κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς

0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
6: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Η ζωή και ο κόσμος είναι γεμάτα ιστορίες. Ακούστε μία λοιπόν. Ο θείος του νόμιζε ότι ήταν άχρηστος, τον προσέλαβε για χάρη της οικογένειας με μισθό ενός σκουπιδιάρη και χωρίς προμήθειες, και το αποτέλεσμα, μια ιδέα που έθρεψε εκατομμύρια ανθρώπους όταν όλα τα άλλα κατέρευσαν. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, το 1897. Ο Arthur Dorrance ήταν ιδιοκτήτης της Joseph Campbell Company εκεί στο Camden του New Jersey. Κονσερβοποιούσαν λαχανικά, συσκεύαζαν κιμά, φτιάχναν μαρμελάδες και σούπα. Αλλά η σούπα ήταν βαριά. Πολλούνταν σε τεράστιες κονσέρβες 32 ουγγιών, κόζε 30 cents, μισθός ένα ημερομίσθιο τέλος πάντων ενός εργάτη. Η σούπα ήταν είδος πολυτελείας για τους πλούσιους. Οι εργατικές οικογένειες έφτιαχναν τη δική τους από υπολείμματα. Τότε ήρθε ο ανιψιός του Άρθουρ. Ο Τζον ήταν 24 ετών, μόλις είχε επιστρέψει από την Ευρώπη με διδακτορικό στη χημεία. Ήθελε να δουλέψει στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Άρθουρ δεν ήθελε χημικός. Του προσέφερε 7 δολάρια και 50 σέντ την εβδομάδα, δηλαδή ένα μισθό σκουπιδιάρι. Και αρνήθηκε να αγοράσει εξοπλισμό. «Φέρε τα δικά σου», του είπε. Ο Τζον δέχτηκε. Εγκατέστησε ένα πρόχειρο εργαστήριο σε μια γωνιά εκεί, είχε μια γωνιά που είχε ρεύμα, εντάξει. Είχε μια θεωρία, η σούπα ήταν κυρίως νερό. Αν μπορούσε να εξαγάγει το νερό, η κονσέρβα θα συρρυκνωνόταν, τα μεταφορικά θα έπεφταν και η τιμή θα μειωνόταν. Έβρασε την πρώτη παρτίδα. Τα λαχανικά έγιναν χυλός, το κρέας λάστιχο, ο ζωμός κάει και κουμπά. Την ξέρεις την ιστορία?
2: Δοκιμάσω, όχι, δεν ήμουν εκεί να δοκιμάσω εγώ να τα φτιάξω όλα.
1: Ακριβώς. Οι εργάτες γελούσαν. Δεν σταμάτησε όμως. Άλλαξε θερμοκρασίες, χρόνους, διαχώρισε τα συστατικά. Κάθε φορά που έσπαγε μια γυάλινη φιάλη, την αγόραζε από το μισθό του. Η λύση δεν ήταν ξαφνική. Ήταν μια αργή υπομονετική βαθμονόμηση. Μέχρι που βρήκε τον τρόπο. Εξήγαγε το μισό νερό, ακούστε, κρατώντας το ζωμό σε ένα πηχτό σταθερό συμπίκνωμα. Η γεύση έμεινε ανέπαφη, παρήγαγε 5 ποικιλίες, ντομάτα, κονσομέ λαχανικών, κοτόπουλου, βοδινής ουράς. Τις έβαλε σε μια μικρή κονσέρβα, 10,5 ουγγές, την τιμολόγησε στα 10 cents. Ο θείος του γέλασε. Οι νοικοκυρές θα νιώσουν εξαπατημένες, του είπε. Θα δουν την πάστα και δεν θα την αγοράσουν. Ο Τζον επέμενε σε μια δοκιμαστική παραγωγή. Η κονσέρβα των 10 λεπτών εξαφανίστηκε από τα ράφια. Οι καταναλωτές την άνοιγαν, την έριχναν σε μια κατσαρόλα, πρόσθεταν μια κονσέρβα νερό και γευόταν σαν τη σούπα των 30 λεπτών. Οι παραγγελίες διπλασιάστηκαν και τετραπλασιάστηκαν. Μέχρι το 1898, φίλες και φίλοι, το εργοστάσιο σταμάτησε όλες τις άλλες παραγωγές. Οι κυμάδες και οι μαρμελάδες παραμερίστηκαν οριστικά. Ο Τζον, ο χημικός που ξεκίνησε με 7 δολάρια την εβδομάδα, κατέληξε να εξαγοράσει τους αρχικούς ιδρυτές. Αλλά το εργοστάσιο τον κατάπιε. Δούλευε ασταμάτητα, τυποποιώντας συνταγές, χάνοντας χρόνια κανονικής ζωής πάνω από τις βραστές βαλβίδες. Και μετά ήρθε το 1929. Η μεγάλη ύφεση. Τα εισοδήματα εξαφανίστηκαν. Οι τράπεζες έκλεισαν. Τα είδη πολυτελείας των 30 λεπτών εξαφανίστηκαν από τα ντουλάπια. Αλλά η κονσέρβα του Τζον εξακολουθούσε να κοστίζει 10 cents. Ήταν σταθερή στο ράφι. Δεν χάλαγε σε ένα κρύο σπίτι. Γέμιζε ένα στομάχι και για εκατομμύρια ανθρώπους που αντιμετώπιζαν ξαφνική φτώχεια, εκείνες οι μικρές κονσέρβες έγιναν η διαφορά ανάμεσα στην πείνα και το ζεστό γεύμα. Ο Τζον πέθανε το 1930, καθώς η κατάρρευση βάθαινε. Ο θείος Άρθουρ είχε πεθάνει 7 χρόνια νωρίτερα. Κανείς τους δεν έδισε να δει τη χειρότερη περίοδο. Αλλά το εργοστάσιο στο Κάμπτεν συνέχιζε. Η κονσέρβα των 10 λεπτών συνέχιζαν να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Και υπάρχει ένα πράγμα εδώ τώρα που δεν λένε ιστορίες, γιατί το ψάξα λίγο το θέμα. Κάτι που ο Τζον κρατούσε κλειδωμένο σε ένα παλιό συρτάρι. Μια σημείωση γραμμένη με μολύβι από έναν εργάτη την πρώτη χρονιά που γελούσαν μαζί του. Μια νύχτα ο Τζον την είχε βρει κάτω από τον εξοπλισμό του, τη διάβασε, την έκρυψε και 30 χρόνια μετά την είχε ακόμα. Προσπάθησε, έλεγε και θα πετύχεις, φίλε.
2: Αυτά ελπίζουμε εμείς με τον Ίστρουπ. Θα δοκιμάσει, θα σπάσει κάποιο τέτοια. Θα το φέρει από εδώ, θα το φέρει από εκεί και τελικά θα βρει τη μαγική συνταγή της επιτυχίας. Θα το αφήσουμε εμείς. Ορίστε, φίλε. Παραδείγματα γιατί από τη ζωή είναι αυτά. Να μου θυμηθείς να το γράψω, να το στείλω. Στον πρόεδρο να έχει υπόψη του. Ότι με υπομονή και επιμονή μπορεί
1: όλα
2: να τα καταφέρει στο τέλος.
1: Λες να γίνει κανένα βαβά.
2: Κάνουμε μπαντέκο κονσέρβα.
1: Όχι, άστα. Λες να γίνει κανένα βαβά τώρα μισή εβδομάδα.
2: Τι εννοεί, να μην έχει μπαντέκο. Ρε φίλε, εγώ
1: δεν το πιστεύω.
2: 0-3 εδώ πάρουμε, χαλαρά.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Ας συνέλθουμε τώρα που πρέπει.
1: Εσείς από την Εύβοια. Αλλά...
2: Η Εύβοια συγκρίζεται με τη Λαμία,
1: είσαι από την Εύβοια. Βέβαια, μικρός λόγω για τη δουλειά του μπαμπά ήσουν στην Κρήτη, αλλά...
2: Και στο Βέλγιο.
1: Ναι, ζούσε...
2: Αλλά κατά βάση Περιστεριώτης.
1: Αυτό, έζησες και μεγάλωσες στο Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει περίπου 40.000 κόσμους και πολλοί από εκεί που θα πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Όχι να χάσεις ρε φίλε για από εκεί.
2: Τι μας αφήσει έξω ατρόμητος, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ατρόμητο, η θρυλάρα πότε τον κέρδισε. Στο 85 με τα χίλια ζόρια, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι,
2: τι είναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει πιο λίγο, έχει 95.000 μου φαίνεται κόσμο από ό,τι διάβαζα. Εκεί, καλά δεν ξέρουμε και πώς λέγεται, εντάξει.
2: Κράλλουμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μητροπολιτική πόλη με τα περίγωρα και παραπάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα ρωτήσει 10 ανθρώπου στον δρόμο, 9 θα σου πούνε πώς λέγεται, δεν ξέρουμε.
2: Όχι, είναι τουριστική πόλη.
1: Ρε, πώς λέγεται η ομάδα, όχι η πόλη.
2: Χράντες. Τι πώς λέγεται η ομάδα.
1: Χράντες.
2: Η πρώτη ομάδα που έξω πάμε, στην Ευρώπη ήταν. Το 1960.
1: Λοιπόν.
2: Πρωταθλήτρια Τσεχία τότε. Τσεχοσλοβακία μόνο. Γιατί, ξέρεις τι με τσαντίζει εμένα, ακούστε.
1: Ρε, εγώ λέω.
2: Κύριε Σελεμέζη, με ακούτε εμένα τώρα. Ακούτε εμένα. Άσε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχασε το Super Cup από τον Όφη. Όχι από τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, καμιά μεγάλη ομάδα. Και έφρεχε στο πρώτο παιχνίδι που είναι η μισή τη χρονιά, δηλαδή το να μπει Champions League, με τη Λεύσκη. Μια χαρά, όλα καλά. Ο Ολυμπιακό μου είναι έξω από ένα χωριό, την Αϊμέγκεν.
1: Κανεί δεν είπε μια χαρά.
2: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός μένει έξω από ένα χωριό, την Αϊμέγγεν, η οποία έχει σε 17 χρόνια, είχε 17 χρόνια να παίξει στην Ευρώπη και συνολικά σε όλη την ιστορία 120 χρόνια έχει παίξει 3 φορές στην Ευρώπη. Αυτή είναι η τέταρτη. Λοιπόν, όλα οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω από την Άντερλεχτ. Αποκλείεται δηλαδή, έχει αυτός αποκλεισμό. Κανείς από αυτούς δεν έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Έχει περάσει όλους τους γύρους και δεν έχει ιτηθεί.
1: Ποιο είπε ότι δεν έχει πρόβλημα κανείς από αυτός. Καταρχήν, εμείς δεν λέμε αν έχει πρόβλημα. Εγώ λέω προσωπικά το περί το θέμα που πήγα να σκάσω από εκείνη την ημέρα με Παναθηναϊκό.
2: Α, το αυτό, εγώ μιλάω
1: αυτό για σου λέω.
2: Αρχίζουν όλοι και λένε θα κάνει ο Λύπη, λέει παρέλαση. Θα προλάβει. Πώς τον λένε, ο Νίστρουπ. Θα προλάβει να ανοίξουν τα σχολεία, λένε οι άλλοι. Δεν έχει πρόβλημα κανείς από τους υπόλοιπους. Έχει πρόβλημα όμως ένας προπονητής που δεν έχει χάσει ακόμα στην Ευρώπη και μέχρι στιγμής κουτσά στραβά. Δεν έχει καμία σημασία αν δεν είχε κανένα μεγαθύριο μπροστά του. Περνάει. Και θα περάσει πιθανότατα.
1: Όχι, από αυτού ο Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό με τρελαίνει εμένα.
1: Από αυτού δηλαδή, πρόβλημα έχει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Έγινε
1: όλη ιστορία με τον Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, αλλά τον στήριξε ο πρώτο.
1: Ναι, τον
2: στήριξε. Καλά έκανε, θα φανεί στο τέλο αν έκανε καλά ή
1: όχι. Α, δούμε.
2: Αλλά γενικά είμαι υπέρ των προέδρων που στήριζουν του προπονητέ.
1: Ναι, τον στήριξε. Αλλά φαντάζεσαι τι γινόταν αν δεν ερχόταν ο Κάρμο να βάλει αυτή την κολάρα δίκη σεντερφόρ.
2: Έλατε. Σκέφτομαι να μείνει, εντάξει, ήταν καλό Ολυμπιακό, άρχισε να κερδίσει, ξεκάθαρα. Αλλά η μπαλερημάδα δεν έμπαινε με τα λεκάμπη, δεν στη χάσα.
1: Καλά, αυτό το ανάποδο ψαλίδι, ρε φίλε, πώς έπεσε στη γωνία την ψηλιάστηκε ο τερματοφύλακας και έπεσε στη γωνία και το έβγαλε.
2: Αν πάει αυτό... είναι την κόντρα που πάει πάνω.
1: Αν ναι, γίνεται γάμα... κόντρα και πάει στο γάμα και πετάγεται και τη βγάζει. Δηλαδή, είναι δύο αποκρούσεις τρομερές αυτές.
2: Είναι αυτό που λες, παιδί, δεν σε πάει μπάλα έτσι. Δεν σε πάει μπάλα. Αλλά πες ότι δεν το βάζε. Και έμενε το 0-0. Τι θα λέγαμε τώρα.
1: Έλατε, αυτό σου λέω. Δηλαδή, ένας προπονητής είχε πράγματι πρόβλημα. Και εγώ νομίζω ότι εντάξει, αν γίνει καμιά γκέλα, πάλι θα αρχίσουν οι μουρμουρισμοί. Κοιτάτε που στο Καραϊσκάκι φωνάξαν το όνομα του. Πες το. Του Βάσκου.
2: Στο 0-0 ήταν λίγο μαγωμένοι. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος, παιδί μου, είναι πάντα απαιτητικός. Λογικό είναι, πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Ό,τι γουστάρεις βάζεις μέσα στην κουβέντα.
1: Έπρεπε να διαβάσεις τρεις-τέσσερις τύπους οι οποίοι γράφουν συνέχεια για τον Ολυμπιακό και μου είχαν κάνει αιτήματα φιλίας, μάλλον ακούγανε και την εκπομπή κάποια φορά γι' αυτό, και άλλα 5-6 site τα οποία γράφει ελευθερόλευκος κόσμος, ξέρω εγώ, ελευθερόλευκος παλμός, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα ο άλλος που γράφει για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η ανανέωση. Ξεβάλατε το Φορτούνι, ο οποίος είναι παλέμαχος, δεν έπρεπε να παίξει. Όλα ξεκινήσαν από το Φορτούνι στο πρώτο ημίχρονο. Όλες οι ιστορίες Φορτούνι και Σά που συνεργαστήκαν ξεκίνησαν από το Φορτούνι.
2: Κάποιον βάζει εξέδρα στο μάτι για κάποιο λόγο, δικαίως ή αδίκως, και μετά θες να τον σώσει.
1: Λοιπόν, αυτό. Άλλος. Όλοι αυτοί τώρα με τη γραφίδα, ξέρετε, την καυστική που λέω εγώ, του Κοτσόπουλου. Καλά, ο Κοτσόπουλος είναι Παναθηναϊκός βέβαια. Με τη γραφίδα την καυστική. Που θα λέει για τον Παναθηναϊκό ή για τη ρακέτα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, Κοτσόπουλος. Γράφει ο άλλος. Ποιος Ελκαμπί, μωρέ. εδώ δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Ελκαμπή να βάλει την μπάλα μέσα, που όλες οι ενέργειές του πήγανε προς το πλαίσιο. Αν εξαιρέσει ένα σουτ που πήγε out. Και τις έβγαλε ο τερματοφύλακας.
2: Εντάξει, πες ότι είναι τεφορμέ. Γιατί στη φάση αυτή που χάνει τον γκολ από μισό μέτρο σαν διαστία, που είναι offside βέβαια και να το βάζει δεν θα μετραγεί στο τέλος του πρώτου μηχρόνου.
1: Με την κεφαλιά λες.
2: Ναι. Α. Αλλά είδες, δεν τον πάει μπάλα, ρε παιδί μου. Είναι, ένα, είναι αυτά τα φεγγάρια που λέμε στους επιθετικούς, που το τέρμα είναι βελόνα. Δεν περνάει τίποτα μέσα. Και άλλες φορές σου τάζει από παντού και πάνω όλα μέσα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι στον Παναθηναϊκό καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, μια ανυπομονησία, περιμέναν περισσότερα γιατί έδειξε κάποια καλά πράγματα στην προετοιμασία η ομάδα κτλ. Κτλ. Αλλά ρε παιδιά, προσθέτω τώρα, δεν κρεμάσουμε στα μεταλλάκια αν προπονητή, γιατί διαχειρίστηκε λάθος ένα παιχνίδι. Το είδε διαφορετικά, οκ, συμφωνώ, έκανε λάθη. Συγκεκριμένα λάθη, τα πάμε. Αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Αν τον κρεμάσουμε στα μεταλλάκια, να τον μηδενίσουμε για ένα στραβό παιχνίδι από την αρχή τη σεζόν μέχρι τώρα. Έλεος δηλαδή, εντάξει, μην φτάνουμε και στα άκρα. Και μετά από αυτό το κοινωνικό παύλα ποδοσφαιρικό παύλα αθλητικό μήνυμα, καλημέρα. Buongiorno a tutti, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα που είναι ουσιαστικά η τελευταία του Αυγούστου. Δηλαδή, Δευτέρα τέτοια ώρα θα είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, θα μπούμε φθινόπωρο, φίλε, σε μια εβδομάδα.
1: Άνοιξε παρένθεση, κοίταγα χτες την ΕΜΗ, γι' αυτό περίμενα εδώ να το πω. Μονιμοποιούνται έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, όχι δημοσιοπάλοι, αλλά τα θερμικά μελτένια και τα σαραντάρια. Γι' αυτό προσοχή. Ναι, ναι, σαραντάρια συνέχεια. Γι' αυτό προσοχή, όσοι έχετε τίποτα προβλήματα αναψυχτικά γι' αυτά σε αρκουδίσιον μέσα, αρκοντίσιον δηλαδή, και. Έψαχνα και κοίταγα πού θα χτυπήσει ο καύσωνας την Κυριακή. Πάνω από 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, 41 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας αυτές τις μέρες και συνεχίζει και ούτω καθεξής. Προσοχή.
2: Εμείς παίζουμε Δευτέρα με το Λεβαδιακό, οπότε δεν έχουμε άγχος για το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα το ξαναβλέπουμε. Τα αγόρι μας, τα Λεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Buongiorno, come sta? Μπενεβά. Δείχνω και μια ποιότητα τώρα.
1: Εβδομάδα πρόκριση, λέει.
2: Θα το κάνει, λες?
1: Εγώ νομίζω ναι.
2: Κοίτα, λέμε όλοι και είναι όντως πολύ σημαντικό να περάσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα δεις την ψυχρή λογική των αριθμών, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή είναι να περάσει ΑΕΚ Champions League. Διότι με τους μίνιμουμ 1.400 βαθμούς θα φέρει, 1.300 με 1.400, ανάλογα μετά θα περάσει με νίκη ή με ισοπαλία και πενάλτη. Θα συντηρηθούμε κοντά στη Τσεχία. Ιδάλλως θα ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα της διαφοράς, ειδικά αν η Χράντης αποκλείσει και τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση.
1: Καλά, αυτά τα πούμε μέσα στη βδομάδα.
2: Ναι, γιατί είναι λίγο. Ναι, μας ενδιαφέρει τώρα επειδή παίζει αύριο, θα τα πούμε αύριο με την ΑΕΚ. Ναι. Είναι λίγο μπελαλίδικο. Έψαξα χθες το από εδώ, από εκεί. Το κατάλαβα το σύστημα όπως είναι. Άμα θέλετε, σα το πω. Το πώς πρημοδοτείται βαθμολογικά μια χώρα. Μου στείλετε μηνυματάκια εδώ πέρα με τις ερωτήσεις σας. Έχουμε εδώ τον Φωτεινό Παντογνώστη. Αποδέχεσαι τον τίτλο?
1: Έπαιζες Φωτεινό Παντογνώστη, μικρός, κι εγώ.
2: Ναι. Πάνω, τι ωραία το πέτυχα.
1: Ωραίο ήταν, με τα λαμπάκια.
2: Είχε και τον Αγκαλίτσα, θυμάσαι, που τον χάιδευες και τον αγκάλιες και παπ. Είχε γενικά με τα λαμπάκια τα παιδιά τρελαίνονται. Στείλτε μηνυματάκια εδώ πέρα, επικοινωνήστε μαζί μας, παίξτε μαζί μας μπάλα. Έχουμε σερβίρει ήδη πρωινό breakfast με σπόρο εκπομπή που ακούτε. Ξεκινάμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 6. Παίζουμε μπαλίτσα, μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε μέχρι τις 8. Στις πλατφόρμες επικοινωνίας μπορείτε να παίξετε δυνατά μπάλα. Μία μέθοδος, μία πλατφόρμα επικοινωνίας, ένας τρόπος για να έρθετε κοντά μας είναι το Viber, είναι η πιο προσφυλής για σας πλατφόρμα επικοινωνίας, τα χρησιμοποιείτε περισσότεροι. Το Viber είναι μια απλή εύχριστη εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε την κατεβάζετε πάρα πολύ εύκολα. Ταγκάρετε Ρασπορ, μας στέλνετε το μηνυματάκι, το τσιμπάμε και το λέμε. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το πενταψήφιο της Ερασπόρ, το 54160, η κονσόλα της News Phone. Εκεί πάτε στο κινητό σας τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα, δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κοινό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160, μικρή χρέωση 10-11 λεπτά του ευρώ για κάθε μήνυμα που στέλνετε. Αν θέλετε να τα αποφύγετε, προτιμάτε τις άλλες μεθόδους επικοινωνίας. Οπότε μπορείτε να μας βρείτε και μέσω Facebook, η διεύθυνσή μας είναι, όπως είναι ο τίτλος εκπομπής, Breakfast με Sport, στα ελληνικά, στα αγγλικά ή σε γκρίκλις. Θα μας βρείτε και εκεί πέρα, που σας τσιμπάει ο Λουκάκης, ρίξει δίχτυα, δεν φεύγετε. Και επίσης μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το email μας είναι erasport, μία λέξη χωρίς τα στο τέλος, papakiert.gr. Ήδη έχουμε τις πρώτες καλημέρες, τα πρώτα μηνύματάκια, τις πρώτες ερωταπαντήσεις, γιατί κάποιοι ρωτάνε και απαντάνε και μόνοι τους, είναι λίγο βιαστικά, δεν έχει μια σημασία. Θα τα δούμε με την ησυχία μας.
1: Λοιπόν, Όφη, βλέπω εδώ ένα μήνυμα στο Viper για Όφη, μάλλον θα λέει πέστε κάτι παιδιά, θα το δούμε μετά.
2: Να πούμε, είναι πολύ φορμαρισμένος. Κάποιοι σου λέει... ίσως πολύ πολύ νωρίς φορμαρισμένος.
1: Θα δούμε. Αλλά με φόρα από την νίκη κόντρα στην Τζέσικα 2-0 και το νέο
2: και ποδοσφαιρικό. Την ΑΕΚ. Πήρε το Super Cup, φίλε. Πήρε τίτλο.
1: 2-0 στον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος στο Παγκρίτιο στάδιο. Σιαμπάνης με αυτόν γκολ στο 6 και ο Νούς με πέναλτι στο 33ο τα γκολ του Όφη. ΠΑΟΚ 4-0 το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα στην Τούμπα από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Εδώ να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι αυτό το 4-0 δεν είναι μόνο μια ιδανική πρεμιέρα για το πρωτάθλημα, αλλά είναι και ένα ανέβασμα ψυχολογίας ενώπιση, αυτό που λέγει ο Χρήστος νωρίτερα, για να περάσουμε.
2: Με την Μπραν, με την Μπραν, την Πέμπτη.
1: Και τον αγώνα που έχει την Πέμπτη, μπράβο. Πανετολικός με το δεξί, σε ένα παιχνίδι που το χάζευα στο Αγρίνιο. Προηγήθηκε η ομάδα του Αγρίνιου, ισοφάρισε ο Αστέρας. Τελικά ο Μαυρίας και ο Άλεξ, αν θυμάμαι καλά.
2: Δύο σχόλια επ' αυτού του παιχνιδιού. Πρώτον, σου κάνει τρομακτική εντύπωση, δηλαδή άμα δεις, είναι αυτό που λέμε η τεχνολογία, για ποιο λόγο δεν μετράει τον γκολ που πετυχαίνει στο 1-1. Ο Αστέρας Τρίπολης, δηλαδή άμα δεις τη βίντεο ανάλυση για το VAR που το ακυρώνει για offside, δεν πρέπει να υπάρχει πιο ωριακό offside, πρέπει να είναι κυριολεκτικά στον πόντο.
1: Θα τα καταργήσουν αυτά.
2: Στον πόντο, δηλαδή όταν λέμε στον πόντο, δηλαδή βάζει τη γραμμή, δεν πρέπει να ξεχωρίζει τίποτα. Πρέπει να τρώει πολύ ψάρι το γατόνι εκεί ο βαρίστας για να το δει αυτό και να το ακυρώσει. Και δεύτερον, ότι η νίκη αυτή είναι η πρώτη του Πανετολικού από το 1976 σε περμιέρα πρώτης εθνικής. Από τότε μέχρι σήμερα ήταν 15η φορά που έπαιζε σε πρεμιέρα και δεν είχε κερδίσει. Είχε 11 ισοβοήτες μέχρι τώρα και 3 σοπαλίες. Είναι η πρώτη νίκη που κάνει μετά το 1976. Σπάει μια μεγάλη κατάρα από τις μεγαλύτερες παραδόσεις αρνητικές που έχει μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και μια και λέγει στατιστικά, να πω ότι είναι το τέταρτο πέναλτι που λέγαμε για τον Ελκαμπή που χάνει. Τέταρτο πέναλτι ο Ολυμπιακός, κάνει ο Ελκαμπή. 4 νίκες έχει όμως η ομάδα στα παιχνίδια που κάνει πέναλτι. Είναι και αυτό ένα
2: ναι, γενικά στατιστικό. Δεν είναι καλός εκτελεστής πέναλτι Ελκαμπή. Είναι killer, σεσημασμένος, παστελώνει από παντού και πάντα. Με κάποιο τρόπο δεν είναι εύστοχος εκτελεστής πέναλτι.
1: Λοιπόν, τι άλλο. Στην Κύπρο η εθνική ομάδα μπάσκετ. Στις 6 έχουμε τον αγώνα.
2: Όχι στην Κύπρο.
1: Την Κύπρο θα αντιμετωπίσουμε. Στις 6 έχουμε τον αγώνα εδώ στο Telecom Center. Σωστά. Φιλικό προετοιμασία. Σέρα Σπορ θα είναι εκεί και 2
2: 10 ευρώ γενική είσοδο. Πάρτε κόσμο. Τζάμπα. Φτύνια. Πηγαίνετε. Είναι καλά.
1: Όποιο δεν πάει, έχει 2 σπορ για να το δει ή να το ακούσει από την Έρα Σπορ, αν στο δρόμο. Καραλέη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα στον Diamond League του Στρίβου. Εκεί στη Σιλεσία πίσω από τον Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-20. Πέμπτη θέση στο παγκόσμιο τάσμα πόλο εθνική νεανίδων. Κερδίσαμε στην Ισπανία, κερδίσαμε άνετα τον Καναδά 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Στους 16 του Eurovolley βρίσκεται η εθνική ομάδα των γυναικών, αγκαλιά δηλαδή με την πρόκριση που νίξε την Βουλγαρία 3-1.
2: Νομίζω πέρασε, δεν πέρασε.
1: Αγκαλιά με την πρόκριση, είπα στους 16.
2: Έχει περάσει την αγκαλιά. Ναι. Αγκαλιά σημαίνει ότι δεν την έχω κλείσει. Νόμιζα ότι την έκλεισε, πέρασε.
1: Είναι το χρυσό τέξη. Μετάλλιο Απόστολος Χρήστος στα 50 μέτρα ύψους μεσαγειακούς αγώνες. Άννα Ταντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα. Χρυσό και ασημένιο έχουμε. Τα πάμε καλά. Ασημένιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 ελεύθερο. Χάλκινο στα 200 στις ίδιες οργανώσεις. Χρήστου Ντουντουνάκη Παυλοπούλου και Μπίλας κατέξαν το σημαίνιο μετάλλιο στα 4-5 μεικτής Ολυμπικής. Εν τω μεταξύ λέγεται Μπίλας αυτό το παιδί, Στέργιος Μπίλας, και έκανε εξελίσσα, λέει καλός αυτός ο Μπίλιας ο Στέργιος, λέει, που έτρεχε. Του λέω Μπίλιας είναι που παίζει στο Ρότα Τσάντα και Κοπάνο. Λοιπόν, Λάντο Νόρις με Μακλάρεν, πρώτη θέση στο Grand Prix στην Ολλανδία. Αντωνέλη με Mercedes και Ράσελ επίσης το 2-3 έκανε η Mercedes. Η Μπραν νίξε 4-0 λίγο πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ την Φίλιγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Νορβηγίας. Καλά, εντάξει, δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Δεν ήταν και πάρα πολύ δυνατός ο αντίπαλος. Στα άλλα τώρα, Manchester City, εκεί έγινε χαμός στην Premier League, άμα είδατε. Με το δεξί, 2-1 την Bournemouth. Liverpool, ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Brighton, Aston Villa, εκεί για πες, το δες.
2: 4-0.
1: Ναι ρε φίλε. Μιλάμε και βάλε και αυτά τα. Μιλάμε στην Αγγλία. Έγινε ο κακός χαμός.
2: Γιατί μιλάμε τώρα για την Aston Villa, η οποία έπαιξε Super Cup ευρωπαϊκό, έτσι, ως κάτοχος του Europa League. Δεν είναι... Εντάξει, όμως η μπάλα είναι μπάλα ρε παιδιά. Συμβαίνουν αυτά. Τι έκαναν.
1: Όταν λέμε λοιπόν έγινε ο κακός χαμός χτες, φίλες και φίλοι, στην, προχτές μάλλον, Hull Manchester United 2-0, το βλέπα το μάτς. Η Everton, εντάξει, κέρδισε η Crystal Palace, αυτό να το πει σε κανονικό. Nottingham Forest Lynch 0-1, με ένα γκολ για την ομάδα του Προέδρου στον 90, τους ακάτεψε εκεί. Bradford Tottenham 3-0 τελικό. Μ' αρέσει το η Premier League και βλέπω παιχνίδια. Χαμός.
2: Έχει γίνει μεγάλος ντόρος, έτσι, γιατί καταρχάς κάνει ανατροπή η City στην πρεμιέρα του Μαρέσκα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Χωρίς να βάλει γκολ ο Χάλαντ, ο οποίος εμφανίστηκε με κουρεμένα μαλλιά και ήταν αγνώστος.
1: Όχι, γουλή, με την ψηλή.
2: Ναι, με την ψηλή. Η Λίβερπουλ πάλι ισοφάρισε τον 90 κάτι στην παρτίδα. Η κλασική Τότεναμ, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που εξοδεύσε τα τελευταία χρόνια, με τριάρα ξεκίνησε τη σεζόν. Μια χαρά πάμε. Εδώ να ρίξουμε ένα παρένθεση να πούμε ότι είχαμε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο για τα δικά μας παιδιά και στην Premier League και σε άλλα μέτωπα. Καταρχάς είχαμε πολύ καλή εμφάνιση στο τελικό του γερμανικού Super Cup από Καρέτσα και Κωνσταντέλια, κυρίως Κωνσταντέλια, που με κάποιες ενέργειες που έκανε τους Γερμανούς να πάθουν κοκομπλόκο. Αν δείτε τι γράφαν στα σχόλια και τα βιντεάκια που παίζανε για τις πάσες, τα κοντρόλ του, μπορεί να μην έβαλε γκολ, ρε παιδί μου, αλλά έχει μερικές πάρα πολύ καλές ενέργειες για παίχτη, ειδικά που πρώτη φορά πέσει σε τέτοιο επίπεδο με μια ομάδα με μισή προπόνηση. Ήταν καταπληκτικός και ο Πιτσιρικάς. Είχε επίσης πάρα πολύ καλός, καταπληκτικός ο Τσολάκης στον τεμπούτο του με τη Χαλ. Κατέβασε ρολά, έκανε δύο τρεις πολύ σπουδαίες επεμβάσεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, το τέταρτο, εκεί που έφυγε αριστερή γωνία, τους έσωσε.
2: Τζόλης αποθέωση, πήγε στον Μπριζ, αποθεώθηκε από τους οπαδούς της παλιάς ομάδας. Αποθεώθηκε από τον Αρτέτα και, και όλο τον αγγλικό τύπο.
1: Να τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι και μια φάση με τον Κωνσταντέλια που θέλω να σχολιάσουμε, που ζήτησε τη φανέλα. Πάμε να την είδες.
2: Όχι.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε. Τον είχα σε υπόλοιψη αυτό να είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία το 5ο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Ακούσαμε αυτή τη φωνάρα. Σαμάνθα Μπράουν, Σαμ την λένε. Η φίλη, τι ξέρεις, συνομιλική σου είναι.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο όμορφος.
6: Ναι, εντάξει.
7: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
6: Λοιπόν, εκεί στο Στάρφορντ του Έσεξ γεννήθηκε και είπε αυτή την τραγουδάρα, την άκουγα τώρα στο αυτοκίνητο που ερχόμουν, στο Ζέπελιν, ένα τραγούδι που το έχει γράψει αυτή και όταν ήρθα έτσι κοίταξα λίγο, έφτασε μέχρι την κορφή των τσάρτ στο Βέλγιο, Ισλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία και νούμερο 4 στο νησί μου φαίνεται. Αν είδα καλά, μιλάμε για τραγουδάρα, έβγαλε εκεί τη φωνάρα τους και το τραγούδι, έχεις ανοίξει κινητό?
7: Όχι.
6: Κάτι σαν να μικροφωνίζει.
7: Α, μπορεί, ξέρω, γιατί τώρα προσπαθώ να πω στα μηνύματα.
6: Ναι, ναι.
7: Δεν ακούω όμως κάτι, το έχω κλείσει, τη φωνή.
6: Μπήκε στο soundtrack της ταινίας, πώς λεγόταν, ένα ερωτικό thriller του Πολάνσκι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Και έλα, άστο, πάμε.
7: Τι σημασία έχει μόνο τώρα που μπήκε τώρα. Αυτά είναι εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε?
6: Όχι, ήταν μια ταινιάρα του Πολάνσκι, ένα ερωτικό θρίλερ που έτσι αυτό. Όπως έλεγε ο φίλος μας ο Χάρη Κλίν, κουλτούρα να φύγουμε.
7: Όλα πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, λέγαμε για τα δικά μας παιδιά που ήταν εξαιρετικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πολύ καλή εμφάνιση και από Καρέτσα και κυρίως από Κωνσταντέλια στο γερμανικό Σουπερκά, παρότι το είχα συντόρθουν 2-1. Ήταν πάρα πολύ καλή και οι δύο. Πολύ καλός ο Τζούλης, man of the match στο 3-0 της Arsenal επί της Coventry. Από ό,τι φαίνεται κερδίζει φανέλα βασικού. Τον αποθεώνει ο Αρτέτα, τον αποθεώνουν παλέμαχοι, τον αποθεώνει όλος ο κόσμος για τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του. Τι άλλο είχαμε? Είπαμε τον Τζολάκη να κατεβάζει ρολά στο 2-0 της Hull επί της Manchester United, η οποία πάλι τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Πάλι ξεκινάει μια σεζόν η Manchester United. Πρώτο παιχνίδι με νεοβότιστη ομάδα. 2-0. Αντίο ζωή και χαίρετε από την αρχή. Τα δύσκολα. Γκόλο του Βίκας
6: Πολλοί χάσανε όμως. Και η Paris Saint-Germain χθες τα είδα στιγμή.
7: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι αρχή ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Είδατε ότι η Real νίκησε με ένα γκολ στο 91 από ένα πιτσιρικά που πήρε στα λιμά των μεταγραφών τη Ζωσχολίδη και μπήκε μέσα ο πιτσιρικάς. Πέτυχε τον γκολ των νικητών στα μεταφεύγα και καθάρισε.
6: Εκεί, επειδή δεν είχα τι να κάνω και έκατσα στο σπίτι, ξεκινάω με την ΑΕΚ. Μετά Ολυμπιακό και είμαι και στη Λούτσα. Δεν έχω για τις τηλεοράσεις. Τηλεόραση, τάμπλετ, κινητό. Ντόρτμουντ. Κάποια στιγμή τελειώνουν τα δικά μας και αρχίζει η Ρεάλ. Και κοίταγα Ντόρτμουντ και Ρεάλ. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Λέμε για τον Μουρίνιο, τον Βρίζο Λαδόπουλος και πολλοί. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα με ρώτησαν 4 άτομα στην παραλία, φανταστείτε. 4 άτομα. Εντάξει, να μην λέμε τα ονόματά τους. Τι ώρα παίζει η Ρεάλ για να δούμε τη Ρεάλ με τον Μουρίνιο στον πάγκο, την πρώτη του. Δηλαδή ήθελα να δω Ρεάλ για να δούνε τι κάνει ο Μουρίνιο και τα λοιπά.
7: Την επίδραση του Μουρίνιο.
6: Ναι, στον αγώνα. Και μπαίνει από το πουθενά αυτός ο τύπος ο πιτσιρικάς, αλλαγή τον έβαλε γιατί το βλέπα το παιχνίδι. Κάνε ένα έτσι, πάρ τους κάτω τους άλλους.
7: Και τους κλείδωσε να τα φέρνει έτσι. Θα μπορούσε και αυτή να ξεκινήσει με στραβή με μείον 2 βάθμους. Η Ρεάλ έκανε σοου. Η Μπαρτσελόνα 5-0.
6: Καλά, εύκολα, ναι, αυτό χθες έγινε. Και αυτό που λέγαμε, που λέγαμε φίλες και φίλοι. Α, μια και λέμε για τα εξινά. Ατλέτικο, είδα τα στιγμήματα με Βιγιαρεάλ. Διότι έγινε χαμός. Πέναλτι, κόκκινες κάρτες, τσαμπουκάδες κτλ. Η Μπαρτσελόνα που έλεγε ο Χρήστος 5-0 την Έλτσε. Την Έλτσε εκτός έδρας. Και για τον Κωνσταντέλια, πάει λοιπόν ο Κωνσταντέλια, τελειώνει το Super Cup, πάει στον Ολής. Παχταρά, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα έλεγα και στο παγκόσμιο κύπελλο και στις περιγραφές ότι αυτό το παιδί θα είναι το μεγάλο όνομα του ποδοσφαίρου, έτσι όπως συνεχίζει. Τι θα είναι, που αυτός βοηθάει την Bayern πάρα πολύ σε αυτές τις πορείες που κάνει. Πάει το να του ζητήσει τη φανέλα ο Ντέλιας, δεν του τη δίνει ο Λης. Εντάξει, μπορεί να μην του την έδωσε, του δίνω και ένα δίκιο εγώ γιατί τον βρήσανε.
7: Για την απονομή.
6: Ναι, για να σου λέει κάτσε να τη φορώ στην απονομή. Να μην έχω. Αλλά μπορούσε να πάρει.
7: Να του πει μετά στα ποδητήρια.
6: Ναι, ή μπορούσε να πάρει μια άλλη. Να του φέρω φροντιστή. Τέλος πάντων, δεν του τη δίνει. Αλλά η φάση ποια είναι. Με το που τον προσπερνάει ο Κωνσταντέλιας αυτό το δίνει. Γυρνάει ο Λης για να δει ποιος είναι αυτός που ζητήσει τη φανέλα. Δηλαδή το όνομά του από πίσω.
7: Δεν το ξέρει.
6: Εν τω μεταξύ έγραφε Κώστα. Σου λέει για συνάδελφο.
7: Κώστα ή Ντέλια.
6: Δεν ξέρω τι
7: έγραφε. Πρέπει να με γράφει Ντέλια. Έτσι και πει δεν το πρόσεξα.
6: Δεν ξέρω. Πρέπει να
7: πει να με λέτε Ντέλια. Οπότε λογικά πρέπει να γράφει Ντέλια, δεν πρέπει να γράφει Κώστα. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, γκολ ο Δουβίκας, να πούμε. Πάλι γκολ. Θυμίζουμε, δεύτερος σκόρερ πέρυσι στο καμπιονάτο. Ξεκινάει με γκολ. Ισοφαρίζει για την Κόμο στο 1-1 το εκτός έδρας με την Ουντινέζε. Γκολ και για τον πιτσιρικά τον Κοστούλα στο 4-0 της Μπράιτον επί της Αστον Βίλα, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ του. Γιατί βρέθηκε offside, αλλά όμως το παστέλωσε και ναι, του δόθηκε ευκαιρία, το βάλε. Τώρα θα μου πεις την επόμενη φορά θα μετρήσει. Στην Πορτογαλία οι δικοί μας δεν παίξανε, η Μπενφίκα δεν αγωνίστηκε, οι άλλοι δύο τραυματίες και ο Ιωαννίδης έχει ένα χτύπημα στα πλευρά και πάρα πολύ τον πόνους, και ο Βαγιανίδης, ο οποίος ναι μεν απέφυγε, θυμάστε που βγήκε με φορεία από το προηγούμενο παιχνίδι στην πρεμιέρα. Απέφυγε τα χειρότερα, αλλά ακόμα πατάει και πονάει. Οπότε κανείς από τους δύο δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γενικά πήγαν καλά τα παιδιά τα δικά μας. Θα τα παρακολουθούμε εβδομάδα με εβδομάδα. Είναι μια καλή συγκυρία που βλέπουμε ότι τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται έξω και πάνε καλά είναι παιδιά από τη μέση και μπρος.
6: Ναι.
7: Και δημιουργείται μια τεράστια πίστη. Τώρα έχει η ώρα του Γιωβάνου να αποφασίσει, έτσι. Έχει τόσους πολλούς striker που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ποιο να πάρει και ποιο να αφήσει.
6: Περίμενε. Η βασική, η τετράδα μπροστά είναι. Η τετράδα, η βασική. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει 4 παίκτες. Στα 2 φτερά Τζόλι, Καρέτσα, Ντέλια από πίσω και μπροστά τον Παυλίδη. Αυτοί βγάζουν μάτια.
7: Ναι, ρε παιδί, αλλά για βασικό συντριφόρο έχει Παυλίδη. Έχει Ιωαννίδη που έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατά. Έχει Δουβίκα.
6: Με Παυλίδη θα ξεκινήσει.
7: Ναι, σίγουρα. Το πιθανότερο. Έχει φτάσει στα 10 γκολ Παυλίδη μέχρι τώρα. Έχει Δουβίκα που θέτει και αυτό υποψηφιότητα. Έχει επιλογές πολλές, παιδί μου. Δεν είναι.
6: Και πίσω.
7: Κάποια στιγμή θα πάρει σειρά και ο Κοστούλας.
6: Πρέπει δηλαδή να κάνει μια διαχείριση ο Γιωβάνοβιτς και κατά την άποψή μου να πει σε κάποιους παίκτες ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σας μέχρι στιγμής στην εθνική ομάδα, αλλά όπως βλέπετε έρχονται από πίσω παιδιά τα οποία είναι και νεαροί και είναι και το μέλλον της ομάδας άμα θέλω να τη χτίσω για τα επόμενα χρόνια. Ένα αυτόν, και δεύτερον η ΕΠΟ πρέπει να κλείσει τα αυτιά της στις σιρήνες. Και οι σιρήνες ποιοι είναι? Σε αυτούς τους μάνατζερ οι οποίοι θέλουν να κάνουν παιχνίδια με διάφορες ομάδες και δει με το εθνικό μας συγκρότημα. Πρέπει, θέλει λίγο ιστορία τώρα.
7: Εντάξει, τώρα θα κάνει σίγουρα εκτεταμένες κλήσεις, γιατί τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη έχουμε μαζεμένα 4 παιχνίδια της εθνικής μας για τις πρώτες 4 αγωνιστικές στην Ισονλίκη. Κατευθείαν, μέσα σε 2 εβδομάδες. Ένα σετάκι μέσα, έξω μάλλον, με Σερβία-Γερμανία, και ένα σετάκι μέσα. Κατευθείαν. 24-27. 4 και 7 νομίζω, ναι. Κάπως έτσι πάει. Κατευθείαν δεν υπάρχει. Θα έχουμε ένα μεγάλο κενό εκεί πέρα. Οπότε θα τους χρειαστεί, θα τους πάρει όλους και θα δει τώρα θα τους χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά και τα φοβερά.
6: Λέει εδώ πέρα ο Θανάσης Λιολιούσης, αφού καλημερίζει όλο τον κόσμο και το θείο, το Γιάννη, το Γκιτσιόνι και εκεί στον έξω πρέβεζας. Λοιπόν, πότε γίνεται? Έψαξα λίγο να βρω το τουρνουά, μια και ρωτάτε τις ώρες φίλες και φίλοι. Είναι το τουρνουά Παναθηναϊκός, Άκτορ και ΑΕΚ, εκεί στη Ρόδο που θα γίνει. Είναι 11-9 στις 8 θα παίξει Παναθηναϊκός με ΑΕΚ. Όσο μίλαγες έψαξα και το βρήκα για να απαντήσω και στο μήνυμα του ακροατή. 7 η ώρα την επόμενη μέρα, 12 του μηνός, Παναθηναϊκός Σπάρτακ Σουμπόντιτσα, και στις 8 την επόμενη μέρα ΑΕΚ Σπάρτα Σουμπόντιτσα. Αυτό είναι το πρόγραμμα του τουρνουά που θα συμμετέχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, φίλε.
7: Ναι, και πρωτά μια στιγμή για μπάσκετ, ο φίλος που λέει εδώ για την Κύπρο, είναι φιλικό, δεν είναι από τα παιχνίδια πραγματικά που θα πρέπει να δώσει η εθνική μας για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι το δεύτερο φιλικό. Προχθές νικήσαμε λίγο ζόρι, καλά νικήσαμε την Πολωνία, που είναι μια καλή ομάδα. Και δεύτερο φιλικό σήμερα στις 6 με την Κύπρο, πολύ πιο αδύναμος αντίπαλος, πιο πολύ για χαλάρωμα είναι. Γιατί ακολουθούν δύο πάρα πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις τις επόμενες μέρες με Ουκρανία και Ισπανία. Εκεί έχουν δύο παιχνίδια, η μισή πρόκριση. Αν κάνουμε το 2-2 θα είμαστε πολύ δυνατά στο κόλπο. Αν χάσουμε και τα δύο ουσιαστικά κουνάμε μαντήλι. Αν πάρουμε το ένα από τα δύο, ζούμε, πεθαίνουμε.
6: Και έχουμε και ατυχία με τον Χαραλαμπόπουλο. Μικρή ρήξη επιγονατίδιου τένοντα και νοκάουτ από τα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Πολωνία, αν είδατε το τέτοιο, τα στιγμιότυπα. Και επίσης χάζεψα και λίγο στιγμιότυπα, όχι από τον αγώνα, το παιχνίδι ήθελα να δω Γουέμπι, εθνική Γαλλία, ας πούμε, και τα λοιπά. Εξωγήινος πραγματικά.
7: Είδες την τάπα που έκανε στο Γιώκητς?
6: Ναι,
7: ναι,
6: ναι.
7: Και πολύ ωραία. Το κτίνος τώρα πάει καρφώσει και σηκώνει το Θεό άλλος, του κατέβαινε στα φώτα.
6: Πολύ ωραία φάση και η ασίστ που του δίνει ο Φουρνιέ, τον είδες που σηκώθηκε για να την καρφώσει την μπάλα. Μιλάμε.
7: Δεν θυμάμαι ποια μεγάλη δόξα του NBA, προχθές το είδα, έλεγε ότι αυτό το πράγμα μόλις ολοκληρωθεί, γιατί είναι ακόμα πιτσιρικάς.
6: Ναι.
7: Δεν θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή θα κάνει μόνο στο μια κατηγορία. Δεν πρέπει να έχει, θα υπάρξει τέτοιος παίκτης σε τέτοιο επίπεδο.
6: Έτσι. Και εκεί σε αυτό το φιλικό, μια και έχουμε και ενδιαφέρον ελληνικό με Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ κτλ. Το Μιλουτίνοφ δεν τον έβαλε. Ο Αλιμπίγεβιτς, έλα, αυτό το όνομα είναι και λίγο περίεργο. Καλύτερα να το λες Ντούσα, να τους λέω νεκρότης αυτά, που θυμάμαι και τον Ντούσκα το δικό μου, παρά δεν τον έβαλε για να τον ξεκουράσει, δεν ήταν τίποτα.
7: Στο προηγούμενο μάτς έβαλε τρίποτο Μιλουτίνο, ναι, και κάνει και δήλωση, δεν θυμάμαι λίγο τρίποτα, έχει κάτι αιώνες να βάλει τρίποτα, αλλά το έβαλε.
6: Έγινε χαμός. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι, γιατί εντάξει είναι Δευτέρα σήμερα, δεν έχει πολλές εφημερίδες. Σαν σήμερα, αλλά πότε, δυστυχώς τώρα δεν το έχω εύκαιρο. Πότε έγινε η Metallica? Είναι κάποια συγκροτήματα που έχουν βγάλει εκατομμύρια όλο το group, τραγουδιστές, frontman, μπασίστες και τα λοιπά από τα τραγούδια, και έχουν καμιά δεκαριά, 12 τραγούδια τα οποία είναι top, και είναι συγκροτήματα που σε κάθε δίσκο που έβγαζαν έβλεπες από 6 μέχρι 10 τραγούδια να ακούγονται συνέχεια. Εντάξει, για αυτά είναι πολύ. Η Metallica είναι από αυτά, ξέρω να το ξαναπεί. που δεν έχουν βγάλει πάρα πολλά τραγούδια.
7: Ναι, βγάλ... 10 δυνατά τραγούδια και ναι, τα υπόλοιπα είναι.
6: Ναι, ναι. Αυτός ο δίσκος λοιπόν ήταν που είχε βγάλει τα 4-5 δυνατά τους τραγούδια από τα 10. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και συνέχεια έχει βόλτα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών, πολιτικών και οικονομικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα δικά μας, τα αθλητικά. Πρωτοσέλιδα, Sport Day Δευτέρας, τα κέρδη και η πρίκα σε ερυθρόλευκο φόντο. Ο Ολυμπιακός, παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 επί του ατρωμή του, έδειξε ότι αλλάζει, βελτιώνεται, ομορφαίνει και γίνεται ξανά ομάδα με τη Λίμπαρ. Τι κρατάει ο coach από το πρώτο τρίποδο και τι περιμένει για τη συνέχεια. Τα νέα πρόσωπα, η λύση από τον πάγκο, η καρδιά του πρωταθλητή. Μεταγραφές, χτύπημα για Άλβαρες. Κίνηση για τον 28χρονο διεθνή χαφ της West Ham που πολιορκεί και η Real Sociedad. Ρέστα για Βάργκας, σπάει τον κουμπαρά για τον αέρινο Ελβέτο Εκστρέμ της Σεβίλης, ξανά για Brian Hill. Πιο κοντά στον Μέλε, πλησιάζουν και πιο πολύ τον υβριδικό δανό διεθνή μπακ της Wolfsburg. Στην κορυφή, τα διπλά δείχνουν τον δρόμο.
2: Τον υβριδικό, πώς τα γράφω.
1: Ναι, είδες, plug-in, ναι, πάει και με τα δύο καύσιμα. Λοιπόν, τα διπλά δείχνουν τον δρόμο για τον Παναθηναϊκό, το παράδοξο που είναι αίτητος στα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα. Ούτε μια νίκη εντός, δύο εκτός έδρας νίκες για την ξεκούρδιστη ομάδα του Νίστρουπ. Σταθερότητα στην επίθεση, το χλωμό πρόσωπο στην άμυνα. Όλα μέσα για το στέι στις μεταγραφές, στέι νοστάγιοι που γράφουν άλλοι, αυτοί τον λιστέι. Επιστρέφει ο Καλάμπρια, ο Ιταλός αμυντικός θα είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς στις 5η. Στην Τσεχία, ντεμπούτο με λεβαδιακό για Κάγκουα. Τι γίνεται με αποχωρήσεις. ΑΕΚ, ηγέτης Γιώβιτς, στην Ένωση περιμένουμε από το Σέρβο Φόρ να είναι φέτος ακόμη καλύτερος. Νέα αποθέωση στην πατρίδα του, προπονητής Λεύσκη, οι παίχτες μου θα αφήσουν την καρδιά τους στο γήπεδο. Οδεύει δανεικό στην Αγιάνασπορ ο Φερνάντες. Μπάσκετ, Ελλάδα-Κύπρος στις 6. Έτσι γίνεται.

0: γίνεται τα σύναπτο φιλικό με την Πολωνία, ο ιδιώτης το ιό, τι αλλάζουν Καλάθης και Ντόρσεϊ. Ευρωλίγκα, ειδικό βάρος και το βάρος, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο πρώην πράσινος Μπράουν και ο ιός Μπλατ και οι άλλοι ανεπιθύμητοι. Παναθηναϊκός Φρανσίσκο, να μάθω από Μπράντοβιτς και Σλούκα. Άρης, ξεμένη από τριάρια, χτύμισε με την Εθνική ο Χαραλαμπόπουλος, ένα μήνα έξω και ο Μοκοκά. 3-1 οι Μάγκες από τα Γρίνιο, Κρητικό Εξπρές 2-0, ΠΑΟΚ ξέσπασε, με καρέ έκανε ο δικέφαλος Φίλο Κεφτερό του Λεβαδιακού που θύμισε σκιά του περσινού του καλού εαυτού.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, Σομπρέρο είναι ο τίτλος, νούμερο 2. Ολυμπιακή παράνοια στο Μεξικό, μπροστά στις τηλεοράσεις τους από, για το θρύλο, κλείνοντας και ειστήρια για Ελλάδα. Ξέρεις τι έγινε. Πήρε τα δικαιώματα του Ολυμπιακού τώρα που πήρε αυτός ο Μεξικανός. Ένα
0: για
1: κανάλι.
0: Κάνω ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, όχι! Ένα κανάλι και θα δείχνει όλους τους αγώνες του Ολυμπιακού.
0: Θα του κάνω και ντοκιμαντέρ, θα έχουν και κάμερα, λέει, να τραβάει τη ζωή του.
1: Και το θέμα ποιο είναι, ότι δεν έπαιξε αυτός και το βλέπανε οι Μεξικανοί. Σφίνα για Ένσο Άλβαρες, ο θρύλος. Ο κύριος πρόεδρος στη γλώσσα της μπάλας. Το ημίχρονο Μέντι άλλαξε προπονητή χωρίς να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ. Κείμενο λέει που θα συζητηθεί. Δεξιός μπακ, Ολυμπιακός και Κάλιαρη πιο δυνατά. Για τον Μπελγκάλι της Βερόνα. Κάτω το κλειδί για το Βάργκας. Σαν έτοιμος από καιρό ο Τικνιτζιάν. Ρόκα, θάρρος, ενέργεια, σιγουριά, μπάσκετ, δύο μεγάλες αλλαγές του νέου θρύλου.
0: Αθλητική ώρα της Δευτέρας, ηγέτης και στάρ, ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα τρία γκολ του και το ένα δοκάρι στα τρία μάτς, η δουλειά της προετοιμασίας και ο νέος ρόλος από τον Νικολίτς. Τράνε κόσμο και αριθμούς ο Βιτάλης, λέει η εφημερίδα, δανεικό στην Αλάνια Σπορ. Ο Φερνάντες, βόλεϊ γυναικών, φιλική νίκη 6-0, με ωραία μπάλα επί του Οδυσσέα Μοσχάτου. Δεν είναι βόλεϊ γυναικών, αυτό είναι ποδόσφαιρο γυναικών. Έχει κανένα λάθος στο σχηματάκι η εφημερίδα, γιατί τουλάχιστον αυτό δεν είναι και η φωτογραφία που είναι. Κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο, δεν παίζουν βόλεϊ.
1: Φως της Δευτέρας, δυνατά για Άλβαρες, τον έχει και φωτογραφείο. Τον αρχηγό της Εθνικής Μεξικού και λέει: οι Πειραιώτες έχουν μπει σφήνα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχουν φέρει την υπόθεση σε καλό επίπεδο. Πάνω, δεξιά από το λογότυπο, θέαμα και ηθικό, φωτογραφία μεγάλη πανηγυρική του ΠΑΟΚ. Ο αλλαγμένος ΠΑΟΚ νίκησε άντε 4-0 το Λεβαδιακό. Αλλαγμένος λέτε εσείς, άμα δεν παίζει ο δικός μου Ζήφκοβιτς στον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Κάνει έσταση ο ΠΑΟΚ για να γλιτώσει τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ακάθεκτος με φόρα από την κατάκτηση Super Cup και 3-0 ψήφισκα, όποια σόφη νίξε κτλ. Στο το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος. Έκαψε τον Αστέρα για τον Πανετολικό, λέει. Τον έκαψε σαρωτική με άλλα δύο ξανακιά και δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο χθες στους απολογισμούς Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Κάτω. Δεν παρατάει το Γιώκιτς. Σέρβικο Δεσίγμα θέλει τον Παναθηναϊκό να διατηρήσει το μεταγραφικό του στόχο στο Superstar, τον Ντέρβεν Νάκετς. Κάτω επιμένουν επίσης για Μπάντον. Η Ισπανία παρουσιάζει τον στον Ολυμπιακό ως φαβορή για την απόκτηση του Καδανού Forward. Πρόβλημα με Χαράλαμπο, αυτό που σας λέγαμε, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που τραυματίστηκε στο φιλικό με την Πολωνία.
0: Live Sports Δευτέρας, δύο κεντρικά θέματα. Αριστερά, καρέ του Αϊτού με υγεία τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δύο ασίστ και ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ με βρήκε ροτέισον, έγιωσε 4-0 το Λεβαδιακό και έδειξε έτοιμος για τη μεγάλη πρόκριση στην Νορβηγία. Και δίπλα η ενδεκάδα που θα γράψει ιστορία. Νίκολιτς και παίχτες ΣΑΚ γύρισαν από το βράδυ του Σαββάτου να διακόπτει στη θέση πρόκριση στη League Face του Champions League. Στάγκε εκτός κάδρου, ο Δανός μέσος έπαιξε βασικός με τη Βέρντερ και ο Παναθηναϊκός στρέφεται σε άλλες λύσεις. Η περίπτωση Καρβάλιο και το τουρκικό σενάριο για Μουστράτη. Μπήκε ο Καλάμπρια. Βάζει Ζούταλο στη μηχανή του, ο Κροάτης το έπαιρνε, αναμενόταν χθες τα μεσάνυχτα, έφτασε να πούμε. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα περνάει εξετάσεις και υπογράφει το μοναδικό δανεισμό του στον Άρη από τη Σταντάρ. Με τον αέρα του Ευρωπαίου, ο Ευρωπαίου χωρίς να φορτσάρει όφη 2-0 καθάρισε το Βόλο. Χτύπησε 3-1 όταν έπρεπε ο Πανετολικός. Εθνική μπάσκετ, πλήγμα με Χαραλαμπόπουλο ένα μήνα εκτός. Βόλοι γυναικών, αγκαλιά με 16 του Ευρωπαϊκού, η Εθνική 3-1 τη Βουλγαρία. Στίβος ξανά 6 μέτρο Καραλής, ξανά πρώτος του Ντουμπλάτη στη Σλεσία. Εφένα νικητής ο Νόρης, κερδισμένος ο Αντωνέλης στην Ολλανδία. Α, και επίσης στην κορυφή της σελίδας χτυπάει Έντσον Άλβαρες. Πρόταση του Ολυμπιακού στη West Ham για δανεισμό του Μεξικανού μέσου. Επιμένει για Πουέρτα. Βλέπει και Φρέντρουπ. Ρώσικο δημοσίευμα. Θέλει την Κράστονταρ σε συζητήσεις με τους Ρόλφικους για τον Ζέλσον Μάρτινς.
1: Α, ναι, μπράβο, έχουμε και αυτό με τον Τζέλσον Μάρτινς. Μαρτίνς, μάλλον δεν το είπα.
0: Μαρτίνς, σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε ναυτεμπορική μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Δεύτερα, τα σενάρια που εξετάσει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
0: One Voice Business and Politics. Η Αθήνα πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο. 11.900 στην Αθήνα. Το ελληνικό τρομπάρι τη φούσκα στα νότια προάστια.
1: Απογευματινή, τα 14 μέτρα, νέα μέτρα για φθηνά σπίτια, δεκαετή σχεδιασμό στον ορίζοντα με ορίζοντα 2035.
0: Η Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομίους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων.
1: Εθνικό κήρυξη, εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ με Καναδά. Αντίμετρα ετοιμάζει ο Καναδάς στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Ελεύθερη ώρα, μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Σαντορίνη.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους.
0: Εστία, η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις εστίας για τις διεργασίες.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση. Εξωματική αντιπαλίτευση, οι ανεξάρτητες βουλευτές στη Βουλή. Γιατί είναι 51, αυτή να ξέρετε.
0: Τα νέα βάση ντρόουν στη Ρόδο, Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης.
1: Εσπρέσο, γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκας. Πρωταγωνιστής υπόθεσης Bon Viver με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Οπα.
0: Είναι αυτεμπορική, όχι λάθος, κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα ακριβά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σωροτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο.
1: Σταρ, το ελικόπτερο της κόκας και εφοπλιστής. Σάλλος με το γόνο πασίγνωση οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση στις σπέτσες. Ποιος είναι ο Ζεν Πρεμιέ, Ήτα Σίγμα με τις αμέτρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο.
0: Δεν λέει για σένα.
1: Πάμε κοντράρι.
0: Δεν λέει Δέλτα, αλλά μάθεψε λίγο. Ναι, okay. Λοιπόν, και κλείνουμε με φανιφέστο. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Αντισημιτικά γκρουπόσκυλα επί το έργο. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κουραζερόπλου Crown Iris στην Σύρο.
1: Έχει Τσίπρα σήμερα.
0: Όχι. Φίλε, είναι ιστορικό πρωτοσέλιδο.
1: Ακριβώς.
0: Συλλεκτικό.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε πρωινό Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Κοντός Λουκάκης στα μικρόφωνα, Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων, έξω στη μεγάλη αίθουσα στην κονσόλα, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ήρθε με Κατερίνα Κούκα, Αν δεν γεννηθείς αστέρι. Ωραίο τραγουδάκι να σας φτιάξει έτσι λίγο το κέφι. Αν και εντάξει, και εμείς που βάλαμε το heavy metal, επέλεξα ένα τραγούδι το οποίο ήταν πιο slow για την ώρα, εκείνη την ώρα. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κώστας Μάτσης, μην του φύγει κανένα στο τιμόνι. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Η διαδικασία μηνυμάτων με την, στην κονσόλα της News Phone, επιπληρωμή. erasport@papakier.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, για να στείλετε το γραμματάκι σας. Από εκεί και μετά έχουμε πολλές πόρτες που μπορείτε να ανοίξετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το Viber της Eraspor, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και εκεί εξοικειωμένοι πλέον, στέλνετε σε όλες τις εκπομπές εύκολα, μπαίνετε στην εφαρμογή, πατάτε πάνω δεξιά στην αναζήτηση, γράφετε Eraspor στα ελληνικά, παπ, τη βρίσκετε, στέλνετε μια καλημέρα σε εμάς και σας μένει εκεί στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, όπου μπορείτε να στέλνετε και στις άλλες. Messenger δικό μου, σελίδα που έχουμε από τις 11 Ιουνίου του 2015 φτιάξει στο web. Αυτό ήταν το πρώτο διαδικτυακό μας μέσω επικοινωνίας μαζί σας. Μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε Breakfast News Sport, τον τίτλο αυτή εδώ της εκπομπής, το Breakfast Greeklish, ή αγγλικά αν θέλετε με κάπα, και μας βρίσκεται Viber δικό μου, WhatsApp που σας στέλνει σελίδα, όλα ανοιχτά, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ο Μικές Σουλούνιας, ορτοκαλλιτέχνης, στο WhatsApp από την Κάλυμνο, χαιρετίσματα στο Βαλάντι λέει. Ας στείλει ο Βαλάντης, αν και δεν βλέπω να έχει στείλει. Σου έχει στείλει εκεί, Χρήστο, ακόμη δεν έχει στείλει. Συνόν στέλνει το τέτοιο. Ο Αποστόλης στο δικό μου, εκεί που στέλνει ο Βαλάντης.
1: Δεν τον αφήνει η Ηλίας.
0: Λες. No. Εκεί που στέλνει ο Βαλάντης, έχει στείλει ο Αποστόλης ο ακροατής από Καλαρίτες. Ποιος άλλος. Ο Νίκος Αραγιάννης, τι λέει το κολλητάρι μου εκεί με το τρίαθλο στην Ιγουμενίτσα. Ο Παναθηναϊκάκης, για να δω. Περίεργο, δεν στέλνει μηνύματα συχνά. Καλημέρα, δεν βλέπω το Βάζελο να κερδίζει την Τσεχία. Τι λέει ο κουμπάρος. Τα πάμε στην
1: 3-0 αρχή. 3-0 για χαβαλέ, αλλά τώρα τελειώνεται. Μην με στεναχωρείτε.
0: Νικόλα, πάμε. Μου, τα πάμε στην αρχή. Εντάξει, δεν. Μπήκες τώρα. Είχε πει αυτό το 3-0 στην αρχή. Πατρίτσια Καλευρά στέλνει την καλημέρα. Και βέβαια τι άλλο. Αν έχεις τίποτα, κανένα email, έχεις ανοίξει τα email, βλέπω εκεί.
1: Ο κλασικός Στέφανος στην Καλαμαριά που τώρα θυμήθηκε να ρωτήσει γιατί φυγκατσίνωσε τον Παναθηναϊκό. Τον είχε πάρει δανεικό ο Παναθηναϊκός, δεν τα βρήκαν στα λεφτά, του ζητήσαν παραπάνω από αυτά που ήθελε. Τον πήρε τελικά η ΕΕΚ με τα μισά χρήματα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στα κουμπαράκια και σε όλη την Eraspor. Καλά ξεκίνησε το πρωτάθλημά μας. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό φέτος. Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες μας, να ηρεμήσουν οι οπαδοί και να αφήσουν τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι θέλουν τον χρόνο τους, λέει ο Άγγελος Μίχος, ο Παουκτζής, από όσα Λαγκαδά, ο οποίος είναι αραχτός ακόμη στο Ποσίδι. Να όλος ο Παναθηναϊκός, ο Τσέλιγκας, ο Γιώργος, ο Σκατζούρης. Στέλνει μια καλημέρα σήμερα. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός για να σχολιάσει κτλ. Κάτι. Καλημέρα, Δημήτρη, ο Λεωνίδας, ο φίλος μας από το Βόλο. Βασίλης Σαραντόπουλος, αυτά είναι όλα στο Viper το δικό μου. Καλημέρα, Δημήτρη Χρήστο, και σε όλους τους ακροατές κτλ. Όμορφα και ωραία σε όλους. Και στο Messenger, πριν ανοίξει, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα, Δημητράκη, με το κουμπαράκι σου. Μην τον πειράζεις και τον στενοχωρείς. Δεν είπαμε τίποτα. Σήμερα Ζωροκώστας από Νάξο, καλή εβδομάδα. Αντώνης Τσιπλάκης, εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ζητήσει αναβολή του χθεσινού παιχνιδιού Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι θα του έκανε καλό ένα παιχνίδι ακόμη. Αυτά είναι απόψεις.
1: Παιδιά, έχει πολλές απουσίες. Έχει χτυπηθεί πολύ ο Παναθηναϊκός από τραυματισμούς. Γενικά πρέπει να είναι για να του πάρουν αναβολή. Υποθέτω ότι δεν είμαι και μέσα στα πράγματα. Πρέπει να δω ότι είναι και λίγο κουρασμένοι.
0: Αυτό. Υπάρχει ένα επιτελείο πίσω, το οποίο κάνει μετρήσεις, κάνει το ένα το άλλο σε ομάδες, παιδιά, αν τα ξέρετε αυτά.
1: Άμα έχει κάνει βαριά προετοιμασία και κάτι θα πάνε. Παίξει 6 με το αυτό που έρχεται και ένα 7 παιχνίδια σε 25 μέρες, πόσο βγαίνει από το πότε ξεκίνησε 23, ναι, σε ουσιαστικά σε 28 μέρες 7 παιχνίδια. Δεν σε. Δεν σου είναι και κακή, ειδικά όταν έχει τόσες απουσίες. Χάνεις κάθε τρεις και λίγο και έναν. Λοιπόν, Σοφία Αρνίδου, καλημέρα, λέει. Ξαναγύρισα στην παρέα. Επέστρεψα. Είμαι Αθήνα, λέει τώρα.
0: Α, ναι.
1: Ο Στέφανος από τον Ψαθόπουργο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα, Στέφη. Ο Γιάννης Παπακυριαζής. Μου άρεσε η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Δείξε έτοιμη για το παιχνίδι της χρονιάς την Τετάρτη. Είχε και ένα φιλικό η νίκη Βόλου το Σάββατο 5-1 με τον Εθνικό Κεραμιδίου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για την έναρξη.
0: Καλημέρα, λέει. Καλά μεταξύ μας. Ο ΠΑΟΚ που έχει αποκλεισμό έπαιζε με Δυνάμο Κιέβου και με Άντερλεχτ και όχι με αντιπαξούς που δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Δυνάμο Κιέβου και η Άντερλεχτ είναι χειρότερη από τους αντιπαξούς τα τελευταία χρόνια. Άμα θέλετε να το ξέρετε ή να μην το ξέρετε.
0: Αυτό που λέγατε ότι η κερκίδα ή μάλλον μέρος σημαδεύει ένα παίχτη και αυτό στέει για όλα, πάει να γίνει στον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ που κάποιοι ήδη λένε Σαμάτα με Κοτσίδα ή Μαύρο Τσάλοφ, λέει ο Θόδωρος Θοδωρέλης. Ναι, τον έχουν βάλει στο κλησιοσκόπιο.
1: Έχασε ένα τετατέτ προχθές.
0: Και λοιπόν τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Το συζητούσαν πριν να έρθει στο αγώνα, αυτός που έχει θείο τον Καρυπίδη του Άρη θα μας στείλει. Ντρέπομαι, λέει, έσχος, οι παίκτες Καλάματας έπεφταν πέναλτι υπέρ του Καρυπίδη, έδειχνε. Καλημέρα, λέει ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς, ρε Σιεύζωνα, για την διαιτησία. Τα δα και τα στιγμιότυπα. Και ίσα ίσα που έγινε τρομερό παιχνίδι. Το είδα.
1: Λοιπόν,
0: έκανε ο προπονητής του Άρη, το φιλαράκι μου, τα έπαιξε όλα για όλα και δικαιώθηκε. Αν πεις ήρθε ο αμυντικός και δικαιώθηκε.
1: Έπαιξε που λέει. Είδε πάλι στα τελευταία θα πώς γίνεται μια ανατροπή. Σαν και αυτοί που έκανε που γίνεται με τον Παναθηναϊκού. Έχανε ο Άρης μέχρι το 2-1, με 2-1 μέχρι το 88, πέτυχε 2 γκολ και κέρδισε το.
0: Ναι, αλλά τα έπαιξε όλα για όλα και ο προπονητής.
1: Τα παίζουν όλα για όλα. Άμα χάνεις, δεν κάνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άλλες φορές σου βγαίνει το ρίσκο, άλλες φορές τρως 4. Στην κόντρα του άλλου.
0: Καλημέρα στα κουμπαράκια, καλή εβδομάδα. Χριστάρα, γιατί σε κάθε αγώνα βγαίνει κούραση από το Γουέμπλε, ρε φίλο, γνωστάει ο Χρήστος.
1: Είναι Φιάρα, μεγάλο, ρε φίλε. Να πα Γουέμπλε, πού να πα εσύ, πού να το έχει το Γουέμπλε. Άστο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ο Τάσο Βερούκης λέει: καλή εκπομπή να έχετε. Μπράβο στα κορίτσια εθνικής μας ομάδας βόλεϊ για τις νίκες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής Θήβου και της Γυμναστικής για τα μετάλλια τους. Καλή επιτυχία να έχουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα που παίζουν αυτή την εβδομάδα. Δημήτρης Γεωργιάδης. Καρέτσας Κωνσταντίας θα γράψουν ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ήδη έχει αρχίσει και παίζεται ένα στοίχημα, το διάβαζα. Πότε θα πάνε στη Ρεάλ και οι δύο, λέει. Ότι σύντομα, λέμε στην επόμενη διετία-τριετία, θα τους δούμε να φοράνε τη φανέλα της Ρεάλ.
0: Ο ένας θα πάει στη Μπαρσελόνα. Δεν πάει στη Ρεάλ.
1: Θα τους πάει και τους δύο ρε πακέτο η Ρεάλ.
0: Λοιπόν. Χρήστα Παντελέλη, καλημερίζει. Δημήτρης Παπαδημητρίου από Γερμανία. Βασίλη Σε. Για να δω, Βασίλη, ο Σέρες, λέει, τι λέει. Από Μυτιλίνη, κατά τη γνώμη σας, αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου?
1: Κάτσε ρε μπιλάρα. Κάτσε ρε μπιλάρα. Κάτσε ρε μπιλάρα. Κάτσε ρε μπιλάρα. Ξέρουμε τι είναι ακόμα. Τόσο νωρίς ακόμα που τι να πεις. Καταρχάς οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν έχουν κλείσει μεταγραφές.
0: Ακόμη
1: δεν έχουν ρολάρι. Δεν έχουν ρολάρι.
0: Περίμενε. Θα δούμε. Αυτά τα ξεκαθαρίζει το πράγμα το Δεκέμβριο. Που θα γίνει και η παρέλαση, θα δούμε ποιοι θα μείνουν για τους τροπονητές και τα λοιπά. Θοδωρής Λιμπέρης επιστρέφει και στη δουλειά. Καλό μεροκάμα το φίλε. Ρενάτο Σάντζες, τον άφησαν ελεύθερο, δεν μας κάνει. Αδιάφοροι εμείς. Είμαι μέσα στις εξελίξεις τώρα, πριν βγει ο ήλιος, λέει ο Προκόπης ο Καρύδης. Και ρεπορτάζ λένε ότι ο Ρενάτο θα μείνει ελεύθερος από την Παρή. Είναι μια
1: ήδη
0: καλή ποιοτική. Άλλο, μαζί ρε, τα στέλνετε τα μηνύματα. Τον Τόνισο Τσιπλάκη συνεχίζει. Ποιοτική, αλλά με ρίσκο επιλογή στο κέντρο του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, τον είχε πέρυσι, παιδιά. Δεν έκανε ούτε καμιά μυθική σεζόν, ούτε και απαρατηρήτως. Αλλά γενικά δεν είχε ρυθμό. Δεν έχασε τόσα πολλά παιχνίδια όσο την προηγούμενη χρονιά στην Μπενφίκα. Είχε ένα λογικό, μια λογική απώλεια αγώνων για έναν αθλητή με τόσο μεγάλο και βαρύ ιστορικό τραυματισμό. Απ' την άλλη, εξακολούθησε να έχει μεγάλο κασέ. Η Παρή τον είχε και δεν προπονιόταν με την πρώτη ομάδα, τον είχε με την ομάδα νέων και έκανε προετοιμασία. Είναι ελεύθερο στην αγορά. Δεν βλέπω να ασκίζεται κανείς για να τον πάρει μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι έχουν πέσει τα πόδια του 50 προτάσεις. Πιθανότατα θα έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως νομίζω ότι αν πάρει παίχτη στη θέση 8, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα προχωρηθεί κάποιος από τους Τσέριν ή Τσιριβέγια, δεν θα είναι ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα. Θα θέλει έναν πιο πολύ σκύλο, γιατί ο Κάγκουα που θα μπει και θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, θα το δούμε για πρώτη φορά την άλλη Δευτέρα, είναι ένα παιδί που είναι χαρισματικό στο μεσοεπιθετικό κομμάτι σαν οκτάρι. Αν θέλει κάτι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να βρει ένα οκτάρι με περισσότερο αμυντικό προσανατολισμό, να δαγκώνει και λίγο στο κέντρο. Και ανάλογα με το τι χρειάζεται κάθε παιχνίδι, να βάζει τον έναν ή τον άλλον. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ανήκει ο Ρενάτο Σάντσες. Διαμετικά δεν μπορεί να σου δώσει ρυθμό.
0: Και κλείνει ο Αντέσσα Τζιπλάκη. Τελικά με ποιο μοιάζει, λέει, Μαρέσκα ή Πέπε? Με Πέπε περισσότερο.
1: Με εξαρτάται από το Μούσι. Αν είναι 5 ημερών τα γένια, πας λίγο στον Μαρέσκα. Στα αυτές 7-8 μέρες πας στον Πέπε.
0: Ο Δημήτρης ο Ζούγκας, ο φίλος μας από τη Θάσο. Χριστάρα, ούτε διακοπές δεν σας αφήνει να κάνετε η ομαδάρα σας. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό, λέει.
1: Ακόμα γελάει ο κόσμος. Να εξαφανιστεί πάνω να γυρίσει μετά από 100 χρόνια, ακόμα εκεί θα είστε. Στα μισά των μισών. Ομισά. Λοιπόν, ο Λύση, λέει ο Θοδωρής, κατάλαβε ότι μπορεί ακόμα και του χρόνου Ντέιας να είναι μπροστά του στην ενεργεία της Μπάρνη, γι' αυτό έκανε σαν μπιπ. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι απλό. Καταρχάς δεν ξέρεις αν τη φανέλα την έχει τάξει σε κάποιον άλλον. Μα την έχει τάξει τη γυναίκα του, στο φίλο του, στο φούρναρι της γειτονιάς του, στον παπά της ενορίας του, οπουδήποτε. Το που τάζουν οι παίχτες στις φανέλες τους, ειδικά σε παιχνίδια σημαντικά ή στις πρεμιέρες, στον ντεμπούτο τους είναι δικό τους θέμα. Ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι δεν είναι. Πώς οι παίχτες πάνε, δηλαδή, νομίζετε ότι τον ήξεραν τον Κωνσταντέλια για τα καλά οι παίχτες της Μπάγκερν ποιος είναι? Α, παιδάκι από την Ελλάδα είναι. Και είναι εύκολο να συγκρατήσει το όνομα Κωνσταντέλιας. Άμα δεν είσαι Έλληνας.
0: Πού να το δεις?
1: Το μάθουν όμως.
0: Πού να το δεις το Γουέμπρι, ρε μεγάλε, τρίτη εθνική έπαιζε εσύ, απαντάει ο Τσέλιγκας.
1: Καλά του λέει.
0: Βυσαρίωνας, καλημέρα από Τζαμάικα. Μόνο 3-0, βάλει ακόμη κανένα δύο γκολ, οικονομία θα κάνουμε.
1: Τρία θα βάλουμε για να έχουμε και λίγο άγχος στο τέλος.
0: Ξεκούραστα λέει είναι τα παλικάρια, λέει ο Βυσαρίωνας.
1: Ναι, πολύ ξεκούραστα. Παρτρίτσα σήμερα μας το χάλασε, φίλε, 6:58.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, τι
0: έγινε. Καθυστέρησε. Να σηκωθεί.
1: Την πήρε ο ύπνος.
0: Καλημέρα, παιχταράδες. Λουκάκη, λέει, ήπιες καφέ στην Τρίπολη τελικά, λέει ο Γεράσιμος. Όχι, δεν πήγα Τρίπολη εγώ. Είχα πει θα πω Τρίπολη. Όχι. Πανετολικάρα, λέει ο Χρήστος Πλεξίδας. Καλά τα πήγες. Χριστάρα, εκεί που ισοφαρίστηκε, το χάζευα το παιχνίδι. Μια χαρά τα πήγες στην ίδια. Στέλιος Δέδες, γεια, καλημερίζει. Γιάννης, τι ρωτάει, τίποτα. Ο Ντεμέλο, όχι, απλά. Καλημέρες. Ο
1: Αλφατσίνο
0: λέει, μας δουλεύετε? Στον ΠΑΟΚ αν έχανε ο Λύση χαιρετάει, λέει ο Αλφατσίνο 4. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν έχω εισπράξει τέτοιο κλίμα.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Ότι φεύγει ο... Δεν έχω δει πυρήνα άρθρα που να λένε ότι στο Facebook εννοώ κυρίως ότι χαιρετάει πριν προλάβει να ανοίξει το σχολείο. Έτσι το μετονίστο που τα έχουμε δει ήδη.
0: Γιώργος Χατζάκης, α, για τον Όφη που είπα που ρώταγε, ναι, τα απαντήθηκε. MSP, τι λες βρε Χρήστο Πρωινιάτικα, γιατί με την JSK οι αλλαγές στο ΆΚΑ ήταν σωστές? Κάποιος πρέπει να του εξηγήσει, άλλο Δανία, άλλο Ελλάδα. Κανένας δεν θέλει να καεί ο Νίστρουπ. Όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, δείχνει ότι τις αλλαγές προς το παρόν δεν το έχει.
1: Γιατί τι άλλαξε στο παιχνίδι με την JSK? Τι πήγε λάθος δηλαδή με την JSK? Για να καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Επειδή έβαλε τον Τουμπά, όταν βάζεις ένα παραπάνω center back, γιατί στο τέλος θα σε γεμίσουν, θα σου πλακώσουν τους γιούμες, και μπει τον γκολ, γιατί τον έβαλες? Δεν τον έβαλες και φας τον γκολ, γιατί δεν τον έβαλες? Έτσι είναι στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω καλά έκανε και βαλαμητικό εκεί.
1: Εντάξει, προχθές του είδε λάθος, αλλά δεν είναι ο πρώτος προπονητής που βλέπει λάθος στον παιχνίδι. Έχει κάτι στο μυαλό του, το οποίο δεν του βγαίνει προφανέστατα, έτσι. Το τι ακριβώς μπορεί να βλέπει που εμείς δεν ξέρουμε. Είναι το προνόμιο του προπονητή που ξέρει πολύ καλύτερα τα της ομάδας του από ό,τι ξέρουμε εμείς προπονητές της εξέδρας. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα όλοι μπορούν να γίνουν προπονητές, αλλά ούτε στο 5x5 οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να κουτσάρουμε ένα σύνολο 5 φύλων.
0: Κάνεις λάθος. Στο 5x5 είναι πολύ δύσκολο.
1: Ξέρω,
0: έχει άλλες τεχνικές.
1: Ναι,
0: και
1: σημασία,
0: άλλη στρατηγική.
1: Αλλά ακόμα και στο χαβαλέ, ούτε εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε
0: προπονητή. Γιατί στο 5x5 ο τερματοφύλακας είναι ο παίχτης ο οποίος είναι το χαφ το οποίο κάνει την assist. Τέλος πάντων, ο Γιάννης από τη Θήβα λέει: ας το δουν οι Παναθηναϊκοί για να μην έχουν απορίες, γιατί δεν στρώνει η ομάδα τους που έχει πολλές αλλαγές. Το κάνανε πέρυσι, το κάνανε και φέτος. Και έχει μια δήλωση του Νίστρουπ, του προπονητή της ΑΕΚ, ακτουνίστρου πλέον και εγώ, που λέει δεν θέλω αναβολές, ειδικά στην αρχή της σεζόν δίνουν κακό μήνυμα.
1: Φίλε, οι αναβολές για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ είναι εκ των ουκάν αφού δεν μπάτσει πάρει. Δεν έχει καν ρυθμό. Ένα παιχνίδι έχει παίξει. Με τον Όφη είχε παίξει. Και αν τώρα με τη Λεύσκη δύο. Το τρίτο παιχνίδι ήταν το προχθέσινο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, το πώς χειρίζεται ο καθένας το θέμα της αναβολής είναι δικό του θέμα. Η Χράτης πήρε αναβολή και στο πριν και στο μετά παιχνίδι. Η Μπενφίκα πήρε αναβολή στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Πάρω ότι κερδίσει 3-1 την Άρχους.
0: Ναι, αλλά αυτοί έχουν παίξει παιχνίδια. Και ο Παναθηναϊκός
1: δεν έχει παίξει.
0: Ναι, έχει παίξει. Η ΑΕΚ δεν έχει. Αυτοί που λες οι ομάδες έχουν παίξει.
1: Προφανώς κάτι βλέπουν οι προπονητές. Τώρα.
0: Όχι οι προπονητές. Είπαμε υπάρχει ένα ολόκληρος οργανισμός από πίσω.
1: Κάποιος παίρνει την απόφαση όμως.
0: Ναι, αλλά άμα του λένε ότι με τα μηχανήματα που φοράνε πάνω οι παίχτες στην προπόνηση είναι έτσι και τα λοιπά και τον
1: αντάλλαγμα.
0: Και του λένε και τον επηρεάζουν.
1: Η τελική απόφαση του καπετάνιου. Ο καπετάνιος θα πάρει τελική απόφαση. Αν θα πάει έτσι, θα πάει αλλιώς. Ανεξάρτητα από αυτό, Παναθηναϊκός επέλεξε. Να αλλάξει όλους τους παίχτες του.
0: Ας τον καπετάνιο, καλά είναι
1: και που
0: είναι.
1: Έχει κάνει πολλές αλλαγές πέρυσι και το χειμώνα και τώρα. Θα δείτε ότι ο πιο παλιός του παίχτης που παίζει είναι ο Τσέριν. Όλοι οι άλλοι που παίζουν είναι ο πιο παλιός από πέρυσι το καλοκαίρι. Ένα χρόνο έχει στην ομάδα. Που και αυτοί καλά-καλά δεν παίζουν οι περσινοί.
0: Δεν έπαιξε.
1: Ο Τσιριβέγια, ξέρω εγώ, έχει ένα χρόνο. Του Μπάου όταν παίζει έχει ένα χρόνο. Ο Ζαρουρί, ένα χρόνο. Δεν είναι δηλαδή. Ο Ταμπόρδα ένα χρόνο, δεν είναι παλιοί, μόνο ο Τσέριν είναι 3-4 χρόνια πόσο είναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μεταγραφές του Γενάρη και του καλοκαιριού. Και οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, είναι από ομάδες που δεν κάναν ούτε πρωταθλητισμό ούτε πέσαν στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, αυτό από μία άποψη δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό όμως.
1: Εντάξει, δεν είναι καλό, το ξέρω.
0: Λοιπόν, το ίδιο
1: έχεις,
0: λέει.
1: Έχει θεωρητικά στηρίγματα, γιατί όταν θα μπει στο παιχνίδι ο Κάγκουα, που είναι 28 χρονών, έχει μια εμπειρία. Όταν θα μπει στο παιχνίδι ο Καλάμπρια, που είναι 29 χρονών, έχει μια εμπειρία. Όταν θα μπουν και άλλοι παίχτες που τώρα απουσιάζουν. Ο πιστηρικάς ο Κρίστιανσεν που θεωρητικά είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού με βάση το Transfer Market, παρότι πέρυσι δεν αγωνίστηκε, η αξία του είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ, παρότι αριστερό μπακ. Όλοι αυτοί οι παίκτες λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή θα μπουν, θα τους δούμε.
0: Το απαντήθηκε λοιπόν για το μήνυμα Αντώνης Καμπανός, το ίδιο έλεγε. Με δεδομένη την ετοιμότητα των ομάδων μας συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τις άποψεις, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το παίξει το παιχνίδι. Και τα λοιπά, αλλά οι προπονητής ξέρουν καλύτερα. Απαντήθηκε Αντώνη, αυτό λέγαμε τόση ώρα. Δημήτρης Βοητσίδης, πιστεύετε παιδιά πως αν με αυτές τις συνθήκες, ρόστερ, μεταγραφές του ΠΑΟΚ, αν ήταν με Λουτσέσκου θα κέρδιζε το Λεβαδιακό? Είμαι σίγουρη πως δεν θα έπαιζαν Σορετήρε, Θημιάνης και Μύθου. Μητσάρα μου.
1: Το Μύθου ρε παιδιά, ποιος τον ανέδειξε?
0: Αυτό πήγα να το πω.
1: Ποιος τον έβγαλε στην πρώτη ομάδα, εγώ? Όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχουμε δει να θα μπουν την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παιχταράδες που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ, ποιος τους έβγαλε? Δεν τους έβγαλε ο Λουτσέσκου? Δεν τους εμπιστεύτηκε ο Λουτσέσκου? Ποιος τους σέρβιρε? Δεν τους παρουσίασε τον Κωνσταντέλια? Ποιος τον έβαλε στην πρώτη ομάδα? Και όλους αυτούς τους παίχτες. Τον Τζόλι νωρίτερα.
0: Ο Λουτσέσκου, γιατί θα σου πει ο άλλος, γιατί ήταν τόσα χρόνια στην ομάδα, του είδε και ποιος, τα λοιπά.
1: Άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα έβαζε το Μύθο? Αυτόν έβαζε πέρυσι, γιατί δεν τον βάζει?
0: Θα τον έβαζε. Λοιπόν, Scania Driver χαιρετάει. Θανάση Γεωργούλη τη λέει από Γιάννα, πρωινό περπάτημα. Τέρμα οι διακοπές, ξανά ρουτίνα. Φίλε, αυτό είναι τώρα. Υπομονή. Καλημέρα στα κουμπαράκια. Χριστάρα, έχει πέσει στο τραπέζι επιστροφή Ρενάτο Σάντζε στον ΠΑΟ. Μίτσο Αντρέας Τρίπολης, πώς σου φάνηκε που τον είδες από κοντά, λέει ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη. Θέλουν δουλειά οι ομάδες. Τώρα δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε ένα παιχνίδι και δει κυπέλου. Εντάξει, για τον Αστέρα που λέω εγώ. Για τον Σάντσες απαντήθηκε.
1: Προφανώς έχει προταθεί από τον μάνατζερ του στον Παναθηναϊκό. Το από εκεί και πέρα, σας είπα, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν πάρει οχτάρι, γιατί θεωρητικά είναι καλυμμένο στη θέση με την ύπαρξη του Kings Kagwa, του Τσέριν και του Τσιριβέγια. Ακόμα και ο Κοντούρης μπορεί να παίξει 8. Ακόμα και ο Γιάκουσιτς μπορεί να παίξει 8. Έχει παίξει την καριέρα του οχτάρι. Αν πάρει παίχτη στη θέση 8, εφόσον φύγει κάποιος, θα είναι παίχτης με άλλα χαρακτηριστικά. Όχι τόσο πολύ επιθετικά, περισσότερο αμυντικά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ζαχαρίας από τα Χανιά, ο Κατσαλιάκης στέλνει την καλημέρα του. Ζαχαρία, αν τα πούμε την Παρασκευή. Μια και έστειλε. Μακριχώρη καρδίτσα ο Θανάσης. Καλή εβδομάδα, να πάνε καλές ομάδες μας στην Ευρώπη. Καθλίνα, Καλή εβδομάδα. 22-8-27 εκτελέστηκαν οι Σάκο και Βαντσέτη, Ιταλοί μετανάστες. Γι' αυτούς έγραψε και το διάσημο τραγούδι «Ο Ένιο Μωρικόνε». Ας μην τους ξεχάσουμε, και τους έχει στείλει φωτογραφία.
1: Ο φίλος 589 λέει: «Μέγιστο λάθος του Γιούγκα Γκάτσι να σταματήσει, εάν σταματήσει τους ξένους διαιτητές, θα φύγει η εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρωτάθλημα».
0: Γιατί, φίλε, λες αυτό?
1: Θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα οι Έλληνες διαιτητές δεν είναι έτοιμοι να παίξουν τα ντέρμπι. Αυτό προφανώς θεωρεί ο φίλος.
0: Εγώ είναι νομίζω ότι και με την τεχνολογία το έτσι όπως είναι, μια χαρά μπορούν να πάνε οι Έλληνες διαιτητές. Άμα γενικά ήταν το διορθώσει όλους από πάνω. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ο Τάσος από Ρονόπολη, Χαλκιδικής, ο Γατζηλιάς, φιλαράκι εδώ. Και ο Σάκης ο Κουτσογεωργόπουλος. Τι είναι αυτά? Guten Morgen από Λούβινσμπουργκ. Αυτή είναι μια φωτογραφία από χθες που πήγα βόλτα με το ποδήλατο στον πύργο του ΟΤΕ. Και φανταστείτε ότι είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Στην περιοχή γίνεται χαμός από γήπεδα και ακαδημίες. Και για τον κύριο Κοντό η φωτογραφία αυτή.
1: Τι έχει, μια πισταριά?
0: Πεχταράδες. Καλό καιρό έχετε στη Γερμανία. Κοίτα ρε πράσινο, ρε. Κοίτα ωραία πράγματα. Ανοίγει το μάτι σου με το πράσινο. Και εδώ με τα γήπεδα. Κοίτα εδώ η φωτογραφία εδώ με τα γήπεδα που πήγανε. Κοίτα πράσινο, ρε.
1: Έχουν άλλο τρόπο ζωής, ρε φίλε.
0: Εγώ όταν πήγα στην Πολωνία, κοιτάω και πάω και είμαστε σε μια. Κοντά στο αεροδρόμιο. Καλή περιοχή, υποτίθεται. Κοντά στο αεροδρόμιο, ξέρετε τώρα πώς είναι. Και είναι πολυκατοικία, 8 όροφοι, ξέρω εγώ. Και 30-40 μέτρα γύρω-γύρω άπλα. Στο ένα το πάρκινγκ, στο άλλο η παιδική χαρά, στην από εκεί ο δρόμος, στην από εκεί πάλι δέντρα. Και εδώ πέρα συνηθισμένος από την Αθήνα με το ένα τσιμέντο δίπλα στο άλλο να εφάπτονται οι πολυκατοικίες, τρελάθηκα.
1: Εδώ πήγα στη Σόφια, εγώ ξέρεις τι πράσινο έχει η Σόφια.
0: Όχι, λέω, η κάθε πολυκατοικία απ' την άλλη είχε 50 μέτρα γύρω-γύρω
1: ιστορία. Να πας στη Σόφια να δεις πόσες πλατείες και δάσους μέσα στην πόλη έχουν. Απλωμένη πολύ ωραία εμείς. Μπετό, μην χάσουμε.
0: Ο Χαρίλαος.
1: Ρίξαμε τα νεοκλασικά για να χτίσουμε αυτά τα εκτρώματα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τις τετράγωνες πολυκατοικίες.
0: Χαρίλαος, Γιάννης από Γιάννηνα και ο Αποστόλης ο Καραφλός τη λέει: «Κοντέ, πήρα ξηραφάκια, ξύρισα την καράφλα. Μου περίσσεψα».
1: Ανάποδα την πάρεις. Κόντρα. Σε χαϊδέψω. Άμα πιάσω να σκαλώνει το χέρι, θα σε μαλώσω. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ που το καταλαβαίνω, λέει ο Βασίλης. «Καλημέρα, γίγοντες. Χριστάρα, λέει, μεγάλη στεναχώρια μου, τελείωσε η γκιόσα». Τι σημαίνει αυτό?
0: Η γκιόσα, ρε, η προβατίνα.
1: Τι τελείωσε?
0: Δεν ξέρω γιατί. Τι τέλειωσε? Τι να σου πω.
1: Αυτό.
0: Πάμε, τραγούδι.
1: Έχουμε ένα ωραίο μήνυμα μετά, δύο-τρία ωραία μηνύματα.
0: Πάμε, τραγούδι. Πάμε, ακούσουμε σταματικό κοντά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνθήκες καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμη και Περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο Ελλάδα 2.0, ακρίβεια, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στην ατζέντα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Στην Ουκρανία, τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στα προάστια του Χαρκόβου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Γυρίσατε!
5: Γυρίσαμε. Χαζεύω λίγο τις εφημερίδες τώρα, τις εντεκάδες της αγωνιστικής. Που βάζουν, ξέρετε πώς βγαίνει η αντεκάδα μιας αγωνιστικής. Όταν μαζεύονται συντάκτες για να γράψουν το κομμάτι, ο αρχισυντάκτης, ας πούμε, ο διευθυντής σύνταξης, λέει ποιος παίκτησε σε χώρο, σε ποια θέση, και βγάζουν μια αντεκάδα. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο Χουτεσιώτης ήταν. Τα έπιασε, τα άπιασα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
6: Το πέναλτι, βέβαια, έτσι όπως το χτύπησε ο Ελκαμπή, βλέπεις ότι κάνει και σηκώνει μόνο του την άνεση
5: έτσι, το πιάνει. Δεν είχε δύναμη.
6: Ναι. Παναπανέκα δεν ξέρω ρε παιδιά, είναι λίγο, δεν ξέρω.
5: Τίποτα ρε, σας έχω ξαναπεί και που λέω εγώ και προπονητής που το έπαιζα και αυτά. Στον παίκτο εκτιμή στο πέναλτο, σημάδευε γωνία και λίγο ψηλά. Γιατί οι τερματοφύλακες τώρα είναι πάνω από 1,85-1,90 όλοι. Αν σε ψαρέψει τη γωνία και απλώς το τεράστιο κορμί του και πέφτει χαμηλά, θα τη βγάλει την μπάλα. Λίγο ψηλά, από τη μέση και πάνω, αλλά περιέχει ρίσκο αυτό γιατί σου φεύγει πολλές φορές η μπάλα. Μαυρίας δεξί μπακ, Πήλιος αριστερά, συμφωνώ εδώ. Φαμπιάνο και Κάρμο, εντάξει τον Κάρμο τον βάζει γιατί έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά την τελευταία ώρα. Δεν δέχτηκε μεγάλη πίεση ο Ολυμπιακός στην άμυνα. Σιπιώνη βάζει, εδώ λίγο με το Σιπιώνη. Καλά πήγε, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν ξεκίνησε βασικός. Τέιλορ από τον Μπάουκ. Ποιον λέγαμε για τον Τέιλορ, με τον Παπα-Νικολάου. Με ρώταγε για τον Τέιλορ, του λέω γιατί ο Τέιλορ είναι μικρός παίκτης.
6: Έχεις ερώτημα για αυτό συγκεκριμένο.
5: Τι?
6: Έχεις ερώτημα για τον Τέιλορ.
5: Πάλι? Τα είπα ρε παιδιά που μίλαγα με τον Παπα-Νικολάου, σας είπα για τον Τέιλορ. Έχω για μένα πολύ καλός παίκτης. Ράντι Τσάρης, ο νους του Όφη στο αριστερό φτερό, ο Ζίφκοβιτς στο δεξί. Εντάξει, άμα δεν ήταν ο Ζίφκοβιτς.
6: Όλα αυτά είναι επειδή δεν έχει παίξει πανάθα.
5: Και ο Γιώβιτς.
6: Αν έπαιζε πανάθα, η μισή θα λείπα να βάψει.
5: Και ο Γιώβιτς στην κορφή της επίθεση. Αλλά εγώ νομίζω έναν παίκτη που δεν έχει εδώ πέρα. Τον είχε τον Φαμπιάνο. Ναι, τον είχε. Για μένα ο Φαμπιάνο ήταν ο παίκτης του Άρη. Δηλαδή, Φαμπιάνο καλά είναι το μικρό του Λέισμαν.
6: Δηλαδή, έβαλε δύο γκολ και δεν τον έχουν στην 11.
5: Τον έχουν, τον έχουν. Τον είχε Φαμπιάνο.
6: Γιατί
5: τον βάζουν Φαμπιάνο με το μικρό, λες και είναι κολλητός τους. Λέισμαν είναι το επιθετό του.
6: Εντάξει, Φαμπιάνο τον λένε όλοι τι Λέισμαν. Έχει περιγράψει ποτέ.
5: Όχι, Φαμπιάνο τον λέω και εγώ. Όχι, και αυτόν Φαμπιάνο το λέω, αλλά με μπέρδεψε στην αρχή. Λοιπόν, αυτό που έκανε στην Καλαμάτα ήταν εκπληκτικό. Ο Γρηγορίου του ζήτησε. Πρέπει να το βγάλουμε μια φορά τον Γρηγορίου. Του ζήτησε να παίξει ως πρόσθετος επιθετικός στα τελευταία παιχνίδια Και αυτός έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιοκούβαρα. Έφτασε στα 14 γκολ από ό,τι βλέπω εδώ σε 166 επίσημες συμμετοχές με την ομάδα του Άριο Βραζιλιάνος. Ήταν όμως η πρώτη φορά που σκόραρε δύο φορές στο ίδιο παιχνίδι.
6: Ωραίος ο παίκτης.
5: Και έχει βρει δίχτυα, να πούμε ένα στατιστικό στοιχείο ακόμη, και στην πρεμιέρα του περσινού πρωταθλήματος. Άρης, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. Δεν είναι Βόλος, αγαπητοί συνάδελφοι. 2-0. Ο Βόλος έχει και άλλες ομάδες.
6: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα χτύπημα κάτω από τη ζωνή από τον Βασίλη που λέει: Άρε, κοντή και σου είχα εμπιστοσύνη στο φαΐ.
5: Τι.
6: Τελείωσε η εποχή της γκιώσας του χρόνου πανικά. Λάθος, φίλε μου. Εμάς στα χωριά μου η εποχή της γκιώσας τελειώνει 14 Σεπτεμβρίου, τη Σταυρού. Μέσα Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε μια χαρά είναι. Είναι. Και, αλλά έτσι όπως το έχεις γράψει πριν, δεν πήγε το μυαλό μου ότι το πας στο φαγητό.
5: Λοιπόν, Στάθη Σταματελόπουλος λέει. Χρήστοφος πήγε το live.
6: Γίγαντας.
5: Ποιο live, την επόμενη θα είναι από μένα στη Λάρισα. Ποιο live, ρε. Τραγούδησες πουθενά.
6: Είχα πάει με τον Στάθη, είχαμε κάνει μια φοβερή παρέα πάνω στο Θερμό πριν κάνα χρόνο με τα παιδιά, με μπουζουκάκια, μπακλαμαδάκια, τα λέγανε. Φτιάξα ένα τρομερό γλέντι στο καφενείο του χωριού και ήμουν μέσα. Και τον πέτυχα προχθές. Είχα πάει Λάρισα Σαββατοκύριακο.
5: Ναι, για να λέει live, όμως πρέπει να τραγουδήσει.
6: Ναι, και τον πέτυχα και το βράδυ είχαμε κανονίσει να πάμε με τον φίλο μου τον Θανάση, τον Βριστέλα. Θα πηγαίναμε κάτω από Γιώκαμπο για να δούμε και τη συναυλία τη. Πώς τη λένε αυτήν. Ήταν ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
5: Την είδα τη συναυλία.
6: Ναι, μωρέ.
5: Την είδατε και δεν θυμάστε την τραγουδίστρια.
6: Σου λέω, θα με ρωτήσει κανεί πώ με λένε και θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Άσε με, σου λέω, με το μυαλό έχει αρχίσει και φυρένει. Πρέπει να το κοιτάξω. Ήταν και στο Voice, μωρέ. Η Ασλανίδα.
5: Α.
6: Ναι. Και μετά
5: η Μελίνα.
6: Ναι. Και μετά είχαμε κανονίσει να πάμε σε ένα.
5: Είσαι ο Κλαρίνα. Κουλτουριάρη.
6: Ναι, είχαμε κανονίσει να πάμε
5: σε πανηγύρι Μελίνα Ασλανίδα πήγε να ακούσει.
6: Δεν ήταν πανηγύρι.
5: Α, νόμιζα πανηγύριο ήταν.
6: Μετά θα πηγαίναμε σε ένα πανηγύρι στη Ρετσάνη.
5: Εντάξει, συναυλία πάει και.
6: Πώ το λένε, με.
5: Κλαρίνα
6: και τα λοιπά. Και μας λέει ο Στάθης που τον πετύχαμε στον δρόμο: Βράστε τα αυτά. Θα πάρω όλη την κομπανία. Πάμε, λέει, σε ένα ωραίο ταβερνάκι το βράδυ. Να κάτσουμε εκεί να κάνουμε το χαβαλέ μας. Και είπαμε άστα την άλλη φορά. Προτιμήσαμε μας λάβει εδώ.
5: Sorry,
6: Στάθη μου, δεν ήταν άσχημη. Καλή ήταν. Αλλά οκ, μια χαρά.
5: Καλημέρα, λέει. Γύρισα από διακοπές που είχα καιρό να σας ακούσω. Χθες το βράδυ ήταν αθλητική Κυριακή στην Ερτένα. Είδα τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, Χριστίνα Βραχάλη. Στο ράδιο ακούγεστε ναι, λέει. Στο φακό είστε μεγάλη, λέει ο Φάνης 13.
6: Είμαστε όμορφοι όμως. Φάνη, εντάξει.
5: Αν δεις το Κριστάρα τον κουμπάρο μου δίπλα με το θεληματικό πηγούνι και το δασίτριχο στήθος.
6: Ναι, αμέ. Οι χαλίδινοι Κυριακοί μου μύες ξεχωρίζουν κάτω από το. Από
5: αφού καμιά φορά που έρχεται σπίτι και έχω φτιάξει μια μακαρονάδα, το κεφαλοτρίτο τρύπω σε σκυλιακού. Πέρυσι λέει που είχε ξεκινήσει η ΑΕΚΑ από το πρώτο προκριματικό, όπως το πω φέτος πήρε αναβολή. Όχι. Ρε Γιάννη, από τη Θήβα κόλλησε τώρα. Σου λέω υπάρχει ένα.
6: Θέλει κανένα
5: ένα οργανισμό από πίσω που ελέγχει τα πάντα. Του παίχτε και αυτά και δίνει ραπόρτο στον προπονητή για να αποφασίσει.
6: Ό,τι θέλει ο καθένα κάνει. Άμα θέλει την παίρνει. Δεν θέλει δεν την παίρνει. Τι ενοχλεί ένα δηλαδή. Κάνει κάτι παράνομο.
5: Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Θάνος ο Σκαλούμπακας από Ρέθυμνο. Σα ακούω αρκετό καιρό, αλλά πρώτη φορά λέει στέλνω. Καλά, το βλέπουμε κιόλα. Πριν μερικά χρόνια η κυβέρνηση με σκοπό την αντιμετώπιση τη πειρατεία επέβαλε δύο πλατφόρμες με μια μικρή προσάυξη να παρέχουν προερεκτικά στους συνδρομητές τους το αθλητικό τους περιεχόμενο στην άλλη. Τώρα με τη νέα πλατφόρμα που ανοίγει και θα φιλοδοξεί τους αγώνες ποδοσφαίρου, ΠΑΟ και Ηρακλή, αλλά και το πρωτάθλημα μπάσκετ, ξέρετε αν θα γίνει το ίδιο με μια προσάυξη στην Κοσμοτέ ή στην Νόβα να μπορούμε να δούμε το περίεργο. Εγώ δεν ξέρω.
6: 10 ευρώ έπρεπε να στοιχίσει. 9,90 κάτι.
5: Όχι, όχι, κάτσε. Σου λέει ο άνθρωπος, θα δώσεις άλλα 10. Σου λέει, μήπως έχει μια προσάρτηση 3 ευρώ όπως έδωσε.
6: Όχι.
5: Αυτή τη στιγμή δεν έχεις Κοσμοτέ, εσύ. Δεν πληρώνεις 3 ευρώ παραπάνω και βλέπεις Ευρωλίγκα και τα πρωταθλήματα της Νόβα.
6: Έχουν μια βάση 500-600-400.000 συνδρομητές. Η νέα προσπάθεια που κάνει ο Λαφούζος έχει 0 συνδρομητές. Άμα τη δώσει με 2 ευρώ, ποιο ο λόγο. Έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ, για να πάρει ό,τι θα είχαν ο Παναθηναϊκός από τα δικαιώματα που θα έπαιρνε αν πήγαινε σε ένα συνδρομητικό. Τον Ηρακλή και τι άλλο θα βάλει μέσα. Το κύπελο. Πολλά λεφτά. Τη μεγαλύτερη πρόταση που γίνει ποτέ. Για να πάρει τι, 2 ευρώ.
5: Παιδιά, εντάξει. Εγώ πάντως, Χρήστο, εγώ λέω ότι είναι πάρα πολλά πλέον που καλούμαστε να πληρώσουμε.
6: Παιδιά,
5: σε όλες αυτές τις
6: τι να κάνουμε τώρα.
5: Τις ιστορίες.
6: Αυτά είναι.
5: Κοιτάω εγώ τώρα, άμα ανοίξω εδώ που έχω συνδρομητικά, κοίτα. Κοσμοτέ, Νόβα, Vodafone, Disney, Netflix, επιπληρωμή, συν 10 ευρώ παιδιά, το πολωνικό μπουκέτο του TFUN.
6: Έτσι είναι ο καπιταλισμός.
5: Κάτσε ρε παιδιά, πού αν τα βρω όλα αυτά.
6: Υπάρχουν 400 θέατρα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Όπου θες πας. Άμα θες πας, δεν θες, δεν πας. Πάτα τα δεις και 400. Υπάρχουν πόσα σχήματα στα μπουζούκια. Πόσες συναυλίες.
5: Ναι, εγώ θέλω να βλέπω όμως. Να τον πας και να σου πει να τον βλέπω.
6: Γίνει 150 συναυλίες στην Ελλάδα. Με δυνατά σχήματα. Θα πας όλες. Διαλύγει ο καθένας την επιλογή του. Τι το συμφέρει, τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν είναι και 100 ευρώ. Να πεις ότι σου παίρνει το κεφάλι.
5: Ναι, αλλά είναι. Δίνε, μαζεύεται αυτό θέλω.
6: Και τι να κάνουμε τώρα. Δεν πας μια ταβέρνα και δίνεις 50 ευρώ το κεφάλι για πλάκα. Ένα βράδυ.
5: Δεν είναι έτσι.
6: Πώς δεν είναι έτσι. Ενώ, και σου δίνει και τη δυνατότητα τώρα ότι είσαι εσύ ο παδός του Ολυμπιακού, θες να δεις μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μάτς με τον Παναθηναϊκό στην. Θα το πληρώσεις 2 ευρώ. Για να δεις ένα παιχνίδι.
5: Αυτό ναι, να το πληρώσεις έτσι, μια φορά.
6: Δεν ξέρω αν θα πετύχει.
5: Αυτό θα το δίνει. Θα κάνει pay per view το. Α, έτσι μπορούμε να δούμε κανένα παιχνίδι. Γιατί εγώ θέλω να δω τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Εντάξει, θα τον επιλέξω στα ντέρμπι.
6: Μπορεί να θέλει να δει μόνο τα ντέρμπι του πρωταθλήματος.
5: Εγώ θα τον επιλέξω στα ντέρμπι.
6: Και να πληρώνει 2-2 τα ευρώ.
5: Μα και στο μπάσκετ επίσης τα ντέρμπι θες να δει.
6: Αυτό σου πω ότι τα 9 τόσο που είναι το μήνα η συνδρομή, αν είναι αυτή. Γιατί δεν έχει φύγει επισήμως να το πει κανείς. Δεν σου παίρνει και κεφάλι. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν 40 ευρώ. Μας παλιά πως ήταν τα συνδρομητικά. 40 ευρώ το μήνα ήταν.
5: Άκουσε φίλε.
6: Πριν 15
5: όπου να είναι πληρώνεις. Πάει ο άλλος σου λέει τώρα. Έχεις τι αυτοκίνητο. Έχεις ένα αυτοκίνητο. Σου λέει για να σου δώσω κάποιες παροχές. Θέλω 10 ευρώ το μήνα.
6: Για να έχεις WiFi π.χ.
5: Ναι. Ρε φίλε του λέω. Συγγνώμη, τους έγραψα μέσα. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο τη μάρκα Τάδε Αλφα. Για να μην πηγαίνει συνεργείο. Γιατί φτάνει 130.000 χιλιόμετρα και έχει αλλάξει μόνο λάστιχα. Και τι αλλάζει τα 130.000 χιλιόμετρα, τα κάκια. Ούτε καν συνεργείο δεν πα. Άμα είναι να δίνω 10 ευρώ το μήνα, για να μου δίνει εσύ την πλατφόρμα, το WiFi το πιο γρήγορο εκείνη την ώρα που θα είναι, που έχει κάνει με κάτι Ολλανδού, ξέρω εγώ, σύμβαση, 10 ευρώ είναι 120 ευρώ. Δηλαδή είναι το συνεργείο που θα πήγαινα. Πρώτον. Εκεί που λες να κάνουμε. Μετά σου λέει τώρα μπορεί να πει μεθαύριο ναι βάζω και τεχνητή νοημοσύνη για να δουλέψει πρέπει να έχεις το δικό μου ίντερνετ. Οτιδήποτε ο καθένας. Πας σε άλλη εταιρεία μεγάλη γερμανική. Τις δύο μεγάλες γερμανικές. Σου ζητάνε τον ουρανό και τ' άστρα επίσης για κάποιες παροχές.
6: Όλο ζητάνε. Μακάρα ήταν όλα τζάμπα, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
5: Τι να κάνουμε. Και εμείς, δηλαδή πρέπει να, να καταργηθούν τα πάντα. Να μην υπάρχει. Πάει μεσαία τάξη. Τέλος πάντων.
6: Λοιπόν.
5: Ο Θανάσης λέει αυτό με το πως η ΑΕΚ έπαιξε και αυτή τα παιχνίδια. Ο Βασίλης ο Κάπος, ο μόνος λόγος αναρωτήθηκα που ο Kings Kagwa δεν πήγε στην ΑΕΚ είναι πως θα ήθελα να δω τι παροτσίκλι θα έβγαζε ο Σαντοριναίος σε κάποιο γκολ. Λέει ο Δραμινός. Ο Βασίλης.
6: Θα του πω να μου γράψει, να μου δώσει ιδέες.
5: Πραγματικά.
6: Λοιπόν, ένα σχόλιο λέει για το Μουζακίτη, λέει ένας φίλος ο 110. Δεν λέει το όνομά του. Πήρε τόσες ευκαιρίες και τώρα λογικά δεν πρόκειται να ξαναπαίξει βασικός. Ο Ολυμπιακός λέει θα το φταίει.
5: Ο Βουζακίτης έπαιξε βασικός, ρε φίλε. Βασικός έπαιξε ο Βουζακίτης.
6: Όχι, θεωρεί προφανώς ότι δεν έχει κάνει ρε παιδί μου το επόμενο βήμα. Να ολοκληρωθεί σαν
5: δεν παίκτης. Ήταν άσχημος στο πρώτο ημίχρονο. Τα πήγανε μια χαρά όλοι αυτοί. Δηλαδή, Σα, Φορτούνης, Βουζακίτης. Μια χαρά τα πήγανε. Και αυτό ανέβασε τον Ολυμπιακό.
6: Κοίτα,
5: δεν μπήκε ο Ρεμπετομουστάκιας μέσα που υποτίθεται ότι τον έχει για κόφτη εξάρι και είναι η χαρά να πούμε αυτόν που παίζουν στοίχημα εγώ δεν παίζω ότι θα πάρει κίτρινη κάρτα όπως ένας άλλος στον Απόλλωνα όταν έκανα περιγραφές δεν υπήρχε περίπτωση όλοι τον παίζανε για κίτρινη λοιπόν να μην σας τα πολυλογώ μια χαρά πήγαν αυτοί
6: άλλο λέει το παιδί ότι δεν έχει εξελιχθεί στο βαθμό που περιμένανε Golden Boy. Αυτό 50 εκατομμύρια, 40 άλλο και αυτή τη στιγμή τον βλέπει ότι πέρυσι ψυχοραγούσε. Έπαιζε μία, δεν έπαιζε πέντε. Και δεν είχε επιδραστικότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και δεν έχει επιδραστικότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο βαθμό που περιμέναμε όλοι με βάση την πρώτη εικόνα που μας είχε δείξει την πρώτη χρονιά. Είναι ένα θέμα, παιδιά. Αυτές οι ηλικίες είναι λίγο δύσκολες. Είναι μετάβαση. Από έφηβος θα γίνει άντρας. Και στο κορμί του και στην εμπειρία του κτλ. Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Θα πρέπει λίγο να οριμάσει. Θα το δούμε. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν μπορώ να το θεωρήσουμε καμένο το παιδί αυτό επειδή είναι στα 19-20 χρόνια του χρόνου. Πόσο είναι, είναι 20 χρονών.
5: Ναι.
6: Άλλοι μπορούν να το κάψουν.
5: Βαλάντης. Είμαι από γάμο, λέει και άργησα. Μόρνη και από τον Ηλία, το διδάκτορ κλεφτικών τεχνών. Με μεγάλη αδυναμία στο κλέψιμο του Πετρελαίου. Ένα ο Βαλάντης έστειλε μήνυμα.
6: Είπαμε κι εμείς.
5: Εξακολουθείς να στέλνεις μήνυμα τι από τις γυναίκες. Ο Τζον Μπόρος εδώ. Καλημερίζει. Ήρθε τίποτα στο Viper. Όχι
6: ο
5: με τον
6: Κώστας
5: Μουσαρία,
6: λέει ότι θέατρο κόκκινη πήρε ο Άρης. Δεν ήταν αποβολή αυτή. Στο Μάς με την Καλαμάτα. Ο Μπάμπης καλή συνέχεια λέει το θέμα των διαιτητών. Το έχω στείλει σε πολλά μηνύματα. Πρέπει να έχουμε Έλληνες διαιτητές και βαρίστα ξένο. Μη ανασκηνώσιμο από την εφαρμογή του ΒΑΡ.
5: Αυτό μπορεί να γίνει, ναι.
6: Μη ανακοινώσουμε για ποιο λόγο, μην τις πιάσουμε.
5: Όχι, γιατί... για το βαρίστα το ξένο λέω, όχι το μη
6: ανακοινώσιμο. Τι εννοεί δηλαδή, μη ανακοινώσιμο. Δηλαδή, άμα κάποιος τον τρόπο να του πιάνει του βαρίστε, περιμένει την ανακοίνωση για να μάθει ποιο είναι.
5: Δηλαδή, τι άμα είναι ανακοινώσει, θα βρίσκει την πτήση και θα τον πιάνουν από το αεροδρόμιο και θα του λένε ιστορίες. Ολυμπιακός είμαι, αλλά πιστεύω τον Παναθηναϊκό θα περάσει. Τον βολεύει το εκτός έδρας παιχνίδι. Δύσκολο ο ΠΑΟΚ, λέει ο Βασίλης ο Σέρεσλι. Ο Γιάννης Πολυμενάκος, θέλουμε εξάρι στην ομάδα. Ο Κουρμπέλης είναι εκτός τόπου ακόμα. Δεν μπορεί άλλο. Κέντρο που δεν δαγκώνει, δεν πας που δεν απέρει. Στα play out υπήρχε ο Αλμύρας που δάγκωνε. Χτες κέντρο ανύπαρκο. Τρεις φάσεις στο Αγρίνιο, όλα γκολ. Με βάζεις τώρα, Γιάννη μου, και με ρωτά συνέχεια. Έχω πει για το Γκουρμπέλη κάποια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν,
6: θέλει τη γνώμη σου ο Θοδωρής για τον Ντέιλορ, για την απόδοσή του στη θέση που έπαιξε χθες και την ψυχολογία όταν του ζητείτε να παίξει εκεί, ενώ έχει καθιερωθεί και έχει γίνει γνωστό στην καριέρα του σαν αριστερό μπακ.
5: Φίλε, υπάρχουν προπονητές και χθες έπαιξε ένας έτσι που έβαλε τα δύο μπακ με κόντρα πόδια. Αυτό γίνεται μόνο στην επίθεση. Γιατί ο back πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι full back και ανεβαίνει και τον θες να είναι με το πόδι του για να κάνει το overlap, να κάνει τις σέντρες κτλ. Έχεις δει ποτέ εσύ προπονητή να βάλει το δεξί back με αριστερό πόδι και το αριστερό back με δεξί?
6: Ναι.
5: Λοιπόν. Ναι.
6: Και στα extreme είδες συνέχεια αυτό.
5: Στα extreme, για τα back λέμε. Λοιπόν, κι όμως γίνεται. Εγώ για τον Taylor την προηγούμενη εβδομάδα έκανα ολόκληρη ανάλυση. Αυτή που έκανε ανάλυση βέβαια και μέσα στον Παπα-Νικολάου και στον Μαυρογιαννίδη. Για αυτόν τον
6: παίκτη. Το ανάποδο πόδι σε ευνοεί επιθετικά, σε δυσκολεύει αμυντικά.
5: Ακριβώς. Γιατί θα την ψηλιαστεί αν βγεις full back με overlap, πρέπει μετά να γυρίσεις να το κάνεις με τα αριστερό, άμα είσαι δεξιά.
6: Λοιπόν, Αθανασία, δεν ξέρω να το πάω.
5: Έχω καλή άποψη για τον Taylor και εκεί που έπαιξε και τα λοιπά, ναι.
6: Λοιπόν, Αθανασία, στέλνει τις καλημέρες. Ο Τζορτζ Κοντατόκτζον. Το ίδιο, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Τζος Μίχαλος επίσης με τα λουλούδια του. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης, συμφωνώ με το σχόλιο για τον Μουζακίδη και αναρωτιέται μόνο η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα είναι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Που είχαμε προηγουμένως τα στοιχήματα για το πότε θα πάνε ο Καρίτσης με τον Κωνσταντίνα στην Ρεάλ. Εντάξει, παιδιά, η Ρεάλ θεωρείται μακράν η πιο επιτυχημένη ομάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στην Ευρώπη. Μακράν. Δηλαδή, άμα δείτε τους τίτλους, όσα έχουν όλοι μαζί, πλεολόγος τα έχει μόνη της. Δεν είναι. Πολύ μπροστά σε τίτλους.
5: Και ο Μουρίνιο, αν μείνει, είναι ένας από τους προπονητές που κοιτάει τα νέα παιδιά και τους που μπορεί να μην είναι ονόματα. Αυτό είναι το θέμα, μια και λέμε για Μουζακίτη. Είναι πάντα και θέμα προπονητή. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις του Μουρίνιο και τον

0: τι γίνεται και πώς λειτουργεί το μυαλό του. Γι' αυτό μην βγάζουμε συμπεράσματα τώρα και με τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης και γινόμαστε όλοι προπονητές. Ηγουμενίτσα από το λιμάνι Ηγουμενίτσας για Κέρκυρα, Ηλίας, Μαρία, Μαργαρίτα, Ζωή, Νικόλας. Ωραία, όλα τα παιδιά, τι πάτε για απέναντι, διακοπές, καλά να περάσετε.
1: Ο Τάσος από την Τρίπολη λέει: Χριστά, να μην ξεχάσεις να μας πεις για τη βαθμολογία της UEFA κάτι που έψαξες. Θα πούμε αύριο, παιδιά, πιο αναλυτικά.
0: Ναι, είπα αύριο να το πούμε.
1: Για τον τρόπο που μοιράω στη βαθμή, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει. Και εγώ χθες μέχρι να μου τα ξεμπλέξει λίγο ο Δημάτος που τον πήρα και τον πέτυχα στην Γενέβη, είχα μια θολούρα. Δεν καταλάβαινα τι ακριβώς γίνεται με τις προκρίσεις. Δηλαδή, λέμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει χίλιους βαθμούς αν περάσει στη League Phase του Conference. Τι θα πάρει ο Όφη και ο Ολυμπιακός αν πάει στο Europa League? Είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι το ίδιο. Τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αν πάνε στο Conference? Θα πάρουν τίποτα? Δεν παίρνουν τίποτα. Γιατί η ΑΕΚ παίρνει και αυτοί δεν παίρνουν? Είναι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που θα σα τα πω αύριο. Πώς ακριβώς γίνει. Να έχει και μια, έτσι, ένα μικρό ενδιαφέρον για την αυριανή εκπομπή. Είναι λίγο μπερδεμένο, είναι λίγο μπερδεγουέι η ιστορία, έχει μια λογική, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσο σημαντικό είναι στο διατάφθα που λέμε να μπουν πάω και Παναθηναϊκός να έχουμε το 5 στα 5, να μπουν στο conference, το ίδιο σημαντικό, μη σου πω ακόμα περισσότερο σημαντικό.
0: Περισσότερο είναι.
1: Είναι να πάρει η ΑΕΚ την πρόκληση.
0: Γιατί στους άλλους παίρνεις λίγους βαθμούς.
1: Τίποτα δεν παίρνεις. Μηδέν.
0: Πιο, όχι, λίγους βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Είναι σημαντικό. Η ΑΕΚ με τους 1.200 πόντους είναι σαν να έχουμε κάνει.
1: Τέσσερις νίκες. Όχι, τρεις νίκες.
0: Τρεις
1: νίκες. 400 βαθμούς είναι η νίκη.
0: Λοιπόν,
1: είναι μαζεμένοι όμως και θα τους πάρει η Τσεχία αυτούς από τη Σλάβια.
0: Κάτσε λίγο γιατί τώρα ο Βαγγέλης κάνει μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε και θέλει σχολιασμό. Μήπως τη φάμε όλοι με αυτήν την ερώτηση. Σχολιάστε λίγο τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι Big Four. Ποιες φαίνεται να είναι επιτυχημένες? Θα ξεκινήσω εγώ, περίμενε Χρήστο και θα λες. Παναθηναϊκός, για μένα η καλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμή είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Ήρθε ελεύθερος από την Ίντερ και τα λοιπά. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος.
1: Value for money. Ναι. Για το χρήμα που δίνεις. Ναι.
0: Καμαρά 2, Κάγκουα 3, Ζαρουρί, Πένια και Φαντρόκελεν. Για τον Φαντρόκελεν έχω κάποιες ενστάσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι παίχτες. Την άποψή μου την είπα για τον Ντεφράι.
1: Εντάξει, και τον Τζάπρα έχει.
0: Όχι, λέμε για ο Καμαρά, λίγο έτσι.
1: Τον Κάγκουα τον έχουμε δει. Ο Καμαρά ήταν πολύ κακός προχθές, ήταν πάρα πολύ εύκολα τα λάθη του. Πάνω στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε δει με την Μπάξη εκτός έδρας, είχε ποσοστό 97% σε μπάλες που ήταν προθετικές.
0: Ναι, αυτό κάνει. Σε αυτό είναι καλός.
1: Το κάνει καλά. Προχθές έκανε λάθη.
0: Εντάξει, σε αυτό είναι καλός. Στις προθετικές μπάλες δεν είναι καλός στη θέση που παίζει στον
1: ακόμα. Κουράστηκε.
0: Και αυτή η παλιά που έκανε στην παράλληλη πάσα που το πρώτο πράγμα σε μαθαίνουν στα παιδιά του δημοτικού στις σχολές, τον αμυντικό ή τον αμυντικό χαφ, μην κάνεις παράλληλη παλιά στο 5-10 μέτρα τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, όπου είχε το δοκάρι, ξέρετε, η άλλη ομάδα. Ήταν ιστορία. Ο Φαμπρόκελεν τώρα μια μεταγραφή ύψους 5,5 εκατομμύρια, πόσο πήγε αυτός από τη Σάμσονσπορ. Θα το δούμε.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τη σήμερα μέρα για να πάρει ένα αξιοπρεπή παίκτη, το ταλιράκι το έχει για πλάκα.
0: Ναι, αλλά θα τον δούμε. Μέχρι στιγμή σε μένα δεν μου
1: γεννήθηκε. Πώς το έλεγε παλιά ο Ψωμιάδης, τελείωσαν οι εποχές του Μίνου Μάτσα, πώς το έλεγε.
0: Ναι.
1: Πώς είχε πει τότε εκείνη την ατάκα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες. Ξεχωρίζω τον Σα μέχρι στιγμής. Ξεχωρίζω.
1: Καθίστε να τους δούμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ξεχωρίζω επίσης τον άλλον, τον. Πώς τον λένε, τον ξεχνάω πάντα, που τον έβαλε πάλι αλλαγή. Χτες, καλά, εντάξει, αυτός ήρθε και από την Μπρέμερλινγκ. Έδειξε και ο αριστερός ο Μπακ ότι δικαίως τον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε, ήταν βασικός και αναντικατάστατος και έπαιζε τόσα παιχνίδια. Αμέσως προσαρμόστηκε. Θα περιμένουμε. Από την άλλη στην ΑΕΚ. Α, στον Παναθηναϊκό δεν είπα και για το Λιβάη. Τον ξέχασα. Το Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς στο παιχνίδι των Πρασίνων. Για την ΑΕΚ τώρα από τις μεταγραφές θα περιμένουμε και εκεί να δούμε. Εγώ νομίζω μεταγραφή με την εμπειρία και που έχει και τη χρονιά που έκανε θα είναι ο Γιώβιτς. Ο Λούκα Γιώβιτς αυτό νομίζω θα κάνει.
1: Εγώ είμαι περίεργος να δω το Βιτάλη στον Ούγκρο. Έχω ακούσει καλά λόγια.
0: Ναι, και αυτός καλός είναι.
1: Δεν ξέρω, τον έχω δει, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια.
0: Ο ΠΑΟΚ τώρα λέγανε για τον Ντιαγέ που θα είναι μια βασικός στις γραμμή κρούσης. Δεν είναι άσχημος. Μας έγραψε ο Θόδωρος Θοδωρόλης που πάνε και στο γήπεδο βλέπουν εκεί και τα λοιπά, ότι η εξέδρα αρχίζει και τον αποδοκιμάζει.

0: Τι να σου πω, ρε φίλε μου.
1: Άντε, παιδιά, με αυτό... το πρώτο ημίωρο τον αποδοκιμάς, δηλαδή έλεος, τι να πω πια. Πραγματικά σηκώνει τα χέρια η επιστήμη ψηλά. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έτσι μια γρήγορη ανάλυση 4 λεπτών. Αντωνάκη, Βαγγέλη μάλλον Αντωνάκη.
1: Κωνσταντίνος Πολυζώης λέει: μπράβο Μιτσάρα, κανείς να μην παίρνει. Να κλείσουν, λέει, τα συντοματικά, να σχάσουν. Μάθαν όλοι προσφορές. Μόνο έρθει. Κοιτάξτε τα παιδιά.
0: Εκεί έρθει, το είχα στο μπάσκετ, ας πούμε.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία όπου όλα είναι δούνε και λαβίνει. Οι ομάδες περιμένουν τα τηλεοπτικά χρήματα, τα χρήματα από τα τηλεοπτικά κανάλια για να χτίσουν ρόστερ και να κάνουν μεταγραφές. Αυτά είναι οι βασικές πηγές. Όταν είναι τα εισιτήρια, τι άλλο είναι. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι. Από εκεί. Δηλαδή η Premier League κοστολογείται αυτή τη στιγμή 6-7 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Το NBA ακόμα περισσότερο. Το Champions League δισεκατομμύρια. Το Mundial επίσης δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η βασική χορηγή που τροφοδοτούν με χρήμα τις ομάδες, το οποίο οι ομάδες διαχειρίζονται και κάνουν ακριβές μεταγραφές κτλ. Αν κοπεί το τηλεοπτικό χρήμα, φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα.
0: Έτσι. Κωνστάνα θα... Μωράτη.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε είναι, όταν ο πάει και δίνει. Λες, η Κοσμοτέ έχει 8 ομάδες και δίνει στη μία 15 εκατομμύρια, στην άλλη 10, στην άλλη 7, 8, 5, 4, όλα αυτά πώς θα τα μαζέψει. Τι τα δίνει τα 30, 50, 60 εκατομμύρια το χρόνο για την ψυχή της μάνας της. Πρέπει να τα μαζέψει πίσω. Έτσι. Με συνδρομές πώς θα γίνει διαφορετικά.
0: Κώστας Αριδάκης, ματσάρα Νιούκας Λίβερπουλ λέει, δεν το δαρε φίλε, ας αφήσουν ήσυχη την ομάδα
1: 2,
0: οι Παναθηναϊκάρες του πληκτρολογίου φέτος, η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Απλά το άγχος λέει για την πρόκριση στη Λίγκ. Του conference την έχει καταβάλει.
1: Εντάξει, παιδιά, άμα δείτε και τον γκολ που τρώει το 2-1, 7 καραμπόλες έχουν γίνει. Μπαμπα, πώς είναι μπιλιάρδο, για να πάει πάλι στο μοναδικό μαρκάριστο και να γίνει τον γκολ. Και πάλι στο σουτ το φάουλ, πάλι καραμπόλα. Να βγει ο άλλος. Δεν σε πάει και λίγο η μπάλα, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Σε τιμωρεί.
0: Ο Βάζελος ήθελε ρεπό για να αποκλείσει τους Τσέχους. Στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, οι παίκτες του ήθελαν αναπνευστική συσκευή με οξυγόνο για να παίξουν. Μήπως είναι απροπόνητοι και τους προστατεύουν.
1: Άμα ήταν φρέσκοι τώρα, να ξέρεις, επειδή δεν γνωρίζεις, άμα τους έλεγες να πετάνε τώρα, να είσαι λίγο υποψιασμένος ότι δεν έχουν δουλέψει καλά. Όταν αυτή την εποχή τα πόδια είναι βαριά, σημαίνει ότι έχουν κάνει καλή προετοιμασία. Θεωρητικά.
0: Σπύρο, κάτσε για να τελειώσουμε, γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά αυτό το Σπύρο είναι το πρώτο που μήνα που στέλνει στην εκπομπή. Τι εννοείς, Κοντέ λέει, Βασίλη Παπα-Νικολάου σε λένε, γιατί. Τι εννοείς, ρε Σπύρο, πρώτο μήνυμα στέλνεις, μιλάς με γρίφους γέροντα.
1: Κάνε ένα explanation.
0: Ναι, πρώτο μήνυμα και μας κάνεις τώρα και 57 ιστορία. Φοβερή ζέστα λέει. Μου άρεσε η ΑΕΚ, εύχομαι να παίζουν περισσότερο Έλληνες. Ο Χρήστος Πρίτσας, καλώς τον κύριο καθηγητή και κύριε διευθυντά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ τον Όφη που ξεκίνησε πάλι προχθές με 9 Έλληνες.
0: Και στις αλλαγές πάλι ήταν Έλληνες, να τα λέμε.
1: Έντονο ελληνικό στοιχείο και ο Ατρόμητος.
0: Ναι. Δεν ήταν τόσο πολύ όμως.
1: Εντάξει, αλλά γενικά όμως στο ρόστερ έχει πολλούς Έλληνες. Παίξει και πιτσιρικάδες και από τις ακαδημίες του κτλ. Να πρημοδοτούμε με ένα χειροκρότημα αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να κρατηθεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής λίγο ψηλά.
0: Λοιπόν, απαντήσαμε σε πολλές ερωτήσεις, είχατε σήμερα ερωτήσεις κτλ. Αυτό με τις μεταγραφές μας το έστειλε στη τελευταία ώρα, ρε φιλαράκο, να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Κάτσε να ολοκληρωθούν και θα
1: 20
0: κάνουμε.
1: Μέρες ναι, μεταγραφές.
0: Να ολοκληρωθούν και θα κάνουμε την ανάλυση μας κανονική.
1: Ακριβώς. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο τέλος.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, θα είμαστε και δύο εδώ.
1: Τσαου, μπα, γεια, ωραία, και αντίο, φιλιά πολλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο σημείωσε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα. Κέρδιζαν τα με 4-0. Ο Σορετήρη στο 36ο, ο Πέλκα στο 41ο, ο Μίδου έβγαλε στο 2ο και ο Ζήφκοφης με πέναλτι στο 89ο. Τα τέρματα του ΠΑΟΚ. Με φόρα από την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, Σόφι νίξε 2-0 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος στο Παγκρίτιο στάδιο στην πρεμιέρα της Super League. Ο Σιαμπάνης με αυτογκόλ στο 6ο λεπτό και ο Νούς με πέναλτι στο 23ο τα γκόλ των κριτικών. Με το δεξί μπήκε ο Πανετολικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καθώς νίκησε στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Ο Γκράναθ, ο Μαυρίας και ο Άλεξης στα τρίματα των γηπεδούχων, ενώ Μακέντα βρήκε δίκτυα για τον Αστέρα. Με ροή προπόνηση έβγαλε ο Καλάμπρια που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στη Τσεχία με την Χράνετς Κράλοβε. Την Κύπρο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Μετά δει το αγώνα από την Era Sport και την R2 Sport. Δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στον Diamond League του Στίβου στην Σιλεσία Κατ πίσω από τον Ντουμπλάντιτς που πέρασε στα 6-20. Ο Λέας Πρωταθλητής πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος στον Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διάστημα 4-5 Σεπτεμβρίου. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλου Εθνική Ομάδα Νεανίδων κάτω 18 ετών στην Ισπανία που νίκησε άνετα τον Καναδά 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Πρόκριση 16 το Ευρωβόλιο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών που νίκησε τη Βουλγαρία 3-1, σετ ζευγαρώνοντας τις νίκες στη διοργάνωση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδας, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης η Χρήστου, Ντουντουνάκη, Παυλοπούλου και Μπίλας κατέληξαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Λονδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνιέλη με Mercedes και τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ επίσης με Mercedes. Λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference, η Μπραν νίκησε 4-0 εκτός έδρας στην Φίλινγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Νορβηγίας. Με το δεξί μπήκε η Manchester City στο πρωτάθλημα της Premier League, κερδίζοντας στην Bournemouth 2-1, στραβάτσε η Liverpool που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Στο άλλο παιχνίδι, Brighton Aston Villa 4-0. Πολύτιμους βαθμούς έχασε στην έδρα της η Ατλέτικο Μαδρίτης που παραχώρησε σοπαλίο 2-2 στη Βιγιαρεάλ στη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα άλλα παιχνίδια, Χετάφε Σαντατέρ 1-0, Έλτσε Μπαρτσελάν 1-0. Στην πρεμιέρα της Σέρε Α, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασόλο 2-1 και Μίλαν, Τωρίνο Μίλαν 1-2.

Στο γαλλικό πρωτάθλημα, την πρώτη αγωνιστική, Αντζέλ Λίλ 0-2, Χαύρι Μονακό 0-1 και Ρεν Πάρι Σεζερμέν 2-2. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση στις 9.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τονούς από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την πάρα σκαμπάνι σε 1-0. Στο έκτο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκορ.
2: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφη που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
3: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
4: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζίφκοβιτς, το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν, με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου με το αριστερό, ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, 4-0 για τον ΠΑΟΚ από το Ζίφκοβιτς.
0: Ακούτε Hera Sport. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Ακούτε Hera Sport.

0: Ο Ερωτόκριτος χαιρετούσα από τον πατέρα Σπυρίδωνα και την κόρη του τη Φωτεινή. Ήταν το πρωινό μου ξύπνημα, Γιάννη. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, όσο και αν ξέρεις ότι είμαι της ξένης μουσικής, σήμερα αυτό ήταν το πρωινό μου ξύπνημα. Έτυχε να
1: είσαι
0: το...
1: της καλής μουσικής.
0: Ναι, εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Και το βίντεο είναι ανάλογο. Σας προτείνω να το δείτε και με τη μορφή του βίντεο. Τον πατέρα με την κόρη.
1: Και ποια ήταν η αφορμή?
0: Καταρχάς μου έτυχε μπροστά μου. Δεν το επιδίωξα. Αλλά μου έκατσε πάρα πολύ καλά με τον Όφη. Ο οποίος, όπως ξέρεις, σπανίως πλέον το κάνω. Μου φάνταζε χθες μια ωραιότατη πρόκληση αυτό το 234 που βρήκα στην στοιχηματική εταιρεία. Έβαλα τα λίγα λεφτά μου εκεί και αποζημιώθηκα πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια.
1: Ναι, ναι, είναι σε momentum off, όλα στο Παγκρίτιο. Όλα στο Παγκρίτιο, λέω.
0: Ναι. Και...
1: αλλά έχει μπει καλά, όπως... όπως πρέπει και με βάζει και,
0: και με βάζει σε σκέψεις αυτή η ομάδα, ρε Γιάννη, ειλικρινά. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας προετοιμάσω για κάτι. Αφού είμαστε με το Σαντορινέο πάλι δίδυμο στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου, θα τηρήσουμε τον κανόνα του παρελθόντος. Θα κάνουμε πρόγνωση για το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό που πάντα ακούγατε όταν ήμασταν ως δίδυμο στην πρωινή ζώνη, 8 με 10. Συμφωνείς?
1: Ναι, okay,
0: το βρήκα λίγο κρυωμένο βέβαια.
1: Ναι, οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά ακούτε περίεργους ήχους.
0: Με μαύρο γυαλί, παιδιά, στο στούντιο πρωινιάτικα δηλαδή.
1: Ναι, τα μάτια μου είναι σαν τη γανιτά αυγά αυτή τη στιγμή.
0: Δάκρυσες από συγκίνηση. Ναι. Αλλά δεν ξέρω ακόμα το λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι με έχει βάλει σε σκέψη αυτή η ομάδα. Δηλαδή, είναι διπλή η σκέψη με τον Όφη. Καταρχάς μου αρέσει το μοντέλο που έχει ακολουθεί από τον κύριο Μπούση γενικότερα για τον οργανισμό αυτό, που ναι, καταλήγει αυτό το μοντέλο στην κατασκευή γηπέδου και του εύχομαι να το πετύχει όσο συντομότερα γίνεται. Απ' την άλλη λέω για την τρέχουσα πλέον σεζόν, πρώτο το κρατούμενο, θα αντέξει αυτή η ομάδα τα δύο καρπούζια που ξέρουμε κατά κανόνα ότι ακόμα και μεγαλύτερες δεν τα έχουν καταφέρει στο παρελθόν, και δεύτερον η ανάποδα βάλτε στη σειρά, θα μπει αυτή τη φορά στην πεντάδα την ευρωπαϊκή το πρωτάθλημα, που το βλέπω ως πολύ πιθανό? Δεν ξέρω τη δική σου γνώμη, αλλά εγώ ξεκίνησα τη φετινή σεζόν με τον Όφη λιγάκι.
1: Κοίταξε,
0: σε επίπεδο αναζητήσεων.
1: Αυτά πρώτα πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή και να έχεις ένα βήμα
0: για
1: να βγάλεις
0: τα συμπεράσματα. Κατάλαβες και με έβαλες στο τρυπάκι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όφη, αυτά τα δύο παιχνίδια που είχε, δηλαδή... αφήνω απ' έξω το Super Cup, αλλά οκ, έδωσε όδηση.
0: Γιατί τα αφήνεις?
1: Εννοώ, όχι, εννοώ πρωτάθλημα Ευρώπη, γιατί το θέμα ήταν πρωτάθλημα Ευρώπη. Το γεγονός ότι κατάφερε και διαχειρίστηκε σε αυτό το ξεκίνημα. Και το 3-0 με την Τσεσεκά Σόφιας που δεν του πήρε τα μυαλά, mm-hmm, και εμφανίστηκε προσγειωμένος απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ο Βόλος είναι καλή ομάδα, γι' αυτό άλλωστε υπήρχαν και αυτές οι αποδόσεις. Και απλά, κατάφερε να πάρει πάλι μια καθαρή νίκη με προβάδισμα από το ημίχρονο. Δηλαδή το 2-0 κλείδωσε από το πρώτο ημίχρονο.
0: Αυτό λέω. Δεν φαίνω αντίρρηση αυτό που παίζει το Βόλος. Απλώς λέω το timing οδηγούσε Mars πάνω στον Όφη. Κατάλαβες. Και το δικαίωσε αυτό.
1: Ναι, οκ. Θέλει προσοχή βέβαια στη Σόφια, αλλά δείχνει πράγματι και. Με τον Χρήστο Κόντι μία οριμότητα και με τον κύριο Μπούση μία οριμότητα ως οργανισμός. Δηλαδή,
0: να τον βάλουμε στο μυαλό μας, παιδιά. Αυτό προσπαθώ να σας πείσω.
1: Μου δείχνει ο Όφη, έτσι και το λίγο διάστημα που πέρασα για το Super Cup στη Κρήτη, ότι δεν τα έχασε τα μυαλά του. Δεν κουζουλάθηκε, που λένε οι κριτικοί.
0: Ωραίος, μπήκαμε σε ρυθμούς
1: ότι
0: τώρα.
1: Παρά την επιτυχία την πρωτόγνωρη γιατί είχε ένα κύπελο στη χρυσή εποχή του Γκέραρτ και τώρα πήγε σε κύπελο και σε Super Cup back to back επιτυχία.
0: Υπερκυπελούχος, όπως βαφτίστηκε.
1: Ναι, υπερκυπελούχος. Ναι,
0: προσέξτε, όχι υπερπροταθλητής που είπατε κάποιοι, λάθος. Αφού πρωταθλητής ήταν η ΑΕΚ. Υπερκυπελούχος.
1: Ναι, όπως και να έχει πει.
0: Όχι, τα λέμε σωστά.
1: Αλλά έδειξε να πατά γερά στα πόδια του και το έδειξε και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τη Τσασικά Σόφιας που δεν ήταν εύκολο. Μην κοιτάτε το 3-0. Πέρασε
0: σωστό,
1: και φουρτούνες Όφη. Είναι
0: εκεί
1: καλή ομάδα και Τσασικά. Θέλει προσοχή στη Βουλγαρία. Αλλά συνέχισε και με το 2-0 με το Βόλο. Δηλαδή, μια ομάδα που πάτησε σε αυτό το momentum όπως πολύ σωστά λες. Πάτησε όμως προσγειωμένα. Mm-hmm. Δεν.
0: Και μου έκανε εντύπωση.
1: Πέταξε στα σύννεφα να χάσει την πραγματικότητα και έτσι πρέπει να συνεχίσει για να μπορέσει, όπως είπες πολύ σωστά, να διαχειριστεί. Γιατί άλλο Europa League, άλλο Conference. Έτσι, πρώτα απ' όλα, το Europa League στο League Phase έχει 8 αγώνες, το Conference έχει 6.
0: Αμέσως είπα, ένα το κρατούμενο.
1: Το Europa League είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή κατηγορία, το Conference είναι η τρίτη ευρωπαϊκή κατηγορία.
0: Σαφέστη η διαφορά των ομάδων.
1: Και τα οικονομικά δεδομένα είναι διαφορετικά. Οπότε για τον Όφη είναι ευκαιρία να πατήσει αυτό το 3-0 και να πάρει τη μεγάλη πρόκληση στο Europa.
0: Μου λέγανε κάποιοι ακροατές πριν τον πρώτο αγώνα, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει και να μείνει. Άλλωστε ο Όφη είναι ομάδα Conference. Και έτσι απαντώ, συγγνώμη δηλαδή, έχει τέτοια πρόκληση και ευκαιρία μπροστά του και θα κάτσω εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το αν είναι ή δεν είναι, το ότι βρίσκεις μπροστά σου το αρπάζεις. Και το λέω γενικότερα για τη ζωή αυτό, δεν είναι μόνο αθλητικό φαινόμενο. Ό,τι βρίσκεις σαν ευκαιρία στη ζωή σου, ορμάς και την πιάνεις από τα μαλλιά.
1: Βλέπω ότι έχετε την ανάμνηση των πρωινών τυπών, αρχίσαν και οι συνταγές. Στο Viber Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Μετά να αρχίσουν οι ταινίες, τα σύριαλ και τα λοιπά.
1: Ναι, λέει περαστικά Γιάννη μου, τσάι με λεμόνι και μισή κουταλιά μαγειρική σόδα. Ο λεμός θα γίνει καυγλά. Εύχομαι να περάσει η αεκάρα.
0: Όποιος έχει γιατρο Σόφι, άλλο ευχαρίστω.
1: Για Τετάρτη μην ανησυχείτε, θα είμαι. Κρίσταλο. Φωνή εννοώ.
0: Τετάρτη
1: παίζει η ΑΕΚ.
0: Α, Τετάρτη είναι η ΑΕΚ, ναι. Ναι, κάτσε, πρέπει να συντονιστώ λίγο.
1: Κάποιοι έχουν μπερδευτεί και λένε τρίτη, λέει έκπαιζε Τετάρτη.
0: Ναι, σωστό. Πρέπει να συντονιστώ και εγώ λίγο με το πρόγραμμα. Ναι.
1: Και στέλνει ο Χρήστος την κάρτα αυτή στους γονείς μου, φίλο το Ζιν, στους δασκάλους μου το Ευζίν και στο e-food το δε μου χωράνε τα τζιν. Ισχύει για όλους.
0: Από να κάνω δήλωση, άρχισα να.
1: Να σου χωράει το τζιν.
0: Όχι, πάντα μου χωρούσε. Άρχισα και έχω λόγο δηλαδή. Βρήκα λόγο να μαζεύομαι. Σε θέμα φαγητού. Άρχισα να προσέχω.
1: Ναι.
0: Τελείωσε για μένα το καλοκαιρινή αυτή κρεπάλη. Και δεν είναι η δουλειά το θέμα. Δεν είναι η αγωνιστική περίοδος.
1: Ναι.
0: Έχω άλλα στο μυαλό μου.
1: Κοίταξε, φίλε. Από μένα δεν θα το ακούσει να το πω. Με ποια είναι το λέω.
0: Ευτυχώς που δεν υπάρχει κάμερα αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Ναι. Έλα.
1: Μου αρέσει το φαγητό.
0: Μου αρέσει, δηλαδή, μ' αρέσει.
1: Είμαι με παρέα. Κάθομαι τώρα σε ένα μαγαζί. Έτσι.
0: Το είπε στο μυστικό μόλις. Τη λέξη.
1: Την παρέα.
0: Αυτή.
1: Όχι, δεν τρώμε. Πίνουμε καφέ. Δεν τρώμε. Πρόσεξε. Και βλέπω να έρχεται ο σερβιτόρος με ένα πιάτο που μου κεντρίζει την προσοχή και να το πηγαίνει σε ένα παραδίπλα τραπέζι.
0: Το έχω.
1: Ναι. Το όταν έχω. Γυρίζει ο σερβιτόρος στη διαδρομή, του λέω. Τι του πήγε. Μπράβο, Τάσο. Λέω,
0: το
1: τι τους
0: έχω,
1: πήγες.
0: Τάσο. Θα σα δείξω.
1: Μου λέει, πήρα το και το του πήγα. Φέρτο. Με τρώει περιεργία να το δοκιμάσω.
0: Όχι, ναι. Όχι, θα σου πω. Είμαι μεγάλη Παρασκευή στην Άξο. Μόλις έχω φτάσει.
1: Ναι.
0: Με τον ιό. Και πάω στο μαγαζί που μου είχαν προτείνει από την προηγούμενη φορά.
1: Με τον ιό ή τον ιό του COVID. Δεν με μπέρδεψε τώρα έτσι. Με τον ιό, όπως το είπες.
0: Του ιού στο μυαλό.
1: Άσε με τώρα,
0: με το ιό λοιπόν.
1: Ωραία,
0: και
1: με το γιο,
0: αν σε βοηθήσω. Άντε, ας σου κάνω και αυτό το χατήρι.
1: Εντάξει.
0: Και πάω στο μαγαζί που μου είχαν πει, γιατί μόλις είχε ανοίξει την υπέροχη αυλή του, μιας και είχε ο καιρός ήδη καλοκαιριάσει, να το πω έτσι. Και μου συμβαίνει τάσο αυτό. Ενώ μου είχαν πει τι να φάω, δηλαδή είχα κάτι στο μυαλό μου, με το που κάθομαι στο διπλανό τραπέζι, βλέπω μια κυρία, ένα πιάτο, πανδεσία. Χρωμάτων, μια ωραιότατη
1: σύνθεση. Μεγάλη Παρασκευή πήρε το πιάτο πανδεσία χρωμάτων.
0: Ξένη ήτανε. Καταρχάς να εξηγήσω ότι εγώ
1: δεν. Σωστό σκοτάσω. Το πιάτο είναι πιατέλα, το θέλει να είναι μεγαλύτερο. Βάζεις και την παρέα στο παιχνίδι μετά.
0: Και τέλος πάντων έρχεται ο σερβιτόρος και του λέω, σε παρακαλώ, εκείνο εκεί.
1: Ναι.
0: Τι είναι,
1: ναι.
0: Μου λέει κατσικάκι στο φούρνο.
1: Έτσι, τελείωσε. Από το κα. Με έχει κερδίσει από το κα. Με το που ξεκινάει κατσικάκι.
0: Ναι, ναι, μεγάλη Παρασκευή. Συγγνώμη, αλλά εγώ.
1: Ναι, όχι για μεγάλη
0: εγώ
1: Παρασκευή.
0: Εγώ στο εντάξει. Θεό πιστεύω, το λέω ευθέως, αλλά με την Εκκλησία έχω τα θέματα μου.
1: Άλλο αυτό είπε εδώ, αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ το βλέπω, παρένθεση τώρα εδώ. Μέσα από τα ήθη και τα έθιμα που μεγαλώσαμε. Δηλαδή. Μεγάλη Παρασκευή δεν μου πάει.
0: Όπως θέλετε.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το λέω γενικά. Δεν μου πάει να φάω σουβλάκια, ας πούμε. Δεν θα πάθω κάτι.
0: Τέλος πάντων, για να τρέξω λίγο τη συζήτηση, ναι. Για να σας βοηθήσω, παρήγγειλα αυτό.
1: Ναι, γιατί το ζήλεψες.
0: Ωραιότερο πιάτο, ναι. Με κατσικάκι στο μενού δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
1: Ναι,
0: δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
1: Ναι. Δηλαδή, αν δεν το είχε πάρει όμως, δεν θα το έχεις βρει.
0: Ακριβώς. Δεν θα το ζητούσα και
1: αυτό
0: λόγω μεγάλης
1: Παρασκευής. Αυτό το άγχος περνάω στα μαγαζιά. Λέω, υπάρχει ένα πιάτο που μου αρέσει και για, δεν το έχω εντοπίσει.
0: Για θαλασσινά
1: και αρχίζω
0: πήγαινα.
1: Και κοιτάζω γύρω γύρω.
0: Για θαλασσινά πήγαινα λόγω μεγάλης Παρασκευής. Κατάλαβες, μου είχαν πει ότι έχει.
1: Στα θαλασσινά, επειδή εμφανίζω αλλεργία σε ένα συνδυασμό.
0: Όχι, οστρακοειδή.
1: Όταν είμαι έξω, τα αποφεύγω.
0: Οστρακοειδή ποτέ και εγώ. Για παράδειγμα, θαλασσινά εννοώ ψαράκια.
1: Αν φάω κάτι μεμονωμένα, δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά αν συνδυάσω 4 στροφές, έχω πάει 2 φορές νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι η εκπομπή που τάχα μου λέγεται γκολ από τα αποδυτήρια και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς πρωινών τύπων, διότι το δίδυμο εδώ στα μικρόφωνα είναι Γιάννης Αντωνίνος και Ηλίας Δρυμώνας. Ο Τάσος Ελεμές έχει ήδη μπει σε ρυθμό με τις παρεμβάσεις.
1: Πρωινός τύπος ούτως ή άλλως ο Τάσος.
0: Από παλιά, ναι, ναι. Από πότε ξεκινήσαμε, θυμάσαι? Ποια ήταν η πρώτη φορά που κάναμε?
1: Δεν θυμάμαι, το... φίλε, αυτά εσύ έχεις κρατήσει τα πρακτικά.
0: Ναι, ναι, είναι το 9.
1: Γιατί έγινε σε δύο δόσεις.
0: Το 9 ήταν, 2009, ναι. Ήταν δηλαδή προπερασμένη δεκαετία.
1: Τα περισσότερα χρόνια όμως ήταν μετά, η πρωινή τύπη ήταν μετά.
0: Ναι, όχι, λέω, ναι. Η πρώτη φορά που συνθέσαμε δίδυμο, ναι, ναι.
1: Και επειδή λέει ο Τάσος, άλλος Τάσος που λέει: καλημέρα Ηλία και Γιάννη, χαιρόμαστε πολύ που επέστρεψε ένα δίδυμο από τα παλιά.
0: Όχι, δεν επέστρεψε.
1: Τόσο διαφορετική και συνάμα, τόσο ταιριαστή να έχετε υγεία και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Πιστοπαθώ, πιστοπαθώ.
1: Τάσος.
0: Τάσος έχω βάλει ήδη στο μπλοκάκι μου.
1: Ναι, επειδή ο αδερφός Ηλίας ξυπνάει
0: χαράματα.
1: Με τις κότες χαράματα, εγώ δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Βλέπετε, δύο φορές έχω κάνει, έχω αρρωστήσει. Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Τον έβαλαν Πέμπτη τη Δευτέρα. Ναι.
1: Σηκώνομαι από τις 5.30 το πρωί. Ούτε ταξιτζίζα. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς. Ταξιτζίδες, γιατί είχα το θείο μου που οδηγούσε ταξί και τους αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ελάχιστος βλέπω αυτές τις μέρες.
1: Και αυτή σε άδεια, και
0: αυτή σε άδεια πρέπει να είναι. Ναι. Τώρα που τα λες τα κίτρινα αυτοκίνητα, ναι, ελάχιστα έχω το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ο Τάσος είναι στην κονσόλα των ήχων. Εσύ στην παρέα μας με 4. Λάθος, είναι και ο Γιάννης. 5 διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή στο Messenger τον Γιάννη τον βρίσκεται ως Ιωάννης Σαντορινέος, χρησιμοποιεί την επίσημη, το φορμά του δηλαδή. Ενώ εμένα με ελληνικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας. Για SMS στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε όμως πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτω το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε μπαίνετε στο Viber, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται εκτάκτως ο Γιάννης και τιμή μας.
1: Αλλάξαμε θέσεις γι' αυτό.
0: Για να βάλω εγώ τον ερωτόκριτο.
1: Μέσω Viber, έτσι με ρασπόρ λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να βάλω τον ερωτόκριτο.
1: Έχουμε και άλλη παραγγελία. Γιατί λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο, λέει ο Σενιόρ, που πρέπει
0: πολύ
1: να αποταθούμε.
0: Πολύ καλός.
1: Για να πετύσουμε το όπως παλιά. Και εμένα λέμε μπουκώνει το ορκοντήσιο, να μας πείτε για την ΑΕΚ. Ενώ περιμένει την ρεβάνς διέλυση στον Ηρακλή.
0: Σας πω και εγώ για
1: έχουμε
0: την
1: μέλλον, παιδιά, γιατί έχουμε και 3-5-2 μετά.
0: Παιδιά, εγώ δεν βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Yeah. Είχα αφιερώσει όλο το πρωινό στην παραλία και ήταν υπέροχα. Για να δω, είχα την περιέργεια και την ΑΕΚ, αν και η ΑΕΚ μου έκατσε ακριβώς όπως τη φανταζόμουν, μα κυρίως τον Ολυμπιακό ήθελα να δω. Να δω τελικά εκείνο το meeting με τη Λίμπαρ Μαρινάκη τι έβγαλε, και το είδα όντως και αυτό στο γήπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι στο Viber θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπορ και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr.
1: Ναι, τώρα εδώ ο φίλος ο Μάριος κάνει μια πρόβλεψη. Εμένα πάλι ο Όφη ο φετινός μου θύμιζε το Λιβαδιακό της περασμένης περίοδου. Πολύ καλό ξεκίνημα και στο τέλος ξεφούσκωσε. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα είναι το πρόγραμμα του Όφη, αν θα αντέξει ή όχι μέχρι τέλος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα γαστρονομική θα την κάνετε πάλι την εκπομπή σήμερα.
0: Για λόγους υγείας γίνονται κάποια time out γρήγορα. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο, ο οποίος είναι πιθανότητα Σαλονικιός, γιατί είναι ΠΑΟΚ, και λέει η ΑΕΚ νομίζω ότι όχι απλά είναι η καλύτερη ομάδα από τις φετινές στην εκκίνηση, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ΑΕΚ της τελευταίας δεκαετίας. Έβαλες μεγάλο θέμα, Γιώργο, και το βάλεις για το Σαντορινέ, είμαι βέβαιος.
1: Κοίταξε,
0: γιατί
1: τώρα,
0: εγώ δεν μπορώ να φτάσω τόσο
1: πολύ
0: μακριά
1: μεγάλη
0: σκέψη
1: κουβέντα,
0: μου,
1: ναι. Όχι, πολύ, πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πω το εξής, γιατί έχει αξία έτσι μετά τις και μισή που θα έχουμε και χρόνο, να πούμε δύο κουβέντες πριν περάσουμε στην ενότητα με τους ρεπόρτερ, πώς μας φάνηκαν στην πρεμιέρα οι ομάδες.
0: Και τι, και τι φανταζόμαστε για την πορεία της σεζόν.
1: Βάλει τις βάσεις από την πρώτη χρονιά Νίκολιτς που πήρε το πρωτάθλημα, έχει την ψυχολογία, έχει την αυτοπεποίθηση, έχει την προσωπικότητα, όπως το είπε ο Ηλίας, ξέρεις τι να περιμένεις, και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στη μεσαία της γραμμή. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές ο Νίκολιτς να φτιάξει ό,τι φαγητό θέλει ανάλογα με τους καλεσμένους του. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι πολλές επιλογές δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Ναι, μπορεί να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, ανάλογα με τη διαχείριση. Το γεγονός ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα τη διευκολύνει πάρα πολύ σε αυτό το rotation, σε αυτό το μαγείρεμα. Παίζει σήμερα εσύ, αύριο ξεκινάει.
0: Πάλι στο φαγητό πήγε, παιδιά.
1: Ναι, επειδή είπε γαστρονομική εκπομπή, τα συνδυάζω γαστρονομικά.
0: Φέραμε και την εκολαπτόμενη μαγείρισα, την Ματίνα Κανελοπούλου. Αλλά ας πάμε πρώτα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μη φύγετε. Έχουμε την ωραία κουβέντα κάθε Αυγούστου αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαρακτηριστικά καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Παράλληλα, επιβολή τέλων στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του ορμούς ενέκρινε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Προσέξτε τώρα το περίεργο. Αυτό το τραγούδι δεν είναι επιλογή μας. Η Ματίνα Κανελοπούλου, παρότι δεν παρακολούθησε το πρώτο ημίωρο, μπήκε στο μυαλό μας με ένα, από μια πίσω πόρτα, δεν ξέρω, και έβαλε αυτό το τραγούδι, το οποίο στην πραγματικότητα συντονίστηκε με το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε.
1: Πάμε, ναι. Έλα.
2: Όχι, βλέπω το φίλο το Παναγιώτη, ναι, από τη Νέα Σμύρνη, που έχει βάλει ωραία θέματα
0: ο
2: μέσα.
0: Ο φίλος μου Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη.
2: Έβαλε από το Newcastle Liverpool ότι τιμήθηκε η μνήμη του Kevin Keegan.
0: Βεβαίως, το πρώτο πλάνο που είδα εγώ χθες τηλεόραση, έχεις δίκιο, ήταν αυτό. Όπως και τον αγώνα της City με την Bournemouth.
2: Έβαλε επίσης από το Elche Barcelona πως οι γηπεδούχοι τίμησαν τους 8 διεθνείς της Μπάρτσα. Παρά το 0-5, εγώ θα πω και ο Κουκουρέγια όταν μπήκε μέσα για την Real Madrid, που μπήκε αλλαγή, Real έπαιζε εκτός έδρας, νίκησε τελικά 2-1.
0: Με τον γκολ του παίκτη που έβαλε, του Έσπι, που έβαλε ξαφνικά, ναι, και σου ιδέα ο Μουρίνιο.
2: Οι Ισπανοί οπαδοί, ανεξάρτητα τι υποστήριζαν, χειροκρότησαν μέσα τον Κουκουρέγια, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Ως παγκόσμιο πρωταθλητή. Έτσι, είπαμε, είναι ο Ισπανικός πολιτισμός αυτός.
2: Και λέει και για τη μεγάλη νίκη που είχε η εθνική μας στο βόλεϊ. 99% στην επόμενη φάση, 16 καλύτερες και πρόκριση
0: στο παγκόσμιο.
2: Για το παγκόσμιο και μεσογειακή αγώνη, συλλογή μεταλλίων με την Ελλάδα στις πρώτες τρεις χώρες. Έχει κάνει ένα ωραίο ποτ πουρί.
0: Ο Βοντζάκης δεν μ' άφησε να φύγω χθες 7, επειδή δεν είχε τελειώσει το μάτς εθνικής. Κάτσε, λέει, για αγόρια, θα το τελειώσει εσύ αυτό το μάτς. Που σημαίνει και πρόκριση διπλή.
2: Ναι, καλά σου κάνει.
0: Και με κράτησε άλλα 8
2: λεπτά. Δεν κάνουμε αλλαγές όταν είμαστε μπροστά στο σκορ.
0: Με κράτησε άλλα 8 λεπτά στο στούντιο μέχρι να βγάλουμε και το τελευταίο πόντο.
2: Λοιπόν.
0: Και ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Καταρχάς, Βεργιάννη, χάρηκα πάρα πολύ. Το ευρωπαϊκό βόλιο γίνεται στην Τσεχία, στον Μπρνό. Αυτό το γκρουπ δηλαδή, που αφορά και το παγκόσμιο. Και μου άρεσε η συμμετοχή του κόσμου. Γιάννη, σκεφτόμουν ότι εάν σε δικό μας γήπεδο έπαιζαν Τσεχία-Βουλγαρία, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Ήταν ελληνικό το γήπεδο και παίζαν. Πόσοι θα πήγαιναν, τι ατμόσφαιρα θα φτιάχναν. Και έβλεπες τους Τσέχους εχθές, συμμετείχαν λες και ήταν και με τις δύο ομάδες. Πώς να σου το πω.
2: Ναι. Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι, ρυθμική. Ναι.
2: Φίλαθλοι.
0: Φίλαθλοι, βρε παιδί.
2: Ναι.
0: Αυτό που μας λείπει εμάς.
2: Καλημέρα, λέει, στην ομάδα της Ερασπορ. Κύριε Γιάννη, συγχαρητήρια για τις περιγραφές των αγώνων. Τι βλέπετε, θα περάσει το Champions League ΑΕΚ? Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να περάσει στη Φιλαδέλφια με τη Λεύσκη Σόφια.
0: Στα Φιλαδέλφια.
2: Στα Φιλαδέλφια. Στα Φιλαδέλφια. Στα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουν Αρένα της Αγίας Σοφιάς.
0: Πρέπει να έχει κόσμο και το Σάββατο και την Κυριακή το πάρκο, το Άλσος.
2: Έχω και τα εισιτήρια, γιατί για μένα είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια, τα οποία επαναλαμβάνουν προσέλευση. Η ΑΕΚ δεν μετράει άδεια πληρωμένα καρεκλάκια, δηλαδή το να έχει πληρώσει το καρεκλάκι του τη θέση του κάτοχος διαρκείας και να μην έρθει στο γήπεδο.
0: Δεν το μετράει. Καλά κάνει. Πώς ήταν λοιπόν?
2: Ο Ολυμπιακός το μετράει από ό,τι θυμάμαι. Και γι' αυτό βγάζει sold out και βλέπουμε άδειες καρέκλες. Ήταν περίπου 25.000 με το κάτω διάζωμα κλειστό. 24.000 τόσο.
0: Στο μάτσο Σαββατό ήταν 24.000.
2: Ναι, 25.
0: 25.000.
2: Με το κάτω διάζωμα κλειστό.
0: Εμένα με ξεγέλασε. Μπορεί να φταίει αυτό. Με ξεγέλασε η κάμερα.
2: Γιατί πώς το έλεγες?
0: Εγώ τους έβγαζα με το μάτι μέχρι 20.
2: Όχι, όχι. 25.000. Ήταν 24.800 κάτι τα εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Προσέλευση. Δηλαδή 25.000 και σου λέω με το διάζωμα το κάτω κλειστό. Γιατί Τετάρτη.
0: Όπως και στο Παγκρίτιο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Το ρώτησα χθες τον Γιώργο Γαλιτάκη πώς ήταν, βρε παιδί μου, στον αγώνα με τη ΣΕΚΑ. Μου λέει ήταν λίγο πάνω από 15.000. Μου φαίνονταν περισσότεροι. Είχαν μοιραστεί ωραία, πώς να το πω.
2: Ναι, ναι.
0: Το είχαν γεμίσει.
2: Είναι και η κάμερα τη.
0: Λες και ήταν προεκλογική. Θυμάσαι του Μπιρσίμ, τις προεκλογικές.
2: Ενώ για τη Τετάρτη πάει 30.
0: 30, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
2: Πάει sold out δηλαδή η Τετάρτη.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα τη γνωστή κουβέντα του Αυγούστου με τον Γιάννη. Τι βλέπουμε για τη νέα σεζόν?
2: Λέει ο Διονύσης, μέλη με πρόπολη. Για το λαιμό σου, Εκάρα μου, να μεταδίδεις με την πιο δυνατή φωνή σου όλα τα ωραία που έρχονται για την
0: ομάδα
2: μας, ο Διονύσης.
0: Που γράφουν οι συσκευασίες, πρόπολης.
2: Ναι, ναι, μέλη και πρόπολη.
0: Παιδιά, όποιος έχει γιατροσόφη για τη φωνή.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Το μεγάλο μας άγχος εμάς των ραδιοφωνικών αλλά και των τηλεοπτικών είναι η φωνή. Να ξέρετε. Δηλαδή, μπορούμε να έρθουμε για εκπομπή και με πυρετό. Αρκεί να μην είναι τόσο που να μας λυγίζει. Γιατί εμείς τα αγόρια με τον πυρετό δεν τα πάμε καλά. Στο 38 αρχίζουμε και λυγίζουμε.
2: Εγώ βλέπεις μάχη μου. έχω πάρει τα χάπια, λοιπόν, μου, έχω φέρει χαρτομάντιλα. Ό,τι βρήκα μπροστά.
0: Εγώ είμαι της διαφήμισης.
2: Ναι.
0: Αυτή της τρομερής διαφήμισης με τον γιο και τη μάνα, με τον Πασάκα. όπως τον λέει η μάνα. Δηλαδή στο 37 και 8 αρχίζουν να κλείνουν τα μάτια μου, Γιάννη. Πω παιδιά, δεν σας μεταδώσω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν κάνει. Έλεγα λοιπόν ότι.
2: Τίποτα, να κρύβω πίσω από τα γιαγιά ηλίου.
0: Τα αντέχουμε όλα εκτός από τον. Και αυτό που μας τσακίζει και
2: δεν
0: είναι η φωνή. Την έχω πατήσει. Την έχω πατήσει. Μία μέρα είχα και τηλεόραση το πρωί και ραδιόφωνο μετά. Στην τηλεόραση έκλεισε. Ήρθα μετά, μου λέει ο ηχολήπτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μίλα σιγά κοντά στο μικρόφωνο. Εγώ θα ανεβάσω τον ήχο. Αλλά μόνο τη μία ώρα έβγαλα, τη δεύτερη ώρα την έκανε άλλος συνάδελφος. Δεν άντεξα.
2: Για πες προβλέψεις.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω καταρχάς με τον Γιώργο από τον ΠΑΟΚΤΖΙ. Ότι ξεκινάει η ΑΕΚ ως φαβορή για τη νέα σεζόν, όχι με τη λογική του ενδυνάμει πρωταθλήτρια που την ακολουθεί πιστά ο Γιάννης, έτσι τουλάχιστον το θυμάμαι στο παρελθόν.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Αλλά γιατί είναι η ομάδα που συνεχίζει από πέρσι. Δεν πρόκειται να δείτε άλλο αγωνιστικό στυλ της ΑΕΚ από αυτό με το οποίο έκλεισε σεζόν. Είναι τόσο πεισματάρης, τόσο δεμένος με την τακτική του ο Μάρκο Νίκολης, ψάχνω να βρω και άλλη λέξη, θα μου πεις να με βοηθήσει ο Γιάννης, που αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Βοηθήθηκα από τον Γιάννη και άλλους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ποιο, των ακραίων. Η ΑΕΚ δεν θα παίζει από τα άκρα, η ΑΕΚ δεν θα ξοδέψει ποτέ εκατομμύρια για να ενισχύσει τα άκρα της, γιατί ο Μάρκο Νίκολης τον άξονα του θέλει να έχει ισχυρό και μπορούν στα άκρα και ποτέ στον ασβέστη, που λέει και ένας συνάδελφός μας, να παίζει όποιος θέλει. Αλλά όλη του η προσοχή είναι εκεί. Φαβορί λοιπόν νούμερο ένα η ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέμε ποια εικόνα έχουμε όσον αφορά την πορεία του πρωταθλήματος. Το δεύτερο φαβορί με δυσκόλεψε πάρα πολύ, Γιάννη. Γιατί ενώ ξεκίνησα με μια θετική σκέψη για τον Παναθηναϊκό, δεν την έχω πλέον μετά από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δοκιμές, τα πρώτα πειράματα του Νίστρουπ. Επομένως και τα γεγονότα μου χάλασαν τη σειρά και μου φέραν τον Ολυμπιακό με ένα ερωτηματικό πάντα, που προσπαθεί, και το είδαμε το Σάββατο, να γίνει διαφορετικός. Με μεντιλή μπαρμέν προπονητή, αλλά όχι με τα κουσούρια που κουβαλάει από την προηγούμενη σεζόν. Και περιμένω και να κλείσει το ρόστερ του. Τον Παναθηναϊκό, όπως καταλαβαίνεις, τον πάω αναγκαστικά τρίτο πλέον. Και τον ΠΑΟΚ, να με συμπαθούν οι φίλοι του, τον αφήνω πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ, όχι επειδή έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν έχω αυτό το πλαίσιο για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι σε μια μετάβαση γενικότερα όλος ο οργανισμός και δεν μπορώ να τον βγάλω μπροστά. Αντιθέτως, με κεντρίζει, όπως σας είπα πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ως ενδιαφέρουσα ομάδα στην πραγματικότητα, όφη. Και δεν έχω στον Άρη εμπιστοσύνη, όχι λόγω των παικτών του, όχι λόγω του προπονητή του, αλλά ως οργανισμό. Δεν μου κολλάει ο Άρης, πώς να σας το πω.
2: Κοιτάξτε τώρα. Δεν έχω μεγάλη αποκλειστική.
0: 4 πάω, 5 όχι, όπως καταλαβαίνεις, 6 Άρης.
2: Ναι, οκ. Okay, εγώ περιμένω έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό φέτος στο πρωτάθλημα. Περιμένω να δω και τις αποφάσεις σε σχέση με το αν τελικά επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Εγώ το θέλω αυτό να πειραματιστούμε.
2: Ας κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν θέλω άλλα πειράματα. Εγώ θέλω να τηρούν το κανονισμό. Απαρεγκλήτως. Δεν δέχομαι ούτε σταγόνα νερό στο κρασί μου πάνω σε αυτό. Είναι ξεκάθαροι κανονισμοί.
0: Αυτό ισχύει.
2: Σέβομαι όταν υπάρχει μια υποκειμενική ερμηνεία, εκεί το καταλαβαίνω. Διαφωνούν και οι ίδιοι διαιτητές.
0: Είδες, για παράδειγμα, ακόμα ο βαρίστας με τον διαιτητή του αγώνα.
2: Στο δεύτερο γκολ του Όφη, που χρήζει υποκειμενική ερμηνεία, αν η κίνηση του παίκτη του Όφη που είναι offside επηρεάζει ή όχι την αντίδραση του goalkeeper. Ο βαρίστας είπε την επηρεάζει, ο διαιτητής είπε δεν την επηρεάζει. Έτσι. Άρα υπάρχει υποκειμενική ερμηνεία. Εγώ θέλω να ερμηνεύω σωστά το κανονισμό και να μην μας βγάζουν τρελούς. Γιατί πέρσι υπήρχαν φάσεις που μας βγάζανε τρελούς. Και δεν το θέλω αυτό, έτσι. Και να υπάρχει ισονομία.
0: Η λέξη πειραματισμός που χρησιμοποίησα και μπορεί να μην τέριαζε πολύ καλά στην προηγούμενη συζήτηση.
2: Τι πάσα να κάνω.
0: Θέλω να πω ότι αφού από πέρσι την πραγματικότητα το έχουν αποφασίσει, ότι θα πούμε σε άλλη εποχή. Ας το τηρήσουν, αυτό λέω.
2: Θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Αλλά θα είναι και η ευκαιρία των Ελλήνων διαιτητών οριστικά και μετάκλητα.
0: Και ο σκοπός των ξένων ήταν να έρθουν για να βελτιωθούν οι δικοί μας.
2: Με ποια έννοια. με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε την υποκειμενική ερμηνεία, καταλαβαίνουμε τα ανθρώπινα λάθη, αλλά είμαστε και μια γενιά που έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει και καταλαβαίνουμε και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε, έτσι.
0: Υπήρξε διαιτητής στην πρεμιέρα που δεν ικανοποίησε καθόλου. Και αναφέρομαι στο Ζαμπαλά και στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Δεν μπορούσε καν να καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι πέναλτι και τι δεν είναι πέναλτι.
2: Είπε ο Λανουά ότι θα αξιολογούνται όλοι στο τέλος κάθε γύρου. Πάμε στα προγνωστικά. Για μένα πάντα φαβορεί όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός. Είτε έχει πάρει το προηγούμενο, είτε δεν το έχει πάρει, πάντα είναι ο Ολυμπιακός.
0: Επειδή είναι ακριβότερη.
2: Επειδή είναι η ομάδα που έχει πάρει 48 πρωταθλήματα, επειδή είναι ένας οργανισμός που έχει μία αιμονή με το πρωτάθλημα, επειδή είναι αυτός που είναι. Είναι πάντα ο Ολυμπιακός.
0: Εδώ παρένθεση.
2: Δεν το
0: έβγαλε
2: όμως.
0: Το. Α, οκ.
2: Okay. Και θα πούμε μετά. Ναι. Λοιπόν, από κοντά είναι αυτό που λες, ότι θεωρώ πάντα ότι παίρνει μεγάλο ποσοστό πιθανότητων η ομάδα που έχει πάρει την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα, εν προκειμένου η ΑΕΚ.
0: Αν και είναι δύσκολο στατιστικά να κάνει
2: το back-to-back. Ναι, οκ. Okay. Η ΑΕΚ το έχει κάνει όμως, αλλά ναι, συνολικά είναι δύσκολο να το κάνεις. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και νομίζω ότι το βλέπει και όλος ο κόσμος, επειδή η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι έκανε 7 μεταγραφές, έχει κρατήσει το κορμό της αρχικής ενδεκάδας, εμφανίζει χημεία και ομοιογένεια. Και φαίνεται πάντα σε θεωρητικό επίπεδο να έχει προβάδισμα έναντι των άλλων που ψάχνονται, τουλάχιστον για τους πρώτους δύο μήνες. Άρα έχει μια ευκαιρία να υποφεληθεί από αυτό. Ποιοι είναι αυτοί που ψάχνονται? Για μένα είναι ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Για μένα είναι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα τι λέμε. Είναι η σχέση με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού, υποκειμενική ερμηνεία είναι αυτή, έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι σαν τις σχέσεις που πάνε να τελειώσουν. Και λες, θα μείνω κοντά σου να αλλάξει. Και δεν θες το διαζύγιο και λες, θα αλλάξω. Θα αλλάξω, θα πάω κοντά στον εαυτό μου. Θα αλλάξω για να μείνω μαζί σου. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, ιστορικά, όλα τα χρόνια που είναι προπονητής, παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το κυνήγι της δεύτερης μπάλας, πίεση ψηλά, ανάκτηση κατοχής, με εντάσεις, πιέσεις κτλ.
0: Αυτό που είχε τάξει στον Ολυμπιακό όταν πρώτο έπιασε δουλειά.
2: Ναι, δεν παίζει κάτι άλλο. Δεν παίζει build-up χαμηλά, δεν παίζει passing game κτλ. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον είδαμε το προηγούμενο διάστημα, θέλει μικρά group, συγκεκριμένους παίκτες με στοχευμένες αλλαγές. Αυτό που γίνεται αυτό το καλοκαίρι, το έχω ξαναπεί, δεν είναι Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας Ολυμπιακός που θέλει να αλλάξει και αλλάζει τους πάντες. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφή σε κάθε θέση. Και σε κάθε θέση όχι μόνο μία. Πρόλαβε μάλιστα να θυμίσει εποχή Ζίνκερ Νάγκελ, παίρνοντας παίκτη Ιούλιο και διώχνοντας παίκτη Αύγουστο.
0: Παρένθεση εδώ, λένε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση η σύζυγος.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ότι... την κλείνω την παρένθεση.
2: Παντού παίζουν ρόλο οι οικογένειες. Εγώ δεν το βλέπω. Μόνο στον Ολυμπιακό το έχω δει. Παίκτης που έρχεται στη μία μεταγραφική περίοδο να φεύγει ένα μήνα μετά. Το έκανε επί δύο. Το είχε κάνει και με τον Ζίνκερ Νάγκελ.
0: Δεν είχε παίξει ρόλο καμία σύζυγος.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι, οκ, δίνεις χρόνο σε όλα αυτά. Άρα, εδώ έχω ένα Μεντιλίμπαρ που συγκρούεται με τον εαυτό του. Με ποια έννοια? Ότι από τη μία είναι το ποδόσφαιρο που ξέρει και από την άλλη είναι το ποδόσφαιρο που του ζητάει ο Ολυμπιακός. Στο μάτσο του Ολυμπιακού, Σάββατο δεν παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Σάββατο, ναι.
2: Ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει ο Ολυμπιακός. Άρα, προσπαθεί τώρα ο Μεντιλίμπαρ να μπει σε μονοπάτια που δεν τα κατέχει, γιατί δεν τα ακολουθούσε. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
0: Γιατί το είπε,
2: αν αλλάξει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή με επιτυχία.

0: Ο Ολυμπιακός ήταν μια χαρά έτσι όπως έπαιξε. Και φάσεις δημιούργησε και πίεση είχε και συνεχόμενες επιθέσεις. Και όσο περνάγε η ώρα, προσπάθησε μορφολογικό ποδόσφαιρο να βρει τον γκολ. Δεν έπεσε ψυχολογικά ούτε μετά το χαμένο πέναλτι του LKB, που φαίνεται ότι ακόμη είναι μπλοκαρισμένος. Διανύει μια παρατεταμένη έτσι, περίοδο, μάλλον αμφισβήτησης του ίδιου προς τον εαυτό του. Και βρήκε τον γκολ και νίκησε και δικαία. Ο Παναθηναϊκός για μένα θα έχει βλέψεις πρωταθλητισμού αν περάσει τη Τσέχικη. Γιατί θα έχει κερδίσει χρόνο ο Νίστρουπ να πείσει ότι είναι ο κατάλληλος για τη δουλειά και μετά να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για το σχέδιο. Άρα έχει πολλά να λύσει ο Παναθηναϊκός. Ως υλικό και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και φέτος, είναι ένα υλικό που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Θέλει όμως. Περίμενε, σου βάζω αστεράκι. Ναι. Θέλει όμως χαφ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έτσι, θέλει χαφ.
1: Χθες ένας συνάδελφος, ένα άρθρο του, πήγε και έγραψε. Ο τίτλος ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε όμως ποιον χαφ θέλει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε τι ακριβώς χαφ θέλει.
0: Δουλειά του Κοτσόλη είναι, του ποδοσφαιρικού διευθυντή, ναι, και του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Γιατί έχει πολλά προβλήματα να λύσει. Είναι με τα Λουτσέσκο εποχή. Είναι το πώς έγινε η αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Είναι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χρειάζεται ακόμη 6-7 μεταγραφές για να γεμίσει. Χρειάζεται πολλές, ναι, χρειάζεται πολλές μεταγραφές. Αν δεις το γκρουπ των παικτών. Με ένα νέο προπονητή που αλλιώς έκτιζε την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια και αλλιώς πρέπει να συνεχίσει. Αλλά είναι μια ομάδα που τον Λεβαδιακό τον έπαιξε έξυπνα και ο Λεβαδιακός έβγαλε μεγάλη αφέλεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε την ποιότητα, έβγαλε την προσωπικότητά του, ήταν αποτελεσματικός και πήρε με εντυπωσιακό τρόπο αυτό το μάτς. Ο Λεβαδιακός από την εντύπωση δεν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Ήδη δηλαδή λείπουν οι μισοί. Ο Χαραλάμπος που ήρθε από τη Στεάουα θα πρέπει λίγο να ταιριάξει το τι επιδιώκει με τη Στεάουα, τι θα επιδιώκει με τον Λεβαδιακό. Και όσο για τον Άρη, ο Άρης έχει κάνει το πιο δύσκολο αποτέλεσμα, γιατί πάντα τα διπλά και στην πρεμιέρα είναι τα πιο δύσκολα αποτελέσματα. Βρέθηκε να χάνει. Ναι, η Καλαμάτα είχε την αποβολή, αλλά κατάφερε να πιέσει και να γυρίσει το μάτς και να βρει τα δύο γκολ της νίκης. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέμπτο επιθετικό, αλλά τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, γιατί το έχει
1: μια αυτό, παράδοξη, αν θέλετε,
0: γέμισε
1: επιλογή.
0: Γέμισε την περιοχή.
1: Επειδή και έχανε με 2-1.
0: Και του κάτσε. Συμφωνώ όμως ότι επειδή είναι ένας περίεργος οργανισμός, πάντα βάζει ένα αστερίσκο. Αν όμως ο Άρης πει αγωνιστικά.
1: Ολόκληρο βάζω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί μέσω επιθετικά ο Άρης έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, αν πείσει ο Άρης με τα αποτελέσματα και φέρει και το κόσμο στο Βικελίδης, βάζει πλώρη για τετράδα. Θα είναι μέσα εκεί, δηλαδή θα ζωρίσει πολύ κόσμο. Ωραία, τα είπαμε έτσι. Είπαμε για τους πέντε
1: μεγάλους. Εν τέλει σειρά σου, κάνε τον απολογισμό γιατί μπορεί να χάθηκε κάποιο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αν έχεις και τον Όφη μέσα στην εξάδα.
0: Μα το είπα τώρα, δεν χρειάζεται, ναι, να βάλω ένα 2, 3, 4, 5.
1: Όχι, πες το, πας πες.
0: Είπα ο καθένας, μα το είπα. Πάει ο καθένας, πάντα φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια, έχει τη χημεία και την ομοιογένεια, οπότε χτυπάει
1: στο 3 ο Παναθηναϊκός.
0: Στο 3 πέσω ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει τη Χράντετς. Όχι, ναι, ότι θα έρθει τρίτος, λέμε για πιθανότητες κατάκτησης τίτλου. Εάν περάσει τη Χράντετς και αγοράσει χρόνο, γιατί αν δεν την περάσει, θα του μείνει στοκ. Μια ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες και είδαμε όλο αυτό τι στήχησε στην ΑΕΚ τη σεζόν 24-25 που είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη και είχε πλούσια ομάδα μεσοεπιθετικά και δεν ήξερε τι να τη κάνει. Και ο ΠΑΟΚ αν λύσει γρήγορα τα προβλήματά του, έχει αργήσει με τις μεταγραφές, πάρει και αυτό στον χρόνο του, περάσει την Μπραν. Για τον ΠΑΟΚ είναι εξίσου σημαντικό να περάσει την Μπραν. Είναι δύο οργανισμοί, ειδικά ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζεται και από την περσινή αποτυχία, αν αποτύχει και στην ευρωπαϊκή πρόκριση. Θα τον βυθίσει πάρα πολύ σε εσωστρέφεια και σε αμφισβήτηση. Άρα τα παιχνίδια της Πέμπτης δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι παιχνίδια, να μην πω όλη χρονιά, μισή χρονιά.
1: Ναι, ναι, έχουν τιμωρηθεί επιβίωσης. Μάλιστα. Λέει ένας ακροατής ο Μπάμπης ότι σχετικά λέει με την προσέλευση του φιλάθλου στα γήπεδα, δεν μας λείπει, λέει, το φιλάθλο πνεύμα, μας λείπουν τα χρήματα. Γιατί σκεφτείτε, λέει, πόσοι αγώνες γίνονται το μήνα και με ένα χιλιάρικο μεστό δεν μπορεί να περάσει μέχρι τις 20 του μηνός. Μπάμπη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου με την έννοια, όχι ότι δεν συμφωνώ στο δεύτερο σκέλος, εγώ δεν είμαι ουρανοκατέβατος, αλλά το φύλαθλο πνεύμα με την έννοια ότι μπορείς να πας στο γήπεδο να δεις το άθλημα και όχι την ομάδα σου. Αυτό μας λείπει. Επίσης δεν έχουμε μάθει να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε τον αντίπαλο.

0: του οπαδού δεν είναι κακή. Ο οπαδός είναι ότι υποστηρίζω μια ομάδα μέσα από ένα άθλημα, έτσι. Ο οπαδός είναι και φίλαθλος. Αγαπάω το άθλημα ως φίλαθλος και υποστηρίζω μια ομάδα και γίνομαι οπαδός. Ο φανατισμός είναι που αρχίζει και αλλοιώνει την κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, καλημέρα, λέει ο Τάσος, το πιο ωραίο δίδυμο του ραδιοφώνου. Είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. με τα άσπρα μας μαλάκια, εδώ, αυτά μια χαρά. Με την πρόξη Τετάρτη θα είμαι στο γήπεδο, αλλά θα ακούω εσένα για στο Τάσο.
1: Ξέρετε καλημέρα. Τι έχω πάθει με το Σαντορίνο, επειδή μου κυκλοφορεί εδώ και χρόνια με το Μούση, με υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να έρχομαι αξίριστος στις εκπομπές μαζί του. Τι το θέλω το μαγουλάκι, αφού εδώ πέρα υπάρχει δάσος ολόκληρο.
0: Όταν βλέπεις ότι βαριέμαι να τριμάρω τα γένια, φαντάσου δηλαδή να έπρεπε να ξυριστώ κιόλας. Βαριέμαι, δεν με νοιάζει.
1: Λαδόπουλος νούμερο 2.
0: Είμαι σε μια ηλικία πια
1: το αγόρι,
0: που δεν με νοιάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή,
1: τριμάρω.
0: Το όχι βγαίνει τόσο όμορφα και τόσο αβίαστα. Είμαι στην πιο απολαυστική περίοδο της ζωής πια.
1: Έλα, Γιάννη μου, να βοηθήσουμε λίγο το κοινό. Τριμάρω.
0: Ψαλιδίζω. Φορμάρω.
1: Από πού την έχεις βγάλει τη λέξη τριμάρω?
0: Από το τρίμερ.
1: Και δεν εννοούμε την τριμερή, ας πούμε, συμφωνία.
0: Καλή...
1: και ο Άγγελος Μπάτζιος έχει έρθει στην παρέα μας. Θα τον βάλουμε μετά να αρχίσει τα τηλέφωνα για να βγάλουμε τους ρεπόρτερ.
0: Να ρωτήσω, λέει ο φίλος, ο σενιόρ, αν περάσει άξιο ο μίλος του Champions League, θα βγει ομαδικό ολοκληρωμένο εισιτήριο για τους αγώνες? Ναι, ενδέχεται να βγει. Ενδέχεται να βγει. Θα είναι 4 εντός έδρας αγώνες. Μπορεί να βγει για τους κατόχους διαρκείας όμως των αγώνων του πρωταθλήματος, να βγει εκπτωτική κάρτα για τους 4 αγώνες.
1: Α, δηλαδή αν κάποιος δεν είναι κάτοχος διαρκείας,
0: δεν μπορεί να αγοράσει. Πρέπει να είσαι κάτοχος διαρκείας. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Τα λέμε για την κατάταξη 8 μήνες, Γιώργος Άρης. Συμφωνώ, παιδιά. Εντάξει, προφανώς. Προφανώς σε 8 μήνες θα κρυθούν τα πάντα και οι ομάδες του Αυγούστου δεν θα έχουν σχέσεις με τις ομάδες του Μάιου.
1: Με πιθανότητες παίζουμε.
0: Να σου πω κάτι, Λία. Αν δούμε συνθέσεις Αυγούστου καλοκαιρινών προκριματικών και συνθέσεις Νοεμβρίου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα υπάρχει μεγάλη απόκληση.
1: Και μετά να δεις και του Μαΐου τις αντίστοιχες.
0: Ναι.
1: Γιατί μεσολαβεί και η άλλη μεταγραφική περίοδο.
0: Στο παιχνίδι του Όφη πριν το δεύτερο γκολ έχει κοπεί 2 φορές υποσχόμενη επίθεση με φάουλ. Εντάξει, παιδιά, okay. Λέμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα τώρα. Έτσι, μην το κάνουμε. Μην κάνουμε την τρίχα τριχιά, μην ξεκινήσουμε έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο Ζαφύρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια ερώτηση προς τον Γιάννη, παρακαλώ, και ας μην υποστηρίζω ΑΕΚ. Είδα μια αλλαγή προς το πολύ θετικότερο για τη μεταγραφή του Λυκογιάννη. Ισχύει? Τι λέει, υστερόγραφο για υποβιβασμό, Ηλία, έχεις
1: προσέξει? Βγάλε το μαύρο γυαλί, σε δυσκολεύει.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Λέει, υστερόγραφο για υποβιβασμό, Ηλία, έχεις προσέγγιση?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν
0: καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Να προβλέψει τις ομάδες που θα υποβιβαστούν. Αλλά δεν γίνεται να το κάνεις αυτό Αύγουστο μήνα. Ο υποβιβασμός είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση, η οποία επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες και πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Όχι, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό.
0: Να σας πω και διαφορετικά.
1: Το κάνουν οι Άγγλοι αυτό.
0: Άλλη ομάδα περιμέναμε ότι θα έπεφτε με την ολοκλήρωση της regular περίοδου και άλλη ομάδα έπεσε στα play-out μετά από ακολούθηση.
1: Σε ποια αναφέρεις, θύμισε μου?
0: Στο Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, τη Λάρισα δεν την είχε για να πέφτει.
1: Όχι, περίμενε.
0: Και έπεσε η Λάρισα.
1: Το Πανσεραϊκό τον είχε όμως από πριν.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τη Λάρισα δεν την είχε να πέσει.
1: Όχι, ναι, τη Λάρισα όχι.
0: Και έπεσε η Λάρισα. Δηλαδή υπήρχαν.
1: Οι Άγγλοι το κάνουν αυτό. Που βγάζουν πρόβλεψη καπάκι και για τις τελευταίες ομάδες βαθμολογίας. Και νομίζω ότι κακώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν τους χρειάζεται, θέλω να πω αυτό.
0: Για το Λυκογιάννη μου δίνει ο φίλος την πάσα. Για να το τελειώσουμε μια και καλή για τα μπακ. Για τον Νίκολιτς, τα πλάγια μπακ είναι ο 10ος και ο 11ος παίκτης της ενδεκάδας του.
1: Συμπληρώνει δηλαδή, την ενδεκάδα.
0: Θεωρεί ότι είναι συμπληρωματική, όπως το είπε ο Ηλίας. Πρέπει να είναι υποστηρικτική στο σχέδιο το αγωνιστικό. Το σχέδιο του Νίκολιτς είναι άξονας, half-half-half, μεταβάσεις, κίνηση στα μεσοδιαστήματα, passing game, κατοχή μπάλας κτλ. Τα μπακ να υποστηρίξουν το σχέδιο.
1: Αυτό που δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν είναι πρωταγωνιστές. Όπως μου το είπε και ένας φίλος μου, μου το έχει πει πάρα πολύ ωραία για να το καταλάβω. Τα πλάγια μπακ στο σχέδιο της ΑΕΚ είναι σαν όταν μαθαίνεις ποδήλατο και έχεις τις υποστηρικτικές ρόδες. Άμα μάθεις ποδήλατο, δεν χρειάζεσαι τις ρόδες.
1: Καλό, καλό έξω.
0: Για να το έχετε μια εικόνα.
1: Για να του δώσουμε λίγο χρόνο, θα βάλουμε δελτίο. Θα πάμε να αγοράσει καινούργια χαρτομάτιλα, γιατί νομίζω ότι.
0: Έχω φέρει στόκ εδώ.
1: Όχι αυτά, καλέ. Δεν σε βοηθάει.
0: Αυτά βρήκα.
1: Δεν είναι χαρτομάτιλα αυτά, κατάλαβα.
0: Όχι, είναι τα ασεπτόνα μαζί με τα μικρόβια, τα σκοτώνουν όλα.
1: Τράβηξε και μια διευθύνη σαράγκα.
0: Όχι, είναι τα τέτοια.
1: Τα υγρά μαντιλάκια.
0: Ναι, τα υγρά μαντιλάκια.
1: Λοιπόν, Κάνουμε αυτό το time out για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα εκπομπής που όμως γίνεται, είπαμε, 3-5-2. Αν θέλετε, έχει λίγο πιο δεσμευτικό χαρακτήρα.
0: Τώρα μπαίνουν οι ρεπόρτερ μέσα.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Οι Μεξικανοί επιβεβαιώνουν την προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον αρχηγό της Εθνικής Μεξικού Έντσον Άλβαρες, κάνοντας λόγο για πρόταση αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Μπόσκο Σούταλο στον Άρη, με τον Κροάτι Στόπερ να βρίσκεται ήδη σε Σαλονίκη για εκστάσεις και υπογραφές. Από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο σημείωσε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Λεβαδιακού στην Πρεμιέρα, κερδίζοντας άνετα 4-0. Σορετήρε στο 36ο λεπτό, ο Πέλκας στο 41ο, ο Μίτης στο 72ο και ο Ζήφκοβης με πέναλτι στο 29ο, τα τέρματα του δικεφάλου του Βορρά. Ο Σερίφ Διαγέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 66ο λεπτό, ανησυχία για τη συμμετοχή του 30χρονου Σενεγαλέζου φορ στη ρεβάνς με την Μπραντ. Ο ΠΑΟΚ καταθέτει έφεση στην UEFA για την πορεία του Ζήφκοβιτς. Με φόρα από την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Τσέσκα Σόφια, ο Όφη νίξε 2-0 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο στην πρεμιέρα της Super League. Ο Σκιαμπάνης με αυτό γκολ στο 6ο λεπτό και ο Νούς με πέναλ στο 33ο, τα γκολ των κριτικών. Με το δεξί μπήκε ο Πανετολικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς νίκησε στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Ο Γκράναθ, ο Μαυρίας και ο Άλεξης στα τέρματα των γηπεδούχων, ενώ ο Μακέντα βρήκε δίχτυα για τον Αστέρα. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νταβίντε Καλάμπρια, που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμόπολη, εκεί που η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τη Μαρκός σε μονό παιχνίδι, το οποίο σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Η Κύπρο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 εθνική ομάδα μπάσκετ στο Telecom Center σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την Air 2 Sport. Η δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond Link του Στίβου στην Σιλεσία, πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντιτς που πέρασε τα 6-20. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Εθνική Ομάδα Νεανίδων κάτω των 18 στην Ισπανία, που νίκησε άνετα τον Καναδά 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Αγκαλιά με την πρόκριση 16 στο Ευρωβόλι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που νίκησε τη Βουλγαρία με 3-1, ζευγαρώνοντας τις νίκες στη διοργάνωση. Ο επόμενος αγώνας Ελλάδας είναι αύριο στις 5 απέναντι στην Αυστρία. Το χρυσό μετάλλιο κατέξω ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, οι Χρήστου, Ντουντουνάκη, Παυλοπούλου και Μπιλιάς κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ. Ο Λάντο Νόρις Μακλάρεν πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ επίσης με Mercedes. Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Μπάουκ στα play-off του Conference, η Μπραν νίξε 4-0 εκτός έδρας στην Φίλινγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Νορβηγίας. Με το δεξί μπήκε η Manchester City στο πρωτάθλημα της Premier League, κερδίζοντας την Bournemouth με 2-1, στραβοπάτησε η Liverpool που αναδεικτεί ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Στο άλλο παιχνίδι, Brighton Aston Villa 4-0, σήμερα στις 10 η Fulham θα υποδεχθεί την Chelsea. Πολύτιμους βαθμούς έχασε στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, παραχώρησε οπαλία 2-2 με τη Σεβίγια Ρεάλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα άλλα παιχνίδια, Χετάφε Σαντατέρ 1-0 και Έλτσε Μπαρσελόνα 0-5. Στην πρεμιέρα της Σεριά Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-1, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Και στο γαλλικό πρωτάθλημα για την πρώτη αγωνιστική, Αντζέλελ 0-2, Χαύρι Μονακό 0-1 και Ρεν Παρί Σεζερμέν 2-2. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πηγή αλλά αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Τονούς από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την πάρα σκαμπάνι σε 1-0. Στο έκτο λεπτό, Όφι ανοίγει το σκορ.
7: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφι που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφι Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
8: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζιβκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζιβκοβιτς, το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν, με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου, με το αριστερό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 4-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Ζιβκοβιτς.
7: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
9: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλάξαμε τα ρούχα μας. Σύστημα 3-5-2 τώρα.
1: Έβαλα τα πιστόλια στις θήκες.
0: Ναι, ναι, είναι ταιριαστό. Θα πάμε για τα ρεπορτάζ. Στα μηνύματα σας από Viber, να προλάβω να πω του Χρήστου που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσείς που έχετε ενδιασμούς για το Τριφύλλι, σκεφτείτε, δεν έχουν μπει ακόμα Κάγκουα, Κρίστιανσεν, Καλάμπρια και Λέος Χαφ. Υπερπλήρης ομάδα. Δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το μάτς με τη τσέχικη ομάδα. Γιατί αν δεν περάσει, θα χάσει πολύ, πολύ χρόνο. Θα χάσει τη δυναμική, θα χωθεί στην εσωστρέφεια, θα αμφισβητηθεί ο Νίστρουπ και θα του μείνει χωρίς Ευρώπη ένα πολύ μεγάλο γκρουπ.
2: Και να συμπληρώσω εγώ, τα ερωτηματικά υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Αλλά επειδή εκεί πάνε εντελώς καινούργια ομάδα να εμφανίσουν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμα περισσότερα. Και βεβαίως έχετε δίκιο κι εσείς, το έλεγε και προηγουμένως ο Χρήστος Κοντός, 6-8, ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο πλήρης Παναθηναϊκός.
0: Μέχρι να ακούσουμε Γιώργο Μίνο για να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ που έπαιζε χθες.
2: Και αργά.
0: Η Ευαγγελία λέει: εξαιρετική ανάλυση, αγαπητή μου. Συμφωνώ με τις απόψεις σας για την αρχή του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Καλημέρα. Ο Νίκος, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Χαίρομαι να σας ακούω. Ο Ανδρέας. Παιδιά, θα το πάτε έτσι φέτος? Θα είστε δηλαδή 8-10 τη νέα σεζόν?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Παιδιά. Όχι, παιδιά, δεν έχει βγει το νέο σεζόν. Και το έχει, είναι κατηγορηματικό, γιατί ο Ηλίας ξέρει. Δεν μπορώ τέτοια ώρα.
2: Εγώ 8 με 9 θα είμαι σίγουρα εδώ στη θέση μου, το ξέρετε.
0: Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν θα έρθει η ώρα, έτσι. Δεν διαβάσετε, λέει, το σημαντικό, το αφέψιμα. Τζίντζερ, μέλι και λεμόνι. Βράζουμε λίγο τον τζίντζερ, όχι να φτάσει να καίει, και μετά τα βάζουμε όλα μαζί και το πίνουμε. Επειδή την Τετάρτη θα χρειαστεί να φωνάξετε πολύ, κύριε Σαντρέα.
2: Βράζει τον τζίντζερ και προσθέτει, είπε, μέλι και.
0: Λεμόνι.
2: Μέλι και λεμόνι, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Είναι βιασμένη σήμερα στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν, αλλά η υγρασία στους 70%.
2: Και
3: η
2: θερμοκρασία τι έχετε εκεί πάνω τώρα?
3: Γύρω 31 βαθμούς.
2: Όπως εδώ δηλαδή. Ναι.
3: Όλη η χώρα το ίδιο είναι.
2: Ναι, νομίζω... Ένα καζανάκι που βράζει. Ναι.
3: Από τις 5 του μήνα Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουν οι βαρδάδες και οι βοριάδες. Και θα πέφτουν. Από 5...
2: Μου το πήγες πίσω, αλλά τι να κάνεις κι εσύ.
3: Κοίταξε, άμα τιμάσαι να πας σε κάποια εκδρομή και να κάποιες μέρες υπόλοιπο άδειας, το λέω να το προβλέψεις.
2: Έχω υπόλοιπα. Τεράστια υπόλοιπα αφήσει. Λοιπόν, και τελευταίος έπαιξε ο ΠΑΟΚ εχθές και κατά τη γνώμη μου, Γιώργο, πρόσεξε.
3: Πρώτελευταίος, γιατί τελευταίος έπαιξε ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Όχι, εννοώ από τους μεγάλους που εμείς και εκπομπή το 3-5-2. Αλλά πήγα να πω και κάτι άλλο. Έβγαλε κατά τη γνώμη μου, με βάση την εικόνα που είχα πριν αρχίσει ο αγώνας Λεβαδιακού, και το μεγαλύτερο και πιο προσδόκητο σκορ της αγωνιστικής.
3: Γιατί απροσδόκητο, γιατί θα μπορούσε καλύτερα να είναι και 5-0 και 6-0.
2: Άλλο, πριν αρχίσει το μάτς, εσύ αν σου έδινα μία απόδοση για το 4-0 θα ακουμπούσες 10 ευρώ? 5,
3: όχι,
2: 5.
3: Θα ακουμπούσα, θα έλεγα ότι και με μισό 0 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
2: Είδες, άρα συμφωνούμε ότι...
3: Όπως το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Γιατί πάντα ο Ολυμπιακός πλεμιές, το 80, μετά το 80, και μπορεί να κερδίσει, και είναι δύσκολα, δύσκολα. Για ομάδες που φτιάχνονται, για ομάδες που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να πάρουν το πρωτάθλημα, είναι το άγχος μεγάλο. Και αυτό φαίνεται όχι για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ήταν στην έδρα της, είχε έναν εύκολο αντίπαλο, έτσι πως αποδείχθηκε, αλλά γενικά από έναν αντίπαλο που ακόμη χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσει και τα επιτρεπτά όρια που θέλουν οι άνθρωποι του.
2: Εσείς λάθος. Ο ΠΑΟΚ τον έκανε εύκολο τον Λεβαδιακό?
3: Όχι, το πρώτο εμίχρονο έκανε 2 ευκαιρίες, 2 γκολ. Είχε κατοχή, κυριακό.
0: Ήταν αποτελεσματικός. Ο Λεβαδιακός δεν έχει σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Φάνηκε, πρέπει να το βρει και ο Χαραλάμπους, έτσι.
3: Απλά ο ΠΑΟΚ είχε τον Αντρία Τζίβκοβιτς μετά το τέλος του Κωνσταντέλια, μετά Κωνσταντέλια εποχή. Οπότε ο Αντρία Τζίβκοβιτς σήκωσε τους ώμους στον ΠΑΟΚ και με 2 ασίστ. Και ένα γκολ που σημείωσε.
0: Και Πέλκα, έτσι Γιώργο, και ο Πέλκας βοήθησε.
3: Ναι, είπα για τις ασίστ.
0: Ναι, ξέρω. Ναι.
2: Εγώ πάντως
0: τις 2 πρώτες ασίστ.
2: Τον Άντρια Ζίβκοβιτς τον είχα νούμερο 1 στον ΠΑΟΚ και επί Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς ο ρυθμιστικός παράγοντας του ΠΑΟΚ και πέρυσι.
3: Το να λέμε ο Γιάννης Κωνσταντίνος τελείωσε.
2: Ναι, τελείωσε, εννοείται. Απλώς συνδέω το χθες με το σήμερα του Ζίβκοβιτς.
3: Να παίζει καλά, να είναι καλός, γερός.
2: Καλά ήταν. Θεαματικός ήταν στο 45.
3: Το ίδιο δεν λέμε και για τον Ιωαννίδη, το ίδιο δεν λέμε για τον Τζολάκη, το ίδιο δεν λέμε για τον Μαγιάννη. Τόσα παιδιά. Τουλάχιστον να βλέπουμε την Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, όταν παίζει το Champions League.
2: Είδα το πρωί, κατά τύχη, Γιώργο, φωτογραφία ξαπλωμένη στο χορτάρι με την ομάδα K17, Κουλιεράκη, Κωνσταντέλια και Τζόλι. Ωραία εικόνα ήταν του παρελθόντος.
3: Αυτά είναι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει φυτώριο, βγάζει παίκτες, από εκεί και μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, τι γίνεται. Λέμε τώρα αν και εφόσον και τι, αλλά επί του πρακτέου. Ήξερε ο καθένας ότι τι θα πιάσει, θα κάνει, θα ράνει, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Όμως αυτοί οι παίκτες νομίζω ότι άντεξαν και γενικά δείχνουν το επίπεδο που θέλει όλος ο κόσμος και οι Έλληνες δηλαδή να τους θαυμάζουν.
2: Και νομίζω ότι τώρα αλλάζει αυτομάτως το τσιπ, εκείνο που είχε δηλαδή με το Λιβαδιακό, και μπαίνει στη διαδικασία ενός αγώνα επιβίωσης, όχι μόνο όπως λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη για την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και ως οργανισμό το χρειάζεται αυτό το αποτέλεσμα στην Νορβηγία.
3: Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με την πλάτη στον τοίχο είναι στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Παίζουν τους χρόνους μιας χρονιάς ευρωπαϊκής στη Ρεβάνς, στην Τσεχία και στην Νορβηγία. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει νίκη οξυγόνο, νίκη ψυχολογία ήταν η νίκη αυτή. Έκανε διαχείριση ο Αλέσιο Λύση και νομίζω ότι έκανε και ένσταση για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τις δύο αγωνιστικές και περιμένουμε και από αυτή την περίπτωση αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να είναι μία αγωνιστική και να μπορέσει να παίξει με την Μπραντ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, για την ευρωπαϊκή του πορεία μιλάω. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο το πρωτάθλημα, αλλά για την Ευρώπη είναι, και για το σύλλογο είναι το πρεστής και όλα αυτά τα οικονομικά. Για να πάρει σε κάποιον παίκτη, θέλει. Σκέφτομαι αυτό που είσαι ο Γιάννης πριν από δύο χρόνια με την ΝΟΑ που είχε αποκλειστεί και ξέρω το τι γίνεται μετά. Γιατί.
0: Εκεί είναι η διαχείριση, γιατί παίκτες ήρθαν και ο Λαμέλα ήρθε και ο Μαρσιάλ ήρθαν παίκτες. Το θέμα είναι ότι μετά μένεις με άδεια χέρια όταν έχεις τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν έχεις Ευρώπη, έτσι.
3: Έχεις ένα κύπελο και, μία.
0: Τίποτα, ένα πρωτάθλημα έχεις επί της ουσίας που θέλουν να παίζουν όλοι.
3: Ναι, τώρα το κύπελο που άλλαξε με το link face του κυπέλου Ελλάδας, αλλά ποιος θα πρωτοπαίξει, θα κάνεις rotation, ξανά φιλικά, ξανά rotation.
0: Είναι σημαντική η Ευρώπη και για τη 10η θέση, έτσι, γιατί μιλάμε για conference που μπορεί να σου φτιάξει και το συντελεστή. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, που έχει ένα καλό συντελεστή, άμα μπει στο conference, θα το πάει ακόμη καλύτερα. Θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
3: Και εγώ λέω, αν η ΑΕΚ που έφτασε που ήταν στου ισχυρού, δεν κέρδισε η ομάδα πια κέρδισε που ήταν η έκπληξη, ήταν θείο δώρο. Έτσι δεν είναι. Αλλιώ δεν θα έπαιζε με την Λεύσκη.
0: Εντάξει, ναι, okay. Μπορεί να παίζει με οποιονδήποτε και να τον απέκλειε.
3: Και
0: ο Ερυθρός Αστέρας ήταν στους ισχυρούς και έπαθε κάζο.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πετάξει έξω Τσέχους, που είναι ο στόχος μας οι Τσέχοι.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Και η Νορβηγία που είναι πίσω μας.
3: Άντερλεκ με Δυναμό Κιέβ και με Μπραν.
0: Καλά, Άντερλεκ είχε και η ΑΕΚ πέρσι.
3: Καλά.
0: Ναι, καλά. Με όλα τα αστέρια ήταν η Άντερλεκτ. Δεν ήταν 17 χρόνια.
2: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε κάτι εικόνες διαφορετικές χθες στο γήπεδο και άρχισε και πολλοί συνάδελφοι να το ψάχνουν το θέμα, η εικόνα του Πέλκα χθες σε αυτό τον ρόλο, με βάση αυτά που όπως διαβάζω προηγήθηκαν, με βάση την αγκαλιά μετά στον Λύση, είναι όντως κάτι καινούριο.
3: Η στήριξη του Λύση στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Και το ανάποδο όμως.
3: Ναι, και το ανάποδο, διότι στήριξε τον Λύση και ο Λύση στήριξε τον Μπέλκα και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
2: Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του χθεσινού αγώνα σε ατομικό επίπεδο.
3: Και άλλοι ποδοσφαιριστές είναι, αλλά δεν έδειξε το τηλεοπτικό, η κάμερα να αποθανατήσει ακριβώς το τι έγινε. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που παίζουν, γιατί όταν είσαι κάθε μέρα με τον προπονητή συζητάς το πώς και τι καινούριες προπονητής, καινούρια δεδομένα. Έχει 1,5-2 μήνες ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά δουλεύει συνεχόμενα, η δουλειά είναι συνεχόμενη. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν με τις προσθήκες 4 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών που αρχή γενομένες αυτή την εβδομάδα θα έρθουν στην Τούμπα.
2: Ο Ενδιαγέ, τελευταία ερώτηση από μένα. Ο Ενδιαγέ στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, η εικόνα του ποια ήταν?
0: Και σε τι κατάσταση είναι μετά τον τραυματισμό?
3: Είχαν και ο Σωρωτήρια και ο Ενδιαγέ είναι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο, γιατί έχουν κράμπες, πρέπει να πιάσει τον ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και ακόμη ένα σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ένα δεκάρι τελικό και επίσης θα αποκτήσει ένα στόπερ και ένα τρέμ.
2: Τέσσερις δηλαδή, έχει 4 κομμάτια ακόμα να προσθέσει.
3: Τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον. Άρα στα λόγια του, έχει πολλά, του Γιάννη. Ναι. Γιατί ο Γιάννης μιλούσε και για 5 τουλάχιστον.
0: 5-6. Γιώργο.
3: 4 είπα.
0: 4, ναι, κρατάμε αυτό
2: που είπες.
0: 4 ενδεκαδάτες λες εσύ.
3: Ναι, ο ένας οπτερικό χαπ, το δεκάρι, και είναι μεγάλο το κόστος αυτής της μεταγραφής. Θα προκαλέσει έτσι στην Ελλάδα.
0: Ωραία, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, Γιώργο.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, ξέρεις κάποιον?
0: Είπε, θα προκαλέσει αίσθηση στην Ελλάδα.
3: Ναι, αλλά η ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει. Ο ΠΑΟΚ τώρα στρέφεται στο παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία, που θα βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Τετάρτη φεύγει η αποστολή το πρωί. Το απόγευμα θα είναι στην Νορβηγία. Θερμοκρασία είναι 18 με 20 βαθμούς. Δροσούλα εκεί θα έχει και αρκετή δροσούλα. Εγώ πάνω στο Λούμπλιν στην Πολωνία ήταν στους 11 βαθμούς. Εκεί ήταν λίγο πιο στενάχρονα και είχε και χαλάζει. Να πω ότι η συνέντευξη τύπου θα είναι το βράδυ γύρω σε 7-7.30 η συνέντευξη τύπου και θα στο δοθεστεί Τετάρτη μιλάω. Είπαμε για τον Σωρετήριο, ο οποίος δεν έχει τίποτα.
0: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, πήγες Κέρκυρα τώρα για διακοπές?
3: Ναι, ήμουν Κέρκυρα 1 μήνα.
0: Γνώρισες κάποιον οδηγό ταξί?
3: Πολλούς.
0: Σου έδωσε κάποιος από αυτούς φανέλα?
2: Αμάν.
3: Φανέλα, καμία φανέλα. Ναι.
0: Καμία φανέλα, δεν σου έδωσε φανέλα, ναι, του ΠΑΟΚ?
3: Όχι, όχι, η φανέλα του ΠΑΟΚ δεν με έδωσε. Με βγήκα με πολλούς ανθρώπους.
0: Γιατί έχω εδώ μαρτυρία από έναν φίλο που έχει στείλει, αλλά εντάξει.
3: Φανέλα δεν έδωσα σε ταξιτζή, έδωσα μία φανέλα σε ένα παιδάκι μικρό. Πολύ μικρό.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Αυτός, για να χωρέσει η πανέλα αυτή σε έναν άνθρωπο, ούτε το χέρι του χωράει. Καταλαβαίνει τι ρυθμιστικέ είναι. Πάντως και ακούει αερασπορ, ιδιαίτερα στην περιοχή της Γαρίτσας και
0: την καλημέρα μας.
3: Και την καλημέρα μας, ναι, γιατί η παιδιά. Η αέρα είναι παντού και το λέω και πάντοτε για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είμαστε μόνο Θεσσαλονίκη και Αθήνα, είναι παντού. Και στα νησιά και σε όλα, παντού.
0: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Και που λες χρόνια πολλά στην ευτυχία και τον ευτύχη, έχει ένα τραγουδάκι ο Αντώνης Καλογιάννης και που λες ευτυχία δεν βρήκαμε, εσύ είμαστε ευτυχία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: καλημέρα.
2: Να απαντήσω τον ακροατή μας στον Μπάμπη. Φυσικά και σε καταλάβαμε στο μήνυμα, γι' αυτό και συμφωνήσαμε το δεύτερο σκέλος του μηνύματος. Λοιπόν, ο άλλος στέλνει μήνυμα αγανάκτησης. Ρε Γιάννη, λέει, από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 350 είσαι συναγωμένος.
0: Έχει
2: κρεατάκια, έχει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά τέτοια, επειδή δεν αντέχω τη ζέστη,
2: ηλικία, ρε,
0: πάω που βρω ρεύματα, θαλάσσια ρεύματα, ρεύματα γενικώς.
2: Έλα, πάμε.
0: Οπότε πλευριτώνω. Πάμε στη.
2: Τι χρωστάει η ΑΕΚ, για παράδειγμα, ρωτάω εγώ, στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Εντάξει, τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά το βασικό σχεδιασμό, αν απομένει κάτι, είναι μια ακόμη κίνηση για έναν παίκτη μεσοεπιθετικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ένα παίκτη στη Λιζοά, ο Μάριο, όχι ότι δεν το έχει μάγερα από τη μία πλευρά, μπορεί να το υποστηρίξει και ο Μάνταλος από την άλλη, αλλά θέλει έναν ακόμη μέσω επιθετικό ο Νίκολης από τα αριστερά, κυρίως για το rotation. Εκεί κλείνω ο βασικός σχεδιασμός και κρατάω πάντα την κουβέντα του Νίκολης, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League, που έχει πει ότι στις τελευταίες μέρες, εβδομάδες των μεταγραφών μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες ανεξάρτητα από τις θέσεις με ποδοσφαιριστές που σε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αναπλησίαστοι. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα κάνει παιχνίδι. Άρα κρατάμε και έναν αστερίσκο εκεί, αλλά επί της ουσίας ο αγωνιστικός της σχεδιασμός, ο βασικός της, έχει ολοκληρωθεί. Ένας ακόμη μεσοεπιθετικός χρειάζεται. Πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στο μάτς με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στη Λεύσκη Σόφιας, η οποία και αυτή ήταν εντυπωσιακή στο πρωτάθλημά της, γιατί κέρδισε με 6-0.
2: Αυτό το 0 προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι, είναι ομάδα που, δύσκολα θα... δέχεται γκολ.
2: Ναι, περιμέναν ότι λόγω κούρασης θα ήταν πιο ευάλωτη, αλλά δεν ήταν όμως. Το μάτς αυτό θυμίζω είναι Τετάρτη στις 10 το βράδυ.
0: Το κούραση, κοίτα η Λέα, το κούραση το λέμε εμείς οι ομάδες, θέλουν ρυθμό, έτσι. Η ΑΕΚ σήμερα θα πάει με απογευματινή προπόνηση, έτσι θα κυλήσει και την Τρίτη, και την Τετάρτη έχει το παιχνίδι. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για το λέει συνέχεια ο Νίκολιτς, ότι δεν έχει τραυματισμούς. Γιατί η πρεμιέρα με τον Ηρακλή, επειδή είπαμε και κάποια πράγματα νωρίτερα.
2: Εγώ ένα όνομα.
0: Να ξαναπούμε.
2: Έχω στο μυαλό μου από αυτήν την πρεμιέρα.
0: Για να δούμε, έχουμε το ίδιο.
2: Ο καινούριος, ο Βιτάλης.
0: Ναι, ο Βιτάλης.
2: Κυριάρχησε στο γήπεδο.
0: Από τη μία πριν απ' όλα, σαφώς βγήκε MVP ο Γιώβιτς. Ήταν ο MVP, έχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλους. Δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ που είναι γκολάρες. Δηλαδή το πρώτο γκολ,
2: ναι,
0: δυσκολεύομαι να βρω άλλον επιθετικό που να το βάζει. Να πάρει την μπάλα με το εξωτερικό,
2: ναι,
0: με το εξωτερικό στο δεξί και μετά να εκτελέσει με τον τρόπο που εκτέλεσε με το αριστερό. Λόγω των πάντων. Και το δεύτερο γκολ, η κεφαλιά, πόσο άνετα και ωραία σημαδεύει στη γωνία.
2: Μου γέμισε το γήπεδο Βιτάλης.
0: Ναι.
2: Και τα μάτια.
0: Πριν πάμε στο Βιτάλη, σου λέω, κάτσε, λέω τώρα για Γιώβιτς. Δεν ήταν λοιπόν μόνο τα δύο γκολ. Είναι ότι πλέον ο Γιώβιτς είναι πολύ πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Μέχρι και ντουμπλάρισε πλάγιο μπακ σε μια αμυντική μετάβαση. Κατέβαινε χαμηλά, έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Τον έχει ετοιμάσει για διαφορετικά πράγματα ο Νίκολιτς φέτος. Περνάει αρκετές φορές η μπάλα από τα πόδια του, δεν την περιμένει πια στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Ο Βιτάλης λοιπόν, δεν θα πω την κουβέντα ότι είναι ένας παίκτης πιο κοντά σε αυτά που έδινε ο Πινέδα στην ΑΕΚ, γιατί έφυγε ο Πινέδα και φέρει τέσσερις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Διαφωνώ και εγώ.
0: Και τον ένα δεν τον έχουμε δει ακόμα, τον Αριάγκα. Αριάγκα, Βιτάλης, υπάρχει ο Μαρίν, έχει έρθει ο Κάιρινεν, έχει έρθει και ο Μάγερ που παίζει πλάγια, αλλά μπορεί να παίξει και άξονα. Ο Βιτάλης μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν η πρεμιέρα του, το πρώτο του επίσημο μάτς, και νόμιζα ότι η ΑΕΚ αυτόν τον παίκτη τον είχε καμιά διετία.
2: Διότι αν δείτε τα στατιστικά του, τα οποία και εγώ συμβουλεύομαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσα βλέποντας το μάτς να τα συγκεντρώσω στο μυαλό μου, έχει πάρει πολύ παιχνίδι επάνω του.
0: Έτσι είναι.
2: Δηλαδή ο άνθρωπος στην πρώτη του εμφάνιση κάνει 76 πάσες και ολοκληρώνει 72. Κάνει μακρινές μεταβιβάσεις 8 και ολοκληρώνει τις 7. Παναγία μου, λέω.
0: Αν θυμάμαι καλά, έχει 11 στις 11 στο επιθετικό τρίτο. Τρομερή
2: επίδοση. Ναι, και λέω, και έχει τρομερή αποτελεσματικότητα και βάρος, μέσα στο παιχνίδι.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και όλα στην επέμβαση του αγώνα που έκανε ο Θανασιάδης και η μπάλα πήγε στο δοκάρι.
2: Έπαιζε
0: από το 6 στο 10.
2: Επειδή ήσουν στο γήπεδο
0: και έκλαινε και κάπως πιο δεξιά,
2: θα σου μεταφέρω το σχόλιο των συναδέλφων που κάναν τη μετάδοση. Μετά από αρκετή ώρα αγώνα, τους φαινόταν ότι έχουν ένα νέο, πρόσεξε, νέο σε ηλικία εννοώ, μάνταλο, φρέσκο στην παλιά ΑΕΚ, δηλαδή.
0: Όχι, γιατί δεν είναι.
2: Κατάλαβες.
0: Είναι πιο aggressive, είναι περισσότερες εντάσεις.
2: Όχι, προσπάθησα να.
0: Δεν είναι νέος Μάνταλος ο Βιτάλης, δεν είναι playmaker με την έννοια του Μάνταλου. Είναι ένα οχτάρι box to box που τα κάνει όλα. Δηλαδή και ανασταλτικά και δημιουργικά.
2: Επηρεάστηκαν
0: ήταν πολύ σημαντικό.
2: Από το πολύ δημιουργικό παιχνίδι.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί ήταν και ο Μαρίν δίπλα που ήταν εκπληκτικός. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11.30 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Θα παρουσιαστεί και η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, σε επιφυλακή Δήμη και περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Νέα Ζηλανδία, μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, πρόστιμα έως 10% των εσόδων στις πλατφόρμες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση της χώρας. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Ερασπορ

0: Θα δω κάποια μηνύματά σας εδώ από το Viber. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα κάτι από τα παλιά Ιωάννης Συντορινός, Κοιλίας Δρυμώνας. Για ξεκίνησε υπέροχα, ζούμε και αναπνέουμε να ανέβουμε στα αστέρια Τετάρτη βράδυ.
1: Εδώ με την ευκαιρία, αφού αναφέρθηκα στον αγώνα της ΑΕΚ που είναι Τετάρτη στις 10 το βράδυ, να πω και τις ώρες της Πέμπτης που μας αφορούν. Λοιπόν, το μάτς του Όφη στο Europa League με εκτός έδρας, στη Σόφια δηλαδή, με τη ΣΕΚΑ είναι στις 9 και πάμε στις δύο ομάδες μας στο Conference League. Καταρχάς, έχουμε, μάλλον την ίδια ώρα παίζουν η Μπραν με τον ΠΑΟΚ και η Χράντε Σκάλο με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στις 8, και τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων να θυμάστε ότι είναι νωρίς. Επαναλαμβάνω, για την Πέμπτη. Πού πάμε? Ολυμπιακό πάμε.
0: Ναι.
1: Στον Πάπη Παπάζογλου, ο οποίος Ολυμπιακός, επειδή τον είδα ολόκληρο το μάτς με τον Ατρόμητο, είπαμε ότι ήταν μια ωραία εικόνα, με την έννοια ότι πάει να αλλάξει, αλλά το πάει να αλλάξω, είπαμε, κρύβει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπάμπη, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή
0: εβδομάδα. Γεια σου, Μπαμπινό, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Όπως τα είπες, Ηλία.
1: Όχι, ακόμα καλύτερα το είπε ο Γιάννης. Θα σου πω. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα την κουβέντα που πέσε την περασμένη Τετάρτη για την επαφή Μαρινάκη με τον Μετιλίμπαρ, αλλά το πήγε λίγο παραπέρα ο Γιάννης. Είναι, λέει, σαν μια σχέση που πάει να χαλάσει και γυρνάει ο ένας τον άλλο και λέει, να μείνεις κοντά μου, αλλά να αλλάξεις για να μείνεις κοντά μου.
2: Από τη μια πλευρά θα μπορούσε να ισχύει αυτό.
1: Αυτό, από τη μία, ναι.
2: Ναι, από τη μία. Γιατί από την άλλη δεν την αλλάξει. Δηλαδή, όχι για το Μέντι το λέω, ότι ούτε ο Μέντι πρέπει να αλλάξει. Απλά πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην ομάδα. Πρέπει να καταλάβει, και ο ίδιος ότι δεν πηγαίνει έτσι το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, με το να πιστεύετε μόνο τα ίδια πρόσωπα, πρέπει να μπει αυτό που λέμε φρέσκο αίμα. Αλλά αυτό που είπες, έτσι όπως το έθεσες, μου άρεσε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήθελε με τον Ατρόμητο να βλέπεις πράγματα που έρχονται, που μπορούν να γίνουν. Καταλαβαίνεις ότι ότι με νέα πρόσωπα, ναι, μπορεί να γίνει αυτό, ότι μπορεί να παίξει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός, αλλά ακόμη νωρίς. Είδαμε, πώς να το πούμε, μια ιδέα. Πήραμε μια. Πάντως είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό που βλέπαμε με την Αϊμέχεν. Αν πεις άλλο να Αϊμέχεν, άλλο Ατρόμητος, ο καθένας είναι μια χαρά, είναι καλή ομάδα πρώτον, και δεύτερον κάποια πράγματα τα βλέπεις στο πώς προσπαθεί να παίξει μια ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και νομίζω ότι αν όχι το κυρίαρχο, αλλά τέλος πάντων ένα από τα πρόσωπα που φάνηκαν μέσω της αλλαγής αυτής κατεύθυνσης ήταν ο Κώστας Φορτούνης, ο ρόλος του στο γήπεδο.
2: Κοίταξε ο Φορτούνης.
1: Κατάλαβες, μας γύρισε, ο χρόνος λίγο πίσω.
2: Ναι, ο Φορτούνης δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ούτε
1: όχι, δεν είπα ότι έχει αλλάξει ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός αλλάζει και το βλέπεις μέσα από το Φορτούνη, λέω, στο Μάσο Σαββάτου.
2: Εγώ το έλεγα και την βραδιά του αγώνα με την Αϊμέχεν. Έλεγα ότι λέγουμε πάλι γιο μέσα αυτό και τα λοιπά. Μπορεί να με εξηγήσει κάποιος πώς μπήκε το γκολ του στην Ολλανδία. Απλά πήρε την μπάλα ο Φορτούνης με το σάκι και ξέρανε τι να την κάνουν. Είναι τόσο απλό. Συνδυαστικό ήταν το ποδόσφαιρο που παίξε ο Ολυμπιακός στη φάση του γκολ με την Αϊμέχεν. Και σε όλο το υπόλοιπο διάστημα, γιώμα στη γιώμα. Το έλεγα και χθες στην Αθλητική Κυριακή. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι και πρέπει να βλέπουμε και τις παραμέτρους. Τι θέλω να πω. Πολλές φορές ένας παίκτης δεν έχει να την κάνει την μπάλα ή αν είναι κουρασμένος, αρχίζει τη σέντρα. Είναι πολύ εύκολο. Το ξέρετε, είναι εμπειρία σας αυτό το πράγμα. Το να παίζει το συνδυαστικό είναι το πιο δύσκολο. Και σε οπότε μήπως το αγώνα με τον Ατρόμητο υπήρχαν στιγμές που όσα με το Φορτούνη συνδυάζονταν και μπορούσαν να παίξουν καλύτερα, να παίξουν με την μπάλα κάτω, και κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού άλλαξε το δεύτερο μήνυμα, και όταν ειδικά μπήκαν και αλλαγές, τα παιδιά που μπήκαν. Και μερικές φορές δεν θέλει και πολύ για να βρει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, παίζει ο Τιχνιζιά με τον Ρόκα. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί, δηλαδή, αλλά δύο περιφορές της υποπονής έχουν συναντηθεί. Η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική σε αυτό το διάστημα.
1: Μπήκε ο ένας στο 57, ο άλλος στο 67. Ναι.
2: Και συνδυάζονταν πολύ ωραία. Είναι μερικές φορές. Εμείς θα κάνουμε ξέρεις δύσκολα. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο. Προφανώς ο δρόμος που έχει ακολουθήσει δεν είναι ο εύκολος. Μην γελιόμαστε. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος που έχει αποφασίσει και αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί και να τον αλλάξει. Εάν έμενε ο Ολυμπιακός στο έτσι όπως ήταν με την Αϊμέχεν, δεν θα έβγαινε πουθενά. Μην γελιόμαστε. Μπορεί και ο κύκλος κάποιων παικτών να έχει κλείσει. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και το πρόβλημα στις ομάδες είναι να το καταλαβαίνουν αργά. Έχει συμβεί και στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες στο παρελθόν.
0: Και στον Ολυμπιακό το θέμα είναι, Μπάμπη μου, μέχρι να καταλήξει ο σχηματισμός του γκρουπ για να μπορέσει μετά και ο Μεντιλίμπαρ να καταλέξει και εκείνο στο βασικό κορμό.
2: Να το τακτοποιήσει.
1: Στα, στα πρόσωπά του, όπως
0: ναι, γιατί ακόμα υπάρχουν μεταγραφικά θέματα, υπάρχουν παίκτες που υπάρχουν και δεν έχουν μπει. Δηλαδή, έβλεπες πρώτο ημίχρονο ο Γκουστάβο σαν με το Φορτούνι, σαν να παίζουν στην ίδια θέση. Δηλαδή, ναι, γιατί... έβλεπες μια σύγχυση αρμοδιότητα, να το πω έτσι.
2: Όχι, θα είναι απλώ οι ίδιοι παίκτες.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, έτσι το διευκρινίζω, ναι. Το έχω πει από νωρίς. Μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Μπορούσα να είχε κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ. Έτσι. Το 1-0 ήρθε λόγω και τη εμφάνιση του Χουτασιώτη.
2: Όχι λόγω και, είναι λόγω τη.
0: Ήταν και άστοχος ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέω.
2: Είμαι λίγο πάω κοντά στο κύμα, στο ρεύμα μάλλον, ότι εγώ ένα τελειώμα του Ελκαβή ήταν ο Νουμάλ προχθές. Απλά η μπάλα τα βγάζουν κοντά σφαίρα. Δηλαδή το ψαλιδάκι που κάνει είναι αιδεμονία.
1: Ο goalkeeper το τρομή του μάζεψε βάσει στατιστική βαθμολογία ανά του 9, φανταστείτε.
2: Και να πω και εδώ, όχι με αφορμή μόνο
0: τον Ελκαβή. Πιάνει και το πέναλτι, προλαβαίνει να γυρίσει το τρομή του.
1: Καλά, ήταν κάλκιστο.
2: Αυτό με τον Πανέκα το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές, το ξαναλέμε άλλη μία. Ή θα γίνει μάγκα ή θα τρώσει το ανάθεμα.
0: Μία σκηνή ο εκνευρισμός με τη Λίμπαρ με τον Ελκαμπή. Που μπαίνει στο Πάνθρο με τον εκνευρισμό του Μπάγεβιτς με τον Τσιμπούρ που έχει πάει να εκτελέσει πέναλτι αλλά πάνω.
2: Μα δεν είναι εκείνη την ώρα στο 80, δεν είσαι 5-0, δεν είσαι 3-0. Μια και μου δώσανε ευκαιρία από πολύ κόρα για το Χουτεσιώτη, συγγνώμη, μια προσωπική άποψη, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το παιδί να στον Ολυμπιακό, με στην τριάδα τον goalkeeper, που είναι δικό του παίχτης, ε.
1: Σωστό και αυτό. Έκανε 8 αποκρούσεις παρεπτόντως. Να σου πω, είπε ο Γιάννης προηγουμένως ότι ο Ελκαμπή έχει μάλλον προσωπικό πρόβλημα.
0: Όχι προσωπικό πρόβλημα, έχει. Ακόμα δεν έχει απεμπλακεί, δεν έχει ένα μπλοκάρισμα. Ένα μπλοκάρισμα, όχι προσωπικό πρόβλημα. Ένα μπλοκάρισμα ως φόρο.
1: Για τον Ελκαμπή,
0: έχει ένα μπλοκάρισμα ως φόρο.
2: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Εννοείται σέντερ φόρο που δεν βάζει γκολ, δεν του έρχεται τον γκολ. Ανασφάλεια μεγάλη, ανησυχεί ξαφνικά. Εγώ παραλαμβάνω. Τα τελειώματα του μου άρεσαν. Τα υπόλοιπα, όχι το πέναλτι.
0: Με αυτό λέω ότι ακόμα και το πέναλτι που συζητάμε στο 80 που κρίνεται το μάτς, ακόμα και η εκτέλεση που κάνει είναι δείγμα ενός μπλοκαρισμένου παίκτη.
2: Ναι, ή ενός παίκτη που πάει να τα αλλάξει όλα σε φάση που δεν πρέπει. Δηλαδή να βάλω και το Πανένκα γκολ, να τους δείξω ότι έχω αυτοπεποίθηση. Κατάλαβες.
0: Όλα αυτά.
2: Είναι στον εαυτό μου.
1: Για να τρέξουμε εμείς πιο γρήγορα τον Ελκαμπή. Αυτά τα 8 εκατομμύρια για τον.
2: Πάμε πολύ γρήγορα.
1: Για τον Άλβαρες ισχύουν.
2: Έχει βγει. Αυτό που είπα ότι ισχύει ότι ο Άλβαρες είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Έχει μπει κι αυτό. Πολύ δυνατά μάλιστα. Τα 8 δεν τα ξέρω. Δεν τα έχω τη βέβαια στο Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση πάνω στο τραπέζι. Και επειδή δεν είχε προχωρήσει του Πουέρτα που ήταν ο πρώτος στόχος εξ αρχής, και δεν είχε προχωρήσει και του Φρέντρουπ της Γένοα, αυτή τη στιγμή φαινόταν να έχει προχωρήσει περισσότερο. Είμαι πολύ προσεκτικός, φαινόταν.
1: Είναι ο Ένσον Άλβαρες, ο οποίος είναι ο της West Ham.
2: Ναι, ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού. Εδώ να πω κάτι, ότι είχε προχωρήσει πολύ το θέμα του δανεισμού του στη Sociedad, τη West Ham. Εδώ, αν ισχύει αυτό που λέει, μην ξεκανεί, αλλάζει το πράγμα γιατί ο Ολυμπιακός μιλάει για αγορά. Ναι. Γιατί και εγώ ήσασταν για πιο πιθανό με τον δανεισμό. Θα το δούμε πώς θα πάει, αλλά είναι πολύ δυνατά η περίπτωση του Έτσον Άλβαρες.
1: Και τον θέλουν και άλλοι, διαβάζουμε, και άλλες ομάδες.
2: Ναι, για τους εξτρέμ Βάργκας παραμένει, αλλά παραμένει και η διαφορά. Δεν ξέρω να έχει καλυφθεί. Τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 12. Και. Είναι πιθανό, να το πω διαφορετικά, ενδεχομένως αν δεν προχωρήσουν μια-δυο περιπτώσεις να ξανάρθει του Χιλ στο προσκήνιο, ενώ έχει ξεκαθαρίσει την προηγούμενη μέρα ότι δεν είναι και όντως δεν ήταν στις βασικές επιλογές. Και τρίτον, να δούμε και για τον Μπακ με τον Μέλε και τον Μπελκαλή. Επειδή είναι δύσκολες όλες οι υποθέσεις που κυνηγάει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω να υπάρχει καραμπόλα, δηλαδή να προκύψει κάποια άλλη. Στην πορεία. Μιλάμε για τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου στο εξωτερικό, στις μεγάλες, στα μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί στην Ελλάδα θυμίζω ότι τελειώνουν μέσα Σεπτέμβρη. Και η Ευρωπαϊκή Λίστα είναι αρχές Σεπτέμβρη, βέβαια. Εκεί θα έχουν τελειώσει για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί δεν πάει παίχτη να μην τον έχει στην Ευρώπη. Οπότε αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα είναι σημαντική και για το ποιοι θα φύγουν. Βέβαια, εδώ να πω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με το ποιοι παίχτε θα δηλωθούν ως ξένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον. Έχει 25 μαζί με τον Γκονζάλες που ήρθε το Σάββατο, δεν έπαιξε. Αυτή τη στιγμή έχει 25. Άλλος 3-28. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να διώξει 2 ή 3. Με 3 μεταγραφές.
1: Έχεις κάποιον στο μυαλό σου.
2: Εγώ μπορεί να έχω αρκετές στο μυαλό μας να το δούμε στην πράξη. Γιατί πλέον θα υπάρχουν και ονόματα.
1: Okay.
2: Δηλαδή λέγαμε, έλεγαν πολλοί, θα πήγε ο Σιπιώνη, επειδή είναι ο Σιπιώνη δανεικός. Επειδή ο Σιπιώνη και έδωσε ενέργεια. Τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ. Mm. Αφήστε να το δούμε. Α, υπάρχει πρόταση για, από την Κράσνονταρ για τον Μάρτιν. Θυμίζω ότι πρόσφατα υπήρχε πάλι πρόταση για την Κράσνονταρ και είχε απορριφθεί.
1: Εγώ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έχω πει από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός οφείλει στον εαυτό του, αυτή είναι η δική μου άποψη προσωπική, να βρει καλύτερο παίκτη από τον Ζέλσον Μάρτινς.
2: Εγώ θα πω ότι πάντα να υπάρχει καλύτερο παίκτη από τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά θα πω ότι με μια.
1: Δεν είναι σχόλιο αρνητικό για τον Μάρτινς αυτό που καταλαβαίνει.
2: Απλά να πω ότι καλό είναι να κάνει πολλές αλλαγές. Να έχει και κάποιου από πέρσι. Και ο Μάρτιν δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού.
1: Μα δεν είπα ότι είναι πρόβλημα.
2: Δεν τελειώνει φάσει. Όχι, γιατί γίνεται μια κουβέντα, δεν τελειώνει πολλέ φορέ φάσει κτλ. Εγώ λέω να έχει και κάποιο.
1: Όπω το έχω πει παρεπτόντω για τον Πελίστρη και τον Παναθηναϊκό.
0: Το πιο σημαντικό για του μεσοεπιθετικού, του ακραίου που συζητάμε, είναι να έχουν νούμερα. Γκολ και assist. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που το κουβαλάει ο Ολυμπιακός χρόνια αυτό.
2: Ναι, είναι μια πραγματικότητα.
0: Και επειδή ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, πριν αποχαιρετήσει ο Μπάμπη, το Football Match Data έβγαλε πιθανότητες για το τίτλο. Εντάξει, αν και είναι αξιόπιστο, θεωρώ ότι.
1: Επηρεασμένο από τα αποτελέσματα τη πρώτη αγωνιστική.
0: Όχι απαραίτητα, γενικά, αλλά θεωρώ ότι είναι μικρό το δείγμα. Δείχνει ένα πρωτάθλημα δύο ομάδων, βάζοντας τον Ολυμπιακό σε ένα 39,9-40% και την ΑΕΚ σε ένα 34,8% δηλαδή 35%, και πολύ πιο κάτω τον Παναθηναϊκό τον έχει 5,3%, θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό, και τον ΠΑΟΚ στο 19,1%. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Η πρώτη εκτίμηση εγώ εκεί κρατάω ότι βλέπουν πρωτάθλημα ΑΕΚ Ολυμπιακού.
2: Εκεί στοιχηματικές σε μεγάλο βαθμό εδώ και καιρό αυτό βλέπουν. Αλλά νωρίς όπως είπες και εσύ. Έχουμε πράγματα να δούμε.
0: Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ
2: πολύ. Και να κοιμαστούμε, επειδή τα ξέρει ο Γιάννης, με Μέχικο, χαμός με Γκονζάλης, που να έρθει και ο Αλβάρες. ESPN, απεσταλμένος στο Καϊσκάκι, πήραν τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Είναι δημοφιλής αγορά, να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Έτσι, να έρθουν οι Μεξικανοί και να περάσουμε εσύ και εσύ μετά τα καλοκαίρια με τη Μοντερέι, με τη Τσίβας, με τον επαναπατρισμό, με τα μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια. Που δεν θα έχει καλοκαίρι να ξεκουραστεί. Όλο δικό σου τώρα. Όλο δικό σου.
2: Όχι, ο Ολυμπιακός σας είπα γιατί είναι από την άλλη πλευρά. Δεν θέλουν παίκτη, του παίρνει παίκτη. Αλλά αυτό που λέω για εσύ είναι μετά. Επαναλαμβανικά είναι θέμα. Είναι θέμα, ένα θέμα πάντα για τους παίκτες που έχουν ταξίδια μεγάλα.
0: Και είμαι ξεκάθαρη στην προσαρμογή.
2: Σε
0: ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Και επειδή του αρέσουν τα στατιστικά του Σαντορινέου, να σας πετάξω και εγώ ένα άσχετο στατιστικό. Από το εξωτερικό λοιπόν μας μέτρησαν εδώ τους Έλληνες και μας έβγαλαν, σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση, να έχουμε στη χώρα μας 82.000 εκατομμυριούχους. Παναγία μου. Δεν είναι καλό αυτό, να ξέρετε.
0: Εγώ περίμενα ότι είμαστε περισσότεροι.
1: Δεν είναι καλό αυτό, να ξέρετε. Να πληθαίνουν οι εκατομμυριούχοι σημαίνει ότι φεύγει μεγάλο ποσοστό χρημάτων από τους από κάτω. Λοιπόν, πού πάμε?
0: Πάμε Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είχε πρεμιέρα, έτσι, αλλά έχει πλέον την προετοιμασία για τη Χράντετς Κράλοβε, για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
1: Μεγάλο μάτς.
0: Γιατί, όπως λέμε, το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις.
1: Μεγάλο μάτς και.
0: Και με μία πρόκριση όλα τα υπόλοιπα θα ξεχαστούν και θα μπει σε μία σειρά.
1: Εκεί που νόμιζε ότι το είχε τσεπώσει το ειστηριάκι της πρόκρισης, πήγαν όλα στραβά στο τέλος.
0: Πάμε στον Άρη Γάτα να μας τα πει.
1: Άρη, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
3: Άρη. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά, τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται?
3: Εντάξει, στον Παναθηναϊκό υπάρχει μία ύφεση, θα έλεγα, μέχρι τη μεγάλη, έτσι, προσπάθεια της Πέμπτης. Όπως θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού πια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι άσχημα, θα ξεκινήσουν στραβά για τον Παναθηναϊκό αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκληση όπως εξελίχθηκε αυτή η ιστορία με τη Χράντετς Κράλοβε. Και νομίζω ότι αυτό θα περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα παρουσιαστεί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτι, γιατί έχοντας την εικόνα του πρώτου αγώνα, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι ανώτερος από αυτή την ομάδα, αλλά
1: το διαχειρίστηκε λάθος.
3: Ναι, στο τέλος της ημέρας η αντίδρασή του στα τελευταία λεπτά δεν ήταν τέτοια που θα του έδινε μια, έτσι, έναν αέρα και ένα προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης Πέμπτης. Το πρώτο μάτς πάει πίσω, τώρα από εκεί πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται, είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, με πολλούς νέους παίκτες, με αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα από το παρελθόν.

0: Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία μπαίνει στο τραπέζι, η οποία σαφέστατα και ισχύει, δηλαδή είναι μια λειτουργία η οποία για μένα ξεκινά περισσότερο από τη μεσαία γραμμή και λιγότερο από την αμυντική φιλοσοφία που οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν.
1: Εκεί λάθεψε κατ' εμέ ο Νίστρουπ.
0: Ναι, κοίταξε, θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στον βαθμό που περίμενα. Καταρχήν ο Ετιέν Καμαρά, και σε δεύτερο χρόνο το ότι έχει γίνει ένα λάθος στο σχεδιασμό για το πώς θα χτίσει τα δύο αμυντικά του ΧΑΦ, τα δύο κεντρικά του ΧΑΦ. Υπάρχει ένας προβληματισμός, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ποδοσφαιριστή εκεί.
1: Ισχύει ότι η Βέρντε το κλείσε το θέμα του Στάγκε αρνητικά για τον
0: Παναθηναϊκό. Έτσι φαίνεται. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις που έχει στο τραπέζι για να μπορέσει να βρει. Αλλά νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή για μένα γίνεται ένα λάθος. Και λέω γίνεται ένα λάθος γιατί αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει στο 10 ή στο 8-10. Αλλά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει έναν αμυντικό χαφ που θα του δώσει περισσότερη ένταση, δεξίματα, δύναμη, τη μεσαία γραμμή από την πιο soft εκδοχή του Καμαρά που αυτή τη στιγμή ας πούμε παρακολουθούμε και βλέπουμε. Και αυτή είναι μια υπόθεση που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τη λύσει άμεσα, είτε να βρει εσωτερικές λύσεις, βλέπε Κοντούρη που μπορεί να τον δούμε να πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε από εκεί και πέρα θα παίξει για μένα πολύ πιθανό να παίξει σε αυτό το παιχνίδι αντί του Τσιριβέγια ο Τσέρι να την αρχή.
1: Άρα περιμένεις, αν και είναι νωρίς, περιμένεις κάποιες αλλαγές για την Πέμπτη, έτσι.
0: Γίνουν αλλαγές, ναι. Καταρχήν θα γίνουν αλλαγές δεδομένου ότι υπάρχει το πρόβλημα του Τσάπρα και ο Τσάπρας θα μείνει 20 μέρες έξω με τη θλάση που έχει.
1: Αυτό σημαίνει τριάδα στην άμυνα.
0: Είναι πιθανό.
1: Αλλιώς Κάτρης.
0: Καλάμπρια θα επιστρέψει στην αποστολή. Είναι μέσα στο χρονοδιάστημα στο οποίο είχαν θέσει ότι θα γυρίσει μετά τις 6 εβδομάδες. Αν αποφασίσει να παίξει με τριάδα, βλέπω να παίζει ο Πελίστρη δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά όλη την πλευρά. Αν όχι, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Κάτρη. Θεωρήσω πολύ δύσκολο να βάλει από την αρχή μετά από 6 εβδομάδες τον Καλάμπρια, ανάλογα το βαθμό ετοιμότητας που θα είναι ο Ιταλός, ο οποίος έχει πολλές πιθανότητες να είναι πάντως στην αποστολή. Και πέρα θα γίνουν αλλαγές, όπως σας είπα, στη μεσαία γραμμή. Θεωρώ δεδομένο ότι θα μείνει η τετράδα μπροστά όπως είναι και θα παίξει αντί του Ταμπόρδα ο Γιάνγκουσιτς.
1: Θα δούμε Τετέι Λιβάη.
0: Ναι. Αντίνο Τετέι Λιβάη.
1: Με Λιβάη Εξτρέμ ή 4-4-2.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι 4-4-4-2. Αν επιλέξει να παίξει με τρεις στην άμυνα,
1: θα είναι
0: διαφορετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αν παίξει με τέσσερις, νομίζω ότι θα είναι στο 4-4-2. Δεν θα πάει δηλαδή στο 4-2-3-1. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Αν θα γίνει αυτό στο 4-4-2, από εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα μπουν στα πλευρά. Γιατί προχτές έπαιξε 4-4-2 ο Παναθηναϊκός. Με τον Ταμπόρδα στην άκρη, δεξιά. Ταμπόρδα δεν έπαιξε τη θέση του το 10. Αν παίξει με αυτόν τον τρόπο και παίξει ο Γιάνγκουσιτς από την αρχή, εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε που θα κινείται ο Κροάτης.
1: Ο οποίος Κροάτης, παρεπιπτόντως που μου αρέσει η προοπτική του, εννοώ, έχει αυτό το υστέρημα το.
2: Στην άμυνα.
1: Το αμυντικό. Ναι.
0: Δεν μαρκάρει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Μαρκάρει και κάτι άλλο το οποίο είχε εντοπιστεί. Όταν έρχεται από τον πάγκο, θέλει αρκετό χρόνο να βρει τα νερά του σε ένα παιχνίδι.
1: Μπράβο.
0: Αν παίζει από την αρχή,
1: ναι.
0: Βλέπει ότι έχει διαφορετική προσέγγιση στα μάτια. Όταν έρχεται από τον πάγκο, δεν ξέρω, ψυχολογικό το θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: okay. Τον χρόνο του φαντάζομαι.
1: Πότε φεύγει, Τετάρτη φαντάζομαι.
0: Τετάρτη, 3 ώρα το μεσημέρι και επιστροφή την Παρασκευή.
1: Ωραία, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να
1: σε καλά, παιδιά. Να σε πληρώσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, ότι σήμερα θα καταθέσει η έφεση ο ΠΑΟΚ.
2: Το μπάς,
1: ναι, θα το επαναλάβω.
2: Είναι σημαντικό.
1: Μπάς και ναι. Μειώσει την πηγή του Ζίβκοβιτς, αφού είναι απαραίτητος για τη ρεβάνς με την Μπραν.

0: και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ το θέμα είναι η νοοτροπία. Με τι νοοτροπία θα μπουν στο μάτς και πώς θα κυνηγήσουν να κάνουν το διπλό, γιατί μόνο με διπλό μπορούν να προκριθούν. Ή αλλιώς να πάει μετά η διαδικασία στα πέναλτι.
1: Μας ήρθε σπουδαίος παίκτης τη νύχτα στην Ελλάδα. Σαν όνομα. Ο Μπόσκο Σούταλο.
0: Τι κάνει.
1: Για τον Άρη, λέω.
0: Α, σαν Σούταλο. Ο Σούταλο,
1: ο Σούταλο εσύ.
0: Σαν... Όχι ο Σούταλο γνωστός.
1: Ρε παιδί μου.
0: Το στόπερ του Άγιαξ.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Που ήταν στη Δυναμό
1: Ζάγκρεμπ. Είπα όνομα.
0: Ναι,
1: είπα όνομα.
0: Έτσι δεν
1: είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Τάσο Παγκλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
2: Καλώς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αγωνιστική σεζόν έχω.
0: Και διπλούρα για τον Άρη και μεταγραφή που λέει ο Ηλίας.
1: Έτοιμη, υποτίθεται.
2: Ναι. Έφτασε χθες τα μεσάνυχτα ο Σούταλο. Αυτό που ψάχνει ο Άρης αυτό το χρονικό διάστημα και δεν το είχε βρει, το βρίσκει στο πρόσωπο του Σούταλο. Ήταν γνωστό τις τελευταίες μέρες ότι θα υπογράψει. 26 χρονών. Κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,88. Στην Στανταρ Λιέγκης ανήκει. Πέρσι αγωνίστηκε στο Βέλγιο. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Άρης καλύπτει με την συγκεκριμένη μεταγραφή το χώρο του κέντρου εκεί που φάνηκε.
1: Ένα από τα κενά που λέμε, ένα από τα κενά τα αμυντικά του Άρη. Γιατί χτίστηκε ωραία μεσοεπιθετικά και έχει χρωστούμενα πίσω.
2: Ναι, αυτό το γνωρίζαμε, φάνηκε και στα φιλικά παιχνίδια. Όταν ο Γένσεν, για παράδειγμα, είναι αυτός που καλύπτει τη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί ο νεαρός Τιάμι είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να αγωνιστεί, άλλωστε δεν μπορεί να δώσει και φανέλα βασικού Γρηγορίου σε παίκτες οι οποίοι είναι και κυρίως σε αυτή τη θέση, δεν έχουν την εμπειρία, έτσι. Ο νεαρός είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει, δεν μιλάω για τον Τιάμ, το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα δεν είχε κάποιον έμπειρο ποδοσφαιριστή δίπλα στον Φαμπιάνο και αυτά τα αμυντικά κενά φάνηκαν και στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στο παιχνίδι αυτό με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κέρδισε ένα κόρνερ σε όλο το παιχνίδι, μια στιγμή φάση. Και από εκεί προήρθε και τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δείχνει ότι και με τις μεταγραφές που κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Μανού Γκαρσία. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον γνωρίζουν στον Άρη, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πήγε στο MLS, επιστρέφει για να δώσει λύσεις, γιατί ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τον Καρέ που παίζει σε αυτή τη θέση, έναν δημιουργικό μέσο. Περισσότερο έχει δύναμη στους ανασταλτικούς, αλλά και με τον Ούρος Ράσιτ σε καταπληκτική φόρμα δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να καλύψει και σε backup ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτό το χώρο ευθύνης. Είναι μια εποχή που σιγά σιγά μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πετρής στο δεξί μπακ έδειξε κάποια καλά στοιχεία, θα τον δούμε όμως και στην πορεία. Και δείχνει η ομάδα του Άρη ότι καλύπτει αυτά τα κενά που όλο το καλοκαίρι μιλούσαμε για το αριστερό μπακ, για το δεξί μπακ, για τις θέσεις των δύο πιστοφυλάκων δηλαδή, για το κέντρο της άμυνας. Τερματοφύλακα πήρε και αυτός έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά μια γενικότερη εικόνα την έχουμε για το τι μπορεί να κάνει ο Άρης φέτος. Αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου είναι να μπολιάσει τους νέους παίκτες μέσα στη φιλοσοφία που έδειξε στην Ιταλία στην προετοιμασία. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, η πίεση πάρα πολύ ψηλά στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει σιγά σιγά όλοι να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία και να πάρουν παιχνίδια ώστε να είναι έτοιμος ο Άρης στη διάρκεια του πρωταθλήματος να βγάλει διάρκεια και με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει να καλύψει όλες τις θέσεις και να μπορέσει να γίνει πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Άλλωστε μπήκε και ο στόχος, η τετράδα και φυσικά το κύπελλο από τον ίδιο τον προπονητή του Άρη. Οπότε σήμερα περιμένουμε ανακοίνωση Μανού Γκαρσία για 3 χρόνια. Επιστροφή από την Κάνσας, από το MLS στα Πάτρια Εδάφη, γιατί θεωρεί την Ελλάδα δεύτερη του πατρίδα, 28χρονος πλέον Μανού Γκαρσία. Και μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και νεότερα για τον Σούταλο, δανεικός από την Standard League με οψιόν αγοράς εφόσον ικανοποιήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο δηλαδή.
0: Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν. Εξαφανίστηκε το μικρόφωνο σαν τερινός. Περαστικά, Γιάννη μου.
0: Thank you very much. Σας ευχαριστούμε για την
1: ακρόαση. Και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.
0: Bye bye.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Οι Μεξικανοί επιβεβαιώνουν την προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον αρχηγό της Εθνικής Μεξικού, Έντσον Άλβαρες, κάνοντας λόγο για πρόταση αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Μπόσκο Σούταλο στον Άρη, με τον Κροάτι Στόπερ να βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές. Από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο σημείωσε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, κερδίζοντας άνετα με 4-0. Ο Σερίφ Διαγέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 66ο λεπτό. Ανησυχία για τη συμμετοχή του 30χρονου Σενεγαλέζου φόρ στη ρεβάνς με την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζίβκοβιτς. Με φορά από την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Τζέσκα Σόφια, Σόφι νίξε 2-0 το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα τη Super League. Με το δεξίμπηκε ο Πανετολικός στην πρεμιέρα και αυτός, καθώς νίξε στο Αγρίνο τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νταβίτε Καλάμπρια που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στην Τσεχία με τη Χράνετς Κράλοβε. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμούπολη, εκεί όπου η Ελλάσσερου υποδέχεται τη Μαρκό σε μονό παιχνίδι, το οποίο σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγηθεί απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Την Κύπρο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και την R2 Sport. Τη δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League Στίβου στην Σιλεσία πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-20. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόρου Εθνική Ομάδα Νεανίδων κάτω 18 στην Ισπανία που νίκησε άνετα στον τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 του Eurovolley βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών που νίκησε την Βουλγαρία με 3-1 σετ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της διοργάνωση. Ο επόμενος αγώνας Ελλάδας είναι αύριο στις 5 απέναντι στην Αυστρία. Το χρυσό μετάλλιο κατέξω από όλους τους Χρήστους στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδας, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, η Χρήστου, Ντουντουνάκη, Παυλοπούλου και Μπίλας κατέξαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ. Πρεμιέρα στο Winston Salem Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Brooksby, νούμερο 74 στην παγκόσμια κατάταξη. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Cosmote Sport 6. Ο Λάντο Νόριτς με McLaren πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Kimi Antonelli με Mercedes και τρίτο ήταν ο Joe Russell επίσης με Mercedes. Λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference, η Μπραν νίξε 4-0 εκτός έδρας στην Φίλιγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπελλού Νορβηγίας. Με το δεξί μπήκε η Manchester City στο πρωτάθλημα της Premier League, κερδίζοντας την Bournemouth 2-1 και στραβοπάτησε η Liverpool που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Newcastle. Στο άλλο match, Brighton Aston Villa 4-0, σήμερα στις 10 η Fulham θα υποδεχθεί την Chelsea. Πολύτιμους βαθμούς έχασε την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, παραχώρησε οπαλία 2-2 με την στη Βιγιαρεάλ στη δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα άλλα παιχνίδια, Χετάφε Σαντατέρ 1-0 και Έλτσα Μπαρσελόνα 0-5. Στην πρεμιέρα της Σέρε Α, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασουόλου 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Τέλος, στο γαλλικό, την πρώτη αγωνιστική, Αντζέλ Λίλ 0-2, Χαύρι Μονακό 0-1 και Ρεν Παρίσι Ζερμέν 2-2. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
8: Το νου από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα Σκαμπάνης 1-0. Στο έκτο λεπτό, Όφι ανοίγει το σκορ.
9: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφι που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφι Βόλος 2-0, 33ο λεπτό.
10: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Ενδιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζιβκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζιβκοβιτς. Το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου. Με το αριστερό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου. Δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 4-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Ζιβκοβιτς.
9: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος. Η προσπάθεια το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Ωρε φίλε, άλλο ήθελα να πω, αλλά άλλο θα πω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. 39, 39, 39, 40, 38, 37. Ωρε μάνα μου, 36, 35, 37.
1: Τώρα έχει 33 κάτω.
0: Τώρα, ναι, κάτω, τώρα, κάτω από κάτω, έξω από την πόρτα ακριβώς.
1: Έξω, έξω, ναι. Έξω από την
0: έρθα. Ωρε φίλε.
1: Μπήκα στο ασανσέρ και ναι. Βλέπω 33.
0: Ναι.
1: Έγραφε εκεί πέρα, ξέρεις, η οθόνη. Λέω δεν μπορεί να έχει μέσα στο ασανσέρ, 33, θα έχει απ' έξω.
0: Άρα, θες να βγάλω κανένα μετρολόγο πάλι, γιατί τα έχεις μπλέξει λίγο τα ζητήματα θερμοκρασίας, θυμάσαι.
1: Τι.
0: Κάτι περίεργα έλεγες, σε μια δόση και σε αποστομώσαμε. Yeah. Τι έχεις πει, δεν θυμάμαι ότι είναι από τόσο.
1: Α,
0: μέχρι
1: από τόσο,
0: τόσο
1: μέχρι τόσο. Όχι, λέγατε. Ακόμη επιμένεις αυτό, έτσι, και εσύ και ο μετρολόγος.
0: Βγάλαμε επιστήμονα καλιά... να το εξήγησε.
1: Δεν ξέρω εγώ, είδες τι γίνεται με τους μετρολόγους.
0: Τσακώνονται, ρε. Α, παιδιά, έχουμε καινούριο μπιφ. Ωραία, μάνα μου, δεν το περίμενε κανείς αυτό από την αλήθεια.
1: Καινούργιο οπότε, μπιφ. Μην μου λες εμένα για μετρολόγους.
0: Εγώ τους το λέω, φίλε.
1: Καλό παιδί ο Γιάννης, ο Ταλιάρος. Ο φίλος μας, ο φίλος σου δηλαδή, αλλά δεν τα λέει καλά.
0: Φίλε, ο καιρός είναι μια ζωή έθριος, οπότε δεν υπάρχει άλλο. Είναι μια ζωή. Δυτικά ναι. Βρέχει, τελειώσαμε. Τελείωσε, ρίμα με τον καιρό. Στην Κρήτη, μια χαρά, αυτό ήταν.
1: Εσύ έρχεσαι από το Λεμαίδα, όλα ναι. Τα βλέπεις καλά.
0: Όλα καλά,
1: όλα φίλε, καλά. Τα βλέπεις. από εκεί από τα χιόνια.
0: Τώρα, ρε,
1: από τα χιόνια, όπου βλέπεις ζέστη, εσύ πας και κάθεσαι.
0: Ναι.
1: Κάθεσαι στις πλατείες. Πάει ο Πετράνης στην πλατεία Συντάγματος. Κάθε. 45 βαθμούς έξω.
0: Και λίγο τα ποδαράκια σου συντριβάνει. Μέσα, σαν τους τουρίστες με το σανδάλι. Λίγο έτσι, λίγο δροσιά. Ωραία, μπάλα μου. Πολύ συχάμενο αυτό, τέλος πάντων. Πάει ο καθένας και χώνει τις ποδάρες του εκεί μέσα. Το περάσαμε εδώ πέρα.
1: Πού?
0: Λουτρό! Εκεί στο Σύνταγμα, στην Τριβάνη.
1: Βάζουν τα πόδια μέσα.
0: Τι θα κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Πέρα τα σκυλάκια γιατί... θέλουν να δροσιστούν, θα βρουν την άκρη. Αλλά βάζουν όλη την ποδάρα του μέσα και την ηλιομένη.
1: Σκυλάκια πάνε και πίνουν νερό.
0: Δεν πάνε μόνο, είναι ψηλά, δεν μπορούν να ανέβουν εκεί πέρα. Εντάξει, αλλά σου λέει τώρα.
1: Πού λέτε ρε παιδιά, στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι, ρε, δεν έχει ένα στριβανάκι, όχι και πάρα πολύ. Κάνα θηριώδες, αλλά έχει τέλος πάντων.
1: Εγώ πάω στην Ομόνια.
0: Στην Ομόνια
1: τεράστια.
0: Στην Ομόνια μπορείς και να λουστείς. Δεν έχει λουστείς μόνο τα πόδια, να λουστείς και λίγο. Θα πάρεις μαζί στο σαμπουάν, άμα θες, τέλος πάντων. Και τα... πάνε και βουτάνε τα ποδάρια τους μέσα.
1: Λοιπόν,
0: εκεί στο Λίβερπουλ στο Τριβάνι βουτούσαν τα πόδια μέσα.
1: Όχι, ρε, ήταν χειμώνα.
0: Σαν ότι υπήρχε αυτό στο Τριβάνι ποτέ, τέλος πάντων. Για πες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έμαθα. Τι έμαθα. Τέλος πάντων. Η επόμενη χρονιά. Το 2000, τι έχουμε τώρα.
0: 27, η επόμενη 26 έχουμε τώρα.
1: Ναι, καλά το υποψιάζομαι. Το 2027 θα είναι, λέει, η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί στον πλανήτη ever.
0: Έλα ρε, και πού το ξέρουν όμως. Τα μερομήνια βλέπουν σαν τον αυτιά. Ο αυτιάς τα ξέρει τα μερομήνια πολύ καλά, τα λέει ωραία.
1: Πόσο ρε παιδί μου, σου μιλάει η επιστήμη. Τα βλέπουν από την NASA. Τα βλέπουν από έτσι.
0: Δηλαδή από την NASA βλέπουν τι θα γίνει σε 10 μήνες.
1: Είναι επιστήμονες, είναι τούτο. Και βγαίνει ο άλλος και λέει: και πού τα ξέρουν όλα αυτή η
0: ημερομηνία. Πού
1: τα ξέρουν.
0: Από πού.
1: Γιατί το σπουδάζουν το θέμα.
0: Τι σπουδάζουν δηλαδή, πώς θα βλέπουν τον καιρό σε 300 μέρες πάνω. Και πόσα θα πάει η θερμοκρασία δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν είπανε. Είπανε ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ. Από τότε δηλαδή που μετράνε.
0: Η NASA το είπε αυτό.
1: Όχι η NASA.
0: Ποιος.
1: Ο μετεωρολογικός.
0: Σταθμός.
1: Όχι σταθμός. Τι? Ένα τέτοιο. Ένα...
0: Άρτας.
1: ένα πανεπιστήμιο τέλος πάντων στην Αγγλία. Καλό πανεπιστήμιο. Έγκυρο.
0: Ναι.
1: Άρχισες τώρα, άρχισες.
0: Όχι καθόλου, φίλε, δεν είμαι καθόλου καλό. Ξέρεις τι θα γίνει
1: άρχισες,
0: τώρα. Θα πάει τον χρόνο κάποια στιγμή η θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 42 στον ήλιο. Θα βγουν οι δημοσιογράφοι να ψήσουν αυγά πάνω στα παραμπρίζα, αυτά τα χαζά που κάνουν την ώρα, για να δείξουν ότι πόσο ζεστή έχει και τέτοια. Και θα πούνε, θυμάστε που σας είχαμε πει εμείς πέρσι με βάση μια έρευνα ότι θα είναι πιο ζεστή χρονιά. Ορίστε το αποτέλεσμα. Ποιος θα τη θυμάται τον χρόνο αυτή την έρευνα.
1: Ποια έρευνα. Ναι. Θα θυμούνται, προετοιμάζονται αυτοί που πρέπει. Εσύ και εγώ που λέμε τώρα θα έχουμε ένα air conditioner μέσα στο δωμάτιο, ένα παρόμοιο. Γιατί ο Βλάκας δεν πήρα μεγαλύτερο και πήρα μόνο.
0: 12. Ναι.
1: 12, ξέρω. Λες εμάς να απευθύνονται.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ προχωρημένα για μας.
1: Καλά.
0: Αυτοί τα ξέρουν πολύ καλά τα ζητήματα. Δεν τους πιστεύουμε, αλλά τώρα έχει ανοίξει καινούργιο μπιφ ανάμεσα σε μετρολόγους και εμείς πρέπει να πάρουμε θέση.
1: Γιατί πρέπει να πάρουμε θέση.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, παιδιά. Εμείς θα πούμε στον κόσμο ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
1: Okay. Ας πούμε.
0: Κάτσε να το μελετήσω πρώτα και μετά. Γιατί δεν είναι. Ρε ηρεμήστε, ρε πρωί-πρωί και μεσημεριάτικα και με στη ζέστη κάτσε και τσακώνεστε.
1: Λοιπόν, τι...
0: Oh.
1: Πότε ήταν την ποια μέρα. Έκανα με τον Μπάμπη.
0: Την Παρασκευή. Λοιπόν,
1: έμαθα από τότε η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία που έχω πάρει ήταν από τον κόσμο και έμαθα πως δεν νερώνει ο Φρέντο.
0: Με τον Πάσχο, Πάσχο, το έκανες. Ναι, την Πάσχο και εγώ εδώ δεν είμαι, πότε, Πέμπτη, είναι την Πέμπτη.
1: Δεν ξέρω πότε. Ναι, πώς δεν νερώνει. Και οι φίλοι, αυτό είναι ρε φίλε, η αλληλεπίδραση. Να, ένα πράγμα που είναι χρήσιμο. Όχι τώρα, ξέρω, έπαιξε καλά η ΑΕΚ, έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ, έπαιξαν, ναι. Και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν θα σου το πω.
0: Πάμε στοίχηματα να το μαντέψω.
1: Για πάμε.
0: Πάμε, λοιπόν. Παραγγέλνεις ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρη, σωστά.
1: Ναι.
0: Το φτιάνει. Το φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρη. Το χτυπάει κανονικά.
1: Πώς δεν γίνεται στο τέλος νερό τέτοιο.
0: Ναι, νεροπόντης.
1: Νερομπλουμ.
0: Πώς τον είπες εκείνο, νεροφόρος. Λοιπόν, και βάνεις μέσα παγάκια που είναι φτιαγμένα από καφέ.
1: Ακούσε εκπομπέ.
0: Στάδειξα.
1: Στάδειξα. Ακούς.
0: Μου το έπεσε εσύ ρε κεφάλαια την Παρασκευή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είδες πως η εντύπωση μου έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε φίλε.
0: Άμα σου έκανε πολύ εντύπωση θα θυμώσεις.
1: Έχω όμως ένα τέτοιο ακόμη. Ένα ερωτηματικό ακόμη. Δηλαδή θα γεμίσω μια παγωθήκη με τέτοιο. Με
0: παγάκια εσπρέσο. Ναι.
1: Ναι. Πόσα εσπρέσο.
0: Πόσα παγάκια.
1: Έχω τέτοια. Έχω κάψουλες.
0: Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν θέλω να πω τσάκρατε.
1: Πόσα εσπρέσο.
0: Μα δεν είναι μόνο το πόσα. Τι? Είναι ότι είναι σαν να πίνεις δύο καφέδες μετά, δεν είναι.
1: Ναι, είναι, μετά γίνεται πιο βαρύς. Αλλά πέσω το αν έχεσαι πιο βαρύς. Ο καφές.
0: Δεν έχουμε και πρόβλημα.
1: Αλλά ναι. Πόσα, δηλαδή για να γεμίσω μια παγωθήκη, θέλω, δεν θέλω 10, 10, 12 εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Ναι. Χαλάμε 12 έτσι. Καψουλάκια.
0: Άρα, άλλη λύση.
1: Όχι, άρα είναι για τα μαγαζιά μόνο. Ξέρω εγώ και όχι, στα μαγαζιά που.
0: Μετά το παίρνει διπλό, φθηνό. Λογικά. Να τον παίρνει διπλό το καφέ.
1: Όχι, που τον παίρνουν πιο φθηνό τον καφέ, ξέρω εγώ, σε συμπληρώνουν, κάθε σε εδώ.
0: Γιατί αυτό
1: είναι για καφετέρια.
0: Από τη μηχανή που στάζει το καφεδάκι, δηλαδή θα βάλει κάτω τι παγωκίστε για να.
1: Έλατε.
0: Εκτό για να βάλει και τι γκουμούτσε που είναι κάτι μεγάλα τετράγωνα παγάκια. Θα γεμίσει 5-3 τέτοια, ξέρω εγώ, και θα σε εντάξει. Τέλο, δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη λύση που δόθηκε, σωστά.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όχι, όχι, ήταν ωραία ιδέα και τέτοιο σου λέω, αφού τη θυμάμαι ακόμα. Δηλαδή μπορεί να βάλω ρε παιδί μου, ξέρεις
0: το. Να το δοκιμάσεις.
1: Να το δοκιμάσω λίγο, να δούμε τι θα βγει στο τέλος.
0: Okay. Πολύ λοιπόν,
1: για πες μας λοιπόν.
0: Τι να πω.
1: Τι είδες χθες εκεί στην Αθήνα.
0: Έλα μωρέ αγωνιστική είναι αυτή. Έτσι. Δεν έκανε γκέλα κανένας μεγάλος να έχουμε να κρινιάξουμε λίγο. Είναι δυνατόν. Κάποιος να κάνει μια στραβή να δούμε τι γίνεται. Βέβαια δεν έπαιξε
1: ο Παναθηναϊκός. Δεν έπαιξε ο
0: Παναθηναϊκός. Να σου πω αυτό, το έχει ψιλοκαθιερώσει. Δηλαδή, όποιον και να παίζει και η φυσιά αυτά τώρα, να κάνει χρησιμοποιήσει το τζόκερ. Δεν μπορεί να τα αφήσει για πιο μετά, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός Σάββατο ή Κυριακή.
1: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν θα το παίξει αυτό το μάτς, ξέρω εγώ, του χρόνου, του 2027, κατά το Γενάρη.
0: Έχει κάνει πληροφορία πότε θα το παίξει.
1: Ναι, τώρα, δηλαδή, Σεπτέμβρη. Μέσα Σεπτέμβρη.
0: Για να δούμε.
1: Δηλαδή δεν το αφήνουν, γιατί αυτό είναι μετά τέτοιο.
0: Είναι κουράζει και είναι και λίγο διαδικασία. Ο Αχιλλέας δεν είχε πει χθες, πέρσι σε μια συνεδρίαση ότι τι θα γίνει με αυτό το μάτι και τα λοιπά. Τελειώνεται, κάντε. Δεν είναι σωστό να καθυστερεί τόσο πολύ. Και δίκαιο έχει. Οι βαθμολογίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν γίνεται συγκεκριμένα.
1: Άκουσα ότι θα γίνει πολύ γρήγορα έτσι. Δηλαδή το έβαλε ο Παναθηναϊκός, είχε την απέτηση ξέρω, να γίνει μέσα στο μήνα τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Όχι τον Αύγουστο, μέσα στον επόμενο μήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη και του είπαν εντάξει τώρα πότε θα είναι αυτό.
0: Μακάρι γιατί κουράζει. Τέλο πάντων. Εντάξει, καλό ήταν, είδαμε πραγματάκια. Στην πρώτη αγωνιστική είδαμε φίλε πολλά γκολάκια. Σημαντικό. Τι, από πού να το πιάσω, φίλε. Να το πιάσω
1: από πού θες.
0: Από τη ματσάρα που έγινε στο Αγρίνιο που τα είδαμε τα περισσότερα, βέβαια. Δηλαδή με τέσσερα γκολάκια μακελιό από τον Ατάλο. Από το γεγονός ότι μπήκε γκολ και ακυρώθηκε και μάλλον δεν θα σπάσει αυτό το ρεκόρ ποτέ. Το χθεσινό του Αστέρα μιλάω. Το γκολ που μπήκε και ακυρώθηκε.
1: Πάλι για το Αγρίνιο, δηλαδή το μάτι τη αγωνιστική ήταν στο Αγρίνιο.
0: Εντάξει, ήταν και στην Τρίπολη το Καλαμάτα-Άρης.
1: Και το Καλαμάτα
0: και άρεσε, ήταν ναι, το
1: 2-3.
0: Ματσάρα και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Γενικώς είδαμε γκολ φίλε 5-4, 1-2, 4 και 4 γκολάκια.
1: Και κάπου είδα ένα τέτοιο στοίχημα. Αν θα μπουν πάνω από 18,5 γκολ
0: στην αγωνιστική.
1: Στην αγωνιστική.
0: Αν βλέπω σωστά μπήκαν 10, 5 και 10, 16, 20.
1: 20,
0: 20 με ένα μάτς λιγότερο, ναι.
1: Καλά, το μάτς λιγότερο, εντάξει. Ναι.
0: Α, το υπολογίζανε.
1: Όχι, δεν πιάνεται. Αφού ναι, υπολογίζουν ότι δεν θα παίξει.
0: Ναι, ναι, όχι, το είχαν στο μυαλό. Φίλε, ναι. Φίλε, ναι. Εντάξει, πολλά. Ήταν φαβορί. Το 18,5 το over. Δεν μπορεί να ήταν φαβορί.
1: Ναι, ήταν φαβορί.
0: Σόπαρε.
1: Ήταν φαβορί.
0: Να τη Greek στοίχημαν Super League Κορέα που. Μπράβο, μπράβο. Αγγλία είναι.
1: Καλά, στοιχήματα βρίσκει πια, ό,τι θέλει.
0: Ένα είναι αυτό. Να πει ΠΑΟΚ Πέλκα 4-0. Κάνουμε τον ένα πρόμο. Να πει Σόφι, ωραίος, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.
1: Τι, για πες μου τώρα, ΠΑΟΚ Πέλκα εκεί, αγκαλιά στο λύση, τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Είχαν μιλήσει πριν, παιδί.
1: Τι δηλαδή.
0: Του είπε,
1: πολύ αγκαλιά. Δηλαδή έδειχνε του πάντε ο Πέλκα, μην έρθει κανένα, θέλω να πάω αγκαλιά στο λύση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, γιατί.
0: Κοίταξε, μαζί με Μάτος λένε πληροφορία.
1: Ναι.
0: Τον πιάσανε και του είπαν, κοιτά, δει, η περίπτωση είναι δύσκολη, έφυγε ο Κωνσταντέλια, εσύ θα μπει να παίξει εκεί. Πάμε γερά και τα λοιπά και τέτοιο. Αυτός φαντάζομαι απάντησε ανάλογα το παιδί
1: Τόσο πολύ δηλαδή. Εντάξει, του είπαν αυτό το πράγμα και αυτό έτρεχε σαν τρελό επειδή τον βάλανε να παίξει. Πέλκα είναι, δεύτερο.
0: Όχι επειδή τον βάλανε να παίξει. Εντάξει, μπορεί να μην πήγε να ευχαριστήσει. Μπορεί να
1: κάτι
0: πήγε,
1: άλλο πρέπει.
0: Μπορεί να πήγε να είπε. Τώρα λέω μπορεί, αλλά καταλαβαίνόμαστε έτσι. Μπορεί να είπε του στυλ. Στόπα!
1: Τι, γκολ.
0: Ναι, ότι θα βάλω ότι αυτό, καταλαβες.
1: Τι άλλο τέτοιο τρέξιμο για την αγκαλιά στο Λύση. Είναι ο πρώτος στο μεταξύ που τρέχει να αγκαλιά στο Λύση τόσο έντονα.
0: Εντάξει, είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Ποιος να πάει, τι αγέρα τον αγκαλιάσει.
1: Περίμενε. Τέτοιο τρέξιμο για το Λύση. Οκ, εντάξει. Μακάρι όλοι οι παίχτες του ΠΑΟ κάποια στιγμή να τρέχουν, να κάνουν σπριντ ποιος θα πρωτοαγκαλιάσει το Λύση. Αλλά ο Πέλκας ήταν ο πρώτος.
0: Ναι, γιατί για την ώρα θα τρέχουν προς το Λύση, αλλά θα στρίβουν για να πηγαίνουν προς τον Καρυπίδη. Για την ώρα. Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου. Όλοι πρέπει να δώσουμε χρόνο τώρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Βλέπεις ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν μια ομοιογένεια.
1: Τι σχέση έχει τώρα αυτό που λέμε τώρα με το χρόνο και τα λοιπά. Να δώσουμε χρόνο, εντάξει.
0: Για να μπει στη διαδικασία, να αγκαλιάσει, να κάνει, πρέπει να σε βοηθήσει τα αποτελέσματα. Να παίζει, προφανώς.
1: Να βάλει γκολ, δεν πρέπει.
0: Να παίζει, να βάλει γκολ, αλλά να σε βοηθήσει και τα αποτελέσματα γενικά. Δηλαδή, άμα ήταν το γκολ στο 91-1.
1: Γι' αυτό το τρέξιμο. Περίμενε τώρα. Μην το ξεπερνά.
0: Μανία φαγότη με το τρέξιμο.
1: Μην το ξεπερνά. Ναι. Αυτά είναι, ρε παιδί μου, τα οποία είναι άξια συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Άξια συζήτηση δεν είναι τώρα. Ξέρω να μπει και ένα γκολ. Ξέρω να το βάλω.
0: Ναι.
1: Άξιο συζήτηση. Λοιπόν, ο Πέλκας κάνει το 2-0 και τρέχει, σπριντάρει να πάει για να αγκαλιάσει το Λύση.
0: Ναι.
1: Εάν, ρωτάω εγώ, ο Πέλκας έβαζε γκολ, αλλά ήταν ο ΠΑΟΚ πίσω και μείωνε σε 2-1. Θα έκανε το σπίτι να πάει αγκαλιά στο Λύση.
0: Όχι, θα έκανε σπίτι να πάει να πάρει την μπάλα από το τέρμα, να τρέξουμε να προχωρήσουμε.
1: Άρα η αγκαλιά ήταν fake αυτή.
0: Έλα,
1: μωρέ, επειδή κερδίζουμε. Προσπαθούμε τώρα, προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη.
0: Άμα ήταν στο 91-1, δεν θα τρέχαμε για το Λύση, θα τρέχαμε για την μπάλα. Και μετά ωραίες δηλώσεις Πέλκας.
1: Τι.
0: Κόντρα, αν θες τη λογική. Ότι ο Κωνσταντέλιας είναι επίπεδο Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, έπρεπε να μπορούσαμε να το διαβάσουμε.
0: Ναι, ωραία πράγματα δηλαδή. Δεν θα γενικώ είχαμε ζητήματα κάτι τέτοιου είδους, για παράδειγμα.
1: Δεν σ' αρέσουν οι αγκαλιές, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είσαι κατά της αγκαλιάς.
0: Όχι, είμαι υπέρ.
1: Δηλαδή, είσαι τελείως κατά.
0: Θα γιατί εγώ πιστεύω, μια μέρα τι βγάζει αυτό.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι δηλαδή και 2-1, αν μείωνε, πάλι θα έτρεχε ο Πέλκας στο Λύση.
0: Όχι, ρε. Καταρχά, αν έτρεχε ο Πέλκας στο Λύση στο 2-1, αν μείωνε, θα έτρωγε γιαούρτι με τον Κεσέ.
1: Γιατί.
0: Από την
1: και... μικρότερη αγάπη τότε.
0: Ρε φίλε, τρέχουμε εκεί για να μειώσουμε τώρα με τις αγκαλιές, ασχολούμαστε. Εμανία. Να σου πω πως έχουν καιρό να σε πάρουν μια αγκαλίτσα, Βασιλάκη μου. Δεν θα σε πάρω μια αγκαλίτσα γρήγορα, γρήγορα.
1: Έχω χορτάσει από αγκαλίες. Πώς κάνα τραγούδι ψεύτικες αγκαλίες, ξέρω και τα είπα.
0: Υπάρχει τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι ψεύτικες αγκαλίες.
1: Όχι, αλλά λέω. Αν δεν υπάρχει.
0: Πες στους φίλους σου τους χειμερινούς κολυμπητές να το γράψουν. Να γράψουν ένα τέτοιο. Από αυτά τα γρήγορα που λένε. Έτσι, ένα τέτοιο πες να το πούνε. Εντάξει, γενικά είχαμε με τη Λίμπαρο ΕΟΕ. Μην ξεχνιόμαστε, φίλε.
1: Όχι. Δεν πήγαμε εκεί.
0: Με τη Λίμπαρο, όχι για προπονητή και τέτοια.
1: Το θέμα είναι όταν το ρώταγα, όταν το ρώτησα το με τη Λίμπαρο, είπε με τη Λίμπαρο κάποιος, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνω.
0: Εντάξει, ο Μέντι είναι μια κατηγορία μόνο του, η αλήθεια να λέγεται.
1: Ναι, μετά βέβαια τον ξαναρώτησαν μετά στη συνέντευξη μου. Και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, τι να έλεγε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εμείς εδώ να κάνουμε τα μικρά μεγάλα, δεν και καλά. Και να και είπε ο κόσμος και στήριξη και τέτοια. Πρώτα απ' όλα είπε ο Βαγγέλης. Ξεκινάμε από εκεί. Και λέει μετά ο Μέντι. Καλά και αυτό.
1: Πρώτα είπε ο κόσμος και μετά έγινε η συνάντηση.
0: Τι λες, μωρέ. Ο Βαγγέλης, δεν βρεθήκαμε τις προάλλες και συμφωνήσαμε, μιλήσαμε κανένα πράγμα. Και χθες το Σάββατο.
1: Προηγουμένως γινόταν ο πανικός.
0: Ού.
1: Ο πανικός για τον Μέντι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην τυχόν και.
0: Ναι, ναι. Μην τυχόν και φυγή. Καλά, εντάξει, λίγο γκρίνια, λίγο μουρμούρα είχαμε.
1: Κάνα στο
0: Μπάνα. Η Μέγεν και τέτοια είχαμε τώρα.
1: 10%.
0: Φτάνει κύριε.
1: 10%.
0: Εγώ λέω μπορεί και 5 και τα λοιπά. Και εγώ είμαι υπέρ να μείνει αναμφανδόν και τα λοιπά. Δεν είναι η δήλωσή του, ρε φίλε, τρομερή. Που λέει εγώ ήρθα απ' έξω. Εγώ ήρθα στου πολλού. Εγώ πρέπει να προσαρμοστώ. Πολύ ωραία δήλωση που έκανε. Που του πάνε για μεταγραφέ, μεγάλο ρόστερ και διάφορα τέτοια. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Τέλος πάντων, και κάρμο να δείχνει Ελκάμπη και τέτοια. Λοιπόν, θα ξαναπώ σε αυτό το 1,5 λεπτό που έχω. Όχι.
1: Ο πρώτος που έτρεξε να αγκαλιάσει τον Νίκολης, ποιος ήταν, θυμάσαι μήπως. Που έκανε σπριντ να πάει να αγκαλιάσει τον Νίκολης. Μήπως θυμάται κανένα.
0: Ρε μανία με τις αγκαλιές. Ποιος να ήταν τώρα.
1: Για τον Ίστρο που δεν έχουμε κανένα άτομο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Έχουμε.
0: Όχι.
1: Τσιριβέγια.
0: Τσιριβέγια Καμαρά μαζί. Ευχαριστούμε κότ μας άφησες μέσα, 95 λεπτά. Όχι, όχι. Στάπα εγώ την Πέμπτη.
1: Τι μου είπες την Πέμπτη.
0: Ότι στη Βουλγαρία το έχασε αυτός που έβαλε τον Τουπά Πέμπτο και τα ίδια έκανε και την ίδια μέρα το βράδυ.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε τώρα, ούτε
0: τα, δεν τα θυμάσαι, μόνο τις αγκαλιές θυμάσαι.
1: Θυμάμαι γιατί ήταν χθες το βράδυ, αγκαλιά.
0: Θα τα πούμε μετά. Τα πούμε μετά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, τώρα τελικά στο ένα λεπτό που απομένει μέχρι το δελτίο ειδήσεων, θα υπενθυμίσω το εξής. Αυτό που έχει πει ο Πετράνο εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι τα πέναλτι Πανένκα πρέπει να απαγορευτούν με νόμο από τη FIFA, UEFA, CONCACAF κτλ. Κτλ. Όλα!
1: Γιατί?
0: Έτσι απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό που έγινε. Να σου ρωτήσω κάτι, το να χτυπά πέναλτι στη μέση.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Βγάλε το μυαλό σου τον Ενδικαπή.
1: Δεν ξέρω στο Χουτεσιώτη πάει. Δηλαδή ο Χουτεσιώτη είμαι σίγουρο
0: ότι μιλή.
1: Το έχει στο μυαλό του. Όχι. Ότι ο Ενδικαπή θα το κάνει Πανένκα.
0: Όχι, μόνο αφού έπεσε λίγο ο
1: Χουτεσιώτη. Δεν έπεσε καθόλου. Έπεσε δηλαδή τόσο όσο για να σηκωθώ. Ναι. Βάζω το χέρι το αριστερό κάτω για να σηκωθώ αμέσω μετά.
0: Όχι. Να απαγορευτούν με
1: νόμο. Αφού είχε σηκωθεί και περίμενε την μπάλα.
0: Πρόλαβε, σηκώθηκε. Φαντάσου δηλαδή. Πρόλαβε, σηκώθηκε. Με ψυχολογία που είχε από τις αποκρούσεις που έκανε μέχρι και το διάστημα.
1: Δεν.
0: Να απαγορευτεί με νόμο. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 10:30. Θα ακούσουμε ένα δελτιάκι πολιτικών ειδήσεων και λοιπόν. Και θα γυρίσουμε εδώ να τα πάρουμε πιο καλά από την αρχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30. Η Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, ανοιχτή 7 κλεισματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Περίπου 20 τραυματίες όταν αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Λοιπόν,
4: για λέγε να μαθαίνουμε.
3: Άκου τώρα. Έχει στείλει ένα μήνυμα, δεν είναι της ώρας, θα το διαβάσουμε μετά όταν έρθει η ώρα το μήνυμα του.
4: Ναι.
3: Ένας φίλος, ο οποίος στέλνει, είναι ακροατής εκπομπής, είναι από τους μαχητές της εκπομπής, από το Λίσμπερν.
4: Ιρλανδία.
3: Ιρλανδία, ναι. Λοιπόν,
4: ναι.
3: Έχεις ξανακούσει εσύ το Λίσμπερν? Εγώ δεν το είχα ξανακούσει.
4: Όχι, το είχα ξανακούσει όταν είχε στείλει ο φίλος μου.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πέραν τούτου.
4: Γενικώς όχι.
3: Ωραία.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Το έβαλα τώρα λίγο να το.
4: Μπράβο.
3: Να δω τι είναι αυτό το Λίσμπερν. Είναι πόλη, λέει, στη Βόρεια Ιρλανδία, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Λάγκαν, περίπου 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπέλφαστ.
4: Ναι.
3: Κοίταξε. Εγώ, ρε παιδί μου, έχω στο μυαλό μου κάποια στιγμή που θα μπορέσω να πάω, ξέρω εγώ, προς τα εκεί, να κάτσω, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά μέρες, αρκεί να βρέχει, ναι. Να πετύχω δηλαδή καιρό να βρέχει, ξέρεις,
4: εννοείται, εννοείται.
3: Και όλα αυτά. Να τρώω fish and chips και τούτο και τάλλο. Και το Λίσμπερν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια καλή περίπτωση εκεί στην Ιρλανδία. Και στη,
4: πόσο ψηλά είναι?
3: Βόρειο Ιρλανδία. Είναι 13 χιλιόμετρα, λέει, κάτω από το Μπέλφαστ, νοτιοδυτικά. Λέει όμως, μετά διάβασα κάτι το οποίο. Είναι, με προβλημάτισε.
4: Οπα.
3: Γράφει ψυχαγωγία. Ήταν στο Λίσμπερν. Έτσι.
4: Τι ψυχαγωγούνται, πώς?
3: Έχει, λέει, διαθέτει πεζοδρομημένο κέντρο.
4: Μπράβο, μεγάλη δουλειά, ναι.
3: Ναι. Εμπορικό κέντρο.
4: Μπράβο, μολ.
3: Το Bow Street Mall.
4: Ωραία.
3: Και την πλατεία Lisburn Square.
4: Αυτό ήταν όλο?
3: Ναι.
4: Μην πας. Πήγαινε στην Άρτα. Στην Άρτα πιο καλά.
3: Κάτσε, κάτσε.
4: Έλα μωρέ τώρα,
3: Ο ακροατής όμως, ο φίλος, κάτσε θα πω και το όνομά του, να μην λέμε τώρα γενικότερα, ο Θάνος, το έχει, ρε παιδί μου, το έχει, δεν ξέρω γιατί, έχει, λέει, εκεί κάτι με βαμβάκι, κάνουν λινά, ξέρω εγώ τέτοια, αυτή είναι βιομηχανία, δεν ξέρω τον Θάνος.
4: Τι σε νοιάζει αυτό, ρε, για δουλειά θα πας, ρε μεταλλάσσεις θα πας. Τι γίνεται? Θα σου πω, πού θα πας να γεράσεις, θα δούμε τι θα γίνει.
3: Δεν θέλω να γεράσω και στο Λίσμπερν.
4: Μια εβδομάδα πόσο?
3: Όχι, είπα, ξέρω, πάω, ξέρω, πριν 15 μέρες. Να λιώσω λίγο στη βροχή και στο κρύο, fish and chips, μπύρες, τέτοια, μπύρες.
4: Okay. Και άμα σε κρατήσουνε?
3: Ποιος θα με κρατήσει?
4: Αυτή εκεί, η Λίσμπουρνέη.
3: Δεν νομίζω.
4: Όχι.
3: Όχι. Αδιάφορος θα περάσει.
4: Ρε, προχώρα τώρα. Ρε. Θα δούμε που θα πας να γεράσεις. Θα δούμε τι θα γίνει.
3: Δεν θέλω, ρε, αυτό, ρε.
4: Πού θα κάνεις τα.
3: Βλέπεις. Σε λεμέζι, βλέπεις.
4: Έτσι κι αλλιώς μέχρι να βγεις σύνταξη έχεις ακόμα.
3: Επειδή θέλει να κάνει εκπομπή με τον Καζνέτσι, θέλει να με διώξει. Πώς και πώς, ξέρω εγώ.
4: Το αντίθετο. Λοιπόν. Πήγα να πω ότι έτσι κι αλλιώς σύνταξη θα πάρει σε τρία χρόνια. Αυτά μετά σκέφτεσαι. Σκέψου τα για προορισμού.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για σύνταξη. Εσύ τα λες. Άρα στο δικό σου το μυαλό είναι. Εγώ είπα θέλω να πάω 10-15 μέρες κτλ. Χρησιμοποιήσω την άδεια αντί να πηγαίνω εδώ στα νησιά για τούτο και τα άλλο που δεν πηγαίνω.
4: Να πα στη βροχή.
3: Να πάω στη βροχή.
4: Καλά είναι, καλά είναι.
3: Τα σελεμέζε είναι στην κονσόλα των ήχων. Δεν βλέπω μέχρι πέρα.
4: Ο Άγγελο Μπάτζιο.
3: Καλά
4: δεν βλέπει μέχρι εκεί.
3: Βλέπω, δεν θυμόμουν το όνομα.
4: Ωραία,
3: Άγγελε, συγγνώμη.
4: Well played, well played.
3: Πέτρος Μαυρογιάννης, Βασίλης Παπα-Νικολάου, εσείς εκεί, Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, ποιο γκολ σου άρεσε περισσότερο?
4: Του Τσαλχάνογλου. Γκολάρα, αλλά τέλος πάντων.
3: Εδώ μωρέ, στα δικά μας.
4: Ναι, ναι, ξέρω, περίμενα σκεφτώ. Α, του Γιώβιτς, ρε.
3: Του Γιώβιτς.
4: Το πρώτο.
3: Το κοντρόλ.
4: Γιατί κάνει κοντρόλ.
3: Κοντρόλ δεξί, αριστερό σουτ.
4: Κοντρόλ όμως με το κουντεπιέ, φίλε. Ωραίο, αλήτικο,
3: ναι.
4: Αλήτικο. Κουντεπιέ και τα λοιπά. Τώρα
3: είναι
4: του Μαυρία, ωραίο.
3: Τύπος,
4: ναι, ναι, ναι, ναι, είναι, είναι αλήτρα, αλήτρα μεγάλη.
3: Μπαλάδο φάτσα.
4: Ναι, ναι. Του Μαυρία, ωραίο τον γκολ. Έτσι, ξέρω εγώ, έξω δεξιά με το δεξί του. Αυτό, ωραίο. Με το σουτ δηλαδή. Άλλο πιο. Α, του Πέλκα κάλου. Εντάξει, οκ, ένα σουτ.
3: Του Πέλκα σουτ έξω από την περιοχή. Φάλτσα, εσωτερικό, φάλτσο, ναι. Γωνία. Οκ. Okay. Καλό, εντάξει, ωραίο. Ωραίο. Το λε από τα καλά. Ναι. Το κάρμο δεν σ' άρεσε.
4: Ωραίο, ωραίο. Επειδή είναι κρεμανταλάς αυτός, είναι 2 μέτρα. Και στόπερ. Ωραίο. Γιατί υπολογίζει την μπάλα, τη μελετάει.
3: Και πήγε με δύναμη.
4: Και έχει και πάρα πολύ δύναμη. Ναι, ναι, και πάρα πολύ δύναμη. Και το βάζει απέναντι στο Χωτεσιώτη.
3: Δεν τότε έχει κάνει
4: τρομερά πράγματα.
3: Τι εμφάνιση έκανε.
4: Ναι.
3: Είναι σαν να λέει στον Ολυμπιακό Χωτεσιώτη.
4: Με διώξες.
3: Δηλαδή δεν σου έκανα εγώ ούτε για τέτοια.
4: Πόποβιτς και Ορτέγκα και τέτοια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα θα δεις. Λοιπόν, έχω ερώτηση πολύ δυνατή.
3: Να
4: ξέρεις, δεν ξέρω τώρα αν είναι τις παρούσεις και τα λοιπά, γιατί είπε να πούμε για τα μάτσα, αλλά. Λοιπόν, ο Ορτέγκα όταν πήγαμε στη City. Και γενικά επειδή είναι η γερμανική σχολή τερματοφυλάκωση και τα λοιπά.
3: Ποιο είναι η γερμανική σχολή?
4: Ορτέγκα.
3: Επειδή είναι Γερμανό.
4: Ναι.
3: Μπορεί να έμαθε τερματοφυλάκα άλλο.
4: Εντάξει, εκεί θα μάθω τώρα, δεν μπορεί. Λες να το ψάξω να
3: okay,
4: το πω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει. Πες, επειδή είναι η γερμανική σχολή.
4: Και εντάξει, και η γερμανική σχολή δεν ήταν, παιδί μου, αλλά δεν είμαστε λίγο μαθημένοι να παίζουμε ωραία με τα ποδάρια.
3: Οι Ολλανδοί ξέρω ότι το κάνουν πολύ αυτό. Εσύ, δηλαδή οι Ολλανδοί είναι σε αυτό το πράγμα, οι τερματοφύλακες.
4: Ναι, ναι,
3: ότι άμα δεν ξέρει καλή μπάλα χαμηλά. Δεν ξέρεις καλή μπάλα, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ τερματοφύλακας. Αυτό ήξερα. Για τους Ολλανδούς. Για τους Γερμανούς δεν ξέρω. Μπορεί να ισχύει για τους Γερμανούς.
4: Έλα, Ρεσί Νόιερ τώρα τέτοια πράγματα. Καλά, Τερ Στέγγεν τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, οκ.
4: Είναι διάφορο.
3: Τερ Στέγγεν ήταν ποτέ, ξέρω εγώ, πολύ καλός με τα πόδια κάτω.
4: Ήθελε, δεν ήθελε εκεί που πήγε.
3: Εντάξει, ναι, δάκα. Αλλά.
4: Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, για πες.
4: Αυτό λες θα μας επηρεάσει εμάς το Μέντι να κάνουμε build-up επειδή έχουμε καιρό να το κάνουμε. Ή. Τον πήραμε για τις ικανότητες του μόνο σαν τερματοφύλακας και αυτό αν προκύψει να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Έλα, καλό ερώτημα σου βάλω τώρα.
3: Κοίταξε. Μπαίνεις στα έσω. Δηλαδή αυτό είναι.
4: Άσε μας, Γιώργο, τον γκολ του Σωρετή, ρε. Ξάπλωσε ο Σωρετή. Δεν ήταν και το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.
3: Ο μήνας
4: ήταν καλό. Καλό ήταν, ρε παιδί μου.
3: Πήρε ο μήνος τηλέφωνο.
4: Έστειλε μήνυμα.
3: Α, ο Γιώργος θα πει.
4: Ναι, τον γκολ του Σωρετή μου λέει. Κάτσε, ρε Γιώργαρα. Καλό, δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά δεν πετάμε και τη σκούφια μας. Δεν είναι το ίδιο τώρα με τον Γιώβιτς που είναι αλήτικο.
3: Να σου πω πιο δύσκολο γκολ. Όχι και το σωρετήρε. Καλό ήταν. Μόλι εντάξει, όταν είναι κάτι σε ψαλιδάκι.
4: Ανάποδο,
3: πούμε,
4: ανάποδο
3: ναι,
4: καλό.
3: Εντάξει,
4: ναι,
3: ναι. Ναι, το λες ωραίο. Πήγε και άκρη, γωνία κτλ. Μου άρεσε το γκολ του μύθου. Ήταν δύσκολο γκολ του μύθου.
4: Κοίτα, γκολ.
3: Ήταν δύσκολο.
4: Άκου, γκολ που μπαίνει, γιατί μπήκε άλλο ένα τώρα. Πού ήταν,
3: Δηλαδή δεν είχε άλλη εναλλακτική. Είχε καλύψει.
4: Α, το. Ναι. Του Φαμπιάνο ήταν το άλλο. Γκολ που μπαίνει από αριστερά με το αριστερό ή από δεξιά με το δεξί είναι πάντα δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να μπει.
3: Ναι.
4: Από αριστερά με το βάλεις με το δεξί, οκ. Okay.
3: Ναι.
4: Αφάλτα στο
3: ναι, ναι, ναι.
4: Από αριστερά με το αριστερό, από δεξιά με το δεξί.
3: Αυτό
4: είναι
3: δύσκολο.
4: Καλό, καλό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν δύσκολο.
3: Του είχε κλείσει ο τερματοφύλακας. Είχε μόνο την κλειστή γωνία.
4: Ναι,
3: ήταν
4: ναι.
3: Ο τερματοφύλακας εκεί. Βέβαια ο τερματοφύλακας δεν ξέρω αν έκανε το καλύτερο δυνατό εκείνη τη στιγμή. Γιατί σαν να πε, σαν τον πλάσαρε.
4: Ναι, για να δηλαδή, το βάλει, Βασίλη, πρέπει
3: είναι
4: να.
3: Είναι δύσκολο γκολ.
4: Είναι. Αφού δεν πάει στην κλειστή, για να το βάλει, πρέπει πάλι να περάσει με δύναμη πιο γρήγορα από ό,τι θα αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Αυτό είναι όλο δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο μύθου, μια και το πες, το παιδί, ρε παιδί μου, επειδή. Το καημένο το παιδί να πω. Φορτώθηκε με αυτό το τρομερό βάρος, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ο βασικός φόρος του ΠΑΟΚ, έστω για το ξεκίνημα. Έψαχνε τον κολάκι. Και μετά βάζει και τον κολάκι, παίρνει και το πέναλτι, ωραίος. και Ζίβκοβιτς Ματσάρα. Θέλει ψυχραιμία.
3: Κάτσε, κάτσε.
4: Μου είπε και ο Νταμπίζας χθες.
3: Περίμενε. Ο Μύθου δεν ξεκίνησε βασικός. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν ξεκινάει
4: βασικός. Όχι, το χθες το παιχνίδι. Ξεκίνησε βασικός τη χρονιά, λέω.
3: Α, τη χρονιά.
4: Ναι, ναι. Ωραία. Επειδή έφυγε ο Μάκης, δεν είχε πάρει
3: πολλά. Συμπτωματικά βάζει τον γκολ και κερδίζει πέναλτι σε ένα μάτς το οποίο δεν έχει ξεκινήσει βασικός.
4: Μπήκε αλλαγή, λες. Παίζει ρολό.
3: Δεν ξέρω. Δεν σου λέω ότι παίζει ρολό. Σου λέμε τώρα τι συμπτώσεις.
4: Ναι, αλλά να
3: δηλαδή μπορεί για να ενισχύσω αυτό που λες λίγο περισσότερο.
4: Ναι,
3: δηλαδή του φύγε ένα τέτοιο παραπάνω. Εντάξει, παιδιά, βάλε τον άλλο βασικό.
4: Του φύγε ή.
3: Δεν ξέρω.
4: Ή ήταν και 2-0.
3: Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τώρα την ψυχολογία του κάθε ποδοσφαιριστή.
4: Ή ας πούμε για τον Ζίβκοβιτς, μου λέει και ο Νταμπίρας. Δες πόσο επιδραστικό είναι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δύο ασίστ χθες, ένα γκολ. Έστω με πέναλτι. Δεν λέω ότι. Και γενικά εκεί, αρχηγό, αυτό ήταν. Ψυχραιμία. Θα κάνει λίγο ΠΑΟΚ έφεση τώρα για την τιμωρία, αφού δεν συγκεντρώνει και πιθανότητες πολλές. Είναι αρχηγό, έκανε τσαμπουκάδες. Θέλει ηρεμία. Και α είναι Βαλκάνιο και α είναι Φουρτούνα. Θέλει ηρεμία, ρε παιδί μου, σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί λείπει. Ειδικά σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που τώρα χτίζεται ακόμα. Mm. Θέλει ψυχραιμία. Ο Μύθου λοιπόν το πέτυχε. Ο άλλος που ψάχνει, παιδιά, μανιωδώς τον γκολ, σαν τρελός. Ποιος είναι?
3: Ποιος είναι?
4: Έλα τώρα.
3: Έλα τώρα.
4: Ο Ελκαμπή μόνο.
3: Ο Ελκαμπή.
4: Ναι.
3: Γιατί?
4: Γιατί θέλει να ξεπουκώσει, που λέμε, θέλει να ξελαμπικάρει από τα. Να βάλει ένα γκολάκι να στανιάρει. Γιατί εγώ είναι αυτά... πιο επιδραστικό στο παιχνίδι από ό,τι ήταν.
3: Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις μετά από το πέναλτι Αλαπανένκα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και το πώς το χάνει ο Ελκαμπή. Και για τις γενικά, ο Ελκαμπή το Σάββατο βράδυ είχε πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Σε όλες τις φάσεις.
4: Και με την ΑΕΜΕΝΚΑ.
3: Τώρα το ότι ο Χουτεσιώτης ήταν σε τρομακτική μέρα. Οκ, μπράβο στο Χουτεσιώτη. Ναι. Έτσι. Ο Ελκαμπή δεν έχει πια. Πώς το πω, ανάγκη να αποδείξει κάτι.
4: Όχι, ρε παιδί μου, είναι, το θέλει. Δηλαδή, γιατί παίχτης, έρχεται
3: δηλαδή
4: ο άλλος,
3: διάβαζα εγώ σχόλια μετά, γιατί ξέρεις, μπαίνεις και διαβάζεις κανένα σχόλιο, τι γράφει ο κόσμος. Έλα μαζί σου και να μην σκοράρεις όλη τη σεζόν. Δηλαδή, ο Καλαμπή τώρα τι να αποδείξει τώρα, τι να τέτοιο.
4: Μα δεν είναι ότι πρέπει να αποδείξει κάτι, ρε παιδί μου. Είναι ότι το θέλει για να πάρει μπρος ποια θέση.
3: Όχι, λέω και από τον Αρμάντο. Ήρθε ο Αρμάντο.
4: Καινούργιο φρούτο, ε. Λέει αυτό τίποτα.
3: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
4: Περίμενε, ο Αρμάντο είναι αυτό ο Μεξικανό που χαιρετούσαν εκεί μαμάδες, κοπέλες, όλα κτλ. Τι μου είπε ο Μπάμπης χθες στην Αθλητική?
3: Τι σου είπε?
4: Ότι το μεξικάνικο ESPN έχει τσακώσει, λέει, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του
3: Ολυμπιακού. Ναι, το ξέρω.
4: Μήπως έρχεται αυτό εδώ σαν superstar. Εδώ πέρα, φίλε, δεν χωράνε τέτοια πράγματα. Ο superstar ο δικό μα, εδώ πέρα, είναι ο Μπρούνο Νιεμάτς.
3: Έμαθα ότι έτσι συστήθηκε στο Μεντιλίμπαρ.
4: Οπα.
3: Έρχομαι ως superstar. Κοίτα να συμμορφωθείς.
4: Ναι. Για το κομμέντι, για κάτσε λίγο πάγκο να δεις τι ωραία που είναι. Εδώ ο δικός μας ο superstar είναι ο Μπρούνο Νιεμάτσι. Δεν είναι το Ορτέγκα. Έτσι, ποιον να πούμε, κάποιον άλλο να πούμε. Είναι ο Ντάνι Γκαρθία, μάλλον. Ορίστε, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε σωστή θέση. Αυτό είναι ο superstar του Ολυμπιακού. Οπότε, κύριε Ορτέγκα, που σε λένε.
3: Αλλά...
4: Γιατί το είπα Μαρμαντού.
3: Γιατί έτσι το λένε.
4: Ορτέγκα το λένε. Γκονζάλες το λένε. Γκονζάλες.
3: Ορμίγκα.
4: Ορμίγκα. Ναι.
3: Αλλά.
4: Τόσο μεγάλο όνομα έχει αυτό.
3: Εμείς το βγάλαμε Αρμάντο. Ορμίγκα.
4: Περίμενε, ρε φίλε. Γκονζάλες, Αρμάντο. Αρμάντο Γκονζάλες. Και πώς το λέμε εμείς, Ορμίγκα.
3: Ορμίγκα, ναι, τον λέγανε εκεί πέρα.
4: Σαν το Μπρατζελίνα, δηλαδή.
3: Όχι, εμένα μου θύμισε λίγο ότι είναι σαν Μυρμίγκε, κάτι τέτοιο. Έλεγαν και τον Ερνέστο.
4: Τσιγκούρι. Τσιγκούρι, τσιγκουρίτο, τσιγκυρίτο, πώς το λέγανε το μυρμήγκι σε
3: Ισπανικά. Δεν ξέρω, ορμίγκα τι σημαίνει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να είναι τώρα. Δεν έχει σημασία. Αρμάντο λοιπόν. Στα λέω, Αρμάντο.
4: Στα.
3: Ισπανικά.
4: Τσι. Α, ορμίγκα λέει, ρε.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Επειδή τρέχει, δουλεύει, ξέρω εγώ ένα τέτοιο πράγμα.
4: Έλα, ρε.
3: Γιατί για μυρμήγκια το λες. Ένα 90, πώς είναι το παιδί.
4: Έλα ρε, πώς αλλιώς είναι το μυρμήγκι, ρε φίλε.
3: Δεν ας ήταν... το τώρα, μην πληκτρολογείς τώρα.
4: Έλα ρε, κάπως αλλιώς ήταν τσι...
3: Τσιγκούρι. Όχι. Τέλος πάντων.
4: Μου έκανα... το έβγαλε στα ελληνικά, μύρμιξ. Δεν να χαθείς.
3: Όλα στην Ελλάδα, κόρα. Όλα στην Ελλάδα έχουν γεννηθεί.
4: Στα ισπανικά, ρε.
3: Και τα ισπανικά, τα ελληνικά.
4: Στα ισπανικά, ρε, του λέω. Λες να μου πει ότι είμαι γεννής.
3: Έλα ρε Πέτρο τώρα.
4: Άιντε από το πέρα ρε.
3: Έλα ρε Πέτρο.
4: Λέει, θέλει να μάθει πώς λέγεται κάποιο καλό έντομο στα ισπανικά ή κάποια συγκεκριμένη βρισιά έκφραση με τη λέξη ρε. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λέγεται. Θα δούμε τέλος. Πώς το έλεγαν τσιγκου τσιγκι τέτοιο. Λοιπόν, Αρμάντο Γκονζάλες.
3: Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια εξαίρεση σήμερα για το Θάνο.
4: Ναι, κανένα.
3: Βρέχει πάντα, φίλε, λέει, 300 μέρες το χρόνο. Δυνατά, ξεκίνησε δυνατά. Ήταν, λέει, λιζνά. Γκάρβι παλιά και όταν κάηκε πήρε το όνομα Λίσμπερν. Το Λίσ από το όνομα της πόλης και το Μπέρν επειδή κάηκε.
4: Καλό, ψαγμένο.
3: Οπό.
4: Σε τραβάει αυτό για να πας. Σε
3: τραβάει. Ναι, ναι. Έλα εσύ και θα βγούμε έξω. No worries.
4: Τα μπαρ
3: ανοίγουν 11 η ώρα το πρωί. Εδώ δεν υπάρχει διασκέδαση στην πόλη. Θα πάμε Belfast σε 15 λεπτά. Ορίστε.
4: Να, και σου στέλνει κάτι ουίσκια, τι είναι αυτά, κρασιά.
3: Όπω, για κάτσε. Τι είναι αυτό.
4: Είμαι Έλληνα και εγώ λέει και έχω κάνει κατάσταση στη βεράντα μου. Η φωτογραφία είναι από τα Χριστούγεννα του 25. Άρα Χριστούγεννα να πα. Εξακολουθούν τα μηνύματα και πάνε στα τέτοια, στα request. Καλά. Α. Καλά. Θα το φτιάξω αυτό, θα το πω.
3: Θα έρθω, θα έρθω. Λίσμπερν. Και να πάω και εκεί, εκεί πρέπει να φαίνεται και το Βόρειο Σέλλας. Mm. Μια χαρά εκεί, το Μάρτιο ή τον Οκτώβριο και τα λοιπά. Οκτώβριο, μου αρέσει πάρα πολύ ο Οκτώβριο για τέτοιο. Για κάτι ταξιδάκια. Όχι τόσο Χριστούγεννα, πιο οικογενειακά. Ο καθένα έχει τα δικά του τα οικογενειακά.
4: Δεν πάω.
3: Δεν πα εδώ. Πού να πα.
4: Έχει παρέλαση.
3: Το Βόρειο Σέλλας, από πού το δει, από την Πτολεμαϊδά.
4: Στο Google θα πω και να το δω σιγά-σιγά. Ναι, ναι, σιγά, σιγά, άσε πα από εδώ πέρα, μωρέ τώρα. Περνάνε και κάτι φώτα πράσινα που λέιζερ είναι στην πραγματικότητα.
3: Λέιζερ.
4: Ναι, δεν είναι αληθινά πράγματα αυτό τώρα και μα κορυδεύουν να μα γλεντάνε. Και εμεί λέμε ότι είναι το Βόρειο Σέλλας.
3: Οκ, ψηφίζουμε λοιπόν το κορυφαίο γκολ το χθεσινό. Μπορούμε να ψηφίσουμε, ήταν κάποιο το οποίο να.
4: Θα βάλω Γιώβιτς εγώ, παιδιά.
3: Θα βάλει Γιώβιτς.
4: Ο Μήνος τα επιμένει τώρα. Θα δικαιωθεί ο Πάουκ με το Ζίβκοβιτς, λέει. Να το και το ρεπορτάζ.
3: Θα δικαιωθεί ο Πάουκ με το Ζίβκοβιτς.
4: Την έφεση που έκανε. Γιατί να δικαιωθεί όμως, αφού ήταν αρχηγός, αφού έκανε τσαμπουκάδες. Δεν ξέρω. Μακάρι να δικαιωθεί γιατί είναι πολύ επιδραστικός και χρειάζεται και αποκλεισμός από μπράβο.
3: Πότε θα συνεδριάσουμε.
4: Θα έχουμε προβλέμα.
3: Πότε θα συνεδριάσουμε.
4: Πέμπτη, δεν παίζουμε.
3: Ναι. Δευτέρα, πότε θα συνεδριάσουμε.
4: Δευτέρα είναι τσακάρο Δευτέρα, όχι πες. Τρίτη νομίζω.
3: Την Τρίτη.
4: Ναι. Okay. Νομίζω Τρίτη. Άλλο τι άλλο. Α, ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αλ Μουράτι. Γράψανε τώρα. Ποιο, οι Τούρκοι. Άρα, σαν να μην παίχτησε.
3: Και ο Ολυμπιακός ποιον ψάχνει, πώς τον λένε, γίνω το.
4: 30 χρονών μέσα είχε γραφτεί για την ΑΕΚ.
3: Τον Άλβαρες. Τον Άλβαρες από τη West Ham.
4: Ναι, ρε, πω, αυτό είναι παιχτάρα.
3: Αρχηγός εθνικής Μεξικό.
4: Παιχτάρα. 8 εκατομμύρια
3: κατά τελικά τη εθνική. Το λέμε Μεξικό ή Μεξικού, ρε φίλε. Αυτό με μπερδεύει.
4: Αν κλείνεται ή αν δεν κλείνεται.
3: Ναι. Είναι λίγο μπέρδεμα. Ναι. Το κανονικό είναι ότι όταν υπάρχει η λέξη και είναι έτσι στη γλώσσα, δεν κλείνεται. Μόνο όταν το κάνουμε στα ελληνικά, τότε κλείνεται. Δηλαδή της Μαδρίτης, ας πούμε, γιατί δεν λέγεται
4: τι
3: Μαδρίτη.
4: Πεις, του Μεξικού να πεις.
3: Του Μεξικού.
4: Ναι, του Μεξικού θα πεις. Δεν έτσι. Είμαι πολύ ικανοποιημένο με το του Μεξικού.
3: Ναι. Ούτε εμένα μου ακούγεται πολύ καλά, αλλά μερικές φορές είναι και το σωστό. Ποιο είναι το σωστό.
4: Ξέρω.
3: Όπως και να έχει.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
4: 8 εκατομμύρια δίνουμε για το Μέρλο. Για το υπό Μέρλο.
3: Μια σφήνα δίνει πια Ισπανική.
4: Μια Ισπανική.
3: Αλλά εκεί η Ισπανική τον θέλει ιδανικό.
4: Ενώ εμείς. Ταγκα ταγκα, έτσι. Τι
3: χρήμα δεν φίλε. Δεν το έκανε ούτε γκολ γκολ. Όχι η Sociedad, πια.
4: Μπαρσελόνα. Έλτσε Μπαρσελόνα. Ατλέτικο έγινε γκολ γκολ. Ρεάλ έγινε γκολ γκολ. Ποιο.
3: Όχι, έχει μια. Ένα πιο δεύτερο μάτσο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Ναι.
3: Το γκολ του. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο κακός και από τον Παγασιτικό. Τόσο ξέρεις, τόσο λες.
4: Για Παγασιτικό συμφωνώ.
3: Αυτό είναι το γούστο σου, αυτά τα πράγματα λες.
4: Για Παγασιτικό μετά. Συμφωνώ. Όχι για τον κόλπο.
3: Αφού σε τρώει τώρα, θα το ξανακούσεις.
4: Όχι. Ας έχω εγώ τον υπολογιστή, το πέρα μακριά. Όχι ο κόλπος, μας ακούσε ο Αχιλλέας και πει κτλ. Λέμε για ένα τραγούδι, έτσι, για ποιον δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός.
3: Τώρα ο τέτοιος λες θα το μαλλό στο σιαμπάνι.
4: Ξέρεις γιατί όχι. Γιατί μετά δεν τον πήρε από κάτω. Έκανε αποκρούσεις ο Σιαμπάνης. Ναι. Και καλές αποκρούσεις και δύσκολες.
3: Πώς το φάγε αυτό
4: στην περιοχή. Η ρημάδα αυτά τα φάλτσα, τα άτιμα ρε.
3: Είχε τόσα φάλτσα.
4: Είχε, ναι, αυτό ήταν με το εξωτερικό. Μάνι, το εξωτερικό ήρθε. Χτύπησε πάνω του, πήρε ανάποδα, μπήκε. Εντάξει, είναι αυτό που λένε συμβαίνει ρε παιδί μου, σου τύχει. Αλλά λες ρε παιδί μου για τον Όφη. Είναι αυτό που έχω πει ρε παιδί μου εγώ πιο παλιά.
3: Ναι. Και μετά θα μας πεις για την Τεσάρα που φάγε ο Λεβαδιακός.
4: Ναι,
3: μετά.
4: Λοιπόν, θα το ψάξω τώρα, έτσι λίγο θα το ψάξω. Θα είμαι λίγο ψαγμένος σε αυτά από τα ζητήματα. Εντάξει. Κάποια στιγμή συζητώντας, επειδή είναι και ψάχνοντας και αυτό, και ξεκινάει η χρονιά και πάλι τι φταίει στον Παναθηναϊκό και τέτοια, και αφού παίρνει παίχτες, αφού δοκιμάζει όλων των ειδών και όλων των στυλ προπονητές κλπ. Ρε παιδί μου, λες κάποια στιγμή ότι πρέπει κάποια πράγματα για να μπορέσεις να ορθοποδήσεις να σου πάνε και λίγο, εντάξει. Δηλαδή να πάρεις ένα αποτέλεσμα με κακή εμφάνιση. Να σου βγει, να πάρεις ένα παίχτη ο οποίος θα

0: πάει να μπει ένα αυτογκόλ στο 6. Ουφ, φεύγει το άγχος κατευθείαν. Να κερδίσει ένα πέναλτι από βλακία του αμυντικού του Βόλου στο 30, να το κάνει 2-0 και να σβήσει το ματσάκι. Δηλαδή, έρχονται καμιά φορά σε κάποιες ομάδες κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία, ρε παιδί μου, είναι αδιανόητα βολικά.
1: Ναι.
0: Και πάει και αυτό, πέρασε. Κατάλαβες, πάμε τώρα να συγκεντρωθούμε στο
1: παρακάτω. Εντάξει, εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο Όφη είχε τόσο μεγάλο ο άγχος, ξέρω, για τον Άσο? Έχει φτάσει ο Όφη να αγχώνεται τόσο πολύ για το αν θα κερδίσει?
0: Για τη league face, λέω. Για το ευρωπαϊκό. Μα έρχεται μετά από αυτό το μάτς, είναι.
1: Εντάξει, τι έρχεται.
0: Επειδή αν έκανε γκέλα και χ και διπλό και 0-3, δεν θα του λέγε κανένα τίποτα, δεν το συζητάμε.
1: Θα έλεγαν όλοι, έχει το μυαλό του εκεί.
0: Και τα λοιπά.
1: Να μπει league face, Europa League και τα λοιπά.
0: Ξεκινώντας όμως έτσι και κάνει καθαρό 2-0 και μεγάλο ποδόσφαιρο και χωρίς να κινδυνεύσει, ακόμα καλύτερα.
1: Έπαιξε καλά. Δεν το δω το μάτς ολόκληρο. Έπαιξε αυτό που λέμε καλό ποδόσφαιρο.
0: Το πρώτο ημίχρονο.
1: Πόσο κόσμο είχε?
0: Όχι πάρα πολύ, αλλά τρελή ζέστη λέει και τα λοιπά και ήμασταν και πολύ πιεσμένοι για να πάμε όντως. Αλλά εντάξει. Επειδή μου θέλω να πω ότι το παίρνει και πολύ σοβαρά το μάτσο. Λέει κερδίσαμε 3-0. Αυτοί όμως κάθε χρόνο παίζουν Ευρώπη. Είναι καλή ομάδα. Μήπως να έχουμε λίγο το νου μας. Εγώ είμαι αναμφανδόν υπέρ όλης αυτής της διαδικασίας. Λέει και λίγο του έχει βγει με δουλειά προφανώς και όλα αυτά. Αλλά παίρνουμε.
1: Φίλε, έτσι
0: δύο κύπελα σε τρεις.
1: Έτσι ο Όφη είναι πολύ κοντά να περάσει η Ευρώπα. Τι θα τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά που θα πάρει?
0: Γενικώς δεν βλέπω τρέλες.
1: Ούτε εγώ βλέπω.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν μ' αρέσει, αλλά μάλλον μ' αρέσει. Δηλαδή τι έχουμε αρέσει κάτι στο μυαλό μας.
1: Τι έχουμε?
0: Ότι θα πάμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ωραία, θα μεταγραφών... πάμε δηλαδή οικονομικά.
0: Οικονομικά.
1: Ναι. Μας έκατσε στο λαχείο, αλλά δεν θα αρχίσουμε να κλείνουμε τραπέζι, ας πούμε, στο Four Seasons.
0: Να αγοράζουμε 15 αμάξια και τέτοια. Ναι.
1: Και τούτα και τούτα.
0: Ναι. Θα είμαστε ψύχρεμοι.
1: Και πώς θα πάμε?
0: Θα πάμε μάλλον με το σχέδιο που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ποιο σχέδιο?
0: Θα σου πω. Γιατί μέχρι στιγμής μας βγαίνει. Το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους μάλλον είναι να αποδώσουν καρπί οι πιτσιρικάδες που έχει εντάξει σιγά σιγά Όφη, έτσι όχι μόνο ο Κόντης τώρα, από Ράσταβατς, από Δέλα κτλ. Και αν μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε για κάνα φράγκο, τέλεια.
1: Η μεταγραφή. Τι εννοείς να εξοικονομήσουμε, αφού θα έρθουν τα λεφτά από μόνο τους, να εξοικονομήσουμε.
0: Να μην τα ξοδέψουμε.
1: Να κρατήσουμε δηλαδή κάμπα.
0: Ναι, να μην τα ξοδέψουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Κοίταξε, ο Όφη, ρε παιδί μου, δεν έχει 10 παίχτες οι οποίοι είναι ακριβοπληρωμένοι. Αν έρθει ξαφνικά ένα και πάει, τι να σου πω τώρα, 600 χιλιάρικα. Χαλάμε και λίγο τη ισορροπία. Γενικώς το βλέπουν λίγο πιο ρομαντικά το έργο και από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Okay. Και, να κάνουμε την ομάδα Bodo Glimt, ας πούμε.
0: Η Bodo Glimt είχαμε πολλούς Νορβηγούς μέσα.
1: Είχαμε.
0: Πολλούς Νορβηγούς μέσα.
1: Πολλούς Νορβηγούς είχαμε. Δηλαδή και είχε παίξει και. Πώς το πω, και Champions και τα λοιπά. Δεν τα χαλάγε τα λεφτά, ούτε πήγαινε σε τίποτα μεταγραφές.
0: Και πούλησε
1: και πούλησε. Εμείς δεν έχουμε να πουλήσουμε όμως.
0: Πώς δεν έχουμε?
1: Ποιους?
0: Έρχονται οι Θεοδοσφυλάκηδες, ο Ανδρούτσος, ο Νους.
1: Έχεις ακούσει ενδιαφέρον από κανέναν για παίχτη του Όφη? Γιατί όχι, μπορεί να μην άκουσα εγώ. Μπορεί να υπήρχε.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο. Αλλά γενικά στο που και που μπορεί να εμφανιστεί κάτι άπρεπε.
1: Θα βρει κάτι άπρεπε. Γι' αυτό σου λέω τώρα ποιο είναι το πλάνο. Αν το πλάνο είναι, ξέρετε παιδιά, έχουμε. Εγώ πολύ θα τα άκουγα αυτά και θα το χειροκροτούσα. Αν ξέρω εγώ, άκουγα ότι ξέρετε παιδιά, μπαίνουμε Europa League. Παίρνουμε, ξέρω εγώ, 15-16 εκατομμύρια εκείνα τα λεφτά. Τα 5 εκατομμύρια τα βάζουμε στην άκρη και τα ρίχνουμε σε ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Και να το κάνουμε, ξέρω εγώ, πώς το πω, το κάνουμε το νησί, θα έρχονται από παντού για
0: έτσι
1: να είναι στις ακαδημίες. Αυτό το ακούω. Τα 5 εκατομμύρια. Αλλά θέλω να δω ποιο είναι το πλάνο. Γιατί, δηλαδή, αν υπάρχει πλάνο. Έτσι όπως είναι. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι ακόμη. Όλα έγιναν σχεδόν ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Έχουν 2 μήνες, 3 μήνες έχουν όλα που έχουν γίνει. Δηλαδή, που πήρε τον τελικό κυπέλλου.
0: Το Super Cup.
1: Το Super Cup. Δεν σημαίνει τίποτα το Super Cup. Το 3-0 σημαίνει.
0: Η τριάρα στην Ευρώπη είναι ένα
1: σοβαρό αυτό.
0: Εντάξει, φίλε,
1: μπορεί να μην το έχουν καταστρώσει ακόμα ή να θέλουν να το δουλέψουν λίγο στο μυαλό του λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το έχουν δουλεμένο. Δηλαδή το έχουν στο μυαλό του ότι θα κάνουν. Γι' αυτό δεν βλέπει τρέλες. Δεν φορτώσαμε πρόγραμμα. Μας είχαν πει όλοι ότι.
1: Να υπάρχουν εκεί πέρα άραγε στο Ηράκλειο φωνές. Πάρτε κανένα παίκτη. Δεν βλέπετε τώρα έχετε λεφτά γιατί δεν παίρνετε κανένα παίκτη.
0: Γι' αυτό σου είπα πριν ότι έρχονται και τα αποτελέσματα έτσι ώστε να μην του πει κανένας πάρε λεφτά. Και τι λένε όλοι, λατρεύουμε το πλάνο σας, προχωράμε.
1: Ναι.
0: Προφανώς και αύριο μεθαύριο μας τραβώσει κάτι θα το πούμε. Τόσα εκατομμύρια πήρες και δεν έκανες και τέτοια. Τώρα όμως έχει σημασία τι γίνεται. Η ομάδα χτίστηκε συγκεκριμένα. Δηλαδή οι μεταγραφές που έκανε δεν πήραμε και τίποτα σπουδαίο. Ελεύθερους παίχτες, κάνα 2 επιστροφές, Αϊτόρ, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή δεν έγιναν τρέλες. Ας πούμε. Πήρε το CL, είναι στην Ελλάδα χρόνια το παιδί. Παίζει βασικός, αυτό μπήκε γιατί παίζει 30. Όλα αυτά τον έχουν βοηθήσει. Και...
1: Λες να μην θέλει και ο Κόντης να είναι δηλαδή μικρός με την Λιμπάρ. Δεν θέλω παίχτες.
0: Μπορεί, αλλά νομίζω ότι εκεί, όταν πήγε ο Κόντης, θα είπε: εμείς εδώ, αδερφέ, κάνουμε αυτά. Θες. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν πήγε για να επιβάλλει.
1: Σου δίνουμε το τέτοιο ότι.

0: την ευχαρίστηση και το δικαίωμα να ζει στην Κρήτη καταρχήν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε σιγά σιγά. Εδώ τα λεφτά είναι τόσα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εσύ είσαι καλό παίκτη, θα πάρει και εσύ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το μέσο όρο για ένα τέτοιο πράγμα.
1: Και έχει και σχέδια όφη να κάνει προπονητικά κέντρα καλύτερα, να πάει ένα γήπεδο επιτέλου να βρει ωραίο.
0: Ξέρει ποιοι προσκυνάνε σε τέτοια project.
1: Και.
0: Οι Βόρειοι πάνω.
1: Νορβηγό,
0: δηλαδή Σουηδο-Νορβηγοί, ναι. ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του πει, θα ζει στην Κρήτη. Θα σε έχω, ξέρω, σου έχω σπίτι, βλέπει θάλασσα. Κάνει μπάνια από το 3 μήνες το καλοκαίρι. Αφαίρεις και την οικογένεια από την Νορβηγία. Δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες και όλα αυτά. Και θα παίζει και μπάλα και βγάζει και λεφτά.
1: Ναι. Του αρέσει, ε. Εντάξει, λογικό, σε ποιον αρέσει το καλό που τα λέμε. Γιατί εσύ αν δεν άρεσε.
0: Εγώ έχω το λόγο που το λέω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνουμε κουραστικό. Το έχω ξαναπεί εσένα.
1: Όχι.
0: Είχα πάει τότε για τη μετάδοση του Μόλντε Ολυμπιακό.
1: Τροτσόλιντ, τότε ήταν.
0: Όχι, ρε.
1: Ποιο ήταν.
0: Όχι, δεν ξέρω, άστον ποιο ήταν στον Ολυμπιακό. Τέτοιο είναι. Ο Μπάγεβι δεν είναι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν γι' αυτό. Ναι, πάντων.
0: Που έχασε ο Ολυμπιακό 3-2. Που λεγόταν 2-0 με τον Καραπιάλη εκεί πέρα και τα λοιπά. Και μετά έβαλε το λεωφορείο μέσα, έβγαλε τον Καραπιάλη. 2-0 Ολυμπιακό στο ημίχρονο, το είχασε 3-2. Λοιπόν, στη συνέντευξη, πριν τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα, ήταν ο Νορβηγός προπονητής της Molde. Mm. Λοιπόν, αυτοί πήραν μπύρες πέρα στο γήπεδο, yeah. στο στάδιο. Κάποια στιγμή, πήρα και εμένα εκεί, έλα από εδώ, έλα τέτοιο. Τι μου είπε εσύ ο τέτοιος, ο γίγαντας.
1: Τι.
0: Μου λέει, να σου πω κάτι, λέει, δεν γνωριζόμαστε. Μου έδωσε μια κάρτα με το τηλέφωνο του και μου λέει, αν ακούσεις ότι ζητάνε προπονητή σε κανένα νησί σαν την Κέρκυρα, τη Ρόδο
1: Σόπαρε.
0: Ή τέτοιο, μου λέει, πες μου, δεν με ενδιαφέρουν, λέει, τα λεφτά, αρκεί, λέει, να μπορέσω να δουλέψω, να εργαστώ.
1: Ο προπονητής της Μόλτες το είπε αυτό. Έλα ρε. Ποιος ήταν, να δούμε.
0: Δεν θυμάμαι, ρε. Άμα βάλεις, ξέρω ποιος ήταν προπονητής.
1: Εννοείται θα βάλω. Να δω την καριέρα του. Γιατί είχε πολύ ψηλές προσδοκίες για την καριέρα του.
0: Και θέλω να σου πω ότι για μερικούς ανθρώπους, πώς λέμε εμείς, ρε παιδί μου, να πάω 15 μέρες να βρέχει, να τρώω fish and chips, να πίνω μπύρες κτλ. Και τέτοια. Αυτοί έχουν να λιάζονται, να κάνουν ηλιοθεραπεία, να είναι στη θάλασσα κτλ.
1: Μόλι το Ολυμπιακό 3-2, που οφείλεται ήταν το 99, Μαυρογεννίδη Ζάχοβιτς, σκόρερ. Λουτ Χέστατ και τα λοιπά. Ποιο ήταν όμω ο Κόατ.
0: Σάψη
1: του. Ελά, γιατί τον λέει εσύ.
0: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα. Εγώ σου λέω ένα πράγμα. Δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω να βρει και ποτέ θα το.
1: Αυτό για να δούμε τι έκανε μετά, ρε φίλε.
0: Νορβηγό, θα τον είχαμε μάθει. Νορβηγό να έχει έρθει εδώ πέρα Ελλάδα. Καμιά Κέρκυρα. Το πρώτο μου ήταν Κέρκυρα. Και τότε η Κέρκυρα ήταν από τι ομάδε. Έπαιζε, ξέρω κάπου. Εκείνα τα χρόνια έπαιζε και αλφαεθνική η Κέρκυρα.
1: Ναι, βεβαίω. Ποιο να ήταν
0: ρε. Αυτό σου λέω, η Κρήτη μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: είναι και εγώ τώρα που πήγα λίγο Χανιά, συνάντησα μια τέτοια περίπτωση, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Αλλά θα σκάσω τώρα, δεν μπορώ να βρει ένα προπονητή.
0: Άστο μωρέ.
1: Ξέρεις γιατί θέλω να δω ποιο. Τι έκανε μετά. Δηλαδή τι πήγε, ξέρω εγώ, στη Μάλτα.
0: Δεν βρήκε ποτέ.
1: Να βλέπει ήλιο. Τι έκανε.
0: Θα κάτσε εκεί στην Νορβηγία, συνέχισε να πίνει. Πόσο να πιει.
1: Πέθανε τώρα. Από ποτό.
0: Από το 99.
1: Ναι, κοντεύουν 30 χρόνια, κάτσε. Εννοείται. Ένα παιδιά, αν το ξέρει κανένα, πει τώρα θα βγούμε και δεν θα το προλάβουμε. Να μα στείλει ποιο ήταν ο προπονητή τη Μόλντε τότε. Εντάξει. Καλημέρα, Μιχάλη, από τότε θα ήθελα να δω εκτέλεση στην Ελλάδα πέναλτι, αλλά κρούεθμε πάσα. Καλά. Αυτό και κόκκινη κάρτα να δίνουν. Όχι απλά. Να δίνουν και κόκκινη κάρτα σε όποιον το κάνουν αυτή τη σαχλαμάρα με την πάσα.
0: Παιδιά, όχι προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Όχι, ρε παιδιά, τη Μόλντε.
0: Όχι προπονητή του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων.
1: Γράφει Σόλιτ, μήπως ήταν Σόλιτ στη Μόλντε. Όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί ήταν από τα χάρη, γιατί αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε μισό λεπτό η ώρα θα είναι 11. Πάμε σε δελτίο και γυρίζουμε. Έλα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Επίσημη πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα ο Ολυμπιακός στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, Έντσον Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο με τον διεθνή 26χρονο Κροάτι κεντρικό αμυντικό να περνάει από εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Άρη με ετήσιο δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης. Στα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Σούπερ Λίγκας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, ΟΦΗ Βόλος 2-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τον Ενδιαγέ, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και σήμερα θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά καταθέτει έθεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζίβκοβιτς. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάδα Σύρου υποδέχεται τη Μαρκό. Σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 6 στο κλειστό του ΟΑΚΑ την Κύπρο, με μετάδοση από Era Sport και RTL Sport. Τη δεύτερη θέση στο επικοντό του Diamond League της Σιλεσίας πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6 μέτρα και έμεινε πίσω από τον Αρμάντου Πλάντης, που πήδηξε 6-20. Την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τενερίφης κατέλαβε η Εθνική Νεανίδων του Πόλο, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9. Αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ της Τσεχίας βρίσκεται η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1 ζευγαρώνοντας τις νίκες στη διοργάνωση και αύριο στις 5 παίζει με την Αυστρία. Ακόμη 6 μετάλλια για την Ελλάδα στην κολύμβηση των Μεσογειακών του Τάραντο. 2 χρυσά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα και τον Απόστολο Χρήστο στα 50 ύπτιο, 3 ασημένια από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα, τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 ελεύθερο και την ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x100 μεικτού ομαδικού mixed και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 200 ελεύθερο. Πρεμιέρα στο τουρνό Winston Salem για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Δεύτερη σερή καροσημαία για τον Λάντο Νόρις, που πήρε την πρώτη θέση στον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη και στην τρίτη ο Τζόρτζ Ράσελ. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier, Manchester City Bournemouth 2-1, Newcastle Liverpool 2-2 και Brighton Aston Villa 4-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Atlético Villarreal 2-2, Χετάφε Σαντάντερ 1-0 και Elche Barcelona 0-5. Για την πρεμιέρα του καμπιονάτου, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκά, Ανζέ Λίλ 0-2, Χαύρι Μονακό 0-1 και Ρεν Παρί Σεζερμέν 2-2. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Το νου από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα Σκαμπάνης 1-0. Στο έκτο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκορ.
11: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφη που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
12: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Ενδιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζίφκοβιτς. Το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν, με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου με το αριστερό, ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, 4-0 για τον ΠΑΟΚ από το Ζίφκοβιτς.
13: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε, πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός ο Γκούσταβ Γκράναθ και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας. Θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
5: Ακούτε Eraspor.

0: λέξεις.
1: Λοιπόν, ο Τάσος που παρακολουθεί την εκπομπή και τα λοιπά, σου έβαλε τραγουδάκι Δαλάρας.
2: Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι. Μωρέ, σε νοιάζει και σε παρανοιάζει.
1: Τι στο λεφτό.
2: Αυτό, έτσι είπε.
1: Ναι. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά, λέγεται, φίλε.
2: Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.
1: Σε είδε στραχωρημένο. Ε?
2: Πιανού. Εμένα. Για μένα λε τώρα.
1: Για εσύ φαγωθεί με τι αγκαλιέ.
2: Δαλάρα είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι. Πήγαινε έξω να πάρει μια αγκαλιά τον Τάσο. Και ξανά έλα. Λοιπόν, ο προπονητής της Μόλντε, φίλε, ήταν ο Έρικ Μπρακστάντ. Το έστειλε πάρα πολύ στον κόσμο και στα social κτλ.
2: Αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, Έρικ Μπρακστάντ. 98.000 Μόλντε. Μπρίνε, Χοντ, Μο, Κρίστιαν Σουντ. Αυτό απέχει, ακούγεται. Χοντ, Τράεφ μέχρι το 2014.
2: Δεν μπόρεσε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Να έρθει σε ελληνικό νησί.
1: Φίλε, άμα είχε τέτοιε βλέψει.
2: Τέτοιε είχε.
1: Το 2000, δηλαδή. Πριν 25, ας πούμε, τα χοντρικά πριν 25 χρόνια, ναι. Ήταν 50 χρονών. Ναι. Και αυτό από τα 50 ήθελε να δει στην Κρήτη.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Να φύγει.
2: Από τότε σε πιάνουν αυτά.
1: Τίποτα.
2: Λες που θα πάω να γεράσω. Θα έχω και μια ομάδα από ένα νησί. Αυτοί θα κάνουν ό,τι παίζουν. Εγώ θα κάνω ό,τι σπορμπολώ.
1: Τότε μάλλον
2: μετά ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Πολλοί επαγγελματίε. Ε.
2: Πού εκεί. Ναι. Όχι, ρε.
1: Ήταν 2000, δεν ήταν πολύ. Μετά γίναμε. Μετά γίναμε. Εντάξει, στην Νορβηγή.
2: Θα
1: έρθει εδώ, θα βάζει κανένα πλαστικό γήπεδο να παίξει λόγω ζέστης.
2: Δεν μπόρεσε να.
1: Και τώρα είναι, λέει, currently works as a teacher στο Beckeville Youth School στη Μόλντε.
2: Τώρα, τι είσαι τώρα, τώρα από 50 είναι 75.
1: 75 και είναι ακόμα teacher. Στην Νορβηγία δεν έχουν ωραίο σύστημα συνταξιοδότηση.
2: Γιατί?
1: Σύνταξη να
2: παραμείνει. Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θα θέλει.
1: Θέλει να έρθει στην Κρήτη δάσκαλο. Να τελειώνουμε.
2: Αλλά αυτό είναι το τέτοιο. Το project για τον Όφη, εγώ αυτό θα έκανα, φίλε. Θε. Να φιλοξενηθεί στην Κρήτη. Άλλοι ξέρω εδώ σκάνε ένα σωρό λεφτά. Εσύ θα κάθεσαι, θα προπονείς, θα παίρνεις και δύο. Δηλαδή, άμα είσαι καλός παίκτης, λίγο να είσαι και λίγο καλός παίκτης, δεν σου λέω να είσαι για Manchester City, ξέρω εγώ, και για Liverpool και για τέτοια. Είσαι καλός παίκτης, θα παίζεις 2,5 εκατοστάρικα, θα ζεις στην Κρήτη, θα είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Και άλλους να δίνουν εκατομμύρια.
1: Εσύ με λίγα και καλά,
2: Εσύ και λίγα και καλά. Και ποιοτική ζωή.
1: Ρακή, κάργας,
2: βάλε ποιοτικά γκολ.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Άντε πάλι με αυτό το football meets data, ρε φίλε. Κι όμως σου λέει, δεν δίνει την ΑΕΚ φαβορή. Ρε παιδί μου, αυτό ισχύει τελικά. Το έχουμε ξεκαθαρίσει.
2: Ποιο?
1: Ότι η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα μπαίνει στο επόμενο σαν φαβορή για να το πάρει.
2: Αυτό το είχε πει ο Κατσουράνης.
1: Ναι, και γενικά το λένε, όχι μόνο ο Κατσουράνης. Ο Κατσουράνης το είχε πει στον Παναθηναϊκό κιόλας και πέσανε να το φάνε. Φαβορή Ολυμπιακού. Τι πράγματα ρε, που λες. Έσχος, δεν ξέρεις που ήρθες και τέτοια. Mm. Αλλά πρέπει να ισχύει. Λοιπόν, δίνει Ολυμπιακό 40,7.
2: Ορίστε.
1: Ολυμπιακό 40,7. ΑΕΚ 35,7. Πόσο ήθελες, ε? Πόσο ήθελες. Τώρα που θα πάρει τον τέτοιο να θα δώσει
2: ήθελα λίγο παραπάνω. Ποσοστό Τσαουσέσκου.
1: Και μετά οι άλλοι θα μοιραστούν κάτι.
2: Το υπόλοιπο.
1: Έλα, μωρέ. Εδώ παραδείγματο έχει 5,6.
2: Και ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία έπαιρνε αυτό 94,5 και οι υπόλοιποι.
1: Οι υπόλοιποι υπήρχαν, άραγε. Ήταν το άκυρο λευκό κανένας. Λοιπόν, 40,7, 35,7 η ΑΕΚ, 16,9 ο ΠΑΟΚ, 5,6 ο Παναθηναϊκός, φίλε.
2: 5,6.
1: Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει αυτό. Δηλαδή, γιατί να δίνεις τον ΠΑΟΚ παραπάνω τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος το δίνει αυτό?
1: Το football meets data.
2: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό, ρε παιδί μου, το
2: ποιος site. Ποιος μήπως είναι του Μαρινάκη.
1: Μάλλον το Βαγγέλινε. Ναι, το Βαγγέλινε. Και το τσίπησε. Άκουσε 40,7. Παναθηναϊκός μόνο 5,6 σου λέει.
2: Εντάξει. Εγώ κάπου χάζευα και έπεσα σε ένα τίτλο, δεν θυμάμαι τώρα πού και πώς και τέτοια, που έλεγε ότι το εφετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ περίεργο πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή ότι δεν μπορείς να πεις εύκολα πράγματα, ούτε να κάνεις εύκολες δηλώσεις. Έτσι, δηλαδή οι δηλώσεις οι εύκολες.
1: Θα εκτεθείς όπως
2: δηλαδή φέτος βλέπουν, είναι αρκετοί που βλέπουν Ολυμπιακό ΑΕΚ. Δηλαδή θα μονομαχήσουν κτλ. Αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή εύκολη δήλωση.
1: Ναι, να διαλέξει ανάμεσα στους δύο ποιο είναι είναι το δύσκολο.
2: Όχι ανάμεσα στους δύο. Δηλαδή το ότι αποκλείουν τους άλλους ή τους βγάζουν έξω από το παιχνίδι. Δηλαδή πάω και Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό είναι εύκολη δήλωση.
1: Για το ποιο θα το πάρει, λέμε τώρα.
2: Για
1: έτσι.
2: Το ποιο θα το πάρει.
1: Όχι ποιο θα το διεκδικήσει και τέτοια.
2: Όχι,
1: δηλαδή αν θα πάει.
2: Εντάξει.
1: Εμένα αν με ρωτάς, θα συμφωνήσω με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αλλά θα βάλω πιο μπροστά την ΑΕΚ λίγο. Λόγω ομοιογένεια θέλω. Βέβαια, άσε να ξεκινήσει λίγο να δούμε αν θα μπει Champions League.
2: Είναι αυτό, ρε Πέτρο. Δηλαδή, άμα μπει Champions League η ΑΕΚ, είναι τελείως διαφορετικό μετά το πράγμα. Και θα το καταλάβουν και όσοι δεν το πιστεύουν. Θα το καταλάβουν και όσοι δεν το πιστεύουν. Δηλαδή, ότι το Champions League σε ρουφάει. σου πίνει το μεδούλι.
1: Γι' αυτό πήραμε παίχτες, παιδί μου, για να μας
2: εντάξει, άσε τώρα το, τι πήραμε παίχτες, ξέρω για τα λοιπά. Σου λέω τι κάνει στην ομάδα. Ναι. Στον προπονητή, στους πάντες, στους πάντες. Στους φυσικοθεραπευτές, στους γιατρούς, το έτσι και τα λοιπά. Είναι άλλο πράγμα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και μετά ξαναβγάλουν τα ποσοστά.
1: Σωστό. Θα περιμένουμε λίγο. Καλημέρα. Σιγά το νέο λέει με τα παγάκια. Αυτό που λέγεται το καφέ. Εγώ το έχω κάνει με μπύρα Kaiser και του τρέλανε όλου.
2: Τι μπύρα Kaiser.
1: Έβαλε μπύρα παγάκια. Μπύρα στην πύρα δηλαδή, καταλαβες.
2: Α, μπύρα στην πύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπύρα στην πύρα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Η μπύρα, το αλκοόλ γενικά γίνεται παγάκι.
1: Γίνεται. Η μπύρα γίνεται επειδή δεν έχει πολύ, επειδή έχει 5%. Φαντάζομαι.
2: Α, γι' αυτό. Βότκες, δηλαδή, άμα βάλει βότκα, ρε παιδί μου, ή ουίσκι, δεν γίνεται.
1: Δεν
2: γίνεται.
1: Παγώνουν, δεν παγώνουν, όχι, όχι. Η μπύρα όμως παγώνει. Δηλαδή, σου έχει αγοράσει μια μπύρα και να πέφτει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γίνεται πάγος.
1: Σούπερ παγωμένη και τέτοια. Ναι. Ναι. Και νομίζω παγώνει και εύκολα.
2: Χαλάει, ρε φίλε.
1: Λίγο αραιώνει. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Ποιο άραγε επιλέγει τα θέματα του δελτίου ειδήσεων, τι προσφέρει άραγε η είδηση για το ατύχημα γερμανικού πούλμαν στην Νότια Ολλανδία. Γιατί επιλέγει να μας μαυρίζει με τέτοιες ειδήσεις, λέει ο Κώστας από Καλαμάτα. Ρε φίλε, υπάρχει δελτίο ειδήσεων δηλαδή στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο που να λέει ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων. Βασίλη, επειδή ο Πέτρος έλειπε, νομίζω ότι πρέπει να του βάλεις να ακούσει τον ερωτευμένο Φούρναρη, θα το λατρέψει σαν τον παγασιακό. Το διάβασα μόνο και μόνο για να το διαβάσω.
2: Όχι. Δεν θέλεις να κάνεις ένα βήμα μπροστά στη ζωή σου.
1: Όχι. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι και έτσι.
2: Γιατί μωρέ, κάνε μωρέ, τόλμα. Τόλμα, μην είσαι, ξέρω εγώ, έτσι κατέβηκα από την Πτολεμαϊδα, έτσι θα είμαι εγώ Πτολεμαϊδα forever.
1: Μόνο νότις. Τίποτα.
2: Τι είναι νότις, μωρέ, τι είναι νότις.
1: Άσε τώρα γιατί έχουμε και τον ταλκά μας.
2: Θέλεις λίγο ερωτευμένο φλερ.
1: Όχι.
2: Καλά.
1: Σε έχει πιάσει το τέτοιο. Λοιπόν, Έρικ Μπράξτατ και
2: λοιπά. Εγώ προσπάθησα. Τι να σου πω. Αυτός.
1: Πώς ήρθε λέει τον Μπρατζελίνα αντί να έρθει ο Λεπά. Το έχεις ξέρεις ποιο είναι ένα καλό challenge. Βάλει λίγο χαλάκι γιατί κρυώνουμε, Τάσο. Λοιπόν, ένα καλό challenge ποιο είναι. Πώς θα ενώσουμε Κωνσταντέλια Καρέτσα.
2: Τι εννοείς?
1: Να τους πούμε και τους δύο με ένα. Μου είπε ο Βαγγέλας, θες Καρέλιας. Καρέλιας πάει σε άλλα πράγματα. Τι γίνεται, κάτι άλλο πρέπει να βρούμε.
2: Γιατί πρέπει να το.
1: Έλα ρε φίλε, γιατί έτσι θα είναι ωραία. Δηλαδή, γιατί θα είναι ωραία. Γιατί να λέμε το MSN και το BBC για τους Μέση και τους Ρονάλντο και τους Μπενζεμάδες και αυτούς. Πρέπει να βρούμε κάτι για Καρέτσα και Τέλια. Καντέλιας. Καντιλιά.
2: Βλακίες.
1: Βλακίες. Δεν. Κακό. Κοκά. Κάτι. Δεν.
2: Δεν ξέρω. Δεν είμαι απορετοίμαστος να απαντήσω.
1: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, φίλε, για να μπει σε διαδικασία. Πέρα από τη Μόλτε, από ποια άλλη περίεργη ομάδα έχει χάσει ο Ολυμπιακός την περίοδο εκείνη?
2: Η πιο περίεργη, γιατί είχε πρώτο εμφανιστεί.
1: Μακάμπι.
2: Όχι, η Μάλμε ήταν, εντάξει, ήταν ονοματάκι. Ήταν η Χέρενφεν.
1: Α, οι καρδούλες.
2: Οι καρδούλες, από αυτή δηλαδή είχε χάσει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, οι καρδούλες, σωστά, okay. Σωστά.
2: Ολλανδική ομάδα, οκ.
1: Έρικ Μπράξτατ, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Αντρέα. Πέτρο, καλημέρα, ναι, αυτός ήταν Λευτέρη. Διάφορα, για ξεκίνα σιγά σιγά.
2: Τι να πω.
1: Βάιμπερ, εγώ διαβάζω λίγο Insta. Α, Τσιγκούρι είναι το Μερμίγκη στα Βάσκικα. Στα Βάσκικα, καταλάβες αυτή την διαφορά. Τσιγκούρι το λέγαμε το Βαλβέρδε.
2: Είσαι έτοιμος για τη μετακίνηση?
1: Όντως,
2: γεια σου Θόδωρα. Οδηγάς από τα αριστερά?
1: Ναι, γιατί εσύ από οδηγάς, ρε.
2: Εδώ ρε, για να κάνεις εδώ.
1: Χρέση Ηλία, μη με ρωτάς συνέχεια ποιος θα περιγράψει τα παιχνίδια της Ηλία. Η γνωστή.
2: Έχουμε πάρει, σε έχασα χθες εκεί. Ωραίο δελτίο είχα, ρε.
1: Ναι.
2: Είχα στην Πάρη.
1: 2-2, ε.
2: 2-2. Έχανε και από 2-0 στο τέτοιο. Δηλαδή είχαμε αρχίσει να. Είχα αρχίσει δηλαδή να το πίνω το φαρμάκι. Ναι. 2-0 στο ημίχρονο έχανε τώρα.
1: Γεια σου Βασιλάρα που στηρίζεις Πάνθρακα. Πανθρακικός. Βασίλης Τάκης, φίλος μας από την Κομωτινή. Βεβαίως. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, θες να κάνω τώρα τράμπα, ε. Ο Κωνσταρέτσας. Κωνσταρέτσας.
2: Κωνσταρέτσας. Αυτό κάτι λέει.
1: Κωνσταρέτσας. Κωνσταρέτσας. Καλό είναι το Κωνσταρέτσας.
2: Σιγά-σιγά, περίμενα.
1: Πάντα, ζωντανή εκπομπή μας, δεν πειράζει.
2: Θα μετακινηθώ τώρα. Πάνω αυτό.
1: Συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές και τέτοια. Περίμενε. Λοιπόν, Κωνσταρέτσας. Ρε είναι Κωνσταντέλιας, έτσι. Κωνσταρέτσας. Δεν μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν. Όχι, τι γίνεται ρε Βασιλάρα, εδώ πέρα. Λοιπόν. Μιχάλης. Γέννημα θρέμα και ξεραμίνος. Συγχωρέστε με, αλλά επανέρχομαι λίγο στην κυρία Μεγάλη Μαρνέλα. Και στο τραγούδι της με κρεμεσί που κάμισο. Επανέρχεται ο κύριος Μιχάλης. Πρόσεξε. Κάτι σημαντικό θα θέλει να πει. Λοιπόν, ειλικρινά δεν ξέρω αν κάποιος ακροατής έχει απαντήσει σωστά. Λοιπόν, χρώμα κρεμεσί δεν υπάρχει. Η λέξη είναι σύνθετος. αποτελείται και περικλείει το χρώμα κρέμ και την προσωπική αντωνυμία εσύ. Δηλαδή, εσύ που φορούσε κρέμ που κάμισο, παιδί από την Ανάβησο, υπόψη κυρίου Παπα-Νικολάου και ο Μαυρογανίδη.
2: Γιατί ενώ είχαμε μια απάντηση σε αυτό, κάπως είναι το από το τραγούδι με κρέμ, εσύ που κάμισο, ναι, παιδί από την Ανάβησο, ξέρω και τα λοιπά. Ενώ κάποιο φίλο μα είπε ότι είναι τουρκική η λέξη και είναι το βαθύ κόκκινο.
1: Σαν κεραμιδί, πώς το είχαμε πει τότε.
2: Σαν, ναι, ναι, ναι, σαν βαθύ κόκκινο, το ναι, θυμάμαι εγώ, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι άλλο τώρα που λέει. Είναι τελείως διαφορετικό. Ότι είναι ελληνική λέξη, ελληνική. Το κρέμ δεν ξέρω αν είναι ελληνικό, τέλος πάντων, αλλά προέρχεται από το κρέμ. Άλλη ερμηνεία, τελείως.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άρα να δω τον Παπα-Νικολάου να τηγανίζει αυγά μάτια με λουκάνικα Φραγκφούρτη πάνω στο παρμπρίζι του έξω από το ραδιαμέγαρο, να τα τρώει κοντός και τι στον κόσμο λέει ο Χρήστος. Θα το κάνει όταν ήταν μαχητικός ρεπόρτερ.
2: Κοίταξε, δεν μου λες, σε αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν τηγανίζονται καλύτερα.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Θα βγάλει ένα. Πώς θα είναι μια προέκταση, θα κάνει μια προέκταση. Τσακ και θα το βάλει εκεί. Εδώ κάνουν πρόληψη, λέει, για αύριο στον καιρό και δεν πετυχαίνουν ούτε σύννεφο. Και μετά και θα μπορέσουν να προβλέψουν για νέα. Καλά, λέει ο Τάσο, ρε φίλε.
2: Ούτε σύννεφο.
1: Ώρες, ώρες, φίλε, τσακώνονται και μπερδεύονται. Ναι. Βέβαια, εγώ την έχω δώσει τη λύση.
2: Ποια είναι?
1: Την απάντηση, μάλλον.
2: Ποια είναι?
1: Επειδή ο καιρό είναι πάντα έθριο, όπω έχουμε πει.
2: Πάντα έθριο.
1: Είναι, ξέρω εγώ, φθινόπωρο και αύριο θα βρέξει. Εντάξει, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούνε κάτι για να διαφοροποιηθούν οι μετρολόγοι στα μεταξύ του, κατάλαβε. Να πούνε κάτι πιο έξτρα. Και εκεί το χάνουν. Δηλαδή, αν μας έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι σήμερα θα έχει ζέστη.
2: Τι ζέστη, θα... πόσες τους λέει ο άλλος. Πολύ ζέστη.
1: Ναι, θα έχει πολύ ζέστη, όπως και έχει. Θα τους λέγαμε ότι πέσατε έξω ή κάτι τέτοιο.
2: Όχι. Μπράβο. Και γιατί να σπουδάσει ο άλλος μετεωρολόγος για να σου πει, άμα είχε χτες πολύ ζέστη, θα έχει και σήμερα. Τι θα έχει σήμερα, πάω.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτή μπήκανε.
2: Παγιτό θα έχει σήμερα.
1: Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά.
2: Ναι, πει, αύριο.
1: Έτσι, όπως έχει γίνει ο καιρός τώρα, δεν λέει και μια μέρα ότι η θερμοκρασία αύριο θα πέσει 15 βαθμούς.
2: Θες να πεις ότι η μετεωρολογία είναι άχρηστη.
1: Το αντίθετο.
2: Τι?
1: Είναι τόσο σωστή και τόσο ωραία και τόσο σοβαρή επιστήμη.
2: Όχι άχρηστη η μετεωρολογία. Λέω σε επιστήμη η μετεωρολογία.
1: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά τώρα κοιτάνε οι αγρότες τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτούν για τα ποτίσματα, ναι, για το ένα και το άλλο. Εντάξει, είναι σημαντικά πράγματα. Ναι. Δεν
2: okay.
1: Ειδικά φωτιές, πλημμύρες, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πρέπει να είσαι λίγο προετοιμασμένος όσο γίνεται. Και για άλλους λόγους, τέλος πάντων. Αλλά επειδή προσπαθούν να διαφοροποιηθούν και να πούν το κάτι της παραπάνω, που να έχει λίγο παραπάνω βαρύτητα, θεωρώ ότι και το χάνουν. Και έχουν μπιφ μεταξύ τους.
2: Ξέρεις ότι στην Αμερική τα δελτία ειδήσεων κρίνονται ως έγκυρα,
1: ναι,
2: ή λιγότερο έγκυρα
1: από το πόσο,
2: από
1: μέσα,
2: το πόσο μέσα πέφτουν στον καιρό.
1: Το έχει ξαναπεί. Όντως. Λοιπόν, Μάνος, καλημέρα παιδιά. Από έγκυρες πηγές ο Πέλκας είχε παίξει στοίχημα να σκοράρει. Άσε ρε Μάνο.
2: Και πήγε και αγκάλασε στο Λύση.
1: Έλατε.
2: Γιατί?
1: Γιατί το παίξαν μαζί.
2: Το παίξαν μαζί.
1: Βάλανε από 10. Ρε ησυχία. Κύριε Παπα-Νικολάου, μια καλή λύση για τα παγάκια του καφέ είναι να φτιάξετε ένα καφέ ίδιο με το δικό σας και να το μοιράσετε στην παγωθήκη. Άρα. Ωραίος, έτσι. Άρα δεν θα χρειαστείτε 12 κάψουλες, αλλά πολύ λιγότερες. Και δεν θα γίνει βαρύτερος από ό,τι θέλετε, αλλά θα έχει την ίδια περιεκτικότητα καφέ. Πολλές καλημέρες.
2: Ωραίο καλημέρες. Είναι αυτό. Ποιος το γράφει?
1: Ο Νεκτάριος και λέει: καλή μέρα σε αυτούς που γυρίζουν από άδεια, όπως εγώ, και γράφει Claps Ligm, όπως ήταν στα κόμικ παλιά. Ωραίος. Καλή επιστροφή
2: σας.
1: Βασίλη, καλημέρα. Αν προσαρμογή σημαίνει ότι βάζουμε τα παλτά στην ντουλάπα, είναι θετικό. Πολλοί δεν μάλλον.
2: Σιγά-σιγά. Πέτρο, πιο σιγά. Δεν, πρέπει να δίκιο. Το επεξεργάζουμε έχεις λίγο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι λέω.
1: Αλλά αγχώνομαι και θέλω να τα προλάβω.
2: Να μην αγχώνες.
1: Λοιπόν.
2: Το άγχος κάνει κακό. Μην αγχώνες.
1: Αν προσαρμογή σημαίνει ότι βάζουμε τα παλτά στην ντουλάπα, είναι θετικό. Πολλοί δεν μάλλον αν μείνουν εκεί στο τέλος της χρονιάς.
2: Τι εννοεί με αυτό? Ποια παλτά στην ντουλάπα?
1: Παίχτες, Ολυμπιακός, τέτοια πράγματα. Ο Δημήτρης το λέει αυτό.
2: Μήπως το λέει για τον καιρό.
1: Προσαρμογή.
2: Δεν ξέρω. Τι εννοεί τα παλτά στην
1: ντουλάπα? Δημήτρη, να επανέλθεις. Καλημέρα. Ο
2: τι μωρέ, Τάσο, το
1: ξέρουμε,
2: μωρέ,
1: το ξέρουμε.
2: Ε? Για τους παίχτες. Ποιος πήλησε για παλτά, για ποια παλτά μιλάμε? Ε? Παλιότερα, αυτό ήταν τη δεκαετία του 90. Τα παλτά.
1: Το καιρό και εκείνο, ναι.
2: Πήραν και άλλα παλτά.
1: Ο Αντώνιο λέει ότι ο Σαντορίνος ήταν η πρώτη αγκαλιά του Νίκολιτς.
2: Τι? Καλό.
1: Θα μπορούσα να
2: καλό,
1: μπορούσα.
2: Καλό.
1: Καλημέρα. Θέλουμε να επιτρέπονται πέναλτι μόνο αλλά Μπατιστούτα αν δεν πιάνει μπάλα 150 χιλιόμετρα να είναι επανάληψη. Βεβαίως. Στο τραβηγμένο. Αλλά όχι να φύγουν τα ζητήματα πανέκα έξω. Ο Πέλκας πήγε στον προπονητή να τον στηρίξει γιατί φίλαθλοι κριτικάρουν. Ναι.
2: Τόσο τρέξιμο σιγάρες που κριτικάρουν τόσο το Λύση.
1: Ο Ρόδρι δεν πήγε στη Ρεάλ γιατί δεν γουστάρει το Μουρίνιο. Ποια είναι η άποψή σας? Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
2: Ο Ρόδρι είχε όνειρο να πάει στην Μπάρτσα.
1: Άσερ Μαυγανίδη, ποιος το είπε, το είπε ο μετρολογικός σταθμός της Σάρτας. Και μην ρωτάς πολλά γιατί θα φάσκαμε την τιμωρία, λέει ο Αποστόλης από εκεί. Ακόμα μπαναρισμένο τον έχεις?
2: Όχι, ρε. Αυτός όμως το αρέσει να είναι.
1: Ψοφάει, ψοφάει, ναι, ψοφάει.
2: Το επαναφέρει. Ναι.
1: Το γκολ του Γιώβιτς κάνει κοντρόλ με το εκτός. Ναι, σωστά πάρει και εμείς αυτό. Και εγώ αυτό διάλεξα δηλαδή έτσι ως ωραίο, γιατί είναι αλήθικο, γιατί οι περισσότεροι που κάνουν κοντρόλ με το κουντεπιέ εκεί μέσα, επειδή αισθάνονται ότι έχει αμυντικούς και αμυνόμενους γύρω του, φεύγει μπάλα μακριά. Τι γνώμη έχετε για τη βουτιά θέατρο του παίχτη του Πάουκ στο χθεσινό ματσέρ, παιδιά, γιατί το έκανε αυτό, τι ήταν αυτό? Ήταν λες και το χτύπησε ρεύμα. Και επίσης κάποιος να μου θυμίσει ποιος ήταν, γιατί τώρα το ξέχασα. Λοιπόν. Καλημέρα στον Νικόλα. Η καλύτερη δυνατή τριάδα που μου άρεσε στον Ολυμπιακό ήταν Ζευλάκο, Φαβρά, Μέλμπερκ. Δεν είναι ότι είχαμε τριάδα, δεν παίζαμε τριάδα τότε ο Ολυμπιακός.
2: Όχι.
1: Ζευλάκο δεξιμπάκ ήταν.
2: Ζευλάκο ήταν.
1: Και καλό δεξιμπάκ κιόλας από ό,τι θυμάμαι. Πάνω για αυτό που ρωτάς, δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Όχι, δεν είχαμε κάποιο άλλο νέο. Η κατάσταση είναι σταθερή και πάρα πάρα πολύ κρίσιμη.
2: Όλοι καταλάβανε, ρε Πέτρο.
1: Για τον Αντώνη, ναι, ρε παιδί. Εντάξει, δεν θέλω να το ανοίξουμε τώρα το θέμα εκεί πέρα. Εδώ δεν βγαίνει προφορίες από τους. Πώς να σου πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, παιδιά. Πολύ δύσκολη. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο κακός από τον Παγασιτικό, το διάβασε. Το γκολ του Μαυρία ήταν πανέμορφο.
2: Α, είμαι εδώ τώρα, είμαι σε αυτό.
1: Μην τυχόν, δεν προλαβαίνουμε.
2: Είμαι σε αυτό. Κάτσε, νωρίς, έχουμε και ένα μισάωρο ακόμα μπροστά.
1: Πανετολικός, πολλά υποσχόμενος κλπ. Όντως, Βασίλη, ναι, τα πάμε κι εμείς. Ο Τζούντο λέει: καλημέρα, παιδιά. Το Μεξικό κλείνεται κανονικά. Όλες οι λέξεις οι οποίες έχουν ελληνοποιηθεί είναι κλεινόμενες.
2: Ναι, αλλά το Μεξικό λέγεται απλώς το ίδιο γράφεται, αλλά το λένε Μέχικο.
1: Το λέει στην εκπομπή του στην ΕΡΤ. Άμα το. Άκου, το Μέχικο είναι Μέχικο ή Μεξικό, μου το είπαν τώρα στην Αμερική.
2: Για πες.
1: Αναλόγως αν, είσαι Μεξικάνος ή είσαι Ισπανός. Έτσι πάνω, μου είπαν. Το προφέρεις Μέχικο.
2: Δηλαδή οι Ισπανοί πώς το λένε.
1: Μέχικο.
2: Μέχικο.
1: Ναι. Όλοι οι Άγγλοι, Άγγλοι
2: κτλ. Οι Μεξικάνοι πώς το λένε.
1: Οι Άγγλοι, συγγνώμη. Αν το λες
2: λατινικά. Α, στους Άγγλους, δεν έχει
1: σημασία. Αν το λες στα Ισπανικά, Μέχικο. Αν το λες αγγλικά κλπ, Μέξικο. Μου το είπε τύπος εδώ, το ρώτησε ο ηχολήπτης μου, έναν τύπο εκεί. Μας πεις, λέει, πώς είναι επιτέλους. Και λέει, depends από πού.
2: Από πού είσαι.
1: Ναι. Όχι, τι γλώσσα μιλάς.
2: Από ποιο χωριό είσαι.
1: Τι γλώσσα μιλάς, μωρέ.
2: Αυτό λέω.
1: Ναι. Και τι νοσείς και τέτοια. Μέχικο, λοιπόν, Μέχικο. Ο Δημήτρης. Αύριο κλείνει κυπέλλου και τα λοιπά. Όντως, ναι, το άλλο το είπαμε. Και τέτοια. Δημήτρη, μην βιάζεσαι να ανακοινώσει πράγματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Καλωτάξει την εβδομάδα. Το μυρμήγκι στα ισπανικά λέγεται Ορμίγκα. Το είπαμε, αλλά το τσιγκούρι ήταν που ήταν στα βάσκικα τελικά. Τελικά. Την δώσαμε τη λύση. Άγγελε. Αποστόλης. Βασίλειο, όσον αφορά τον καφέ από τη δεκαετία του 90, ναι. Υπάρχουν επαναχρησιμοποιούμενα παγάκια παρόμοια με τις παγωκίστες. Ναι, είναι αυτά που είναι πλαστικά. Έχουν το νερό μέσα, παγώνει. Ναι, να το ξαναβάζει όπω είναι στην κατάψυξη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ωραίο, όρση, δεν είναι.
2: Δεν ξέρω. Τώρα πλαστικό μες στον καφέ σου. Αυτό ήταν και για ποτά.
1: Ναι,
2: και για ποτά. Κάτι λέγανε υδρογόνο. Είχαν βγει κάτι τέτοια, κάτι κόλπα διάφορα για ποτά. Να μην είναι δηλαδή παγάκι, νερό, ναι. Να μην νερώνει. Τέλος πάντων.
1: Πάει προετοιμασία με 32 παίχτες. Γυρνάνε πίσω. Διώχνει 6-8, παίρνει 5 νέους μισθοφόρους. Γιατί θα κάνει ομάδα όταν κάθε χρόνο ο κορμός αλλάζει. Μα και αυτό, σε αυτό αναφέρθηκε με τη Λίμπερα.
2: Για πες το.
1: Που είπε ότι με άλλους ποδοσφαιριστές ξεκινάμε την προετοιμασία και άλλοι τελικά στελεχώνουν την ομάδα στην πραγματικότητα.
2: Ναι.
1: Μα φαίω μπήκε αλλαγή στη Βαλένθια παρεπιπτόντως. Να ξέρουμε έτσι τι γίνεται. Τον έψαξα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για τον Έρικ Μπράκσταντ που μας έστειλαν οι φίλοι μας εδώ. Καλά να
2: εννοώ. Ήταν ένας Νορβηγός ο οποίος αγαπούσε την Ελλάδα. Αγαπούσε την Ελλάδα.
1: Είχε, ένα όνειρο. Τα Κορφού και τέτοια ρόλια.
2: Δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν ρώτησα τι έχει κάνει στη ζωή σου. Και άμα είχε ποτέ καμιά φιλενάδα στο Κορφού και θες και τα λοιπά και τούτο και τ' άλλο. Ναι. Είχε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι άμα του τύχει αυτό το πράγμα θα ήταν ευτυχισμένο.
1: Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Πέρα από την πλάκα τώρα που έκανα εγώ, ας πούμε. Είναι πώς το βλέπω καθένας. Τι βλέψεις έχει, τι λογική έχει. Άμα άνθρωπος ήταν και λίγο τίτσε.
2: Ξέρεις πόσοι Ευρωπαίοι έρχονται εδώ πέρα για τα γεράματα, ναι, για τη σύνταξη και τούτο και
1: τούτο. Μην πας μακριά τώρα. Παίχτες που έρχονται μεταγραφή στην Ελλάδα μπορεί να μην κάτσουν πολλά χρόνια, ένα-δύο. Το σπιτάκι στην Αθήνα θα πάνε να το πάρουν όμως.
2: Στην Αθήνα.
1: Ή Μύκονος, ή Κρήτη, ή Κορφού, κάπου. Πολύ τέτοιο, ναι, ναι, ναι. Μπράγκσταντ κλπ. Α, έχουμε δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή υδαταγμή εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή, 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Σοβαρά τώρα, Τάσο.
1: Άστο.
3: Σε όλη γειτονιά.
1: Πιο δυνατά, πιο δυνατά.
3: Παναγία μου.

0: Μην
1: τολμήσεις. Όχι, όχι, εδώ.
0: Εδώ,
1: εδώ, εδώ. Ένα και 35 έχει. Εδώ. Θα μείνεις και θα αναβαθμιστείς.
0: Ένα και 30 τώρα, έλα παιδιά.

0: 30 παιδιά, 30. 30 δεύτερα. Αντέχουμε, έλα. 25, 25. Όλο τραγούδι θα πάει.
1: Μαύρη σε όλη γειτονιά, από του φούρνου την καπνιά, μα εκείνος πέρα βρέχει.
2: Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Δηλαδή και τελειώνει καταπληκτικά. Μαύρη σε όλη γειτονιά.
0: Θα συμφωνήσω με τον τρίτο από το τέλος στίχο. Μαύρη σε όλη γειτονιά.
2: Μα εκείνος πέρα βρέχει.
0: Μα εκείνος αυτός εδώ δηλαδή δίπλα μου, πέρα βρέχει. Πω, πω. Χθες ξυρίστηκα, μου βγήκαν τα μουσια πάλι με τον Τάξο.
2: Φοβερό.
0: Ρε, εσύ σου είπε κανένας ότι δεν έχουμε πολλά μηνύματα. Για να αναγκάσει τον κόσμο να στείλει κι άλλα.
2: Γιατί,
0: τι είναι αυτό και τέτοια.
2: Ποιος, γιατί. Ο Σολεμέζης το έβαλε καταρχήν. Εγώ δεν έκανα τίποτα.
0: Με πιέσε πονοκέφαλος. Με πιέσε ο αφιένας.
2: Δεν νιώθεις πιο ποιοτικός λίγο.
0: Όχι, ούτε καν. Πω, πω, πω. Τη Φραντζόλα και το Σάμι.
2: Ναι, αλλά πώς. Έχει κανένας ξανατραγουδήσει τη Φραντζόλα. Τον ερωτευμένο Φούρναρη.
0: Βεβαίως έχει
2: τον έχει τραγουδήσει κανείς. Ποιος?
0: Ο Κότσιρας.
2: Πότε? Σε ποιο τραγούδι?
0: Πώς το λέει? Αμάν Κατερίνα μου. Ποιο Κατερίνα?
2: Αυτό δεν είναι του Κότσιρα. Ποιο είναι ο Κότσιρα? Αυτό είναι παλιό.
0: Ναι, το έχει πει ο Κότσιρας όμως. Τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω.
2: Ωραία.
0: Τι είναι αυτό? Τα κάστανα.
2: Ποια κάστανα, μωρέ?
0: Με βάλαν στα βάσανα. Κι όλα από την πόρτα σου θέλω να περνώ.
2: Πού είναι ο Φούρναρης?
0: Κάπου το λέει μέσα.
2: Ναι, κάπου το λέει μέσα.
0: Από την πόρτα σου περνώ.
2: Ναι, θα πάω στο φούρνο για παγωτό. Ναι. Ναι.
0: Α, και σιγοτεγανίζεις, και σιγοτεγανίζεις. Α, θα διαβάσω τώρα! Μου βάλεις αυτό εδώ πέρα, μας πήρε ο ύπνος, μου βγήκαν τα μουσια.
2: Δεν έχει. Έγινες καλύτερος άνθρωπος. Εγώ αυτό βάζω. Και να πω ότι είναι και κανένας Ολυμπιακός. Πάω καρά είναι ο τύπος. Και στην καβάλα. Ο Μπακετζής.
0: Πάω στο γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η μπάλα. Από το Αργεντινή, από το Αργεντινή Αγγλία,
0: ναι.
2: Το χέρι του Θεού,
0: ναι.
2: Πόσο πουλήθηκε?
0: Τώρα πουλήθηκε,
2: ναι.
0: Σοβαρά, ναι. Κάνα εκατομμύριο σίγουρα.
2: 2,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 2.800.
0: Ναι. Ναι,
2: 2.800.000 euros.
0: Δικαίως, μπράβο και πάλι μπράβο.
2: Επειδή την ακούμπησε.
0: Ναι, βέβαια, φίλε, αυτό. Εδώ είχαν πουλήσει την τσίχλα του Φέργκισον. Το παπούτσι που πέταξε στον Μπέκα με ένα σωρό πράγματα. Η συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών του δημοσίου επιβάλλεται με τη συμπλήρωση των 68 ετών ζωής τους. Αυτός όμως είναι στην Νορβηγία και είναι 75 και λέει currently teaching. Ποιος ξέρει. Εδώ Κρήτη, καλημέρα, ποιότητα ζωής. Κοίτα φωτογραφία, λιμανάκι. Λοιπόν, ο Τάκης λέει Κωνσταρέτσας Πέτρο μου. Ο Μάνος λέει Καρεντέλιας. Ο Μιχάλης λέει Καρετσέλιας. Ο Γιάννης λέει Καρεντέλιας. Γεια σου, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να πει ο Ηλίας. Δεν σχολιάζει για την αποπομπή της Face και ανησυχώ. Φύγαμε εμείς Face εντελώς. Θα κάνουμε μια εκπομπή στο YouTube. Σιγά. Θα την πάρω κάπου.
2: Η Face έφυγε.
0: Έτσι λέει εδώ ο λαός. Δύσκολη μέρα σήμερα εδώ στην Πτολεμαϊδα. Μόνο ο ερδεκός μας κάνει να ξεχνάμε τις δυσκολίες. Βλέπεις ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης είναι τοπογράφος, μάλλον αν καταλαβαίνω αυτό το μηχάνημα. Ε?
2: Ναι.
0: Τοπογραφικό δεν είναι.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λέει εδώ, θα απαντήσει μόνο σε αυτό που στέλνει ο Λάκης. Καλημέρα, παιδιά, είστε χτύπητο. Δεν μου ευχαριστούμε. Οι εκπομπές απόλαυση και έχετε. Αλήθεια, παιδιά, δεν θέλει μια φορά στην Αθήνα Κυριακή σαν καλεσμένο το Βασίλη. Θα είναι απόλαυση η εκπομπή Λάκης Κοζάνη.
2: Μπα. Είναι αργά, κοιμάμαι και την ώρα.
0: Καρδέλιας και ο Μιχάλης. Λοιπόν, είπε ο άλλος, πάω στο γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό. Στο λέω για να ξέρεις.
2: Τι σε ποιο, για ποιο πράγμα.
0: Για αυτό που πήγες και έβαλες εκεί και ακούσαμε.
2: Ποιο μωρέ, τι ώρα δώσει τηλεφτό.
0: Τώρα, να το. 11 και 34 και 56. Πάω στο γιατρό και στέλνω τον λογαριασμό.
2: Τι θα πει στο γιατρό, τι θα πει.
0: Σε ορλά θα πάει.
2: Το έχει ακούσει πριν το ερωτευμένο Φούρναρη.
0: Καλά, εντάξει. Καλημέρα, αγόρια. Για το Βασίλη που ρώτησε πριν. Η πύρα παγώνει. Το παγώνει δεν πήρα. Έριξα 4-5 βαθμούς θερμοκρασία. Όντως.
2: Τι, το. Για ξαναπες το. Τα λες πολύ γρήγορα.
0: Εσύ, αυτό είναι γρήγορο. Τώρα πρέπει να το τσακώσει. Για το Βασίλη που ρώτησε πριν.
2: Ναι.
0: Η πύρα παγώνει.
2: Παγώνει.
0: Το παγώνει δεν πήρα.
2: Α, εντάξει.
0: Είναι το πεπόνι παγώνι. Ναι, το παγώνι ναι, πεπόνι.
2: Ναι, ναι,
0: εντάξει.
2: Ναι, okay.
0: Αχα, καλό, ε.
2: Αχα.
0: Καρετέλιας. Γεια σας και καλή εκπομπή. Ντελικάρης, ρε παιδιά. Ντέλιας, Καρέτσας. Καλό, Τάσο. Καλό. Καλημέρα, Πέτρο. Έστειλα δύο μηνύματα για Αθλητική Κυριακή και Διεθνή. Μάλλον δεν διαβάστηκαν Παναγιώτη σε ένα σπίτι. Κάτσε, ρε παιδιά, αφού ξέρετε, ρε Παναγιώτη, και εσύ είσαι παλιός ακροατής. Ξέρεις ότι τα διαβάζουμε μετά τις 11.
2: Στην Αθλητική Κυριακή, εντάξει.
0: Θα ήθελα να φτιάξω καλή σεζόν, όχι. Στην εκπομπή που μεγαλώσαμε Αθλητική Κυριακή, μέχρι στιγμή τα μπίζα κλπ. Δεν έγινε αναφορά στο Euro Volleyball Women. Ναι, γιατί δεν έχουμε μικρά σπορ. Θα γίνουν εκπομπές για τα λεγόμενα άλλα σπορ, τέλος πάντων. Γενικά στο RTL Sport, γι' αυτό. Φοβερές οι στιγμές στη μνήμη του Kevin Kingham πριν το Newcastle Liverpool και αθλητικός πολιτισμός στην Ισπανία βράβευση από Έλτσε στους 8 διεθνείς της Μπάρτσα για την κατάκτηση του World Cup. Και μετά 0-5 στο κύπελο Γερμανίας, φοβερά επεισόδια στο Mannheim Kaiserslautern 0-1 στο 120 λεπτό, κοντινές πόλεις κλπ. Γεια σας Παναγιώτη. Καρεντέλιας. Καλημέρα παιδιά, βροχή, μπύρες και φύσεν τσίψη κουστάρο. Πολύ Βασίλη να πάρει τον Αριστείδη να πάτε μαζί.
2: Εγώ θα πάω εκεί στο τέτοιο, στον άλλο το φίλο του Λίσμπουργκ. Άμα θε, έλα και εσύ.
0: Πάτε εκεί να κάνετε.
2: Ελπίζω
0: κανένα φίλων
2: Airbnb φτηνό, σχετικά φτηνό, να έχει εκεί, να έχει full τέτοιο ζέστη και έξω να βρέχει, να βρέχει. Να είναι μείον 5, μείον 5.
0: Ναι, μείον 5, μείον 5. Γεια σου Νίκο. Θανάσης. ΑΕΚ 40%, Ολυμπιακός 30%, ΠΑΟ 20% και ΠΑΟΚ 10% για πρωτάθλημα και Καρντέλιας. Κι άλλο το λέει το Καρντέλια, ο Δημήτρης. Κώστα ή Κώστα Κώστα. Κώστα Κώστα σημαίνει ακτή-ακτή, κάτι τέτοιο. Πήγαμε λέει Κώστα Κώστα. Ναι. Ατυχήσαμε χθες, για να δούμε. Αϊτχόβεν ναι, Καμπούρ Φέγγεντορ ναι, ο Φιβόλος ναι. Άντερ 2,5 πάω κλεβαδιακό.
2: Γιατί κι αυτό.
0: Ναι. Μόνο που να σκεφτώ στον αν θα βάζει ο Λεβαδιακός Καναγκούλ, επειδή ξέρει έτσι. Η εύκολη δουλειά πλέον με τέτοια τεχνολογία είναι μετρολόγος. Μπαίνει και ο καθένας στην εφαρμογή και βλέπει από δορυφόρο όπως κάνουν και οι μετρολόγοι. Η μόνη που έλεγε το γερό σωστά ήταν η Πετρούλα, στο Σταρ παλιά κτλ. Εντάξει, τσάβι μου. Γεια σου, Κωστάρα μου. Πετράν, διάβαζε πιο αργά, ο γέρος δίπλα δεν ακούει.
2: Να σου πω κάτι. Όταν σου λένε μετεωρολόγος,
0: ναι.
2: Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε. Ο Καλιάνος, επειδή είναι φίλος.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει. Παιδί.
2: Εμένα μου έρχεται εκείνος ο Ζιακόπουλος, θυμάστε.
0: Τώρα είναι η κόρη του, η Νικολέτα.
2: Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Εμένα εκείνος μου έρχεται.
0: Ναι, παιδί,
2: ήταν ο παλιός εκείνος, δηλαδή, και περίμενε ο κόσμος να το πει, ρε παιδί μου, στην ΕΡΤ ο Ζιακόπουλος. Ναι. Ήταν και...
0: Στηρίζουμε Αρναούτογλου, αδερφό Γρηγόρη Σάκη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος
2: έβγαλε, ήταν αυτός που είχε καθιερώσει την ΕΡΤ3 τα μισά ώρα σχεδόν.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Τα βλέπε όλη η αγροτιά, γιατί τα λέγανε αναλυτικά από νομό σε νομό και τι θα κάνει και τούτο και τούτο. Όχι, αυτό η θερμοκρασία θα είναι από 30 μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί ανάμεσα θα είναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με σένα.
0: Ο καιρός είναι έθριος. Και δυτικά βρέχει.
2: Και δυτικά βρέχει.
0: Ναι.
2: Πού βρέχει.
0: Δυτικά πάντα δεν βρέχει στην Ελλάδα.
2: Το χειμώνα.
0: Ναι. Το χειμώνα, το φθινόπωρο, την άνοιξη.
2: Ποια είναι η πόλη με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις?
0: Έλα, η Άρτα.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν ήταν Γιάννενα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Έπεσες νούμερο 2 και νούμερο 3. Το νούμερο 1 δεν έπεσες.
0: Καλά το πάω δηλαδή. Περίμενε. Κάπου κατά εκεί θα ρε.
2: Κέρκυρα.
0: Έλα ρε. Σοβαρά.
2: Υψηλότερο ποσοστό βροχοπτώσεων στην Ελλάδα.
0: Ήθελε αυτός ο δάσκαλος να πάει στην Κέρκυρα να βρέχει. Άρα η ήλιος πρέπει να βρει, βροχή πες τον.
2: Κόρφου.
0: Κόρφου, yes. Ο Καλογερόπουλος θα σας έλεγε. Φάση, πέστε ρε το ξένο face. Α,
2: τι?
0: League face τώρα, εντάξει ρε παιδιά, έλα. Λίγκα φάση, θα το πούμε τώρα το league face.
2: Ναι, το Champions League, πώς το πούμε, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Το Champions League.
0: Λίγκα πρωταθλητών.
2: Τι λίγκα, ξένη λέξη είναι. Πρωτάθλημα πρωταθλητών.
0: Ναι, πρωτάθλημα πρωταθλητών, μπράβο, ναι, ναι. Καλημέρα, ρε πολυλογάδες. Πείτε τίποτα για τις μεταγραφές του Τρίλου. Είπαμε.
2: Κάτσε, έχει ακόμα.
0: Στην Ευρώπη θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός, τι λέτε. Εντάξει, Μάνο. Τα περιμένουμε να δούμε να το σηκώσει. Μόνο η Πετρούλα πετύχει το γερό κι άλλο. Καλημέρα, μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, καθαρά για λόγο στατιστικής και ενημέρωσης, όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, να δείτε πόσα χρήματα έχουν δαπανίσει μεγάλες ομάδες και πόσα χρήματα έχουν πάρει πωλήσεις παιχτών. Πολλά και αυτά που θα πούμε. Ολυμπιακός δεν ξέρω. Ολυμπιακός επειδή πούλησε Τζολάκι, πούλησε Ορτέγκα. Αυτό στην Brighton, πώς το λέγαμε.
2: Κωστίνια,
0: μπράβο. Μπορεί και να είναι ψιλομία ή άλλη, θα δούμε. Ακούγεται κανένα όνομα για μεταγραφή φόρ στον όφη ή άλλη θέση? Νομίζω ότι αν ακουστεί κάτι, θα ακουστεί μετά την πρόκριση στο Europa.
2: Ναι, αλλά το πάμε οριακά, γιατί την ευρωπαϊκή λίστα πρέπει να τη δηλώσει μέχρι τέλος Αυγούστου. Δεν πάει, δεν είναι, μετράει το 15 Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα δούμε που θα περάσουμε. Αλλιώς φτιάχνει ομάδα για conference.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο μήνας έχει 24 σήμερα. 24 δεν έχει. Ναι. Σε μια εβδομάδα τελειώνει.
0: Στην Πέμπτη, τα μάτσα θα δούμε τα
2: γύρω. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να περιμένεις εγώ την Πέμπτη και να πάρεις την Παρασκευή το Σάββατο στο Σέντερφορ.
0: Έχουν κάνει μια προεργασία, δεν θα ξεκινήσουν από το μηδέν.
2: Φαντάζομαι κι εγώ.
0: Παγάκια καφέ. Τραβάς τον καφέ σου κανονικά. Τον φτιάχνεις μέτριο γλυκό ή σκέτο. Το βάζεις σε παγωθήκες και έτσι όταν φτιάχνεις καφέ, ρίχνεις μέσα στο παγάκι του καφέ χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση του.
2: Wow.
0: Όπως κάναν παλιά που τα είχαν.
2: Ναι, και θα το κάνω σήμερα.
0: Που τα είχαν στις κανάτες μου, το φραπέ, θυμάσαι. Φτιάχναν μια κανατάρα.
2: Ο Λέτζος.
0: Σκέτο, μέτριο γλυκό, ε.
2: Ο Λέτζος. Στην κανάτα.
0: Έτσι το έκανε και αυτός. Ναι, αλλά αυτός είχε κάτι άλλο, wow, μια συνταγή, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, που, το έκανε, που έκανε την κρέμα πάνω στο φραπέ κάτι, και τότε μαζευόταν όλη η Αθήνα.
0: Ο Σιπιόνι όταν μπήκε στο παιχνίδι έγινε πιο γρήγορο, ή μόνο εγώ το είδα?
2: Έγινε ο Σιπιόνι, είμαστε, τα λέμε από πέρσι, από πότε.
0: Δεν μας έχει δείξει όμως. Δεν μας έχει δείξει
2: ο Μεντιλίμπαρ, τον κρατάει πίσω.
0: Ναι, ναι, τον κρατάει.
2: Τον κρατάει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, Σιπιόνι, δεν θα μπαίνει άλλο. Δεν θα κουνιέται παρά μόνο άμα αυτοί βαριούνται, ξέρω εγώ, θέλουν κανένα ρεπό.
0: Τι ακούμε πρωί-πρωί, δεν μας λυπάστε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Γεια σου, Λουκά. Ρε παιδιά, αυτός ο χειμερινός κολυμβητής.
2: Χειμερινός κολυμβητής.
0: Γιατί δεν βγάζει την καραμέλα από το σώμα κτλ. Γεια σου, Ανδρέα. Πέτρο, βάλει λίγο ποιότητα στη ζωή σου. Μια χαρά τραγούδι είναι. Καλημέρα σας, λέει ο Γιώργος. Αλλά λέει και ένα χαχά. Φίλε Βασίλη, εγώ αγόρασα έναν οξύδωτο ποτήρι το οποίο είναι για φρέντο εσπρέσο. Έχω παγωμηχανή σπίτι. Φτιάχνω παγάκια μόνος μου. Και από το πρωί που φτιάχνω τον καφέ από τις 6 ώρα μέχρι και 12.30 τα παγάκια συγκεκριμένα οξύδωτο δεν έχουν λιώσει ακόμα.
2: Ξέρεις ποιος
0: είναι.
2: Είμαι
0: τόσο ικανοποιημένος που να το ήξερα θα έπαιρνα και δεύτερο. Μπράβο.
2: Περίμενε να σου πω κάτι. Ένας δικός μας εδώ.
0: Ο Βασίλης δεν το παίρνει όμως μαζί από το σπίτι του καφέ.
2: Το ξέρεις ένας δικός μας εδώ ο οποίος έχει μεγάλη. Και εγώ δεν το ξέρα, μου το είπε μόνος του δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μεγάλη αγάπη για τον καφέ, αλλά πίνει μόνο δύο καφέδες τη μέρα.
0: Δεν έχει μεγάλη αγάπη.
2: Έχει μεγάλη αγάπη. Έχει δηλαδή το σπίτι του, το έχει γεμίσει με ακριβές μηχανές, καφέ, με τα πάντα.
0: Ποιος είναι?
2: Δεν σου πάει στο μυαλό πάντα. Ο Μπάμπης, ο παπάς του.
0: Όχι, πώς δεν μου πάει. Έχει
2: πάει?
0: Ναι, έχει λόξα.
2: Έχει λόξα.
0: Ναι,
2: αλλά να πίνεις μόνο δύο καφέδες τη μέρα.
0: Ναι.
2: Δύο καφέδες πίνω μέχρι να έρθω στην ΕΡΤ.
0: Σωστά. Σωστά. Τρελαμένος. Ναι, ναι, ξέρω. Μου τα έχει συζητήσει και εμένα, ναι. Ρε, εσείς είναι πολύ άβολο, με κοιτάνε περίεργα στο φανάρι.
2: Γιατί?
0: Τραγούδι που έβαλες. Διάφορα, δεν τα διαβάζω όλα, γιατί είναι λίγο πολύ τα ίδια. Οπ, σου λείψε ο δικός σου. Φαντάζομαι. Γιατί το κάνετε αυτό προνιάτικα, ρε παιδιά. Γύρισα και από διακοπές. Όλα λάθος. Καλημέρα από Κοζαριά, στο Βασιλάρα. Έτσι. Ρε Πέτρο, βάλε στο Βασίλη να ακούσει το τραγούδι. Μου το είχα πει τον Τσοπάνα Ρέιβ να αναβαθμιστεί η ποιότητα.
2: Μου το είχαν πει.
0: Μου το είχα πει. Τσοπάνα Ρέιβ, το θυμάσαι.
2: Τσοπάνα Ρέιβ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος αστέρας έγραψε αυτό το τραγούδι?
2: Κάποια στιγμή θα μετανοήσετε, κάποια στιγμή θα αναγνωρίσετε. Εντάξει, και θα πείτε τι έκανα τόσα χρόνια.
0: Τελιαρέτσας, καλό του Τελιαρέτσας, ο φίλος του Άρη ο Κώστας. Εν τω μεταξύ, με το που τελειώνει το «Ο Θεός να το κάνει τραγούδι», γελάει και ο ίδιος με αυτά που ακούει. Γεια σου, Παντελή. Λοιπόν, Τρίφωνας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τρίφωνας Αργοντίδης, μόνο ΑΕΚ. Σωστός. Καλημέρα. Κωνσταντέλιας ίσον κο, Καρέτσας ίσον τσας, Κότσας. Δεν. Θέλουμε κάτι πιο.
2: Ρε, ο Σαλάχ έβαλε δύο γκολ με την
0: Έβαλε, δράκο. Ναι. Μα το
2: και
0: Σαλάχ.
2: Κέρδισε η Τράμπσπορ 2-1 και τα βάλε και τα δύο Σαλάχ.
0: Ναι. Ο Χρήστος θέλει καμιά τριάδα να πάρουμε ανάσα, γιατί βλέπω εδώ ότι κάτι τον χάλασε. Την κυβέρνηση την είχε σόβερ, μάλλον. Τριάδα σήμερα έχουμε να πάρει ανάσα ο φίλος. Καμιά τριάδα σήμερα. Η Τσέλσι θα κερδίσει τη Φούλαμ σήμερα. Κάνα θέματα για αυτή. Υπάρχει κανάλι στο YouTube Σύλλογος Φίλων Κακής Μουσικής. Ψάξτε το πολύ γέλιο. Καλή συνέχεια, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Χάρης. Ο Τάκος ο Βασίλης. Καρέντε. Βασίλης από Αγρίνιο, μίλα όμορφα. Ανδρέα, απαντήσαμε πριν από λίγο σε αυτό που ρωτάς. Για τον Αντώνη, ναι. Αναμένουμε τα ευχάριστα με την κατάσταση πολύ δύσκολη. Για Γάμα Εθνική, αν έχουμε κανένα νέο, τι νέο?
2: Γάμα Εθνική. Πόσο όμιλους έχει, 55?
0: 4 νομίζω. Η Β' Εθνική ήταν δυνατή φέτος, Super League 2.
2: Ναι. Αυτή ήταν δυνατή.
0: Και μάλλον έρχεται κατά
2: γάμα, γάμα Εθνική. Πώς κάνανε 4 ομίλους μόνο?
0: Δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, τώρα πια σταματάνε αυτά τα πολλά.
2: Τα ταξίδια ρε. Όλοι μπαίνουν μέσα. Κανένας δεν θέλει να πάει Γάμα Εθνική. Παρετούνται όλοι.
0: Χρήστο, το διαβάσαμε. Το μήνυμα σου που έστειλες για τα αυγά. Το βάτραχο δεν τον έβγαλε από το στόμα ακόμα. Καρετσέλιας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Που στέλνει 41 βαθμούς. Α, να το ρε φίλε. Μετρολόγος μου έρχεται ο Καντερές. Ναι, είμαι γέρος, σημειώνει ο φίλος. Ο Γιάννης. Ο Καντερές, ναι,
2: Καντερές,
0: το ναι, ήταν από τους πρώτους. Σωστό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να το βάζετε κάθε μέρα να γελάμε με την αντίδραση του Πέτρου, να είστε καλά. Γεια σου, Χριστό. Εμένα στο μυαλό μου έρχεται η Πετρόλα, εντάξει. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Για να δούμε ποιον. Για να δω. Νίκος Καντερές, ναι, και αυτό λέει ο φίλος. Ναι.
2: Τάσο. Μας κάνεις καμιά έκπληξη με τον παγασιτικό?
0: Μην τυχόν, ναι. Θα φύγω, στο λέω. Θα φύγω.
2: Αν μπει παρατρία, μπορείς να φύγεις. 12 παρατρία.
0: Ο Ανδρέας Λαζάνης και αυτός με τον
2: Λαζάνη. Ο Ανδρέας Λαζάνης, ναι, και αυτός με
0: τον Λαζάνη. Σε εμάς φαντάζομαι θα ήταν. Παλιό θα το θυμάμαι. Θα ήταν ΕΡΤ. Ναι. Πολύ λένε για Νίκο Καντερέ, ωραία. Πέτρο, είσαι άδικος. Πολύ δυνατό κομμάτι και με νόημα.
2: Και με νόημα.
0: Ο Σάββας,
2: δεν καταλαβαίνουν. Όταν καταλάβουν, θα είναι αργά. Θα λένε τι χάναμε.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, αυτό με την πόλη με τις περισσότερες βροχές πρέπει να είναι η τέταρτη φορά που το ακούω από το στόμα σας. Και ο Πετράν είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που έχει την ίδια απάντηση.
2: Δεν μαθαίνει, δεν μαθαίνει.
0: Ρε Μάνο, τι έχει στείλει 9 μηνύματα, για να δω τι είναι αυτά. Φαντάζομαι μικρά. Έχουμε κανένα με Ολυμπιακό μεταγραφές, τα είπαμε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα είπαμε. Τέλειο το τραγούδι με το Φούρναρη, το έγραψα. Παρακαλώ, αφήστε τους μετεωρολόγους. Πάμε να πιούμε και τον καφέ, θα λιώσει ο πάγος. Χαχαχά. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα στην παρέα, καλή σεζόν. Από Κβαραχτσέλια στους δικούς μας Καρατζέλια. Βασιλιάκο, και εμένα μου αρέσει τρελά ο καφές και άκου να δει σύμπτωση. Δουλεύω σε καφεκοπτίο. Αλλά ελληνικού. Και δεν πίνω καν ελληνικό, αλλά μυρίζω ρόκλος. Εμένα μου αρέσει η μυρωδιά του ελληνικού καφέ.
2: Και εμένα μου αρέσει. Η μυρωδιά όμως.
0: Ναι, ναι, η μυρωδιά. Μυρωδιά. Ελληνικός...
2: Ίσως και η πρώτη τζούρα, έτσι, αλλά να πω.
0: Πρώτη-δεύτερη.
2: Πρώτη,
0: ναι.
2: Ξέρω
0: πρώτη,
2: εγώ δεύτερη, και
0: ναι. Αλλιώς, επειδή μου στο ελληνικό ήταν να κάνω μια γαβάθα, ξέρω εγώ.
2: Είναι μικρός, είναι τέτοιο, αλλά είναι πιο υγιεινό σίγουρα. Εντάξει, okay.
0: Καλημέρα κύριε. Άκου τώρα, πονηρό ο Θανάση. Μόλις βγήκα από το καράβι στην Ιγουμενίτσα. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι ολόκληρο.
2: Εύκολα.

0: κάνει sold out.
1: Το sold έχουμε μάθει τώρα. Έχουμε μάθει έτσι μας το είπανε, έτσι σας το λέμε. Mm. Καρδέλιας, ο Γιώργος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω έχει ο Καμαρά από τον Κοντούρη στον αξίζει τη στήριξη να έχει πάρει την άλλη βασικό τηλέμαχο. Παιδιά, δεν διαφωνώ καθόλου και μάλιστα.
0: Εσύ με διαφωνεί τώρα ο προπονητή, δεν ξέρει μόνο τι έχει τώρα. Τι είναι εξαδερφό στο Καμαρά.
1: Ρε Βασίλη, τώρα.
0: Κάτι κάνει ο Καμαρά. Ο Κοντούρη δεν ξέρω τι.
1: Ο Κοντούρη έχει στοιχεία το πρώτο. Επειδή μου μήκωσε
0: αυτή η σούπερ αγάπη για τον Κοντούρη, πρώτον ότι είναι Ελληνόπουλο. Και δεύτερον, επειδή δεν τον βλέπουμε να παίζει.
1: Πάντα όποιο δεν παίζει είναι ο καλύτερο.
0: Δηλαδή, αμάν πια τότε. Δεν τον βλέπω ο προπονητή όλη την εβδομάδα. Όλο τέτοιο. Δεν
1: τον βλέπω. Την Πέμπτη που ήσουν να δούμε τον Μπάμπη.
0: Προσωπικό.
1: Την Πέμπτη που ήσουν να δούμε τον Μπάμπη και μπήκα μέσα και συζητήσαμε δύο πράγματα. Επειδή ήταν τα παιχνίδια να γίνουν το βράδυ, είχα πει ότι ο Παναθηναϊκό του είχε βαρέσει μια πάρα πολύ μεγάλη καμπάνα στη Βουλγαρία όταν έκανε το 1-0 και έβαλε μέσα τον Τουμπά στο 60 πότε ήταν κιόλα και έκανε πεντάδα στην άμυνα. Εκεί οι αντίπαλοι του τον πίεσαν, τον ισοφάρισαν και ο Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, ήταν τυχερό που έβαλε τον γκολ αυτό από την προσπάθεια του Κυριακόπουλου και την έξοδο μεσολογίου που έκανε ο τερματοφύλακα και έβαλε τον 4 στον γκολ και πέρασε. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο μάτσο αυτό τώρα που έγινε. Ο Παναθηναϊκό κερδάει 2-0.
0: Κερδάει.
1: Τετέι, ωραία πράγματα κτλ. Λιβάι, ατομικέ.
0: Έπρεπε να κάνει αλλαγέ στο κέντρο. Συμφωνώ.
1: Έπρεπε να κάνει. Έπρεπε. Μήπω δύο αλλαγέ στο
0: κέντρο. Εντάξει, αλλά δεν είναι με τον Κοντούρη. Λέμε τον προπονητή. Α, άσχετο.
1: Α, τον Κοντούρη. Θα σου πω άλλο. Δεν σου πω τον Κοντούρη. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να κάνει αλλαγή στο κέντρο. Α, τον Κοντούρη. Βάλει τον Τζέριν. Και εμπειροσύνη και μπορεί να κρατήσει μπαλίτσα κτλ. Δεν είναι μόνο ότι κάνει αυτό. Πρώτον, βάζει δύο επιθετικού.
0: Μπορεί οι άλλοι να μπορούσαν να περπατήσουν πια.
1: Έναν. Φέρε έναν πιο πίσω.
0: Ο άλλο δεν θα έκανε. Δεν θα μπορούσε να περπατήσει.
1: Και το Ράστοντερ και τον Τέσσερ και το Γιάγκουστιτ, φίλε. Και ο προπονητή, δεν το θυμάμαι πώ τον λένε, τη Χράντερ Χράλοβε.
0: Μπορεί να πει είναι για το τρίτο.
1: Τι κάνει, φίλε. Είδε τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Φρεσκάρει μεσαία γραμμή, δεύτερο επιθετικό, πάρ το 2-2 με δοκάρια κτλ. Εντάξει. Νομίζω είναι λίγο πιο απλό από ότι το έχουμε εμεί στο μυαλό.
0: Εκ των υστέρων, εντάξει, μια χαρά όλα.
1: Μα εκείνη την ώρα το βλέπει το μάτ. Σάκη Θερνότο, το είπαμε και εμείς, Δάφινε. Λοιπόν, πάω τώρα στα message requests.
0: Τι requests τώρα, έχουμε άλλο. Α, δεν έχω σχέση με
1: αυτό. Δεν έχει ετοιμάσει τίποτα, γιατί το ξανά έχει ο Γεραμπής. Λοιπόν, Γιάννη, για να το στείλει ο Γιάννη. Έρικ Μπράκτερ και τα λοιπά. Αν γίνεται, μην αναφέρει το επίθετο μου. Είπαμε. Γιάννη μου, δεν το.
0: Η παιδιά, σα το έχουμε πει αυτό.
1: Θα γράφετε, ναι, ναι.
0: Θα γράφετε ναι όταν θέλετε επίθετο, θα γράφετε όχι όταν θέλετε μόνο το μικρό όνομα χωρίς επίθετο.
1: Ευχαριστούμε και τη Ρίτα, τον νέο κόσμο που το στείλε επίση, βεβαίω. Το Brad Stad, λοιπόν. Τι είναι αυτό. Καλημέρα, προπονητής. Μόλι το 99 ήταν ο Eric Brad Stad, ο Χοζάνη. Τι είναι αυτό που μας έστειλε, ρε. Τι είναι αυτό. Μια τηλεόραση. Και ένα φύση. Τι είναι αυτό.
0: Κατά λάθος το.
1: Άσερε που είναι κατά λάθος. Κάτι θέλει
0: Άσο,
1: να.
0: Άσο, το έχουμε.
1: Μην τυχόν.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Όχι.
1: Όχι, κρίμα. Κρίμα. Όχι, ρε Βασίλη. Πολύ
0: διαμαρτύρομαι.
1: Πολύ συναχωρητικά. Άρα ευκαιρία να δω και λίγο Insta.
0: Ωραία, πολύ πράγμα. Εντόνως. Να σου πω το καινούριο κούρεμα του Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε. Δεν έχει μαλλί καθόλου πια.
1: Ναι, και...
0: Το ξέρεις όλο. Αυτές είναι δραματικές αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Πρέπει να τα ξαναμακρύνει. Γιατί όπως του είχε πει ο Ζλάταν, το μαλλί είναι δύναμη σου και δεν πασάει το Σαμψόν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Καταλαβες. Εντάξει, μπορεί. Ο Χάλαντ, ό,τι και να κάνει.
0: Τι.
1: Παιχτάρα είναι το ΣΥΤΑΜ.
0: Εντάξει. Ό,τι και να κάνει, παιχτάρα. Α, δούμε τώρα. Α, δούμε. Τι ψάχνεις εκεί, ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις.
1: Όχι, κοιτάζω λίγο τα.
0: Γιατί θα αρχίσω να ψάχνω και
1: εγώ. Ένα Πετράν, βρήκα για Γαρέτσα Κωνσταντέλια. Απλά θα μπει και ο Εμρέ Καν. Α, Κωνσταντέλια Γαρέτσα, Εμρέ Καν, δηλαδή κουκουέ. Αντρέα, εντάξει, μπορεί και λίγο καλύτερα. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Ουαλία με 18 βαθμούς. Δεχόμεθα φιλοξενούμενους να κεράσουμε fish and chips με δροσούλα και πυρίτσα.
0: Πού?
1: Ουαλία.
0: Ουαλία στο Κάρντιφ έχω πάει. Πολύ ωραίο κάστρο. Και ήταν εκεί πέρα στο Κάρντιφ. Έχω ζήσει εκεί μια μοναδική στιγμή. Εκεί γιορτάζουν πολύ έντονα τη γιορτή Guy Fawkes.
1: Guy
0: Fawkes. Δεν ξέρω, μια περίεργη γιορτή που έχουν οι Άγγλοι. Ήταν ένας, είχε πάει να βάλει φωτιά στο κοινοβούλιο. Και τον τζακώσανε.
1: Και τον γιορτάζουν τώρα.
0: Και γιορτάζουν.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ναι, άμα σου λέω.
1: Έλα. Λοιπόν, για περίμενε.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Περίμενε, όχι, όχι, δεν πάει. Περίμενε. Όλα θα γίνουν.
0: Μπλόκαρε το, μην τον αφήνει να κλείνει τον αέρα. Μπλόκαρε το, μην τον αφήνει να κλείνει τον αέρα. Ορίστε, υπομονή, αδερφέ, Γιάννη.

0: λοιπά. Όλοι αυτό λένε εδώ πέρα. Υπομονή και τέτοια πράγματα. Στείλε με 30 να πάρουμε. Θα στείλω χάρη. Χρήστο. Δελιαρέτσε.
1: Έλα, μωρέ, δεν κολλάει τώρα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένα κάτι ωραίο δηλαδή τέτοιο.
0: Ναι, αλλά με αυτό που κάνει εδώ τώρα.
1: Χάνουμε τον παγαστικό. Δε.
0: Κρίμα, όχι.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Κρίμα που το χάνουμε τον παγαστικό. Εσύ. Μακάρι η Παναγία να το παίζαμε, να το κάνουμε και σήμα. Οχ, ευτυχώς ήρθαν μηνυματάκια στο Viber. Δόξα να έχει. Δεν είναι αγάπη προς τον Κοντούρη, είναι ότι ο Καμαρά δεν κάνει. Ο Καμαρά, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παίξει καλά, αλλά έχει καλά στοιχεία. Θα το δείτε προσεγώς. Χρήστο Φρόνημα. Μανώλης, όχι. Ένα σκέτο όχι. Ωραίο. Για το φίλο που δεν θέλει διφθάρσεις και ειδήσεις. Σκύλα γέννησε 8 υγιές του κουταβάκια, νεαρός πέρασε το πανεπιστήμιο της επιθυμίας του, ο Μίτσος βρήκε γκόμενα κτλ. Χάρης Γιάννα. Υπομονή. Ο Γιάννης λέει το βάλει στο τέλος για να γλιτώσει, το βάζει στο τέλος του τραγούδι για να γλιτώσει το κρά. Σωστά. Αυτός δεν λέει το ντέι τα αλογάκι μου, όντως.
1: Το
0: ντέι αλογάκι μου. Έχουμε βγάλει και τέτοιο τραγούδι εμείς ο χορευτές.
1: Δεν ξέρω.
0: Άσε μας Μανώλη, μπακριτζής θεός. Βασίλη, βάλε από το Αττικόν το πολλαπλό σαν είδωλο.
1: Α, είναι φοβερό αυτό.
0: Αχ, κρίμα που δεν προλαβαίνουμε, κρίμα που δεν προλαβαίνουμε. Σχετικά με το Σαλάχ, έβγαλε τα επιδόματα για τα χαρτιά υγείας, λέει ο φίλος.
1: Λοιπόν, λίγο δώσε στο φίλο κάτι. Δηλαδή, δώσε.
0: Δεν δίνω.
1: Δώσε στο φίλο κάτι. Να ακούσουμε πώς είναι αυτό. Για να ρετάσω.
2: Και χάθηκε στη νύχτα. Σε αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μου
0: αυτό.
1: Ναι, ακροατής, κάνε μια χαρά ακροατή, όχι για μένα.
0: Όχι για μένα. Γλεντάει, κάνει τρολ. Τι σάβου, τι είναι αυτά εδώ πέρα τα πράγματα τώρα.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sports. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Σελεμέδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Επίσημη πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα το Ολυμπιακό στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, Έντσον Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο με το διεθνή 26χρονο Κροάτι κεντρικό αμυντικό να περνάει από εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Άρη με ετήσιο δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης. Στα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Σούπερ Λίγκας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, ο Φιβόλος 2-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τον Ενδιαγέ, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και σήμερα θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βόρα καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Το τελευταίο εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τη Μαρκό. Σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 6 το κλειστό του ΟΑΚΑ την Κύπρο με μετάδοση από Era Sport και από Air Sport 2. Τη δεύτερη θέση του επικοντό του Diamond League της Σιλεσίας πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6 μέτρα και έμεινε πίσω από τον Αρμάντου Πλάντης που πήδηξε 6-20. Την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τενερίφης κατέλευε η Εθνική Νεανίδων του Πόλο, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι της Τσεχίας βρίσκεται η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1, ζευγάρωσε τις νίκες της στη διοργάνωση και αύριο παίζει στις 5 με την Αυστρία. Ακόμη 6 μετάλλια για την Ελλάδα στην κολύμβηση των Μεσογειακών του Τάραντο, 2 χρυσά για την Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα και τον Απόστολο Χρήστο στα 50 ύπτιο, 3 ασημένια από τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα, τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 ελεύθερο και την ομάδα σκυταλοδρομία στα 400 μεικτού ομαδικού μίξτ και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 200 ελεύθερο. Πρεμιέρα στο τουρνουά Winston Salem για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Δεύτερη σερή καροσημαία για τον Λάντο Νόρις, που πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κιμ Αντωνέλη και στην τρίτη ο George Russell. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier, Manchester City Bournemouth 2-1, Newcastle Liverpool 2-2 και Brighton Aston Villa 4-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Atletico Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0 και Elche Barcelona 0-5. Για την πρεμιέρα του καμπιονάτου, Frosinone Juventus 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1 και Torino Milan 1-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1, Zelil 0-2, Havre Monaco 0-1 και Rennes Paris Saint-Germain 2-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Φώτης Παρόλας φυσικά με Μπαλά κι άλλα.
1: Era Sport 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
11: Τονούσα τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, καλή την πάρα καμπάνης 1-0. Στο έκτο λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ.
12: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφι που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφι Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
13: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζίφκοβιτς. Το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου με το αριστερό, ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα, 4-0 για τον ΠΑΟΚ από το Ζίφκοβιτς.
14: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε, πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός ο Γκούσταβ Γκράναθ και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς χειμερινούς. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, άρχισε η επιστροφή των μυρίων, σιγά σιγά, δειλά δειλά. Βέβαια κάποιοι τώρα έβγαιναν, τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους, τις άδειές τους. Αλλά τα πράγματα ακόμα είναι λίγο μεικτά. Μετά στο Σολεμέζη στην ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Μπάτζιο στις επάλξεις, στην παραγωγή της εκπομπής, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια κοντά σας μέχρι τη μία.

Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε αλλιώς, έτσι δεν είναι, φίλες και φίλοι, με αυτές τις θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40, 38-39. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, έτσι και αλλιώς, αφού έχουμε για τις 4 από τις ομάδες μας κρίσιμους δύσκολους αγώνες. Καταλαβαίνετε, έρχεται και ο καύσωνας να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, ακούσατε και τα γκολ, αρκετά γκολ ήταν. Έτσι ή αλλιώς οι Big Four από τους Big Five πήραν τις νίκες, εύκολα ή δύσκολα, οι περισσότεροι εύκολα, άλλοι δύσκολα, άλλοι δυσκολότερα. Ο Άρης κατάφερε μια μεγάλη ανατροπή, βέβαια κάτω εκεί στην Καλαμάτα οι φίλοι μου διαμαρτύρονται ακόμα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, εκεί μας αδίκησε, εδώ δεν μας ευνόησε και ούτω καθεξής. Είναι μια δύσκολη στιγμή όταν προηγείσαι, είσαι νεοφώτιστη, προηγείσαι μέχρι το πόσο, το 86, 87, τέλος πάντων εκεί, και ξαφνικά έρχονται τα πάνω κάτω. Τι να κάνεις. Down in a small Italian day, after my daily cappuccino. Καπουτσίνο, σε λίγο θα ακούσουμε και εσπρέσο μακιάτο, το έχει ετοιμάσει ο Τάσος. Σε λίγο, Τάσο, μισό λεπτό να τελειώσω τον πρώτο καφέ και μετά να πάω στα δεύτερα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 Σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Στο Viber, στην εφαρμογή μπαίνετε, βρίσκεται στο ψαχτήρι το λογαριασμό της Eraspor. Μπαίνετε μέσα και στέλνετε τα μηνύματα και βέβαια το mail eraspor@ert.gr. The stars are twinkling up above. I close my eyes and I remember. Δεν κρατιέμαι, έχω μια ιδέα και θέλω να την κουβεντιάσουμε μαζί σας, να γυρίσουμε λίγο, λίγα χρόνια πίσω, όχι πολλά. Στην αρχή σκέφτηκα κάμια κοσαριά, αλλά λέω άστο καλύτερα, μην το πάμε, μην πάμε κατευθείαν στα βαθιά, αργότερα να δροσίσει λίγο. Πάμε 10 χρόνια πίσω να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δείτε δηλαδή ότι λίγο πολύ τα πρωτοσέλιδα λες και είναι ανά την εποχή, ανά την εβδομάδα, ανά τους αγώνες, τις δυσκολίες και όλα αυτά. Λίγο πολύ είναι μία μερίδα από τα ίδια. Γρήγορα γρήγορα, δεν θα τα μακρηγορήσω. Λοιπόν, πάμε 24 Αυγούστου του 2016, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι. Έτσι, ίδια συνταγή λέει εδώ για τον Παναθηναϊκό, πώς θα παίζει, πώς θα αναπτύσσεται η ομάδα, έτσι, 3-4-2-1 ήταν τότε το σύστημα. Ήμασταν λίγες μέρες πριν από το να βγουν οι καλύτεροι παίχτες της χρονιάς, του 25 δηλαδή, έτσι, Γκριτσμάν. Μπορεί να αξίζω τον τίτλο. Ρονάλντο, ίσως η καλύτερη μου σεζόν. Μπέιλ, έζησα μεγάλες στιγμές φέτος. 10 χρόνια πίσω, έτσι. Αύγουστος 24. Κάτω χαμηλά. Και Ορλάντο Σα. Τα βλέπετε για τον ΠΑΟΚ. Μιλάνοφ για τον Άρη. Έτσι. Τελειώνουμε όσον αφορά τις μεταγραφές και την ενίσχυση των ομάδων, αλλά γενικότερα συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού.

Τότε υπήρχε και μια εφημερίδα, την έχουμε ξεχάσει, η Γάτα. Δεν ξέρω αν σας θυμίζω αρκετά. Σούπερ μεταστροφή από τον Αλισανδρίνη. Λέει νέο Ρωμέν για Ολυμπιακό. Ο Ιταλός ατζέντης που κλείνει στόπερ στη Ρώμη. Τώρα βέβαια αυτά τα μισά έγιναν, τα άλλα δεν έγιναν. Και από τα μισά, αν πάρετε τις υποσχέσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Αριστερά, Champions League. Στα όπλα, ο Αποέλ κόντρα στην Κοπενχάγη. Ανοιχτοί λογαριασμοί, Ροστόφ Άγιαξ. Ο Μιλάνοφ έκανε κλικ στον Τιμούρ για τα εξτρέμ. Για την ΑΕΚ πάντα, έτσι. Πόσα ζητάει ο Μπέρκ και πόσα του δίνουν όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, που έγραφε κάτω-κάτω η εφημερίδα, η Γάτα, έτσι. Γιατί υπάρχει αισιοδοξία πως δεν θα χαλάσει η ανανέωση. Κι όμως, πέρασαν 10 χρόνια.

Πάμε και λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, μέτρο Σπορ. Έπεσαν οι μάσκες, αποκαλύφθηκαν οι φρουροί του αμαρτυλού ποδοσφαιρικού καθεστώτος. Μαγνήτες, κάνιας, μάτος, μπίσες, βαρτζάλμα. Τι σας λέω τώρα, βλέπετε πώς ταξιδεύεις και λες, έλα, τι έγινε, πού ήμασταν τότε, τι κάναμε. Στόχος η κορυφή, λέει, για τον ΠΑΟΚ, δυνατός και ενισχυμένος για τα play-off, κάθε μέρα και καλύτερη, λέει η εφημερίδα για τις ομάδες και του Άρη, που αναφέρεται τελική ευθεία, ΠΑΕ Άρης, καταρχήν συμφωνία με Ποτουρίδη και άλλους παίχτες για την ενίσχυση της ομάδας. Γρήγορα, γρήγορα ένα πέρασμα από την αθλητική ώρα των σπορ. Μιλάνο, αυτοδανεισμό του με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι επιχειρεί η ΑΕΚ. Σοβαρές σκέψεις για Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Λες και ακούτε το σαν σήμερα περασμένων δεκαετιών. Τα βλέμματα στον Πατίτο, δύο ξένοι στόπερ στα υπόψη για την ενίσχυση της άμυνας της Ένωσης, λέει η εφημερίδα.

βέβαια και άλλη εφημερίδα η οποία δεν υπάρχει πια, η Πράσινη. Όσο και αν φτιάχνετε κλίμα εναντίον του, ο Πεκταράς θα σας απαντήσει με το μοναδικό τρόμο που ξέρει. Ο λόγος για τον Μπέργκ, υπάρχει και φωτογραφία, γίνεται και ένα λογοπαίγνιο κάτω για τα σύστημα που θα παίξει ο Στραματσόνη. Ωραίο πέρασμα προπονητή και αυτό, έτσι. Άστραψε και βρόντιξε στο Καρπενήσι η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού και η προετοιμασία της. Ξέρω ότι περιμένετε να διαβάσω και την περίφημη εφημερίδα Γαύρος. Μόνο πρόκριση, λέει, απόλυτη προτεραιότητα η παρουσία του στους ομίλους στο Ευρώπα. Στο Ευρώπα τους έχει εξασφαλίσει φέτος, πάει πιο ξεκούραστα. Και μετά οι βόμβες. Μόνο πρόκριση, λέει η εφημερίδα. Σπουδαία νέα για ο Μαρ. Ξεκίνησε ήδη προπόνηση. Έτοιμος για γλέντια ο Μαρίν. Πήγε ρέντι και προπονήθηκε. Έρχεται ο Νιλμάρ, γράφει η εφημερίδα. Δυνατά για Καρντόσο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι η εποχή που οι εφημερίδες γράφουν ονόματα, γράφουν ποιος θα έρθει. Ελπίδες δημιουργούνται. Όνειρα περιδιαβαίνουν το μυαλό και όχι μόνο όλων των φιλάθρων. Όλες τις ομάδες. Ο πρωταθλητής εξάλλου το λέει ξεκάθαρα, έτσι. Πάθος για την πρόκριση και μετά αεροδρόμια. Πρώτα περνάμε δηλαδή και μετά αεροδρόμια. Φέτος που έχουμε περάσει δεν χρειάζεται το πάθος. Πάμε κατευθείαν αεροδρόμιο. Παίζει και ο Νιλμάρ με την Αρούκα να θεωρεί τελειωμένη την απόκτησή του αν δεν κάνουν ξανά τερτύπια οι Άραβες. Θετικός ο Καρντόσο και άλλες πολλές αναφορές που αφορούν το παρελθόν. Διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα, μην γίνει κανένα λάθος, μην γίνει καμιά παρεξήγηση. 24 Αυγούστου του 2016. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι, ένα έτσι πέρασμα, ένα ταξίδι στο χρόνο που το φως γράφει. Μπορεί να σου βγάλει φάση από το πουθενά, λέει για τον Μάρκο Μαρίν. Χαμηλότερα τώρα μόνο η Αρούκα, πρέπει να πει το ναι για να έρθει ο Καρντόσο και αν και εφόσον ο Νιλμάρ. Εντάξει. Το θέμα είναι να περάσουμε το κλίμα, να περάσουμε αυτό που ακριβώς περιγράφεται από τις εφημερίδες και να δούμε ότι, εντάξει, να μην τα βλέπουμε τα πράγματα και λίγο πιο ψύχρεμα.

Δεν ξέρω πώς θα ακούτε αυτά τα πρωτοσέλιδα, είναι ταξιδιάρικα. Πάμε στην Live Sport και λέει Ρολάντο, τον επιβλητικό Πορτογάλο διεθνή αμυντικό, ψήνει η ΑΕΚ, τον έχει βάλει στο γκριλ και τον ζεσταίνει. Πώς αντέδρασε η ΑΕΚ στις συνομιλίες, έτσι, μιλάει και με Μιλάνοφ, λέει. Δικό μας είναι ο Νιλμάρ από πλευράς Ολυμπιακού, οι δηλώσεις αυτές, ο Νάνο φέρνει σύφο αν, εάν και εφόσον.

Πάντως έχω την αίσθηση ότι εκείνη τη χρονιά, αλλά και όλες τις προηγούμενες, όσο πέραμε προς τα πίσω, προς το παρελθόν, ακούγονταν πιο πολλά ονόματα. Έτσι να, τώρα είμαι στη Sport Day και λέει «Στόπερ από το Κονγκό για τα καλά, προβάδισμα ο Σαμπά για τον Παναθηναϊκό, φορτσάρι για τον Φορ, τα βρήκε με ποτουρίδι ο Άρης». Χαμηλότερα για τον Ολυμπιακό, παιχνίδι με 2, είναι κοντά σε Νιλμάρ και Καρντόσο ο Ολυμπιακός. Φουλ για Μιλάνοφ όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα σε γενικές γραμμές πριν 10 χρόνια. Λίγο πολύ, μη μου πείτε ότι διαφέρουν, μόνο τα ονόματα αλλάζουν. Το στυλ, η διάθεση, το πώς θα ενισχυθούν οι ομάδες, πώς τελικά ενισχύονται, πού θα θέλαμε να βρισκόμαστε, πού τελικά βρισκόμαστε και τι συμβαίνει, λίγο πολύ είναι το ίδιο. Μόνο τα ονόματα αλλάζεις και φτιάχνεις ένα πρωτοσέλιδο.

Πολλές καλημέρες από τους φίλους. Γράφουν εδώ ο Χάρης, ο Μανώλης, ο Δημήτρης στέλνουν τις καλημέρες. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Ζέστη πολύ αυτή την εβδομάδα. Πήρατε μια γεύση το Σαββατοκύριακο, αλλά έναν κορύφωση θα έρθει αύριο μεθαύριο. Και από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο τελευταίος καύσωνας. Πού τον θυμήθηκες, λέει το Στραματσόνι, λέει ο Τζιμ. Μα ο σκοπός και ο στόχος αυτής της αναφοράς, της σύντομης, ήταν το ταξίδι στον χρόνο αφενός. Αφετέρου είναι να δούμε, ας πούμε, με τι προσδοκίες έρχονται κάποιοι, έτσι, για την κάθε ομάδα, για τον κάθε σύλλογο, στην κάθε χρονική στιγμή, και πώς διαψεύδονται αυτές, πώς όλα αυτά μας ταξιδεύουν και βλέπουμε ότι και με το πέρασμα των χρόνων, πώς έλεγε το τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.

Μπράβο κύριε Τάσο. Ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του από τα Τρίκαλα, τα δυο στενά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στέλνει και σε εμάς. Καλές εκπομπές. Δροσερές στιγμές σας εύχομαι, είτε είστε στην παραλία, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Το air condition δουλεύει. Να παρακαλάτε μην κοπεί κανένα ρεύμα και τρέχουμε όλοι. Οι δρόμοι σχετικά ακόμα άδειοι είναι. Υπάρχει μια ροή προς το κέντρο, αλλά και κάποιοι φεύγουν. Ακόμα και αυτή η εβδομάδα είναι καλή. Ωραίος ο Χάρης. Ρε Φώτη, λέει, δεν διαβάζεις και καμιά εφημερίδα που παίρνει το πρωτάθλημα, η Πανάθα, να χαρούμε λίγο? Πρέπει να πάω πολύ πίσω. Όχι και στα αραμαϊκά, εντάξει. Λοιπόν, ο Χάρης από τα Γιάννα. Καλημέρα, Χάρη. Δικός μας άνθρωπος είσαι, Χάρη. Έχεις το ελεύθερο να λες τα πάντα. Έτσι με χιούμορ και τέτοια αντιμετώπιση νομίζω είναι το ζητούμενο για όλα τα θέματα. Μακάρι να τα αντιμετωπίζαμε όλα έτσι. Να στείλω και τους χαιρετισμούς μου εδώ στο Δημήτρη που στέλνει Greek Κωνσταντέλιας Καρέτσας. Δημήτρη, θα το πω έτσι, αλλά κρατάτε τα αρχικά και λέει Greek Κωνσταντέλιας Καρέτσας, κόβετε όλο το υπόλοιπο, κρατάτε τις πρώτες συλλαβές και διαμορφώνετε ακριβώς τι θέλει να πει ο Δημήτρης. Καλημέρα Παναγιώτη. Αεροφωτογραφία, τι, από τον drone είναι αυτό, από την Γαργαρού εδώ στη Μεσσηνία. Μια χαρά σε βλέπω Παναγιώτη, ρίξε μια βουτιά εκεί πέρα να δροσιστείς. Και καλό είναι όλοι όσοι είναι κοντά στη θάλασσα μέχρι και το βράδυ. Ο μόνος τρόπος να δροσιστείς πραγματικά, μπαίνεις, βγαίνεις, στεγνώνεις, ξαναμπαίνεις, κοκ.

Κατά τα άλλα, καλά αναφερθήκαμε στο παρελθόν και στα πρωτοσέλιδα, έτσι να κάνουμε μια σύνθεση, να κάνουμε ένα πέρασμα από τα site εδώ τα αθλητικά. Δεν έχουμε κάτι το οποίο να ξεχωρίζει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Dortmund μπορεί να έχασε, αλλά οι δικοί μας άνθρωποι ενθουσίασαν, όχι μόνο τους δικούς μας, αλλά και τους φιλάθλους της Dortmund. Για τον Τζόλι τι να πούμε, έτσι, τα λέει ο Αρτέτα καλύτερα από όλους. Και η παρουσία του για μία ακόμα φορά σαν βασικό και τον περίπατο που έκανε απέναντι στην Coventry. Έχουμε και την οριστικοποίηση του Super Cup για την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Ντουμπάι, έτσι. 18 του μήνα αργούν αυτά, αλλά καταλαβαίνετε, τώρα βγήκαν στα πρωτοσέλιδα, θα λέγαμε, σε άλλη περίπτωση, αλλά στην πάνω-πάνω βιτρίνα των sites. Και βέβαια από εκεί και πέρα, για τις βελτιώσεις των ομάδων που πρέπει να παρουσιάσουν μέσω εβδόμαδα, δεν πήραμε γεύση από Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό, αν συμφωνείτε ή όχι, με την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού εν ώψη του σοβαρού κρίσιμου αγώνα απέναντι. Τάσο, κράτα το αυτό, βάλε το τραγουδάκι που μου είπες, Εσπρέσο Μακιάτο το λένε, από Εσθονία, μην κάνω κανένα λάθος, αφιερωμένο στους φίλους που πίνουν αυτή την ώρα τον δεύτερο καφέ. Όχι αυτούς που πίνουν τον πρώτο, ούτε αυτούς που πίνουν τον τρίτο. Πάμε, Τάσο, το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο Tommy Cash. Μην γίνει κανένα λάθος και μπερδευτώ. Tommy Cash, λοιπόν, θα μας οδηγήσει το τραγουδάκι στα νέα από το γειτονικό στούντιο Earth News Radio και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινο συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας ΣΟΟ το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούτε, Era Sport.

25 λεπτά ακόμα. Έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Να ενημερώσω μόνο ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία στο Augsburg 10 παρατέταρτο 27 Σεπτέμβρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Στη διάθεση των Ελλήνων φιλάθλων βρίσκονται από σήμερα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της εθνικής με τη Γερμανία. Έτσι, 27 Σεπτέμβρη στο Augsburg, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη, όπως είπαμε, 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, μην μπερδευτείτε, 9 παρατέταρτο ώρα τοπική. Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του pamepavlaethniki.gr για όσους ενδιαφέρονται, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Τα εισιτήρια για τις θέσεις των Ελλήνων φιλάθλων W1, W2 και όρθιες κοστίζουν από 18 ευρώ μέχρι 99. Θυμίζουμε με την ευκαιρία το πρόγραμμα της Εθνικής: 24/9 Σερβία-Ελλάδα, 27/9 Γερμανία-Ελλάδα, 1/10 Ελλάδα-Ολλανδία, 4/10 Ελλάδα-Γερμανία, 13/11 πια Ολλανδία Ελλάδα και 16/11 Ελλάδα-Σερβία. Και μια και λέμε για τις εθνικές, πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Είδαμε το πρώτο φιλικό πώς πήγε. Ελλάδα-Κύπρος, νέο τεστ πριν από τα κρίσιμα για την επίσημη αγαπημένη. Η Εθνική Ελλάδος δίνει αύριο, μάλλον σήμερα, στις 6 το δεύτερο φιλικό της απέναντι στην Κύπρο, στα πλαίσια της προετοιμασίας για το παράθυρο του Αυγούστου. Γενικά τα πράγματα είναι δύσκολα μετά το 3-3, όπως μπαίνουμε και γιατί κουβαλάμε τις ήττες και τις νίκες της προηγούμενης σειράς, καταλαβαίνετε. Και μόνο νίκες να κάνεις, πάλι δεν εξασφαλίζεις τίποτα. Απλώς μπορεί να βελτιώσεις λίγο την κατάσταση, τη θέση στην οποία δυστυχώς έχεις βρεθεί.

Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί τώρα έχω εδώ τα μπροστά μου τα αρχεία τα οποία δημοσιοποίησε. Βλέπετε, έχω πάρει το σοβαρό μου. Το FBI. Για όσα έγιναν, λέει, και μάθαμε για τους, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Έλα. Οι Ομοσπονδιακές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, έδωσαν στη δημοσιότητα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν με ασφάλεια οι εκδηλώσεις του Μουντιάλ, έτσι, του 26, και μας προετοιμάζουν για το 28 τι έχει να γίνει. Τόνισαν την πολιτική μηδενικής ανοχής, πτήσεις drones. Καταλαβαίνετε τώρα, εκτός από τις πτήσεις έχουμε και τις σταθερές κάμερες, μην το ξεχνάτε αυτό. Κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων του Super Bowl του 27, θα γίνει εκεί ένα ακόμα τεστ για να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 28. Αξιωματούχοι του γραφείου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών στο Λος Άντζελες επένεσαν το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις του Μουντιάλ, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλη τη χώρα, μιλάμε για μόνο τις ΗΠΑ, έτσι, ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντικό περιστατικό, παρά το γεγονός ότι είχαν περισσότερους επισκέπτες από το παγκόσμιο κύπελλο του 1994. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι διοχετεύθηκαν σημαντικά κονδύλια στις 16 διαφορετικές πόλεις υποδοχής, σύμφωνα με τον υποδιευθυντή γραφείου της Federal Bureau of Investigation του Los Angeles, Patrick Grandy. Λοιπόν, πάνω από 300.000 έρευνες ιστορικού για παίχτες, δηλαδή έψαχναν, ξέρετε, είχαν μπει μέσα και κοίταγαν τα κοιτάπια. Είχαμε δυσάρεστες, πώς να το πούμε, εξελίξεις για τους παίχτες, τους παράγοντες και άλλους, όχι μόνο του Ιράν, αλλά και σε άλλες ομάδες. Περισσότεροι από 5.000 υπάλληλοι του FBI συμμετείχαν στην έρευνα και στην αστυνόμευση. Τώρα, εργαλεία υπάρχουν, λέει, για επιθέσεις μοναχικών λύκων και τα drones, τα οποία προσφέρουν τα πάντα, ελέγχονται τα πάντα, παρακολουθούνται τα πάντα, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τι άλλο να σας πω. Μέσω της συλλογικής δράσης, λέει, σε όλη τη χώρα οι αρχές συνέλαβαν 80 διακινητές ανθρώπων, διέσωσαν 33 ανηλίκους από κυκλώματα σεξουαλικής εμπορίας. Ξέρετε, γιατί παράλληλα με το Μουντιάλ έτρεχαν και οι άλλες υποθέσεις. Καταλαβαίνομαστε, έτσι. Οπότε, αφού υπήρχε τόσο μεγάλη αστυνόμευση, πιάνανε και άλλους. Έτσι, παράλληλες διεργασίες. Κατά τη διάρκεια, λέει, των 39 ημερών του Μουντιάλ, το κέντρο πληροφοριών του FBI λειτουργήσε ως κόμβος για 400 υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με τον Grandy, μετά την εμπειρία από το παγκόσμιο κύπελο, το FBI βαδίζει ολοταχώς για προετοιμασία για το Super Bowl, όπως είπαμε, το Φλεβάρι, και μετά έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Αργούμε για εκεί. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μέχρι τότε. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να κάνουμε τα βήματα που απαιτούνται, παρά τις ανησυχίες ότι το προσωπικό του LAPD, είναι το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, δεν επαρκεί για την πλήρη προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς. Όταν θα επισκεφθούν την πόλη άνθρωποι από 200 χώρες, ο Grandy δήλωσε του FBI είναι σε επαφή με αυτούς τους ομοσπονδιακούς, πολιτικούς και διεθνούς εταίρους. Έχουμε μια φανταστική πόλη, λέει, τελειώνοντας, μια φανταστική περιοχή, και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε εδώ στο Λος Άντζελες και στην ευρύτερη περιοχή, όταν η καθιστικαστική ήταν η καθιστική τοποθέτηση του Grandy. Τώρα, μοναχική λύκη. Όσα έμαθε για το FBI, που εκτός από τους αγώνες, τα drones έβγαλαν στο φως και έγιναν και άλλες συλλήψεις όσον αφορά το σεξ, το trafficking και άλλες υποθέσεις με ναρκωτικά και όχι μόνο. Όλα αυτά θα μπουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στο μήλο, θα τα ανακατέψουν και θα είμαστε πανέτοιμοι για την επόμενη διοργάνωση. Μπαίνουμε στην εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα δίνει λύσεις και θα προσφέρει διάφορους αυτοματισμούς, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά σχεδιάζονται, αλλά λίγα δρομολογούνται.

Πάμε στους φίλους. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα λέει: ζητήσαμε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά για να κερδίσουμε την Κράλοβε. Μικραίνουν την ομάδα έτσι. Αυτές οι κινήσεις. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, αποδεικνύεται ότι είναι κρίσιμος αυτός ο αγώνας. Δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα. Οπότε ίσως να τα ξέραν αυτά οι κρατούντες, οι διοικούντες και οι κινούντες τα νήματα. Γι' αυτό προσέτρεξαν σε αυτή την επιλογή, σε αυτή τη λύση. Καλησπέρα. Ο Παύλος από την Καλαμάτα στέλνει τα χαιρετίσματά του. Παύλος, πιστεύω κάτω εκεί θα είναι πολύ ζεστή η μέρα και γενικότερα αυτά τα 24 ώρα. Μέχρι Τετάρτη, από Πέμπτη λέει λίγο το πράγμα θα αρχίσει να χαλαρώνει. Ο Μέλος είναι κοντά μας, στέλνει τις καλημέρες, το καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τον Γιάννη από την Κόρινθο. Για τον Κωνσταντέλια, τον πει λέει καραντσέλια. Νομίζω ότι υποσιάστηκαν πάρα πολύ οι φίλοι της Ντόρτμουντ για το διάστημα που έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, για τον τρόπο που χειρίζεται την μπάλα, για τον τρόπο που μοιράζει το παιχνίδι, και μην ξεχνάμε ότι ήταν η αρχή, η πάσα που έδωσε στον ξεμαρκάριστο αριστερά εξτρέμ της Ντόρτμουντ για να κάνει την πάσα προς το πέναλτι και να έρθει το γκολ έστω και με λίγη τύχη. Καλημέρα στο Σταύρο από Αθήνα. Ο Θέμης στέλνει τις καλησπέρες του. Να πούμε για τον Τζολάκη ότι πήγε πολύ καλά με τη Χαλ. Ναι, ναι. Και πήρε βέβαια και την πρώτη νίκη. Νομίζω τα Θέμη, οι Έλληνες πάνε πολύ καλά έξω. Και αυτή η τριβή τους με δυσκολότερα πρωταθλήματα, με παίχτες οι οποίοι είναι, πώς να το πω, πιο ταλαντούχοι, πιο δυναμικοί, πιο άλλοι εργομετρικά με καλύτερες επιδόσεις, αυτό μόνο καλό μπορεί να τους κάνει, αλλά περιμένουμε αυτό να το δούμε και στην εθνική, στους αγώνες που νωρίτερα και τις ημερομηνίες είπαμε εδώ σε εσάς και τις μοιραστήκαμε μαζί σας.

κάνεις τώρα. Απευθύνομαι στον τραγουδιστή, έτσι. Έχει και αυτό τον πόνο του. Απευθύνομαι στο Γιάννη 21 από την Κόρινθο. Το τραγούδι που βάλαμε νωρίτερα, Γιάννη μου, ήταν απάντηση στον προβληματισμό του προηγούμενου δίωρου, του Πέτρου και του Βασίλη, για όλα αυτά, για τους καφέδες που υπόθηκαν και όλα αυτά. Είχε παραλείπτει, έτσι. Και βέβαια περιμένουμε να μας στείλεις το τραγούδι που περιγράφεις, αφού το έτσι μελετήσουμε και αυτό, να το προωθήσουμε καταλλήλως, ανάλογα την περίπτωση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ζέστη και από τη Λάρισα βλέπω. Όσο μπορούμε δροσίζουμε, παιδιά, είμαστε δροσερά, είμαστε τυχεροί εδώ στο στούντιο, αυτό γιατί δεν μπορώ να το κρύψω, έτσι, που έχουμε τη δροσιά. Βέβαια αυτό είναι λίγο, ξέρεις, μετά που βγαίνεις, μετά σου έρχεται ένα σοκ από την κεντρική είσοδο της ΕΡΤ, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, θα βρεθούμε σε χρόνο ντετέ σε κάποια παραλία να το διασκεδάσουμε μετά. Κατά τη γνώμη μου, σωστή η αναβολή, λέει ο Τζιμ. Ρίσκαρες, μόνο αυτός ο λόγος είναι σοβαρός, Τζιμ, που λες, εάν τραυματιστεί κάποιος, ότι ο αγώνας θα γίνει σύντομα και όχι μετά από 3 μήνες, έτσι. Αυτό είναι η προϋπόθεση, αυτό ακούω και εγώ, παιδιά, ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει ο αγώνας που αναβλήθηκε με την Κηφισιά. Υπάρχει ημερομηνία, αρκεί να το δούμε να ανακοινώνεται. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά. Θα τα πούμε όμως τις επόμενες μέρες για τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων μεσοβδόμαδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ και για τον Όφη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στους ομίλους. Ο Χρήστος αναφέρεται για το FBI, για αυτά που λέγαμε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χρήστο, από τον Πειραιά ο Χρήστος. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι επιλεκτικά. Ναι, είναι. Αυτά, εντάξει. Τόσες ταινίες έχουμε δει. Ξέρουμε τι συμβαίνει, έτσι. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Γιώργος προσωπικά έπρεπε να έχει πάει νωρίτερα σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ο Κωνσταντέλιας. Και του ταιριάζει η Bundesliga. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Νομίζω όμως ότι κάνει καλό στα παιδιά, στα νέα τα παιδιά, να ανοίγουν τα φτερά τους, έστω και αν στεναχωριούνται οι ομάδες από αυτές τις οποίες φεύγουν, έτσι. Αλλά είπαμε, όσο ανεβαίνει το επίπεδο, όσο αυξάνονται τα budget, είναι δύσκολο οι μικρότερες ομάδες, οι χαμηλότερου επίπεδου ομάδες, δυναμικότητας, έτσι, φαντασίας, οργάνωσης, προετοιμασίας, να κρατήσουν τέτοιου είδους παίκτες. Θέλει πολλά βήματα για να φτάσεις εκεί.

Ο Φίλιππος από τον Γκεζερκίρχεν στέλνει τις καλημέρες τους εδώ πέρα στους ακροατές. Το απόλυτο παρατσούκλι καρέ τσαντέλια είναι καρντέλια. Κάτι θα βρουν εκεί για τους δύο Έλληνες. Πάντως έχουν ενθουσιαστεί από ό,τι μου λένε εκεί οι φίλοι της Ντόρτμουντ. Και μην παραξενευτείτε αν τα επόμενα χρόνια, αν υπάρχει ας πούμε η εξέλιξη, η ανάλογη εξέλιξη που περιμένουν και αυτοί που τους πήραν στην ομάδα, να υπάρχει υγεία, δηλαδή από τους παίχτες, είναι σε τέτοιες ηλικίες που μπορούν με την παρουσία τους και ο Τζόλης, έτσι, να πάνε σε ακόμα καλύτερες ομάδες, ακόμα πιο δυνατές ομάδες. Νομίζω ότι όταν είναι χαμηλά το μυαλό, το κεφάλι και το βλέμμα, και υπάρχει και ο αντίστοιχος σεβασμός για όλα αυτά που βιώνουν, είναι δύσκολο, έτσι. Για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για χρηματικά απολαβές που το 99% των ανθρώπων δεν τις απολαμβάνει στη ζωή του ποτέ. Ξαφνικά για έναν 18χρονο, 19χρονο, 22, 23 ετών να υπάρχει αυτό, έτσι, και η αποδοχή και η αναγνώριση. Και δεν μιλάμε μόνο για τους δικούς μας, υπάρχουν και αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλες τις ομάδες του πλανήτη. Είναι, φανταστείτε, φέρτε στο μυαλό σας αντίστοιχες περιπτώσεις και πόσοι ξεκίνησαν 6, 16, 17, 18 και πόσοι πολύ λιγότεροι έφτασαν ας πούμε να κάνουν μια καριέρα και ακόμα λιγότεροι να αναγνωριστούν στα 35, 36, 37 ότι ήταν μεγάλοι παίχτες.

Και στην Μπάρτσα λέει να παίζουν και οι 11, εάν η εθνική δεν αλλάξει προπονητή, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει ο προπονητής να μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες και να ξέρει από πρωταθλητισμό. Παιδιά, τώρα νομίζω ότι η εθνική με αυτούς τους παίκτες έχει δείξει μια άλλη προσωπικότητα. Παίζει σε ένα ποδόσφαιρο μιας άλλης ταχύτητας. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Έχει γίνει και η ανανέωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια που θα μπορούσε να γίνει. Τώρα μένει το δέσιμο. Εάν πέρασει και αυτή η νοοτροπία που λες, Ανδρέα, που συμφωνώ, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και ταυτόχρονα σεβασμό στο τι μπορεί να πετύχουν. Δηλαδή, μην υπάρχει αυτή η έπαρση, η αλαζονία που μπορεί να υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Με σωστή καθοδήγηση πλέον, νομίζω, και σωστές κινήσεις, προσθέσεις, αφαιρέσεις εκεί που χρειάζεται, η εθνική μπορεί να σταθεί. Βέβαια, είπαμε, τώρα είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αλλά αγωνίστηκαν αυτά τα παιδιά, ανέβηκε η κατηγορία εθνική και τώρα πλέον όταν παίζεις με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, δεν πιστεύω να περιμένετε διαπεριπάτου η εθνική να περάσει έτσι. Αφρόχης πως είναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, περιμένουν εδώ αρκετοί φίλοι, έχονται μηνύματα με τις μεταγραφές, με αυτά που λέγαμε νωρίτερα, τα πρωτοσέλιδα των, τα προδεκαετίας πρωτοσέλιδα που διαβάσαμε. Έτσι είναι λίγο μια υπενθύμηση το τι συνέβαινε, τι υπήρχαν τότε όσον αφορά τις εφημερίδες. Για αν πάμε ακόμα και ο πίσω, τα πράγματα είναι ακόμα πιο έτσι, συγκινητικά όσον αφορά τις εφημερίδες που υπήρχαν και αυτά που έγραφαν. Μπορεί να φαίνεται πιο απλοϊκά λόγω του ότι η εποχή έχει προχωρήσει, οι ταχύτητες έχουν πολλαπλασιαστεί, γρήγορα πια η πληροφορία έρχεται, διαψεύδεται ή επιβεβαιώνεται μέσα σε μια ώρα, αν υπάρχει ας πούμε κάποια εξέλιξη. Τότε πολλοί από εμάς πήγαιναν στα περίπτερα αξιμέρωτα να διαβάσουν τις εφημερίδες, διάβαζαν πώς περιέγραφαν οι εφημερίδες

Παναγιώτη στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Λέει, Φώτη, η θάλασσα είναι ήρεμη όπως το νεόνυμφο ζευγάρι. Πριν ή μετά. Ναι. Πολλά βράχια πάντως βλέπω, Παναγιώτη. Δεν θέλω να το παραλληλήσω και αυτό. Βραχώδη τη βλέπω την παραλία και την ακρογιαλιά. Πρόσεχε, μην γλιστρήσεις, αγοράκι μου. Αν τα παραλληλήσεις όμως με αυτά, με νεόνυμφους και τα λοιπά, δεν μ' αρέσει καθόλου ο παραλληλισμός. Με τα βράχια, το απότομο, την κρεμίλα και όλα αυτά. Μακριά, μακριά.

Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, Δευτέρα σήμερα, ξεκίνημα της εβδομάδας. Όλη τη βδομάδα θα πάμε μαζί. Κάποια στιγμή θα έρθουν και οι ενισχύσεις που θα πάει. Βαστάμε όσο μπορούμε. Κατενάτσιο. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα ξεκίνησε. Η αγωνιστική, μοιρασμένη ήταν Σάββατο και Κυριακή. Το θέαμα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε, σε γενικές γραμμές καλό ήταν. Βελτιωμένο και ο κόσμος, παρά τη ζέστη, παρά ότι το Σαββατοκύριακο είναι καλοκαιρινότατο ήταν, είχε κόσμο, είχαν κόσμο τα γήπεδα, οι εγκαταστάσεις, τα γήπεδα έτσι όπως τα είδα, εντάξει, ήταν σε καλή κατάσταση. Νομίζω πάντα με θετικό βλέμμα και σκέψη να τα αντιμετωπίζουμε όλα μέχρι διαψεύσεως, έτσι. Τα πράγματα ξεκινούν καλά για φέτος. Θα δούμε καλό ποδόσφαιρο, ας το ευχηθούμε τουλάχιστον, μόνο αυτό το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα ένα πέρασμα γρήγορα από τα site, αν έχουμε κάποια εξέλιξη να σας την πούμε. Βέβαια ακολουθεί και η μπασκετική σας ενημέρωση την επόμενη ώρα. Επιστρέφει ο Βαγγέλης Ιωάννου και μετά η ενημέρωσή σας από την αθλητική ραδιοεφημερίδα, από το μαγκαζίνο. Δεν βλέπω κάτι να ξεχωρίζει. Για τον Καλάμπρια μια αναφορά, δήλωσε παρόν και έβγαλε κανονικά την προπόνηση. Να δούμε πώς θα πάει και αν θα εμφανιστεί τελικά βασικός, που μάλλον έτσι δείχνουν τα πράγματα, την Πέμπτη στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θερμοκρασίες υψηλές, προσοχή στις φωτιές. Διαβάζω έτσι όπως ερχόμουν σε όλα την εθνική, οι ταμπέλες έγραφαν να έχετε το νου σας. Μπορεί να μην φυσάει όπως φύσαγε τις προηγούμενες μέρες, αλλά η συνεχόμενη αυτή υψηλή θερμοκρασία νομίζω τα πράγματα τα κάνει αρκετά επικίνδυνα. Καλημέρα Σωτήρη, στον Δημήτρη, στον Θανάση και στα άλλα παιδιά που στέλνουν εδώ τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φίλε, ήταν ωραίο, λέει ο Ανδρέας, αυτή η επιστροφή στο παρελθόν. Πρέπει στη νέα χρονιά, λέει, να του καθιερώσετε μία μέρα την εβδομάδα να λέμε τα πρωτοσέλιδα από τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ, Ανδρέα. Θα δούμε αν πάρουμε την επιδότηση που περιμένω. Γιατί πού να τα βρεις αυτά τα πρωτοσέλιδα, έχουν μισολιώσει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε εμείς να μοιραζόμαστε μαζί σας κάθε νεοτερισμό και ό,τι προτάσεις θέλετε τα μοιραζόσαστε μαζί μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας, οι τρόποι είναι γνωστοί πλέον. Θα επιστρέψουν και οι φίλοι που κάνουν τις διακοπές τους σιγά σιγά. Μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, θα έχουμε μαζευτεί όλοι πίσω και θα ξεκινήσουμε την χρονιά με όρεξη, θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον. Οπότε κοιτάξτε να απολαύσετε, να χαλαρώσετε, να κάνετε τις σκέψεις έτσι που πρέπει, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας γενικότερα για την καθημερινότητά σας, τις υποχρεώσεις σας και όλα αυτά, να μετρήσετε φίλους, συγγενείς, συνοδοιπόρους και άλλα, και από εκεί και πέρα αυτή η εποχή αυτό έχει, το καλοκαίρι, την ξενιασιά, ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έτσι, αν είμαστε τυχεροί να καταλήξουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα, να αλλάξουμε τη ρότα όσοι πρέπει να αλλάξουν ρότα, και από εκεί και πέρα το φθινόπωρο θα μαζευτούμε πίσω, θα μετρηθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς. Από αυτή τη βδομάδα η εκπομπή επανέρχεται στα 60 λεπτά. Έτσι, Ιούλιο-Αύγουστο καλά περάσαμε με το δίωρο. Μουσικές.

Τραγούδια, περίεργα, παράξενα, τα μοιραστήκαμε μαζί σας. Ευχαριστώ τους φίλους που ανεξαρτήτως των φαινομένων, των καιρικών και όχι μόνο και των συνθήκων ήταν κοντά μας με όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία καθημερινά στέλνουν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το φθινόπωρο είναι κοντά και όπως έλεγε μια φίλη μου νωρίτερα, πλησιάζει η ώρα που θα αρχίσω να ακούω καλό χειμώνα. Ακόμα νομίζω είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ας τα αποφύγουμε. Ευχαριστώ τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή της εκπομπής. Τα υπόλοιπα αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ, από τον Ιερασπόρο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Καλά μαντάτα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε, αφού ο Καλάμπρια μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει την καριέρα του Πάολο Φερνάντες, αφού η ΑΕΚ συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για τον ετήσιο δανεισμό του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Επίσημη πρόταση ύψου 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα ο Ολυμπιακός στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, Έντσον Άλβαρες. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο με το διεθνή 26χρονο Κροάτι κεντρικό αμυντικό να περνάει από εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Άρη με ετήσιο δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης. Στα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Σούπερ Λίγκας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Όφη Βόλος 2-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τον Ντιαγέ, που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και σήμερα θα διαπιστωθεί σοβαρότητα τραυματισμού του. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζιβκόβιτς. Το τελευταίο εισιτήριο για τη Λιγκ θέση του Κυπέλλου κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τη Μαρκό. Σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 6 το κλειστό του ΟΑΚΑ την Κύπρο με μετάδοση από Era Sport και RTL2 Sport. Τη δεύτερη θέση στο επικοντό του Diamond League της Σιλεσίας πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής, που πέρασε τα 6 μέτρα και έμεινε πίσω από τον Αρμάντου Πλάντης, που πήδηξε 6-20. Την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τενερίφης κατέλαβε η Εθνική Νεανίδων του Πόλο, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9. Αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ της Τσεχίας βρίσκεται η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1, έκανε 2 τις νίκες στη διοργάνωση και αύριο στις 5 παίζει με την Αυστρία. Ακόμη 6 μετάλλια για την Ελλάδα στην κολύμβηση των Μεσογειακών του Τάραντο, 2 χρυσά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 100 πεταλούδα και τον Απόστολο Χρήστο στα 50 ύπτιο, 3 ασημένια από τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 πεταλούδα, τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 ελεύθερο και την ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x100 μεικτό ομαδικού μίξτ και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 200 ελεύθερο. Πρεμιέρα στο τουρνουά Winston Salem για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Δεύτερη σερή καροσημαία για τον Λάντο Νόρις, που πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη και στην τρίτη ο Τζορτζ Ράσελ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport. Το νου από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή. Παράγει σέντρα. Κάνει την πάρα καμπάνι σε 1-0. Στο έκτο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκορ.
6: 31ο λεπτό λοιπόν. Πέναλτι για τον Όφη που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
7: Γκολ για τον ΠΑΟΚ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα του Ζίφκοβιτς. Το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σούτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου στο 72, 3-0 λοιπόν, με το ωραίο πλασέ του Ανέστη Μύθου με το αριστερό, ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση. Το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 4-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς.
6: Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο γράφοντας το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78, κάνει το 2-1. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, γράφοντας εύκολα το 3-1.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Επιστρέψαμε έπειτα από περίπου ένα μήνα. Βρήκαμε εδώ Ματίνα Κανελοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Άγγελο Μπάτζιο ή Ρομπέρντο Μπάτζιο. Και βεβαίως πολύ ενδιαφέροντα θέματα για να συζητήσουμε, αφού ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Σε εξέλιξη προετοιμασίες των ομάδων στο μπάσκετ, με τη μεγάλη εκκρεμότητα του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ, αλλά και στην τελική ευθεία η προετοιμασία, αυτό κυρίως, της εθνικής ομάδας για τα δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια, την Παρασκευή στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία και την ερχόμενη Δευτέρα 31 του μήνα στο Telecom Center με την Ισπανία. Θέλουμε το 2-2 για να ξαναμπούμε σε τροχιά πρόκρισης. Είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία. Η Ουκρανία, το Μαυροβούνιο και κυρίως η Ισπανία είναι μπροστά από εμάς. Τρεις ομάδες προκρίνονται από τις 6 που έχουν συγκροτήσει το νέο όμιλο. Θα παίξουμε μέσα έξω με Γεωργία, Ουκρανία και Ισπανία και θέλουμε τουλάχιστον 4 νίκες με συνδυασμό αποτελεσμάτων, 5 για να είμαστε 100% βέβαιοι στο παγκόσμιο του χρόνου τέτοια εποχή στην Ντόχα του Κατάρ. Λοιπόν, θα τα πάρουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά, θα τα αναλύσουμε διεξοδικά, όσα προλάβουμε σήμερα, όσα δεν προλάβουμε σήμερα αύριο, και αύριο μέρα είναι ως γνωστόν Ματίνα, και την Τετάρτη, γιατί μετά την Πέμπτη δεν έχουμε εκπομπή, δηλαδή εγώ δεν θα είμαι εδώ, την Παρασκευή επίσης, διότι θα πάω στη Λετωνία. Αν μου επιτρέπεις, Ματίνα, έχουμε ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα, εκεί που κατακτήσαμε πέρυσι το χαλκινό μετάλλιο, με τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που συνάντησα το καλοκαίρι στην άδεια, η οποία είχε πολύ μπάσκετ καλοκαιριού, τα λεγόμενα 3x3. Και πού δεν πήγα, η αλήθεια είναι, καλεσμένος τις περισσότερες φορές, μη μου ανοίγεις τις επιστροφές των ήχων, δεν ξέρω γιατί, και πού δεν πήγα, καλεσμένος για τουρνουά 3x3 σε νησιά, σε βουνά, δίπλα στις θάλασσες, στις παραλίες που στήθηκαν γηπεδάκια μπάσκετ σε κεντρικές πλατείες. Να ξεκινήσω από την Άνδρο. Δεν είχα πάει στην Άνδρο, το ομολογώ, και η εντύπωση που είχα από αφηγήσεις ήταν ότι δεν είναι κανένα φοβερό νησί. Εγώ διαπίστωσα ότι από τα άλλα που διαφημίζονται, τα άλλα ελληνικά νησιά, όλα είναι όμορφα, όλα είναι πανέμορφα τα ελληνικά νησιά, η Άνδρος είναι καλύτερη από μερικά άλλα που διαφημίζονται τρομερά, και έχει φανταστικούς ανθρώπους, και περάσαμε υπέροχα 4 μέρες και γνωρίσαμε νέους ανθρώπους που έγιναν φίλοι, όλοι μεταξύ τους και εγώ με αυτούς, και λένε ότι όταν πηγαίνεις κάπου και θες να ξαναπας, πάει να πει ότι κάτι καλό γίνεται εκεί, κάτι καλό υπάρχει, ότι ο τόπος έχει μια ενέργεια και μια άβρα που σου δημιουργεί αυτή την νόστο, αυτή την επιθυμία, την νοσταλγία της επιστροφής κτλ. Άνδρος λοιπόν, Άνδρος, νούμερο ένα προορισμός, θα είναι από εδώ και πέρα κάθε καλοκαίρι, έστω για μερικές μέρες. Μετά, τι να πω για την Ερμιόνη, τι να πω. Πήγαμε εκεί στο τουρνουά που ήταν αφιερωμένο στην Μαριάννα Βαρινογιάννη. Και εκεί καθίσαμε 4-5 μέρες. Και εκεί είδαμε καταπληκτικούς ανθρώπους με απόλυτη γνώση για τα αθλητικά θέματα. Με δίψα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, για το στίβο συζητούσαμε, για τα πάντα συζητούσαμε. Ανθρώπους που προσφέρουν από το υστέρημά τους για να δημιουργήσουν υποδομές, αθλητικές υποδομές εννοώ, και αξίζει το Υπουργείο Αθλητισμού να ρίξει βάρος λίγο σε αυτά τα ζητήματα, στις συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν παιδιά, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν παιδιά για να στελεχώσουν τμήματα υποδομής, εφηβικές ομάδες, ανδρικές ομάδες, γυναικείες ομάδες κτλ. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μπορούν να αθληθούν τα παιδιά.
Εκεί στο Πόρτο Χέλι και στην Ερμιόνη μάθαμε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο κλειστό γυμναστήριο, και με τη συνέργεια του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, με μια μεγάλη χορηγία, δεν χρειάζεται τώρα να διαφημίσουμε το ποιος θα είναι ο χορηγός, που θα στεγάσει πολλά αθλήματα που παίζονται σε κλειστό χώρο. Πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες λαμβάνονται σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν τελείωσα. Ματίνα, δεν τελείωσα. Μέχρι να έρθει ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο αγαπημένος μου καθηγητής διαιτησίας, να πω ότι με εντυπωσίασε η εξέλιξη και η ανάπτυξη που υπάρχει και στο παραλιακό μέτωπο από Καλό Νερό και Παρισία μέχρι κάτω, Κωνσταντίνα Βαρίνα. Πήγα σε όλες τις περιοχές με αφορμή πάλι ένα 3x3 στα Φιλιατρά. Το μπάσκετ του καλοκαιριού είναι συναρπαστικό, Ματίνα, μη γελάς. Και είδα τι φοβερή ανάπτυξη υπάρχει σε εκείνη την πλευρά της Πελοποννήσου. Εγώ είμαι Πελοποννήσιος, αλλά είχα χρόνια να πάω για να... όχι να περάσω, όχι να είμαι περαστικός για λίγες ώρες ή για μια βραδιά, να μείνω μέρες δηλαδή και να δω τις παραλίες, τα μαγαζιά, όλες τις υποδομές. Τώρα επειδή ασχολούμαστε με τα αθλητικά, να δω τις αθλητικές υποδομές εν προκειμένου, να δω γενικότερα την ανάπτυξη, τις καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες, να πάω στη Γιάλωβα, να πάω σε όλα τα μέρη, στο Μάραθο, να πάω σε όλα τα μέρη εκεί και να δω τι γίνεται μέχρι κάτω, μέχρι τη Φινικούντα. Και δεν είναι μόνο το Ναβαρίνο, παιδιά, που περισσότερος κόσμος ξέρει, γιατί ξαναλέω επηρεάζεται από το πώς διαφημίζεται κάθε τουριστικό συγκρότημα, κάθε περιοχή και ούτω καθεξής, αυτό που έλεγα νωρίτερα και για κάποια νησιά έναντι κάποιων άλλων. Τρομερή ανάπτυξη σε έναν ευλογημένο τόπο και πάρα πολλοί κόσμος που συμμετέχει αυθόρμητα σε οτιδήποτε καλό υπάρχει. Από τα 3x3, όπως παλιά τα λέγαμε 3x3 ή 3x3 του μπάσκετ, μέχρι τα πανηγύρια. Καλά, εννοείται ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Αυτό, ναι, για τα πανηγύρια είμαστε. Εννοείται ότι πήγαμε στα πανηγύρια. Γουνοπούλα και τα σχετικά. Λοιπόν, περάσαμε φανταστικά. Τώρα θα μπορούσα να φάω όλο το χρόνο της εκπομπής, γιατί πήγαμε και σε άλλα μέρη. Δεν ήταν μόνο αυτά. Εξίσου όμορφα, με μεγάλη συμμετοχή μικρών παιδιών στα αθλητικά δρόμενα, αλλά απλά διάλεξα να πω 2-3 πράγματα για να καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος που νομίζει ότι ο αθλητισμός είναι μόνο ζήτημα των μεγάλων πόλεων, ειδικά στα προβεβλημένα σπορ. Εντάξει, το μπάσκετ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να παιχθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, γιατί απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές. Το ποδόσφαιρο παίζεται παντού, ας πούμε, και σε ένα χωράφι. Μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, μπάσκετ δεν μπορείς να παίξεις σε ένα χωράφι. Αλλά υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον και τρομερή ανάπτυξη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Αν θέλετε στην αυριανή εκπομπή και μου στείλετε μηνύματα, θα πω τι συμβαίνει, ας πούμε, και στο άλλο δυτικό παραλιακό μέτωπο από την πλευρά της Ετωλοακαρνανίας μέχρι πάνω την Ιγουμενίτσα. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί και εκεί γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, και άλλωστε στο μπάσκετ ειδικά, και η Λευκάδα με την άνοδό της και ο Βίκος Ιωαννίνων δημιουργούν νέες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την αθλητική ανάπτυξη και την μπασκετική ανάπτυξη της περιοχής. Θα ασχοληθούμε και με το αν είναι έτοιμο το γήπεδο της ομάδας των Ιωαννίνων, το κλειστό, για να παίξει εκεί τα παιχνίδια της για την Basket League. Λοιπόν, αυτά για το καλοκαίρι που για μας τελείωσε. Γυρίσαμε τα κεφάλια μέσα. Έχουμε εβδομάδα εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Κερδίσαμε την Πολωνία στο φιλικό του Σαββάτου. Χρήσιμα συμπεράσματα για το Σπανούλι. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Χαραλαμπόπουλος. Μερική ρήξη επί γονατιδικού τένοντα, θα μείνει αρκετό καιρό εκτός, δεν μπορεί να βοηθήσει αυτά τα δύο παιχνίδια, θα μείνει και εκτός προετοιμασίας της ομάδας του Άρη. Σήμερα παίζουμε με την Κύπρο στις 6, όσοι μπορείτε να πάτε στο Telecom Center να δείτε την εθνική ομάδα, να χειροκροτήσετε,
και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να στείλετε τη θετική σας ενέργεια και να την εντός εισαγωγικών ξεπροβοδίσετε για τον αγώνα το δύσκολο. Είναι ο πρώτος τελικός της Παρασκευής. Επαναλαμβάνω, Xiaomi Arena, Ρίγα Λετωνίας, με την Ουκρανία του Μίχαλιουκ, που χθες νίκησε τη Λετωνία σε αυτό το γήπεδο. Θα παίξουμε εμείς την Παρασκευή, 84-82. Ο Μίχαλιουκ έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι 25 πόντους. Θα τα πούμε για την εθνική ομάδα αναλυτικά, για τις μεγάλες επιστροφές της. Μου στέλνει ένας φίλος, έπαιξε και ο Μαξ Σούλγκα. Λέει, ναι, έπαιξε ο νέος παίκτης Real Madrid, εγώ NBA. Δεν έκανε πολλά πράγματα αυτός. 8 πόντους, καλός παίκτης. Ο Μιχαλιούκ είναι όμως το Α και το Μ της Ουκρανίας και θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βάλε το πρώτο τραγουδάκι, Ματίνα. Το πρώτο, για να υποδεχτώ Παναγιώτη Βαρούχα με τη βοήθεια του Άγγελου Μπάτζιου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Μου λέει ο Δημήτρης από Σκήτης που άκουσε την εισαγωγή μου νωρίτερα, ο φίλος, ο μπασκετικός από το Μήλωνα και όχι μόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα έχουμε πει αυτά, Δημήτρη, για τις καλημέρες και τις καλησπέρες. Καλημέρα για όποιον ξύπνησε πριν από μια ώρα. Καλησπέρα για όποιον έχει ξυπνήσει στις 8 το πρωί. Και καληνύχτα αν έχει ξυπνήσει κάποιος στις 4 το πρωί και έχει ξεκινήσει την μέρα. Αλλά καλημέρα, Δημήτρη. Λέει, ναι, ωραία, το ποδόσφαιρο μπορεί να παιχθεί και σε ένα χωράφι. Βάζεις τα δοκάρια, δίνεις την μπάλα και παίζουν. Με δυσκολία, αλλά παίζουν. Το μπάσκετ όμως, λέει, είναι το μοναδικό που μπορεί ο αθλητής να παίξει και να προπονηθεί μόνος του. Συμφωνούμε απόλυτα, Δημήτρη από Σκήτη. Αλλά δεν μπορεί να παίξει κανονικά μόνος του κάποιος. Τι να παίξει, να σουτάρει μόνο. Το θέμα είναι να υπάρχει κόντρα. Μικρός ανταγωνισμός να υπάρχει. Και επίσης να προπονηθεί μόνος του. Ναι. Πού πρέπει να υπάρχει μια μπασκέτα. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις μια μπασκέτα οπουδήποτε. Και το δάπεδο, εκεί να δεις δυσκολίες. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε σιγά σιγά. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου, τώρα το λες καλό μεσημέρι, γιατί όλο λέμε καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Δεν σε πρόλαβα χθες την Αθλητική Κυριακή.
1: Μα χθες, Βαγγέλη μου, βγήκα, πάντα συναντιόμαστε, την που φεύγω εγώ. Μπαίνεις εσύ.
0: Ναι, έγινε η αλλαγή γρήγορα και χωρίς να πέσει η σκυτάλη, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο Στίβο. Δεν έπεσε σκυτάλη. Δεν τη χάνουμε τη σκυτάλη εμείς. Έγινε γρήγορα η αλλαγή. Θα ξεκινήσω, αφού σου πω καλή σεζόν. Θα ξεκινήσω από κάτι που ίσως δεν περιμένεις να σου πω, γιατί η λογική λέει ότι θα σε ρωτήσω τι έγινε το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στην έναρξη του πρωταθλήματος, και αν είχαμε παρατράγουδα διαιτητικά, αν είχαμε τραγέλαφους.
1: Θα τα πούμε.
0: Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα, ξαναπαίξει, ωραία.
1: Ναι.
0: Μου είπανε, τώρα που ερχόμουν και μου λένε να ρωτήσει τον Παναγιώτη Βαρούχα, σου τα λέω όλα εγώ, δηλαδή δεν κρύβω κάτι.
1: Ναι, όχι, ρε Βαγγέλη.
0: Ο διαιτητής ήταν βαρίστας, ο διαιτητής του αγώνα του Ευρωπαϊκού, του Παναθηναϊκού, την περασμένη εβδομάδα. Ήταν βαρίστας στο Αίγυπτος Αργεντινή, εκεί που ακυρώθηκε η γκολάρα του αιώνα που διανύουμε, όχι του προηγούμενου. Του αιώνα, από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου, από το ένα κόρνερ στο άλλο, επειδή είχε γίνει φάουλ στο κλέψιμο της μπάλας, τη θυμάσαι τη φάση?
1: Τον
0: γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε. Γιατί μου το λες αυτό? Λέει, επειδή άκουγε, λέει, την τηλεοπτική μετάδοση και τα σχόλια ήταν επενετικά για το διαιτητή, ο οποίος εκεί κάπου μέχρι το 80 λεπτό ήταν άψογος. Μετά, λέει, ήταν Παναθηναϊκός αυτός που με συνάντησε πριν μπω στο στούντιο. Λέει, μας έκαψε. Ο αλήτης, λέει, ήταν αυτός που ακύρωσε τον γκολ της Αιγύπτου, το καλύτερο γκολ στο Μουντιάλ. Πράγματι. Εγώ να το ψάξω τώρα, να το βρω αυτό.
1: Αλλά καταρχάς θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, απείς.
1: Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν έχουν καλές διαιτησίες. Περιττό να σου πω, Λανουά την Παρασκευή στη συνάντηση
0: που πήγαμε εκεί
1: έβαλε μια φάση, φυσικά την έβαλε καθυστερημένα, που είχε αποβληθεί ο παίκτης του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα.
0: Για το 6-1 λες το περσινό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
0: Όχι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά, αποβλήθηκε στο 1-1 στο 50 λεπτό, εκεί 50-50.
1: Ακριβώς, ήταν νωρίς.
0: Νωρίς, ναι, βέβαια. Βέβαια, νωρίς.
1: Στο 1-1. Και δεν ήταν αποβολή. Μετά πάλι ο Παναθηναϊκός, στο προηγούμενο παιχνίδι, τα δύο γκολ, όχι σε αυτό το τελευταίο, θα πούμε για το τελευταίο, στο προηγούμενο, τα δύο γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός ήταν άκυρα. Αλλά και το γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός στο 2-2 ήταν και αυτό άκυρο. Γιατί, για να μαθαίνει ο κόσμος για ποιο λόγο το γκολ του Παναθηναϊκού ήταν άκυρο. Γιατί, λέει ο κανονισμός, όταν ο παίκτης και κολλημένο να είναι το χέρι και χτυπήσει το χέρι και αυτός ο παίκτης βάλει γκολ, το γκολ ακυρώνεται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι που σου είπε ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πράγματι, το γκολ το 2-1 που έβαλαν οι Τσέχοι, υπάρχει ένα καταφανέστατο φάουλ. Ο διαιτητής είναι μπροστά του η φάση. δεν επιτρέπεται να μην δώσει αυτό το φάουλ. Μετά όμως η μπάλα άλλαξε κατοχή, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά και ο κανονισμός λέει για την αμεσότητα πριν την επίτευξη τέρματος σε γκολ.
0: Περίμενε τώρα, είσαι 100% βέβαιος ότι είναι φάουλ εκεί?
1: 1000%.
0: Γιατί την είδα τη φάση.
1: Ναι, ναι, είναι 1000%.
0: Εγώ εσένα ακούω, εσένα ακούω. Πάντως εγώ την είδα τη φάση, ναι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο το μακάρι, πάνε και με, τα χέρια των Μπέτ.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα για το δεύτερο γκολ. Ο κανονισμός λέει ότι όταν χτυπιέται ένα φάουλ, η αντίπαλος ομάδα σε αυτούς που κάνουν το τείχος πρέπει να έχουν απόσταση ενός μέτρου. Πράγματι εγώ βλέπω το διαιτή που πάει και τους λέει να απομακρυνθούν, αλλά πριν χτυπηθεί το φάουλ έχουν τρέξει οι παίκτες και έχουν πάει στο τείχος το ένα μέτρο, γιατί αυτό θα έπρεπε να το δει με το λάκτισμα. Την ώρα λοιπόν που γίνεται το λάκτισμα έχουν πάει οι παίκτες, έχουν πάει στο τείχος, ότι απόδειξε ο παίκτης που βάλει το πρώτο γκολ και έβαλε και το δεύτερο, η μπάλα χτυπάει στον παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι εξαπλωμένος στο εδαφός κάτω και τρέχει αυτός που είναι κοντά στο τείχος, δεν πρέπει να έχει απόσταση ενός μέτρου, παίρνει την μπάλα και βάζει γκολ.
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, για το χέρι δεν είμαι σίγουρος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Περίμενε τώρα, επειδή ξεκίνησες εντυπωσιακά την ανάλυση.
1: Όχι,
0: περίμενε, μην βιάζεσαι. Και αφού σου πω ότι με το γρήγορο search που έκανα στο chat GPT επιβεβαιώνεται αυτά που μου είπε ο φίλος απ' έξω. Δηλαδή, διαιτητής ήταν ο Ζερόμ Μπρισάρ του αγώνα με την Γκράλοβε του Παναθηναϊκού. Επειδή θα πάω τώρα σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, ήταν όντως αυτός ο διαιτητής ο Μπρισάρ βαρίστας στο Αίγυπτος Αργεντινή που έκανε το έγκλημα. Περίμενε, θα στα πω μετά γιατί τους ξαναβάζουν. Τους βάζουν και τους ξαναβάζουν. Δύο λεπτά θέλω, υπομονή από σένα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πάμε, Ματίνα. Πάμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη επί της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Και ο καιρός έθριος και ζεστός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο την Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η αγαπημένη σας συνήθεια, η καθημερινή στην Ερασπόρ, τα μεσημέρια επέστρεψε. Πάμε να βρούμε σιγά σιγά και το δικό μας αριθμό μετά τις διακοπές. Με τον Παναγιώτη Βαρούχα τα συζητάμε. Βλέπω τα δεκάδες μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Είναι όντως συγκινητικό ότι ακούτε Ερασπόρ, ότι παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έχετε απορίες. Τις περισσότερες θα τις απαντήσουμε, θα τις λύσουμε. Όσες δεν ξέρουμε ερωτήσεις, μάλλον για όσες ερωτήσεις δεν έχουμε απαντήσεις, δεν θα δώσουμε, εννοείται. Δηλαδή μου λέτε τι θα γίνει με το ΓΟΚΑΠ. Άμα ήξερα, θα ήμουν πλούσιος. Πού να ξέρω, ξέρει ο ΓΟΚΑΠ ή ξέρει ο Ολυμπιακός. Εγώ μπορώ να σας δώσω όμως αποκλειστικές πληροφορίες σε λίγο για αυτή την υπόθεση. Δηλαδή πράγματα που εδώ και 2 μήνες δεν έχουν γραφτεί. Και ενώ θα μπορούσε να έχει γραφτεί ολόκληρο βιβλίο. Λοιπόν, με Παναγιώτη Βαρούχα, για να μην τον κρατάω πολλή ώρα. Παναγιώτη.
1: Όχι, όχι, Βαγγέλη μου, τι θέλεις.
0: Λοιπόν. Λαμπρόπουλος, σου λέει κάτι το όνομα Λαμπρόπουλος, το επώνυμο Λαμπρόπουλος από τον πύργο. Λαμπρόπουλος.
1: Βέβαια, μου λέει ο Νίκος ο Λαμπρόπουλος.
0: Παλιός γεητής,
1: ο οποίος παλιός γεητής, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ο γιος του, ο Θέμης.
1: Ναι, ναι.
0: Καθηγητή στον Γκέτε, στη Βιέννη, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Εκτός του ότι μας εύχεται καλή σεζόν με υγεία κτλ. Εκτός του ότι είναι φίλος, σ' αγαπάει, λέει, σ' αγαπάει.
1: Με τον πατέρα του, είμαστε πάρα πολύ, είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Όταν θα περάσεις, λέει, από Άγια Ανδρέα, κάτω εκεί, Νομοηλίας, ξέρεις τώρα,
1: Ναι.
0: Κατάκολο και τα λοιπά. Ναι. Κερνάει ό,τι θες.
1: Να είναι καλά, να είναι
0: Θέμης Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε.
1: Είναι,
0: καλά.
1: Είναι σαν να με κέρασε.
0: Όλα τα παιδιά στέλνουν μηνύματα, τώρα δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα.
1: Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα.
0: Διάλεξα αυτό επειδή συνδέεται με σένα, λόγω του ότι ο πατέρας του ήταν διαιτητής. Λοιπόν.
1: Σου λέω, ήταν φίλος μου πολύ.
0: Τελειώσαμε. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Παρακάτω. Τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Άσε το Μπρισάρτο διαιτητή. Άστονα. Αυτούς θα τους βάζουν, επειδή το υποσχέθηκα, θα τους βάζουν όσο εξυπηρετούν συνθήκες και καταστάσεις.
1: Και εμένα ένα με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Οι διαιτησίες στο εξωτερικό είναι εναντίον των ελληνικών ομάδων. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
0: Δεν είμαστε πολύ δυνατοί ακόμα. Φαίνεται.
1: Γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας.
0: Ας τον πάρουν ένα τηλέφωνο, μπορεί να διακοπέσει ο άνθρωπός μας.
1: Εντάξει, όλα πιθανά.
0: Κάποτε ο Θόδωρος, ο αείμνηστος ο Θόδωρος ο Νικολαίδης, επειδή το ρωτάς τώρα, με έχει στείλει και υποδέχομαι ο Γιωβάνι Ζάχοβιτς. Ο Γιωβάνι από τον Αμαζόνιο ερχόταν στον Ολυμπιακό. Ζάχοβιτς από το Πόρτο της Πορτογαλίας. Και έχω επιστρέψει και τα λοιπά. Δύο πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τότε που ο Κόκαλης τράβηξε στο γραφείο τους 5 μεγάλους Έλληνες, ας πούμε, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο και λοιπούς, και τους έκανε διπλασιασμό για να μην έχει παράπονο ένας με τις αποδοχές του άλλου όταν έφερε Ζάχοβιτς και Ζιωβάνι. Και μετά ψάχναμε τις άλλες μεταγραφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Μου λέει, πάρε τον άνθρωπο του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος του Ολυμπιακού ήταν ο Γιώργος Λούβαρης. Παίρνω τηλέφωνο το Λούβαρη, ακούς Παναγιώτη.
1: Τώρα σου μιλάω
0: για τέλη δεκαετίας 90, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να ήταν και αγέννητοι. Άκου. Ο κύριος Λούβαρης, παρακαλώ, Ιωάννου, Βαγγέλη, Ιωάννου το φως. Κύριε Ιωάννου, σας γνωρίζω. Παρακαλώ, τι θέλετε. Λέω, η επόμενη μεταγραφή. λέει, και πώς με πήρες. Λέω, είπε το αφεντικό. Είπε ο κύριος Νικολαίδης, να καλέσω εσάς γιατί διαπραγματεύεστε την υπόθεση. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν. Λέει, να καλέσω τον άνθρωπο του Ολυμπιακού που διαπραγματεύεται την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Να πείτε στον κύριο Νικολαίδη, ο άνθρωπος του Ολυμπιακού αναπαύεται, είναι σε διακόπες αυτή την εποχή. Άρα κύριε Βαρούχα, μπορεί να αναπαύεται.
1: Μπορεί
0: να αναπαύεται ο άνθρωπος της Ελλάδας. Μπορεί να αναπαύεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να διακοπεί.
1: Το προηγούμενο όμως μπορώ να σου πω το εξής.
0: Κατάλαβες τι λέω τώρα εγώ για τον Θόδωρο, τον άλλο Θόδωρο.
1: Κατάλαβες.
0: Μπορεί να διακοπεί ο Θόδωρος.
1: Κατάλαβα. Και θα είναι εδώ στην Ελλάδα να κάνει διακοπέ ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δικαιολογημένα. Που είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Θόδωρος.
0: Φανταστικό γείτονα.
1: Να πάμε τώρα στην ουσία. Το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε το εξής περίεργο. Δεν μπορεί, κύριε Λανουά, ένα διαιτητή. Ο οποίος στον αγώνα Όφη ΑΕΚ δημιούργησε ένα θέμα σχετικά αν το δεύτερο γκολ του Όφη μετράει ο Ζαμπαλάς και να του δείξει του λάθη.
0: Στο Super Cup, λες.
1: Ακριβώς στο Super Cup.
0: Που εκεί με τα 2 συνεχόμενα κορνέρ.
1: Όχι με τον κόρνερ, τον γκολ που έβαλε όφη το δεύτερο.
0: Αν επηρέαζε τη φάση.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Κάτσε, γιατί το είδα το Super Cup. Τι, εσύ λες ότι επηρέαζε τη φάση?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν επηρέαζε.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν,
1: γιατί
0: κανονικό γκολ.
1: Έβλεπα και τον τερματοφυλάκα, αν έκανε κάποια κίνηση επηρεαζόταν.
0: Δεν έκανε, δεν ευνηδιάστηκε, πήγε αλλά κανονικά μετά, και δεν την έπιασε, ναι.
1: Αλλά μετά, αφού έχουν πάρει εντολή και για το κόρνερ είναι, δεν είναι, το βάρ μπορεί να παρέμβει.
0: Τότε λες για τη φάση που ισοφάρισε η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις.
1: Δεν έκανε παρέμβαση να πει ότι δεν έχει βγει μπάλα.
0: Τι να παρεμβεί, αφού ο επόπτης, δηλαδή ο βοηθός, όπως τους λέτε τώρα, διαιτητής, γιατί το είδα και εκείνο το μάτς, ήταν 4-5 μέτρα πίσω από το σημειάκι, προς το κέντρο δηλαδή, και έκρινε πως δεν υπήρχε παράβαση.
1: Τώρα λοιπόν,
0: Δηλαδή από λάθος θέση ο βοηθός, άφησε να δοθεί κι άλλο κόρνερ από το οποίο προήλθε
1: τον γκολ. Ναι. Τώρα με τη νέα τροποποίηση του ΒΑΡ, το ΒΑΡ έχει δικαίωμα να παρέμβει στο κόρνερ αν είναι ή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όπως έκανε παρέμβαση στο προηγούμενο, αν επηρεάζει τον τερματοφύλακα η κίνηση του παίκτη,
0: έπρεπε και στο κόρνερ. Ναι, αλλά έμαθα επειδή ξέρεις ότι εμένα αυτές τις λεπτομέρειες μ' αρέσουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεν υπήρχε κάμερα στη γραμμή.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι.
0: Δεν είχανε.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό.
0: Έγινε Super Cup χωρίς όλη την τεχνολογική βοήθεια.
1: Όχι, δεν έχουμε ισοπεδώσει.
0: Δεν υπήρχε, λοιπόν, μου είπανε.
1: Ναι, συγγνώμη, ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χτες ακυρώθηκε ένα γκολ του Αστέρα Τρίπολης με το ημιαυτόματο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο το μανίκι στο νόμο εξέχει πιο πολύ θα από το άλλο.
0: Θα σε ρωτούσα, αλλά εκεί υπήρχε. Στο Super Cup στην Κρήτη δεν υπήρχε. Ναι. Στο OFIA.
1: Μα τι θεσμού έχουμε.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και επίσης, διαιρωτώ με, γιατί να την αφήσουν τη φάση, αν υπήρχε αμφιβολία. Είναι υπέρ της άμυνας, δεν είναι εκεί η αμφιβολία.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ο κύριος λοιπόν έπρεπε να κάνει παρέμβαση που ήταν στο ΒΑΡ. Και να έχει άποψη, το βλέπει σταματημένη τη φάση, το να τ' άλλο. Πάμε τώρα παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Έγινε το εξής.
0: Ναι.
1: Οι διαιτητές έχουν αφήσει την τύχη των σφυριγμάτων στο ΒΑΡ. Πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό. Όταν είσαι διαιτητής να μας δείξεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Γιατί ο διαιτητής Ζαμπαλάς, αν δεν υπήρχε ΒΑΡ, θα γέλαγαν και τα κατσίκια που είναι τριγύρω από το γήπεδο. Εκεί πέρα. Κατάλαβες, ειλικρινά στο λέω. Δίνει ένα πέναλτι το οποίο, γιατί πρέπει να έχει και λίγο μυαλό. Ο παίχτης που πέφτει κάτω της καλαμάτας ψάχνει να βρει, να πιάσει την μπάλα.
0: Γιατί
1: νιώθει ότι προηγουμένως του έχει γίνει φάουλ.
0: Ναι.
1: Ένας παίχτης που πέφτει στην περιοχή δεν θα κάνει αυτή την κίνηση απλώς στα χέρια του για να πιάσει την μπάλα. Σαν να λέει του διαιτητή, δώσε πέναλτι. Άρα κάποια αιτία υπάρχει. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Θέλει και λίγο μυαλό.
0: Ναι.
1: Άρα στην προκειμένη περίπτωση αδικαιολόγητο αυτό. Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Γίνεται άλλη μια ανατροπή και ο διαιτητής είναι κοντά. Τη βλέπει την ανατροπή. Δεν μπορεί να κάνεις δεύτερο λάθος. Πάμε μετά. Κάνει αποβολές με παρέμβαση του ΒΑΡ. Μα εκεί βλέπεις ότι και ο παίχτης του Άρη κάνει κίνηση. Δεν είναι για αποβολή, για κίτρινες κάρτες είναι. Δεν μπορώ να φτάσει στα άκρα λοιπόν. Συνεννοηθήκαμε,
0: αλλά θέλω να σου κάνω τη μεγάλη ερώτηση.
1: Ναι, έτοιμος είμαι, έτοιμος.
0: Μπράβο, μπράβο. Θέλω να σου κάνω. Είσαι διαπρίσιος κήρυκας της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών και στα πιο σημαντικά μάτς του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Σωστά?
1: Ναι.
0: Το είπαμε και στους Game Changers, θα το ξαναπούμε.
1: Ωραία, θα το ξαναπούμε.
0: Και εδώ και αλλού και παραπέρα. Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω όμως, και θα μου πεις εσύ αν κάνω λάθος, από αυτά που μου λες, ότι δεν έχουμε 10-12 πρωτοκλασσά τους διαιτητές.
1: Συγγνώμη, πρέπει τα παιχνίδια, τα κρίσιμα, δεν είναι για 10-12. Είναι για 2-3. Αλλά όμως θα πρέπει ο Λανουά και οι άλλοι δύο να είναι πιο προσεκτικοί. Για ποιο λόγο? Παίζει τελικός κυπέλου Ελλάδος και βάζει το διεθνή διαιτή του γηπέδου τον βάζει βαρίστα τον Παπαπέτρου.
0: Ναι.
1: Και το διεθνή διετή στο ΒΑΡ τον Ευαγγέλου το βάζει γήπεδο. Λοιπόν, αυτά θέλουν προσοχή. Φυσικά είναι άξιο διετής του Ευαγγέλου.
0: Ναι.
1: Αλλά άκου ένα άλλο.
0: Ακούω.
1: Τέταρτος είναι ο Βεργέτης.
0: Ναι.
1: Ο Βεργέτης είναι από την Αρκαδία, από την Τρίπολη.
0: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
1: Και παίζει την άλλη μέρα, παίζει Λάρισα Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης, τρεις ομάδες διεκδικούν την παραμονή τους.
0: Τα είπαμε αυτά, ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, άρα
0: εκεί δεν έπρεπε να μπει για να μην υπάρχει καμία καχυποψία.
1: Πώς θα γίνει. Πρέπει λοιπόν...
0: Αλλά ακούω μόνο τους, συγκεκριμένα ναι. ονόματα, διαρκώς. Δηλαδή, Παπαπέτρου.
1: Παπαπέτρου, Ευαγγέλου, Τσακαλίδη.
0: Και Βεργέτης. Αυτά. Και Φωτιάς. Αυτή είναι.
1: Λοιπόν, είναι πέντε άτομα.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά τα πέντε άτομα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι. μπορούν να πέφτουν τα παιχνίδια.
0: Ναι. Στη φορμόλη. Στη φορμόλη βάλτους για να μην χαλάσουν.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Κατάλαβες.
0: Ναι, θέλουμε όμως, γιατί θέλουμε 10, 12, 15 καλούς γιατές.
1: Συγγνώμη ένα λεπτάκι.
0: Γι' αυτό κάνω πλάκα εγώ. Θέλουμε όχι. 10, 12, 15 καλούς γιατές.
1: Μα συγγνώμη, τα 3-4 παιχνίδια είναι του Σαββατοκύριακου που θέλουν διαιτητή.
0: Εγώ, εγώ να το δεχτώ αυτό, αλλά και ακόμα και το παιχνίδι της Super League 2 και της ΓΑΜΑ Εθνικής και του τοπικού πρωταθλήματος το θεωρώ σημαντικό. Θέλουμε καλούς γιατητές.
1: Συμφωνώ, γιατί άκου τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα που η ΕΡΤ πήρε τη Super League 2.
0: Ναι.
1: Να σου πω, δεν ναι. τα αφήνουμε τα πράγματα.
0: Όχι, θα τα αναλύσεις και αυτά. Θα τα
1: λοιπόν,
0: αναλύσεις και
1: αυτά. Αυτό θα πρέπει να πάρουν θέση, γιατί αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα δεν θα ξεχάσουν.
0: Έτσι.
1: Ό,τι είναι θα βγαίνει στον αέρα.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, Βαγγελί μου, δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Μην φύγεις. Με ρωτάει ένας φίλος, γιατί ναι. λέει να τους βάλει στη φορμόλη. Τι είναι η φορμόλη. Τι αν του πω ότι είναι η φορμόλη τώρα.
1: Δεν τα έχω τα ιατρικά.
0: Είναι ένα διαυγές υδατικό διάλειμμα, θα του απαντήσω εγώ. χρησιμοποιείται για συντήρηση βιολογικών δεδομένων. Τι άλλο από, το λέω πολύ κομψά. Δηλαδή για να τους διατηρήσουμε τους διαιτητές. Αυτή είναι η φορμόλη. Βάλ τους στη φορμόλη. Ισχυρό συντηρητικό για να τους συντηρήσουμε. Είναι και απολυμαντικό, νομίζω, η φορμόλη. Αλλά κυρίως είναι ισχυρό συντηρητικό βιολογικών και ιατρικών δειγμάτων. Αυτό ξέρω εγώ.
1: Να μου πεις, ναι. σαν συντηρητικό θα το βάλεις ή απολυμαντικό. Για να ξεχωρίσουμε.
0: Κοίτα. Διαλέγω τη συντήρηση. Να τους κρατήσουμε τους πέντε διαιτητές. Και να τους αυξήσουμε. Να τους κάνουμε 15. Φορμόλη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Παναγιώτης Βαρούχας. Απολαυστική κουβέντα, Ματίνα. Δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Λοιπόν, περνάει η ώρα 13:46 της πρώτης μετά τις διακοπές εκπομπής. Βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι. Τι έβαλες, Νόμιτα, Χάρι Στάιλς. Τώρα βάλε Τάιλα, βάλε Water. Μη σε ενοχλεί εκεί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Δεν ξέρω τι έχει έρθει να κάνει εκεί ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Δηλαδή κάθε φορά αυτό το πειρακτήρι έρχεται εκεί. Έρχεται εκεί. Λοιπόν, διώξτονα. Βάλε το τραγουδάκι και μετά μπορεί να δουλέψει ο Μιχάλης για ό,τι θέλει για μετά. Φαντάζομαι είναι και στη ραδιοφημερίδα ο Μιχάλης το επόμενο δίωρο. Για να έρθω μετά να σας πω για Βάργκας, ο Ολυμπιακός φουλάρι. Παίρνει από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε την κρίσιμη απόφαση και κράτησε. Ξαναστήριξε δηλαδή με τη Λίμπαρ. Κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Αξιοποιώντας και τα λεφτά του Αντρέ Λουίς και του Τζολάκη. Που εντυπωσίασε στον τεμπούτο του. Δυστυχώς για μας τους ματζεστερικούς, κύριε Ελαδόπουλε, με τη Χαλ. Τι κοιτάς. Μας βάλανε μέσα. Στα δίχτυα, που έλεγε μια ψυχή. Στα δίχτυα ήμασταν. Και δύο φάσεις που κάναμε στην αρχή τις έπιασε ο Κωνσταντής. Εμείς, σε αντίθεση με αυτούς που θριάβευσαν, ήμασταν χαλιά. Σωστά. Και γίναμε χαλιά και μας πάτησαν. Ήμασταν χάλια και γίναμε χαλιά και μας πάτησαν. Δεν πειράζει. Θα το βρει το δρόμο της United. Κάτσε, γιατί πρέπει να πάω στο Ιντάιλα και στο Γότερ. Θα πω για Βάργκας και θα πω και για Γουόκαπ. Μόλις γυρίσουμε. Θα έχω κανένα δεκάλεπτο. Θα προλάβω, πιστεύω. Τα άλλα αύριο. Είπαμε. Και αύριο μέρα είναι. Δεν είμαστε για χόρταση.

0: χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία λεπτά. Σας υποσχέθηκα εξελίξεις για Ρούμπεν Βάργκας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, παρότι χτυπάει σε πολλά μέτωπα, διαβάζετε τα ονόματα, μην τα αναφέρω τώρα, είναι καμιά δεκαριά. Πρωτοκλασσά τα ονόματα που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό για τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί. Παρότι χτυπάει λοιπόν σε πολλά μέτωπα, τις τελευταίες ώρες προσπαθεί για μια ακόμη φορά να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας.

Υποχώρησε λίγο, τώρα επιστρέφει στην διαπραγμάτευση. Το ποσό της μεταγραφής είναι μεγάλο και γι' αυτό δυσκολεύουν τα πράγματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τις πρώτες μέρες που ήρθε στην επιφάνεια το όνομα του Βάργκας είχε φτάσει να προσφέρει ακόμα και 12 εκατομμύρια για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Η Σεβίλη ξεκίνησε από πολύ πιο ψηλά. Ξεκίνησε από τα 20 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή η Σεβίλη έπεσε στα 15, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ανέβηκε μέχρι το συγκεκριμένο ποσό. Τώρα υπάρχει νέος διάβλος επικοινωνίας. Υπάρχει καλή επικοινωνία, θα λέγαμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καλή σχέση και καλή επαφή με τον Χωσέ Ιγνάσιο Ναβάρο, που είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα για τους Ανδαλουσιάνους. Είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, που είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Αντώνιο Κορδόν κατά την περίοδο που ο Κορδόν εκτελούσε χρέη τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό. Άρα υπάρχει ο άνθρωπος, ο ενδιάμεσος, με τον οποίο επικοινωνεί καλά ο Ολυμπιακός. Δεν φτάνει μόνο όμως η καλή επικοινωνία, πρέπει να βρεθεί και η χρυσή τομή, ο κοινός τόπος στο οικονομικό πεδίο. Έχετε καταλάβει ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα το 2026 όλα εξαρτώνται από το τι δίνεις, τι μπορείς να προσφέρεις. Είναι όλα θέμα χρημάτων, δεν το συζητάμε αυτό, και τα μεγάλα κλαμπ έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και πουλάνε, το είδατε και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, και αγοράζουν. Το ίδιο κάνει τώρα δεκαετίες ο Ολυμπιακός. Μην γυρίσω πίσω πάλι όπως νωρίτερα με Ζάχοβιτς Γιωβάνη στην περίπτωση του Γιωργάτου όταν πήγε στην Ιταλία και το τι χαμός είχε προκληθεί τότε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έκαναν τόσα χρόνια μετά οι φίλοι του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ας πούμε. Τα μεγάλα κλαμπ και δίνουν και παίρνουν και αγοράζουν και πουλάνε. Το θέμα είναι πόσο καλούς διαπραγματευτές έχεις. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο negotiator του Ολυμπιακού για την ακρίβεια. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ποιος διαπραγματεύεται. Αλλά τέλος πάντων, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Χωσέ Ιγνάσιο Ναβάρο για τη Σεβίλη και μπορεί να βρουν την άκρη. Ξέρετε, μπαίνουν οι ρήτρες, τα ποσοστά μεταπόλησης, τα δικαιώματα. Δεν συζητάω καν για τις περιπτώσεις δανεισμών. Εδώ μιλάω τώρα για απευθείας μεταγραφή, απόκτηση του παίκτη από τη μια ομάδα στην άλλη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρούμπεν Βάργκας λοιπόν, αν βρεθεί χρυσή τομή στο οικονομικό, αυτός ο μεσοεπιθετικός θα φέρει νέα αύρα, νέα δύναμη, νέα έξτρα προωθητική δύναμη στον Ολυμπιακό, που θα κάνει και άλλες κινήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με ρωτάει ένας άλλος φίλος, δηλαδή δεν χτυπάει τον Έντσον Αλβάρες? Είπα εγώ όχι, είπα 7-8 ονόματα, αλλά τώρα δεν θα αναφέρω 7-8 ονόματα. Σας λέω για την περίπτωση του Βάργκας, που είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ότι ο Ολυμπιακός κάνει την πολύ μεγάλη προσπάθειά του και επιβεβαιώνεται αυτό από τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει για να φέρει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω εν ώψη και της δύσκολης χρονιάς στο Europa League, αλλά και της προσπάθειας να ξαναανέβει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, που είναι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος κάθε σεζόν, ο μεγάλος στόχος για κάθε ελληνική ομάδα και για τον Ολυμπιακό, που ήδη έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Τραγουδάκι, βρες ένα, και έρχομαι για να δώσω μερικές λεπτομέρειες για τον Thomas Gokap, διότι εχθές στην Αθλητική Κυριακή έδωσα την είδηση στο φινάλε. Δεν είχα πολύ χρόνο, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, και θα την εξηγήσω στα επόμενα λεπτά την είδηση που έδωσα, γιατί μπορεί να φέρει, αποτέλεσμα και εξέλιξη ουσιαστική και να τελειώσει και αυτή την υπόθεση που ταλαιπωρεί πλέον τον Ολυμπιακό και τον ίδιο τον παίκτη. Η σχέση έχει οδηγηθεί στα άκρα ως γνωστόν και έχουν μπει στη μέση οι δικηγόροι, και όπου μπουν στη μέση οι δικηγόροι, άστο καλύτερα, άστο. Τραγουδάκι, και έρχομαι να πω την εξέλιξη για Gokap.

Λέει ένας φίλος εδώ, δηλαδή μας κρατούσε σε αγωνία περίπου 50 λεπτά για να πεις στο κλείσιμο το θέμα του walk-up για να μην φύγει κανένας. Πες το και έτσι, αδερφέ μου. Πες το και έτσι. Λοιπόν. Επειδή τα περισσότερα είναι γνωστά, δηλαδή αυτά που έχουν δημοσιευθεί, δεν τα ξαναπώ. Ο walk-up κατήγγειλε ο ίδιος το συμβόλαιό του. Σημαντικό. Σημαντικότατο. Σπανίζουν οι περιπτώσεις που ένας παίκτης καταγγέλει ο ίδιος το συμβόλαιό του και λέει δεν θέλω να είναι πλέον σε ισχύ, θέλω να πάψει να ισχύει. Το έκανε ο walk-up και δημιούργησε νέο δεδομένο. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, όπως ξέρετε, τον κάλεσε σε απολογία επειδή δεν προσήλθε στην προετοιμασία. Μετά έστειλε επιστολή στο Ντουμπάι γιατί διαπραγματεύτηκε με τον παίκτη ενώ δεσμεύεται από συμβόλαιο. Αλλά ο walk-up είχε προλάβει και είχε στείλει τη δική του καταγγελία δημιουργώντας νέο νομικό δεδομένο. Από εκεί και μετά οι υπόλοιπες κινήσεις έπονται της μιας ή της άλλης πλευράς. Το νέο δεδομένο ήταν η καταγγελία της σύμβασης, του συμβολέου δηλαδή, του walk-up με τον Ολυμπιακό από τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή πήρε το συμβόλαιο, να το πω απλά, ο walk-up με τον Ολυμπιακό για το συνένα που είχε και το έσκησε. Για το walk-up δεν υπάρχει συμβόλαιο. Ο ίδιος θεωρεί, ο ίδιος, ότι είναι ελεύθερος και πατάει στο γεγονός ότι το συνένα είναι καταχρηστικό γιατί ο Ολυμπιακός είχε μονομερή ανανέωση επειδή παίρνει λιγότερα χρήματα, λέει ο ίδιος. Ο Ολυμπιακός θα απαντήσει. Οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στο BAT, στη διαιτησία, στον ανεξάρτητο δικαστή της FIBA. Γιατί το Dubai ζητάει letter of clearance από την ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία δεν το δίνει. Πάει στη FIBA, δίνει προσωρινό και μετά λύνει το θέμα ο διαιτητής. Ο Ολυμπιακός λέει είναι πρωτοφανές. Και πράγματι είναι πρωτοφανές. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο συγκεκριμένο ίδιο δεδομένο, ίδιο. Ακριβώς ίδιο δεδομένο στην Ευρωλίγκα. Αλλά μπορεί εδώ να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο. Ένα πρωτοφανές δεδικασμένο. Και αυτό κυνηγάει ο walk-up. Παίκτης με συμβόλαιο δηλαδή, ακόμα και με συνένα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με ένα κλειστό συμβόλαιο, αλλά τέλος πάντων είναι συμβόλαιο πανίσχυρο, να μείνει ελεύθερος από μόνος του και να πάει σε άλλη ομάδα αφού δώσει και ένα buyout. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από πλευράς νομικού οπλοστασίου. Αλλά και ο walk-up από την πλευρά του, όπως μαθαίνουμε, έχει τα δικά του επιχειρήματα. Και η είδηση που δίνουμε σήμερα είναι ότι ο walk-up, μην ακούτε αυτά τα έξοδα για τις ζημιές στο αυτοκίνητο με τις 9.000 ευρώ και ούτω καθεξής, δεν θα είναι αυτός ο βασικός λόγος που θα επικαλεστεί για να μείνει ελεύθερος με αντάλλαγμα και να πάει στο Ντουμπάι. Ο walk-up θα υποστηρίξει, όταν θα εκδικαστεί, όχι άμεσα, η υπόθεση στο BAT, ότι η ανανέωση μονομερός του συμβολέου του από τον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν του έκανε πρόταση προώρης επέκτασης ή αύξηση αποδοχών, είναι καταχρηστική γιατί πέρυσι έπαιρνε, λέει, ο walk-up το λέει, δεν το λέω εγώ, 1,2 εκατομμύρια δολάρια και στο συνένα, ενώ θα μπει στα 34 του, το συμβόλαιο προέβλεπε μείωση 1,1 εκατομμύρια δολάρια, όχι ευρώ, δολάρια. Άρα λέει, η ομάδα μου θεωρεί ότι δεν είμαι τόσο καλός και γι' αυτό μου δίνει μείωση κατά 100.000 δολάρια. Θα επικαλεστεί λοιπόν αυτή την καταχρηστικότητα της μονομερούς ανανέωσης και θα επικαλεστεί ότι στην ίδια θέση ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο άλλους παίκτες, άρα μειώνεται επαγγελματικά και θα ζητήσει έναντι ανταλλάγματος που θα αποφασίσει, οικονομικού ανταλλάγματος, ο διαιτητής να πάει στο Ντουμπάι. Μέχρι τώρα το Ντουμπάι έχει φτάσει να προσφέρει επισήμως και γραπτό στον Ολυμπιακό το συμβόλαιο του walk-up που είναι 1 εκατομμύριο 100.000 δολάρια. Σε ευρώ είναι κάτω από 1 εκατομμύριο. Και ο walk-up λέει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ, ξαναλέω προς αποφυγή των παρεξηγήσεων, προτίθεται να προσφέρει, να βάλει από την τσέπη του δηλαδή άλλες 400.000 για να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, διότι το Ντουμπάι του δίνει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια, μεικτό ποσό, κατέτος για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο walk-up είναι Αμερικανός, αλλά διαθέτει το ελληνικό διαβατήριο ως γνωστόν και είναι ένας από τους naturalizé της εθνικής μας ομάδας και αυτό είναι μεγάλο ατού για όποια ελληνική ομάδα τον έχει και γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον αφήσει και να φύγει, πέραν του ότι υπάρχει και το εγωιστικό του πράγματος, το δίκαιο του πράγματος αλλά και το εγωιστικό ότι πέρα από τα λάθη που έγιναν δεν μπορεί να φεύγει κάποιος ενώ έχει συμβόλαιο. Τουλάχιστον αυτό δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Και κλείνω τώρα με την είδηση που ανέφερα χθες στην Αθλητική Κυριακή και το ξαναλέω σήμερα. Πού βασίζεται, αν υπάρχει δεδικασμένο,
Ο Γόκαπ πιστεύει ότι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, ο Γόκαπ το πιστεύει αυτό, ο Ντετζούλιους, ο Ντέιβιντ Ντετζούλιους που αγωνίστηκε στο Λαύριο και τον Άρη, θα έχει μείνει ελεύθερος, παρότι είχε υπογράψει στις 6 Μαρτίου, του Μαρτίου που μας πέρασε, συμβόλαιο με τη Μούρθια. Ο Ντετζούλιους αθέτησε τη συμφωνία, δηλαδή έσκησε και ο ίδιος το συμβόλαιό του στις αρχές του Αυγούστου και υπέγραψε στην Μπεσίκτας, την τουρκική. Και λένε οι άνθρωποι του Γόκαπ, ο ίδιος και οι δικηγόροι του, πως ο Ντετζούλιους έχει εξασφαλίσει την ελευθερία του και απλά μένει να καθαρογραφεί η απόφαση και να ανακοινωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Και θα πατήσει σε αυτό το δεδικασμένο για να φέρει ό,τι αποφασίσει ο διαιτητής, ο ανεξάρτητος δικαστής δηλαδή, ως οικονομικό αντάλλαγμα στον Ολυμπιακό και να πάει να αγωνιστεί για τα επόμενα χρόνια στην ομάδα του Ντουμπάι. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και θα τις αναλύσουμε αύριο, γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Έφαγα ήδη 3 λεπτά και κάτι από την δίωρη ραδιοεφημερίδα του Μιχάλη Λαδόπουλου, αλλά σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας έδινα μερικές αποκλειστικές πληροφορίες για το τι λέει η πλευρά του Γόκαπ. Όσα λέει ο Ολυμπιακός έχουν αναφερθεί από τους συναδέλφους όλες τις προηγούμενες μέρες, ουσιαστικά τα γνωρίζουμε. Θα επανέλθουμε όμως στο θέμα αύριο. Το νέο στοιχείο της υπόθεσης είναι το δεδικασμένο που φαίνεται να δημιουργεί η υπόθεση Ντετζούλιους και πάνω στην οποία σκοπεύει να πατήσει ο Τόμας Γόκαπ για να φύγει από τον Ολυμπιακό και να πάει στο Ντουμπάι. Και να δημιουργηθεί έτσι, αν συμβούν έτσι τα πράγματα, ένα τεράστιο νέο δεδικασμένο, δεδομένο, όπως θέλετε πείτε το, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστώ Ματίνα Κανελοπούλου. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Μπάτζιο. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, και πάντα μέχρι τις δύο εδώ στην Ερασπόρου. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Γιατρέ Ματίνα, φτιάξε τα αυτιά μου. Το πρώτο μήνυμα που δεχόμεθα εδώ στα SMS, προφανώς ο φίλος ο 859 καταχάρηκε που άκουσε το Jefferson το White Rabbit των Jefferson Airplane, με το οποίο ξεκινάει η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα της Eraspor για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Με αυτό το κομματάκι, το οποίο από ό,τι κατάλαβα άρεσε πάρα πολύ στο φίλο των 859. Εμείς θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δύο ώρες στις 4 με ό,τι μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε από την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Η γιατρός Ματίνα, όπως έχετε καταλάβει και εσείς, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, με το γνωστό πομολάκι στην κορυφή της κεφαλής, η οποία βρίσκεται στην κονσόλα των ήχων. Γίγας Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Παραλήρημα από τα μικρόφωνα της Eraspor του Μιχάλη Λαδόπουλου. Σπορ, κενό μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το email eraspor, χωριστά στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, γράφεται eraspor στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης πάνω δεξιά στην εφαρμογή. Με το πρώτο δεύτερο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω. Κλικ πάνω στο εικονίδιο και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι εύκολα. Και πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των ρεπορτάζ. Το έχω πει και το έχω ξαναματαπεί και θα το λέω όποτε μου δίνεται ευκαιρία. Πολύ μ' αρέσει, ρε παιδιά, αυτή η φράση. Ξετυλίγω το κουβάρι των ρεπορτάζ. Και διάλεξα ως πρώτο ξετυλιχτή, είναι και η επικαιρότητα, είναι και το Champions League, είναι και η ρεβάνς. Ο πρώτος ξετυλιχτής, λοιπόν, του κουβαριού θα είναι ο Γιάννης Αντωρινέος. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Θα ζήσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί σε βλέπω να δυσκολεύεσαι.
1: Στην αρχή της χρονιάς τα κουβάρια είναι όλα τυλιγμένα, τακτοποιημένα.
0: Καλά, ναι.
1: Μετά τώρα να δούμε ποιος θα τα κάνει κουλουβάχατα στην πορεία. Με τις ομάδες και τις προκλήσεις και τους στόχους και τα εμπόδια και τις μεταγραφές και τους προπονητές. Ποιος θα έχει την υπομονή και την αντοχή να εμπιστευτεί το σχέδιο το οποίο έχει ακολουθήσει. Έτσι.
0: Έλατε, έλατε.
1: Αυτό είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Κάτι ώρα σε πήγε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ αυτά τα έχει τακτοποιημένα. Και το δείχνει από τα πρώτα παιχνίδια. Δείχνει δηλαδή τις αρχές, δείχνει την κουλτούρα της, δείχνει την οτροπία της. Το μάτσο με τον Ηρακλή ήταν πολύ σημαντικό να εμφανιστεί η ΑΕΚ σοβαρή ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τη Λεύση και Σόφιας. Είχε πει ξεκάθαρα ο Μάρκο Νίκολιτς ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα, όσο σημαντική και αν είναι η Ευρώπη. Ήθελε να δει τους παίκτες τους συγκεντρωμένους. Έκανε 4 αλλαγές τελικά στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτήν που ήταν στη Σόφια. Παρουσίασε μια πιο επιθετική, με μεγάλη ενέργεια, με πίεση ψηλά, η οποία άρεσε. Άρεσε και στο κοινό της. Και μπορείς να βρεις πολλά θετικά στοιχεία γύρω από αυτή την εμφάνιση της ΑΕΚ. Έκανε και το 4-0 να φαίνεται και φτωχό σε σχέση με τον αριθμό των ευκαιριών που δημιούργησε. Το δοκάρι που είχε. Αν έπρεπε να βρούμε έτσι μια δυναμία, ήταν σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόντουσαν όπως έπρεπε οι αμυντικές μεταβάσεις. Όχι μόνο στη φάση με τον γκολ που σημείωσε ο Ρακλής και ακυρώθηκε, αλλά σε κάποια έτσι σημεία του αγώνα υπήρχε μια καθυστέρηση στον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να γίνουν οι επιστροφές, ώστε η ΑΕΚ να παραμένει με συνοχή και στις αμυντικές μεταβάσεις. Αλλά τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες. Συνολική εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε πολλούς παίκτες που ξεχώρισαν. Προφανώς όλη η κουβέντα γίνεται για τον Λούκα Γιώβιτς. Έχει ξεκινήσει καυτός, γιατί έχει κάνει και προετοιμασία. Πέρσι δεν είχε κάνει προετοιμασία. Το έλεγε και ο ίδιος. Αντιμετώπιζε συνεχώς προβληματάκια και τραυματισμό. Φέτος έχει 3 γκολ και ένα δοκάρι σε 3 μάτς. Ξεκίνησε με 2 γκολ στο πρωτάθλημα πρώτη αγωνιστική. Και το γκολ που βάζει στο Παγκρίτιο και το πρώτο γκολ που βάζει στη Φιλαδέλφια είναι σπάνιας ομορφιάς. Πρέπει να είσαι πολύ χαρισματικός για να θέλεις την μπάλα τα δίκτυα, και ειδικά το πρώτο με τον Ηρακλή, άρσιμο της μπάλας με το εξωτερικό, μία αναπήδηση και άμεση εκτέλεση στο γάμα, Εντάξει, ήταν μαγεία, αλλά καταλαβαίνεις μέσα από αυτές τις στιγμές, γιατί υπήρξε η Ρεάλ Μαδρίτης ερωτευμένη μαζί του και έδωσε 63 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει ένα πολύ συνθετό ρόλο φέτος και αυτό έχει γίνει κατανοητό ακόμη και από το Superbet Super Cup και στο μάτς με τη Λεύσκη, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν σκόραρε που ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Πολύ περισσότερο με τον Ερακλή σε μάτς που ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι ο Γιώβιτς. Δεν είναι πια ο επιθετικός που περιμένει την κάθε τι πάσα κοντά στην περιοχή. Γυρίζει σε χαμηλά μέτρα, παίρνει μπάλα, δίνει αλληλοκάλυψη. Κάποια στιγμή είχε γυρίσει και κάλυπτε στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Είναι δηλαδή πολύ ενεργός στο παιχνίδι της ΑΕΚ και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από τις ποιοτικές επαφές του ΑΕΚ έχει να κερδίσει πολλά πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Ο άλλος είναι ο γνωστός Ρασβάν Μαρίν, δεν το συζητάμε. Ένας άνθρωπος που κάνει τα πράγματα να συμβούν, πρόλαβε να έχει δύο assist, μία εκάθετη καταπληκτική στο Βάργκα και το φάουλ που εκτέλεσε, στατική φάση δηλαδή, για το γκολ το οποίο σημείωσε ο Γιώβιτς με κεφαλιά. Αλλά αυτό που το έλεγα και από τη μετάδοση, το έλεγα το βράδυ της Κυριακής μιλώντας στον Άκη Δημακό, το έλεγα και το πρωί, θα το πω και σε σένα, ο παίκτης δηλαδή που θεωρώ ότι γύρω του τοποθετήθηκαν όλα αυτά που περιγράφουμε, ήταν ο Βιτάλης, ο οποίος Βιτάλης έκανε ντεμπούτο, το πρώτο του επίσημο μάτς, έπαιξε από τη θέση 6 μέχρι τη θέση 10, ένα σύγχρονο box-to-box, πολλές επαφές με την μπάλα στα πόδια, πολύ κάθετο παιχνίδι, πολύ τρέξιμο, έγινε κάπως προς τα δεξιά, αλλά αυτό θα το βρει με το Μαρίν, ήταν η πρώτη τους παρουσία σε παιχνίδι συνολικά, γιατί ούτε στα φιλικά είχαν παίξει μαζί με την Καλυθέα. Είχε αγωνιστεί ο Βιτάλης στη Φιλαδέλφια. Δεν είχε αγωνιστεί καθόλου ο Μαρίν. Είναι και θέμα, ξέρεις, χυμές και ομογένειας. Αλλά το ταλέντο του Βιτάλης είναι ότι τον βλέπεις και νομίζεις ότι είναι μια διετία στην ΑΕΚ. Δηλαδή έχει δείξει υψηλό βαθμό προσαρμογής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ο Νίκολιτς αυτό έχει ζητήσει στο παιχνίδι του. Έχει ζητήσει χαφ. Έχει φέρει ΑΕΚ, Κάιρινεν, Βιτάλης, Αριάγκα που δεν τον έχουμε δει ακόμα, και Μάγερ, ο οποίος παίζει στις πέριγες, αλλά επί της ουσίας συγκλίνει και κινείται στον άξονα για να κάνει παιχνίδι, all around παίκτης. Είδαμε τι ωραία σύστημα έβγαλε στον Ζήνη. Mm-hmm. Και όταν και ο Μάγερ συνηθίσει τους υπόλοιπους, δεν θα κρατάει και τόσο πολύ την μπάλα, θα φεύγει η μπάλα πολύ πιο γρήγορα από τα δικά του πόδια. Οπότε, αν η ΑΕΚ ήθελε ένα τεστ για να λειτουργήσει επιθετικά για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, αυτό πήρε άριστα.
0: Από εδώ και πέρα, Τζόνι.
1: Από εδώ και πέρα είναι προετοιμασία Λεύσκη Σόφιας. Έτσι, είναι ο μεγάλος στόχος, η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League. Θα είναι η πρώτη της παρουσία με τη μορφή που έχει τώρα, σε League Phase, δηλαδή Champions League. Έχει αγωνιστεί 5 φορές η ΑΕΚ σε ομίλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτς της Τετάρτης. Απογευματινή είναι η προπόνηση για την ΑΕΚ σήμερα και όλοι είναι στραμμένοι πλέον στον μεγάλο στόχο. Επί της ουσίας, μετά το 0-0 της Σόφιας, η ΑΕΚ έχει φέρει αυτή τη σειρά στη Νέα Φιλαδέλφεια, σαν να είναι ένα knockout match. Με νίκη προκρίνεται και μπαίνει στη league phase του Champions League με πολλαπλά ωφέλη. Και τα οικονομικά,
0: που
1: σημαίνει ότι κατευθείαν διασφαλίζει 22 με 24 εκατομμύρια. Και για το ranking αμέσως παίρνει ένα μπόνους που παίρνει ο 36ος, ό,τι και να γίνει, 6.000 βαθμών. Και για το prestige του συλλόγου, να είσαι στο Champions League. Και για τον κόσμο να δει το συντόνι να μην κουνηθεί μόνο στα play-off, αλλά να κουνηθεί άλλες 4 φορές μέσα στις αγωνιστικές του League Face. Και για τη σύγκριση με τους κορυφαίους του αθλήματος. Δηλαδή είναι η πρώτη κατηγορία, η πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία είναι το Champions League. Είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο ο πρωταθλητής Ελλάδας να είναι εκεί. Τώρα πρωταθλήτρια Ελλάδας είναι η ΑΕΚ, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί εκεί και να συγκρίνει τον εαυτό της με τις κορυφαίες δυνάμεις αυτού του αθλήματος. Οπότε είναι ευκαιρία, να το πούμε και αυτό, έτσι, την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας αντιμετωπίζει. Κανένας δεν τη μειώνει, έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και φόβητρο, έτσι, προφανώς. Κανείς δεν τη μειώνει, πολύ καλή και στο πρώτο παιχνίδι, σφιχτή ομάδα κλπ. Αλλά δεν είναι υπερδύναμη, δεν είναι το φόβητρο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό, συμφωνώ 100% μαζί σου. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μια ομάδα που προέρχεται από ένα πρωτάθλημα ανώτερο από το δικό μας, σύμφωνα με το ranking της UEFA. Έτσι. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι μια ομάδα που προέρχεται από ένα χαμηλότερο πρωτάθλημα από το δικό μας. Σαφώς έχει ρυθμό επειδή έχει παίξει περισσότερα μάτς, αλλά πλέον και η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή την εξίσωση. Έχει δώσει ήδη 3 αγώνες. Έπαιξε και στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ήταν και σημαντικό πριν το μάτς της Τετάρτης. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ευκαιρία η οποία από την ΑΕΚ πρέπει να αξιοποιηθεί.
0: Μάλιστα, και κλείνουμε έτσι με μια ατάκα με τα γραφικά. Περιμένουμε ή όχι ακόμα, ακόμα έχουμε το παιχνίδι μπροστά μας?
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Πάολο Φερνάντες θα συνεχίσει στην Αλάνια Σπορ. Έχει παραχωρηθεί από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού και θα υπάρχει και οψιόν αγοράς, γιατί δεν ήταν στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς. Γίνονται προσπάθειες να βρεθεί λύση και για τον Πιερό, ο οποίος έχει προτάσεις και από Τουρκία και από Ισραήλ και από την Ανατολή. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Κλείνει σιγά σιγά η ΑΕΚ τις εκκρεμότητες. Σε ό,τι αφορά τον βασικό μεταγραφικό σχεδιασμό, απομένει ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Αυτό που λέμε από την αρχή του καλοκαιριού, το στυλ Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Και μήπως και απεμπλακεί από την Μπεσίκτας και μείνει ελεύθερος και μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένας ακόμη μεσοεπιθετικός. Εάν τώρα, όπως έχει πει ο Νίκολιτς, προκύψει ευκαιρία ποδοσφαιριστή, που Ιούνιο και Ιούλιο ήταν απλησίαθος και τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη είναι εφικτή η περίπτωσή του, ανεξάρτητα από τη θέση, η ΑΕΚ αυτή την περίπτωση θα την εξετάσει, αφού θα θεωρηθεί η ευκαιρία. Είναι τα λόγια του Νίκολιτς. Άρα εκεί, πόσο μάλλον με μια πρόκληση στο Champions League, μπορεί να ανοίξουν ευκαιρίες για την ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτές για διάφορους λόγους.
0: Όμορφα. Τζόνι μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Champions League και της ΑΕΚ, και πάμε στο Europa League και στον Όφι. Ο Όφι ουσιαστικά έκανε ποδαρικό με νίκη και ταυτόχρονα συντήρηση. Ο Λαδόπουλος σταματάει, ο Γιώργος Γιαλιτάκης ξεκινάει. Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
2: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Ο Όφι, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει σε Super Cup και πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Europa League. 3-3 mm-hmm. για τον Όφι σε επίσημα παιχνίδια. Κέρδισε την ΑΕΚ στο Super Cup, κέρδισε την ΤΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι στα play-off του Europa League με 3-0. Κέρδισε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και το Βόλο με 2-0. Σε μια πρεμιέρα όπου ο Όφι έκανε αλλαγές. Ο Χρήστος Κόντης έκανε ένα rotation όχι εκτεταμένο, αλλά ούτε και μικρό, κάπου στη μέση θα έλεγα, με 4 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και δεν έπαιξαν την περασμένη Πέμπτη. Αλλά παρόλα τα αυτά δεν αλλοιώθηκε η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Δείγμα ότι η ομάδα και ισχυρό κορμό είχε από πέρυσι, αλλά διαθέτει και βάθος, αφού ουσιαστικά η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σήμερα μάλιστα Όφη έκανε γνωστό ότι πήρε και εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΤΣΚΑ Σόφιας, όπου ο Όφη θα έχει ξεχωριστή εξέδρα για τον κόσμο που θα ταξιδέψει είτε με την πτήση του τσάρτερ είτε με την πτήση των οργανωμένων οπαδών είτε με μονομένα.
0: Πόσα πήρε, ξέρουμε, έχουμε εικόνα πόσα εισιτήρια πήρε, πώς υπολογίζεται να είναι στη Σόφια την Πέμπτη?
2: Κοίταξε, η Όφη πήρε μία εξέδρα που έχει χωρητικότητα 1.500 φυλάδρους, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ.
0: Πολλά είναι.
2: Έτσι, ακριβώς. Νομίζω ότι γύρω στα 300 με 400 άτομα είναι πολύ πιθανό να βρεθούν στη Σόφια. Ακριβώς. Σε ένα περιβάλλον που ο Χρήστος Κόντης το χαρακτήρισε πολύ καυτό, αλλά και οι παίκτες του Όφη δείχνουν και μετά το χθεσινό μάτσο ότι είναι αρκετά προσγειωμένοι. Γνωρίζουν τι ατμόσφαιρα θα συναντήσουν στην Βουλγαρία, και αν η Λεύσκη Σόφιας παίζει με την ΑΕΚ, είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της Βουλγαρίας, τέτοια είναι και η ΤΣΚΑ Σόφιας με 53 τίτλους, 32 πρωταθλήματα, 21 κύπελα, είναι δύο κορυφαίες ομάδες της Βουλγαρίας. Απλά τα τελευταία χρόνια η ΤΣΚΑ Σόφιας δεν είναι στην κατάσταση της Λεύσκη. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι Βούλγαροι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο παιχνίδι αυτό, διότι ανέβαλαν και το μάτς της προηγούμενης αγωνιστικής, ήταν να παίξουν Κυριακή με τη Λοκομοτίβ, δεν έγινε το παιχνίδι αυτό, άρα δίνουν μεγάλο βάρος στον αγώνα της Πέμπτης. επαναλαμβάνω και πάλι ότι η Όφη πάει υποψιασμένο να υπερασπιστεί αυτό το 3-0 του παιχνιδιού της προηγούμενης Πέμπτης στο Ηράκλειο.
0: Είναι 100% στα χέρια του το θέμα, έτσι. Το 3-0 είναι ένα σκορ που σου δείχνει όχι μαξιλαράκι, από αυτά τα πουφ που έχουμε στο σαλόνι, τα μεγάλα τα μαξιλάρια.
2: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν παίξουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές,
0: εξυπακούεται.
2: Πάει και το πουφ θα τρυπήσει.
0: Θα γίνει παφ.
2: Θα γίνει. Θα γίνει πουφ την κυριολεκσία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι.
0: Ωραίος. Να σε καλά, Γιώργη.
2: Καλά, να σε, Μιχάλη, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Και σε σένα.

0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Όφη. Πρώτη ευρωπαϊκή εκτός έδρας υποχρέωση μετά από κάμια εικοσαριά χρόνια πρέπει να είναι, και προφανώς ακόμα και αυτά που μας είπε ο Γιώργος, τα 300-400 άτομα να έχει στο πλευρό του στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ, θα είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε από τη μια άκρη της Ελλάδας, πάμε στην άλλη. Από την Κρήτη πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιώργος Μίνος, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ χθες, εκτός από καλό ποδαρικό, πήρε και ψυχολογία εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης. Πολλά είπες, Λαδόπουλε, καλό μεσημέρι Γιώργο Μίνο.
1: Πολλά, όχι, δεν είπες πολλά, μια χαρά τα είπες. Από Γιώργο σε Γιώργο καταλήγουμε.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μετά τον Γιώργο Γιαννιτάκη, ο οποίος είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, και είναι καλή επιτυχία και στην ομάδα της Κρήτης και στον Γιώργο. Καλή εβδομάδα και καλή εβδομάδα και σε εσάς, στους ακροατές. Σήμερα της ευτυχίας, όποιος έχει το Αγίου Ευτυχία, όποιος έχει ευτύχιος ή ευτυχία, σήμερα είναι η γιορτή του.
0: Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε, θα βρει ο ΠΑΟΚ ευτυχία την Πέμπτη, Γιώργη.
1: Κοίταξε, ο Αντώνης Καλογιάννης το τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και που λες ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε. Και ούτω καθεξής. Θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ με την ψυχολογία ανεβασμένη σε σχέση με το παιχνίδι, με το μάτς που έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια, θέλει να πάρει ψυχολογία, πήρε ψυχολογία, πήρε αυτοπεποίθηση, πάει ένα μάτς σε όλη η χρονιά ευρωπαϊκή, και νομίζω το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι, και έτσι αναζητούν όλοι το θείο δώρο να περάσουν στους ομίλους του League Face, του Conference League. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν ψυχολογία, και αυτό με το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ χειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο λύση τους παίκτες του, και αφού αρκετοί παίκτες δεν έβαλε την δεκάδα, έκανε διαχείριση, και νομίζω αυτό θεωρώ ότι θα έχει ευεργετική κατάληξη. Ο ΠΑΟΚ έκανε έβηση για τον Ζίβκοβιτς, θα εξαντλήσει κάποιο περιθώριο από δύο αγωνιστικές να πάει μία. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ μην λες ποτέ, όταν θα αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα της ΕΦΑ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προετοιμασία αύριο μία μέρα, και την Τετάρτη το πρωί, θα αναχωρήσει για την Νορβηγία με πτήση τσάρτερ στις 7.30 ώρα Ελλάδος. Παραλαμβάνω, 7.30 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη. Είναι συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή, ενώ οι Νορβηγοί θα κάνουν συνέντευξη τύπου στις 1.30 ώρα το μεσημέρι. 1.30 ώρα Ελλάδος, επαναλαμβάνω. Και 7.30 ώρα Ελλάδος, γιατί είναι μία ώρα πίσω οι Νορβηγοί, γι' αυτό επαναλαμβάνω, 7.30 ώρα Ελλάδας. Θα είναι η προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ θα πήρε 600 εισιτήρια, περίπου 600-700 εισιτήρια. Θα διαθέτει ηλεκτρονικά, μέχρι αύριο είναι η πώληση για το εισιτήριο, και από εκεί και μετά οι αρμόδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, ετοιμάζουν να κάνουν σχεδιασμό. Θα έρθουν και 4 ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί με τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές, ένας θετικός, ένας σέντερφορ δηλαδή, ένας σέντερμπακ, ένας εκφρέμ και ένα δεκάρι, που θα αποκαλέσει αίσθηση με την απόκτησή του. Αυτά, περιμένω φυσικά, υπάρχει το παιχνίδι, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, και σήμερα είναι η μέρα που ξεκούρεσαι για τον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να ετοιμαστούν από αύριο για τον αγώνα. Είναι πεπάτον αγώνα στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ που είναι αήττητος στην Νορβηγία μέχρι τώρα που έχει παίξει. Έχει παίξει δύο φορές με τη Βολερέγκα και μία με τη Λίν. Έχει αποκλείσει και τις δύο ομάδες. Να λοιπόν η ευκαιρία για το δικαίωμα του Βορρά να κάνει το καθήκον του απέναντι στις Νορβηγίες.
0: Εικόνα για τον Ενδιαγέ που βγήκε τραυματίας χθες έχουμε? Έχει γίνει κάποιον νεότερο?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Καθόλου τραυματίας, κράμπες έπαθε. Κράμπες από το τρέξιμο.
0: Ωραία.
1: Το ίδιο και στο ρετήρι, όλοι άπαντες παρόντες από ό,τι δείχνουν. Αύριο θα αποφασιστεί, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά χθες το παιχνίδι αυτό, ο Ανδρίγια Ζήφκοβιτς ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε την ηγετική του φυσιογνωμία, σημειώνοντας δύο ασίστ και ένα γκολ με το μεσαίο του πέναλτι. Όπως επίσης και ο Μύθου, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και Μια κέρδισε και το πέναλτι καταπληκτικό αρέσεις μύθου τα λεπτά που έπαιξε τον χρησιμοποίησε ο Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Και εγώ να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτό λοιπόν, αυτά όχι αυτό, αυτά λοιπόν και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και επειδή μιλάμε για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, μια κουβεντέλα, ο Λεβαδιακός περιμένει αύριο την εκδίκαση της υπόθεσης του Κομπνάν, της έφεσης, της ένστασης που είχε κάνει ο Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή του Νιγηριανού στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι για το κύπελο. Δεν ήταν δηλωμένος στο φιλοαγώνα, αύριο εκδικάζεται η υπόθεση. Στο Λεβαδιακό θεωρούν ότι η όλη ιστορία είναι μια παρεξήγηση η οποία έχει προκύψει από λάθος συστήματος στον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκαν οι ποδοσφαιριστές και μάλιστα υποστηρίζουν και θα το υποστηρίξουν και αύριο στην εκδίκαση, δηλαδή ότι το ίδιο ακριβώς λάθος έγινε με το σύστημα, δηλαδή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έγινε και στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο, μόνο που στο συγκεκριμένο παιχνίδι ουδής ασχολήθηκε, πέρασε έτσι το λάθος. Επαναλαμβάνω, αύριο είναι η εκδίκαση και παράλληλα αύριο είναι και η κλήρωση για την League Face του Κυπέλου, στην οποία θα μπει από ό,τι λένε οι πληροφορίες το όνομα του Λεβαδιακού και φαντάζομαι θα αντικατασταθεί από τον Αστέρα Τρίπολη σε περίπτωση που προκύψει κάτι διαφορετικό στην εκδίκαση. Αν με εξηγήσεις, φίλε 987, πότε είπα εγώ μια χαρά και γιατί αυτό το μια χαρά είναι η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν κατάλαβα, ενδεχομένως να το είπα για τους φίλους του Όφη. Λοιπόν, πολλά είπαμε, πάμε να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια της ραδιοεφημερίδας.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Και κάπως έτσι με ζόμπι πάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Κάτι για Wither Bombs έλεγε η Dolores O'Riordan. Θα χρειαστεί bombs την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Τι bombs, Χρήστο Κοντέ? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι. Βόμβες εδάφους αέρους. Να καταρρύψει οτιδήποτε κινείται. Να βρει έναν τρόπο να πετάξει την μπάλα τα δικά του πυραυλάκια στα δίχτυα των Τσέχων, να τελειώνουμε. Αυτά ψάχνει να βρει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που την έκανε δύσκολη από μόνος του, γιατί μέχρι το 89 είχε ένα πολύ καθαρό σκορ. 2-0 σκορ που ουσιαστικά σημαίνει πρόκριση στα ευρωπαϊκά κυπέλα και ειδικά απέναντι στις ομάδες υποδέστερες. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, έχουμε τα πάντα στον ποδόσφαιρο, αλλά θεωρητικά μια ομάδα που μέχρι το 89 του αγώνα του Παναθηναϊκού δεν είχε καταφέρει να βάλει γκολ στην διοργάνωση, βάλει 2 σε 4 λεπτά. Έτσι. Και είναι αυτό που λέμε, ότι έκανε μόνο τα εύκολα δύσκολα και έχει υποχρεωθεί να μπει σε μια συνθήκη αντίστοιχη με αυτήν που αντιμετώπισε στη Βουλγαρία. Κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ 1948, που πήγε εκεί υποχρεωμένος να νικήσει και νίκησε στην παράταση. Αλλά πέραν σε μια πιο καλή ομάδα, νομίζω. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η Χράντετς γενικά με την εικόνα της μας έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα του ΤΣΕΣΚΑ 1948, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερος από όσο εμφανίστηκε στη Βουλγαρία για να μπορέσει να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Θυμίζουμε ότι είναι το καταληκτικό του παιχνίδι. Αυτό είναι ρεβάνς στα play-off. Αν νικήσει ή έστω μέσω της οπαλίας σε κανονική διάρκεια παράταση επικρατεί στα πέναλτι, γιατί υπάρχει αυτός ο δρόμος που ήταν με πέρυσι, ας πούμε, στο παιχνίδι της Αχτάρ, θα μπει στη link phase του conference και θα έχει εξασφαλίσει minimum 6 ευρωπαϊκούς αγώνες. Αν όχι, σταματάει εδώ η ευρωπαϊκή πορεία και μπαίνει πάλι σε μια φάση εσωστρέφειας, με αμφισβήτηση, με γκρίνια, με όλα αυτά που συνοδεύουν μια ηχηρή αποτυχία, γιατί μην κρυβόμαστε, ηχηρή αποτυχία ήταν. Μια ομάδα που έχει ξοδέψει άσκασμο λεφτά όχι μόνο σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο αλλά και του Γενάρη και του περασμένου καλοκαιριού για να φτιάξει ένα καινούριο ρόστερ σχεδόν από την αρχή, να μην μπορέσει καν να μπει στην league phase της πιο ταπεινής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι. Αυτό θα είναι ένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα σε όλες τις προηγούμενες αποπειρές του από τότε που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από την ουσία και βάζω έκτο χρόνο αυτό μας με τη Σλάβια Πράγα, που ήταν πάλι play-off, ήταν τότε που επέστρεψε, δεν μπόρεσε να περάσει να μπει. Από την επόμενη χρονιά όμως κατάφερε με τρεις συνεχόμενες φορές, ξεκινώντας τη μία φορά από το Champions League, την άλλη από το Europa, την άλλη από το Conference, κατάφερε να μπει στη φάση των ομίλων ή την league phase. Έχει και ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ ο Νίστρου, που μέχρι τώρα μετρά 11 προκρίσεις τεσσάρτινες απόπειρες σε προκριματικά παύλα play-off ευρωπαϊκών διοργανώσεων, τις 3 με την Κοπεχάγη, 3-3-9, έκανε 9 προκρίσεις, τις 2 φορές για να μπει σε όμιλο Champions League και τη μία conference, και με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει άλλες 2 προκρίσεις μέχρι τώρα, είναι ουσιαστικά αίτητος στην Ελλάδα, δεν έχει αποκλειστεί, ενώ οι υπόλοιποι λίγο πολύ έχουν φάει την στρακαστρούκα τους, δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε 2 παιχνίδια αποκλείστηκε από την Άντερφ, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Ναϊμέγεν, η ΑΕΚ έχασε το Super Cup από τον Όφη, δηλαδή όλοι είχαν ένα στραπάτσο, ο Παναθηναϊκός κουτσαστραβά μέχρι τώρα δεν έχει αποκλειστεί, δεν έχει ιτηθεί ακόμα, αλλά παρόλα αυτά έχει πρόβλημα. Το βλέπεις δηλαδή ότι επικοινωνιακά δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα, είναι μια ομάδα που δεν μπορεί μια μέρα στην άλλη να αντιμετωπίσει εύκολα κρίσεις που οι άλλοι ξεπερνάνε σε μια νύχτα. Και αυτό το πράγμα βλέπεις με τη μουρμούρα, με τα σχόλια, με τα social media, με τις αυτογραφίες, με το ένα άλλο. Διωγγώνεται ένα πρόβλημα και δημιουργεί έτσι μια ασφυκτική πίεση στο λαιμό της ομάδας.
0: Αυτό σκεφτόμουν και πριν που είπες περί εσωστρέφειας σε περίπτωση ομιγέννητων αποκλεισμού. Εδώ τώρα που ουσιαστικά η ομάδα είναι μέσα στους στόχους, έχει κάνει 2 προκρίσεις, πάει για τρίτη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων την Πέμπτη, και έχει αρχίσει ήδη αυτό που είπες εσύ, η μουρμούρα, η γκρίνια, το τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τάλο κτλ. Φαντάσου δηλαδή.
1: Εντάξει, υπάρχει μια αιτιολογία υπό την έννοια πια ότι είναι μια ομάδα 16 φορέ χωρίς πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που είχε καλομάτι οπαδούς της τα καλά τα χρόνια, τα παλιά, να παίζει μέχρι Μάρτιο και Απρίλιο μήνα στην Ευρώπη, να έχει κάνει μεγάλες πορείες, μεγάλες νίκες. Και όχι σε επίπεδο conference league, σε επίπεδο Champions League, έτσι. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να θυμηθούμε πόσες φορές έχει πάει ο Παναθηναϊκός σε 8 Champions League. Πολλές δεν είναι, μία και δύο. Είναι πάρα πολλές. Εντάξει, όταν έχεις καλομάθει τον κόσμο σε αυτές τις επιτυχίες και ξαφνικά βρίσκεσαι. Εντάξει, τα τελευταία δύο χρόνια πήγε δύο φορές 16 Conference League και Europa League. Okay. Δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι και το τίποτα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς όμως υπήρχαν στο ξεκίνημα της χρονιάς μεγαλύτερες προσδοκίες, επενδύσεις γίνανε, φτιάχτηκε και ο μύθος του προπονητή που έρχεται με παραστάσεις, με φιλοδοξία, με νέες ιδέες κτλ. Που μπορεί να είναι και πραγματικότητα όλα αυτά. Είχε όμως μια ατυχή διαχείριση στο παιχνίδι με την Χράντζετς. Ξεκάθαρα νομίζω το είδε λάθος από ένα σημείο και μετά και δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα εν τη γενέση του. Με συνέπεια να έχει να λέει με ο Παναθηναϊκός ότι από μια πλευρά του παίξε άσχημο παιχνίδι και ο κόλλος τα τελευταία 5 λεπτά. Πάντα δεις και τα δύο είναι καρικατούρα. Το ένα έχει 7 καραμπόλες μέχρι να βγει ο άλλος τετατέτ. Έχει κάνει σαν πιλιάρδο η μπάλα μπαμπαμπ. Πηγαίνει έχετε μέχρι να φτάσει στο να μαρκάριστο. Και το ίδιο πράγμα είναι και στην εκτέλεση του φάουλ. Απ' την άλλη, μας θα πει κανείς ότι και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κλείδωσε δύο γκολ από δύο σούτ στα δοκάρια. Δηλαδή πάντα ένα νόμισμα το οποίο έχει διώξει το διαβάζει.
0: Ένα αλλά. Ένα αλλά.
1: Ναι. Και από την άλλη πλευρά όπως θέλεις. Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής εκεί το χειρίστηκε λάθος το πράγμα. Δεν αντιλήφθηκε ότι το πρόβλημα ήταν στα χαφ. Ότι είχε χάσει ο Παναθηναϊκός και το καθαρό του μυαλό και την ισορροπία στο κέντρο. Δεν μπήκε στη λογική της διορθωτικής αλλαγής. Δεν ρίσκαρε να βάλει φρέσκους επιθετικούς στη λογική να βγει στην κόντρα. Να βρει την Χράντζα της εκτεθειμένη από το ρίσκο που θα έπαιρνε για να βάλει ένα γκολ. Έτσι και ένα τρίτο γκολ και να τελειώνει εκεί την υπόθεση. Δεν το βγήκε αυτό, γιατί βάλε δύο αργούς επιθετικούς.
0: Που δεν μαρκάρουν κιόλας.
1: Δεν ταιριάζουν σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Ειδικά ο Τέσσερ στο παιδί ακόμα καλά-καλά πατάει με λίγο διστάγματα από γιατί που να βάλει τάκλινγκ, που να πιέσει ψηλά. Βέβαια έχει και ένα χρόνο να παίξει. Έτσι, με 20 λεπτά που παίξε στην Βουλγαρία, κάλυψε το κενό, σίγουρα όχι. Δεν του βγήκε γενικά όλο αυτό το πλάνο και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός με αυτά τα δύο γκολ, σοκ γκολ και τα δύο στα τελευταία λεπτά που έφεραν όλη αυτή την κατάσταση την οποία συζητάμε τόση ώρα.
0: Αγωνιστικά, Χρήστο.
1: Αγωνιστικά είχαμε σήμερα ένα ευχάριστο νέο υπό την έννοια ότι μπήκε μετά από σχεδόν 1,5 μήνα και κάτι για πρώτη φορά σε full πρόγραμμο Καλάμπρια. Στη χθεσινή προπόνηση έβγαλε ένα κομμάτι του προγράμματος. Σήμερα την έβγαλε όλη. Όταν λέμε την έβγαλε όλη, έκανε σπριντ, έκανε τάκλιν, έκανε σουτ. Δηλαδή, κανονικά ό,τι κάνουν όλοι οι παίχτες που υπολογίζονται. Δεν κρατήθηκε, δεν προφυλάξει το πόδι του κτλ. Οπότε θεωρητικά, αν επαναληφθούν αυτές οι καλές προπονήσεις αύριο και μεθαύριο, θα είναι έτοιμος να παίξει την Πέμπτη. Δεν θα παίξει βασικός, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Δεν έχει ρυθμό.
1: Ναι, γιατί λείπει σχεδόν 1,5-2 μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο χωρίς κανένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια του παρά μόνο με κάποια μάτς προετοιμασίας στην αρχή της περίοδου πριν 2 μήνες κτλ. Να μπει σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι που θα έχει ξύλο. Γιατί αυτή είναι μια ομάδα που παίζει γρήγορα την κόντρα, έχει ψηλά παιδιά, επιδιώκει τη σωματική επαφή. Δεν είναι ομάδα light, είναι σκληρή ομάδα. Καλή ομάδα σε αυτό το physical game που λέμε. Θεωρητικά θα παίξει κανένα 20 λεπτάκι, κανένα μισάωράκι. Αν και εφόσον το τραβάει το παιχνίδι. Το ιδανικό θα ήταν να πηγαίνει τόσο καλά το παιχνίδι που να μην χρειάζεται καν να το βάλει παρά μόνο χαλαρά στο τέλος, αν το σκόρει ένα τέτοιο που δίνει μια σιγουριά.
0: Για το πριν που λέγαμε κάποτε.
1: Ναι, πιο πολύ για να βρει λίγο ρυθμό.
0: Ναι.
1: Να μπει. Θεωρητικά δεν θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα, αλλά επειδή κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτά που ξέρουν οι προπονητές, που έχουν μπροστά τους εργομετρικά αναλύσεις, ιατρικές γνωματεύσεις, μιλάνε με τον παίκτη, βλέπουν την προπόνηση και όλα τα σχετικά. Και για τον Νίστρουπ, για τον Τέσσερ, συγγνώμη, λέγαμε ότι θα μπει τέλη Αυγούστου και μπήκε 20 μέρες νωρίτερα. Ουσιαστικά με 10 μέρες προπονήσεις. Ποτέ δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν αποκλείεται να πει ο Καλάμπρη ότι εγώ κότσο να παίξω, να πούνε γιατί είναι κοκκί, να πούνε οι γυμναστές κανένα πρόβλημα, να δει και ο προπονητής του κάνει και να τον βάλει. Αλλά θεωρητικά θα πρέπει να περιμένουμε την επιλογή του Κάτρη ή του Πελίστρη. Μην σας ξαφνιάσει αν δείτε τον Πελίστρη σε ρόλο δεξιού μπακ. Τον έχουμε δει και πέρυσι, τον έχουμε δει και με τη Manchester United στο συγκεκριμένο ρόλο. Εμένα δεν με ξαφνιάσει προσωπικά αν δούμε τον Αργεντινό να ξεκινάει σε αυτό το ρόλο. Δεν αποκλείεται βέβαια να πάμε πάλι σε άμυνα τριών, δηλαδή τρία center back, όπως έγινε όταν έλειπε ο Τσάπρας, έλειπε και ο Καλάμπρια στο μάτς με την Τσέσκα 1948 και μπήκε στη λογική να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας και να βγάλει τους δύο παίχτες απλά. Ζάγια και έπαιξε βέβαια ο Ζαρουζή το ρόλο του δεξιού μπακχάφ, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με τη χράτη της λόγω επιλογής του προπονητή και πιθανότητα όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους. Οπότε το αφήνουμε να δούμε
0: ανοιχτό,
1: πώς θα το χειριστεί το θέμα ο Νίστρουπ, τι αποφάσει θα πάρει για τη διάταξη και τα πρόσωπα που θα φτιάξουν την δεκάδα. Τώρα, Καλάμπρια είναι πρωταγωνιστής και σε ένα άλλο κεφάλαιο στο σημερινό ρεπορτάζ, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια ανάρτηση ενός Ιταλού δημοσιογράφου. Δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν μπορώ να σου πω πόσο αξιόπιστος και έγκυρος είναι, ο οποίος λέει ότι ο Καλάμπρια είναι ένα βήμα πριν από τον επαναπατρισμό του στην Ιταλία για λογαριασμό της Τωρίνο. Άνευ περισσότερων λεπτομεριών. Αυτά περί διαφορετικού Τωρίνο και άλλων Ιταλικών ομάδων, Κάλιαρη και δεν θυμάμαι ακόμα πια, έχουν ξαναγραφτεί στο παρελθόν, τουλάχιστον σε 3-4 περιπτώσεις μέχρι τώρα, τα οποία έχουν αποδειχθεί περισσότερο ντουφεκές, έτσι και μόνο για να κάνουμε λίγο θόρυβο. Δεν επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός και πιθανότατα ο Παναθηναϊκός δεν δίνει σημασία σε αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί προφανέστατα πιθανότατα δεν έχει κάποια ουσιαστική συζήτηση. Έτσι. Εδώ, αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι ισχύει για τον Καλάμπρια οτιδήποτε ισχύει για όλους τους παίκτες. Το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκιά δεμένα. Ότι αν κάποιος παίκτης θεωρεί ότι έχει μια καλή πρόταση και τη φέρει στην ομάδα και ικανοποιεί την ομάδα οικονομικά, τη δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει και το θέλω του παίκτη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσει τι θέλει ο παίκτη και να μην κρατάς κανέναν με το ζόρι με βάση μια υπογραφή που έχει βάλει σε ένα συμβόλαιο. Αν σου δίνει και το χρόνο και τη δυνατότητα, έχεις δηλαδή ετοιμάσει λύσεις που σου εγγυούνται μια ασφαλή κάλυψη του κενού που δημιουργείται, ο Παναθηναϊκός για όλους τους παίκτες δεν υπάρχει κανένας δεν πουλείται. Όπως υπήρχε παλιά για Ιωάννη Βαγιανίδη που με προσωπική απόφαση του Αλαφούζου απορρίπταν η πράσινη τη μία πρόταση μετά την άλλη. Συνεχόμενες προτάσεις από πολλές ομάδες του εξωτερικού. Και όσο και ανέβαινε, και για να ανέβαινε ο λογαριασμός και ξεκινήσει από τα 15 και φτάσει στα 30 τόσα, έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν έρθει πρόταση για οποιονδήποτε παίχτη και μπορεί να υπάρχει.
0: Εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
1: Το συζητάμε.
0: Ναι, okay.
1: Τι θα πει ο παίχτης, τι θα πει η αγορά, τι θα πει και ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει το δογματικό δεν πωλείται που υπήρχε πριν από 2 χρόνια. Οπότε δεν το καίμε εντελώς το θέμα, αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο συντηρείται παραπάνω από 2 μήνες, από το ξεκίνημα της περίοδου, θα έλεγα, της προετοιμασίας, έχουμε διαβάσει τέτοια σενάρια, χωρίς επί της ουσίας να έχει γίνει μισό βήμα μπρος. Έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι οι Ιταλοί έχουν αυτό το νόστο που λέμε, την νοσταλγία για την πατρίδα τους. Περισσότεροι Ιταλοί πόσο όταν βγαίνουν θέλουν να επαναπατρίσουν. Δηλαδή δεν νιώθουν καλά έξω από τη χώρα τους. Θέλουν να παίζουν στα δικά τους ασφαλή νερά. Οι περισσότεροι, η νοοτροπία τους τέτοια, η κουλτούρα τους. Δεν έχουν αυτό το που έχουν οι λίγοι ρεγονάρι, ξέρω εγώ, που πάω και που εκεί και πατρίς, ας πούμε. Αλλά από το να έχω μια φιλολογική συζήτηση, να τον πει αντίμετωπο, να τον ζητήσω, θέλεις να έρθεις να το δούμε μέχρι το κάνω διαπραγμάτευση.
0: Και σωστό.
1: Απέχει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Χριστάρα μου, να είσαι καλά, καλό
1: μεσημέρι.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Χρήστου Κοντού, φίλε 987. Αν θυμόμουν σε ποια στιγμή το είπα αυτό το μια χαρά, ίσως θα μπορούσα να καταλάβω και το σκεπτικό, αλλά δεν θυμάμαι τόσα λέω. Αν θυμάμαι τι φράση είπα σε κάποια χρονική στιγμή, δεν θα ήμουν υπεράνθρωπος, έτσι και δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Και πάλι ονόματα από εδώ, ονόματα από εκεί, ονόματα παραπέρα. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία το τελευταίο διάστημα. Είναι 3 οι μεταγραφές που θέλει να κάνει. Ας μην παίρνουμε και όρκο, θα είναι μόνο 3. Εν πάση περιπτώσει, 3 αυτή τη στιγμή είναι που θέλει να κάνει. Οπότε είναι λογικό και από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει κανένας ακόμη, να υπάρχουν διάφορες λύσεις να εξετάζει ο Ολυμπιακός. Για κάθε μία από αυτές τις θέσεις είναι του back, είναι του half, είναι και του extreme. Αν τα πάρουμε με βάση θέσεων, από πλευρά θέσεων δηλαδή.
0: Μπάμπη, κάτι κάνεις, μην παίζεις με τα κουμπάκια.
2: Τώρα ακούγομαι καλά.
0: Τώρα ακούγεσαι καλά. Κάτι έκανες 2 φορές και έπεσε μαύρο.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, και δεν πρέπει να.
2: Όπως δεν είχα και σήμα.
0: Δεν πρέπει να είναι ότι μετακινήσει και χάνεις το σήμα, γιατί φαντάζομαι δεν μετακινήσει.
2: Ναι,

Γερινού. Κοίταξε να δεις, Μιχάλη, τι γίνεται, και αυτό ισχύει και για άλλες περιπτώσεις και σε άλλες θέσεις. Ο Ολυμπιακός έχει ψάξει, μόνο που πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι μάλλον παίκτες σε αυτή την περίοδο που είμαστε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου στα μεγάλα πρωταθλήματα, θυμίζω ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα τελειώνουν τέλος του μήνα. Σε εμάς τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Όμως για τον Ολυμπιακό, όπως και τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα τελειώνουν σε μεγάλο βαθμό 3 Σεπτέμβρη που πρέπει να τελειώσει τη λίστα σου στην Ευρώπη. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πάει να δώσει λεφτά τρελά για να παίχνει να τον έχει μόνο για το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα αυτή η εβδομάδα, αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές. Μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής αυτοί οι δύο είναι που ξέρουμε ότι έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κοντά σε κάποιον ή λιγότερο κοντά σε κάποιον άλλον. Για τη μεσαία γραμμή έχει γίνει προσπάθεια για τον Πουέρτα. Μέχρι και χθες αυτό που ήξεραν ότι δεν ήταν ξεκάθαρο το τοπίο. Μάλλον για το πω διαφορετικά, η Σαντέρ φαίνεται ότι εξακολουθεί να επιμένει στα 16 εκατομμύρια, που είναι η ρήτρα του. 20 ξέραμε. Προφανώς έβγαινε σε δολάρια και η διαφορά τιμή, Μιχάλη, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει αυτό το ποσό, δεν τα φτάνει και ο Ολυμπιακός. Για τη Φενέρμπαχτσε που είχε βγει από το Σάββατο ότι δίνει τα λεφτά της ρήτρας και είναι μια ομάδα που μπορεί να τα δώσει. Εγώ είχα πει το Σάββατο εκείνη τη μέρα δεν μου προέκυπτε ότι έχει μπει τόσο δυνατά η Φενέρ. Αλλά δεν ξέρω και το ρεπορτάζ της Φενέρ. Όσο μπορώ να ελέγχω μια μεταγραφή, κατάλαβες τι εννοώ. Από ανθρώπους που αναγνωρίζουν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός και άλλες κινήσεις. Δηλαδή η κίνηση για το Φρέντρουπ έχει γίνει. Προέκυπτε από την Ιταλία ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 10 εκατομμύρια και απορρίφθηκε τη Τζένοα. Έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα πολύ δυνατά η περίπτωση του Έτσον Αλβάρες, του αρχηγού της Εθνικής Μεξικό. Είναι στην West Ham, τον δίνει. Ήταν να κλείσει η Real Sociedad με δανεισμό και έχει μπει ο Ολυμπιακός. Και η τελευταία ενημέρωση από Μεξικό ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός δίνει 8 εκατομμύρια για αγορά. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αλλά καταλαβαίνω, θα καταλάβαινα. Πώς δεν μπορεί να γίνει μια προχωρημένη υπόθεση σε μια ισπανική ομάδα, και ίσως εδώ είναι καλή ομάδα, και θα μπορούσε να γίνει για μια ελληνική, αν ας πούμε μια ομάδα θέλει μόνο δανεισμό και η άλλη μπορεί να τον αγοράσει. Γιατί λεφτά θέλουν όλοι, έτσι. Και οι άλλοι λεφτά θέλουν. Βέβαια δεν θα πάρουν τα 38 που είχαν δώσει για να τον πάρουν, αλλά όλοι σε αυτή την αγορά, ακόμη και οι αγγλικές ομάδες που λέμε ότι έχουν λεφτά, εντάξει, βασικά με έχει υποβαστεί, αλλά έχουν λεφτά ακόμη, όλες θέλουν χρήματα για να δίνουν τους παίχτες τους. Φαίνεται ότι ο Άλβαρες αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη καμία μεταγραφή, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Και για τη θέση του Εκστρέμ, επίσης ξέρουμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι ψηλά στη λίστα ο Βάργκας. Αυτό που προκύπτει από το πρωί από τη Σεβίλη είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον δίνει 12 συν 2 μπόνους και η Σεβίλη 15, θέλει 15. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν ισχύει αυτή η προσφορά είναι πολύ μικρή η διαφορά πλέον για να γίνει. Επίσης δεν έχω τέτοια επιβεβαίωση από τις δικές μου πληροφορίες. Ξέρω όμως ότι είναι μια περίπτωση που εξετάζει ο Ολυμπιακός πολύ ζεστά και πιθανότατα και ο Βάργκα, να είναι στην περίπτωση που έλεγα πριν, ότι να δούμε και τι άλλο έχουμε. Διεθνής Ελβετός, έπαιξε Μουντιάλ. Το καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι παίχτες σε αυτό το επίπεδο σου λένε να εξαντλήσω και τα περιθώρια για μια μεγαλύτερη αποτάχμα από το ελληνικό. Ούτως ή άλλως οι μέρες είναι κρίσιμες, γιατί μπορεί να πάει στιγμή να έχουμε εξέλιξη, κατάληξη σε μια υπόθεση και όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή, ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει να υπάρξει και κάτι διαφορετικό. Μες. Αυτά είναι για την ώρα στα μεταγραφικά. Αυτές είναι τρεις κινήσεις που θέλει ο Ολυμπιακός. Για παίκτες του Ολυμπιακού έχει επανέλθει κράσοντα, θυμίζω πρόσφατα για το Μάρτινς. Πρόσφατα ο Ολυμπιακός είχε απορρίψει την πρότασή της και δεν έχουμε κάτι επ' αυτού. Ξέρεις, Μιχάλη, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα κάνει λίγο γρήγορα όλα αυτά, αλλά και πρέπει να τα κάνει και προσεκτικά. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ με τον Γκονζάλες ενεργούς, ο Ολυμπιακός έχει 25. Είναι οκ, okay, πολύ οκ okay για το Μεντιλίμπαρ. Τι μπορεί να πάνε και 26, θα μην γελιόμαστε και 27. Με τρεις παίχτες πας 28. Άρα πρέπει να φύγουν κάποιοι. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που υπολογιζόμαστε ότι πρέπει να φύγουν καμιά στρατιά ποδοσφαιριστών. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί είναι πολύ ξένοι. Και εκεί δεν είναι ευχάριστο και το θέλει ο Μεντιλίμπαρ και το θέλει και κανένας προπονητής. Να λέει σε κάποιους παίκτες, ξέρεις, είσαι μια χαρά ποδοσφαιριστή, δεν μπορώ να σε βάλω στην Ευρώπη, γιατί δεν χωράς. Δεν το θέλουν. Αλλά στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι γίνεται σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Μα όλες αφήνουν κάποιον απ' έξω. Ή κάποιους απ' έξω, γιατί είναι μεγαλύτερα τα ρόστερ. Θέλω να καταλήξω ότι μέχρι το τέλος μεταγραφικής

0: περίοδου θα ήταν μια λογική σκέψη τουλάχιστον να προσθέσει Ολυμπιακός και κάποιον Έλληνα. Και αυτό υπήρχε ως σκέψη. Μόνον που εκτός των περιπτώσεων Τσάπρα και Γιαννούλη δεν τον είδαμε πουθενά να εμπλέκεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά έτσι, γιατί το λέγαμε στο σενάριο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπορούσε να προχωρήσει την παραχώρηση του Μπρούνο και να πάρει τον Λυκογιάννη. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ποτέ δεν έκανε κίνηση. Το παιδί πήγε στην ΑΕΚ, βεβαίως, που είχε πρόταση. Είναι άλλο το σενάριο, είναι άλλο θα μπορούσε ο Τάδε να μπει και είναι άλλο το που έχει εμπλακεί ο σύλλογος. Είπα δύο περιπτώσεις μόνο να είναι πλάκι. Στον Τσάπρα που έφυγε γρήγορα γιατί καταλάβαινε ότι ο Λεβαδιακός θα τον δώσει στον Παναθηναϊκό. Και στο Γιαννούλη που επίσης αποσύρθηκε όταν, ενώ αρχικά του είχε πει: OK, ο παίκτης δεν έχω πρόβλημα. OK, πάω, θέλω προτεραιότητα γιατί έπαιζα εκεί, αλλά δεν έχω πρόβλημα να στον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Augsburg, του είπε: Ο παίκτης θέλω χρόνο. Καταλάβαινε ότι για διάφορους λόγους ο παιδί, εντάξει, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, δεχόταν και πιέσεις, δεν ήθελε εκείνη την ώρα να δεσμευτεί. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι, στις οποίες μπήκε ο Ολυμπιακός και αποσύρθηκε γρήγορα. Δεν έχει εμπλακεί σε άλλη. Όμως θα είχε μια λογική να κάνει μια κίνηση ακόμη για Έλληνα, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σου πω σήμερα. Ότι καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Τάντε ή τον Δίνα ποδοσφαιριστή, Έλληνα ποδοσφαιριστή, ναι, για να φτιάξει και λίγο περισσότερο την ευρωπαϊκή του λίστα, να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε τρεις παίκτες, back, half, extreme, από το εξωτερικό. Και πάει και σε, όλες, είναι δύσκολες περιπτώσεις. Το λέει τα νούμερα και μόνο που αναφέρω για τις μεταγραφές, τα λένε όλα. Προφανώς. Αλλά αυτή είναι η διάθεση αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η πρόθεση. Και γι' αυτό γίνονται και επαφές και διαπραγματεύσεις. Δεν γίνονται μόνο στα λόγια, αλλά γίνονται με λεφτά.
1: Πήγε τρεις, Μπάμπη μου. Θα σε ευχαριστήσουμε για τη συνεισφορά σου στη ραδιοεφημερίδα και θα σου ευχηθούμε καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Να είσαι καλά. Ματίνα, δικό σου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ο διαιτητής εσφύριξε η Queen ελάλησαν και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Era Sport για την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Μια αλλαγή στην κονσόλα των ήχων απεχώρησεν η Ματίνα Κανελοπούλου και αντικατεστάθη από τον Γαβριήλ Ρεμούδο. Γεια σου Γαβριήλ, χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, στην οποία παρέα και συντροφιά παραμένει άοκνος, ακάματος και ακαταπώνητος στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και παραμένει στο παραλήρημα από το μικρόφωνο της Era Sport Μιχάλης Λαδόπουλος. Και συνεχίζουμε εμείς τα ρεπορτάζ μας, ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Άρη, ο οποίος όπως αρέσκεται και ο Λουκάκης να λέει χιουμοριστικά, έχει μεταγραφικές ανησυχίες, συνεχίζει τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Εγώ σταματάω, ξεκινάει ο Τάσος Πακλατζής. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Τάσο και καλώς όρισες κιόλας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα, καλή εβδομάδα, καλή αγωνιστική σεζόν να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, καθώς είχαμε συνέχεια των αφίξεων των μεταγραφικών αποκτημάτων του Άρη. Εχθές τα ξημερώματα ουσιαστικά, τα μεσάνυχτα ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Σούταλο, ο κεντρικός αμυντικός Μπόσκο Σούταλο, περνάει από εργομετρικές εξετάσεις αυτή την ώρα και αναμένεται να υπογράψει, εφόσον όλα πάνε καλά, συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο δανεικός από την Standard Liège με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, η θέση μάλλον του ποδοσφαιριστή, όπου οι κίτρινοι είχαν και έχουν για την ώρα ακόμα ένα κενό και δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει ο Άρης και σε δεύτερη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού, καθώς φάνηκε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα ότι η αμυντική του γραμμή με τις κινήσεις που έγιναν σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται αυτό το παζλ, τα κενά δηλαδή διαμορφώνονται, αλλά το κέντρο της άμυνας είναι αναμφισβήτητα το πιο ανοιχτό κομμάτι, θα έλεγα, το πιο αδύναμο κομμάτι στο οποίο ο Άρης σίγουρα θα έπρεπε να κάνει τις κινήσεις του, γιατί όπως είναι γνωστόν ότι το κομμάτι αυτό το καλύπτει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Αναφέρομαι στον Γένσεν, που από πέρσι έδειξε και με τους τραυματισμούς των υπολείπων ποδοσφαιριστών ότι χρησιμοποιείται σε αυτή τη θέση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Αλλά δεν είναι η θέση του. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή τη θέση πρέπει να την έχεις απορροφήσει ως τακτική και ως τρόπο κίνησης μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θέλει ένα χρονικό διάστημα να την αφομοιώσεις, έτσι. Δεν μπορεί κανείς να ζητήσει ευθύνες από τον Γένσεν, ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, είναι ένα οχτάρι ουσιαστικά, ενίοτε παίζει και ως κρυφό εννιάρι, ως ψευτοεννιάρι όπως χαρακτηρίζει να λέγεται, αλλά δεν είναι στόπερ. Απλά η ευκινησία του και η ταχύτητά του του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον δεν υπάρχει άλλος. Με τον Σούταλο καλύπτεται αυτό το κενό. Υπάρχουν και κάποιοι νεαροί σε αυτή τη θέση, όπως ο Τιάμου Κάμψης για παράδειγμα, αλλά για να μπορέσει ο Άρης να κλειδώσει τη θέση των κεντρικών αμυντικών θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον ακόμα έναν ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση. Αλλά ακόμα και ο Σούταλο θα δώσει λύσεις στον προπονητή του Άρη. Τώρα, σήμερα στη διάρκεια της ημέρας αναμένεται και η ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης του Άρη για τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, είναι γνωστό αυτό. Και εφόσον ανακοινωθεί για 3 χρόνια με μεταγραφή από το MLS και την Kansas, θα δούμε την ετοιμότητά του, γιατί ήταν εν ενεργεία, δηλαδή σε πρωτάθλημα όλο αυτό το χρονικό διάστημα το προηγούμενο, άρα είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί, να δούμε κατά πόσο ο Γρηγορίου θα τον υπολογίζει στο ερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος αυτό με τον Όφη την ερχόμενη Κυριακή. Οι πιθανότητες είναι πολλές για τον Μάνου Γκαρθία να επιστρέψει στο Βικελίδης. Μην ξεχνάμε ότι έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τον Άρη. Είχε από την ημέρα που έφυγε από την Θεσσαλονίκη είχε επιστρέψει για να δει φίλους και φυσικά συμπαίκτες κτλ. Ήταν δεδομένη η διάθεσή του να επιστρέψει. Είναι στα 28. είναι στο πικ δηλαδή της καριέρας του. Είχε περάσει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε έξω για έναν ολόκληρο χρόνο με διπλή επέμβαση χιαστούς αλλά και καθορισμού του μηνίσκου. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επανήλθε τριμήθερος, έκανε μεταγραφή, πήγε καλά στην Αμερική, επιστρέφει στον Άρη για να τον βοηθήσει, είναι ένας δημιουργικότατος μέσος εκεί όπου ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει λύσεις σε αυτήν την θέση δηλαδή του δεκαριού με την έννοια που την γνωρίζουμε, αλλά πλέον δεν υπάρχει κλασικό δεκάρι, έτσι. Είναι ένας μέσος που θα πάει και στο 8, θα γυρίσει να βοηθήσει. Γενικότερα έχει ένα μεγάλο χώρο ευθύνης. Αυτό το κομμάτι το κάλυπτε τον Καρέ, που έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί είναι και ένας ποδοσφαιριστής με αρκετά μεγάλη ποιότητα. Οπότε θα απελευθερωθεί ο Γκαρέ με την παρουσία του Μάνου Γκαρθία για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο από τις πτέρυγες, είτε από την δεξιά είτε από την αριστερή. Το καλό για τον Άρη είναι ότι μπορεί να άργησε να φέρει στη Θεσσαλονίκη τους παίκτες που ήθελε, ωστόσο το έκανε πολύ προσεκτικά. Ο Σούταλο είναι ένας παίκτης σε μια αγωνιστική φάση της καριέρας του που μπορεί να δώσει πράγματα. Είναι σε μια ηλικία που έχει και τη δυνατότητα αλλά και τη φιλοδοξία για να μπορέσει να αποδώσει στον Άρη. Είναι δανεικός από την Στανταρ Λιέγκης. Μπορεί όμως, πέρυσι έπαιξε γεμάτο πρωτάθλημα στην Πολωνία με τα χρώματα της Κρακοβίας. Ωστόσο, θεωρείται και με το ύψος του, με ένα 88, ότι μπορεί να δώσει αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα του Άρη. Και αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, δηλαδή η στημένη φάση που στήχησε στον Άρη το πρώτο γκολ. Ένα κόρνερ παραχώρησε ο Άρης όλο το παιχνίδι και από αυτό το κόρνερ ο αντίπαλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από το κέντρο της άμυνας του Άρη. Έτσι. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι χρειάζεται ο Άρης ενδυνάμωση στα στόπερ. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχει ικανοποίηση γενικότερα στην ομάδα, γιατί ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι αγώνες στην αρχή του πρωταθλήματος είναι αγώνες δύσκολοι από την άποψη ότι ομάδες όπως ο Άρης που ακόμα δεν έχουν την συνοχή που θα ήθελε ο προπονητής, γιατί έχει φέρει παίκτες, έπαιξε και ο Πετρής από την αρχή, άφησε καλά στοιχεία, γενικότερα έδειξε και θετικά στοιχεία και ο τερματοφύλακας, ο Βέλιο, ο Ντέλε Μπασίρου μπορεί να είναι ανέτοιμος, αλλά και αυτός έπρεπε να μπει στη θέση 6 για να σκουπίσει όλες τις μπάλες μπροστά από τα δύο στόπερ. Γενικότερα δείχνει ο Άρης σημάδια βελτίωσης στο αγωνιστικό του κομμάτι και αυτό με βάση και τη λογική αλλά και την εικόνα που δείχνει ο Άρης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τους αγώνες θα βελτιωθεί πολύ, γιατί ήρθαν ποδοσφαιριστές που καλύπτουν θέσεις βασικών. Άρα για τον προπονητή του Άρη το πρώτο μέλημα είναι να μπορέσει να μπολιάσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές στη φιλοσοφία που θέλει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ράφα Μίρ είναι μια μεταγραφή που μπορεί να δώσει πολλά πράγματα επιθετικά στον Άρη και αυτός ξεκίνησε βασικός, άσχετα αν ήρθε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου και σίγουρα θέλει και ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, γιατί ήρθε σε μια ξένη χώρα, σε ένα νέο περιβάλλον. Οπότε αυτό που περιμένει ο προπονητής του Άρη είναι να δει και τους δύο τραυματίες που έχει, που είναι εν δυνάμει βασική, αναφέρομαι στον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Επιθετικά ο Άρης δείχνει να είναι πλήρης, έτσι, με Μωρόν, με Κατεβέρε, με Κουαμέ, με Ράφα Μίρ, και περιφερειακά έχει Παλάσιος, έχει Αλφαρέλα, γενικότερα έχει τη δυνατότητα να φορτώσει επιθετικά την γραμμή του, το έκανε και στην Καλαμάτα ο Γρηγορίου και με αυτόν τον τρόπο πήρε και το νικηφόρο αποτέλεσμα. Έτσι, άσχετα αν τα γκολ τα έβαλε ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας, ο φυσικός αρχηγός της ομάδας θα έλεγα, αν και δείχνει αρχηγικές τάσεις και έτσι είναι ένα εκτόπισμα το οποίο φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ο Ούρος Ράσιτς, ο οποίος φορούσε και το περιβραχιόνι του αρχηγού στο προχθεσινό παιχνίδι. Πλέον περιμένουμε, για να ανακεφαλαιώσω, εργομετρικές για τον νέο στόπερ της ομάδας του Άρη που περνάει ιατρικές εξετάσεις αυτή την ώρα, αναφέρομαι στον Σούταλο, και φυσικά μέσα στη διάρκεια της ημέρας την ανακοίνωση της επίσημα πλέον της συνεργασίας με τον Μάνου Γκαρθία, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στον κόσμο της ομάδας και για την ποιότητά του, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο που συμπεριφέρεται, το χαρακτήρα του. Είναι ένα πολύ αγαπητό παιδί και πάνω απ' όλα για την ποιότητά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης για 3 χρόνια και αυτό δίνει ασφαλώς και ικανοποίηση και χαμόγελα σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και πολύ περισσότερο στον προπονητή της ομάδας.
0: Μάλιστα. Από αποχωρήσεις έχουμε κάτι, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη?
1: Θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Σίγουρα, να το πω έτσι χαριτολογώντας, θα ξεφορτώσει ο Άρης ένα κομμάτι του ρόστερ, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, το να έρχονται ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί ένας προπονητής να δουλεύει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές αφήνοντας κάποιους εκτός αποστολής. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο και εκεί πρέπει να είναι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Δόνης δεν βρίσκεται μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου. Αγωνίστηκε και ελάχιστα και στα φιλικά παιχνίδια. Γενικότερα είναι μια περίπτωση που ο Άρης περίμενε πολλά περισσότερα από αυτόν. Υπάρχει και η περίπτωση του Μωρόν, για τον οποίο ακούστηκαν κάποιες φήμες ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόταση που θα έρθει για να παραχωρηθεί, να δοθεί ας πούμε ως μια μεταγραφή για να κερδίσει και ο Άρης ένα μεγάλο ποσό λόγω του συμβολέου του, αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να βοηθήσει γενικότερα την ομάδα, γιατί ο ανταγωνισμός των επιθετικών σίγουρα βοηθάει όλη την ομάδα και βοηθάει και τον προπονητή και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ο Άρης είχε μόνο το Μωρόν και έλεγαν οι προπονητές το Μωρόν για τα μάτια σας, γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Τώρα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά παίχτη ποδοσφαιριστή με την ποιότητα του Μωρόν δύσκολα βρίσκει κανείς, ακόμα και στα κάτω του, έτσι, γιατί έκανε 2 εξαιρετικές χρονιές. Η περσίνη χρονιά δεν ήταν καλή, όπως δεν ήταν καλή και όλη τη ομάδα. Δηλαδή, και αυτός πλέχτηκε και επηρεάστηκε από τη μετριότητα όλης της ομάδας. Ωστόσο, για να επανέλθω στο ζητούμενο και στην ερώτησή σου, ναι, θα υπάρξουν αποχωρήσεις, θα τις δούμε σύντο χρόνο. Έστω και την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν 2-3 αποχωρήσεις από την πλευρά του Άρη και ενδεχομένως και παραχωρήσεις δανεικών ποδοσφαιριστών, κυρίως νεαρών. Ο Άρης έχει αρκετούς νεαρούς, για να μπορέσουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να επανέλθουν τριμύτεροι και με περισσότερες εμπειρίες στην ομάδα. Αλλά το καλό είναι ότι ο Άρης κατάφερε να κάνει αυτή την ανατροπή, έδωσε ψυχολογία στην ομάδα και πάμε σε ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον απέναντι σε μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη, παίζει και στην Ευρώπη. Γενικότερα δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση για να φέρουμε στον Όφη. Για να πάει ο Άρης μετά στα 2 συνεχόμενα ντέρμπι με ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα και ΠΑΟΚ στην Τούμπα μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Άρη. Φεύγουμε, αλλά δεν μετακινούμεθα από Θεσσαλονίκη. Παραμένουμε εκεί. Λέμε καλό μεσημέρι στον Θόδωρη Χατζηπαντελή να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής δεν λες ότι έχει ξεκινήσει και ιδανικά την σεζόν. Αποκλεισμός από τον Βόλο στο κύπελο. Ήττα βαριά, η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια, αλλά και ήττα δεν πάβει να είναι βαριά από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θόδωρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Μιχάλη σε εσένα, στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες της Era Sport. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, η αρχή δεν ήταν καλή και επειδή λένε ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, νομίζω ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια και αυτό το αρχή είναι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, πάντα δεν είναι και δεν, στο τέλος δεν αποδεικνύεται ότι είναι και το καλύτερο. Αλλά γιατί έχουμε δει πολλές φορές μια ομάδα να ξεκινάει καλά και να τελειώνει άσχημα. Ωστόσο, εντάξει, ο Ηρακλής έχει μπροστά του πολύ χρόνο να το διορθώσει αυτό και στέκομαι ειδικά και στην καυστική, έτσι να το πω, ανακοίνωση την οποία ανέβγαλαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή, η αυτόνομη θύρα 10, η οποία έτσι κατά κάποιο τρόπο γράφει ότι ενημερώνουμε τους πάντες στην ομάδα ότι το πρωτάθλημα άρχισε. Προφανώς δεν είναι ικανοποιημένη από την εικόνα που παρουσίασε στα πρώτα 2 παιχνίδια που είπες και εσύ η ομάδα του Ηρακλή. Τώρα, Για να πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε όσον αφορά τον Βάλτερ Ματζάρι, ότι ο Ιταλός coach του Ηρακλή ζητάει υπομονή και σωστά λέει ότι ακόμα συνθέτουμε το ρόστερ. Η μια πλευρά είναι αυτή, ότι ο Ηρακλής έχει μια τελείως καινούργια ομάδα. Καμία άλλη ομάδα, δεν ξέρω για την Καλαμάτα, αλλά από τις υπόλοιπες ομάδες καμία δεν έχει τόσο καινούριο ρόστερ με παίκτες που θα πρέπει ουσιαστικά να καταρτήσουν μια καινούργια εντεκάδα από την αρχή. Και εδώ βέβαια είναι το δύσκολο, πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να βρεις στην αρχή τουλάχιστον 11, 12, 13 παίκτες οι οποίοι να μπορούν γρήγορα να βρεθούν μεταξύ τους, να είναι δεμένοι για να αποδώσουν και μια καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί αυτό που είδα τουλάχιστον στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, παρότι υπήρχε εκεί ένας πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας, γιατί όπως είπες και εσύ, η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια, έπαιζε στο γήπεδό της και δεν θα άφηνε εύκολα το παιχνίδι να της ξεφύγει. Ωστόσο, κάποιος που ξέρει από ποδόσφαιρο μπορεί να καταλάβει εύκολα, βλέποντας ένα παιχνίδι, αν η ομάδα είναι δεμένη και πώς προχωράει και πώς κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό λοιπόν που φάνηκε είναι ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν είναι ομάδα. Και με κάποιες ατομικές ενέργειες βγήκανε κάποιες πάσες, πέτυχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε, ήταν πάρα πολύ όμορφο και κρίμα πραγματικά που δεν το χάρηκαν αυτό το γκολ οι Ηρακλειδείς, αλλά ακυρώθηκε διότι είχε προηγηθεί φάουλ. Έτσι λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Ηρακλής θα πρέπει να το αφήσει στην άκρη γρήγορα, όπως και το παιχνίδι του Κυπέλου. Και στο Κύπελο θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα, αλλά έτυχε το παιχνίδι αυτό να του βγει στην αρχή και να μην μπορεί να συνθέσει μια καλή εντεκάδα στις αίρες όπου έπαιξε και έχασε από το Βόλο. Το βασικότερο είναι να μπορέσει να φτιάξει αυτή την ομάδα και να βάλει στο πλάνο και τους παίκτες οι οποίοι ήρθανε και οι οποίοι βέβαια έχουν και ίσως δεν έχουν καλό ρυθμό, ίσως δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση, τα ξέρει αυτά ο προπονητής και το προπονητικό επιτελείο. Αλλά ο Ραντόγια, ο Νανού, ο Μουνιώθ, ο Καρλής, ο Ρος, ο Μάρκες, ο Μέρ, ο Κόλιτς, όλοι αυτοί ήρθαν για να συγκροτήσουν, να μπουν στην αρχική εντεκάδα. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξαναλλάξει όλη η δομή της εντεκάδας αν μπουν όλοι αυτοί που είναι περισσότεροι από τους μισούς. Τώρα, για να μην τους βάζει ο προπονητής, κάτι βλέπει. Αλλά όπως και να έχει, ότι δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, ακόμα έτοιμη. Όπως και να έχει, πρέπει γρήγορα να φτιαχτεί αυτό, γιατί η χειρότερη εικόνα που έδειξε ο Ηρακλής αυτό το παιχνίδι και που οδηγεί σήμερα όλους να λένε ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι δεν μπορεί εύκολα να σταθεί στη μεγάλη κατηγορία, έχει ένα δίκιο. Άρα έχουν ένα δίκιο. Άρα λοιπόν πρέπει ο Ηρακλής γρήγορα να βρει τρόπο να μπορέσει να δέσει μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο που θα μπορεί καταρχήν αμυντικά να σταθεί, γιατί έτσι είναι στις ομάδες οι οποίες παλεύουν για την παραμονή. Πρώτα προκοιτάνε την άμυνα και μετά να προσπαθήσουν να πετύχουν γκολ για να πάρουν κάποιο παιχνίδι. Άρα λοιπόν από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα η ομάδα του Ηρακλή και μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: 7 γκολ σε 2 παιχνίδια, εντάξει, δεν το λες
2: και λίγο.
0: Και μπετό.
2: Επίσης να πούμε ότι στον Ηρακλή ακόμα γίνεται το καφτατζόγλιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες σε 13 διαφορετικά μέτωπα στο καφτατζόγλιο για να είναι έτοιμο στις 15 περίπου του Σεπτέμβρη, στην τρίτη αγωνιστική δηλαδή, όταν τότε θα κληθεί να παίξει εκεί τον πρώτο εντός έδρας αγώνα ο Ηρακλής και η δεύτερη αγωνιστική είναι εκτός έδρας για τον Ηρακλή. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, αλλάζει και ο χορτοτάπητας, οπότε εκεί θα μπει και ο Ηρακλής. Παράλληλα γίνονται όλα αυτά, αλλά νομίζω για τους φίλους της ομάδας μικρότερη σημασία έχει αυτό, μεγαλύτερη σημασία έχει η κακή εικόνα που έχει δείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τώρα αν χρειάζεται και άλλη ενίσχυση, αυτό δεν το ξέρω και θα το δουν οι άνθρωποι της ομάδας, δηλαδή, γιατί ήδη έχει κάνει αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και αναφέραμε πολλές από αυτές οι οποίοι περιμένουν για να μπουν στην εντεκάδα. Τώρα, πώς θα πάει στη συνέχεια, αυτό θα το δούμε. Έχει και το δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας ο Ηρακλής και στη συνέχεια από την τρίτη αγωνιστική θα παίξει στην έδρα του και μπροστά στον κόσμο του, αλλά σαφέστατα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του αν θέλει να έχει τύχη στο φετινό πρωτάθλημα, και λέω πρωτάθλημα γιατί έχει ήδη αποκλειστεί από το κύπελο, άρα ο μοναδικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι η παραμονή στην μεγάλη κατηγορία, στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Θοδωρή μου, να σε καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου μεσημέρι.

0: Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλό μεσημέρι και την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιάννη από την Κομωτινή, όπως και στη Δέσποινα την Κόνστα έχουν στείλει μηνυματάκια και νωρίτερα. Στο φίλο τον Χάρη τον Φιλοπανάθηναϊκό από τα Γιάννα, Χάρης Γιάννα 13 υπογράφει. Συγκινημένος ο Κνούπς που με ακούει, να σε καλά Νικόλα. Καλησπέρα στον φίλο τον Παναγιώτη, καλησπέρα και στο φίλο τον Δημήτρη και την καλησπέρα μας και στον άλλο το φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο από την Μεσσηνία. Μια και μιλάμε Μεσσηνία, Μεσσηνία εστί Πελοπόννησος, Πελοπόννησος εστί Μπάμπης Πλάγος, καλό μεσημέρι Μπάμπη, αλλά δεν θα μας δώσει πελοποννησιακό ρεπορτάζ, θα μας δώσει ετωλοακαρνανικό ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Γεια σου Μπάμπη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Μια χαρά, λίγο ζέστη κάνει, ξέρεις.
0: Εντάξει μωρέ, δεν κάνει ζέστη Μπάμπη.
1: Τι κάνει?
0: Ζέστα, εσύ το λες αυτό.
1: Έχει ζέστα, είναι γεγονός. Κοίταξε να δεις, είχε και χθες, ήταν αφόρητη κατάσταση. Γιατί μπορεί οι περισσότεροι από τους φίλους που μας ακούνε τώρα να είδαμε και το παιχνίδι του Πανετολικού από την τηλεόραση. Αλλά ήταν διαφορετικό να είσαι μέσα στο γήπεδο και διαφορετικό να το βλέπεις από την τηλεόραση. Η ζέστη ήταν αφόρητη χτες. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή γύρω στις 9 και κάτι, που κοίταξα το μετεωρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έδειχνε 32 βαθμούς Κελσίου με πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Και μέχρι που τελείωσε το παιχνίδι, δηλαδή στις 11 και 4, 11 και 20 κάπου εκεί, η υγρασία ήταν τρομερή και η θερμοκρασία δεν είχε πέσει κάτω από τους 29 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνεις, είναι και λίγο δύσκολο να παίξεις ποδόσφαιρο. Εδώ ήταν δύσκολο για τους θεατές δηλαδή να παρακολουθήσουν άνετα αυτό το παιχνίδι, αλλά πόσο μάλλον για τους ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι, νομίζω ότι το παιχνίδι και για αρχή σεζόν ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είχε τρεξίματα και ομάδες, είχε δύναμη, πάθος, είχε και 4 γκολ, οπότε μπορείς να πεις ότι ήταν ένα παιχνίδι που αντάμιψε αυτούς που πήγαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τις δύο ομάδες.
0: Μια χαρά ήταν το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν μια χαρά. Τώρα, να σου πω για το μάτς ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, αν και μιλάμε για την αρχή της περίοδου, χαρακτηριζόταν σημαντικό μάτς και από τις δύο ομάδες. Γιατί πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες δεν τα κατάφεραν στο θεσμό του κυπέλλου. Είχαν αποκλειστεί δηλαδή μεσοβδόμαδα. Οπότε η δεύτερη ήττα θα ήταν κάπως βαριά.
0: Και με κακές εμφανίσεις, έτσι, όχι απλώς αποκλεισμός. Γιατί άλλο αποκλεισμός, άλλο αποκλεισμός με άσχημη εμφάνιση, όπως ήταν και του Πανετολικού με την Καλαμάτα, από την Καλαμάτα σωστά, μάλλον, και του Αστέρα από το Λεβαδιακό.
1: Σωστά. Έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό που πάντως πρέπει να πω ότι είχε δηλαδή μια σπουδαιότητα το παιχνίδι, επειδή προέρχονταν και οι δύο ομάδες από μια κακή εμφάνιση και από έναν αποκλεισμό στο κύπελλο. Από την άλλη πλευρά, ένας παραπάνω παράγοντας που ξέρεις επηρεάζει λίγο είναι η κακή παράδοση που έχει ο Πανετολικός, που είχε ο Πανετολικός στις πρεμιέρες, στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Πανετολικός δεν είχε γνωρίσει ποτέ τη νίκη σε όλα αυτά τα χρόνια που παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία, από το 2011 και μετά δηλαδή. Βέβαια στα χαρτιά γράφεται ότι το 2011 στην πρεμιέρα είχε κερδίσει πάλι τον Αστέρα Τρίπολης. Βέβαια εκείνο το παιχνίδι δεν έγινε ουσιαστικά, δεν ήταν ουσιαστικά πρεμιέρα, γιατί είχε αναβληθεί το μάτς των δύο ομάδων, γιατί περίμεναν όλοι να δουν και το τι γίνεται δικαστικά και με την συνεργάση που έγινε και τις προσφυγές ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Με αποτέλεσμα να γίνει το παιχνίδι της πρεμιέρας 4 μέρες μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Ουσιαστικά δηλαδή ο Πανετολικός στο πρώτο μάτς της σεζόν, γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Ήταν τυπικά πρεμιέρα, δηλαδή ουσιαστικά δεν ήταν, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν δεύτερη αγωνιστική ουσιαστικά. Mm-hmm. Έγινε δεύτερο, μετά τη δεύτερη αγωνιστική έγινε η πρεμιέρα. Δεν είχε κερδίσει ποτέ. Μπορεί να το πήγε κάποιος μια κατάρα της πρεμιέρας, η οποία έπαψε στο εχθές. Αυτά ξέρεις ότι μπορεί να μην παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά όπως και να το κάνεις το ακούν οι ποδοσφαιριστές και κάπως ψυχολογικά επηρεάζονται. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι πάντως ότι, μιας και μιλάμε για τον Πανετολικό, και το έλεγα και στη μετάδοση του αγώνα, ότι από την αρχή οι παίκτες έδειξαν πάθος, δύναμη και έμπαιναν πιο δυνατά και αποφασιστικά στις φάσεις σε σχέση με αυτούς του Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Ευτύχησε ο Πανετολικός στην πρώτη φάση του αγώνα, που προέρχονταν από ένα κόρνερ, από μια σημαίνει δηλαδή παλιά, να πετύχει τον γκολ και να μπει μπροστά, να πάρει το κεφάλι στο σκορ μόλις στο έκτο λεπτό. Θεωρώ ότι για την συνέχεια του αγώνα ήταν κρίσιμο το 15ο λεπτό, που εκεί έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες ο Αστέρας για να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε και το παιχνίδι θα έλεγα ότι πήγε κάπως μετά με τα μέτρα του Πανετολικού, πήγε σβηστά και ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε το, πριν φτάσουμε στη μία ώρα παιχνιδιού, πέτυχε και το δεύτερο γκολ εκπληκτικό από τον Χάρη Μαυρία. Οπότε εκεί τα πράγματα κάπως έδειγναν ότι έχουν πάρει τον δρόμο τους και ότι θα φτάσει εύκολα σχετικά στη νίκη ο Πανετολικός. Ήρθε το 2-1 στο 78, η μείωση του σκορ δηλαδή από τον Αστέρα Τρίπολης, και εκεί κάπου ίσως κάποιοι να φοβήθηκαν ότι μπορεί να πάμε σε ένα χισκοκικό φινάλε, μπορεί να κινδυνεύει και το τρίποντο. Αλλά πριν καν το πολυσκεφτούν ακόμη και οι φίλαθλοι, ήρθε το 3-1 μετά από δύο λεπτά από τον Άλεξης, οπότε νομίζω ότι εκεί ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, κόπηκαν και τα πόδια των παικτών του Αστέρα Τρίπολης, που έβλεπαν ότι με το 2-1 μπορεί να καταφέρουν κάτι, αλλά με το που έγινε κατευθείαν το 3-1 ολοκληρώθηκε εκεί το μάτς. Στη συνέντευξη τύπου πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης Αναστασίου στάθηκε στην αποτελεσματικότητα της ομάδας του. Στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα είχε κάποιους παίκτες σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι του Κυπέλου, που δεν είχε, ας πούμε, για παράδειγμα, καν έναν σεντρεφόρ να παρατάξει σε εκείνο το μάτς. Και μην ξεχνάμε ότι χθες έπαιξε ο Μεχία, που ήταν μόλις δύο μέρες στο Αγρίνιο, στη θέση του φόρου, γιατί δεν υπήρχε άλλος παίκτης. Στάθηκε στην αποφασιστικότητα των παίκτων, στάθηκε στο ότι κάποιοι παίκτες, ακόμη και αν ήταν ανέτοιμοι ή υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις από το ιατρικό επιτελείο για να συμμετάσχουν στο χθεσινό παιχνίδι, ζήτησαν από μόνοι τους να παίξουν, όπως για παράδειγμα ο Μπάση, ο Μαροκινός, που ήταν πάρα πολύ καλός, πρέπει να σου πω. Τέλος πάντων, έδειξαν μια αποφασιστικότητα οι παίκτες, και σε συνδυασμό και με το ότι είχαν πεισμώσει από την κακή εμφάνιση και από την ήττα από το κύπελο, ήρθε αυτή η νίκη χθες. Μια νίκη τώρα η οποία, ξέρεις, επόμενο παιχνίδι.
0: Ψυχολογία και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι εντός έδρας και το δεύτερο παιχνίδι. Μπορεί να το πει κανένας ότι κόντρα στην Καλαμάτα θέλουν να πάρουν και μια ρεβάνση οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.
0: Για το κύπελο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αν τα καταφέρουν το Σάββατο, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα, το καλύτερο ξεκίνημα, αν θέλεις, του Πανετολικού στην πρώτη εθνική κατηγορία, από το 11 εννοώ και μετά. Και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Γιατί μην ξεχνάμε, έχει μεν τώρα στην αρχή δύο εντός έδρας παιχνίδια, μετά ακολουθούν δύο εκτός.
0: Έγινε, Μπάμπη. Καλό σου μεσημέρι. Και σε σένα το ίδιο. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
2: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Μπήκαμε αισίως στο τελευταίο μισάωρο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2026. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα πριν το διάλειμμα με τον νικητή του παιχνιδιού του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με την ομάδα που επίσης δεν έχει ξεκινήσει και ιδιαίτερα καλά την σεζόν. Θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον ότι ξεκίνησε όπως τελείωσε την προηγούμενη με μια προβληματική εικόνα. Βασίλη Κούβαλη, συμφωνείς? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Μιχάλη και στους ακροατές μας. Συμφωνώ για την κανονική περίοδο, έτσι, στο τελείωμα.
0: Ναι.
5: Στα play out έδειξε άλλο πρόσωπο ο Αστέρας Άκτορ. Συσπυρώθηκε, πήρε νίκες, πήρε βαθμούς και σχετικά εύκολα παρέμεινε στην κατηγορία. Άσχετα αν την κανονική περίοδο, πράγματι ήταν τελευταίος, ήταν προβληματική εικόνα του. Ήρθε τώρα η ήττα στην πρεμιέρα, 20η πρεμιέρα, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι από τις ομάδες μέσα στην πρώτη τετράδα που ανελιπώς παίζουν στη Super League 1. Ανελιπώς. Για τη Super League 1 μιλάμε, όχι για την αλφα-εθνική, έτσι. Από τότε που δημιουργήθηκε και είναι ο Αστέρας εκεί, δεν
0: προφανώς
5: έχει λήξει ποτέ. Μαζί με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και τον Αστέρα. Αυτοί είναι οι τέσσερις ομάδες που δεν έχουν λήξει ποτέ από τη Super League 1. Δεν το ξεχνάμε αυτό, πρέπει να το τονίζουμε. Γιατί, όπως είπες, ήταν προβληματική εικόνα, όμως ήταν καλύτερη από το παιχνίδι κυπέλου. Ήταν στο κύπελο με κακή εμφάνιση από το Λεβαδιακό. Βάζουμε μια ανωτελεία γιατί, ή ανοίγουμε μια παρένθεση καλύτερα, γιατί υπάρχει ένσταση και
0: ναι,
5: μάλλον θα συνεχίσει ο Αστέρας Άκτορ στο κύπελο.
0: Ότι δεν αυτό είναι αποκλεισμός, είναι ήττα μεν, αλλά μπορεί
5: είναι
0: να
5: ήττα με κακή εμφάνιση.
0: Ναι, μπορεί να μην
5: δεν
0: προκύψει αποκλεισμός, ναι.
5: Το λέμε γιατί από ό,τι φαίνεται κατά 99,9 θα πω εγώ με το ρεπορτάζ που έχω κάνει, μάλλον ο Αστέρας θα συνεχίσει στο κύπελο με αυτό το ποσοστό. Όμως ήρθε με καλύτερη εμφάνιση ήττα και στο Αγρίνιο. Γι' αυτό είναι που προβληματίζει τώρα. Γιατί η εικόνα άλλαξε, ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη από ότι στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά στο γήπεδο του Λεβαδιακού, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Ήταν καλύτερη εικόνα, όμως τα λάθη που έγιναν ήταν κέρια και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα. Επίθεση εννοούμε το Ρικαρντίνι όταν είναι 1-0 το σκορ, δέχτηκε στον γκολ νωρίς με την κεφαλιά εκεί του Γκράναθ. Από μια στατική φάση από ένα κόρνερ, όμως βγαίνεις μόνος σου με τον τερματοφύλακα, βάλε τον γκολ εκεί, στα τελειώματα που λέμε, ότι πρέπει να έχεις καλύτερα τελειώματα και όταν φτάνεις στην απέναντι εστία στο τελευταίο τρίτο, που είναι τώρα και της μόδας Μιχάλη,
0: ναι,
5: να το λέμε το πρώτο, το τρίτο, το δεύτερο, ξέρεις.
0: Το μεσαίο τρίτο,
5: ένας κομματιού του παιχνιδιού, τέλος πάντων. Είναι της μοδός αυτά όλα.
0: Της μοδός, ωραίος.
5: Έχουμε λοιπόν, όταν φτάνεις απέναντι με το φύλακα και είσαι επιθετικός, δεν σκοράρεις, μετά θα σου φταίνει η αμυντική γιατί δέχτηκαν ένα γκολ. Ένα που ήρθαν τα λάθη από την άμυνα, γιατί ψάχνονταν εκεί ο Αστέρας στην άμυνα και τι θέλω να πω. Έλειπε ο Σίλβα, έπαιξε ο Μπρόνσον με τον Χρυσόπουλο. Κάποια στιγμή είδε ότι δεν τραβάει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ήθελε να ρισκάρει κιόλας αφού έχανε με 2-0, μπήκε νωρίς και το δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έβαλε τον Κουρμπέλη, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, κεντρικό αμυντικό μαζί με τον Χρυσόπουλο και έβγαλε τον Μπρόνσον. Η απώλεια του Σίλβα ήταν εμφανής, γιατί ο Μεξικανός, παρότι έκανε λάθος και δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, είναι αντικατάστατος. Είναι ο βασικός και ο κεντρικός πυλώνας στην άμυνα για τον Αστέρα Άκτορ. Έλειπε, πρέπει να γίνουν διάφορα εκεί. Οι δοκιμές που έκανε και ρίσκαρε ο Γιώργος Αντωνόπουλος και καλά έκανε, μείωσε σε 2-1, όμως αμέσως μετά από 2 λεπτά από το 78 που μείωσε ο Αστέρας με τον Μακέντα, που έδειξε ότι ο Μακέντα δεν χαρίζει, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι του, μπήκε γκολ. Έτσι είναι η επιθετική μιας ομάδας που μπορεί να κάνει 3-4 ευκαιρίες, πρέπει τη μία ευκαιρία να την κάνεις γκολ, όχι 14 τελικές με τις 6 από τις 14 δεν είναι στην εστία και με το ζόρι να έχεις βάλει ένα γκολ. Άρα αυτά πρέπει να διορθωθούν, το είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες και είναι προς τιμήν του αυτό. γιατί του είπαν και τον ρώτησαν οι συνάδελφοι ότι είναι μια νέα ομάδα ο Αστέρας. Ναι, έκανε 14 μεταγραφές. Είναι μια νέα ομάδα. Έπαιζαν οι περισσότεροι από τις μεταγραφές της τώρα, όχι από την περσινή περίοδο, στο παιχνίδι. Νομίζω έπαιζε ο Μπαρτόλο, ο Παπαδόπουλος και ο Έντερ. Αυτοί οι τρεις ήταν από την περσινή χρονιά. Οι τρεις που έπαιζαν στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Πανετολικό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 3 και 8 από τις μεταγραφές. Άσχετα αν οι παλαιοί, αν μπορώ να το πω έτσι, και Κότσιρας και Κουρμπέλης μπορεί να θεωρηθούν παίκτες του Αστέρα γιατί ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις. Όμως αν αυτά δεν διορθωθούν και όπως είπε και ο κ. Αντωνόπουλος, έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι και για το κύπελλο αλλά και για το πρωτάθλημα και γι' αυτό δεν είναι δικαιολογία το ότι έχουμε καινούρια ομάδα και πρέπει να περιμένουμε και να χτίσουμε. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να πιστέψουμε στο πλάνο. Επί στη συνέχεια ήταν πολύ στεναχωρημένος, δεν το περίμενε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είδε την εικόνα του Αστέρα που ήταν καλύτερη, είδε την κατοχή της μπάλας, είδε πράγματα που τα διόρθωσε από το μάτς με το Λεβαδιακό. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήρθε γιατί και ο Πανετολικός νομίζω του έδειξε δόλωμα του Αστέρα, αν θέλω να σου πω τη γνώμη μου. Δηλαδή του έδωσε την μπάλα, τον άφησε να την κυκλοφορεί, σε κέρια σημεία όμως χτύπησε ο Πανετολικός και του βγήκε και το παιχνίδι. Γιατί είναι στιγμές το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
5: Έβαλε στον γκολ, πας καλά, είσαι καλύτερη ψυχολογία. Το δέχτηκες, αρχίζουν και αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Ο Πανετολικός ευτύχησε να πετύχει ένα γκολ στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, ένα στο ξεκίνημα του δευτέρου και όλα αυτά έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Τώρα η συνέχεια έχει Ολυμπιακό, έτσι, και είναι την Κυριακή το παιχνίδι το βράδυ 9 η ώρα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα γενικά του Αστέρα Άκτορ, είναι κακό ξεκίνημα, πρέπει να ανακάμψει. Τώρα πώς θα βρει τις δυνάμεις και αν το καταφέρει θέλει πολύ δουλειά αυτό.
0: Βέβαια.
5: Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Έγινε Μπίλη μου, να είσαι καλά.
5: Καλό μεσημέρι Μιχάλη.
0: Και σε σένα το ίδιο. Και εμείς ολοκληρώνουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι των ρεπορτάζ της ραδιοεφημερίδας πηγαίνοντας στη Θεσσαλία να μιλήσουμε για τον Βόλο, ο οποίος έχασε χθες στο Παγκρίτιο, αλλά πρέπει να έχει παράπονα. Καλά τα λέω, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, σε εσένα Μιχάλη και Σόκρατε, τέσσερα σπόρα, έτσι είναι όπως τα είπες, υπάρχουν παράπονα και αυτά εκφράστηκαν από τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αχιλέα Πέο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την εικόνα της αναμέτρησης, ενώ δεν παρέλειψε βέβαια να κλείσει στο σχόλιο του και δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του Όφη για την νίκη αλλά και την ευρωπαϊκή της πορεία. Και συγκεκριμένα ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ του Βόλου αναφέρθηκε στον κύριο Κουμπαράκη, τον βαρίστα της ΚΕΔ και της ΕΠΟ, και μάλιστα στην σχετική έτσι ανάρτηση αναφέρει ότι ο δημόσιος υπάλληλος επί σειρά ετών βαρίστας της ΚΕΤ και της ΕΠΟ, ονόματι Κουμπαράκης, από την πρώτη αγωνιστική έδειξε και τις ικανότητές του αλλά και τις προθέσεις του. Αυτό το πέναλτι δεν θα το έδινε ούτε ο Μπούσης. Και κλείνει ότι δεν ντρέπεσε ρε Κουμπαράκη, εργαλείο του συστήματος, σε κάθε περίπτωση συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη του και καλή επιτυχία στους ευρωπαϊκούς του αγώνες. Αυτή είναι η ανάρτηση που έγινε από τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ του Βόλου και δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Κώστας Ομπράτσος, ο προπονητής της ομάδας του Βόλου, απέδωσε τη χθεσινή ήττα στην πρεμιέρα στο γεγονός ότι η ομάδα του στα 25 λεπτά που δέχτηκε τα δύο τέρματα, το ένα στο ξεκίνημα από αυτό γκολ και το άλλο με πέναλτι από τα 11 μέτρα, τόνισε ότι δεν μπήκε, ήταν συγκεντρωμένη η ομάδα έτσι στο πρώτο 25 λεπτό και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κατά τον προπονητή της ομάδος να έχει αυτή η εξέλιξη ο αγώνας. Από την άλλη είπε ότι όταν προσπάθησε η ομάδα του ήταν αργά, ο Όφη διαχειρίστηκε αυτό το παιχνίδι και πήρε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση πάντως στο Βόλο θα έλεγα ότι κοιτάζουν μπροστά, αφήνουν στην άκρη το χθεσινό παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη και κοιτάζουν το επόμενο παιχνίδι που είναι εντός έδρας το Σάββατο και είναι το πρώτο που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα στις 7.30 στο Πανσαλικό στάδιο με τον Ηρακλή.
0: Επειδή ήθιστε, τελειώνει και η μεταγραφική, όχι για την Ελλάδα, τελειώνει γενικότερα, προχωράει η μεταγραφική περίοδος, Περιμένουμε κάτι ακόμα από θέμα ενίσχυσης.
4: Δεν αποκλείεται, βεβαίως δεν αποκλείεται να γίνει, όπως λέμε, μια της τελευταίας στιγμής, εφόσον είναι αυτό που είχαν πει, ότι εφόσον χρειαστεί. Σε γενικές γραμμές βέβαια έχουν κλείσει, θα έλεγα, αλλά πάντα ήθιστε την τελευταία στιγμή να γίνεται μια μεταγραφή, γιατί αυτό που θέλει η ομάδα του Βόλου είναι να είναι πλήρης όλες τις γραμμές. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει, θα έλεγα ότι φαίνεται ότι είναι καλές και είναι αυτές που είχε στοχεύσει η ομάδα για να ενισχυθεί, αλλά δεν αποκλείεται όμως την τελευταία στιγμή, είναι αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω για να κάνει και την διαφορά. Αυτό ίσως να γίνει, όπως λέμε, την τελευταία στιγμή, και εφόσον βέβαια υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον προσδοστή που θα έρθει και να ενταχθεί στην ομάδα του Βόλου.
0: Χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι για ποια θέση είναι αυτή.
4: Αν είναι που... μέσω επιθετικά.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι εκεί περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, μέσω επιθετικά. Δηλαδή, αν θα υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. Γιατί φαίνεται από τις μέχρι τώρα μεταγραφές η ενίσχυση υπάρχει σε όλες τις θέσεις, αλλά αν υπάρχει το κάτι το εξαιρετικό, τότε δεν θα έλεγα το όχι έτσι, γιατί όπως είπαμε, στόχος είναι η ομάδα φέτος να έχει μια καλύτερη πορεία από πέρυσι.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, να σε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το ποδοσφαιρικό κομμάτι της ραδιοεφημερίδας. Να πούμε έτσι ένα μεγάλο μπράβο, θα μου πεις από μένα, από σένα το περιμένει η Ρελαδόπουλε, το μπράβο η Εθνική Γυναικών του Βόλι. Νίκησε χθες και την Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό της Τσεχίας, πέτυχε την δεύτερη της νίκη. Ουσιαστικά είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην φάση των 16 της διοργάνωσης. Αύριο το απόγευμα παίζει με την Αυστρία. Επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη επιτυχία, δείχνει ότι το ελληνικό βόλεϊ πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο τα τελευταία χρόνια. Και να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και κύπελο απόψε, το απόγευμα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, στην Ερμούπολη στη Σύρο. Στις 5 η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τη Μαρκόνη, το τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης προκριματικής φάσης. Θα προκύψει η τελευταία ομάδα, η οποία αύριο μαζί με τις υπόλοιπες θα μπει στην κλήρωση για την League Phase. Και πάμε και στο μπάσκετ, ακόμα ένα φιλικό για την εθνική μας ομάδα εν όψη των προκριματικών του παράθυρου, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, για το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Κώστα Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ένα παιχνίδι φιλικό, το τελευταίο πριν από τα δύο επίσημα που είναι τελική, με την Ουκρανία και με την Ισπανία, 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Το πρώτο με την Ουκρανία στη Ρίγα, ουδέτερη έδρα, στη Λετωνία δηλαδή, και το δεύτερο με την Ισπανία στο Telecom Center της Αθήνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και είναι το παιχνίδι το σημερινό με την Κύπρο, που ουσιαστικά συνιστά μια προπόνηση για να είμαστε σε γρήγορση και σε ένα ρυθμό αγωνιστικό εν όψη των δύο τελικών. Για ποιο λόγο είναι τελική? Γιατί ως γνωστόν η εθνική ομάδα δεν ξεκινάει και πάρα πολύ καλά όσον αφορά τη θέση της στη δεύτερη φάση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, που θα γίνει του χρόνου στο Κατάρ τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, και δεν ξεκινάει από καλή θέση, διότι χάσαμε δύο παιχνίδια που τουλάχιστον το ένα το θέλαμε οπωσδήποτε, με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, και έτσι ισοβαθμούμε με Πορτογάλους και με Γεωργιανούς στην τελευταία θέση με τρεις νίκες και τρεις ήττες. Ακριβώς από πάνω είναι το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία με 4-2, και πρώτη στον όμιλο είναι η Ισπανία με 5-1. Ως γνωστόν τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Χαραλαμπόπουλος του Άρη, συνεπώς ο Σπανούλης δεν τον έχει ούτε σήμερα, αλλά και σε ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας του Άρη, αλλά πιθανότητα θα χάσει και κάποια μάτς ο Βασίλης, διότι έχει υποστεί μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, και αυτό δεν είναι μια περίπτωση που εξεγέλασε, αλλά θέλει τις εβδομάδες του για να αποκατασταθεί η ζημιά. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τους παίκτες οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, και μέσα σε αυτούς είναι και ο Νικαλάθης, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι ο Ντίνος Μίτογλου, ο Κώστα Ντοκούμπο, ο Θανάσης, που δεν είχαν παίξει στις δύο ήττες από Πορτογαλία και από Ρουμανία. Να θυμίσουμε ότι από τον όμιλο αυτού των έξι ομάδων, οι τρεις πρώτες προκρίνονται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, και αν, ας πούμε, που είναι το απευκταίον σενάριο, η εθνική ομάδα δεν προκριθεί μεταξύ των τριών πρώτων ομάδων, έχει να δώσει ένα πρόπρο Ολυμπιακό τουρνουά αν θέλει να βρεθεί στο Λος Άντζελες το 2028. Η περίπτωση του Γιάννη θα έλεγα ότι είναι αρκετά ξεκάθαρη πλέον, ότι οι Miami Heat έβαλαν το απογορευτικό, σήκωσαν μποφόρ, είναι και επίκαιρο τώρα με το Αιγαίο, με τα Μελτέμια, και δεν μπόρεσε ο Γιάννης να βρεθεί στο παράθυρο αυτό με Ουκρανία και με Ισπανία, παρότι ήθελε ο ίδιος να βοηθήσει. Η ομάδα στην οποία προεδρεύει ο Πατ Ράιλι είπε ότι τα 58 εκατομμύρια που θα ξοδέψουν φέτος είναι ένα τεράστιο ποσό. Αυτό το ερμηνεύω εγώ, δεν το είπαν έτσι οι άνθρωποι δημόσια, αλλά είναι ένα τεράστιο ποσό, είναι το μεγάλο όνομα ο Γιάννης στο ρόστερ, και έχει να παίξει από 15 Μαρτίου, είδα το τελευταίο του παιχνίδι με τους Milwaukee Bucks πριν από πάρα πολλούς μήνες, οπότε σου λέει μην τον κυνηγάνε 10 Ισπανοί στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί ουσιαστικά με την Ισπανία θα τον θέλαμε περισσότερο να παίξει τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Άρα θα παίξουμε χωρίς Γιάννη ουσιαστικά και με τα παιδιά τα οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι σημαντικό Μιχάλη, γιατί είναι μια εξέλιξη σοβαρή και στο επόμενο παράθυρο της FIBA που θα γίνει τον Νοέμβριο, διότι συμφώνησαν η Ευρωλίγα με την FIBA και δεν θα έχει αγώνες Ευρωλίγκας εκείνες τις μέρες που θα παίζει η εθνική ομάδα τα επόμενα παιχνίδια, και το πρώτο είναι με την Γεωργία τέλη Νοεμβρίου και με την Ισπανία εκτός έδρας. Είναι εκείνα τα δύο παιχνίδια στα οποία δεν θα υπάρχουν την ίδια μέρα, και πολλές φορές θυμάσαι ήταν και την ίδια ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Αγώνες της Ευρωλίγκας, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Καιρός ήταν να σπάσει λίγο αυτός ο πάγος, έτσι.
1: Ορίστε, ναι. Καιρός ήταν, διότι έχουμε χρόνια να το δούμε. Έκανε μια παραχώρηση, στο πούμε, η Ευρωλίγκα το Φεβρουάριο, γιατί εκεί υπήρχαν και τα κύπελα στις διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα είχε το Final Eight το Φεβρουάριο, έβαζε και δύο παιχνίδια εθνικής ομάδας, η FIBA, αλλά τώρα με την Ευρωλίγκα θα υπάρχει αυτό το κενό και στα τέλη Νοεμβρίου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπω, ας πούμε, το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ότι από 24 Νοεμβρίου ξαναρχίζουν 4 Δεκεμβρίου οι ομάδες μας στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν 10 μέρες για να πάνε οι παίκτες στις εθνικές ομάδες. Κάτι άλλο συνταρακτικό, όχι, 6 ώρα το τζάμπολ με την Κύπρο, σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας, παύλα προπόνησης για την εθνική, να δούμε ποιοι θα παίξουν, αν θα είναι και ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, ή αν θα τον κρατήσει ο Σπανούλης για τα επίσημα. 15 παίκτες έχει πλέον ο ομοσπονδιακός προπονητής, να δούμε πώς θα τα καταφέρουν και σήμερα τα παιδιά, που είναι εύκολο το φιλικό αυτό με την Κύπρο, για να ετοιμαστούμε για Ουκρανία και Ισπανία αντίστοιχα. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει, εννοείται ότι εδώ είμαστε για να το σχολιάζουμε.
0: Καλή μετάδοση, Κωστή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Εν πολλό το τάχει ο χαμός ο σχετικός που έχει γίνει στην Ισπανία και στην Ατλέτικο με τον Χούλιαν Άλβαρες. Αποδοκιμάστηκε έντονα από τους Μαδριλένους, καθότι έχει πει ότι θέλει να φύγει από την Ατλέτικο, και μάλιστα όχι να φύγει απλώς, να πάει στην Μπαρτσελώνα. Οι Μαδριλένοι έχουν έχουν ξεκαθαρίσει ότι για την Μπαρτσελώνα ισχύει ακλόνητη η ρήτρα του μισού δισεκατομμυρίου.

0: προτροπή, παύλα συμβουλή, παύλα παρένεση, να φύγει όσο γίνεται μακριά, να πάει στα αποδυτήρια δηλαδή, όσο γίνεται αποφεύγοντας να έρθει σε επαφή με κομμάτια της κερκίδας, για να μην γίνει ακόμα χειρότερη η κατάσταση για τον ίδιο. Αυτά και από τα διεθνή. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα, καθότι ακολουθεί το Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα. Από τον Άγγελο Σαραϊδόνη, που ήταν πιστός συμπαραστάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από την Ματίνα Κανελοπούλου που ξεκίνησε και τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ολοκλήρωσε τη δουλειά στην κονσόλα των ήχων, και από τον Μιχάη Λαδόπουλο που ήταν σε όλο αυτό το δίωρο στο μικρόφωνο της Ερασπορ, να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε όμως συντονισμένοι, καθότι όπως προείπαμε ακολουθεί το Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Πώς βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο και το αυτοκίνητο? Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στα αυτοκίνητα να εντοπίζουν και να ειδοποιούν για προβλήματα πριν εμφανιστούν σοβαρές βλάβες, διευκολύνοντας το μηχανικό και μειώνοντας το χρόνο διάγνωσης και επισκευής. Τα συστήματα προγνωστικής συντήρησης βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων του οχήματος και προτείνουν έγκυρες ενέργειες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το χρόνο και το κόστος σχεδιασμού οχημάτων, επιτρέποντας εξατομικευμένες λύσεις και ταχύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς. Ρομποτικά συστήματα και αυτοματισμοί στην παραγωγή μετασχηματίζουν τη φύση της εργασίας, απαιτώντας νέες δεξιότητες από το ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων και συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ADAS, μειώνει την ανάγκη για παραδοσιακούς οδηγούς και αλλάζει ριζικά το επάγγελμα των μεταφορών. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις σε τομείς όπως η ανάλυση δεδομένων, η ασφάλεια λογισμικού και η διαχείριση στόλων έξυπνων οχημάτων. Η ζήτηση για τεχνικούς με γνώσεις πληροφορικής, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται, ενώ οι παραδοσιακές χειρονακτικές εργασίες μειώνονται. Η εκπαίδευση και η διαβίου μάθηση γίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ενέχει τον κίνδυνο απώλειας παραδοσιακών επαγγελμάτων, ειδικά σε χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις. Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το επάγγελμα στο αυτοκίνητο, απαιτώντας συνεχή προσαρμογή, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η εργασία των μηχανικών θα αλλάξει σημαντικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα αυτοματοποιηθούν πολλές διαδικασίες, θα αυξηθεί η ακρίβεια και η ταχύτητα στον σχεδιασμό και θα απαιτηθούν νέες ψηφιακές δεξιότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα κώδικα, να εντοπίζει σφάλματα, να αναλύει δεδομένα και να εκτελεί δοκιμές, επιτρέποντας τους μηχανικούς να εστιάζουν σε πιο σύνθετα και δημιουργικά προβλήματα. Η ακρίβεια και η ταχύτητα του σχεδιασμού αυξάνονται, ενώ το κόστος μειώνεται, χάρη σε εργαλεία που βασίζονται σε τεχνική νοημοσύνη και προσομοιώσεις. Ειδικά στην αυτοκινομηχανία, πλατφόρμες επιτρέπουν τρισδιάστατες ροές εργασίας και άμεσες ενημερώσεις σχεδίων, ανάλυση δεδομένων και προγνωστική συντήρηση. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες και συστήματα για να προβλέπει βλάβες και να βελτιστοποιεί τη συντήρηση, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα κόστη. Οι μηχανικοί θα έχουν δυνατότητα να σχεδιάζουν νέα υλικά, να εφαρμόζουν νέες μεθόδους κατασκευής και να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ζήτηση για γνώσεις πληροφορικής, μηχανικής μάθησης και διαχείρισης δεδομένων αυξάνεται, ενώ οι παραδοσιακές χειρονακτικές εργασίες μειώνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης, όχι αντικατάστασης, και οι μηχανικοί που επενδύουν στη συνεχή μάθηση και προσαρμογή θα παραμείνουν απαραίτητοι για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ηθικών εφαρμογών. Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει το επάγγελμα του μηχανικού, απαιτώντας διαρκή εκπαίδευση, προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες,

0: και έμφαση στην καινοτομία και τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων. Η διαδικασία σχεδιασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία θα αλλάξει ριζικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς θα γίνει ταχύτερη, ακριβέστερη και πιο εξατομικευμένη. Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει σημαντικά το χρόνο σχεδιασμού, επιτρέποντας άμεσες ενημερώσεις και τροποποιήσεις στα σχέδια, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος παραγωγής. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν υψηλή ακρίβεια στα σχέδια, ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα και τα λατώματα στα τελικά προϊόντα. Με την ενσωμάτωση των προτιμήσεων του οδηγού, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία οχημάτων που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί δεδομένα από την παραγωγή και τα οχήματα για να προβλέπει βλάβες, να βελτιστοποιεί τη συντήρηση και να αποτρέπει διακοπές στη ροή της παραγωγής. Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων, στη βελτίωση της πρόληψης και στην ταχύτερη αντίδραση σε επικίνδυνες καταστάσεις, καθιστώντας τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή για όλους. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ρασφόρ. Ακούτε 24.48 και σήμερα δευτερόλεπτα. Και εδώ παρέα με τον Γαβρίλα Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο τον Ζαραϊδόνη, το φίλο μου, αλλά και τον Ανδρέα το Φούντα. Ανδρίκο μου, καλησπέρα, φίλε.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές αρχικά. Πολύ μεγάλη μου χαρά που πρώτη φορά μέσα από αυτό το στούντιο συνυπάρχουμε
0: σε αυτή την εκπομπή. Όσο γίνεται συχνότερα, όσο καλύτερα, φίλε Ανδρέα.
1: Τα μπασκετικά μας τα συζητάμε καθημερινά εκτός στούντιο, αλλά και αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωραία που είμαστε εδώ.
0: Αν και να σου πω την αλήθεια, Ανδρέα, μου δεν σε έχουμε για πολύ μαζί.
1: Ναι, έχεις, αυτό το ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις αποστολή, ειδική αποστολή.
1: Θα φύγουμε.
0: Σε λιγάκι πρέπει σιγά σιγά να φεύγεις.
1: Ναι.
0: Γιατί σε περιμένουν εκεί στο ΆΚΑ τα υπόλοιπα παιδιά του ΕΡΤ.
1: Δίπλα είμαστε, εντάξει. Δεν έχει και κίνηση, δεν έχουν γυρίσει όλοι αυτοί.
0: Ελλάδα και μπα έχει αυξηθεί λίγο
1: κίνηση. Αυξήθηκε. Ότι αυξήθηκε, αυξήθηκε.
0: Αυτό που έχει αυξηθεί σίγουρα, Ανδρέα μου, είναι η βενζίνη.
1: Το μη το συζητά αυτό, είναι εντάξει, πονεμένη ιστορία.
0: Δηλαδή, όχι πονεμένη, έβλεπα σήμερα και είναι εδώ στη Μεσογείων που κατεβαίνω εγώ προς την Αθήνα δηλαδή, από Γέρακα, από πάνω. Είναι φθηνά τα βενζινάδικα. Φθηνές οι τιμές σχετικά με την υπόλοιπη Αττική. Από τις φθηνότερες, μάλλον.
1: Δεν
0: υπάρχει κάτω από 2,40.
1: Ναι.
0: 2,39, 2,40, 2,60. Μη σου πω και παραπάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλε, να ξεκινήσουμε με κάτι. Καταρχήν, έχουμε φιλικό απόψε. Είναι το δεύτερο, τελευταίο πρόβα τζενεράλε εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία. Για μένα, δεν ξέρω για σένα, είναι ο πιο καυτός, ο πιο σημαντικός. Είναι κομβικός.
1: Κατά κοινή ομολογία εννοείται, ναι, και αυτό και μέσα από την ομάδα αυτό ακριβώς μας λέγανε που είχαμε την ευκαιρία να είμαστε στο ΆΚΑ και το Σάββατο. Είναι ξεκάθαρο ότι η στόχευση, όσο εξαιρετικά δύσκολο και να είναι και το παιχνίδι με την Ισπανία και σημαντικό, γιατί τώρα υπάρχουν 6 παιχνίδια, από τη στιγμή που μπαίνουμε με 3 ήττες δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο να ξεκινήσουμε νοθρά ή χαλάρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Αλλά πραγματικά.
0: Απλά δεν το είχαμε καταλάβει και πριν δεν υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και φάγαμε τα δύο χαστούκια από την. Από τις.
1: Ρουμανία-Πορτογαλία.
0: Ναι, και συνήρθαμε. Πιστεύω να συνήρθουμε.
1: Για αυτό, για να το. Και ο κόσμος που θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια να το έχει κατά νου ότι πραγματικά το πρώτο με την Ουκρανία είναι. Δεν θα πούμε καθοριστικό γιατί είναι νωρίς, αλλά είναι πραγματικά δύσκολα αναστρέψιμη η κατάσταση αν χαθεί αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια, να το θέσουμε έτσι.
0: Είναι ο πρώτος. Καταρχήν, κοιτάτε ότι γίνεται στα Γιάννενα, φίλε. Μας στέλνει τώρα ο Παναγιώτης, ο φίλος.
1: Τι έχει, συννεφιά βλέπω, ε.
0: Καλησπέρα από τα βροχερά Γιάννενα. Τώρα είναι και χαλάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία είναι εκτός αν είσαι courier και δουλεύεις. Ναι, εντάξει. Φίλε, έχεις δίκιο. Τα παιδιά αυτά, τους courier, τους βγάζω το καπέλο.
1: Εννοείται.
0: Με καύσωνα, με βροχές, με χιόνι, με πάγο, τα πάντα. Και άλλη μια φορά να το πούμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν κάτι θέλουμε και τώρα που είναι ο καύσωνας, ας μην τους υποβάλουμε στον κόπο αυτό.
1: Και έρχονται και μας βρίσκουν.
0: Ή το χειμώνα, ας πούμε, με τον πάγο.
1: Ναι.
0: Έλεος δηλαδή, εντάξει. Φάμε ένα σαντουιτσάκι που είμαι σπίτι. Λοιπόν, λέγαμε για τον αγώνα με την Ουκρανία, φίλε, που είναι πάρα πολύ σημαντικός απόψε. Καταρχήν, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θέλει να δει ο Βασίλης Σπανούλης με την Κύπρο, που είναι κατώτερη δυναμικότητα ομάδα. Μια. Δεν την υποτιμούμε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι. Σίγουρα.
0: Στον πρώτο φιλικό αγώνα, στον πρώτο αγώνα επί ελληνικού εδάφους με την Κύπρο. Δεν έχει παίξει ποτέ η εθνική μας.
1: Πολύ σωστά, έχει την ιστορική του σημασία.
0: Ποτέ, ποτέ στην Ελλάδα. Έχουμε δύο αγώνες μέχρι τώρα και τους δύο στην Κύπρο, με δύο νίκες η Ελλάδα.
1: Ο πιο πρόσφατος φυσικά στο Ευρωμπάσκετ.
0: Τι να θέλει να δει σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή μια λογική την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, επειδή πραγματικά το παιχνίδι με την Πολωνία, το οποίο είναι μόλις λιγότερες από 48 ώρες πριν βασικά, είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν φανερό αυτό. Και με πολλά παιδιά να παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχή στα βασικά μας όπλα, ώστε να ζεσταθούν και αυτοί να βρουν λίγο τη χημεία τους μέσα στο glass floor. Τώρα δεν ξέρω, όχι παρκέ.
0: Glass floor, ναι.
1: Μέσα στο glass floor, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και υπήρχε κούραση. Υπήρχαν έτσι μικροπροβληματάκια. Εντάξει, δυστυχώς υπήρξε και η εξέλιξη με τον.
0: Αυτό είναι, θα το πούμε σε λίγο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι μεγάλη απώλεια για μένα. Το βασικό τεσάρι ήταν ο Χαραλαμπόπουλος. Όπως το βλέπα προχθές τον αγώνα, τον φιλικό αγώνα με την Πολωνία, τον θεωρούσε βασικό τεσάρι. Έτσι το χρησιμοποιήσω τουλάχιστον.
1: Και αρκετά ταιριαστός αυτό που θα θέλαμε να παίξουμε στην επίθεσή μας. Ναι. Αλλά ναι, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία και για τους παίκτες να βρουν λίγο τον ρυθμό τους, να μην κουραστούν, να μην φορτωθούν πάρα πολύ από το παιχνίδι της, του Σαββάτου, γιατί τους Πολωνούς τους είδαμε με λίγο μεγαλύτερο βάρος, με λίγο περισσότερη κούραση. Είχαν δώσει ένα πάρα πολύ σκληρό φιλικό με την Βουλγαρία, mm-hmm. για παράδειγμα, mm-hmm. και φάνηκε αυτό ότι δεν ήταν στην κατάσταση που θα θέλανε για να παίξουν το παιχνίδι του Σαββάτου, ακόμα και αν δεν μετράει το αποτέλεσμα, βέβαια, έτσι. Οπότε βγάζει τη λογική του και με την Κύπρο το παιχνίδι. Τώρα, αν εννοείς ότι ίσως κάτι πιο σκληρό σαν τεστ θα ήταν για πρόβα general,
0: αυτό,
1: πιο
0: εντάξει, κάτι
1: ωφέλιμο,
0: ξέρει παραπάνω, σίγουρα από εμάς ο Σπανούλης. Να κάνω μια υπόθεση, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Να μιλήσουμε και με τον Άρη σε λίγο, γιατί αφού φύγε από το στούντιο φίλος μου ο Ανδρέας. Σε λίγο, Άρη μου. Να κατέβει λίγο στο 4 ο Παναικολάου, λες.
1: Καταρχάς, να το τονίσουμε και αυτό. Ακριβώς. Επειδή αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι από εβδομάδα υπήρχε η αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος ο Παναικολάου. Οπότε έχουμε μπει στη εβδομάδα, ναι. πλέον. Να τον δούμε, εφόσον περιμένουμε και τη δωδεκάδα, να δούμε αν μπορεί να αγωνιστεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σίγουρα μπορεί να το υπηρετήσει. Αν αμφίβολα το έχει κάνει.
0: Εγώ αυτή τη λύση βλέπω επί του παρόντος. Και ξέρεις κάτι, για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, άλλη εθνική ρεσί, η Ανδρέα με Νίκ.
1: Ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα πεις επόμενο είναι, και είναι ολοφάν.
0: Είναι άλλη εθνική.
1: Άλλο μπάσκετ.
0: Άλλο
1: βλέπει
0: μπάσκετ.
1: Διαφορετικά το γήπεδο τελείως, είναι ξεκάθαρο.
0: Και τώρα φαίνεται η μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ. Τώρα εγώ το είδα.
1: Αδιαμφισβήτητα και ναι, πραγματικά ναι. μπαίνοντας ο Νίκ στο παιχνίδι, λίγο μουδιασμένο στην αρχή, έβλεπες λεπτό με το ναι. λεπτό πώς διαβάζει το παιχνίδι, πώς άρχισε να βρίσκει τους συμπαίκτες του σε όποιο σημείο ήθελε. Προστά. Στο transition, στο set παιχνίδι, ήταν απολαυστικός. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η Εθνική.
0: Λοιπόν, να σε χαιρετήσουμε, Ανδρέα, να πας για το γήπεδο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αμέσως Άρης Γάτας, έχουμε εξέλιξη. Λοιπόν, έλα,
2: είδηση επί του πιεστηρίου. Παναθηναϊκός ήρθε πριν από λίγο σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πουλά τον Άνταμ Τσέριν σε ένα ποσό το οποίο θα είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Τσέριν αύριο θα μεταβεί στο Αμπουντάμπι για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, που σημαίνει ότι δεν θα μπει την Τετάρτη στο αεροπλάνο για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντι της Κράλοβης στην Τσεχία.
0: Απρόσμενο, Άρη μου, έτσι.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα, γιατί ξέρεις εσύ τι ήταν στους παίχτες αυτούς που είχαν στο μυαλό τους πουληθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πρόταση η οποία δεν είναι μικρή, είναι 3 εκατομμύρια ευρώ παίρνει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πώληση. Άρα νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τους παίχτες που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα, που σημαίνει όμως για ακόμη μια φορά ότι θα πάει να κάνει μεταγραφή σίγουρα.
0: Αυτό, αυτό ναι. Έχεις κάτι στη σκέψη σου, κάτι που μαθαίνεις από την πληροφόρησή σου,
2: όλα θα προχωρήσουν μετά το παιχνίδι, Βαγγέλη. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα στον Παναθηναϊκό, όλα κινούνται γύρω από το παιχνίδι της Πέμπτης.
0: Κατάλαβα, είναι σημαντικό πάντως αυτό.
2: Είναι κομβικό το παιχνίδι, γιατί θα είναι άλλη η Παρασκευή αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί και άλλη η Παρασκευή αν δεν προκριθεί. Mm-hmm. Ακόμα και στις μεταγραφές, έτσι.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό. Έγινε, Άρη μου.
2: Σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
2: Γιατί ο Τσέριν πάει με ένα ποσό 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξαν πριν από λίγο πληροφορίες ότι θα πάει σε κάποια ομάδα, αλλά πλέον μάθαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ποια θα είναι και η ομάδα. Η Al Wahda από τη Σαουδική Αραβία.
0: Άρη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Να είσαι καλά, όπως πάντα, φίλε. Να είσαι καλά, Άρη μου. Λοιπόν, αυτό έλεγα με τον Ανδρέα πριν από λίγο και αφορά την ιστορία, την υπόθεση του Νίκα Λάθη. Εντελώς άλλη ομάδα, εντελώς διαφορετική εθνική μας με τον Νίκ στην πεντάδα και εντελώς διαφορετική χωρίς. Βέβαια, θα μου πεις, είναι 37 ετών ήδη ο Νίκα Λάθης, δεν είσαι στα 38. Πόσο ακόμα, ναι, αλλά είναι πιστός στρατιώτης της εθνικής. Όποτε τον είχε ανάγκη η εθνική μας ομάδα, ο Νίκα Λάθης ήταν εκεί. Είναι συγκινητικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε, δεν είχε θέμα με τον Βασίλη τον Σπανούλη από την συνύπαρξή του στη Μονακό, κανένα πρόβλημα. Εκεί ο Νίκα Λάθης, όταν υπήρξε ανάγκη, κλήθηκε από την Εθνική, κλήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη, έβαλε το εγώ κάτω από την Εθνική, έπαιξε με τα αποτελέσματα που είδαμε προχθές. Πραγματικά εντυπωσιακή η πρεμιέρα, μετά από 2 χρόνια έπαιξε μετά από πάρα πολύ και επανεμφάνισή του, θα λέει καλύτερα, με τα χρώματα της Εθνικής. Εντυπωσιακός ο Νίκα Λάθης. Και βέβαια φαίνεται ότι ο Βασίλης Μανούλης πίσω από τον Νίκα Λάθη προορίζει τον Μπαζίνα. Τον Τολιόπουλο δεν βλέπω καθόλου και προχθές με την Πολωνία. Κάποτε το λέγαμε και είχε παρεξηγηθεί ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά δεν μπορείτε ο άνθρωπος, δεν είναι δημιουργικός, αυτό είναι. Είναι ο μεγαλύτερος killer της Εθνικής, το απέδειξε και προχθές, από τους μεγαλύτερους killer, τους scorer μάλλον της Εθνικής μας ομάδα, το λέω καλύτερα, αλλά στον δημιουργικό τομέα δεν είναι αυτό που θέλει, που θα ήθελε μάλλον η Εθνική ομάδα. Άρα, για τον Άσο, για τη θέση του playmaker, από ό,τι είδαμε προχθές. Δεν ξέρω τι θα δούμε απόψε με την Κύπρο και ακόμα περισσότερο να δούμε τι θα δούμε στον αγώνα με την Ουκρανία την επόμενη Παρασκευή. Παρασκευή, 28 του μήνα είναι Παρασκευή. Ναι, είναι την επόμενη Παρασκευή ο πρώτος αγώνας με την Ουκρανία. Εδώ στην Ελλάδα είπαμε καθοριστικής, σημαντικής, κομβικής σημασίας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να δούμε τι έχει στο νου του, τι θέλει να κάνει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Πάντως, στον Άσο βλέπουμε τον Μπαζίνα, καταρχήν τον Καλάθη και τον Μπαζίνα, με βοήθειες βέβαια από τον Τολιόπουλο να κατεβάζει απλά την μπάλα, όχι κάτι ιδιαίτερο, ή τον Ντόρσεϊ, αλλά όχι να οργανώνουν. Δύο θα είναι αυτοί οι οποίοι στην κρίσιμη αυτή εξάδα των αγώνων, όπως... ξέρουμε, έτσι, στα παράθυρα, τα επόμενα παράθυρα δηλαδή, για την προκριματική φάση για το παγκόσμιο, θα είναι η βασική playmaker, ο Καλάθης και ο Μπαζίνας. Ελπίζουμε ο Καλάθης να σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη συνέχεια. Στο 2 υπάρχει ο Ντόρσεϊ με τον Τολιόπουλο και μετά υπάρχει συνέχεια. Στο 3 είναι συγκεκριμένοι παίκτες, είναι ο Λαρετζάκης. Έχει και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Το 4 είναι τώρα με τον τραυματισμό του Βασίλη του Χαραλαμπόπουλου. Δυσκολεύει λίγο η κατάσταση για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Όμως πιστεύω αυτό που λέγεται τον Ανδρέα πριν από λίγο, ότι την πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή στο 4 θα πάρει πλέον ο Παπα-Νικολάου. Να το δούμε ενδεχομένως και απόψε με την Κύπρο. Είναι ένα καλό τεστ πριν τον αγώνα με την Ουκρανία. Και βέβαια στο 5 ξεκάθαρα τα πράγματα είναι. Εκεί η θέση βασικού θα έχει ο Ντίνος Μίτογλου. Μαζί με τον, θα μοιράζεται μάλλον τον χρόνο συμμετοχής με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Στο 4 υπάρχει και ο Θανάσης, είναι και ο Περσίδης. Έχει λύσεις ο Βασίλης ο Σπανούλης στη φαρέτρα του. Να δούμε τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάση θυσία χρειάζεται νίκη επί της Ουκρανίας την επόμενη Παρασκευή στην Ρίγα. Την Παρασκευή, αυτή εδώ που μας έρχεται.

Επειδή έχουμε 2-3 ερωτήσεις για την ΑΕΚ, θα πούμε αργότερα. Τώρα ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής με Εθνική, γιατί αυτό επήγει, αυτό μας καίει. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη με την Ουκρανία καταρχήν, την Ισπανία βέβαια, και την Ισπανία μπορούμε, εννοείται, την επόμενη Δευτέρα, αλλά η Ουκρανία είναι αυτή που, ο αγώνας με την Ουκρανία είναι αυτός που μας καίει. Και φυσικά μετά ο αγώνας με τη Γεωργία το Νοέμβριο, έτσι. Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος ο ΓΚΑΜΠΑ 669, ο καλός ο φίλος. Καλά λέει, όλες οι ομάδες δίνουν σούπερ σκληρά φιλικά. Θα πούμε σε λίγο για τον αγώνα της Ουκρανίας με την Λετωνία. Καλά λέει ο καλός ο φίλος, όλες οι ομάδες δίνουν σούπερ σκληρά φιλικά και η ΟΚ διάλεξε την Κύπρο. Μας δουλεύουν, γιατί να σε δουλέψουν ρε φίλε. Μπορούμε να μπούμε ακόμα και στον προγραμματισμό που έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης ή η Ομοσπονδία. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε όλα. Έλεος, εντάξει.

Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για την Ουκρανία που φυσικά έχει ως ηγέτη και συνήθως πρώτο σκόρερ τον Σβί Μιχάλιουκ. Προχθές λοιπόν έδωσε ένα φιλικό αγώνα η ομάδα της Ουκρανίας στην Ρίγα επί της Λετωνίας, εκεί δηλαδή που θα υποδεχθεί την Παρασκευή την εθνική μας, εκεί θα γίνει ο αγώνας, στη Ρίγα της Λετωνίας. Η Ουκρανία λοιπόν, έξυπνο αυτό που έκανε ο προπονητής των Ουκρανών, εκεί αντιμετώπισε τη Λετωνία, την νίκησε μάλιστα με 84-82 με πρώτο σκόρερ ποιον άλλον, τον Μιχαλιούκ, τον Τζαζ, έτσι, το ξέρουμε αυτό, ο Τζαζ αγωνίστη, ο οποίος είχε 25 πόντους, μάλιστα τους 23 από αυτούς έβαλε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ επίσης είχε 6 rebound, 5 assist και 3 κλεψίματα. Οι Ουκρανοί θα είναι, όπως είπαμε και πριν, οι τυπικά γηπεδούχοι στη Ξιαόμι Αρίνα, εκεί που η εθνική μας ομάδα πριν από ένα χρόνο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Το ίδιο γήπεδο είναι. Ελπίζουμε να αποδειχθεί και άλλη μια φορά γκουρλίδικο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, στην Ξιαόμι Αρίνα ο αγώνας με την εθνική. Εκεί έγινε και χθες η αναμέτρηση με τη νίκη των Ουκρανών. Οι Λετωνοί δεν είναι κακή ομάδα. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή, ότι ήταν καλή η νίκη αυτή. Δείχνει τη δυναμικότητα, τη δυναμική της Ουκρανικής ομάδας. Και βέβαια φαντάζομαι θα έχει κάνει τα δικά του σχέδια ο Βασίλης Σπανούλης, το επιτελείο του, για να περιορίσει τον πρώτο σκόρερ, τον καλύτερο παίχτη, τον ηγέτη των Ουκρανών, τον Μιχαλιούκ. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι την Παρασκευή ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα σε 7 η ώρα. Την Δευτέρα η Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία. Θα μιλήσουμε και για την Ισπανία και για το Χουάντσο που συμπεριελήφθη στην 15άδα προς το παρόν, 12άδα προφανώς, σίγουρα μάλλον των Ισπανών. Τη Δευτέρα σε 7 η ώρα, την ίδια ώρα, υποδέχεται η Ελλάδα την Ισπανία στο ΆΚΑ, ενώ την ίδια μέρα η Ουκρανία θα παίξει με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα στις 9.30 το βράδυ. Λοιπόν, αυτά σου αφορούν και την Ουκρανία που φαντάζει ως μια εξαιρετικά αξιόμαχη ομάδα. Και είπαμε ότι δεν έπρεπε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ελληνική ομάδα δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε τους Ουκρανούς την Παρασκευή στη Ρίγα. Να σε καλά ρε φίλε Γεράσιμε, πάμε γερά Βαγγέλη στη Ρίγα. Να σε καλά φίλε. Εξαιρετικός παίκτης λέει ο Μπαζίνας με προοπτική. Ναι, θέλει δουλίτσα όμως. Αλλά το γεγονός ότι θα παίζει του χρόνου στον ΠΑΟΚ θα ανεβάσει μετοχές σου σίγουρα, γιατί θα έχει και αν του δώσει μάλλον, που θα του δώσει, πιστεύω θα του δώσει ο Τρινκέρι χρόνο συμμετοχής, θα κερδίσει παραστάσεις, εμπειρία. Είναι πάντως από τα καλύτερα project Ελλήνων παικτών. Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι λες. Είναι ούτε με την Ισπανία. Δεν ξέρω από πού πηγάζει. Λες. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς όμως.

Λοιπόν, είπαμε πριν για τον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Ένα μήνα θα λείψει. Δεν θα είναι στη διάθεση του Βασίλη του Σπανούλη φυσικά για τους δύο αυτούς αγώνες, αλλά ούτε στη διάθεση του Έλληνα ομοσπονδιακού προπονητή, ως προπονητή του Άρη πια, για τον πρώτο μήνα. Δηλαδή θα λείψει ο Χαραλαμπόπουλος για ένα μήνα από τις υποχρεώσεις και του Άρη. Είναι ένα μείον αυτό. Το Χαραλαμπόπουλο τον είδαμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στον αγώνα, στο φιλικό αγώνα με την Πολωνία, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την μερική ρήξη του τένοντα. Δεν θυμάμαι το ακριβώς ποιος ήταν ο τραυματισμός του. Δεν είναι μεγάλη ζημιά που έχει πάθει, αλλά θα λείψει, είπαμε, για ένα μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους. Απλά περιμένουμε να δούμε. Μάλλον όχι όλους θα τους έχει στη διάθεσή του σήμερα ή θα ξεκουράσει τον Καλάθι. Θα δούμε. Σε λίγο θα μάθουμε και ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του για το φιλικό αγώνα με την Κύπρο, που σημειωτέων ότι αρχίζει σε μια μισή ώρα περίπου στο T-Center, με γενική είσοδο 10 ευρώ και μάλιστα η Ομοσπονδία έχει και ταμείο, θα έχει εκδοτήριο μάλλον, προκειμένου όσοι Έλληνες θελήσουν να πάνε να δουν αυτή την φιλική αναμέτρηση, ώστε να φύγει με την καλύτερη δυνατή αύρα η εθνική μας, να φύγει για την Ρίγα, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή στον νυν υπερπάντων αγώνα την Ουκρανία, τους Ουκρανούς, με φόντο φυσικά την πρόκριση στην στην τελική φάση του παγκοσμίου του 27, την επόμενη σεζόν, το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε 5 περίπου λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα, κόκκινο συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε, Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε 36 λεπτά πριν τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπορ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και πραγματικά ο φίλος ο Γεράσιμος έχει δίκιο απόλυτο. Ο στρατιώτης Κώστας Παπανικολάου είναι ένα υπέροχο παράδειγμα για όλους. Ναι. Με τη διαφορά του ότι ο Αλεάθης απέδειξε την λατρεία του, την αφοσίωση, την πίστη του στην εθνική ομάδα. Είχε αναγωνιστεί 2 χρόνια. Τώρα που έσφιξαν, θα έλεγα, τα γάλατα, τώρα ο Νίκ Αλάθης είναι στη διάθεση και πάλι του Βασίλη του Σπανούλη. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν 37χρονο, ο οποίος και πέρσι είχε μια γεμάτη σεζόν. Αγωνιζόταν συνέχεια και στην Αδριατική Λίγκα, στο Σερβικό Πρωτάθλημα, στην Ευρωλίγκα. Εδώ, πάλι, έδωσε το παρόν. Και με τη συνέπεια που είδαμε στον αγώνα, στο φιλικό αγώνα με την Πολωνία. Παπα-Νικολάου, δεν το έχουμε πει 100 φορές. Είναι ο φυσικός ηγέτης πλέον της εθνικής. Ο ηγέτης δεν χρειάζεται να σκοράρει πάντα. Είναι να είναι μπροστάρης σε όλα. Και ο Παπα-Νικολάου ήταν, είναι και όσο μπορεί και θέλει, θα είναι παρόν στην εθνική ομάδα. Πραγματικά ένα υπέροχο παράδειγμα για όλους. Έχεις δίκιο, φίλε Γεράσιμε. Λοιπόν, πάμε και στον Πέτρο λίγο. Λέει, είπατε, εννοείται ότι μπορούμε νίκη με Ισπανία. Και η ερώτηση είναι, τώρα κάνει σαφέστερη την ερώτησή του ο καλός ο φίλος. Από πού πηγάζει αυτό, από την προϊστορία ή από το γεγονός ότι χάνουμε την Πορτογαλία? Είσαι λίγο απεσιόδοξος, φίλε Πέτρο. Αυτή η ομάδα, και χωρίς το Γιάννη και χωρίς τα παιδιά από το NCAA, μπορεί να κερδίσει την Ισπανία. Και το ξέρεις αυτό και εσύ. Από εκεί πηγάζει. Μπορεί αυτή η ομάδα. Πες μου, για ποιο λόγο να θεωρούμε ότι θα χάσει εκ των προτέρων από την Ισπανία την επόμενη Δευτέρα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άιντε, και ο μόνιμος ο αμφισβητίας μας. Καλά, λέει, μέσα στο καλοκαίρι, τέτοια ζέστη, εργάσιμη μέρα, βάζουν το μάτς στις 6. Η ΕΡΤ, λέει, δεν αντιδρά. Καταρχήν, η ΕΡΤ δεν βάζει την ώρα εν έξω των αγώνων. Δεν έχει άποψη γι' αυτό. Η Ομοσπονδία το έβαλε, ο Βασίλης Σπανούλης. 6 ώρα ήθελε η Ομοσπονδία, 6 ώρα ο Βασίλης Σπανούλης. Όποιος θέλει να πάει να δει την εθνική, ας πάει. Ήξεραν πριν από ένα μήνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πριν πόσες μέρες προγραμμάτισαν τον αγώνα, το συγκεκριμένο, το φιλικό αγώνα με την Κύπρο, ότι θα έχει ζέστη και ότι θα έχει καύσωνα. Παιδιά, τώρα μην γκρινιάσουμε για όλους και για όλα. Εντάξει, έλεος. Λοιπόν, και κάτι από μια άλλη εθνική ομάδα, έτσι, από την εθνική ομάδα της Ελλάδας στο ποδόσφαιρο πια. Ο φίλος μου ο Πετράν, ο Μαυρογιαννίδης, μας ενημερώνει ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι άρχισε διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Εισιτήρια τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε 3-4 ώρες. Λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Πετράν, και είμαστε πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, αγαπούμε πάρα πολύ όλες τις εθνικές ομάδες. Μη δε ξερουμένης, φυσικά και της ποδοσφαιρικής. Που άλλωστε έχει πολύ, με πολύ μεγάλες προοπτικές, κατά την ταπεινή μου άποψη.

Φίλε Πέτρο, δεν έχω καμία δουλειά να ξέρω την ακριβή κατάσταση, αγωνιστική κατάσταση του Ρογκαβόπουλου. Να κάνεις λέει ένα σχόλιο για τη μη συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου στον αγώνα, στους αγώνες των παραθύρων. Αν αγωνιστεί λέει στα φιλικά του Παναθηναϊκού, βλέπεις, θα διαβάζω, γιατί μου λες πολλές φορές δεν τα διαβάζω. Διαβάζω κανονικά τα μηνύματά σου, αρκεί να έχω το χρόνο. Και στο Super Cup στην Ελλάδα, στη Ρόδο, θα είστε αυστηρός μαζί του. Ξέρω εγώ την αγωνιστική κατάσταση του Ρογκαβόπουλου. Τον εξέτασε ο γιατρός εθνικής ομάδας, ο Ζακ Μελάγες, που διεπίστωσε ότι είχε πρόβλημα το παιδί. Ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει πάση δυνάμει στους αγώνες τη συγκεκριμένη φάση με την εθνική μας ομάδα. Αν αγωνιστεί, πάει να πει ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Τι να πω εγώ, μπορώ να πω κάτι υπέρ ή κατά? Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το σκεπτικό σας.

Λοιπόν, και μια και μιλούσαμε για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, με την ερώτηση του καλού του φίλου από πού τεκμέρω, από πού συμπεραίνω ότι μπορούμε να κερδίσουμε την Ισπανία. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν μπαίνουμε σε αγώνα εθνική ομάδα με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της που επέστρεψε από την Λετωνία, από τη Ρίγα, και τις διακρίσεις που έχει και την ομάδα αυτή που έχει μετά την πανστρατιά, πλην είπαμε του Γιάννη και των παιδιών που συνεχίζουν να είναι στο NCAA, ότι δεν μπορεί αυτή η εθνική ομάδα με τον Μίτογλου, με τον Καλάθη, με τον Παπα-Νικολάου, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Τολιόπουλο να νικήσει την Ισπανία. Εντάξει, παιδιά, να το σταματήσω, να μην έχουμε εθνική ομάδα. Να το παραδεχθούμε. Να πούμε ότι θα μπούμε στον αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία και θα χάσουμε. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για την εθνική ομάδα της Ισπανίας που θα υποδεχθεί την Πορτογαλία την Παρασκευή στην Σαραγώσα για τους αγώνες των παραθύρων, και μετά θα έρθει στην Αθήνα για τη Δευτέρα την επόμενη για τον αγώνα με την εθνική. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας λοιπόν, η οποία θα έχει στη διάθεσή της και το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ του Παναθηναϊκού, αλλά θα έχει και το νούμερο 2 του φετινού draft του NBA, τον Μπάμπα Μίλερ, που έχει επιλεχθεί ήδη από τους Los Angeles Clippers. Αντίθετα βέβαια δεν θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας τον Σάντι Αλδάμα, τον forward 25χρονο, είναι 25 χρονών το παλικάρι, τον 25χρονο forward center των Dallas Mavericks, γιατί πρόκειται από μια αρθροσκόπηση στο δεξί του γόνατο, τον περασμένο Μάρτιο έκανε αυτή, και κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί ακόμα, να αποθεραπευτεί πλήρως δηλαδή. Αυτά όσο αφορούν την εθνική ομάδα της Ισπανίας, την οποία θα αντιμετωπίσει η εθνική μας, είπαμε, την επόμενη Δευτέρα. Εδώ στο ΆΚΑ, έτσι, στο T-Center.

Λοιπόν, ο Βασίλης Σπανούλης στον απόψινό αγώνα, αυτή είναι η είδηση, πριν από λίγο, θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Είπαμε ότι θα τον δούμε αρκετά στην θέση 4, πιστεύω εγώ προσωπικά, αντικαθιστώντας τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τον λαβωμένο, τραυματισμένο. Παπα-Νικολάου λοιπόν, ο οποίος ξεπέρασε ενοχλήσεις που τον εμπόδισαν αγωνιστή απέναντι στην Πολωνία και θα είναι στην δεκατριάδα της εθνικής ομάδας του Βασίλη του Σπανούλη για την αναμέτρηση την απόψινή 6 ώρα. Σε περίπου μία ώρα και ένα δεάρτο θα αρχίσει η αναμέτρηση αυτή στο T-Center. Ο Παπα-Νικολάου ήταν αυτός που πήρε τη θέση λοιπόν του Χαραλαμπόπουλου, ενώ η απόφαση του, η επιλογή μάλλον του Βασίλη του Σπανούλη ήταν αφήσει και πάλι εκτός μάτς τον Δημήτρη τον Φλιώνη και τον Ανδρέα τον Καραγιανίδη. Οι δύο συν τον Παπα-Νικολάου ήταν αυτοί οι οποίοι απουσίασαν και στην προηγούμενη αναμέτρηση, τη φιλική αναμέτρηση με την Πολωνία την περασμένη Παρασκευή. Δύο πάλι οι ίδιοι εκτός, ο Φλιώνης και ο Καραγιανίδης, out αυτοί οι δύο, in ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για τον απόψινό αγώνα με την Κύπρο την σύνθεση εθνική, είναι Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, είναι ο Νάσος Μπαζίνας, Νίκα Λάθης, Παπα-Νικολάου, Τάιλε Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, ναι, Ντίνος Μίτογλου, Δημήτρης Μωραΐτης, Όμηρος Νετζίπογλου, Νίκος Περσίδης και Βασίλης Ολιόπουλος. Είπαμε και πριν, οι δύο playmaker που μου φάνηκε και εμένα από τις επιλογές του Βασίλη του Σπανούλη και τη χρησιμοποίησή του στον αγώνα, τον φιλικό αγώνα με την Πολωνία, οι δύο playmaker για την εθνική μας θα είναι απόψε, και απόψε μάλλον, ο Νίκα Λάθης. Εγώ ενδεχομένως να χρησιμοποιήσω μέρος του μυαλού μου ότι θα τον ξεκούραζε λίγο σήμερα, αλλά όχι εκεί. Θα δώσει το παρόν και σήμερα, δεν ξέρω πόση ώρα συμμετοχής θα του δώσει. Νίκα Λάθης λοιπόν και ο Νάσος Μπαζίνας στα δύο playmaker. Στο δύο θα είναι ο Τάιλε Ντόρσεϊ και ο Βασίλης Σωτολιόπουλος, οι δύο παίκτες που θα είναι στην θέση 2, από εκεί και πέρα. Στο 3 έχουμε τον Παναγιώτη τον Καλαϊτζάκη, που έκανε μια καλή εμφάνιση προχθές και στην επίθεση, μια χαρά ήταν το παλικάρι, το Γιαννούλη τον Λαρετζάκη και είναι και ο Δημήτρης Μωραΐτης για τον Άσο, μην το ξεχνάμε, το παιδί που έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι, το ξέχασα εγώ τώρα, λάθος μου, μαζί με τον, με τους άλλους δύο, με τον Μπαζίνα και με τον Νίκα Λάθη στην θέση 1 playmaker. Είπαμε λοιπόν για θέση 3 θα είναι ο Γιαννούλης ο Λαρετζάκη στη διάθεση του Βασίλη του Σπανούλη, ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ο Όμηρος Νετζίπογλου και αυτός δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσει και αν θα το χρησιμοποιήσει και αυτός για τη θέση 2, και από εκεί και πέρα στη θέση 4 θα δούμε αρκετή ώρα πιστεύω τον Παπα-Νικολάου μαζί με τον Περσίδη, και στην θέση 5 υψηλή, δύο ψηλή της ομάδας θα είναι και το Θανάση Αντετοκούμπο στη 4, που μπορεί και αυτός να βοηθήσει όταν και όσο χρειαστεί και στους αγώνες, είναι πάρα πολύ χρήσιμος ο Θανάσης με την ενέργεια που βγάζει. Στη θέση των ψηλών θα είναι ο βασικός ο Ντίνος ο Μίτογλου και ο Κώστας Αντετοκούμπο.

Ναι, εντάξει, φίλε, ναι, έχει δίκιο σε μεγάλο ποσοστό. Αλλά. Όχι, το διαβάζω στον αέρα. Λοιπόν, παρακολουθώ μπάσκετ, λέει, χωρίς να παίζω. Ειδήμονα από την εποχή, λέει, του Κορονέ και του Κοκολάκη, αλλά είσαι παλιός και εσύ, φίλε. Χειρότερη εθνική, λέει, από το προηγούμενο παράθυρο δεν έχω δει. Καλό είναι να κρατάμε ψηλά το ηθικό, αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Παλάβουμε ένα καλάθι και από Ανικολάου σε αυτήν την ηλικία, να περισσώσουμε ό,τι σώζεται. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε στον αέρα. Λέει, το διάβασα. Κουβέντα κάνουμε. Πραγματικά η εθνική στους δύο προηγούμενους αγώνες ήταν κάκιστη. Και στους δύο αγώνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να με μονοκονδυλιά ένα χ στην προσπάθεια τη γενικότερη εθνική μα. Είναι λάθο. Και έχει παίκτε. Μην ξεχνάμε ότι πέραν του Γιάννη υπήρξαν πάρα πολλέ άλλε απουσίε που τώρα σε πολύ μεγάλο ποσοστό αναπληρώθηκαν. Όλοι πλην του Ρογκαβόπουλου. Όλοι. Που κι αυτό είχε το πρόβλημα. Είναι στη διάθεση πλέον του Βασίλη του Σπανούλη η πανστρατιά που και ο Λιόλιο, ο Βαγγέλη Ολιό, ο πρώτη ΕΟ και ο Βασίλη του Σπανούλη είχαν προναγγείλει. Έγινε πράξη. Αυτή η εθνική ομάδα λοιπόν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Είδαμε βελτίωση στον αγώνα με την Πολωνία. Πώς να το κάνουμε. Τώρα τι έγινε στους δύο προηγούμενους αγώνες και οι δύο ήττες που ήρθαν από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε. Μην είμαστε όμως απεσιόδοξοι. Αυτό θέλω να πω.

0: Ναι, Θάνο μου, και Εθνική Γυναικών του Βόλεϊ κάνει, έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Αλλά εντάξει, ας μιλήσουμε λέει, για μπασκετάκι. Πραγματικά όμως έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλές εμφανίσεις η Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ στο Eurovolley, όπως το λες, έτσι είναι. Μιχάλη, να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω ριζικά όσο αφορά την, τις δυνατότητες και την προπονητική ικανότητα του Θέλτου Σπανούλη. Έχω εντελώς άλλη άποψη. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς. Πιστεύω συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα και όλες τις προϋποθέσεις να κάνει πολλά πράγματα μελλοντικά. Προς το παρόν στην Εθνική έχει δώσει πολύ θετικά δείγματα γραφής. Αν το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Με τα λάθη του. Γιατί η υποτίμηση των αντιπάλων στην προηγούμενα παράθυρα, τώρα τον Ιούνιο, μάλλον για την υποτίμηση των αντιπάλων, φέρει και ο ίδιος ευθύνη. Δεν φέρει μόνο η Ομοσπονδία ή το υπόλοιπο staff. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα, εντάξει, δεν θέλω να το συνεχίσω. Πραγματικά εγώ πιστεύω στο Βασίλη το Σπανούλη και όσοι αγαπούμε το ελληνικό μπάσκετ. Για μένα είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Εθνικής. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, λίγο πριν τις 5 γύρω στα 8 λεπτά μαζί μας ο φίλος μου ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης, που πέρα από την δουλειά που γίνεται εκτός μικροφόνου είναι και εδώ μαζί μας τώρα. Αγγελάρα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω από σένα.
1: Πες μου, τι θέλεις.
0: Από τι να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε Clay Thompson καλύτερα.
1: Clay Thompson.
0: Συμπαίκτης
1: πλέον.
0: Αν και το θέμα για μέρα είναι ο Καντέρ, αλλά δεν πειράζει. Είναι...
1: Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα αμιγώς αγωνιστικά και με τα γραφικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και πάμε καλύτερα. Λοιπόν μετά στα πιο παρασκηνιακά. Η Miami Heat ανακοίνωσαν την απόκτηση του Clay Thompson, ο οποίος γίνεται πλέον συμπαίκτης
0: μαζί. Του μεγαλύτερου σουτέρ του NBA, έτσι.
1: Μην σε 13 χρόνια καριέρα του NBA έχει 41% στο τρίποντο. Μιλάμε για.
0: Πολυβόλο.
1: Πολυβόλο, πραγματικά.
0: Και δεν ξέρω. Ναι, αυτή τη στιγμή μαζί με τον Γκάρι και ποιον άλλο να πούμε, είναι από τα μεγαλύτερα πολυβόλα στο NBA.
1: Ειδικά πολύ μεγάλη καριέρα στους Golden State Warriors, με 4 πρωταθλήματα έχει πάρει.
0: Και σημαντική ενίσχυση για τους Heat.
1: Εννοείται.
0: Που βλέπουν κορυφή. Είναι ξεκάθαρη η αποστολή πια και οι διαθέσεις και οι προθέσεις που έχουν οι Heat. Έτσι,
1: με τέτοιους παίκτες και με τέτοια συμβόλαια, εννοείται, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ πλέον η Miami Heat. Πάμε λοιπόν και στον Clay Thompson. Στα 36 του, ο έμπειρος σουτέρ θα υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια και θα πάρει περίπου 11,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τώρα αυτά χωρίς το.

0: με Γιώκητς, με Γιάννη, με Στεφκάρη και τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Αν πάρουμε και για παράδειγμα τον LeBron James, δηλαδή. Που έχει...
0: Καλά, ο LeBron, εντάξει, άστο.
1: Να πάρουμε παράδειγμα και τον LeBron που έχει.
0: Ο LeBron ήθελε να πάρει ό,τι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν τα χρήματα αυτά.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Ο LeBron ήθελε να πάρει μια κούπα, θέλει τώρα με τους.
1: Ακριβώς. Χρήματα, εντάξει.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Να πούμε λίγο και για τα ποσοστά του Clay Thompson, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στους Dallas Mavericks. Mm-hmm. Εκεί είχε 11,7 μέσο όρο πόντων, 38% στο τρίποντο, ενώ είχε και 2,1 rebound συνολικά σε μέσο όρο, σε 21 λεπτά μέσο όρο χρόνου σε αγώνα. Mm-hmm. Αυτά για τη μεταγραφή αυτή του Miami Heat.
0: Απλά σήμερα οριστικοποιήθηκε.
1: Απλά σήμερα
0: ήταν.
1: Ψιλόγνωστη, είχε βγει και τις προηγούμενες ημέρες. Απλά σήμερα και επίσημα ανακοινώθηκε από την ομάδα.
0: Από τους Heat, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά. Πότε αρχίζει το NBA, θυμάσαι?
1: Πρεμιέρα του NBA θα έχουμε στις
0: 20
1: Οκτωβρίου.
0: Δεν έβλεπα το Γιάννη στην Μύκονο πάλι. Με την οικογένειά του, βέβαια, το παλικάρι. Πάνω σε βαρκούλα, σε σκαφάρα.
1: Ο βαρκούλα, τώρα είναι ο Γιάννης.
0: Ναι, είναι
1: σκαφάρα,
0: δύσκολο, ναι.
1: Στις 20 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα έχουμε.
0: Απίλαυσε εδώ, απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και επιστρέφει. Πότε
1: αρκετά.
0: Είναι
1: 20 Οκτωβρίου έχουμε πρεμιέρα στο NBA με τα πρώτα δύο παιχνίδια να είναι 76ers mm-hmm. με τους πρωταθλητές Knicks mm-hmm. ενώ οι Thunders θα αντιμετωπίσουν τους Spurs. Mm-hmm. Αυτά θα είναι τα πρώτα δύο παιχνίδια για τη νέα σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.
0: Λοιπόν, θέλω Ενές Καντέρ τώρα. Έχει τρελάνει τους πάντες. Δηλώνει γυναίκα. Θέλω να παίξω, λέει, θα θέσω υποψηφιότητα για το WNBA.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν και αφορμή και όλας για τη χθεσινή ένταση.
0: Τρολάρει κόσμο, είναι σίγουρο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δεν
0: επιμένει,
1: νομίζω
0: να
1: το εννοεί στα αλήθεια.
0: Αυτό λέω, λες να το κάνει πράξη την απειλή του. Να πει, θεωρώ, ξέρεις, είναι και λιγάκι, όχι λίγο, πολύ τρολάρισμα. Αφού όλοι λένε ότι δηλώνουν... Είναι ότι δηλώνουν. Εγώ, λέει, δηλώνω γυναίκα.
1: Έχει και ένα τόνο, μπορεί να έχει ένα τόνο ηρωνίας μέσα σε αυτή τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά χθες όμως πήγες αγώνα.
1: Αλλά χθες με την
0: Ατάσα Κλάου σκηνή. Για
1: είχε
0: πες.
1: Στην αναμέτρηση χθες στο WNBA ανάμεσα στη Chicago Sky και τη Indiana Fever είχαμε ένταση με τον Ενές Καντέρ που παρακολούθησε το μάτσο ως θεατής με την Ατάσα Κλάουντ, παίκτρια της Chicago Sky. Αφορμή ήταν αυτό που είπες και εσύ, Βαγγέλη, πριν η απόφαση του Καντέρ να δηλώσει συμμετοχή στο draft του WNBA. Αυτό έφερε αντιδράσεις γενικότερα τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, αλλά φορούσε και ένα μπλουζάκι.
1: Φορούσε και ένα μπλουζάκι που μεταφράζεται στα ελληνικά. Μόλις με διώξανε από έναν αγώνα NBA. Όχι, λάθος.
0: Κάτσε, το μπλουζάκι φοράγε.
1: Ναι, το μπλουζάκι έλεγε γυναίκα, ουσιαστικό.
0: Ενήλικας άνθρωπος, θηλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Προκλητικό και αυτό, δηλαδή.
1: Και είμαι άλλη μια
0: αυτό
1: λέξη.
0: Θέλω να δηλώσω.
1: Είχε μια άλλη λέξη που έλεγε ουσιαστικά woman, noun, ουσιαστικό.
0: Ναι.
1: Και μετά αυτό που είπες και εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο.
1: Αποδοκιμάστηκε, ναι, και ήδη ειδικά. Δεν αποδοκιμάστηκε μόνο στο γήπεδο. Γενικότερα υπήρχαν εντάσεις και πριν γίνει η ένταση στο γήπεδο. Mm-hmm. Να πούμε συγκεκριμένα τώρα για.
0: Να πες τι έγινε ακριβώς.
1: Αυτό. Στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, μετά από ένα καλάθι της Νατάσα Κλάουντ, επικράτησε έντονη. Ήταν έντονη ηλεκτρική διαμάχη ανάμεσα στην παίκτρια και στον Τούρκο.
0: Trash talking έκανε.
1: Ναι,
0: στον Καντέρ που καθόταν. Τον προκάλεσε δηλαδή τον Καντέρ.
1: Ναι. Φάνηκε με βάση το βίντεο που έχουμε δει, φαίνεται ότι η παίκτρια κάνει πρώτα την κίνηση. Φυσικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, ίσως και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν να γινόντουσαν κάποια νοήματα, ποιος ξέρει. Πάντως δεν κράτησε για πολύ δευτερόλεπτα, γιατί αμέσως οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου απομάκρυναν τον Καντέρ αμέσως από το γήπεδο. Αυτό προκάλεσε αντίδραση στον ίδιο τον παίκτη και μάλιστα έκανε και μια ανάρτηση στα social media, αναφέροντας ότι μόλις με διώξανε από έναν αγώνα WNBA, επειδή υποστηρίζω τις γυναίκες. Και άφησε και ένα ειρωνικό σχόλιο γενικά για την Αμερική, βυθίσου κι άλλο Αμερική. Με αυτό το σύντομο σχόλιο έκλεισε ο Τούρκο στην υπόθεση. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα επεκταθεί κι άλλο. Αυτό δεν νομίζω. Νομίζω θα σβήσει εκεί το επεισόδιο. Αλλά φυσικά ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Θα το συνεχίσει, αλλά νομίζω ότι λίγο πριν τον draft, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, κάτι θα γίνει. Τώρα το κάνει, δεν ξέρουμε το λόγο. Ή μάλλον μπορούμε να υποθέσουμε. Ο ίδιος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Θέλει να προκαλέσει. Τώρα τι έχει στο μυαλό του ακριβώς δεν ξέρουμε.
1: Να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα, να φύγουμε από τον Καντέρ και γενικά το παρασκήνιο.

0: αυτό το NBA γρήγορα. Να κλείσουμε με ένα ωραίο θεματάκι, καθώς στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βγει σε δημοπρασία η φανέλα που φορούσε στον τρίτο τελικό του 98 ο θρύλος του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν. Μιλάμε για ένα ποσό που μπορεί να φτάσει στα 100 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο, μιλάμε για τρελά λεφτά, πραγματικά.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
0: Πραγματικά τρελά λεφτά για μια φανέλα. Η συγκεκριμένη φανέλα, κλείνοντας, να πούμε ότι συνδέεται με μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες στην ιστορία των τελικών, καθώς τότε οι Chicago Bulls επικράτησαν με 96-54 τους Utah Jazz, σημειώνοντας την μεγαλύτερη διαφορά νίκη σε αγώνα τελικών NBA.
1: Αν μας ακούει ο Σωτηρίου τώρα, θα μας πάρει τηλέφωνο, θα διαμαρτυρηθεί. Jordan, Uber Alles, πάνω από όλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ξέρουμε το κόλλημα του Κωστή και το δικό μας, λέγε, όλοι τρελοί με το Jordan.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Αλλά επιλέξαμε τελευταία είδηση αυτό, θα μας δει ο Κωστής. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, Γαβρίλο. Πάμε, πάμε, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σφυρού. Σε προφορική συμφωνία για την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχντα έφτασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον deal να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι προκειμένου να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβολό του. Καλά μαντάτα για τους πράσινους εν ώψη της ρεβάνσης Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε, αφού ο Καλάμπρια μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Γιάκουμπ Νίστρουμπ. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάολο Φερνάντες, αφού η ΑΕΚ συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για τον ετήσιο δανεισμό του Ισπανού μέσου επιθετικού. Επίσημη πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα ο Ολυμπιακός στην West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού Έντσον Άλβαρες, ενώ οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία κατέθεσαν πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ στην Παλμέιρας για τον 20χρονο αριστερό Μπακ Άρθουρ, με τους Βραζιλιάνους να την απορρίπτουν και τους Πειραιώτες να προτίθενται να επανέλθουν με νέα προσφορά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο με τον διεθνή 26χρονο Κροάτι κεντρικό αμυντικό να περνάει από εξετάσεις και να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Άρη με ετήσιο δανεισμό από την Σταντάρ Λιέγης. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τον Εντιαγέ που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και σήμερα θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Ζίφκοβιτς. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 2.200 εισιτήρια της Εθνικής για το εκτός έδρας μάτς της Πέμπτης με τη Γερμανία για το Nations League. Το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κρίνεται σήμερα στις 5.30 στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τη Μαρκό. Σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 6 στο κλειστό του ΑΚΑ την Κύπρο με μετάδοση από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Πρεμιέρα σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ με 3 ελληνικές συμμετοχές. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής θα αγωνιστεί στο σκίφ ελαφρών βαρών, ο Αντώνης Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα στην Δίκοπο και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκίφ. Την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τενερίφης κατέλαβε η Εθνική Νεανίδων του Πόλου που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9. Αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ της Τσεχίας βρίσκεται η Εθνική Γυναικών που επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1 σετ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της στη διοργάνωση και αύριο στις 5 παίζει με την Αυστρία. Ακόμη 6 μετάλλια για την Ελλάδα στην κολύμβηση των Μεσογειακών του Τάραντο. 2 χρυσά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδας και τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, 3 αργυρά από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδας, τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 ελεύθερο και την ομάδα σκυταλοδρομία στα 4x100 μεικτού ομαδικού mixed, αλλά και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Πρεμιέρα στο τουρνουά Winston Salem για τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Τέλος δεύτερη σερή καρό σημαία για τον Λάντο Νόρις που πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη και στην τρίτη ο Τζορτζ Ράσελ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, 11 λεπτά με 5 ακούτε πάντα, Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και μια και αναφερόμαστε στην Εθνική, ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε Εθνική. Το απαιτούν οι μέρες, το απαιτούν οι περιστάσεις και η κρισιμότητα των αγώνων που έρχονται. Να πούμε ότι πριν από 2 περίπου ώρες, από τις 3 και μετά δηλαδή, είναι πλέον διαθέσιμα από σήμερα, πριν από 2 ώρες είπαμε, τα εισιτήρια του αγώνα για την Ισπανία. Την Ισπανία που είπαμε και πριν, το επαναλαμβάνουμε, θα υποδεχθεί η εθνική μας ομάδα στις 31 Αυγούστου, στο T-Center. Μέσω της Ticketmaster, στο Ticketmaster θα μπείτε για να μπορέσετε να προμηθευτείτε εισιτήρια του αγώνα της Δευτέρας και απαιτούνται ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, όχι όμως η διαδικασία αυτή μέσω του Gov. Εθνική ομάδα είναι άλλωστε, δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων, αλίμονο. Παιδιά έως 5 ετών μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο. Και για τα ΜΕΑ βέβαια μπορούμε να επικοινωνούμε την Ticketmaster για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά όσο αφορούν τον αγώνα της 31ης Αυγούστου, της επόμενης Δευτέρας δηλαδή, με την Ισπανία στο Telecom Center.

Φίλε Νικόλα, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για Γουόκα, πια για Παναθηναϊκό που ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία το πρωί, αλλά λίγο αργότερα, μια και τώρα μπροστά μας είναι η Εθνική. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώργη για τα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο βέβαια. Φίλε Ταξιάρχη, πες μας ακριβώς, εμείς ξέρουμε τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά περισσότερα ας πει ο ίδιος ο Ενές Καντέρ τι ακριβώς θέλει να πετύχει και τι κάνει. Τώρα να μπούμε στο μυαλό του, να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του και τις επιλογές του. Καλύτερα, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν το καλύτερο δυνατό ο ίδιος ο Ενές Καντέρ να βγει και να πει ότι αυτός είναι ο σκοπός μου, αυτός είναι ο στόχος, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο ή το άλλο, να πετύχω ή να μην πετύχω. Όχι, δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα της ιστορίας. Λοιπόν, Μιχάλη, μας γράφεις μετά την ιστορία, μετά την δική σου την παρέμβαση, με τα σχόλια που έχεις για τον Βασίλη Σπανούλη, μας έρχεται για να το λες, για να το λέτε. Εύχομαι να ξέρετε κάτι παραπάνω και αν κάνω λάθος, υπομονή. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Εντάξει, ευχόμαστε και εμείς, Μιχάλη μου, το καλύτερο για την Εθνική. Ο Σπανούλης πάντως δεν είναι όπως τον χαρακτήρισες. Δεν θέλω να το αναφέρω. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

0: Τάι Ουάσιγκτον είναι η νέα ενίσχυση της Βιλερμπάν. Πρώην NBA'er, μετράει 74 αγώνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με Lakers, με Los Angeles Clippers, συγγνώμη, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks και Houston Rockets. Την περασμένη περίοδο με τους Clippers είχε 1,3 πόντους μέσω όρο, 1,1 assist. Και από τον χρόνο είπαμε ότι θα αγωνίζεται στην Βιλερμπάν, που έχασε τους παίκτες, τους συγκεκριμένους, Άρον Μπρουκς, Τάις, τον Φρανσίσκο, αλλά παίρνει παίκτες που προφανώς κάτι έχει δει σε αυτούς ο Πάρκερ. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Νίκο τον Καραγιώργη. Νικόλα μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Κοίταξε, μας στέλνουν από τα Γιάννενα και από άλλα μέρη, ξέρεις, κυρίως Υπήρου φωτογραφίες, βροχερός καιρός και τα υπόλοιπα. Πώς είναι η Θεσσαλονίκη? Ζεστή.
1: Ζεστή, υγρασία με μια λέξη κάψωνας.
0: Άντε, μπράβο. Τώρα αυτή η διαφορά
1: δεν
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Αυτές τις ώρες, ναι. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ρε Νικόλα, και εδώ τα ίδια.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Μόνο σε κλιματιστικό μέσα πρέπει να είσαι, χώρο κλιματιζόμενο για να μπορείς να αισθάνεσαι.
0: Πώς βλέπεις τη Βιλερμπάν? Έχει χάσει ό,τι καλύτερο έχει αποκτήσει και πάει σε δεύτερες και τρίτες λύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα τάει η Ουάσιγκτον με 1,3 πόντους μέσω όρο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Και 1,1 assist. Δεν ξέρω τι μπορεί, τι κάνει ο Πάρκερ και τι ομάδα θα προπονεί. Γιατί ο ίδιος είναι προπονητής, έτσι.
1: Εντάξει, πλέον βλέπουμε ότι έχει γίνει μια, πώς να την πω τώρα, γίνονται εκτόσεις στην ποιότητα της ομάδος. Ειδικά σκεφτούμε τι ήσχε τον Ιούλιο, εκεί που υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός με τις κινήσεις που είχαν γίνει. Και
0: πόσο έλεγε, 59 εκατομμύρια, πόσο έλεγε θα είναι...
1: Νομίζω ότι το μισό budget, ναι, εγώ θα θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ανάρτηση στα social media με ένα staff 14-15 ατόμων, μπορεί και περισσότερα, στο πλευρό του Τόνι Πάρκερ. Όπως καταλαβαίνουμε πλέον τα πράγματα έχουν εξελιχθεί μάλλον άσχημα για την Βιλερμπάν σε ό,τι έχει να κάνει με την δυναμικότητα της ομάδας που θα παρατάξει την επόμενη χρονιά, τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα όσο και στην Euroleague. Βλέπουμε
0: και όχι μόνο η Βιλερμπάν, Νίκο, βλέπουμε ας πούμε τώρα τη Βαλένθια που πέρσι έβγαλε μάτια, έχασε ό,τι καλύτερο υπήρχε στο ρόστερ.
1: Πάει
0: με τον βοηθό του Μαρτίνεθ. Και τώρα παίρνει, όπως βλέπουμε, τον Χασιέ Ριβέρο.
1: Εντάξει, ο Ριβέρο έφυγε.
0: Είναι δεν είναι κακή. Ναι, αλλά όχι. Θα ψάξει, λέει, για συμβόλαιο. Και αν τον θέλουν.
1: Ναι, εντάξει. Είναι
0: κουβανός.
1: Είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα δεν είναι στην πρώτη ταχύτητα των σέντερ που κυκλοφορούν.
0: Αλλά επεγμένος, έχεις δίκιο. Είναι επεγμένος.
1: Αλλά είναι και επεγμένος και νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για να έρχεται από τον πάγκο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στον Ριβέρο και τον Μπάκο που είχε την περσινή χρονιά η ισπανική ομάδα. Παίκτης δηλαδή ο οποίος, εντάξει, ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν περιπέτεια κάθε επίσκεψή του στη γραμμή των βολών. Παίκτης ο οποίος έπαιζε πάνω από τη Στεφάνη. Καλός αμυντικός λόγω των πλούσιων αθλητικών προσόντων που είχε, αλλά μέχρι εκεί πέρα.
0: Εκεί, ναι. 4,8 πόντους πέρσι, ναι. 1,7 rebound ανά παιχνίδι. Εντάξει,
1: η διαφορά νομίζω θα είναι περισσότερο στην περιφερειακή γραμμή.
0: Εκεί θα είναι,
1: υπάρχει
0: βέβαια.
1: Το Παδιό, δεν θα υπάρχει
0: ο Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εκεί θα και ο Ντελαρέα. Ο Ντελαρέα μπορεί να μην είναι ένας παίκτης έτοιμος, αλλά ήταν ένας παίκτης, Βαγγέλη, ο οποίος είδαμε ότι και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό πόσο
0: χρήσιμος,
1: πόσα πολλά πράγματα έκανε στο παρκέ, πόσο χρήσιμος ήταν για την ομάδα.
0: Ντελαρέα θα τον δούμε τη Δευτέρα με την Ισπανία κοντά στην Ελλάδα. Θα είναι εδώ.
1: 31 Αυγούστου στο παιχνίδι της σε μια ακριβώς εβδομάδα. Ναι, φυσικά πλέον παίκτης στον Dallas Mavericks, αλλά είναι από τους NBA'ers οι οποίοι θα είναι παρόντες σε αυτό το παράθυρο για την ισπανική ομάδα, που σίγουρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος για την εθνική μας και στον αγώνα αυτό της Δευτέρας, αλλά φυσικά και στον αγώνα του δευτέρου γύρου που θα γίνει επί ισπανικού εδάφους.
0: Λοιπόν, πώς πάμε πάνω, Πάο, Κάρης, Ηρακλής?
1: Ο Πάο εδώ και λίγες ώρες δείχνει στο Μέτσοβο, εκεί που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για μια εβδομάδα και κάτι. Εκεί θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια τα πιο δυνατά, γιατί ναι μεν αντιμετώπισε προχθές την TFT Σκοπίων, αλλά σίγουρα τα πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια θα είναι με το Περιστέρι και τον Βίκο, τα οποία θα δώσει η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, χωρίς βέβαια τους διεθνείς παίκτες, χωρίς καλά την Μπαζίνα αλλά και τον Όσμαν που είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Ο Μπουγκάζ είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας για να επιστρέψει μετά από αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί από την περσινή χρονιά.
0: Ακόμα δεν έχει συνέλθει.
1: Ακόμα δεν προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά
0: κρίμα
1: είναι στην τελική ευθεία.
0: Ναι,
1: για να τεθεί στη διάθεση του Τρινκέρι στο 100%. Καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή μιλάμε για μια σχεδόν τελείως καινούρια ομάδα, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έμειναν από την περσινή χρονιά, όπως είναι φυσικά ο Χουγκάζ, όπως είναι ο Μουρ με τον Ομορούγη, τον Φίλιο, τον Περσίδη, αλλά υπάρχουν αρκετοί πολλοί νέοι παίκτες και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν ομάδα. Είναι η ώρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε αυτό το κλισέ, για να μονταριστεί αυτή η ομάδα, για να αποκτήσει ομοιογένεια και συνοχή στα χέρια του Ανδρέα Τρινκέρι. Αυτό σίγουρα θα επιτευχθεί και μέσα από τις φιλικές αναμετρήσεις, όπου σταδιακά ανεβαίνει και το επίπεδο δυσκολίας, διότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει και πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια στην συνέχεια, με ομάδες EuroLeague και με την Αρμάνι Μιλάνο και με την Παρτίζαν και με τον Παναθηναϊκό φυσικά.
0: Στο Παύλος Γιαννακόπουλος,
1: ακριβώς.
0: Επιστροφή είναι... του Όσμα μπροστά στο κοινό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Και να βάλουμε και ένα στοίχημα. Θα τον καταχειροκροτήσουν ή όχι, οπαδί.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξεχάσει.
0: Πολύ αγαπητό παίκτη στου οπαδού του
1: Παναθηναϊκού. Ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πήρε μικρόφωνο και τραγούδισε ένα από τα αγαπημένα συνθήματα του Παναθηναϊκού μπροστά στο πέταλο μετά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για την υποδοχή η οποία θα επιφυλαχθεί στον Τούρκο διεθνή φόρκορτ.
0: Σωστό.
1: Επομένως, ο ΠΑΟΚ από σήμερα είναι στο Μέτσοβο. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ιδιαίτερα επίπονη αυτή η παρουσία πάντοτε σε αυτά τα μέρη, όπου σίγουρα είναι ιδανικά, διότι πάντοτε η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, πολλές φορές αρκετούς βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι συμβαίνει συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε εν μέσω καύσωνα. Επομένως, νομίζω ότι είναι στο κατάλληλο timing για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ εκεί να βρει και μεγαλύτερη ηρεμία που την προσφέρει το συγκεκριμένο μέρος και καλύτερες συνθήκες καιρικές, καλύτερες θερμοκρασίες, πιο χαμηλές από ό,τι στην Θεσσαλονίκη. Και φυσικά
0: θα μείνει πολύ εκεί.
1: Γιατί... Θα μείνει 7 ή 8.
0: Λίγο.
1: Ναι, εντάξει, συνήθως όσο μένει αυτή τη περίπτωση.
0: Ξέρεις, θέλω να σου
1: πω. Αυτό είναι το διάστημα.
0: Η εντύπωσή μου είναι ότι πλέον έχουν τελειώσει αυτά τα περίεργα με τα βουνά και τα λαγκάδια για τα θερξήματα.
1: Ναι, αλλά βλέπω στις ομάδες.
0: Αλλά και το Περιστέρι πήγε στα Γιάννενα. Ναι, ο ΠΑΟΚ πάει Μέτσοβο.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι στο Μέτσοβο. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι του θα εξέτασαν όλα τα δεδομένα και θα αποφασίστηκε ότι είναι προτιμότερο και καλύτερο για την ομάδα να μεταβεί εκεί για να πρωτοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και ενώ τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες ομάδες πλέον, η προετοιμασία διεξάγεται εντός των τυχών, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για τις μεγάλες ομάδες των δύο πόλεων. Επομένως, θα δούμε.
0: Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες προετοιμασία και 4 του μήνα θα συμμετάσχει στο τουρνουά της. Κρήτης, Κρήτη δεν είναι στην αρχή. Στην Κρήτη, μπράβο.
1: Και ο Άρης, θα πάει στο Βελιγράδι.
0: Ναι,
1: εκεί, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι στην Θεσσαλονίκη από την πρώτη ημέρα, βέβαια θα λέγαμε ότι είναι η προετοιμασία διεξάγεται με τεμποδίων, όχι μόνο γιατί λείπουν οι διεθνείς, δηλαδή το Λιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό χθες θα μείνει ένα διάστημα ενός μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης, αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, στο φιλικό του Σαββάτου με την Πολωνία. Σαφέστατα και αποτελεί ένα πλήγμα αυτό για τους κυτρινόμαυρους.
0: Και έχει άλλο τραυματία ο Σπανούλης.
1: Και ο Μοκόκα αντιμετωπίζει πρόβλημα και αυτό σε ένα μήνα. Και αυτό βέβαια το κληρονόμησε αυτό το πρόβλημα, Βαγγέλη, από το πρώτο παράθυρο που έγινε το καλοκαίρι, που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Σε δάχτυλο του ποδιού δεν το επιτρέπει να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Και αν κρίνουμε το διάστημα που θα χρειαστούν για να αποθεραπευτούν ενός μήνα, είναι πολύ πιθανό αυτοί οι δύο παίκτες να μην προλάβουν κανένα φιλικό παιχνίδι. Γιατί ο Άρης δίνει τα τελευταία του προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια. 20 και 22 Σεπτεμβρίου απέναντι σε Ηρακλή και Μπαξέ σε Χίρα αντίστοιχα. Επομένως υπάρχει κίνδυνος οι δύο αυτοί παίχτες να είναι έτοιμοι εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα της χρονιάς 29 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία, πρεμιέρα του EuroCup. Βέβαια θα καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνεται και επαναξιολόγηση και επανεκτίμηση της κατάστασής τους από το ιατρικό επιτελείο του Άρη για να δούνε πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστούν και βέβαια δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως καταλαβαίνει κανείς, βιασύνη, ούτε να πάρει κάποιος κάποιο ρίσκο για να επιστρέψουν αν δεν είναι στο 100% και ο Χαραλαμπόπουλος αλλά και ο Μοκόκα. Απουσίες φυσικά Υπάρχουν και με τον Κεμ Μπίρτς, ο οποίος έχει ασωματωθεί στην εθνική ομάδα του Καναδά, διότι υπάρχει παράθυρο και στην Αμερική. Όπως και ο Νένα Ντιμητρίβιτς με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029, ένα παιχνίδι στα τέλη του μήνα κόντρα στην Αυστρία, στη Βιέννη. Είναι, ξέρεις, είναι οι ομάδες οι οποίες παίζουν άλλου είδους προκριματικά, ώστε να εξασφαλίσουν εισιτήριο στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει για τις ας το πούμε ομάδες της πρώτης γραμμής, της πρώτης ταχύτητας ό,τι αφορά την δυναμικότητα.
0: Λοιπόν, Ηρακλής τώρα...
1: Ηρακλής, χθες ανακοίνωσε μια κίνηση, ναι, την οποία το γνωρίζεις μάλλον τον
0: πατέρα του, ήξερα
1: τον
0: καλά.
1: Τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, φυσικά μιλάμε για τον Σωτήρη Σταυρακόπουλο, γιο του Τζάνι Σταυρακόπουλου.
0: Που ήταν πέρσι στον Προμηθέα.
1: Πολύ σημαντική καριέρα ακριβώς, πέρσι στον Προμηθέα, παλαιότερα στο Περιστέρι. Εκεί θα λέγαμε ότι έκανε τα πρώτα του βήματα στην Basket League, υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 22. Συνεργάστηκε εκεί και με τον Βασίλη Σπανούλη ο Σταυρακόπουλος. Ανακοινώθηκε χθες η απόκτησή του από τον Ηρακλή για 2 χρόνια και μάλιστα ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη. Προτού γίνει η ανακοίνωση ο Σταυρακόπουλος, συμμετείχε και στις 2 προπονήσεις, όπως έγινε γνωστό. Ο Ηρακλής ενισχύει το ελληνικό του στοιχείο.
0: Σουτέρ καλός ο Σωτήρης ο Σταυρακόπουλος.
1: Στις 2 θέσεις των Φόρκορς ακριβώς. Ο Ηρακλής, ο οποίος εξακολουθεί να ψάχνει το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές guards από την ελληνική αγορά, δηλαδή παίκτες που να μπορούν να παίξουν και στις 2 θέσεις, και point guard αλλά και shooting guard. Mm-hmm. Θα περιμένει να δει αν μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση παίκτη αργότερα μέσα στο Σεπτέμβριο, είτε παίκτης ο οποίος μπορεί να μείνει ελεύθερος ή κάποια καραμπόλα η οποία μπορεί να γίνει από τις ελληνικές ομάδες. Μιλάμε για παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, οι 6 θέσεις των ξένων έχουν καλυφθεί. Και επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ηρακλής την προσεχή 5η 27 του μήνα θα πραγματοποιήσει ανοιχτή προπόνηση στο Ιβανόφι, όπως είχε κάνει και πέρσι, ώστε ο κόσμος του να πάρει μια πρώτη γεύση από την ομάδα που χτίζει ο Ζόραν Λούκιτς. Μια ομάδα
0: που σε
1: το 0, ακριβώς μόνος, ο Τζον Σίλας έχει μείνει από τους παίκτες του βασικού κορμού, δεν αναφερόμαστε στους μικρούς, αυτούς οι οποίοι θα παίζουν και με διπλά δελτία την επόμενη χρονιά. Μόνο ο Τζον Σίλας, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι καινούργοι, επομένως...
0: κάτι και εντελώς καινούριο. Εντελώς καινούριο και, και χωρίς το τεράστιο μπάτζετ, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί και ο Ηρακλής το πρώτο του φιλικό μπροστά στον κόσμο θα το παίξει αρχές Σεπτέμβρη. Υπάρχει πρώτο φιλικό και για αυτόν και για τον Άρη 31 Αυγούστου στον Ιγκ Άλις Χολ και κλεισμένο το θυρόν όμως.
0: Νίκο, θα συμμετάσχει στο Europe Cup, έτσι.
1: Στο FIBA Euro Cup.
0: FIBA
1: Europe Cup.
0: Ναι, ναι,
1: και αυτό την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη ξεκινάνε οι υποχρεώσεις του. Μερικά 24 ώρα μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, στην GBL, όπου είναι προγραμματισμένο, όπως λένε οι πληροφορίες, για 3 και 4 Οκτώβρη η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα.
0: Ξεκινάμε, Νικόλα, ξεκινάει η σεζόν παντού.
1: Σε λίγο θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα, φυσικά.
0: Ναι. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε
1: καλά,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την εθνική, τι βλέπεις, 2 κουβέντες
1: για
0: μόνο.
1: Εθνική,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: χρόνια κοντά στην εθνική και εσύ και όλοι μας.
1: Νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Έτσι.
1: Με την έννοια ότι παρατάσσουμε μια πιο δυνατή ομάδα. Πολύ σημαντική η επιστροφή του Νίκ Καλάθη. Το είδαμε αυτό και στο φιλικό με την Πολωνία.
0: Άλλη ομάδα με Καλάθη, άλλη χωρίς. Εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Πόσο καλή επιλογή ήταν αυτή από τον Τριγκέρι και τον ΠΑΟΚ.
1: Φυσικά, θα φανεί αυτό και μέσα στην χρονιά. Και επίσης και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δίνει μια άλλη δυναμική στην περιφέρεια της ομάδας. Mm-hmm. Υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, παίκτες δηλαδή οι οποίοι δεν τους είδαμε στο κακό για εμάς παράθυρο του Ιουλίου. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αυτές τις 2 νίκες απέναντι σε Ουκρανία, στην Ρίγα και την Ισπανία. Στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Athens.
0: Και βλέπουμε
1: για να
0: βρεθούμε
1: πλέον σε πολύ καλύτερη θέση και σε πολύ καλύτερη μοίρα σε ό,τι είχε να κάνει με την εξασφάλιση ενός και των 3 εισιτηρίων που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
0: Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Ερασπορ

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Λοιπόν, 5 και 37 πρώτα λεπτά, 38 για την ακρίβεια της ώρας, ακούτε Παντέρα Σπόρ, 24 δευτερόλεπτα. Λίγο 20 λεπτά περίπου, 23 λεπτά πριν 22, πριν την έναρξη του αγώνα, του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Κύπρο στο T-Center. Ο φίλος ο Νικόλαος μας λέει το εξής. Νομίζω, λέει, στην Ευρωλίγκα έχουν μετανιώσει που άφησαν τη Βιλερμπάν στην Ευρωλίγκα. Βιλερμπάν και Μονακό θα είναι ο μπούσουλας για να ξέρουν Άρης και ΠΑΟΚ ότι μόνο με κατάκτηση EuroCup θα μπορούν να μπουν στη διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα θα σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε νεόπλητους συλλόγους χωρίς άλλες αγγίσεις. Εντάξει. Η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε καν να γίνει νεόπλουτη. Η Μονακό ήταν μια ομάδα, ναι, είχε αρκετά χρήματα, αλλά και αρκετά χρόνια καλής παρουσίας στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν, η Ευρωλίγκα πίστεψε απλά τις υποσχέσεις του Τόνι Πάρκερ. Θα ανεβάσει σε 59 εκατομμύρια το μπάτζετ. Τελικά δεν προχώρησε αυτό το project, αυτή η συμφωνία με τον Ασιάτη, τον επενδυτή. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Νικόλαος έχει δίκιο στο εξής, ότι θα είναι πλέον πολύ επιφυλακτική Ευρωλίγκα όσο αφορά τις νέες ομάδες που θα αγωνίζουν του χρόνου. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ όμως είναι από τις ομάδες που νομίζω εγώ προσωπικά ότι θα έχουν και συνέχεια. Ο Μιστακίδης δεν μπήκε για να βγει, ούτω σιάω. Θα δούμε όμως. Πρέπει να αποδείξουν, και έχει δίκιο σε αυτό, να αποδείξει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα έχουν και συνέχεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό σημείο πραγματικά έχει δίκιο ο φίλος ο Νικόλαος. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό. Ο πανεγυνώθηκε πριν από λίγες ώρες μόνο το ακριβές πρόγραμμα συμμετοχής στο Super Cup της Ευρωλίγκα. Αυτό, πως είναι γνωστό, θα γίνει στο Abu Dhabi. Θα συμμετάσχουν σε αυτό ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, Ρεάλ και η Ντουμπάι. Η Ντουμπάι που τάσκασε χοντρά φυσικά για να φιλοξενηθεί στο Αμπού Ντάμπι αυτό το Super Cup, και να πούμε την αλήθεια, όχι κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφαλείας τουλάχιστον. Εντάξει, τα τελευταίες 2-3 εβδομάδες δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά που και που ήταν ένας Ιρανικός πύραυλος σκάει εκεί κοντά στις γειτονικές χώρες. 18 λοιπόν Σεπτέμβρη αρχίζει η προσπάθεια του Ολυμπιακού για να πάρει την κατακτήση στην πρώτη κούπα της σεζόν, αυτή του Super Cup της Ευρωλίγκα, και 19 είναι ο τελικός. Να θυμηθούμε ότι μάλλον σήμερα ορίστηκε το πρόγραμμα του ακριβές Super Cup, 18 του Σεπτεμβρίου λοιπόν. Ο πρώτος αγώνας στις 5, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ, όπως ακριβώς τον ημιτελικό του Final Four εδώ στην Αθήνα, στο T-Center. 18 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 το απόγευμα. Ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι ανάμεσα στην Ντουμπάι και τη Ρεάλ στις 8 το βράδυ. 19 Σεπτεμβρίου, ο μικρός τελικός στις 5 και ο μεγάλος τελικός στις 8.

0: Πάμε μια βόλτα από το Τισέντερ. Κωσή Σωτηρίου μαζί μας. Έλα Κωσή, θα μεταδώσει τον αγώνα σε λίγο. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: φίλε.
1: Βαγγέλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, ναι. Από αύριο πάλι, καθημερινά εδώ.
1: Η συνύπαρξη μαζί σου παρατείνεται μέχρι αύριο το απόγευμα.
0: Ναι, ναι,
1: που θα
0: ναι.
1: είμαστε μαζί στο στούντιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας ακόμα φιλικός αγώνας με την Κύπρο. Είναι ένας αγώνας προπόνησης. Γιατί κακά τα ψέματα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, οι δύο ομάδες απέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα όσον αφορά την ποιότητά τους και τη δυναμική τους. Μιλάμε για την Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Ομάδα της Κύπρου που είχαν αναμετρηθεί πέρσι στο Ευρωμπάσκετ στη Λεμεσό με νικήτρια φυσικά την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας στο δρόμο προς το Χάλκινο Μετάλλιο.
0: Εκεί η εθνική ομάδα όπου η οποία... ακούστηκε ένας εθνικός ύμνος, ελληνικός. Πραγματικά βεβαίως, συγκινητικό, ανατριχιαστικό. Λοιπόν,
1: στο παιχνίδι μας
0: εκεί. Ήσουν έτσι, εκεί βέβαια. Στην Κύπρο. Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα η εθνική ομάδα παρατάσσεται και με τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό της, μαζί με Τάιλερ Ντόρση, Γιαννούλη Λαρετζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκα Λάθη, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Νίκο Περσίδη, Κώστα και Θανέας Αντετοκούμπο, Ντίνο Μίτογλου, Όμηρο Νετζίπογλου και Νάσο Μπαζίνα. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι 13 και επειδή ακούσατε 12, υπάρχει ο 13ος που δεν χωράει στο ταμπλό, ο Δημητράκης Μωραΐτης, ο οποίος
0: είναι εκτός και αυτός στην ομάδα.
1: Όχι, είναι μέσα στη 13άδα.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει εκτός δύο παιδιά, ο Καραγιαννίδης με το Φλιόνι για σήμερα.
0: Όπως
1: ενώ
0: την Παρασκευή.
1: Προημερών τραυματίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, υπέστη μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα και θα λείψει κάποιες εβδομάδες από τα γήπεδα. Άρα θα τον χάσει ο Σπανούλης και από την Εθνική Ομάδα αλλά και από τον Άρη όσον αφορά την προετοιμασία και ενδεχομένως και κάποια επίσημα παιχνίδια.
0: Είναι ο πρώτος αγώνας επί ελληνικού εδάφους της Ελλάδας με την Κύπρο, έτσι. Ο πρώτος, δεν υπάρχει άλλο.
1: Σωστά.
0: Οι δύο προηγούμενοι ήταν στην Κύπρο και δύο νίκες στην Εθνική. Να σαν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι. Δύο φορές όλες και όλες.
0: Κόσμο έχει, Κωστή μου.
1: Όχι τόσο πολύ.
0: Όχι,
1: είναι αλήθεια. Ναι. Ναι, Βαγγέλη, μην ξεχνάς ότι έχει αφόρητη ζέστη.
0: Ναι.
1: Όχι μέσα στο γήπεδο, στο Telecom Center, αλλά η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή είναι 35 βαθμοί. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπορεί κάποιος να θέλει να το δει στη δημόσια τηλεόραση, να το ακούσει από το ράδιο και να περάσει κάπως αλλιώς το απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι μετά την νίκη επί της Πολωνίας και είναι και διαφορετική η προετοιμασία αυτή τη φορά, διότι θυμάσαι ότι όταν χάσαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία η Εθνική δεν έκανε φιλικά παιχνίδια, διότι αρκετοί διεθνείς είχαν μόλις τελειώσει δύο εβδομάδες πριν τους τελικούς της GBL μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και βέβαια είχαμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς αλλά και απουσίες. Αύριο το απόγευμα θα έχουμε λεπτομέρειες για κάθε περίπτωση χωριστά, ενώ παικτών που δεν μπορούν τώρα να δώσουν το παρόν, όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τι ακριβώς έγινε, πόσο ακριβώς είναι η ασφάλεια. Τα ψάξαμε σήμερα το πρωί και θα τα δώσουμε αύριο στους ακροατές μας. Πάντως είναι καθαρά περίπτωση απόφασης των Miami Heat.
0: Έτσι,
1: να
0: και
1: μην
0: εγώ,
1: αφήσουν τον
0: και
1: Γιάννη,
0: εγώ αυτό το μαθαίνω.
1: Διότι κοίταζα, Βαγγέλη, το πρόγραμμα του Γιάννη. Έχει να παίξει από 15 Μαρτίου επίσημο παιχνίδι. Και οι Miami Heat, και λέω οι Milwaukee Bucks από συνήθεια, δεν ήθελαν να ρισκάρουν ένα επίσημο παιχνίδι ενδεχομένως με την Ισπανία τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, να το κυνηγάνε 10 Ισπανοί και να πρέπει να παίξει σε full ένταση.
0: Αυτό ήταν
1: ο λόγος που ο Πατ Ράιλι έβαλε φρένο και παρότι ο Γιάννης ήθελε να αγωνιστεί και να βοηθήσει. Συνεπώς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε τα παιχνίδια διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας στην ουδέτερη έδρα την Παρασκευή το βράδυ 7 η ώρα αλλά και
0: με την Ισπανία
1: τη Δευτέρα στο Telecom Center Athens.
0: Κωστή μου να σε... Ναι.
1: Αυτά για αρχή.
0: Έγινε.
1: Τα υπόλοιπα αργότερα, 6 ώρα, το τζάμπολ του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο.
0: Ευχαριστούμε, Κωστή μου. Λοιπόν, εδώ μαζί μας ένα ακόμα τα διαμάντια του Edge Sports που πάντα εδώ βοηθούν την Ερασπόρ, είναι στο πλευρό της. Ο Δημήτρης ο Μπούκας, Δημητρό μου, καλησπέρα και σε εσένα.
2: Καλησπέρα. Διαφωτιστικός νομίζω ο Κώστας,
0: Ναι, να σου πω, βλέπεις τον Παπα-Νικολάου στη θέση 4 αρκετή ώρα σήμερα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Αφού δεν υπάρχει άλλος.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Και δεν μπορεί και άλλος να την υπηρετήσει αυτή τη θέση. Νομίζω, ναι, θα το δοκιμάσει αυτό.
0: Άρα έχουμε στη θέση του Playmaker και αυτό είναι και πρόβα generale για τον αγώνα με την Ουκρανία. Δύο παλικάρια τα δικά μας. Το τεράστιο αυτό το παλικάρι. 37χρονο αλλά παλίκαρος, τον Νίκα Λάθη που αλλάζει εντελώς η εθνική και τον Νάσο τον Μπαζίνα. Αυτοί οι δύο θα είναι στον Άσο.
2: Αυτοί οι δύο θα είναι στο θέση του Άσου, ναι.
0: Στο δύο θα είναι ο Ντόρσεϊ με τον Τολιόπουλο
2: και λίγο Λαρετζάκι.
0: Και λίγο όταν. Ναι, Λαρετζάκη.
2: Και λίγο Λαρετζάκη.
0: Θα παίζει και στο 3 ενδεχομένως μαζί με τον Καλαϊτζάκη και ποιον άλλο. Το 3.
2: Στο 3 νομίζω.
0: Και λίγο Περσίδης, αλλά πιο πολύ και στο 4.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα ανεβοκατεβαίνει νομίζω ο Παπα-Νικολάου στο 3 και στο 4.
0: 4, ναι.
2: Ο Καλαϊτζάκης είναι καθαρά πλέον 3, έτσι όπως είναι νομίζω το ρόστερ της Ελλάδας. Mm-hmm. Εντάξει, και μετά μετρημένα κουκιά είναι στο 4-5. Δηλαδή δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές.
0: Εκεί πια εντάξει. Ήταν βασικός για μένα, όπως τον είδα στον αγώνα με την Πολωνία, χρησιμοποίησε πάρα πολύ τον Χαραλαμπόπουλο.
2: Ναι.
0: Τώρα μετά τον τραυματισμό του, Παπα-Νικολάου, Μεθανάση.
2: Εκεί,
0: και
2: αυτοί οι δύο.
0: Περσίδη. Και τι άλλο.
2: Και νομίζω ότι ίσως και να δούμε, ίσως και ο Κοτσόνης, άμα δει, νομίζω τα σκούρα, χρησιμοποίησε και το δίδυμο Μήτογλου, το Κούμπο Κώστα στο 4-5. Αν θέλουμε να έχουμε και ψηλό σχήμα.
0: Ο Κώστας, αυτοί οι δύο.
2: Ναι, δεν έχουμε άλλους ψηλούς. Ναι. Υπάρχει βέβαια Λειψανδρία στους ψηλούς. Δηλαδή βλέπουμε για τον ελληνικό μπάσκετ δεν βγάζει πάρα πολλού ψηλούς.
0: Είδαμε και λίγο με την Πολωνία προχθές 4 Μήτογλου και 5 τον Κώστα. Δηλαδή κάνει πειραματισμούς του ο Βασίλης ο Σπανούλης. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Και νομίζω γι' αυτό είναι και τα φιλικά.
0: Λοιπόν, κάτσε να, γιατί είναι σε εξέλιξη και αγώνας ποδοσφαίρου για το κύπελο. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο πώς ξεκίνησε ο Νίκος ο Καραγιάννης.

0: Το είπαμε και πριν, Δημήτρη, έκανε την πρώτη προπόνηση ο Παναθηναϊκός, έτσι, την πρώτη πρεμιέρα μάλλον.
1: Για την νέα σεζόν.
0: Χωρίς ΝΑΝ. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο τον Καραγιάννη
1: για
0: ενημέρωση, γιατί έχουμε αγώνα κυπέλου, Νικόλα, ανάμεσα στην Ελλάδα, Σύρου και τη Μαρκό. Για πες ναι, μας τα πρώτα στοιχεία.
2: Το 18ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Νίκος Καραγιάννης.
2: Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είμαστε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0, δεν έχει σκορ, δεν έχει κάποια μεγάλη στιγμή το παιχνίδι. Να πούμε ότι είναι αναμέτρηση, ουσιαστικά η τελευταία αναμέτρηση της προκριματικής φάσης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι το τελευταίο εισιτήριο που απομένει για να δημιουργηθεί ουσιαστικά το puzzle της τελικής φάσης της διοργάνωσης. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Θεοδωράκης κάτω τα γκολφόθια για τη Μαρκό, Τσάκνης, Μπουσάης, Μάλης, Τάμου, Χατιών, Κυριακίδης, Πετράτος, Μιούλερ, Σεμπά, Αλεξόπουλος. Ενώ για την Λασίρου, Καραργύρης, Κουτσοδάκης, Διαμαντής, Βλάχος, Κρέτσι, Πρεβεζιάνος, Φαϊζάλο, Τσοβέκη, Νίνο, Μπουλάρη και Ζαφύρης. Η Μαρκό είναι μια ομάδα η οποία τη φετινή χρονιά κινεί με διαφορετικούς στόχους και φιλοδοξίες σε σχέση με την περσινή χρονιά, όπου είχε ως στόχο την παραμονή πλέον οι μεταγραφές της του Ελαραμπή, κυρίως η οποία έκανε και μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά και το ήδη καλά χτισμένο σύνολο το οποίο δοκιμάστηκε πέρυσι στην Super League 2. Κάνει την ομάδα από τα Μεσόγεια να πιστεύει στο όνειρο της ανόδου. Από την άλλη, οι Νησιώτες, μια ομάδα η οποία άλλαξε πλέον προπονητή, είναι πλέον ο Θανάσης Στάικος στη θέση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Νέα ομάδα, νέα πρόσωπα, αρκετές μεταγραφές, η οποία έχει ως στόχο, όπως και πέρυσι, την παραμονή στην κατηγορία. Έχουμε φτάσει στο 20ο λεπτό, 0-0 ανάμεσα σε Λασίρου και Μαρκό.
0: Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, είπαμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Super Cup της Ευρωλίγκα, έτσι, με Φενέρ, 18 του μήνα, τελικός την επόμενη μέρα. Κάπου εκεί πέφτηκε το Πάλος Γιαννακόπουλος, βέβαια. Ακόμα δεν έχουν
1: ανακοινωθεί επίσημα,
0: νομίζω η Μπουργ θα είναι η ομάδα.
1: Η τρίτη καλεσμένη, η γαλλική ομάδα.
0: Θα είναι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ποια είναι η τρίτη ομάδα και η Μπουργ.
1: Νομίζω και Λιμία θα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θα το βρούμε.
0: Πάντως η Μπουργ είναι η ομάδα που θα μπορούσε να συμμετάξει στην Ευρωλίγκα τη φετινή. Δήλωσε αδυναμία και τη θέση της πήρε η Μπεσίκτας, έτσι. Λοιπόν, Δημητρό μου, έχουμε και συνεργασία με ένα από τους καλύτερους.
1: Και η Παρτίζαν, έτσι.
0: Και η Παρτίζαν. Ψάχναμε τώρα, λέγαμε την Μπουργκ, ξεχάσαμε την Παρτίζαν.
1: Παρτίζαν τώρα που είναι.
0: Καλά, εντάξει. Είτε με είτε χωρίς ο Μπράντοβιτς.
1: Νομίζω δεν έχει λήξει η Παρτίζαν.
0: Ποτέ, νομίζω πάντα.
1: Αν ξέρεις, δεν θυμάμαι αν ήταν στο πρώτο, αλλά νομίζω δεν έχει λήξει από κανένα τουρνό ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Λοιπόν, Στέλιος Τζούτζης, νέα επένδυση του Παναθηναϊκού, σε πρόσωπο βέβαια, συνεργασία.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκός έτσι λίγο να αυξήσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με το αμερικανικό και το κολεγιακό μπάσκετ, δηλαδή αυτός είναι ο ρόλος του κυρίου Τζούτζη, αυτός θα είναι.
0: Τον παίρνουν αποκλειστικά συνεργατή ο Παναθηναϊκός, γιατί από ό,τι ξέρω, το ρεπορτάζ τουλάχιστον, σε αυτόν απευθύνονταν πάρα πολλές ελληνικές ομάδες που έψαχναν στην αγορά του NBA. Και όχι μόνο, και NCAA,
1: G-League,
0: τα πάντα. Είναι σπεσιαλίστας αυτό δηλαδή.
1: Λέει, αυτό κάνει, λέει, είναι ειδικός πάνω σε αυτό το κομμάτι και ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι συνέχεια επενδύει. Ώστε να κάνει όχι μόνο την ομάδα καλύτερα, αλλά και να βρίσκει φερέλπιδες παίχτες από την Αμερική και να μπορεί έτσι να τους πείθει, να το πούμε έτσι, αν μπορεί να κάνουν το μεγάλο βήμα για να έρχονται στην Ευρώπη.
0: Είναι και ο Νίκος ο Παπάς που κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά ο Στέλιος Τζούτζης είναι εξειδικευμένος.
1: Ναι, είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Είναι εξειδίκευση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εδώ και η Βιλερμπάν συνέχεια.
0: Ναι, δευτεράδο φέρει. Το λέγαμε και με τον Καραγιώργη τον Νίκο. Επενδύει πού να επενδύσει. Τάι Ουάσιγκτον,
1: μα τώρα είναι σαν να η Βιλερμπάν να έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό τη δύο φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξεκίνησε με.
0: Την μια 59 εκατομμύρια και την άλλη με 12. Με 13. Δεν θα ανέβει τόσο. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τώρα και δεν ξέρω τώρα και τι ομάδα θα κάνει και τι κίνητρο υπάρχει. Πολύ περίεργα πράγματα έτσι. Πολύ περίεργο αυτό.
0: Και πρόωρη τακτική αυτή του Πάρκερ. Έλα.
1: Νομίζω βιάστηκε.
0: Εντάξει, πάντως ο Φρανσίσκο πρόσφατα είπε ότι τουλάχιστον σε αυτόν μίλησε ο Πάρκερ και του εξήγησε τι συμβαίνει και είπε φεύγω.
1: Ναι, το εξής την κατάσταση ότι να κάνεις υπομονή, του είπε, και όλα θα γίνουν καλά. Ναι. Αλλά ο Φρανσίσκο είπε στους εκπροσώπους ότι, μάλλον στον Πάρκερ, ότι θέλω να φύγω, και μετά ενημέρωσε τους εκπροσώπους του να ξεκινήσουν τις διαδικασίες.
0: Αντίθετα, να... ο Τάις που πήγε στη Μακάμπη είπε ότι δεν μου μίλησε ποτέ ο Πάρκερ. Δεν μου είπε τι σκέπτεται, τι γίνεται, τίποτα. Σηκώθηκα και έφυγα μόνος.
1: Αυτό είναι λίγο αντιεπαγγελματικό. Όχι λίγο. Όχι λίγο. Πολύ, πολύ.
0: Και διαφορετική αντιμετώπιση στον Φρανσίσκο σε σχέση με τον Τάις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα βέβαια.
1: Μήπως φταίει επειδή είναι Γάλλος ο Φρανσίσκο, λέω εγώ τώρα.
0: Μπορεί και αυτό. Ναι, ναι.
1: Ότι είχε, ήταν πιο άμεση επαφή
0: πιο
1: με,
0: κοντι,
1: το,
0: ναι,
1: με τον Πάρκερ.
0: Την ίδια γλώσσα, αν μη τι άλλο.
1: Υποθετικά το λέμε έτσι. Δεν ξέρουμε κάτι, ναι, αλλά ναι, πιθανότατα ναι, ναι. Και λόγω γλώσσας και λόγω σχέσης.
0: Και αποκάλυψε ο Πάρκερ και κάτι ακόμα. Ότι επειδή ακριβώς ο Λεμπρόν παρέτεινε την

0: Δόμηνο υπάρχει από έναν
1: από έναν 42 χρονών. Αλλά είναι ο Λεμπρόν.
0: Είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς.
1: Είναι ο Λεμπρόν. Δηλαδή μπορεί και να μην ήταν ευτυχές το φλερ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό άφησε να εννοηθεί ο Φρανσίσκο. Γιατί είχε στόχο, λέει, το NBA.
0: Και το έπαιξε κάθαρα. Δηλαδή ήταν κοινό μυστικό, το έπαιξε κάθαρα. Ότι ήταν. Τώρα νομίζω ο Βαγγέλη δεν νομίζω να κάνει τώρα το
1: επαγγελματικό
0: ταξίδι. Τώρα είναι και 28 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, αυτό που δεν θυμάμαι τώρα ή δεν το έχω ψάξει κιόλας, έχει buyout. Δεν θυμάμαι.
0: NBA out. Νομίζω δεν έχει. Αν θυμάμαι καλά τη συμφωνία.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός συχνά πυκνά φροντίζει για να έχει. Προσέχει για να έχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά ήταν τα κυριότερα νέα, τουλάχιστον από την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Ναι, δεν είχε μάικα, έτσι.
1: Δεν έχει κάτι φοβερό.
0: Νομίζω.
1: Κάποιες πυλομεταγραφές μικρές στην Ευρωλίγκα, τελευταίες πινελιές νομίζω. Δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν έτσι γεμίσει τα ρόστερ τους. Mm-hmm. Το θέμα είναι αυτό που μένει, Βαγγέλη, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με Ολυμπιακό και Γόκαπ. Είναι αυτό αυτή η υπόθεση που έχει γίνει σεριάλ. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά φυσικά νομίζω πρωτεύοντα ενδιαφέρον έχει.
1: Ωραία, δεν έχει σπάσει το γυαλί για τα καλά πια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, πες μου έναν τρόπο που θα μπορούσε να επιστρέψει ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό. Έναν μόνο.
0: Έχει κινηθεί τώρα και νομικά.
1: Καμία
0: πια. Έχει χάσει τώρα και τους προέδρους.
1: Τώρα δύο είναι οι προπονητή. Ή θα βρίσκει με Ντουμπάι ή κάποια άλλη ομάδα. Ντουμπάι. Ολυμπιακός όσον αφορά το buyout.
0: Για να εξαγορωστεί η ελευθερία του για να φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Ή θα του καρφώσει το δελτίο στον τοίχο που λέγαμε παλιά. Έτσι, δεν υπάρχει άλλη. Η μέση οδός δεν υπάρχει.
0: Θυμάσαι άλλη τέτοια υπόθεση, Βαγγέλη. Το παίχτης να προχωράσει σε μονομερή έγγραφη έτσι, του συμβολέου του.
1: Όχι, όχι.
0: Και να ζητάει να ελευθερωθεί. Να, και
1: αν
0: να μην
1: δικαιωθεί, το καναλέω, το έλεγα, το πιστεύω κιόλας. Αν δικαιωθεί από τον ΜΠΑΤ, τη FIBA, η υπόθεση του Γόκαπ, αλλάζει όλος ο χάρτης.
0: Είναι δεδικασμένο μετά.
1: Δεν θα υπάρχουν συμβόλαια πια.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνει ο καθένας και θα επικαλείται οποιονδήποτε λόγο για να σπάσει συμβόλαιο και μπορεί εκατομμυρίων. Φαντάσου δηλαδή τι κερκόπορτα θα είναι αυτή για να μπει. Όχι, δεν σου λέω για άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, για το NBA, για πλάκα. Εκεί που
0: μετά αλλάζει ο χάρτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτρέψει FIBA, το συγκεκριμένο δικαστήριο, να γίνει μια νέα υπόθεση Μποσμάν. Έτσι. Να αλλάξει ο χάρτης δηλαδή, όχι μόνο του μπάσκετ του ευρωπαϊκού.
0: Όχι.
1: Του αθλητισμού, ποδόσφαιρο, παντού, παντού.
0: Πάντως δεν νομίζω να δικαιωθεί. Νομίζω θα είναι να δικαιωθεί.
1: Θα δούμε. Πάντως και αν δεν δικαιωθεί, τι θα γίνει. Εκτός αν έχει λήξει προηγουμένως η ιστορία, θα τα βρει ο Ολυμπιακός όσον αφορά τον buyout με τον απελευθερωθεί ο Γόκαπ. Να ξεφορτωθεί και το βαρύδι αυτό. Άλλωστε είχε προνοήσει να κρατήσει τον Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας.
0: Δηλαδή έχει ήδη τρία playmaker.
1: Πρωτόγνωρη ιστορία.
0: Φοβερή ιστορία και δεν την περίμενε κανείς. Πάντως εγώ νομίζω ότι είναι πρώτα αγωνιστικό νομίζω το θέλω του Γόκαπ, Βαγγέλη, είναι και μετά οικονομικό, να πω την αλήθεια, γιατί βλέποντας
1: και τα 3 μοίρια δεν είναι λίγα.
0: Όχι, δεν είναι λίγα, και είναι και 34, δηλαδή θα εξασφαλιστεί νομίζω
1: το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο που θα έχει, έτσι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν, αυτά έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Τώρα η Εθνική τώρα προέχει.
1: Εθνική, σε λίγο αρχίζει ο αγώνας, σε 2 λεπτάκια. Εμείς αφήνουμε εδώ, φεύγουμε ελαφρά πηδηματάκια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημητρό, για τη βοήθεια. Σε λίγο θα υπάρχει σύνδεση πάλι με τον Κωστή. Αρχίζει ο αγώνας σε 1,5 λεπτό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερος φιλικός αγώνας.
0: Πρόβα Τζενεράλε.
1: Και πρόβα Τζενεράλε και τον αγώνα με την Ουκρανία και μετά με την Ισπανία.
0: Με την Ισπανία.
1: Λοιπόν, αύριο 4 το απόγευμα πάλι εδώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
7: Ο Δίας σε καλή.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Επιστροφή για μας στην καθημερινότητα πλέον. Με πόνο ψυχής πραγματικά αφήσαμε τις παραλίες, τις ξαπλώστρες, τις βουτιές. Και να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στα δικά μας γνώριμα μέρη, στα μικρόφωνα, στα γήπεδα, στην αθλητική μας καθημερινότητα. Εντάξει, το μόνο που μας σώζει η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι ότι εδώ στο στούντιο τουλάχιστον έχουμε μια πολύ ωραία δροσούλα, διότι το θερμόμετρο θα χτυπήσει και το επόμενο διήμερο του 41 βαθμούς, οπότε μια χαρά είμαστε και εδώ. Ένα καλοκαίρι που θα έλεγα ότι ήταν γεμάτο έτσι μεγάλες διοργανώσεις, σημαντικές ελληνικές επιτυχίες, με μετάλλια από το ευρωπαϊκό του Στίβου στο Μπέρμιχαν, από το παγκόσμιο K20 του Όρεγκον, από το ευρωπαϊκό Κολύμβι στο Παρίσι. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι μεσογειακοί αγώνες στο τάραντο της Ιταλίας, όπου έχουμε ήδη αρχίσει να μετράμε τα πρώτα ελληνικά μετάλλια. Σήμερα ξεκίνησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα ακοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το ευρωπαϊκό βόλεγι, πρωτάθλημα βόλεγι γυναικών, με την εθνική μας να έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα μετά τις δύο νίκες απέναντι στην Ουκρανία και την Βουλγαρία, τόσο για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλου, όσο και για την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Έχει ξεκινήσει φυσικά και το πρωτάθλημα, οπότε έχουμε μπει, όπως καταλαβαίνετε, για τα καλά σε αγωνιστικό mood. Λοιπόν, η απόψινή αθλητική διαδρομή ξεκινά με μπάσκετ. Έχουμε και ποδόσφαιρο βεβαίως και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας εδώ με το μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως ακούσατε, με τον φιλικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας κυπέλλου ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και τη Μαρκό στην Ερμούπολη, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την τελευταία θέση στη link phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, και σε λίγο θα έχουμε ενημέρωση και από τον Νίκο Καραγιάννη. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Θα είμαστε κοντά σας, όπως είπα, για δύο ώρες εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν την πρώτη μας σύνδεση με το ΟΑΚΑ, όπου βρίσκεται ο Κώστας Σωτηρίου, για τον φιλικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Κύπρο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη, και σε σένα. Ο Βασίλης Πανούλης προφανώς από τα πρώτα 4 λεπτά δεν ενθουσιάστηκε, και δεδομένου ότι η Κύπρος προηγείται 11-8 της Ελλάδας αυτό το φιλικό τουρνουά παύλα προπόνηση, κάλεσε time out, γιατί στην άμυνα τουλάχιστον οι διεθνείς δεν είχαν και τόσο πολύ το μυαλό τους. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Είπαμε ότι υπάρχει μια χαόδης απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Άλλωστε η εθνική μάχεται, όπως είπες και εσύ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προλάβει το τρένο για να φτάσει στην κορυφαία διοργάνωση. Αυτό θα, για να συμβεί, θα πρέπει να κερδίσουμε και την Ουκρανία και την Ισπανία 28 και 31 Αυγούστου στη Ρίγα της Λετωνίας, στην ουδέτερη έδρα θα παίξουμε τους Ουκρανούς. Στο Telecom Center της Αθήνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα παίξουμε με τους Ισπανούς τη Δευτέρα το βράδυ, 7 η ώρα, και θα πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο μάτς, διότι ακολουθούν και άλλα σημαντικά παιχνίδια για την Ελλάδα, τα οποία θα δοθούν στο παράθυρο του Νοεμβρίου, με τη Γεωργία εντός έδρας, 5η 26 Νοεμβρίου, κρατάμε το 5η γιατί έχει ενδιαφέρον, θα το εξηγήσω σε λίγο. Κυριακή 29 Νοεμβρίου με την Ισπανία στην Ισπανία, και στο παράθυρο του Φεβρουαρίου θα παίξουμε με τους Ουκρανούς εντός έδρας και με τους Γεωργιανούς στη Γεωργία. Έλεγα για το παράθυρο του Νοεμβρίου ότι έπειτα από πολλά χρόνια, ίσως και για πρώτη φορά, η FIBA με την Ευρωλίγκα τα βρήκαν και δεν θα υπάρχουν αγώνες Ευρωλίγκας τις ημέρες των εθνικών ομάδων. Συνεπώς υπάρχει αυτή η χρυσή τομή μεταξύ των δύο αρχών του μπάσκετ, της EuroLeague και της FIBA, και το Νοέμβριο αλλά και το Φεβρουάριο θα υπάρξουν κενά για τις εθνικές ομάδες, ώστε οι παίκτες της Ευρωλίγκας να μπορούν να παίξουν κανονικά και στην εθνική ομάδα. 8-13 το σκορ εδώ στο Telecom Center. με 5 πόντους μπροστά η ομάδα της Κύπρου. Η Ελλάδα παίζει αυτή την ώρα με Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος χειροκροτήθηκε νωρίτερα για ένα πολύ ωραίο καλάθι του, με Παναγιώτη Καλετζάκη, με Ντίνο Μίτογλου, με Τάιλερ Ντόρση και Νίκ Καλάθι. Ο Καλάθης, ο οποίος τώρα με τη δεύτερη προσπάθειά του δεν θα γλιτώσει αυτό το φάουλ το οποίο χρεώθηκε. Για την εθνική ομάδα της Κύπρου, να πούμε ότι αγωνίζονται στην αρχική πεντάδα ο Γιάννης Γιαναράς, ο Μιχαήλ, ο Μιχάλης Κουμής, ο Στέφανος Τίνγκας, ο αδερφός του Φίλιππος, παίζει στη Μύκονο. Τουλάχιστον φέτος έχει πάρει τη μεταγραφή το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι παρόν στο σημερινό παιχνίδι. Και ο Παναγιώτης Παυλίδης συμπληρώνουν την πεντάδα με προπονητή τον κύριο Παναγιώτη Γιαναρά, ο οποίος έχει κοουτσάρει ξανά την εθνική ομάδα της Κύπρου. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι η Κύπρος παίζει σε ένα προ-προ κρηματικό τουρνουά, δηλαδή είναι προ-προ για το Ευρωμπάσκετ του 29. Δεν μπόρεσε να κερδίσει παιχνίδια για να φτάσει στη δεύτερη φάση, όπως τώρα η Ελλάδα, που παίζει με κάποιες καλές ομάδες στον δεύτερο, σε αυτή τη δεύτερη φάση, με Ισπανία, Ουκρανία, Μαυροβούνιο, και έχουν περάσει από το δικό μας όμιλο επίσης η Πορτογαλία και η δική μας ομάδα, και είναι και η Γεωργία που συμπληρώνει τον όμιλο αυτό. Από τους ομίλους τους τέσσερις των έξι ομάδων, δηλαδή από τις 24 ομάδες, οι μισές, οι 12, οι τρεις πρώτες από κάθε όμιλο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε και εμείς μαζί με την Ισπανία και μία ακόμη ομάδα, προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ του χρόνου το καλοκαίρι. Αν ομιγέννητο δεν τα καταφέρει η Εθνική, θα έχει να παίξει προ-προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν το καλοκαίρι του 2028. Άρα, είτε έτσι είτε αλλιώς, η Εθνική του χρόνου, το καλοκαίρι, θα έχει παιχνίδια, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και ευχόμαστε να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο και όχι σε ένα προ-προκριματικό τουρνουά. 9-13 το σκορ, ζορίζεται η Εθνική, η οποία τώρα έχει και τον Παπα-Νικολάου και τον Κώστα Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της, να πετύχει πόντους, διότι είναι μεν ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, μπορεί να έχεις θέματα απέναντι και μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, όπως είναι η εθνική ομάδα της Κύπρου. Να θυμίσουμε ότι στον όμιλό μας η Ισπανία είναι πρώτη με 5-1, η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο 4-2 είναι οι νίκες που έχουν κουβαλήσει από την πρώτη φάση, και Πορτογαλία, Ελλάδα, Γεωργία είναι στο 3-3, δηλαδή μοιράζονται την τέταρτη θέση. Μαζί με την Πορτογαλία, όπως είπαμε, και την Γεωργία είναι η Ελλάδα. Στους άλλους ομίλους, για να έχουμε μια εικόνα, η Τουρκία του Άταμαν είναι πρώτη και αίτητη με 6-0, και την ακολουθούν η Ιταλία με 5-1 και η Σερβία με 4-2. Στον άλλο όμιλο, η Πολωνία, που την κερδίσαμε προχθές στο φιλικό παιχνίδι, είναι αίτητη με 6-0, και ακολουθούν η Γερμανία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, με 5-1 μαζί με την Κροατία. Και στον όμιλο της Γαλλίας είναι οι Γάλλοι με 5-1 και ακολουθούν η Φιλανδία με 4-2 και τέσσερις ομάδες, υπάρχει τετραπλή ισοβαθμία εκεί, Εστονία, Σουηδία, Σλοβενία και Ουγγαρία. Ο Σπανούλης συνεχίζει τις αλλαγές, διότι αποχωρεί ο Νίκ Καλάθης και αποχωρεί και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Νάσος Μπαζίνας μαζί με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη είναι τα δύο παιδιά που πλαισιώνουν τώρα τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Κώστα Παπα-Νικολάου και Βασίλη Τολιόπουλο, που και αυτός πέρασε στο μάτς. Αυτά τα πρώτα στοιχεία, έτσι Βίκη. 9-13 το σκορ, 4 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Όποτε εσύ θέλεις, θα είμαστε εδώ για τον φιλικό αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σωτηρίου. Ήταν η πρώτη σύνδεση λοιπόν με το ΑΚΑ για το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παιχνίδι το φιλικό με την Κύπρο. Εξέλιξη όμως, όπως είπα και στο ξεκίνημα, βρίσκεται και ο αγώνας κυπέλλου ανάμεσα στην Ελασσίρου και τη Μαρκό στην Ερμούπολη, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την τελευταία θέση στην link phase του Superbet κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Ναι, στο 44ο λεπτό βρίσκονται οι δύο ομάδες στην Ερμούπολη. Λίγο νωρίτερα δεν έχουμε σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες, παραμένει το 0-0. Λίγο νωρίτερα ο Πετράντος ήταν αυτός ο οποίος έχασε μια ευκαιρία με τη Μαρκό, σουτάροντας από θέση εξωδεξιά μέσα στην περιοχή. Η μπάλα βρήκε την εξωτερική πλευρά των δεξιών του Καραργύρη. Ενώ Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο Κρέτσι ήταν αυτός για την Ελλάδα Σύρου, ο οποίος έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, έκανε το πλασέ από καλή θέση, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από την εστία του Θεοδωράκη. Έχουμε φτάσει πλέον στο 45 λεπτό. Αναμένουμε τις καθυστερήσεις που θα υποδείξουν που θα υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής για το πρώτο μέρος. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Μαρκό. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που οι δύο ομάδες αναδειχτούν ισόπαλες, δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραγιάννη. Και έχουμε αντιστροφή έδρας στις αναμετρήσεις του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης, όπως τουλάχιστον αποφάσισε το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Super League. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής μεταξύ των δύο ομάδων που κανονικά ήταν να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με γηπεδούχο την αρκαδική ομάδα, ενώ το αντίστοιχο παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα γίνει στο Καφτατζόγλιο με γηπεδούχο τον Γυραιό. Παράλληλα να πούμε και σε ό,τι αφορά το μάτς της τέταρτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Βόλο, εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Ολαφούζος, να ορίσει την έδρα διεξαγωγής του ως την προσεχή Παρασκευή. Και επίσης το ΔΣ του συνεταιρισμού ενέκρινε επίσης και τον πίνακα των παρατηρητών της νέας περίοδου και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο ή την αναπληρώτρια πρόεδρο για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης.

0: Λοιπόν, όπως είπα, είναι σε εξέλιξη μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο και είχαμε τα πρώτα μετάλλια από τους Έλληνες στην κολύμβηση. Η δεύτερη μέρα μάλιστα επιφύλαξε 2 χρυσά, 3 αργυρά και ένα χάλκινο για την ελληνική αποστολή. Στα 100 μέτρα πεταλούδες λοιπόν είχαμε διπλή επιτυχία, όπου η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 58-17, η Γεωργία Δαμασιώτη το αργυρό με 58-49. Ο Απόστολος Χρήστου δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στα 50 μέτρα ύπτιο, παίρνοντας καθαρά την πρώτη θέση με χρόνο 24-74, αρκετά μπροστά από τον Ιταλό το Φραντζέσκο Λατσάρι, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 25-12. Ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης ήταν αυτός ο οποίος πάλεψε για μια θέση στο βάθρο, δεν τα κατάφερε βεβαίως, έμεινε στην πέμπτη θέση με χρόνο 25-36. Αλλά μετάλλια είχαμε και από τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος κατέλαβε την δεύτερη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 7:55.05 και την τρίτη στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 1:47.92, ενώ στο φινάλε της ημέρας η τετράδα των Απόστολου Χρήστου, Νικόλ Παυλοπούλου, Άννα Ζωντουνάκη και Εστέριου Μπίλα, πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 4x100. Ήταν η ομάδα της μεικτής ομαδικής Μίξ. Τερμάτισαν με χρόνο 3:47.89. Και στα 200 μέτρα πρόσθιο ανδρών, ο Σάββας Οθόμογλου με χρόνο 2:12.66 πήρε την έκτη θέση. Ο Μάριος Ζαφυρόπουλος ήταν 8ος με 2:18.09, όπως 8η τερμάτισε και η Ελένη Κοντογιώργου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών με χρόνο 2:32.83, αλλά και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 800 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 8:05.46. Στους προκριματικούς αποκλείστηκαν η Ελένη Αντωνιάδου και ο Ιάσονας Ρούτουλας. Ο Αντωνιάδου στα 50 μέτρα ύπτιο, ο Ιάσονα Ρούτουλας από τα 200 μέτρα ελεύθερο που ήταν στην 11η θέση. Πάντα στους μεσογειακούς αγώνες πάμε στην Ξηφασκία, όπου εκτός βάθρου έμειναν ο Παναγιώτης ο Θοδωρόπουλος, ο Αρτέμις ο Τζοβάνης και η Αντριάννα Θοδωροπούλου στο ξύφος μονομαχίας. Ο Παναγιώτης ο Θοδωρόπουλος και ο Τζοβάνης ο Αρτέμις άνοιξαν το πρόγραμμα της Ελλάς Team στην Ξηφασκία στο ξύφος μονομαχίας. Ο Θοδωρόπουλος μάλιστα εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο ταμπλό των 32 με 2 νίκες στην πουλ, επικρατώντας του Ταλίν Μπαλί με 5-1 και του Πιατή Ενρίκο με 5-2. Ο Θοδωρόπουλος πήρε την νίκη απέναντι στον Ελκουερία Ντουάν με σκορ 15-10 στη φάση των 32 και στον επόμενο γύρο επικράτησε του Αιγύπτιου του Μοχσέν Μαχμούτ με σκορ 15-12, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αλλά στους 8 στη συνέχεια ετήθηκε από τον Πορτογάλο Φραζάο με 15-11. Ο Παναγιώτης ο Θοδωρόπουλος κατέλαβε τελικά την 8η θέση. Ο Τζοβάνης προσπάθησε απέναντι στον Ιουσέφ τον Αιγύπτιο στο ταμπλό των 16, ετήθηκε με σκορ 15-11, κατέκτησε την 13η θέση. Κέρδισε 3 αγώνες στην Μπούλ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο κυρίο σταμπλό. Στο ταμπλό των 32 επικράτησε του Νταμιανόσκι Πέτερ με 15-13, αλλά αποκλείστηκε στη φάση των 16. Τέλος να πούμε ότι η Ανδριάννα η Θεοδωροπούλου σημείωσε 2 νίκες στον όμιλο, επικράτησε της Τουρκάλας Τσερέν Τσεμπέ με 5-4 και της Γαλλίδας Φρανκιλώνε με 5-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο κυρίο σταμπλό. Εκεί λοιπόν στη φάση των 16 πήρε την νίκη επί της Αλγερινής Ζεμπούτζ με 15-4 στο ταμπλό των 16, αλλά στη φάση των 8, στην επόμενη δηλαδή φάση, τήθηκε με 14-10 από την Γαλλίδα την Βανσιρέλ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ημιταλικών και να κατακτήσει τελικά την 7η θέση. Αυτά λοιπόν και για τους μεσογειακούς, με τα αποτελέσματα που έχουμε και τις επιτυχίες των Ελλήνων μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Κώστα Σωτηρίου για τον φιλικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Κύπρο. Κώστα, ακούμε.
1: 17-19 το σκορ, μπροστά η Κύπρος σε αυτό το φιλικό αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο. Ακριβώς 16,9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το 6-5 στο ξεκίνημα, η εθνική δεν έχει προηγηθεί ξανά απέναντι στην Κύπρο, η οποία είναι πιο συγκεντρωμένη, είναι πιο αποφασιστική. Έχει και ένα κίνητρο έτσι ο κάθε παίκτης να δείξει την αξία του απέναντι σε παίκτες εγνωσμένης αξίας, όπως είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης, παιδιά που έχουν γράψει ιστορία στα γήπεδα. Για να δούμε την τελευταία επίθεση της Ελλάδας. Με το Λιόπουλο κατεβάζει την μπάλα από το τρίποντο, δίνει στο Λαρετζάκη σου τριών πόντων. Με ωραία καμπύλη, άστοχο φόλο, Αντετοκούμπο, ο Κώστας δεν τα καταφέρνει και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με την Κύπρο να είναι μπροστά. Βέβαια βλέπω ότι υπάρχει ένα 0,1 στο ρολόι που δεν μπορείς να πετύχεις καλάθι, δεν προλαβαίνεις δηλαδή ό,τι και να γίνει. 17-21 θα είναι και το τελικό σκορ της πρώτης περίοδου. Μπροστά είναι η Κύπρος, έχουν σκοράρει Γιαναράς, Πασχιαλή και Μιχαήλ από 2, ο έτερος Γιαναράς 3, Τίνκας, Παυλίδης και Μαντοβάνη. Ο Μαντοβάνη είναι ένα παιδί το οποίο έχει φιλανδική και κυπριακή υπηκότητα και παίζει ως naturalizé στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Έχει σκοράρει 4, 17-21 από την Ελλάδα. Από 3 Ντόρση και Λαρετζάκης και Καλαϊτζάκης αλλά και Κώστας Αντετοκούμπο. 2 έχει ο Θανάσης Αντετοκούμπο και από μία ελεύθερη βολή, μάλλον όχι από μία ελεύθερη βολή ο Καλάθης και 2 πόντι από τον Νάσο Μπαζίνα. Υπάρχει λοιπόν σκορ πρώτης περίοδου, Ελλάδα-Κύπρος 17-21. Τα ξαναλέμε σε 2-3 λεπτά για τη δεύτερη περίοδο.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Σήμερα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ για την νέα σεζόν, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να περιμένει τους παίκτες πλην των διεθνών βεβαίως στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens. Από αυτήν απουσίαζαν ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης, ο Καλαϊτζάκης, ο Δημήτρης ο Μωραΐτης, ο Χουάντζο Έρνα Γκόμεθ, ο Τζατζ Μπόγκα, ο Φραντζίσκο, ο Μπάντιο λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες, αλλά και ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο. Στις πρώτες προπονήσεις της προετοιμασίας των Πρασίνων συμμετέχουν επικουρικά και ο Βασίλης Ομουράτος, ο Ηλίας Οτρίκας, ο Τάιλερ Πίτερσον, ο Ιάσονας ο Βαρβαρίτης, ο Μιχάλης Ολιάπης, ο Τηλέμαχος ο Βυσαρίου, ο Λίνος ο Χρυσικόπουλος και ο Ράιαν Σούλης.

Πάντα στο μπάσκετ και θα πάμε στον Προμηθέα και στον νέο γκάρντ της ομάδας, τον Γιώργο τον Καλατζάκη, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο ΕΟΚ Web Radio μία μέρα μετά την ανακοίνωση από την ομάδα. Μίλησε λοιπόν για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με την πατρινή ομάδα. Μιλώντας λοιπόν για την απόφασή του να πάει στον Προμηθέα, είπε ότι οι σχέσεις του με τον coach, τον Βόβορα, ήταν ένας παραπάνω λόγος για να πει το ναι. Μιλήσαμε, είπε, στο τηλέφωνο, μου άρεσε το πώς παρουσίασε το πλάνο του Προμηθέα. Θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, μια αθλητική και νεανική, είπε, ομάδα. Ταιριάζω πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που θα έχει. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που θα δώσει ο ίδιος πηγαίνοντας στον Προμηθέα, είπε ότι πλέον ευχαριστιέμαι τον μπάσκετ. Προσπαθώ να κλείνω τα αυτιά μου δεξιά και αριστερά στο τι λέγεται και το τι γράφεται. Είμαι έμπειρος, είπε, παίκτης στα 27 μου. Ξέρω να βλέπω τον μπάσκετ και μπορώ να βάζω τις προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά το restart που κάνει φέτος ο Προμηθέας, είπε ότι κάθε αρχή και δύσκολη. Αλλά από όσο είπε, έχω μιλήσει με τον coach αλλά και με τον Νίκο Δίπλαρο, η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχουμε, είπε, νέα παιδιά που θέλουν να αποδείξουν χωρίς εμπειρία στην Greek Basket League, αλλά αθλητικά παιδιά. Πιστεύω ότι αν υπάρχει σωστή διάθεση, είπε, και η σωστή νοοτροπία, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Στάθηκε και στο θέμα των παικτών, των Ελλήνων παικτών και για τα κατά πόσο είναι έτσι εργατικοί. Είπε ότι ένα μέρος των παικτών αρκετά μεγάλο που πραγματικά δουλεύει δεν μπορείς και αλλιώς, δεν μπορείς να είσαι Έλληνας, να σου λείπουν αθλητικά στοιχεία που έχει ένας Αμερικάνος και να μην δουλεύεις. Από προσωπική εμπειρία, αν δεν δουλέψεις δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Τέλος έκανε και μία αναφορά στο μπάσκετ της Λιθουανίας, όπου είχε αγωνιστεί στο παρελθόν. Είπε λοιπόν ότι είναι μία χώρα που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ, είναι το νούμερο ένα άθλημά τους. Εμένα, είπε, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσο ανταγωνιστική και το πόσο συγκεντρωμένη είναι στο άθλημα αυτό. Είναι σαν να έχουν μόνο το μπάσκετ, πέραν από αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουν, είπε, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που ανεβαίνει και αυτό καιρό με τον καιρό. Η εμπειρία μου εκεί, είπε, μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα, με βοήθησε να αποκτήσω παραπάνω επαγγελματισμό. Αυτά λοιπόν είπε στο ραδιόφωνο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο Γιώργος Σοκολατζάκης, ο νέος γκάρντ του Προμηθέα.

0: και πάλι στο ΑΚΑΝ να δούμε αν έχει ξεκινήσει δεύτερη περίοδος στον φιλικό αγώνα της εθνικής μας με την Κύπρο. Ακούμε και πάλι τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Ξεκίνησε και πάλι λοιπόν η δεύτερη περίοδος για να δούμε τρίποντα από το Λαρετζάκι 23-24, διότι η εθνική σήμερα τουλάχιστον, αλλά και γενικώς τώρα υπάρχει μια σχετική γκρίνια με τα τρίποντα και τα λοιπά, τα έσπασε. Είχε 3 στα 11 στο ξεκίνημα, έβαλε τώρα ο Λαρετζάκης το τέταρτο συνολικά τρίποντο, 2 στα 4 έχει ο ίδιος, 1 στο 1 έχει ο Τολιόπουλος και 1 στα 2 ο Παναγιώτης Καλετζάκης, ο δίδυμος αδερφός του Γιώργου που μνημόνευσης νωρίτερα Βίκη. Αλλά μου δίνεις μια ωραία assist, να σου πω ότι μετά την πρώτη ας πούμε ανεπίσημη του Παναθηναϊκού, αρκετοί σπουδαίοι μπασκετάνθρωποι, μεταξύ αυτών ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο assistant coach Mike Batiste, αρκετοί συνεργάτες τους, ο general manager Δημήτρης Κοντός, ο υπεύθυνος scouting Νίκος Παπάς, αλλά και άλλα μέλη του Παναθηναϊκού είναι εδώ και βρίσκονται στα επίσημα και παρακολουθούν την εθνική ομάδα μαζί. Δηλαδή μια θέση διαφορά για να δώσω μια εικόνα. Είναι και ο GM της Χάπολ Τελ Αβίβ και πρώην πράσινος επί πολλά χρόνια, ο Μάνος Παπαδόπουλος. Λίγο πιο πάνω κάθονται και δύο άνθρωποι της διαιτησίας, ο Κώστας Ρήγας, πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ, μαζί με τον Ηλία Κορομιλά. Αυτοί είναι οι πιο γνωστοί που βρίσκονται στο γήπεδο και παρακολουθούν την αναμέτρηση, τη φιλική μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 25-26 το σκορ, παραμένει μπροστά δηλαδή η Κύπρος, 7 και 17 ακόμη για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Να θυμίσω απλά ότι η Κύπρος έκανε την προσπάθειά της, ιτήθηκε όμως στο παράθυρο του Φεβρουαρίου δύο φορές από το Ισραήλ με 94-54 και 83-54, ιτήθηκε και από την Κροατία και από τη Γερμανία και έτσι με πρώτο μάτς απέναντι στην Αυστρία σε λίγες μέρες, δηλαδή 27 Αυγούστου στην Κύπρο, στη Λεμεσό, θα γίνει το μάτς, αρχίζει η νέα προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ του 2029. Είναι τα προκριματικά, ας το πούμε, για αυτό το Ευρωμπάσκετ του 2029. Η δική μας ομάδα της Ελλάδας έχει άλλους στόχους. Μετά τις δύο γκάφες που έκανε, γιατί γκάφες είναι με Ρουμανία και Πορτογαλία, πρέπει να κερδίσουμε αρκετά από τα επόμενα μάτς για να μπορέσουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ που θα γίνει του χρόνου τέτοιες μέρες. Για να δούμε την προσπάθεια στην άμυνα. Πιέζουν αρκετά και ο Καλάθης αλλά και ο Λαρετζάκης, αλλά ο Καλάθης δεν θα αποφύγει το φάουλ. Μαζί τους είναι στην πεντάδα ο Παπα-Νικολάου, είναι ο Τάιλερ Ντόρση και είναι και ο Ντίνος Μίτογλου. Συνεπώς η εθνική ομάδα, που δεν έχει και τόσους πολλούς ψηλούς στη διάθεσή της, χρησιμοποιεί τον Παπα-Νικολάου τεσάρι, που πιθανότητα θα τον βλέπουμε στο 4 και στον Ολυμπιακό φέτος, και 5 τον Ντίνο Μίτογλου, που ουσιαστικά και επί Άταμαν αλλά πιθανότατα και επί ο Μπράντοβιτς θα παίζει στη θέση του σέντερ. Κλασικό πεντάρι σήμερα είναι ο Κώστα Αντετοκούμπο και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να σταθεί ως κλασικό πεντάρι. Άρα λοιπόν ο Σπανούλης χρησιμοποιεί και τον Μίτογλου στο 5. Η Κύπρος ένα εύκολο καλάθι με τον Παυλίδη σκοράρει ξανά μέσα από τη ρακέτα και εννοείται ότι καθόλου δεν χαίρεται ο Βασίλης Σπανούλης να βλέπει συνεχόμενα δίποντα από την εθνική ομάδα της Κύπρου, και το έβλεπα νωρίτερα ότι το ποσοστό στα δίποντα είναι πάρα πολύ καλό για τους Κύπριους. Έχουν 10 στα 17, 59% απέναντι στην Ελλάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο για τους Κύπριους. Παπα-Νικολάου εκτελεί από μακριά, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντ από τον Μίτογλου. Έχει αβαντάζ υψομετρικό, δέχεται το φάουλ και θα έχει δικαίωμα λογικά για δύο βολές. Για να δω αν το έχουν δώσει βολές. Να είναι για δύο ελεύθερες βολές αυτή η προσπάθεια του Μίτογλου, με το σκορ 25-28. 6,5 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο Telecom Center. Ο κόσμος αυξάνεται στις κερκίδες, είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί και το όνομα της εθνικής ομάδας της Κύπρου δεν αποτελεί τόσο ισχυρό δέλεαρ, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι τη Δευτέρα με την Ισπανία θα γίνει χαμός στις κερκίδες του Telecom Center. Σήμερα θα έλεγα ότι περίπου 5-6 χιλιάδες είναι οι οπαδοί, οι φίλοι της εθνικής ομάδας που έχουν έρθει για να δουν τον φιλικό αγώνα με την Κύπρο. Ο Μίτογλου βρίσκεται στη γραμμή, Δεν αλλάζει το σκορ, 25-28. Έχει δικαίωμα για μία δεύτερη. Παρακολουθούν δίπλα του και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Δεύτερη άστοχη βολή από τον Ντίνο. Δεν μπόρεσαν να πάρουν το rebound οι διεθνείς. Η Κύπρος σε μια νέα κατοχή. Μέχρι στιγμής έχει 8 πόντους ο Παναγιώτης Παυλίδης. Αυτός έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά για την Κύπρο. Και τώρα ένα σουτ 3 πόντων από τον Σάιμον Μιχαήλ, που δίνει προβάδισμα 6 πόντων στην Κύπρο, 25-31. 6 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που ακόμη δεν είναι δεδομένο σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται, δίνει στο Λαρετζάκι, αυτός για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί, άστοχος και ο Ντόρσεϊ. Αν τα χάνει και ο Ντόρσεϊ, είναι κακός μπελάς για την εθνική ομάδα. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος σήμερα έχει πάρει ένα τρίποντο και όλο αυτό το άστοχο. Έχει 1-2 δίποντα, 1-3 ελεύθερες. Μάλλον όχι, 1-1 ελεύθερη βολή και έχει μείνει στους 3 πόντους. 6 ο Λαρετζάκης με 2-4. 3 ο Τολιόπουλος με 1-1. Μια βολή ο Νικαλάθης, αλλά με 3 assist και 2 rebound. 3 ο Παναγιώτης Καλετζάκης, 5 ο Κώστας Αντετοκούνμπο, 2 ο Θανάσης και 2 από τον Άσο Μπαζίνα. Καλάθης τριμπλάρει κάτω τα πόδια μπροστά από τον αντίπαλό του, τον Γιαναρά. Ο Ντόρσεϊ πάει σε ένα δύσκολο καλάθι και παίρνει και το φάουλ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ ήρθε πάρα πολύ κεφάτος και πάρα πολύ ωρεξάτος σε αυτή την προσπάθεια για τα δύο επίσημα παιχνίδια με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, παρότι η σεζόν του είχε ένα περίεργο τέλος, με την έννοια ότι ήταν τραυματίας, έπαιξε 10 λεπτά όλα και όλα στους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει πάρα πολύ καλά. Ο συμπαίκτης του Ολυμπιακού, Όμηρος Νετζίπογλου, αστόχησε, παρότι έκλεψε την μπάλα και έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια και τα βάζει τώρα και με τον εαυτό του. Και λίγο αργότερα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρεώθηκε το αμυντικό φάουλ. Το σκορ 28-31 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε και πάλι εδώ για τον αγώνα της Εθνικής με την Κύπρο.
0: Ωραία, λοιπόν, και εγώ να εκμεταλλευτώ αυτή την διακοπή λέγοντας ότι ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής κατάφερε λοιπόν να ανοίξει τις ελληνικές συμμετοχές με το δεξί, καθώς κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του σκύφελα Φρόουν Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Με πάρα πολύ μεγάλη άνεση κατάφερε λοιπόν να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στα ημιτελικά συγκεκριμένα. Τα ημιτελικά θα έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Ο Γκαϊδατζής, ο οποίος προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, εκεί όπου κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, καλύπτοντας τα 2 χιλιόμετρα της διαδρομής σε 7:57:81, πήρε την πρώτη θέση λοιπόν στην δεύτερη σειρά των προκριματικών εδώ στο Άμστερνταμ. Με τον Αργεντινό Σαντίνο Μένι να τερματίζει στην δεύτερη θέση και να εξασφαλίσει επίσης την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά. Ο Έλληνας Κοπηλάτης, ο οποίος συνολικά σημείωσε την τρίτη καλύτερη επίδοση από τις τρεις σειρές, στην τελευταία ο κάτοχος του τίτλου, ο Ρουγουανός Φελίπε Φερέιρα, σημείωσε χρόνο 7:53:77 και ο Κόντρατ Χούλτς από την Αυστρία ακολούθησε με χρόνο 7:55:55.

Έχουμε βεβαίως και δύο ακόμα πληρώματα σήμερα. Ο Αντώνης ο Παπακοσταντίνου μαζί με τον Ανδρέα τον Μπούρκα θα αγωνιστούν στην Δίκοπο. Που αν και νέο πλήρωμα φέτος έχουν δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, όπου κατέκτησαν την τέταρτη θέση, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης στην πέμπτη θέση. Και επίσης έχουμε τη συμμετοχή της Ευαγγελίας της Αναστασιάδου και της Μιλένας της Κοντού στο διπλό σκιφ που έρχονται ως ασημένιες πρωταθλήτριες Ευρώπης από το Βαρέζε.

Πάμε και πάλι στους μεσογειακούς αγώνες, όπου η Μαρία Πρεβολαράκη, μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, αποφάσισε να μην αγωνιστεί τελικά στον προεμιτελικό της κατηγορίας των 53 κιλών, σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες στον Τάρεντα, διότι ένιωθε μια έντονη αδιαθεσία. Και έτσι λοιπόν έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα τέταρτο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. Η Μαρία Πρεβολαράκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 53 κιλά, και ήταν και σημειοφόρος έτσι μαζί με τον Απόστολο τον Σίσκο στην τελετή έναρξης. Σήμερα λοιπόν θα αντιμετώπιζε την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Καμάλ για τα προημιτελικά της κατηγορίας των 53 κιλών. Αλλά όπως είπα, ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία και αποφάσισε λοιπόν να μην ρισκάρει την συμμετοχή της. Η Μαρία Πρεβολαράκη, ένα μεγάλο όνομα όχι μόνο της πάλης αλλά και του ελληνικού αθλητισμού, έχει κατακτήσει 3 διαδοχικά χρυσά μετάλλια στην κατηγορία αυτή, στα 53 κιλά, στους μεσογειακούς αγώνες. Η αρχή είχε γίνει στη Μερσίνη της Τουρκίας το 2013, συνέχισε μετά στην Ταραγώνα το 2018 και πριν από 4 χρόνια στο Οράν της Αλγερίας.

0: στο τένις να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζένσον Μπρουξμπι μια μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, προς Τρίτη δηλαδή, ξημερώματα Τρίτης, για τον δεύτερο γύρο στο Winston-Salem Open στην Βόρεια Καρολίνα. Να πούμε ότι ο αντίπαλός του, ο Μπρουξμπι, νούμερο 74 στον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νίκησε τον Τζιοβάνι Πετσί Περικάρ με 2-0 σετ, πέρασε λοιπόν στη φάση των 32 και έτσι λοιπόν θα συναντηθεί, όπως είπαμε, τα ξημερώματα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, νούμερο 49. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού αυτού. Πάμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε και πάλι με την Ερμούπολη της Σύρου, να ακούσουμε και πάλι τον Νίκο Καραγιάννη για να μας πει πώς εξελίσσεται ο αγώνας κυπέλλων άμεσα στην Ελλάς Σύρου και την Μαρκό. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
1: 54 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Νωρίτερα, στο 51ο λεπτό, η Ελλάς Σύρου έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όταν μετά από βαθιά μπαλιά ο Φάιζαλ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Τσοβέκη πρόλαβε τον Στάμου, αλλά το πλασέ το οποίο έκανε μέσα από την περιοχή απέναντι από τον Καραργύρη δεν ήταν καλό και πέρασε out, σπαταλώντας έτσι ουσιαστικά και τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Είναι ένα μάτι το οποίο και οι δύο ομάδες δεν έχουν τον ρυθμό. Είναι στη φάση προετοιμασίας, καθώς οι αμφότερες ομάδες αγωνίζονται στην Super League 2, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου και αυτό καταλαβαίνεις Βίκη ότι δημιουργεί και μια κατάσταση ουσιαστικά να μπουν οι νέοι παίκτες και οι νέες ιδέες που έχουν οι προπονητές για την ομάδα, δημιουργεί αυτά τα κενά διαστήματα. Πλέον είμαστε στο 55ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ελλάς Σύρου Μαρκό 0-0.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιάννη και πάμε και πάλι στο ΑΚΑ για τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, στο φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Κύπρο, ακόμα τον Κώστα Σωτηρίου.
2: 34-32 μπροστά η Ελλάδα, έπειτα από αρκετή ώρα, 2-46 εν τελειώσει το ημίχρονο, αλλά η αστοχία στο τρίποντο παραμένει. Και αυτό φαίνεται από το ποσοστό που έχει η Εθνική μας. 4 στα 15 τρίποντα, δεν είναι και τόσο καλός ο αριθμός. Αν σκεφτεί κανείς ότι 0 στα 2 έχει ο Ντόρση που είναι ένας δολοφόνος σουτέρ. 0 στα 3 έχει ο Παπα-Νικολάου. 0 στα 2 έχει ο Νίκα Λάτης που δεν είναι και αυτός βέβαια σουτέρ. Δεν είναι το φόρτε, το σήμα κατά τεθέν του. Γενικά η Εθνική δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά όσον αφορά την ευστοχία στα τρίποντα. Ο Καλάθης δίνει στον Ντόρση. Τριμπλάρι, ο άσος του Ολυμπιακού, δίνει στον Καλάθη, σου τρία πόντων 45 μοίρες. Άστοχο. Ο Μίτογλου μαζεύει με στο rebound, ένα ακόμη, δίνει και πάλι στον Ντόρσεϊ. Αυτός κάνει πολύ ωραία πάσα και Καλάθη από τον Όμηρο Νετζίπογλου. Δίκη, για λίγο σε σένα και επιστρέφω.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς παίρνουμε το μικρόφωνο και σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής στην Super League. Κατά την συνεδρίασή της λοιπόν οριστικοποίησε και τις μέρες και τις ώρες του προγράμματος της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής της κανονικής περίοδου, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν. Ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου σε 9 η ώρα, ενώ την Κυριακή στις 6 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Το δε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που είναι προγραμματισμένο για την τέταρτη αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Όπως γνωστοποίησε η Λίγκα, το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Έτσι λοιπόν αναλυτικά για την τρίτη αγωνιστική, το Σάββατο 5 9. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 η ώρα το απόγευμα. ΑΕΚ Άρης στις 9. Την επόμενη μέρα 6-9 την Κυριακή. Ατρόμητος Καλαμάτα και Όφη Κηφισιά στις... Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Και έχουμε και το παιχνίδι της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 ώρα. Τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός Όφη στις 7 το απόγευμα, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Την Κυριακή έχουμε τα υπόλοιπα 5 μάτς, Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης στις 9, Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Ήταν το πρόγραμμα λοιπόν για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική της Super League, όπως προέκυψε από την σημερινή συνεδρίαση της Super League που οριστικοποίησε και τις μέρες αλλά και τις ώρες του προγράμματος. Λοιπόν, επιστροφή και πάλι στο ΑΚΑ και στον Κώστα Σωτηρίου. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Κώστας.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έχει κάνει ένα μικρό βήμα προόδου. Προηγήθηκε της Κύπρου ακόμα και 11, 43-32, αλλά ένα καλάθι που δέχτηκε τώρα μόλις. Δηλαδή, τρόπος του Λέγκιν τώρα, μόλις πριν από ένα λεπτό, ανάγκασε το Σπανούλη να πάρει time out, γιατί είδε μια κακή συνεργασία μέσα στη ρακέτα. Ένα εύκολο καλάθι από την Κύπρο. 43-34, 26 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Από την αστοχία, την πολύ στα τρίποντα, πνίγηκα και εγώ, Βίκη, γι' αυτό σου ζήτησα να πάρεις
0: το μικρόφωνο
2: από λίγο. Κάποια στιγμή είχαν χαθεί 10 σουτ συνεχόμενα και πνίγηκα ο άνθρωπος. Τι να κάνω. Τώρα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα η Ελλάδα έβαλε 2 τρίποντα και μάλιστα το τελευταίο ήταν με τον Καλάθι που δεν είναι και το φόρτο του το τρίποντο. Για να δούμε την τελευταία επίθεση. 12 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Το Λιόβουλος για τον Ντόρση. Αντιτοκούμπο Θανάσης, Παπα-Νικολάου και Όμηρος Νετζίπογλου είναι οι άλλοι που συμπληρώνουν. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τάιλερ Ντόρση. Είναι μια κίνηση σήμα κατά τεθέν. Στο high post, κάτι σαν pivot, γύρισε, σκόραρε, πήρε και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο άσος του Ολυμπιακού, ο οποίος χειρίστηκε το θέμα του πολύ καλύτερα και πολύ πιο συνετά από τον Thomas Walkup, παρότι και στο συμβόλαιό του υπήρχε team option, δηλαδή option της ομάδας από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ το πήγε το ζήτημα πάρα πολύ ήρεμα, πάρα πολύ χαμηλά κράτησε τους τόνους, με αποτέλεσμα να παραμείνει στον Ολυμπιακό κανονικά και ο άνθρωπος θα ανταμυφθεί πλούσιο πάροχα όταν έρθει η ώρα από τους αδερφούς Αγγελόπουλους. 45-34 και τώρα 46-34 από την συμπληρωματική βολή του Ντόρσεϊ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη για να δούμε αν προλαβαίνει η Κύπρος να πετύχει κάποιο καλάθι. Γλιστράει στο glass floor του ΟΑΚΑ ο φίλος μας ο Γιαναράς. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο Ελλάδα-Κύπρο 46-34. Ένας ακόμη από το προπονητικό staff του Παναθηναϊκού είναι στα επίσημα, ο Σάββας Καμπερίδης, και παρακολουθεί το μάτς της Ελλάδας με την Κύπρο που τελειώνει τώρα όσον αφορά το ημίχρονο 46-34. Πάμε να δούμε λίγο πόντους από Ελλάδα και από Κύπρο. Ντόρσε 13 στα 14 λεπτά που τον άφησε μέσα ο Σπανούλης με 1 στα 4 τρίποντα. 6 ο Λαρετζάκης, 3 ο Δολιόπουλος, 5 ο Καλάθης με 4 assist, 3 ο Παναγιώτης Καλετζάκης, 5 ο Αντετοκούμπο Κώστας, 6 ο Θανάσης και από 2 Νετζίπογλου και Μπαζίνας. Ενώ για την ομάδα της Κύπρου 2 ο Χάρης Γιαναράς, 4 ο Πασαλή, 8 ο Μιχαήλ, 3 ο Γιάννης Γιαναράς, 5 ο Στέφανος Τίγκας, 8 από τον Παναγιώτη Παυλίδη και 4 από τον Ρομπέρτο Μαντοβάνη. Να σημειώσουμε ότι σήμερα δεν αγωνίζονται ορισμένοι πάρα πολύ καλοί παίκτες της Κύπρου, όπως είναι ο Φίλιππος Τίγκας, ο αδερφός του Στέφανου, ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής, ο γιος του συναδέλφου μας κάμεραμάν της ΕΡΤ του Αλέκου, ο Νίκος Τηλιανού και ο Ενέας Γιούγκ. Αυτοί είναι που δεν είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Παναγιώτη Γιάνναρα. Εμείς από την άλλη χάσαμε προχθές το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο με μερική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα. Να ευχηθούμε περαστικά στο Βασίλη και όλα τα άλλα παιδιά προσπαθούν, απόντως βέβαια του Γιάννε το Κούμπο, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όχι μόνο σήμερα που είναι ένα φιλικό μάτς προετοιμασίας, αλλά κυρίως στα δύο πολύ σημαντικά μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή και με την Ισπανία τη Δευτέρα. Ημίχρονο λοιπόν, Ελλάδα-Κύπρος 46-34 σε 13-14 λεπτά και πάλι μαζί για την τρίτη περίοδο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κώστα Σωτηρίου. Έχουμε μπήχνο λοιπόν στο μάτς της Εθνικής με την Κύπρο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μπροστά, 46-34, είναι ένα παιχνίδι φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Λοιπόν, πάντα στο μπάσκετ να πούμε ότι ο Σωτήρης ο Σταυρακόπουλος από την Πάτρα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ηρακλή. Έθεσε λοιπόν τον εαυτό του στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις όπου δεν έκρυψε τη χαρά του που είναι μέλος των Κιανόλευκων. Μάλιστα, χτες προπονήθηκε δύο φορές με την υπόλοιπη ομάδα. Μιλώντας λοιπόν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ηρακλής, ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος είπε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Αλλά πραγματικά είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ηρακλή, σε μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα. Έκανα, είπε, την πρώτη μου προπόνηση και έχω γνωριστεί με όλα τα παιδιά τα οποία με έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή σαν οικογένεια. Αυτό είπε που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα δίνω πάντα το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Και πρόσθεσε βεβαίως αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Είπε ότι πέρσι ήρθα για πρώτη φορά ως αντίπαλος και η ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο ήταν εντυπωσιακή. Ήταν κάτι τρομερό, είπε. Πλέον θα έχω την ευκαιρία να έχω σύμμαχο τον κόσμο. Και ο Σταυρακόπουλος κατέληξε λέγοντας για το πώς θα έρθει η επιτυχία. Είπε ότι αρκεί να δουλεύουμε σκληρά καθημερινά και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Προσωπικά, είπε, θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο μπορώ, όπως και με όποιο τρόπο μπορώ. Αυτά λοιπόν είπε ο 21χρονος φόρουαρντ, ο Σωτήρης ο Σταυρακόπουλος, που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ηρακλή.

Λοιπόν, δεύτερο τώρα μεταγραφικό απόκτημα μέσα στην ίδια μέρα ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της Βιλερμπάν μετά τον 25χρονο Γάλλο διεθνή φόρουαρντ, τον Μάτις Ντόσου Γιώβο, έκανε δικό της και τον Τάι Τάι Ουάσιγκτον. Ο 24χρονος λοιπόν Αμερικανός point guard έχει αγωνιστεί σε Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks και Houston Rockets, μετρώντας 74 αγώνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Βιλερμπάν, η οποία αποτελεί τον πρώτο σταθμό στην καριέρα του Τάι Τάι Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ. Περιμένουμε βεβαίως να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, καθώς έχουμε, όπως είπαμε, ημίχρονο στο παιχνίδι το φιλικό της εθνικής μας με την Κύπρο, οπότε έχουμε χρόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.

0: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
1: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
0: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 2 λεπτά μετά τις 7. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είναι η Eraspor και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 8. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Είναι σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο. Είμαστε στο ημίχρονο. Το παιχνίδι διεξάγεται στο ΑΚΑ. Η Ελλάδα κερδίζει 46-34, όμως είναι σε εξέλιξη και ο αγώνας κυπέλλου ανάμεσα στην Ελασσίρου και την Μαρκό στην Ερμούπολη, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την τελευταία θέση στην link phase του κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο.
1: 74 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Ελασσίρου έχασε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Νίνο από περίπου 30 μέτρα έξω από την περιοχή του Θεοδωράκη, βρήκε τον διαμαντή στην καρδιά της άμυνας της ομάδας των Μεσογείων. Ο κεντρικός αμυντικός Ελλαδασίρου πήρε την κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του, στο δεξί δοκάρι του τραματοφύλακα της Μαρκό. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ζαφίρης, ο οποίος βρέθηκε να μείνεται σε πλεονεκτική θέση μετά την επαναφορά, υποδείχθηκε σε θέση offside, οπότε δεν υπήρχε συνέχεια. 75 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0. Ο Σούλης Παπαδόπουλος προσπαθεί να βρει τον τρόπο ούτως ώστε να διασπάσει την άμυνα της ομάδας του Θανάση Τάιγου. Ακόμα δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουμε πει ότι έχουν φτάσει πιο κοντά στο γκολ, και με τον Διαμαντή, όπως είπαμε, στο 66, αλλά και με τον Ποτσοβέκη στο 51. Πέρασε ο Σούλης Παπαδόπουλος και το μεγάλο όνομα της Μαρκό, τον Γιουσέφ Ελαραμπή, στο παιχνίδι, ο οποίος ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει αισθητή την παρουσία του. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι, σε περίπτωση που λήξει ισόπαλο, δεν υπάρχει παράταση. Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι, και έτσι ουσιαστικά θα σχηματιστεί το παζλ με τις ομάδες οι οποίες θα βρεθούν στην τελική φάση του κυπέλου Ελλάδας.
0: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα. Θα πάμε και πάλι στους μεσογειακούς αγώνες και στην εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να νικήσει τελικά με 3-1 σετ την ομάδα της Ισπανίας και να κάνει το 2-2 στον δεύτερο όμιλο των μεσογειακών αγώνων, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ισπανία, αλλά παρότι είχε έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, καθώς είχαν μεσολαβήσει και 4 μέρες από την τελευταία της αναμέτρηση στις 20 Αυγούστου απέναντι στο Κόσοβο, η Εθνική μας λοιπόν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το κακό της ξεκίνημα και να φτάσει τελικά στη νίκη με 3-1. Η ελληνική ομάδα έχασε το πρώτο σετ, παρότι είχε τις ευκαιρίες της για να το κατακτήσει, αλλά στη συνέχεια ανέβασε έτσι αισθητά την απόδοσή της, έδειξε την ποιότητά της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Αποκορύφωμα ήταν το φινάλε του τέταρτου σετ. Η εθνική βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και πίσω στο σκορ με 22-24, αλλά έδειξε χαρακτήρα. Έφερε το παιχνίδι τούμπα, έφερε το σετ τούμπα και έτσι λοιπόν, μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε, κατάφερε να το κατακτήσει με 29-27, σφραγίζοντας έτσι με εντυπωσιακό τρόπο τη νίκη με 3-1.

0: Επόμενο παιχνίδι τώρα της εθνικής μας, της εθνικής μας βόλεϊ, είναι την Τετάρτη στις 12 η ώρα, θα παίξει με την Αίγυπτο, την Πέμπτη στη συνέχεια με την Τουρκία. Να πούμε ότι έχει κερδίσει το Κόσοβο με 3-0. Και σήμερα λοιπόν ήταν η δεύτερη νίκη με 3-1 κόντρα στην Ισπανία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο. Πάμε και πάλι στο ΑΚΑ να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: 51-40 το σκορ, Ελλάδα-Κύπρος, συν 11 για την εθνική μας, η οποία προηγήθηκε με 12 της Κύπρου, 46-34. Εννοείται ότι όπως στον αγώνα που δώσαμε πέρσι στη Λεμεσό, ακούστηκε ένας κοινός εθνικός ύμνος και αυτό πάντα είναι μια ωραία στιγμή για την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν το συζητάμε, ξέρουμε όλοι το δέσιμο που επικρατεί και βέβαια όλοι αντιμετώπισαν και αυτή την πολύ ωραία εικόνα με τον δέοντα σεβασμό και αγάπη. 51-40, 7,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο και για την εθνική παίζουν το Λιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Κώσαντε το Κούμπο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Γιαννούλης Λαριατζάκης. Από την άλλη για την ομάδα της Κύπρου είναι ο Σάιμον Μιχαήλ μαζί με τον Γιάννη Γιαναρά, τον Μιχάλη Κουμή, τον Στέφανο Τίνκα και τον Παναγιώτη Παυλίδη. Η εθνική σε μια προσπάθεια με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει. 53-40 από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας αλλά και του Ολυμπιακού. Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάντα, παρότι είναι στα 37, δίνει το παρόν στην εθνική ομάδα και βοηθάει με κάθε τρόπο. Αυτή τη στιγμή πέτυχε το πρώτο καλάθι του για να έρθει η απάντηση από τον ταχύτατο Στέφανο Τίνκα. 53-42. 7 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Το Λιόπουλος για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ήταν οι δυο τους συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος αυτό το καλοκαίρι πήρε τη μεταγραφή για τον Άρη. Αντετοκούμπο θα πάρει το rebound, θα πάει να καρφώσει και θα κερδίσει το φάουλ, διότι τον γκρέμισαν οι παίκτες της Κύπρου. Και βλέπω ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος πηγαίνει προς τον πάγκο για να μιλήσει με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο θα συνεργαστούν φέτος και τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι, στον Άρη. Και λέω φαντάζομαι γιατί και τα συμβόλαια δεν είναι πάντα εγγύηση για παίκτες και προπονητές. Δυστυχώς στο επαγγελματικό μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει αφόρητη πίεση για τους παίκτες και τους προπονητές, ειδικά σε ομάδες που θέλουν το αποτέλεσμα και θέλουν την νίκη. Ο Αντετοκούμπο αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή, έχει δικαίωμα για μια δεύτερη. Το σκορ παραμένει Ελλάδα-Κύπρος 53-42, 6-42 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Με αρκετό κόσμο στο Telecom Center, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γεμίσει τη Δευτέρα το βράδυ 7 η ώρα στον αγώνα της Ελλάδας με την Ισπανία. Το Κούμπο βάζει τη δεύτερη βολή. Είναι ας πούμε ένα ψεγάδι στο παιχνίδι του η ελεύθερη βολή. Είναι σχετικά άστοχος ο Αντετοκούμπο διαχρονικά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Η Κύπρος σε μια νέα προσπάθεια θα πάει για σούτ 3 πόντων, θα το εκτελέσει με επιτυχία ο Γιαναράς και θα μειώσει στους 9 πόντους 54-45. Η εθνική, η οποία η δική μας έχει 7-25, δηλαδή κάτω από 30%. Η Κύπρος έχει ελαφρώς καλύτερο νούμερο, έχει 5-14, 35,7, αρκετά καλύτερο το 35,7 με το 28% που έχει η εθνική μας ομάδα στο σύγχρονο μπάσκετ. Η Κύπρος βγάζει ένα ακόμη επιθετικό transition, αλλά ήταν άστοχη στο σούτ 3 πόντων. 5-52 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ακούτε πάντα Eraspor, δεύτερος φιλικός αγώνας της Ελλάδας με την Κύπρο αυτή τη φορά. Προχθές είχε αντιμετωπίσει την Πολωνία. Και μάλιστα το ιδιαίτερο ήταν ότι στους δύο πάγκους βρέθηκαν ο πρώην και ο νυν προπονητής του Άρη, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, που τον διαδέχτηκε ο Βασίλης Πανούλης στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Και βλέπω και δύο αλλαγές για την εθνική μας ομάδα. Τρεις αλλαγές. Καλάθης, Νετζίπογλου και Ντόρση στο παρκέ. Αποσύρονται Τολιόπουλος, Καλετζάκης και Λαρετζάκης. Αυτοί αποσύρθηκαν από την εθνική ομάδα, η οποία εκτός του Γιάννη και του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που είναι ακόμη τραυματίας και δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά από εκείνο το πρόβλημα που αντιμετώπισε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και είχε τότε πελματιά από νευροσίτιδα που τον ταλαιπώρησε και τον ταλαιπωρεί, δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε και τους παίκτες των κολεγίων, όπου παίρνουν πάρα πολλά χρήματα αρκετοί Έλληνες παίκτες, με πρώτους και καλύτερους τους διεθνείς Σαμοντούροφ, αλλά και τους πιο μικρούς Ζούγρη και Αβδάλα. Και λέω πιο μικρούς όχι ηλικιακά αλλά μπασκετικά, γιατί ο Σαμοντούροφ έπαιξε στον Παναθηναϊκό αρκετά παιχνίδια επί Άταμαν. 54-47 θα μειώσει η εθνική ομάδα της Κύπρου σε 7 πόντους. Βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές, αλλά τώρα μείωσε τη διαφορά, διότι υπάρχει επιμονή και μαχητικότητα από την ομάδα της Κύπρου. 54-47, διαφορά στους 7. 4,5 λεπτά ακόμη και ο Σπανούλης ζητάει από δύο παίκτες του πάγκου να σηκωθούν, και είναι ο Ντίνος Μήτογλου με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο Καλάδης εξαπολύει το τρίποντο από τις 45 μοίρες, αλλά αστοχεί. Κάνει τον deflection ο Νετζίπογλου, αλλά ο Τίγκας διατηρεί τον έλεγχο και πασάρει την μπάλα δίπλα του στον Ηλιάδη. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από την Εθνική Ομάδα της Κύπρου. Ωραίο το lay-up, ωραίο καλάθι από τον Ηλιάδη. 54-49 και time-out από τον Σπανούλη, που κάνει παρατηρήσεις και στον Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και σε άλλους διεθνείς. Υπάρχει time-out από την Ελλάδα. 54-49. Πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Εθνική μας Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, που αγωνίστηκε σήμερα κόντρα στην Ισπανία, στους μεσογειακούς αγώνες. Κατάφερε λοιπόν να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει μια σπουδαία πραγματικά νίκη. Όμως είναι εξαιρετική και η εθνική μας ομάδα των γυναικών, η οποία αγωνίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εκεί λοιπόν όπου τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου ήταν εκπληκτικές, ήταν απολαυστικές. Κατάφεραν λοιπόν μετά την Ουκρανία που τη λήγησαν στο tie break, κατάφεραν να κερδίσουν με 3-1 σετ και την Βουλγαρία, κάνοντας το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωβόλεϊ, αλλά παράλληλα και ένα καθοριστικό βήμα για την παρουσία μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Έτσι λοιπόν τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου κόντρα στα προγνωστικά, στις ατυχίες, κόντρα στην κούραση, έκαναν μια πραγματική κατάθεση ψυχής, παίζοντας ένα τρίτο συνεχόμενο μάτς σε λιγότερο από 48 ώρες απέναντι σε μια εξίσου νεανική ομάδα, αλλά με πολλές έτσι περισσότερες παραστάσεις, αλλά κατάφεραν λοιπόν να αντέξουν, δεν λύγησαν. Στο τέλος κατάφεραν να ξεσπάσουν και να δικαιωθούν. Στη βαθμολογία η Τσεχία είναι στην πρώτη θέση με 2 νίκες. Η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση με 2 νίκες και 1 ήττα. Και το πρόγραμμα τώρα των κοριτσιών έχει ως εξής: αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα παίζουμε με την Αυστρία σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Την Τετάρτη στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι κόντρα στην Σερβία, επίσης σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.

0: ανήκει και μία παρουσία από την πλευρά των κοριτσιών της εθνικής μας βόλεϊ, που αν μη τι άλλο δίνει πραγματικά μεγάλες έτσι προοπτικές για την ομάδα αυτή στο μέλλον. Ο Απόστολος Οικονόμου, ο εθνικός προπονητής, είπε ότι μετά από ένα πολύ δύσκολο και πιεστικό καλοκαίρι με πολλές αναποδιές, με πολλές αμφισβητήσεις, η νίκη αυτή επί της Βουλγαρίας, η δεύτερη αυτή νίκη, μοιάζει πραγματικά όαση, και ήταν μια νίκη που του έδωσε και του ίδιου έτσι μια ανακούφιση. Πανηγύρισε λοιπόν αυτή τη μεγάλη νίκη μαζί με τους συνεργάτες και την αφιέρωσε σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Αυτή η επιτυχία, είπε χαρακτηριστικά, ανήκει στο ελληνικό βόλεϊ, ανήκει σε όλους αυτούς που συνεργάζονται και δουλεύουν με τις Ελληνίδες αθλήτριες, ανήκει στα σωματεία που πρέπει να πιστέψουν τις Ελληνίδες παίκτριες, ανήκει στην Ομοσπονδία, ανήκει, είπε, σε όλους μας, εννοείται στα staff, στις αθλήτριες κλπ. Και σχολίασε βεβαίως για την νίκη αυτή. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που είπα και στις κοπέλες, ότι στη ζωή και στον αθλητισμό λίγες φορές έχεις ευκαιρίες που σου παρουσιάζουν. Και αυτή ήταν μια πραγματική ευκαιρία, είπε, για μας. Θέλαμε να κάνουμε την νίκη και να είμαστε με το 1,5 πόδι στις 16 καλύτερες ομάδες. Το κυνηγούσαμε, είπε, πολλά χρόνια. Το κυνηγούσαν τα κορίτσια. Είδατε, είπε, και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, κάναμε μια καλή νίκη με τη Σουηδία, αλλά χάναμε πολλά μάτς στο tie break και σπαταλούσαμε έτσι, χάναμε αυτή την ευκαιρία. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν θα πρέπει να τις σπαταλάμε. Έτσι λοιπόν σήμερα καταφέραμε και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Ξέραμε ότι η Βουλγαρία ήταν μια μαχητική ομάδα, μια νεανική ομάδα, αλλά είχε παραστάσεις περισσότερες από τις δικές μας. Το σημείο κλειδί, είπε, είναι ότι τους χαλάσαμε την υποδοχή, βγάλαμε την πάσα δώρο έξω από το φιλέ, γιατί ενώ δεν παίζουν τους κεντρικούς, παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στις ακραίες. Μόλις το καταφέραμε, είπε αυτό, ήταν πολύ πιο εύκολο να επιβληθούμε εναντίον του αντιπάλου και να ελέγξουμε το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν είπε ο εθνικός προπονητής, ο Απόστολος Οικονόμου, για την παρουσία της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΑΚΑ να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου, φιλικός αγώνας εθνικής μας με την Κύπρο.
1: 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ελλάδα-Κύπρος 60-52. Είναι το φιλικό παιχνίδι πριν από τα δύο κρίσιμα, έτσι όπως θα κάνουμε, παιχνίδια με την Ουκρανία και με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και σας ακούτε πάντα Ερασπορ. Η Ελλάδα παίζει τώρα με Καλάθι, Ντόρσεϊ, Νετζίπογλου στην περιφερειακή τριάδα και δέχεται ένα μακρινό τρίποντο από τον Ηλιάδη, τον Στέφανο Ηλιάδη, που έβαλε νωρίτερα και άλλο ωραίο καλάθι και τώρα μειώνει τη διαφορά στους 5, 60-55. Παίζει λοιπόν η Ελλάδα στην περιφέρεια με Καλάθι, Ντόρσεϊ και Νετζίπογλου. Στο 4 είναι ο Θανέστα το Κούμπο, οι 5 ας πούμε τώρα, και ο Ντίνος Μίτογλου συμπληρώνουν τη front line. Εφόσον υπάρχει μόνο ο Κώστα το Κούμπο στο 5 κλασικός, ο Μίτογλου εκτελεί από τα 4 μέτρα και σκοράρει 62-55. Ο Μίτογλου, ο οποίος έχει 4 πόντους, 14 ο Ντόρση, 9 ο Λαρετζάκης, είναι η πρώτη σκόρερ, και 8 ο Θανάσα το Κούμπο, τρίτο σκόρερ σήμερα για την εθνική ομάδα. Κάνει μια ωραία προσπάθεια και σκοράρει με πολύ όμορφο τρόπο ο Αγγελή. 62-57, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πάρα πολύ ωραία πάσα, δεν την πήρε κανείς χαμπάρι από την κυπριακή άμυνα. Του Καλάθι προς τον Ντόρσεϊ, εξαιρετική ασίστ και εύκολο καλάθι κάτω από το καλάθι του Τάιλερ Ντόρσεϊ. 64-57 διαφορά στους 7. Και εφόσον υπάρχει time out, πάμε και πάλι στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, και εμείς θα πάμε στην Ερμόπολη της Σύρου για τον αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Ελλάδα Σύρου και την Μαρκό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Βρήκε δίκαιο η Μαρκό στο 90 λεπτό. Εκεί που λέγαμε ότι η Ελλάδα Σύρου ήταν αυτή η οποία πίεζε, τελικά η Μαρκό είναι αυτή η οποία σκοράρει και έχει και μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την νίκη, καθώς έχουμε φτάσει πλέον στο 92ο λεπτό. Ο El Arabi ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε το τέρμα, πήρε την μπάλα ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής και αφού απέφυγε έναν αμυντικό, έστρωσε πάρα πολύ ωραία για τον Νεκούλ και αυτός με το αριστερό νίκησε τον Καραργίδη, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα της Ελλάς Σύρου. Τώρα πλέον βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις και η Ελλάς Σύρου κερδίζει ένα πέναλτι. Κερδίζει πέναλτι εδώ. Να που λέγαμε ότι η Μαρκό ήταν αυτή η οποία πήρε ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Κατευθείαν η Ελλάς Σύρου είναι αυτή η οποία κερδίζει ένα πέναλτι μετά από ανατροπή η οποία έγινε μέσα στην περιοχή, για να δούμε αν τελικά θα μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριστη ομάδα από τις Κυκλάδες. Πέναλτι έχει πάρει ήδη την μπάλα ο Νίνο, ο Εκτρέμ, ο οποίος αγωνιζόταν στην ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, στην ΑΕΚ Β. Έχει πάρει ήδη την μπάλα απέναντι από τον Θεοδωράκη. Είμαστε πλέον στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης. Άμεση απάντηση, για να δούμε αν έχουν την άμεση απάντηση ουσιαστικά οι νησιώτες στο τέρμα το οποίο σημείωσε ο Νέκουλ 2 λεπτά νωρίτερα. Η κυρία Αντωνίου κάνει νόημα στους ποδοσφαιριστές της Μαρκό να απομακρυνθούν από τον εκτελεστή της φάσης. Νίνο απέναντι από τον Θεοδωράκη, για να δούμε αν στείλει την πρόκριση να κρυφθεί στην διαδικασία των πέναλτι. Λίγα μέτρα φόρα από τον ποδοσφαιριστή της Ελλάδας Σύρου. Σε 94 έχουμε φτάσει πλέον. Νίνο απέναντι από τον Θεοδωράκη. Στα δίχτυα η μπάλα στη δεξιά γωνία του Θεοδωράκη και η Ελλάδα Σύρου στέλνει το παιχνίδι ουσιαστικά στη διαδικασία των πέναλτι. Αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό σε αυτό το τελευταίο ένα λεπτό που απομένει για να λήξει η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, θα είμαστε σε επαφή να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο άλλο τέρμα σε αυτή την κανονική διάρκεια. Αλλιώς θα ξανασυνδεθούμε στη διαδικασία των πέναλτι πλέον. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΑΚΑ και στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 3 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Άστοχο το σούτ 3 πόντων που εξαπέλυσε ο Γιαναράς της Κύπρου. Έτσι λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώνεται με συν 11 για την Ελλάδα, 68-57, διότι στα τελευταία δευτερόλεπτα η Εθνική έκλεψε 2 μπάλες, πέτυχε 2 lay-up, ένα με τον Ατζίπογλου και ένα με τον Ντόρσεϊ και η διαφορά αποκαταστάθηκε σε πάνω από τους 10 πόντους, δηλαδή στους 11, 68-57. Από την Εθνική 18 Ντόρσεϊ, που δεν χρειάστηκε να το δούμε σήμερα, αλλά το λέγαμε από το μεσημέρι ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει έρθει με φοβερή διάθεση, παρότι σήμερα δεν είναι και τόσο εύστοχος. Από τα 6.75 έχει 1 στα 5, έχει όμως 6 στα 7 δίποντα και 3-3 βολές, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα που δείχνει διάθεση και 2 λάθη για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 9 ο Λαρετζάκης, 8 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, από 6 ο αδελφός του Κώστας με τον Ντίνο Μίτογλου, με τον Όμηρο Νατζίπογλου μάλλον. Ο Μίτογλου 4, ο Μπαζίνας 2, όσο και ο Κώστας Παπα-Νικολάου αρχηγός. Και από 5 πόντους έχουν πετύχει ο Καλάτσης με τον Καλετζάκη, 3 από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Γενικά ο Σπανούλης έχει μοιράσει το χρόνο αρκετά. Έχει παίξει σχεδόν ένα 20 λεπτό Ντόρσεϊ. 15 ο Παπα-Νικολάου, 15,5 ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γύρω στα 16 λεπτά ο Ντίνος Μίτογλου από τα 30 και μπαίνουμε κυρίες και κύριοι σε δευτερόλεπτα στο τελευταίο δεκάλεπτο για να δούμε τι μπορεί να βελτιώσει η εθνική ομάδα, για να δούμε λίγο γιατί και τα λαθάκια. Έχει κάνει 8 λάθη σήμερα, ενώ η Κύπρος έχει 2 περισσότερα, 10. Οπότε Βίκη, εσύ κάνεις παιχνίδι, εδώ θα είμαστε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ελλάδα-Κύπρος 68-57.
0: Να ευχαριστήσω τον Κώστα Σωτηρίου και πάμε και πάλι στην Ερμούπολη, καθώς έχει λήξει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Νίκο τον Καραγιάννη. Ελλάς Σύρου Μαρκό 1-1, έτσι.
2: Ισοπαλία περιμέναμε, Βίκη, στο 89, αλλά με άλλο σκορ. Όταν ήταν 0-0 το σκορ, ο Νέκουλ στο 90 λεπτό ουσιαστικά έδειξε ότι η Μαρκό θα έχει το μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση στη League Phase, σκοράροντας με δυνατό σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η απάντηση από την Ελλάδα Σύρου ήταν άμεση σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Μπουλάρη μετά από ανατροπή που του έγινε από τον Μπουσάιο. Νίνο ήταν αυτός ο οποίος πήρε την εκτέλεση, δεν λάθευσε και έστειλε λοιπόν έτσι την πρόκριση να κριθεί στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, καθώς όπως έχουμε πει τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν την διαδικασία της παράτασης. Πηγαίνουν απευθείας οι ομάδες στα πέναλτι. Είναι το τελευταίο εισιτήριο για την League Face του κυπέλου Ελλάδος και μένει να δούμε ποιος εκ των Ελλάδα Σύρου ή Μαρκό θα είναι η ομάδα η οποία θα συμπληρώσει το puzzle της τελικής φάσης της διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο Καριγιάννη. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ρώσικη ρουλέτα για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, μετά τον Μπέτρο Γκαϊδατζή που είπαμε λίγο νωρίτερα ότι κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά στο σκίφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κοπηλασίας, είχαμε τώρα τον Αντώνη Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Τομπούρκα, οι οποίοι και αυτοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα ημιτελικά της Δικόπου, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Το ελληνικό πλήρωμα λοιπόν πέρασε στα 12 καλύτερα πληρώματα της Δικόπου με βάση το χρόνο και την Τετάρτη λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι οι αθλητές μας, ο Παπακοσταντίνου και ο Μπούρκας, τερμάτισαν με χρόνο 7.16.75, τερμάτισαν στην τρίτη θέση στην πρώτη σειρά πίσω από τα πληρώματα της Ρουμανίας που τερμάτισαν με χρόνο 7.11.07 και της Μεγάλης Βρετανίας με 7.11.07. Ουσιαστικά έπεσαν και οι δύο στο νήμα με τον ίδιο χρόνο. Είναι και τα τρία πληρώματα λοιπόν που κατάφεραν να πάρουν απευθείας πρόκριση. Να πούμε ότι το δικό μας το πλήρωμα χρειάστηκε να περιμένει για την ολοκλήρωση και των τεσσάρων σειρών προκειμένου να δει αν θα έπαιρναν την πρόκριση μέσα από τους τέσσερις καλύτερους χρόνους όπως και συνέβη. Να πούμε ότι η ομάδα της Κροατίας τρίτη στην δεύτερη σειρά σημείωσε καλύτερο χρόνο με 7.15.67 όπως και της Νορβηγίας στην τρίτη σειρά με 7.11.72. Όμως στην τελευταία σειρά η ομάδα της Ρωσίας τερμάτισε σε χρόνο 7.19.47 με τους Πάπα Κωνσταντίνου λοιπόν και Μπούρκα όπως είπα να περνούν στα ημιτελικά. Αντίθετα η Ευαγγελία Αναστασιάδου και η Μιλένα Κοντού δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά στο διπλό σκιφ, τερμάτισαν στην πέμπτη θέση της δεύτερης προκριματικής σειράς με 7.50.92 και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να βρεθούν ανάμεσα στα τέσσερα πληρώματα που πέρασαν με βάση το χρόνο, αν και στο τέλος έχασαν την πρόκριση για μία θέση. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το παγκόσμιο λοιπόν, μέχρι αυτήν την ώρα, ήταν πρώτη μέρα κιόλας σήμερα, Αντώνης από Κωνσταντίνου λοιπόν με τον Ανδρέα Μπούρκα κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά της Δικόπου, όπως και ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών.
3: Ερασπορ 101,8. Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη, ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου? Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ. Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Είμαστε μικρόφωνο στα γήπεδα και να πούμε μια πολύ έτσι ευχάριστη είδηση, καθώς με το αεροπλάνο κυριολεκτικά φορτωμένο μετάλλια και τις αποσκευές γεμάτες υπερηφάνεια επέστρεψε στην Αθήνα από το Ανόβερο η αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κοφών. Μια νέα γενιά αθλητών κοφών βγήκε μπροστά λοιπόν και η Ελλάδα τη χειροκροτεί. Οι πρώτοι λοιπόν ευρωπαϊκοί αγώνες νέων κοφών πέρασαν στην ιστορία και η Ελλάδα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα σε αυτή την πρώτη διοργάνωση, κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Μια συγκομιδή που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, επειδή ήρθε από νέους αθλητές και αθλήτριες, παιδιά λοιπόν που αποτελούν το νέο αίμα του ελληνικού αθλητισμού κοφών και που έδειξαν στη γερμανική πόλη ότι το μέλλον δεν είναι απλώς μια υπόσχεση, αλλά είναι ήδη εδώ. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που συμπυκνώνει έτσι με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο αυτή την ελληνική παρουσία, αυτό είναι η μόλις 13 χρονών κολυμβήτριά μας, η Μαριλένα Ιωαννίδη, 13 χρονών λοιπόν γοργόνα μας που έκανε συλλογή μεταλλίων, η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της κατηγορίας κάτω των 16, δεν πήγε στον Όβερο απλώς για να πάρει εμπειρίες, πήγε εκεί, κολύμπησε, πέταξε και σάρωσε λοιπόν. Κατέκτησε μετάλλιο και στα 4 αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Πήρε λοιπόν 2 χρυσά στα 400 ελεύθερο και στα 100 πεταλούδας και 2 αργυρά στα 100 ύπτιο και στα 50 πεταλούδας. Αλλά η δυναμική της ελληνικής ομάδας δεν περιορίστηκε μόνο στην πισίνα. Στο τένις είχαμε την Άρτεμις στην Ρούτσι στην κατηγορία κάτω των 19 που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο επικρατώντας λοιπόν στον τελικό της Τουρκάλας Ζέινέπτσου με 2-0 σετ. Στο τένις κάτω των 17 είχαμε το Λάζαρο του Σκάρπο που ανέβηκε στο τίτλο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στο μπάσκετ 3-3 η Εθνική έφτασε μέχρι τον τελικό, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο γνωρίζοντας την ήττα από την Πολωνία με 20-11. Την ελληνική ομάδα αποτελούσαν ο Κωνσταντίνος ο Γιαλούρος, ο Κωνσταντίνος ο Μπέλος, ο Νικόλος ο Τσιάλτας και ο Γιάννης ο Γκανάτσας. Στο στίβο η Κωνσταντίνα η Ρίγα τερμάτισε 7η στα 100 μέτρα. Και βεβαίως αυτή η συγκομιδή των 7 μεταλλίων στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες, είπαμε, δεν αποτελεί για την Ελληνική Ομοσπονδία απλώς έναν εντυπωσιακό αριθμό, αλλά αποτελεί μια στρατηγική παρακαταθήκη και αξίζουν πραγματικά πάρα πολλά μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο ΑΚΑ και πάλι και στον Κώστα Σωτηρίου για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με την Κύπρο. Κώστας, ακούμε.
1: Λοιπόν, είμαστε 4 και 16 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Η φιλική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 75-64 μπροστά η Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ένα μικρό time out. Οπότε θα το κρατήσουμε για λίγο το μικρόφωνο. Να σας πούμε ότι η Ελλάδα υπό τα βλέμματα και αρκετών προπονητών του Παναθηναϊκού και όχι μόνο του Ζέλικο Μπράντοβιτς, των συνεργατών, του Μάικ Μπατίστ, του Σάβα Καμπερίδη και άλλων στελεχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Κάποιες στιγμές δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κύπρο, αλλά η διαφορά ποιότητας έχει προκαλέσει αυτό το συνέντεκα. Ουσιαστικά ο Σπανούλης προσπαθεί να λύσει προβλήματα κυρίως στη front line του με σχήματα που δεν έχουμε ξανασυναντήσει, είναι η αλήθεια. Με πεντάρια Θανάση Αντετοκούνμπο και Μίτογλου, με τεσσάρι Παπανικολάου, με κλασικό πεντάρι μόνο τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Γενικώς η εθνική όσον αφορά τα rebound έχει πάρει 35 και έχει επιτρέψει 29 στους Κύπριους. Στο τρίποντο είναι ένας Μπελάς, διαχρονικός θα έλεγα εγώ, Σπανούλης διαφωνεί, αλλά διαχρονικό το πρόβλημα στα τρίποντα με 24%, 8 στα 33 δεν είναι νούμερο αυτό ειδικά για φιλικό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να τα βάλουν διεθνείς με την Ουκρανία την Παρασκευή το βράδυ στη Ρίγα της Λετωνίας, στην ουδέτερη έδρα, αλλά και με την Ισπανία που θα το χρειαστούμε ιδιαιτέρως τη Δευτέρα το βράδυ στο Telecom Center στην Αθήνα εδώ, σε αυτό εδώ το γήπεδο που θα παίξουμε με τους Ισπανούς τη Δευτέρα. Χωρίς τον Αλντάμα οι Ισπανοί, διότι ο Ισπανός έρχεται από τραυματισμό και ο Τσούς Ματέο δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για να προετοιμαστεί για την φετινή σεζόν στο NBA. Κάτι το οποίο ουσιαστικά βιώνει και η Εθνική με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι ένας παίκτης που έρχεται από πολλούς τραυματισμούς με τους Milwaukee Bucks και η Miami Heat, η επόμενη ομάδα του, φοβήθηκαν ότι έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει από τα μέσα Μαρτίου, το τελευταίο παιχνίδι του Γιάννη, 15 Μαρτίου και ή 16 αν θυμάμαι καλά, και δεν αξίζει το ρίσκο σε έναν αγώνα για το παράθυρο της FIBA. Βέβαια εμείς σουρουφλιζόμαστε για τα παιχνίδια, για τις νίκες με Ουκρανία και Ισπανία, αλλά οι Miami Heat έχουν το δικό τους σκεπτικό και το δικό τους προγραμματισμό και δεν άφησαν το Γιάννη να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια του Αυγούστου, 28 και 31. 77-64 με το κάρφωμα του αδελφού του, του Κώστα. Η διαφορά στους 13, θέλει να μειώσει και τα καταφέρνει με σούτ 3 πόντων ο Στέφανος Τίγκας που έχει 13 και είναι πρώτο σκόρερ μαζί με τον Γιάννη Γιαναρά, τον γιο του coach Γιαναρά, ο οποίος έχει 11. 77-67, το Λιόπουλος έχει επιστρέψει στο παρκέ και αυτός είναι όχι σήμερα αλλά σε αρκετά καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν στις αρχές Ιουλίου, τότε που η Ελλάδα έχασε και από τη Ρουμανία και από την Πορτογαλία. Το Λιόπουλος ήρθε και από μια σεζόν με τον Παναθηναϊκό στην οποία δεν τον υπολόγιζε και τόσο πολύ ο Έργιν Άταμαν. Ήταν το θέμα της μεταγραφής του, τελικά από τον Παναθηναϊκό πήγε στον Άρη, αλλά τώρα έχει έρθει πολύ πιο ορεξάτος και αυτός ώστε να βοηθήσει την εθνική ομάδα. 77-67, 2-49 για να τελειώσει η φιλική αναμέτρηση Ελλάδας-Κύπρου. Υπάρχει time out, πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε για το φινάλε.
0: Λοιπόν, και εμείς να πούμε ότι στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία για το πρώτο Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου στην Ιτιχάντ Αρίνα θα βρεθούν ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσέ και η Ντουμπάι. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή με τις δύο αναμετρήσεις των ημιτελικών, όπου ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει τα ξύφη του με την Φενέρμπαχτσέ στις 5 η ώρα το απόγευμα, ενώ 3 ώρες αργότερα στις 8 η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ηττημένοι των ημιτελικών θα αναμετρηθούν στο μικρό τελικό το Σάββατο 19/9 στις 5 η ώρα, ενώ ο τελικός θα αρχίσει στις 8 η ώρα το βράδυ. Πάντα στο μπάσκετ, η Καϊρακλής ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο για να πάρει μια πρώτη γεύση από την ομάδα που χτίζει ο Ζόραν Λούκιτς. Και έτσι λοιπόν την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα οι Κιανόλευκοι περιμένουν τους φίλους του Γυρεού στο Ιβανόφιο σε μια ανοιχτή προπόνηση, προκειμένου να έχουν οι φίλοι του συλλόγου έτσι μια πρώτη επαφή με τους παίκτες, με το τεχνικό επιτελείο, στο ξεκίνημα αυτής της φετινής προσπάθειας εν ώψη της απαιτητικής σεζόν. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο ΑΚΑ και ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: 77-70 με τρίποντο της Κύπρου, 2-22 για να τελειώσει η φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Κύπρο στο Telecom Center της Αθήνας. Μωραΐτης με Παπα-Νικολάου, σούτ 3 πόντων από τον αρχηγό, το οποίο και αυτό είναι άστοχο, και γενικά ο Παπα-Νικολάου έχει ένα τρομακτικά άστοχο, έτσι, κακό ποσοστό στα τρίποντα. Προηγουμένως τον είχαμε μετρήσει 0 στα 8 και αυτό πρέπει να είναι το 0 στα 9 που έχει κάνει αρχηγός, αλλά σουτάρει, σου λέει θα βάλω ένα, και εφόσον είναι και καλά σουτ, δηλαδή τα πιο πολλά είναι ελεύθερα, γι' αυτό και το λόγο συνεχίζει να σουτάρει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Παπα-Νικολάου. Μαζί του είναι, παρακαλώ.
0: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να πάμε Βεβαίως. Στην Ερμόπολη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα πέναλτι, και πάμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Καραγιάννη. Νίκο.
2: Στη Μαρκό πήγε το 16ο εισιτήριο για τη League Fate του κυπέλου Ελλάδας. Ήρωας των πέναλτι αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας Μαρκό, ο Θεοδωράκης, ο οποίος απέκρουσε και το πέναλτι του Γεμιστού στην δεξιά του γωνία, αλλά και του Νίνο. Το εξής παράδοξο, Δίκη, είναι ότι ο Γεμιστός ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κέρδισε το πέναλτι στην ανατροπή του Μπουσάη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Και ο Νίνο ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε το πέναλτι. Εν τέλει, αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ουσιαστικά φέραν την ισοφάριστη για την Ελλάδα Σύρου, ήταν και οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν οι μοιραίοι στην διαδικασία των πέναλτι. Με 3-4 η Μαρκό πήρε την πρόκριση για τη League Face του κυπέλου Ελλάδα. Έχασε πέναλτι και ο Σεμπά για την ομάδα από τα Μεσόγεια, ωστόσο δεν αποδείχθηκε μοιραίο για την πρόκριση. Η Μαρκό λοιπόν μέσω της διαδικασίας των πέναλτι συμπληρώνει το πάζλ των 16 ομάδων της τελικής φάσης του κυπέλου Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Καραγιάννη και επιστρέφουμε και πάλι στο ΑΚΑ.
1: Λοιπόν, το ακραίο ποσοστό του Παπα-Νικολάου είναι 0 στα 9 τρίποντα. Και τώρα που σουτάρει, ας πούμε, λίγο μέσα από το τρίποντο, ενώ δεν υπάρχει παιχνίδι, είναι άστοχο και αυτό το σουτ. Είναι απίστευτη βραδιά για τον Παπα-Νικολάου, που προφανώς δεν πιστεύει και ο ίδιος, γι' αυτό και συνεχίζει να σουτάρει από μακριά. Έχει 2 πόντους με 1 στο 1 δίποντο και 0 στα 9 τρίποντα ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Βέβαια, ο Ντόρση που είναι σουτέρ ολκής έχει 1 στα 6. Γενικά δεν πάει το τρίποντο σήμερα για την εθνική μας. 8 στα 38, 21%. Ο Τολιόπουλος πασάρει στον Παπα-Νικολάου, το 10ο θα μπει. 1 στα 10. Κάνει και το σταυρό του ο αρχηγός. Σούταρε, σούταρε, σούταρε. Θα μπει ένα. Του κάνουν τα χέρια οι διεθνείς από τον πάγκο. Καλάθης, Μήτογλου, το διασκεδάζουν. Γενικώς έκανε και το σταυρό του ο Παπα-Νικολάου. 1 στα 10 τρίποντα για τον αρχηγό. Έσπασε αυτή η γκίνια του 0 στα 9. Σούταρε 10 φορές. Έβαλε το 1, το 10ο. 82-72. Για να δούμε ποια θα είναι η επίθεση. Σούτ 3 πόντων από την Κύπρο με τον Ηλιάδη. Άστοχο επιθετικό rebound. Ένα ακόμη τρίποντο, ούτε αυτό. Άστοχο και άλλο επιθετικό rebound. Άστοχη προσπάθεια από κάτω. Δεύτερο rebound επιθετικό και καλάθι, αλλά και φάουλ από την εθνική ομάδα της Κύπρου. Ωραίο καλάθι από τον Παυλίδη που έχει 11 πόντους. 82-74, 22,7 δευτερόλεπτα. Δίνει τη μάχη του και ο εκφωνητής του γηπέδου. Φωνάζει έτσι για να δημιουργήσει ατμόσφαιρα στην κερκίδα. 82-75 με την ελεύθερη βολή. 20 δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι ο Νάσο Μπαζίνας έχει τη διάθεση να εκδηλώσει επίθεση. Έτσι λοιπόν το 82-75 θα είναι και το τελικό σκορ. Οπότε να πω γρήγορα τους πρώτους σκόρερ. 18 Ντόρσεϊ, 10 Κώστα Αντετοκούμπο είναι η διψήφη, 9 ο Λαρετζάκης, 8 από το Θανάση Αντετοκούμπο, 9 και από τον Όμηρο Νετζίπογλου. Από την Κύπρο 13 ο Τίγκας, 11 ο Γιαναράς ο Γιάννης, 10 ο Πασκιαλή και 12 ο Παυλίδης. Θα σας καληνεχτήσω σε αυτό το σημείο εγώ, διότι Βίκη, ενδεχομένως από τη δημόσια τηλεόραση θα μπορέσετε να ακούσετε δηλώσεις από τον Βασίλη Σπανούλη και τους διεθνείς. 82-75 το τελικό σκορ. Καλό βράδυ από μένα. Φαντάζομαι σύνδεση σε λίγο με την ERT2 Sport. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.

Λίγο νωρίτερα και από τον Κώστα Σωτηρίου που έκανε τη μετάδοση. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών νίκησε με 82-75 την ομάδα της Κύπρου. Ήταν φιλικό παιχνίδι. Ήταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Να πούμε ότι σήμερα με προορισμό τα Ιωάννινα αναχώρησε η αποστολή του Περιστερίου προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Οι κιανοκίτρινοι μετέπισαν οδικός από το Περιστέρι και θα παραμένουν στα Ιωάννινα μέχρι το Σάββατο, όταν και θα δώσουν το πρώτο φιλικό παιχνίδι της νέας σεζόν. Αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Μέτσοβο.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση και να ακούσουμε τον Κώστα Χαραλαμπίδη.
1: Βοηθήσει την Εθνική ότι έδωσε άλλο ένα τόσο ανταγωνιστικό φιλικό.
2: Πρέπει να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα που χρειαζόμαστε. Σίγουρα δεν ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού όσον αφορά και την αμυντική λειτουργία κυρίως, αλλά και την επιθετική. Εντάξει, ήταν ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να κρατήσουμε λίγο τη διάθεση των παιδιών, την ενέργεια που δείξαν σε κάποια στιγμή, σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού, όσον αφορά έτσι, την άμυνα, την προσήλωση και κάποια χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε ως αυτοματισμούς. Σίγουρα θα έχουμε θετικά πράγματα και από αυτό. Θα δούμε το βίντεό μας και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τις επόμενες μέρες.
1: Έχοντας ζήσει όλη την προετοιμασία, πόσο έτοιμη πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η Εθνική για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο όπως αυτό με την Ουκρανία, και στο αγωνιστικό και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί κρίνονται πράγματα?
2: Το πνευματικό κομμάτι θέλω να πω ότι ήταν ένα πράγμα που μας έλειψε σήμερα. Δεν ξέρω, ίσως στο μυαλό μας υποτιμήσαμε λίγο την Κύπρο, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ μεγάλη ένταση και με πολλές επαφές και πολύ μεγάλο physicality. Η ομάδα θα είναι έτοιμη. Όταν θα έρθει το παιχνίδι το κρίσιμο θα είναι έτοιμη. Και νοητικά και αγωνιστικά θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και ό,τι έρθει στον δρόμο μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη στην ομάδα.
0: Ήταν ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, ο βοηθός της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, στις δηλώσεις μετά την νίκη της εθνικής μας επί της Κύπρου.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
1: Ευχαριστώ στον Παπα-Νικολάου που το είπε από μόνος του και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Αυτό δείχνει και μόνο πέρα της ομάδας.
1: Σίγουρα, ειδικά και με τον Κώστα, είμαστε φίλοι και εκτός γηπέδου και μόνο περηφάνεια μπορώ να νιώσω.
2: Λοιπόν, μίλησε ο coach Χαραλαμπίδης για το πνευματικό κομμάτι σήμερα. Είδαμε κάποια πράγματα με την Πολωνία, είδαμε κάποια άλλα σήμερα. Αλλά υπήρχαν στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, που φάνηκε, ακούσαμε και τις φωνές του Σπανούλη, ότι ίσως να μην είχατε τη συγκέντρωση. Γιατί αυτό?
1: Κακώς, δεν θα έπρεπε. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες στιγμές μες στο παιχνίδι είχαμε παραπάνω χαλαρότητα από ό,τι θα έπρεπε.
2: Αφήσατε τελικά αυτή η κατάσταση?
1: Ναι, εννοείται πως δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά πιστεύω όταν θα έρθει η ώρα του επίσημου παιχνιδιού και επειδή ξέρουμε την κρισιμότητα των παιχνιδιών, θα πνευματικά και σωματικά θα είμαστε έτοιμοι.
2: Εμείς είδαμε διαφορετικά πράγματα από το τελευταίο παράθυρο και τις δύο ήττες. Εσύ εσωτερικά ως παίκτης αυτής της ομάδας, τι διαφορετικό βλέπεις?
1: Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετικοί παίχτες. Μας λείπανε γιατί παίχτες στα παράθυρα με τα δύο παιχνίδια.
2: Ίσως και σε θέσεις κλειδιά.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία όμως αυτή. Από εκεί και πέρα όμως ό,τι έγινε, το αφήνουμε πίσω μας και κοιτάμε τα δύο παιχνίδια που έρχονται γιατί θέλουμε πάρα πολύ να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο.
2: Σίγουρα ότι έγινε, αλλά εσάς εσωτερικά, γιατί είστε έμπειροι παίκτες ήδη, εσύ έχεις κάνει 100 συμμετοχές, σας ενόχλησε αυτό εσωτερικά? Ήταν ένα επιπλέον κίνητρο ότι κοίταξε να δεις, έχουμε ένα επόμενο παράθυρο και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα λάθη?
1: Εννοείται πως μας ενόχλησε. Κανείς δεν θέλει να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα για την εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που παίζαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν.
2: Ό,τι έγινε. Το μέλλον όμως μπορείς να πω.
1: Εννοείται και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ρεφάρουμε και να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
2: Να ρεφάρουμε λοιπόν. Πες μου κάτι λοιπόν για να ρεφάρουμε. Πολωνία, Κύπρος σήμερα. Εσύ τι είδες σε αυτά τα δύο παιχνίδια? Τι στοιχεία βγάλαμε που είναι καλά και τι πρέπει να διορθώσουμε?
1: Εντάξει, έχω δει ότι έχουμε μια καλή δημιουργία και αυτή που έρχεται από τον Νίκ. ξέρουμε τα καλά μας στοιχεία. Πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα την άμυνά μας και την ενέργεια για το παιχνίδι στο transition. Και από εκεί και πέρα.
2: Το σουτ, το μακρινό που σήμερα και σήμερα δεν είναι καλό.
1: Εντάξει, με κατάλληλες προϋποθέσεις πιστεύω θα και με σωστό τρόπο παιχνιδιού θα μπουν τα σουτ και πιστεύω να είμαστε εύστοχοι στο μάτς με την Ουκρανία.
2: Και με την Ουκρανία, θα σου βάλω και την Ισπανία στην εξίσωση.
1: Εντάξει, πρώτα η Ουκρανία.
2: Και τα καλά στοιχεία ποια είδες αυτό το διήμερο, το μπασκετικό με Πολωνία και Κύπρο?
1: Ότι έχουμε διάθεση να γυρίσουμε την μπάλα, στην άμυνα υπάρχει διάθεση και βγάζουμε.
2: Ειδικά στο δεύτερο μήνο σήμερα ήταν
1: εξαιρετική. Υπάρχουν αρκετές καλές στιγμές στην άμυνα.
2: Από όλους, έτσι. Όχι μόνο τους κλασικούς αμυντικούς παίκτες. Παρεμπιπτόντως, ξέρεις πόσα κλεψίματα έκανε ο Ντόρσεϊ?
1: Σήμερα. Πέντε.
2: Πέντε. Και τέσσερα, έτσι που.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο ότι και ο Τάιλερ μπορεί να παίξει η άμυνα.
2: Όλοι μπορούν να παίξουν άμυνα.
1: Θέλεις είναι η άμυνα και πρέπει να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο μάτσο με την Ουκρανία, γιατί πραγματικά όλα τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα για αυτά τα δύο παιχνίδια και πιστεύω θα έχουμε αίσιο τέλος.
2: Πριν σας αποδεσμεύσουμε, πάμε να δούμε λίγο αυτά τα δύο παιχνίδια. Ουκρανία τι σημαίνει για τον κόσμο που δεν ξέρει τόσο πολλά όσο ξέρετε εσείς? Ουκρανία έχει Μιχαλιούκ, έχει Σούλγα, έχει μια αθλητική ομάδα, έτσι.
1: Έχει αθλητική ομάδα, έχει ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια και πολλή επαφή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στο physicality. Αν με ρωτάς, πιστεύω είμαστε καλύτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, όχι μόνο στα λόγια.
2: Κυρίγα, τι σου λέει ως πόλη?
1: Εντάξει, όμορφες αναμνήσεις, πήραμε μετάλλιο εκεί πέρα, μόνο θετικά συναισθήματα μπορεί να έχει.
2: Και η Ισπανία μετά τη Δευτέρα, εδώ πάλι στο T-Center.
1: Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει σου μακριά. Πρώτο παιχνίδι είναι η Ουκρανία.
2: Έχεις και το πίσω μέρος του μυαλού?
1: Όχι, καθόλου.
2: Καθόλου, τίποτα.
1: Πρώτο στόχος είναι η Ουκρανία και μετά βλέπουμε.
2: Να δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια για αυτήν την εκατοστή συμμετοχή. Και νομίζω θα το θυμάσαι καιρό αυτό, έτσι.
1: Εννοείται, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην ομάδα.
1: Συνέχεια, να έχεις καλά.
2: Λοιπόν, yeah. Και εμείς πάμε στον Ανδρέα Φούντα.
3: Έχουμε μαζί μας και τον προπονητή της Κύπρου, τον κύριο Παναγιώτη Γιαναρά. Κύριε Γιαναρά, η αλήθεια είναι ότι είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα σήμερα, για μεγάλο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τη δική σας άποψη και για την εικόνα και για την προσπάθεια. Φυσικά με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, τις οποίες τις επισημάνομαι και στη διάρκεια της μετάδοσης.
4: Εντάξει, είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τα παιδιά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι δουλεύουμε λιγότερο από δύο εβδομάδες μαζί. Όπως είπατε κι εσείς, σε μια συνθήκη πολύ διαφορετική. Από τα τελευταία παράθυρα λείπουν 8 με 9 παίκτες. Και ουσιαστικά μας έλειπε ολόκληρη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ. Από εκεί και πέρα τα παιδιά που μπήκαν μέσα έδωσαν το καλύτερο τους αυτό. Ανταποκρίθηκαν σε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε. Η διάρκεια είναι ένα ζητηματάκι. Ήμασταν αρκετά καλοί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε λίγο περισσότερο ακόμα. Ετοιμαζόμαστε, ευελπιστούμε ότι στο επόμενο παιχνίδι με την Αυστρία, που είναι και ο στόχος μας, θα παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι ακόμα.
3: Σας δημιουργεί μια αισιοδοξία εικόνα και τι επιπλέον χρειάζεται να δώσει η ομάδα σε παιχνίδια επίσημα, σε παιχνίδια κρίσιμα όπως είναι αυτά με την Αυστρία και τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και τι επιστροφές παικτών περιμένετε, γιατί κάθε επιστροφή θα είναι πολύ σημαντική από αυτούς που λείπουν.
4: Ναι, η μόνη επιστροφή που περιμένουμε είναι αυτή του Φίλιππο, του Τίγκα, που θεωρώ πως θα τον έχουμε μαζί μας στο επίσημο παιχνίδι. Κοιτάξτε, είναι αρκετά πραγματάκια που είδαμε σήμερα. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη συνοχή στα rebound, λίγο καλύτερη επικοινωνία πάνω στην πίεση και στο σκληρό, το δυνατό παιχνίδι, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά όταν δεν υπάρχει τόσο πολύ πίεση. Αλλά όπως είπα, είναι πάρα πολύ λίγες μέρες που είμαστε μαζί με τα παιδιά. Αφομοιώνουν αυτά που θέλουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν κοιτάμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Κοιτάμε σε βάθος χρόνου να δώσουμε μια ταυτότητα σε αυτή την ομάδα και να επιστρέψουμε σιγά σιγά εκεί που θέλουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τον coach και εδώ μια για τους φίλους του ελληνικού μπάσκετ γνώριμη φιγούρα, Νίκο Στυλιανού. Η αλήθεια είναι ότι Νίκο, τους έχω συνηθίσει να παίζει σε αυτήν την ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Και εγώ το ίδιο.
2: Λοιπόν, ο Νίκος έχει την εμπειρία να μας μιλήσει και για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα, που καλώς ή κακώς μας ενδιαφέρει. Νίκο, να πούμε πρώτα για την Κύπρο. Είδα σήμερα καλά πράγματα. Είδα γρήγορο παιχνίδι, plays που βγήκανε έτσι όπως τα σχεδιάσε ο προπονητής, και παρά τις απουσίες σας, είδα κάτι, ίσως να μη συμφωνήσω και να συμφωνήσω, καλύτερο από ό,τι είδα στο μπάσκετ.
5: Η αλήθεια είναι ότι

0: Αλλά αυτό που δεν είχαμε ούτε πριν ήταν η διάρκεια. Η διάρκεια και σε βάθος παιχνιδιών. Θέλουμε την Πέμπτη να δείξουμε ό,τι δείξαμε σήμερα και ακόμα καλύτερα.
1: Ωραία. Να στους καινούργιους φίλους του μπάσκετ να πω ότι ο Νίκος Τηλιανού έχει παίξει σε 6 διαφορετικές ομάδες 6 χρόνια στην Ελλάδα. Καλά τα θυμάμαι, έτσι. 6. 6 είναι ομάδες.
0: Ναι, 6.
1: 6. Λοιπόν, καλά το θυμόμουν. Λοιπόν, οπότε έχει παίξει με πολλά από τα παιδιά αυτά τη εθνική ομάδα. Τι είδε σε αυτή την εθνική ομάδα, υπάρχουν οι απουσίες του Γιάννη και του Σλουκά. Ο τραυματισμός του Χαραλαμπόπουλου, αλλά έχουμε την επάνωδο του Καλάθη και μια εθνική ομάδα με έμπειρα παιδιά Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πλέον με ενισχυμένους Άρη ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, και προπονητή τον Κόουτ Σπανούλη, και μια ομάδα που έρχεται από το χάλκινο μετάλλιο, αλλά είχαμε τα αποτελέσματα στο τελευταίο παράθυρο. Τι είδες εσύ, έχοντας παίξει με πολλά από αυτά τα παιδιά, τι είδες από αυτήν την εθνική, την τωρινή, που θα πάει να παίξει Παρασκευή και Δευτέρα?
0: Λοιπόν, εγώ από αυτή την εθνική αυτό που βλέπω είναι ότι, όπως είπες και εσύ, οι απουσίες του Γιάννη και του Κώστα είναι μεγάλες. Η ομάδα, τουλάχιστον το προηγούμενο καλοκαίρι που είχε κερδίσει το μετάλλιο, έμαθε να λειτουργεί με αυτούς τους παίχτες.
1: Και έτσι βγήκε κιόλας.
0: Έτσι βγήκε κιόλας. Θεωρώ ότι υπάρχει και ταλέντο, υπάρχει και βάθος στην ομάδα. Η επιστροφή του Καλάθη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ακόμα και στην ηλικία που, που βρίσκομαι και εγώ, είμαστε στην ίδια ηλικία. Δίνει πάρα πολλά στην ομάδα. Σήμερα πιστεύω ότι ίσως να λείπει και το κίνητρο μετά από το προχθεσινό φιλικό. Υπάρχουν τα επίσημα.
1: Ενέργεια
0: σίγουρα. Φάνηκε και από τα σουτ, ήταν όλα τα σουτ κοντά. Απλά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, αν ακολουθήσει τις οδηγίες του προπονητή και παίξει ομαδικό μπάσκετ, θα είναι πολύ καλύτερη και από αυτό που είδαμε τα προηγούμενα παράθυρα και από αυτό που είδαμε σήμερα εμείς.
1: Το μάτς με την Πολωνία το είδες?
0: Το είδα.
1: Ωραία. Τι είδες, γιατί εγώ είδα και στοιχεία Ευρωμπάσκετ στο μάτς με την Πολωνία.
0: Ήταν και η ομάδα πιο ξεκούραστη, θεωρώ, στο πρώτο φιλικό. Μπορεί να είναι και το κίνητρο περισσότερο, επειδή παίζανε με μια ομάδα που είναι στο δικό τους επίπεδο πιο κοντά. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να ήταν και ένα ξύπνημα το σημερινό, που μια ομάδα σαν τη δικιά μας ήταν στο παιχνίδι για 40 λεπτά. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πολλά από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν το χρόνο που πρέπει να έχουν στο πρωτάθλημα.
1: Όπως ο Νετζίπολου, για παράδειγμα.
0: Ο Νετζίπολου, όλοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό.
1: Και αν μπορεί να διορθωθεί.
0: Έχουμε και εμείς παρόμοια προβλήματα στην Κύπρο. Αυξηθήκαν οι ξένοι ξανά. Τα παιδιά που εκπροσωπούν την εθνική πρέπει να παίζουν. Πρέπει να βρίσκουν ομάδες που να τους δίνουν χώρο να παίξουν, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχουν εθνικές ομάδες μετά.
1: Πες μου τώρα για τα δύο παιχνίδια. Έχουμε, ξέρεις, και τις δύο ομάδες. Ουκρανία την Παρασκευή, Δευτέρα Ισπανία. Ουκρανία είναι μια αθλητική ομάδα. Μια ομάδα που, όπως είπε και ο Λάρη πριν, παίζει στην επαφή, παίζει στην ενέργεια. Είμαστε έτοιμοι, όπως βλέπεις, για να παίξουμε την Ουκρανία, γιατί χρειαζόμαστε δύο αποτελέσματα καλά?
0: Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, το σημερινό παιχνίδι θα ήταν και ένα ξύπνημα. Πιστεύω και ο κόουτς Σπανούλης θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ενεργοποιήσει την ομάδα. Είναι και επίσημα, δεν είναι φιλικά. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Ελπίζω να είναι έτοιμη.
1: Και με Ισπανία?
0: Και με Ισπανία είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Και ένα πιθανόν γεμάτο τη σέντερ.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη βοήθεια. Όπως πάντα, όταν η εθνική παίζει στην έδρα της, ειδικά εδώ, άμα είναι γεμάτο το γήπεδο, σίγουρα θα δώσει μια έξτρα όθηση. Και πιστεύω ότι υπάρχει ποιότητα, υπάρχει θέληση για να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
1: Πες μου κάτι τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Είσαι ξανά σε ελληνικό γήπεδο. Πώς φαίνεται?
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε και σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης πλέον. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μου έλειψε. Αλλά είμαι ευχαριστημένος εκεί που είμαι τα τελευταία 10 χρόνια περίπου, με το break που είχα έρθει πίσω στην Ελλάδα και στη Λιθουανία που είχα πάει. Είμαι στην ομάδα μου, στον Κεραυνό, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εκεί. Αλλά σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα μου έχει λείψει.
1: Και τελευταία, μια που μου έδωσε την μπάσα πριν κλείσω, πες μου λοιπόν, επειδή το έχει ζήσει τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο ενισχυμένο το βλέπεις φέτος και τι ωραία πράγματα καινούργια θα δούμε?
0: Θεωρώ ότι με τον Άρη και τον Πάκου να μπαίνουν στο παιχνίδι πολύ δυνατά, θα είναι ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.
1: Και ακόμη πιο ενισχυμένος Παναθηναϊκός.
0: Ακόμα πιο ενισχυμένος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ θα είναι καλή, το Περιστέρι θα είναι καλό. Οι ομάδες και οι πιο κάτω έχουν δυναμώσει πάρα πολύ σε σχέση με πριν. Αλλά όπως είπα πριν, εγώ θέλω να βλέπω τους Έλληνες να παίζουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Τηλιανού. Τον μεταδίδαμε χρόνια ως ΣΕΡΤ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, αυτά και από τις δηλώσεις από το ΟΑΚΑ, εκεί λοιπόν όπου διεξήχθη το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο. Η Ελλάδα νίκησε λοιπόν 82-75. Είχαμε βεβαίως και το παιχνίδι για το κύπελλο.

0: Ελλάδας, όπου η Μαρκό έγινε η ομάδα η οποία συμπλήρωσε το puzzle της Link Face του κυπέλου Ελλάδας. Στον αγώνα λοιπόν με τον οποίο ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση, το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι της Σύρου στην Ερμούπολη. Σε ένα μάτς πραγματικά με συναρπαστική εξέλιξη, καθώς πήγε ουσιαστικά στην διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. 2 ώρες λοιπόν ήμασταν κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από τα πλήκτρα των ήχων, με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και καλωσορίζουμε σε πολύ λίγο και τον Δημήτρη τον Γιαχανατζή, ο οποίος θα παρουσιάσει σε πολύ λίγο την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Era Sport που θα σας αντήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Γαβρίλη Ερμούνδος είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Νίκη για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επί της Κύπρου με 82-75 σε αυτό το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε εν ώψη του παραθύρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Βίκη Σπύρου, η Μαρκό ήταν αυτή που απέκλεισε την Ελασσίρου, κέρδισε με 4-3 στα πέναλτι κανονική διάρκεια, ολοκληρώθηκε 1-1. Η Μαρκό πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για την League Phase του Κυπέλου. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Και αρκετές ειδήσεις να βγαίνουν πλέον, να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μεταγραφικού περιεχομένου. Όλα αυτά μετά τη συμπλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League.

Στις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και έχουν να κάνουν με τα γραφικά, βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο, θα ολοκληρωθεί σε περίπου ένα μήνα. Έχουμε την προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού για την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάγδα. Επίσημη πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε, σύμφωνα με τα όσα λένε οι Μεξικάνοι και τα όσα γράφουν, ο Ολυμπιακός στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, του Ένσον Άλβαρες. Αντίο από την ΑΕΚ, λέει ο Πάολο Φερνάντες, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλάνιασπορ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τους δικούς τους παίκτες για να φέρει στην Τούμπα. Είναι 5 οι μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, αλλά πρώτα θα πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε στην εθνική μας ομάδα, η οποία νίκησε πριν από λίγο στο Telecom Center 82-75 την Κύπρο. Ένα καλό ξεμούδιασμα για τους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη, λίγο πριν από την αναμέτρηση κόντρα στην Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής στο παράθυρο για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μαζί μας ο Κώστας Σωτηρίου. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι στο Telecom Center, διότι προσπαθώ να συζητήσω με κάποιους παίκτες για αυτή την προσπάθεια, η οποία ξεκινάει με δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια και πολύ κρίσιμα με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Τα θέλουμε τα μάτς και τα δύο. Είναι και οι δύο τελικοί. Και αυτό το μάτς με την Κύπρο ήταν ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα,
0: ναι,
1: από το οποίο κράτησαν και οι δύο προπονητές κάποια καλά θετικά κομμάτια. Η Κύπρος έχει διαφορετικούς στόχους. Παίζει 27 του μηνός με την Αυστρία και ευχηθήκαμε στους ανθρώπους καλή επιτυχία στο μάτς με την Αυστρία που θα δώσει σε λίγες μέρες. Η δική μας ομάδα έχει διαφορετικούς στόχους, άλλες προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι κάποιοι σημαντικοί παίκτες όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν αγωνίζονται. Η εθνική μας ομάδα πρέπει να πάρει και τα δύο παιχνίδια αυτά με Ουκρανία και με Ισπανία. Θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μην κρίνουμε από τα σουτ που ήταν σήμερα άστοχα. Γιατί και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν άστοχος. Καλά, δεν συζητάμε για το 1 στα 10 του Παπα-Νικολάου. Θα έλεγα Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος δείχνουν να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η εθνική ομάδα, Δημήτρη, έχει κάποια ας πούμε έλλειψη στο 5, διότι ο κλασικό σέντερ είναι ο Κώστα Αντετοκούμπο. Γι' αυτό το λόγο σήμερα είδαμε τον Σπανούλη να χρησιμοποιεί παιδιά που δεν αγωνίζονται και τόσο πολύ στο 5. Δηλαδή, είδαμε ακόμα και Θανάση Αντετοκούμπο στο 5, είδαμε τον Παπα-Νικολάου στο 4. Είδαμε τον Μίτογλου που την ξέρει τη θέση και από τον Παναθηναϊκό να παίζει στο 5 και στο 4. Γενικώς δεν έχουμε τόσους πολλούς παίκτες σε αυτές τις δύο θέσεις.
0: Ψάχνει λύσεις ο Σπανούλης, ναι.
1: Ναι, ψάχνει λύσεις. Στην περιφέρεια είμαστε πιο πλήρεις, είναι η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ο Τολιόπουλος, υπάρχει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Λαρετζάκης που είναι πάρα πολύ έμπειρος. Έρχεται από πίσω ο Μωραΐτης, ο Νετζίπογλου, έπαιξε αρκετά καλά σήμερα. Γενικώς είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Χωρίς το Γιάννη και χωρίς, θα σου βάλω εγώ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν έχει ξεπεράσει την πελματεία από νευροσύκηδα που τον ταλαιπωρεί από τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι σημαντική απώλεια και αυτή του Νίκου. Από εκεί πέρα, ο Σπανούλης αρκετές φορές κάλεσε time out για να τα ψάλει στους διεθνείς, γιατί έβλεπε κάποια πραγματάκια που δεν του άρεσαν, ειδικά στην άμυνα. Εκεί υπήρχε μια δυσλειτουργία. Να μην ξεχάσω και τη διάθεση που δείχνει ο Καλάθης. Ο Καλάθης αυτή τη στιγμή είναι 37,5 ετών, είναι του 89 γεννηθής και παρόλα αυτά στο 37 και 7 μήνες που είναι η ηλικία του δείχνει φοβερή διάθεση και ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για αυτή την ομάδα και γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ με όλα αυτά που έχει προσφέρει ο Νίκ Καλάθης και θα τον βλέπουμε την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
0: Σαν τον Τάισον του ποδοσφαίρου στον ΠΑΟΚ, έτσι Νίκο, Κώστα.
1: Ναι, βέβαια. οπότε αυτά κρατάμε έτσι για αρχή από το σημερινό παιχνίδι. Όπως βέβαια να δώσουμε και λίγο κουτσομπολιό, λίγο παρασκηνιάκι. Αρκετοί προπονητές του Παναθηναϊκού αλλά και στελέχη της διοίκησης ήταν εδώ στο γήπεδο, που είναι βέβαια η έδρα του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο συνεργάτης του ο Μάικ Μπατίστ, ο έτερος assistant coach ο Σάββας Καμπερίδης, ήταν όλο αυτό το δίωρο και ήταν το παιχνίδι της Ελλάδας με την Κύπρο, ήταν ο GM ο Δημήτρης Κοντός, ήταν ο υπεύθυνος scouting και προσωπικού ο Νίκος Παπάς. Είδα τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου που έχει παίξει πολλά χρόνια και στην εθνική ομάδα με την κόρη του και είχε κουβέντες με τον Μπατίστ, με τον Τζαρτσαρί που ήταν και αυτός στο γήπεδο και με άλλους πρώην συμπαίκτες και φίλους γενικώς.
0: Έχεις πλούσιο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο.
1: Έχει θεματάκια εδώ πέρα. Κρατάω και μερικά για αύριο το απόγευμα που έχουμε
0: και καλά κάνεις.
1: Στις 4. Εντάξει, σημαντικό επίσης ότι ο Λαρετζάκης έπιασε τα 100 μάτς με την εθνική ομάδα. Είναι ένα σημαντικό έτσι, στοιχείο για τον Λάρη, που θεωρώ ότι είναι ο ορισμός του overachiever, δηλαδή του παίκτη που πέρασε τις προσδοκίες. Ο Λάρη ποτέ δεν ήταν το ταλέντο, το ατόφιο. Ήταν όμως ένας παίκτης και είναι που παίζει πάντα με ψυχή, που παίζει
0: μαχητής.
1: Πάντα και τα δίνει όλα. Είναι μαχητής,
0: ναι.
1: Τα δίνει όλα. Έκανε μια πολύ ωραία βουτιά σήμερα στο παρκέ. Είμαι σίγουρος το έβλεπες. Έκανε μια τσουλήθρα για να σούσει μια μπάλα. Και έχει βέβαια και το σούτ, το μακρινό, που τον κάνει να ξεχωρίζει και έχει και αυτή την προσωπικότητα. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά. Είπε ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο συνεργάτης του Σπανούλη, ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά. Γιατί, θα σου πω τι εννοεί. Ο Χαραλαμπίδης που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη ούτε πνευματικά ούτε αγωνιστικά στα δύο μάτς που έχασε.
0: Και με Ρουμανία ομάδα, και Πορτογαλία, έτσι, Κώστα.
1: Με Ρουμανία και Πορτογαλία. Και ενώ υποσυνείδητα πίστευαν, ας πούμε, και διεθνείς παίκτες αλλά και προπονητές ότι ένα από τα δύο μάτς θα το παίρναμε. Να λοιπόν που δεν πήραμε ούτε ένα από τα δύο, διότι η προετοιμασία ήταν ανύπαρκτη. Τα μάτς έγιναν 15 μέρες μετά τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Οι παίκτες ήθελαν να πάρουν μια ανάσα μετά τους αγώνες του GBL.
0: Σωστό.
1: Δεν έκαναν ουσιαστικά προετοιμασία και δεν έδωσαν ούτε φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή τώρα δώσαμε και δύο φιλικά,
0: ναι,
1: με την Πολωνία και με την Κύπρο. Οπότε θα πάμε σε αγωνιστικό ρυθμό για να παίξουμε και με Ουκρανία αλλά και με Ισπανία 28 Παρασκευή και 31 Αυγούστου Δευτέρα, 7 η ώρα την ίδια ώρα.
0: Στο Telecom Center, έτσι.
1: Το πρώτο, ναι, Ρίγα, ναι, ουδέτερη έδρα, και το δεύτερο με την Ισπανία στο Telecom Center. Mm-hmm. Είπε ο εκφωνητής του γηπέδου ότι τα εισιτήρια ήδη εξαφανίζονται. Δεν ξέρω αν θα γίνει sold out, αλλά ήδη έχουν.
0: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ήδη 5.000 εισιτήρια για το μάτς της Δευτέρας με την Ισπανία. Θα είμαστε εδώ πρώτο Θεός, ναι, για να μεταδώσουμε το μάτς. Και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και αύριο το απόγευμα που έχουμε τη δύο ώρα εκπομπή του μπάσκετ.
0: Εκεί που θα είχαμε σίγουρα το sold out θα ήταν αν η εθνική ομάδα έχει και Γιάννη Αντετοκούνμπο στη σύνθεσή της, έτσι.
1: Και νομίζω θα παίρναμε και μερικές κερκίδες από το ποδοσφαιρικό άκα.
0: Σωστό.
1: Αν είχαμε το Γιάννη.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Και να ξέρεις ότι υπάρχει και διαγωνισμός για τρεις διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του μπάσκετ και γενικότερα. Mm-hmm. Μπορεί ο καθένας να στέλνει τα μηνύματά του, διότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα με την Ισπανία τη Δευτέρα το βράδυ στο Telecom Center και τρεις τυχεροί με το φίλο τους ή τη φίλη τους θα μπορούν να πάνε στο γήπεδο για να δουν την Ελλάδα με την Ισπανία σε αυτό το match τελικό, όπως εξελίσσεται αυτή η δεύτερη φάση της προκριματικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Στις εκπομπές της Eurosport 24
1: Βέβαια.
0: Δευτερόλεπτα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πολύ...
1: Οπότε αύριο θα το υπενθυμίσουμε.
0: Μπράβο.
1: Και θα συνεχίσουμε το διαγωνισμό.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Πρεγάθαλα τα μετά τις 8, ακούτε αέρα σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της αέρα σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Από το μπάσκετ περνάμε στο ποδόσφαιρο, ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, κάνοντας αρχή από την ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο νίκησε εύκολα τον Ηρακλή με 4-0, προετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφια το βράδυ της Τετάρτης στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League, με το κίνητρο να είναι τεράστιο φυσικά για την Ένωση να πάρει την πρόκριση για να μπει στη League Phase του Champions League της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και με τα γραφικά νέα από την ΑΕΚ με Πάολο Φερνάντες να αποχωρεί. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Γιάννης Σαντορινέος που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους φίλους που μας ακούν. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες, που ήταν και το πιο πρόσφατο, κλείδωσε η μεταγραφή του Πάολο Φερνάντες στην Αλάνια Σπορ, στην Τουρκία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Τζαβέλας για να γίνει αυτό το deal. Είχε περάσει από εκεί πρωταθλητής με την ΑΕΚ Νταμπλούχος για την ακρίβεια του 23 ο Τζαβέλας. Γενικά η Αλάνια Σπορ εμπιστεύεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε με τη μορφή δανεισμού παραχωρήθηκε και με οψιόν αγοράς ο Πάολο Φερνάντες, που ούτως ή άλλως δεν ήταν στα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς. Απομένει να βρεθεί μια οριστική λύση και για τον Φράντζι Πιερό, που εξετάζει διάφορες επιλογές που έχει μπροστά του.
0: Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον ποδοσφαιριστή από την ΑΕΤ, έτσι?
1: Όχι, απλά δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, για την ΑΕΚ, το μάτς του Σαββάτου είναι παρελθόν. Εδώ και από το βράδυ του Σαββάτου.
0: Σωστά.
1: Γιατί από εδώ και αρκετές ώρες, αλλά έχουμε μέρες πια. Γιατί έγινε Σάββατο. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Τετάρτης και πώς να γίνει διαφορετικά όταν το διακύβευμα είναι η συμμετοχή στη League Phase
0: του Champions League.
1: Έτσι. Η προπόνηση σήμερα ήταν απογευματινή. Αύριο επίσης θα είναι απογευματινή και θα υπάρχει νωρίτερα η συνέντευξη τύπου στις 5 η ώρα του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ θέλει να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας, θέλει να αξιοποιήσει τη δυναμική την οποία παρουσιάζει και δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία που έχει μπροστά της απέναντι σε μια ομάδα που τη σέβεται, όπως είναι η Λεύσκη Σόφιας, αλλά αντιλαμβάνεται ότι έχει και μεγαλύτερη ποιότητα. Άρα έχει μια ευκαιρία μπροστά της, με νίκη στο γήπεδό της, στη Νέα Φιλαδέλφια, να επαναλάβει λίγο πολύ ότι είχε κάνει πέρσι με την Άντερλεχτ. Τότε είχε μπει στο League Phase του Conference με ισοπαλία στις Βρυξέλλες και νίκη 2-0 στη Φιλαδέλφια. Τώρα έφερε ισοπαλία στη Σόφια και θέλει νίκη, ναι, στην Αγία Σοφιά για να μπορέσει να είναι συνεπής στο ραντεβού με τους μεγάλους και να περάσει για έκτη φορά τη διαδικασία ομίλων του Champions League.
0: Και έρχεται με full φόρα και με full ψυχολογία μετά από αυτό το εμφαντικό 4-0 επί του Ηρακλή, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι, θα μου πεις, εντάξει, άλλη δυναμικότητα ο Ηρακλής, άλλη δυναμικότητα η ΑΕΚ, αλλά όσο και να το κάνεις, η πρεμιέρα πάντα είναι πρεμιέρα, κρύβει παγίδες.
1: Όπως το είπες, δεν έχει σημασία με τη δυναμική των ομάδων. Η πρεμιέρα κρύβει παγίδες. Μπορεί κάλλιστα να σου στραβώσει ένα παιχνίδι, μπορεί κάλλιστα να μην έχει την κατάλληλη νοοτροπία. Η ΑΕΚ το Σάββατο παρουσιάστηκε όπως έπρεπε να παρουσιαστεί, όπως είχε ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ήταν μια ομάδα δηλαδή συγκεντρωμένη, ήταν μια ομάδα σοβαρή, ήταν μια ομάδα υπεύθυνη και δεν σταμάτησε να παίζει από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Δεν έγινε το μάτι δηλαδή 2-0 στο πρώτο ημίχρονο και μετά απλά ζητούσε να περάσει η ώρα. Αντιθέτως, είχε την οτροπία που έπρεπε και θέλει ο προπονητής της ΑΕΚ από μια ομάδα που έχει κατακτήσει τον τίτλο και έχει βλέψει να τον κατακτήσει ξανά. Άρα το κέρδος ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν και ποδοσφαιριστές που έκαναν τον ντεμπούτο τους, όπως ο Βιτάλης, ναι, τα πρεμιέρα, ο Ζούκοφ που ξεκίνησε πρώτη φορά βασικό στην ενδεκάδα και η ΑΕΚ δείχνει το βάθος που διαθέτει μέσω επιθετικά. Εντάξει, για το μάτς της Τετάρτης θεωρώ ότι οι επιλογές λίγο πολύ θα είναι δεδομένες. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει απουσίες, μόνο ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θυμίζω ο Αριάγκα έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν χρησιμοποιήθηκε βέβαια γιατί ήταν με δύο προπονήτες το παιχνίδι με τον Ηρακλή και είχε πει ο Νίκολιτς ότι και ο Αριάγκα και ο Λυκογιάννης θα περάσουν μία με δύο εβδομάδες μέχρι να τους αξιολογήσεις ό,τι αφορά την ετοιμότητά τους, δηλαδή να έχουν αυτό το διάστημα της προπονήσεις με τους υπόλοιπους, αλλά η ενδεκάδα του θα είναι η γνωστή, πάντα με το 4-4-2 που χρησιμοποιεί Ο Νίκολιτς, περιμένουμε δηλαδή να δούμε, 300 κάτω τα δοκάρια, πήγε αριστερά, ρότα δεξιά. Έλβας Μουκουντή τα στόπερ. Μαρίν Κάιρινεν στην μεσαία γραμμή. Ο Κοϊτά, ο οποίος όπως είχε πει ο Νίκολιτς προληπτικά είναι εκτός και θα είναι έτοιμος, άρα περιμένουμε να είναι και βασικός. Δεξιά ο Μάγερ για καλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού, ως τρίτο χαφ που κινείται σε εσωτερικούς χώρους. Και δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Ήταν σημαντικό που σκόραρε ο Βάργκα το Σάββατο για να αφήσει πίσω του το χαμένο πέναλτι το Super Cup. Είναι σημαντικό να βλέπουμε αυτόν τον Γιώβιτς στα μέρη μας. Γιατί αυτόν τον Γιώβιτς ήθελαν να τον δουν στη Μαδρίτη και τον χρησιμοποιούν σαν 63 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Τον αποθεώνουν στη Σερβία. Θυμίζει αυτόν τον εαυτό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σε δαιμονιώδη φόρμα. 3 γκολ σε 3 μάτς. Μόνο στη Σόφια που δεν σκόραρε κανείς δεν έβαλε γκολ ο Γιώβιτς, που και εκεί είχε τις ευκαιρίες και είχε το δοκάρι.
0: Βέβαια.
1: Είχε το δοκάρι. Ξεκίνησε με 2 γκολ στο πρωτάθλημα και είπαμε έχει ένα ρόλο πολύ σύνθετο. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν περιμένει την μπάλα κοντά στην περιοχή. Έχει κάνει προετοιμασία, έχει ενέργεια, καλύπτει πολλούς σκόρους. Κάποια στιγμή στο μάτς του Σαββάτου είχε δώσει βοήθεια και ως αριστερό μπακ. Μου κάνει εντύπωση, δεν το θυμάμαι πέρσι όλη τη χρονιά κάτι ανάλογο. Γιατί τώρα μπορούσε να το κάνει και να το υποστηρίξει. Και του είχε ζητήσει ο Νίκολης να παίζει αρκετά χαμηλά, να έχει συχνές επαφές με την μπάλα, να φτιάχνει φάση για τους συμπαίκτες του, αλλά και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο αξιοποιεί και τους χώρους που δημιουργούνται για να κινείται από την πίσω γραμμή και να δημιουργούν με τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ στα μεσοδιαστήματα ανισορροπία στην αντίπαλη αμυντική γραμμή. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό ότι όλα τα φόρτισα σκοράρουν. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ζήν έχει 2 γκολ, ένα στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Και ένα απέναντι στον Ηρακλή. Οπότε όταν σου βάζουν γκολ τα φόρ, νιώθω σαφώς κάπως καλύτερα και πιο άνετα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει αρκετούς παίκτες σε καλή κατάσταση για την εποχή. Ο Γκατσίνοβιτς, για παράδειγμα, ήταν εντυπωσιακός το Σάββατο. Μπορεί, ξέρεις, να συζητήσαμε για τον Γιώβιτς, για τον Βιτάλης, για τον Μαρίν. Και να δεν πέρασε ακριβώς κάτω το ραντάρ ο Γκατσίνοβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν εντυπωσιακός. Θύμισε τον Γκατσίνοβιτς της χρονιάς του Νταμπ. Ήταν πολύ φρέσκος, γεμάτος ενέργεια, εντάσεις. Έπαιξε και στην ίδια θέση με τότε, δηλαδή αριστερό half extreme. Αλλά όλα αυτά παρουσιάζουν και πόσες επιλογές έχει ο Μάρκο Νίκολιτς για να τακτοποιεί την ομάδα του με τον τρόπο που θέλει ανάλογα με τον αντίπαλο.
0: Mm-hmm. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι θα είναι την Τετάρτη και 1600 φίλοι της Λεύσκης στο γήπεδο, έτσι, στην Οργουνερίνα. Βέβαια και στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία, γιατί είχε περίπου 2000 κόσμο στο πλευρό της. Είναι η ανταλλαγή που γίνεται, συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Είναι το 5% που προβλέπει η UEFA στις διοργανώσεις της με βάση την χωρητικότητα του γήπεδου. Οπότε είχαμε πει εξ αρχής ότι η Λεύσκη ζήτησε αυτά τα εισιτήρια, οπότε αυτόν τον κόσμο περιμένουμε να έρθει στις θύρες 46-48.
0: Και με πολύπειρο διαιτητή στην αναμέτρηση, το Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν.
1: Ναι, και είχε ελίτ και στη Σόφια. Mm-hmm. Και έχει και ελίτ εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για την UEFA το πώς θα σχηματιστεί το League Face του Champions League. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή κατηγορία, είναι η βιτρίνα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε όλα έχουν αξία, να μην υπάρχει το παραμικρό, ξέρεις, mm-hmm. ολίσθημα στη διαιτησία. Ναι, αυτό δείχνει πόσο πολύ σημαντικά είναι τα play-off του Champions League.
0: Σωστό. Ωραία, Γιάννη Σαντορνία, σε ευχαριστώ. Θυμίζω αύριο στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και αργότερα η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, οι τελευταίες πινελιές, αν θέλεις, από τον προπονητή της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Λεύσκη.
1: Ναι, 6 παρατέταρτο είναι. Μετά θα παρακολουθήσουμε και το πρώτο τέταρτο εκεί της προπόνησης.
0: Ωραία. Γιάννη Σαντορνία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Μισή ώρα μετά τις 8, ακούτε την Άρτα Σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Γαβρίλ Ραμούνδο στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Άρτα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμή και με Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε άνετα χθες στο Λεβαδιακό με 4-0, και επίτρεψέ μου να πω ότι βρήκε εύκολα τον γκολ, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι με την Μπραν στην Τούμπα, που είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά έβαλε μόνο ένα τέρμα, και έτσι πλέον έχει γίνει δύσκολη η ρεβάνς στο Μπέργεν.
1: Κοίταξε να δεις, η νίκη, η χθεσινή νίκη ήταν νίκη ψυχολογίας, νίκη αυτοπεποίθησης, νίκη διατήρησης του καλού κλίματος που υπάρχει στα πολιτεία, και όχι μόνο που φάνηκε. Με τον Πέλκα, ο οποίος αναπανηγυρίζει μαζί με τον Λύση, δείχνοντας ότι υπάρχει ενότητα στην ομάδα.
0: Έστειλε μήνυμα ο Πέλκας, έτσι.
1: Ασφαλώς, μια νέα ομάδα που χτίζεται και όλοι μαζί ενωμένοι θα προχωρήσουν. Και φυσικά και με τις προσθήκες της άλλων ποδοσφαιριστών που αναμένεται εκτός απρόπτου μέχρι το τέλος εβδομάδας να έρθουν στην Τούμπα. Έναν μέσο, οχτάρι δεκάρι, έναν στόπερ, σέντερ μπακ, ένα εξτρέμ και ακόμη ένα παίκτη που ψάχνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ένα σέντερ φορ. Αυτή είναι η ουσία που κινείται ο ΠΑΟΚ. Και έτσι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις τέτοιες ώστε και με τις προσθήκες νέων ποδοσφαιριστών ακόμη να γίνει ακόμη καλύτερος, όπως ήταν και χθες, είχε ο Λίτ την ευκαιρία να διαχειριστεί αρκετούς παίκτες ενώπιση του αγώνα με την Μπραν. Το μυαλό όλων είναι τώρα στην Μπραν. Αύριο ξεκινάει η προπόνηση, και τελευταία προπόνηση αύριο. Θα βγει η αποστολή. Την Τετάρτη το πρωί η αποστολή θα αναγνωρίζει για την Νορβηγία. Όπου το απόγευμα στις 7.30 ώρα Ελλάδος είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση με έναν ποδοσφαιριστή. Και στις 8 θα είναι η προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Mm-hmm. Περισσότεροι από 600 χτίνοι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται
0: στο Μπέργκερ, ναι.
1: Στο Μπέργκερ. Εκεί ο συνάδελφος ο Γιώργος Τραπεζανίνης θα καλύψει για οργανισμό της Έλλας Σπορ τα πάντα, από ό,τι και θα καταγράφει τα πάντα. Ο Γιώργος Τραπεζανίνης, ο οποίος στο Μουντιάλ και στο Μουντιάλ και όχι μόνο, έφερε και μάλιστα και καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, όλα τα αποτελέσματα περισσότερα ήταν με 3-2.
0: Έβλεπε πολλά γκολ ο Γιώργος, πραγματικά.
1: Έβλεπε πολλά γκολ. Όλα 3-2. Όλα. Πω.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Άλλα παράταση, άλλα χωρίς παράταση, αλλά.
0: Σωστό. Πολλά γκολ και ωραία γκολ. Και ωραία γκολ. Ναι. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Έχεις εικόνα τι γίνεται με τον Αντρίας Ζήφκοβιτς, με την έφεση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην UEFA για να μπορέσει να αγωνιστεί ο αρχηγός του δικεφάλου στον αγώνα ρεβάνς με τους Νορβηγούς?
1: Η UEFA δεν ανακοινώνει, ούτε αποκράζεται. Η UEFA βγάζει μια απόφαση. Είναι όπως είναι ο Άριος Πάγος. Ξερά και ανάλαβα που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να πεις ότι η τιμωρία του Ζήφκοβιτς ήταν, έλεγαν κάποιοι, ότι ήταν για 3 αγωνιστικές. Έτσι κάτι μπορεί και για 2.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Πάγος έκανε έφεση που για ξέρεις μπορεί και...
0: Για να πέσει ποινή στη μία αγωνιστική, ναι.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι UEFA. Υπάρχει είναι η σοφή, είναι αυτοί που αποφασίζουν και πότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά στο ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία και γενικά όλοι τους σκόπους μιας χρονιάς σε ένα παιχνίδι χωρίς μαξιλαράκι, έτσι πως τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ φέτος στη χρονιά που πέρασε να μην πάρει το καλό εισιτήριο τουλάχιστον τις δεύτερες θέσεις, ήταν αυτό που τον κόστησε και μάλιστα υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στους ισχυρούς. Ναι. Ισχυρούς. Την Δυναμό Κιέβου με την Άντερλεχτ ή με την Μπραν ή να πάμε προ κάτω ότι αν ήταν θα πρόσθεσε την Αλμάτη. Μόνο στους χειρούς, υποτίθεται ότι ήταν στους χειρούς. Είδαμε κάποιες ομάδες που ήταν στους χειρούς. Τύχανε με την ομάδες από τη Γιβραλτάρ, με ομάδες από τη Μάλτα. Έτσι ναι, καλά οι χειρούς είναι. Συμφωνείς, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
0: Εντάξει, δεν τον ευνόησε η κλήρωση στην προκειμένη περίπτωση. Το μαγείρεμα, άντε να το πούμε καλύτερα, το μαγείρεμα της UEFA.
1: Και ο Μαρκέτ εκεί που τα παλά και τα κάνει. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ή έχεις φύγει στην Ευρώπη, δεν έχεις. Έχεις βλέπεις ότι μια ομάδα περιμένει να αποκλειστεί που είναι ισχυρή και λες γιατί δεν γίνονται θάματα. Και όπως γίνονται, όπως είδαμε, πώς πέρασε στους ισχυρούς. Η ΑΕΚ, από το πουθενά. Η ΑΕΚ πέρασε στους χειρούς, από το πουθενά.
0: Πάντως...
1: Γιατί η Άρχος είχε κερδίσει εκτός που κέρδισε μέσα στο...
0: Τις έκανε δώρο, Γιώργο, τις έκανε δώρο το, η Άρχος.
1: Ενώ περιμένεις από άλλου, αλλού περιμένεις από άλλου.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και σήμερα είναι και της ευτυχίας και του ευτύχιου. Και που λες ευτυχία δεν βρήκαμε, έτσι πως λέει και ο Αντώνης Καλογιάννης, ωραία τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Γενικά ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα δώσει τα πάντα έτσι ώστε μαζί με τον κόσμο του και να πάρει την πρόκληση.
0: Παίζει πάντως Γιώργο ο ΠΑΟΚ το τελευταίο του χαρτί, γιατί απόλυσε την ευκαιρία του Europa και τώρα αν δεν μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπραν, αντίο Ευρώπη νωρίς.
1: Το αντίο το ξέρουν στον ΠΑΟΚ, έγινε πριν από την έθεση με τη ειδική ομάδα πριν αρκετά χρόνια, όταν ήταν προπονητής είχε αναλάβει μπορείς είχε αναλάβει ο Ρασβάν Λουτσέσκου με την έθεση και αποκλήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλήθηκε και με τη Λεύσκη Σόφιας. Είναι στιγμές τις οποίες ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Είναι ομάδες τώρα, είναι ομάδες κατώτερης δυναμικότητας από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, για να το πάμε σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Η Λεύσκη έχει παίξει με τρεις νορβηγικές ομάδες και τις τρεις έχει αποκλείσει.
0: Οπότε έχει την παράδοση με το μέρος του.
1: Με τη Μαδερέγκα και με τη Λίνη. Οπότε... Από εκεί και μετά, έτσι και στα τρία μάτς ήμουν και με τη Λίνη, αλλά και στο Όσλο. Με την Βαλερέγκα.
0: Να σε ρωτήσω τώρα για τα μεταγραφικά που έλεγες νωρίτερα. Στα μεταγραφικά σενάρια που βλέπουν το φως δημοσιότητας που ακούγονται στη Θεσσαλονίκη, έχουν να κάνουν και με τον Στρέλετς από την Αγγλία, τον 25χρονο Σλοβάκο?
1: Καμία σχέση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αναμονή και θα δείτε.
0: Ναι.
1: Είναι επιτελικός μέσος, center for, center back και extreme. Ο επιτελικός μέσος μάλιστα είναι και λίγο μικρός σε ηλικία σε σχέση αν λέμε 30 και αυτός είναι πιο μικρός.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που... μάλιστα θα αποκαλέσει αίσθηση. Αυτή είναι η πληροφορία που μπορώ να πω.
0: Mm-hmm. Κάτι που ρώτησα και τον Γιάννη Βοητσίδη χθες.
1: Και το center back μάλιστα είναι θηριώδες. Για πες μου τι ρώτησε.
0: Υψηλός όμως. Λοιπόν, κάτι ρώτησα χθες στο Γιάννη Βοητσίδη την ώρα της μετάδοσης του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό σχετικά με τον Ντάιλερ. Τι γίνεται? Υπήρχε η πληροφορία ότι
1: καθιερώνεται χαφ.
0: Καθιερώνεται χαφ και δεν φεύγει τελικά για Σκωτία, για Σέλτικ
1: πίσω, όχι, έτσι. Όχι, μέχρι στιγμής αυτά δείχνουν τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σκοτσέζος γίνεται Έλληνας και μάλιστα μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Καθιερώνεται λοιπόν ως ανασταλτικός μέσος στη θέση που το χρησιμοποιεί ο Λύση, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Και άμα πάρει και αν είναι ακόμη παίκτη το που θα πάρει, σαν η 8-10, νομίζω ότι αυτό θα δώσει λύσεις και με τον Σταντα Μαρία και το Ζαφίρι που έχει, θα υπάρχουν αρκετές λύσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Αυτά τα λόγια. Γιατί
0: καλά, βέβαια.
1: Ναι, ποιος πεθαίνει.
0: Το θέμα είναι να πέσουν οι υπογραφές, να τα δούμε όλα αυτά να γίνονται πράξη όπως λες και εσύ.
1: Δύο ομάδες στην Ελλάδα, δύο ελληνικές ομάδες είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και οι δύο υπέραν ισοπαλίες με τους αντιπάλους τους και τώρα εδώ η Ρόδος.
0: Μακάρι να περάσουν και οι δύο, Γιώργο, να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη τους βαθμούς σαν Ελλάδα να περάσουμε και στο ranking.
1: Είχε ανάγκη τη βαθμή η Ελλάδα και δεν ήταν με τον ΠΑΟΚ. Πήρε ο ΠΑΟΚ τους βαθμούς, αλλά ο ΠΑΟΚ μόνο στις χειρούς δεν ήταν. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, αεροσπορ, Βραδινή Ραδιοεφημερίδα. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα στους φίλους μας.
0: Πολλές ειδήσεις έχουν βγει σήμερα από το Τριφύλι, με Καλάμπρια να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για τον αγώνα ρεβάνς με την Χράντετς. Με τα γραφικά σενάρια φεύγει ο Τσέριν, πάει στην Αλουάγδα. Έτσι, αρκετά πραγματάκια.
1: Δεν είναι σενάριο, δεν είναι δηλαδή μια ιστορία η οποία είναι στα δημοσιεύματα των εφημερίδων. Είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Παναθηναϊκός έχει έρθει συμφωνία προφορική. Απομένουν βέβαια διαδικαστικά, δηλαδή να πάει ο παίχτης αύριο στα Εμιράτα προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα αποφέρει τον Παναθηναϊκό 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με την Αλουάρδαχ. Είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές, θεωρητικά έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, έχει πάρει 4 λίγες κτλ. Αλλά δεν είναι τα καλύτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχει ένα budget περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως ξένους ποδοσφαιριστές, και μια σημαντική επένδυση που κάνει είναι η απόκτηση του Τσέριν, ο οποίος είναι ο πιο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο μόνος δηλαδή ουσιαστικά που βρίσκεται στην ομάδα για 4 χρόνια. Ξεκίνησε βασικό στη μίζω στα πρώτα 2 παιχνίδια. Στη συνέχεια προτιμήθηκε να παίξει ο Τσιριβέγια. Έκανε εντύπωση που στο προηγούμενο μάτς με την Χράντετς, ενώ φώναζε το παιχνίδι ότι χρειάζεται ακόμα χαφ, δεν χρησιμοποιήθηκε
0: καθόλου
1: τον Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας έβαλε στη σκέψη, αλλά δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι, ότι είναι πιθανό ο παίκτης να προφυλάσσεται, γιατί είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με κάποια ομάδα προκειμένου να συνεχίσει εκεί με μεταγραφή. Και εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία 10-15 λεπτά που γύρισε τούμπα το μάτς.
0: Ναι.
1: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι συνηθίζεται να μην χαλάσει μια συμφωνία
0: που
1: έχει σχεδόν υλοποιηθεί με κάποιο απρόσδεκτο μαρκάρισμα, μια ατυχία της στιγμής, αν και αυτή του Τσάπρα για παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ακόμα και ένα βαρύ διάστρεμα μπορεί να χαλάσει μια μεταγραφή.
1: Ναι. Οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει κάτι. Ήταν κάτι που κυρίως το ήθελε προφανέστατα, γιατί το συμβόλαιο που του δίνει η ομάδα των Αμοιράτων είναι πολλαπλάσιο αυτό που του είχε ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ γενναία αύξηση αποδοχών όταν άλλαξε μάνατζερ. Είναι τότε ένα πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη τη ομάδα, τώρα δεν ανοίξει αυτήν την κατηγορία, γιατί έχουν έρθει από τότε μέχρι τώρα πολλοί άλλοι παίκτες
0: και
1: πολλαπλάσιες απολαβές σε επίπεδο συμβολέων. Παρ' όλα αυτά το συμβόλαιο δεν αγγίζει το εκατομμύριο. Τα χρήματα θα πάρει και είναι πολύ περισσότερα. Δεν είναι σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Είναι στην φάση της οριμότητάς, 27 χρονών, αρχηγός Εθνικής Σλοβενίας. Στον Παναθηναϊκό έκανε περίπου 130 συμμετοχές με 12 γκολ, 7 assist. Ένα παιχνίδι που νομίζω ότι με βάση προδιαγραφές και τα προσέγγιση του ίσως θα έπρεπε να δείξει κάτι παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι 3-2 χρόνια έμεινε στάσιμος. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει γίνει πιο επιδραστικό στο παιχνίδι Παναθηναϊκού. Αυτά συμβαίνουν σε μια ομάδα. Δεν ήταν όμως απαρατήρητος. Ήταν ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής που πρόσφερε αρκετά πράγματα στην ομάδα. Νομίζω όμως ότι το ταβάνι του είναι πιο ψηλά. Mm-hmm. Πιο ψηλό από αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες, ίσως με διαφορετική διαχείριση από την ομάδα και του ίδιου σε ψυχολογικό επίπεδο, να βγει πιο μπροστά και να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Αλλά αυτά είναι τώρα κουβέντα να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι ήταν μια μεταγραφή που είχε έρθει σαν ουρά της απόκτησης, θυμάστε τότε, του Σπόρα και του Βέρβιτς που είχαν έρθει τα ονόματα. Ήταν περίπου η ουρίτσα του μάνατζερ που τον έφερε στη λογική, πάρ' τον, φτηνός είναι, ελεύθερος είναι, δείτε τον μια καλή περίπτωση, και πραγματικά έμεινε πολύ περισσότερο από τους δύο άλλους.
0: Σωστό.
1: Πολύ πιο διαφημισμένους ποδοσφαιριστές. Καθιερώθηκε στην ομάδα της Σλοβενίας, έχει φτάσει μέχρι να είναι και αρχηγός και σημείο αναφοράς πάντα βασικός. Στον Παναθηναϊκό όμως αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν ήταν τόσο σημαντικός όσο ήταν στην εθνική ομάδα της χώρας του. Με αυτήν δική του, με αυτήν του κλαμπ, των προπονητών του, όλα μέσα είναι. Σημασία έχει πάντως ότι ήταν μια αξιόλογη παρουσία που απέφερε και στα ταμεία της ομάδας 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα τα επενδύσει αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι για να μπορέσει να έρθει ένας χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αλαφρώσει σχετική θέση, δηλαδή να γίνει μια πώληση είτε του Τσέρν είτε του Σιριβέγια. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές στις προηγούμενες συζητήσεις μας. Πλέον με τα 3 εκατομμύρια συν το 1 εκατομμύριο που της οικονομεί ο Παναθηναϊκός από το συμβολαιό του και στα 14 μπορεί να βγει στην αγορά και να χτυπήσει έναν παίκτη
0: ένα
1: από πιο
0: ποιοτικό, ένα ποιοτικό μέσο.
1: Αλλά τόσο ας πούμε δεν ξέρω πόσα, σαφώς όμως του δίνει μια άνεση στο μπάτζετ του να κινηθεί πιο χαλαρά. Αυτή η άνεση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη αν αποχωρήσουν από την ομάδα ο Μπακασέτας, ο Σοκού και ο Βιλένα. Είναι τρεις χαφ που είναι ανενεργοί, από τα συμβόλαια μας των οποίων συνολικά φτάνουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αρκετά χρήματα.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς ναι, ότι αν με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός απαλλαγεί από τα συγκεκριμένα βαριά συμβόλαια των παικτών αυτών, θα έχει μια πολύ μεγαλύτερη άνεση να κυνηγήσει ακόμα και πιο καλό παίχτη από τη μεταγραφική αγορά. Είχαμε πει ότι το προφίλ του παίχτη που αναζητά ο Παναθηναϊκός, με δεδομένο ότι ο Kings Kagwa που έχει αποκτήσει για τη θέση 8 και πληρώθηκε με σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ και ένα δικό του πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, είναι ένας παίχτης που είναι πιο καλό στο επιθετικό κομμάτι του αγώνα σαν οχτάρι, δηλαδή παίχτης box to box, αλλά το ατού του είναι η επιπλαστικότητα που έχει σε επιθετικό παιχνίδι, ο τρόπος που πατάει περιοχή, που σκοράρει, που σερβίρει ασίστ, και όχι πολύ τα αμυντικά του καθήκοντα. Νομίζω ότι το προφίλ του παίχτη θα αναζητήσει ο Παναθηναϊκός θα είναι περισσότερο ένας παίχτης
0: με ένα σταλτικό, με ένα σταλτικό καθήκοντα
1: στο πίσω κομμάτι, στο αμυντικό. Οπότε ανάλογα με τον αντίπαλο, το τι θέλει η ομάδα στο παιχνίδι, πώς τουλάει ένα παιχνίδι, να παίζει το ένας ή το άλλος να παίρνει τον περισσότερο χρόνο. Γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται να παίξει. Γιατί κάποια στιγμή θες και μια μεγαλύτερη αμυντική ασφάλεια. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχουν διάφοροι παίχτες. Το σίγουρο είναι ότι η μία μεταγραφή, γιατί υπάρχει πρέπει να γίνει και δεύτερη συμπληρωματικά, όχι απαραίτητα στη θέση 8, γενικώς να είναι εκεί στα κεντρικά χαφ, θα είναι μια καλή μεταγραφή. Μία θα είναι ακριβή μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα είναι από την αγορά των ελευθέρων. Έχει διαψευστεί το θέμα του Μπρόζοβιτς, που έχει παίξει δυνατά από διάφορα site, αλλά Αθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα να μιλήσει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα επιστροφής του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Παρίσι Ζερμέν. Δεν είναι άλλωστε το προφίλ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός για τον βασικό παίχτη που αναζητάει εκεί στη θέση 8. Προτάθηκε από τον μάνατζερ του, τον Παναθηναϊκό, τώρα που είναι ελεύθερος, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει χώρο σαν να είναι αυτός η δεύτερη λύση, ας παίξει με τέτοιο μεγάλο όνομα και μεγάλη εμπειρία που είχε μια απλά συμπαθητική παρουσία πέρυσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε τα πολλά προβλήματα που ταλαιπώρησαν στην Μπενφίκα και στην Παρίσι Σεν Ζερμέν. Έκανε αρκετά παιχνίδια, όμως και αυτός δεν ήταν ο κλασικός Ρενάτο Σάντσες.
0: Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο, ναι.
1: Ναι, το κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, στην καλή του μέρα βλέπαμε την ποιότητά του. Την αντιλαμβάνεται κανείς την ποιότητα αυτού του παίχτη. Τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και που ενώνει τις γραμμές. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είναι πια παίχτης υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό και η ομάδα του, η Παρίσι Σεν Ζερμέν, τον είχε να προπονείται και να κάνει προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα της, όχι με την πρώτη. Και του έλυσε το συμβόλαιο, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε τα περίπου 6,5-7 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Αρκετά. Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω, η απώλεια του Άνταμ Τσέρν στην παρούσα φάση είναι πλήγμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράτες? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η πρόταση, θα περιλαμβανόταν ο Τσέρν στα πλάνα του Νίστρουπ έστω για τον αγώνα ρεβάνς?
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι και στο πρώτο παιχνίδι ήταν, είναι δηλωμένο στη λίστα, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Νομίζω ότι ο λόγος που δεν έπαιξε είναι αυτός. Ότι ήταν στα σκαριά η μεταγραφή.
0: Η μεταγραφή, ναι.
1: Είναι κάτι που συνηθίζεται, το είπαμε και πριν, ότι όταν είναι προχωρημένες συζητήσεις, με κάποιο τρόπο
0: προφυλάσσονται οι ποδοσφαιριστές, ναι. Αν δεν υπήρχε απλά, καθόλου στον ορίζοντα όμως αυτή η πρόταση.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε βασικός, δεν είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα πρώτα δύο παιχνίδια αυτός ήταν βασικός. Αυτός είχε πάρει το χρόνο συμμετοχή σε σημείο ότι η Ριβέκια να γρινάξει και μέσω του μανατζέρ του να πει στον Παναθηναϊκό ότι αν δεν με υπολογίζετε και παίρνω πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής, να φύγω, να βρω μια άλλη ομάδα, να φύγω.
0: Ναι.
1: Είδαμε όμως ότι άρχισε να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχή στη συνέχεια. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ένας παίκτης που είναι με μεταγραφή και γνωστό ήταν πολύ καλό συμβόλαιο και να θέλει ανθρώπινα, δεν θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά, δεν θα κάνει
0: δεν το θα ρισκάρει, στάκι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν θα θυσιαστεί που λέμε για την
0: ναι,
1: ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια, ας πούμε, συνθήκη αναγκαία από όλες τις πλευρές να μην πιέζεται αυτός ο παίκτης να μπει. Βέβαια υπάρχει και ένα διαφορετικό προφίλ παίκτων που θέλουν να αφήσουν ένα τελευταίο στίγμα στην ομάδα, έτσι, μια τελευταία ανάμνηση και μπαίνουν μέσα και τα δίνουν όλα. Αλλά αυτά ήταν περισσότερες παλιές ρομαντικές εποχές του ποδοσφαίρου.
0: Σωστό.
1: Που η φανέλα, το σήμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το παιχνίδι, χάρη το παιχνίδι ήταν κάτι διαφορετικό. Τώρα υπέρχεται.
0: Το συνέστημα.
1: Είναι πιο πολλοί επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι.
1: Η υπογραφή τους είναι συνδεδεμένη με πάρα πολλά εκατομμύρια που αλλάζουν τη ζωή τους. Και καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάντα λίγο πιο επαγγελματική η προσέγγιση που δείχνουν.
0: Σωστό.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είναι πολύ κοντά στο να κλείσουν μια μεταγραφή.
0: Σωστό. Πάμε και στον Καλάμπρια.
1: Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια ήταν και αυτός αντικείμενο μεταγραφικού σενάριου. Αυτό βέβαια είναι μεταγραφικό σενάριο, δεν είναι αυτό που είπαμε προχωρημένο και επιβεβαιωμένο με τον Τζέρι.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα ένας άνθρωπος από την Ιταλία, δεν γνωρίζω την αξιοπιστία του και την εγκυρότητά του, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν είναι δηλαδή από τους προβεβλημένους Ιταλούς ρεπόρτερ. Ανέφερε ότι είναι ένα βήμα πριν την επιστροφή του στο καμπιονάτο για να ενταχθεί στην Τωρίνο. Είναι βέβαια ένα σενάριο αυτό της Τωρίνο που παίζει 1,5 μήνα τώρα. Είχε παίξει σενάριο και τον περασμένο Γενάρη, όταν αρχίσει από τότε να βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι τον έχει πιάσει νοσταλγία για το Ιταλικό ποδόσφαιρο και θα επιθυμούσε να γίνει κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από όλα αυτά στην πράξη. Ισχύει για τον Καλάμπρια ό,τι ισχύει για τον Τζέρι και για οποιονδήποτε άλλο παίκτη πάντα. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει αυτό το δογματικό που είχε πριν δύο χρόνια ο Αλαφούζος. Δεν μπορεί το Ιωαννίδης, δεν μπορεί το Βαγιανίδης.
0: Ναι.
1: Βλέπαμε τη μία πρόταση μετά την άλλη να απορρίπτεται συνεχώς και φτάσει στη στιγμή του Ιωαννίδη από τα 30 εκατομμύρια και πεισματικά ο Παναθηναϊκός έλεγε όχι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Όλοι οι παίκτες είναι προς παραχώρηση, οποιοδήποτε. Άμα θέλει να φύγει και φέρει μια καλή πρόταση, το συζητάει η ομάδα, αρκεί να είναι πρόταση που ικανοποιεί οικονομικά, που καλύπτεται αγωνιστικά, δηλαδή υπάρχει στην αγορά προφίλ παίκτη που να καλύπτει το κενό και να ικανοποιεί τον προπονητή και υπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος που μπορεί να γίνει αυτή την παραμονή της μεταγραφικής περίοδου.
0: Σωστά.
1: Και να μείνεις ξεκρέμαστος,
0: σωστά,
1: να έχεις χρόνο να αναπληρώσεις τον ποδοσφαιριστή. Υπ' αυτή την έννοια, επειδή μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές έχει ακουστεί το όνομα του Καλάμπρια, κυρίως με την Τωρίνο, ας το κρατήσουμε ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή αυτό το σενάριο, το φιλολογικό, το ρωτάω, το βολιδοσκόπο, μπορεί να αποκτήσει και κάποιο
0: πιο να πάρει σάρκα και ωστά, ναι,
1: χαρακτήρα, να, τουλάχιστον να μπουν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση σοβαρή, όχι ότι απλά τρώνε τηλέφωνο και ρωτάω, ρε παιδιά, το σκέφτεσαι, μήπως θέλεις,
0: ναι,
1: ή πόσο κάνει, ή το δίνει ο παραδόξης, που είναι διερευνητικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε κάτι παραπάνω. Στα αγωνιστικά, το θετικό είναι ότι σήμερα μπήκε μετά από σχεδόν δύο μήνες, 1,5 μήνα και κάτι, σε κανονικό πρόγραμμα
0: προπόνησης,
1: που σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη Γράντες. Πιστεύω όμως ότι επειδή λείπει πολύ καιρό και έχει κάνει μόνο μερικά φιλικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας,
0: θα ξεκινήσει με Κάτρι στο δεξί μπακ, έτσι.
1: Με Κάτρι, με Πελίστρι. Δεν εκπλάγεις αν δεν κάνει Πελίστρι να παίζει αυτό το ρόλο. Μην εκπλάγεις να δούμε τριάδα στην άμυνα, όπως είχαμε δείξει στο παιχνίδι με τη Τζέσικα στην Βουλγαρία. Είναι ένα θέμα ανοιχτό. Ο προπονητής έχει τις απαντήσεις. Θα τις δούμε την πορεία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο Κόντας, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια,
0: είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Δύο λεπτά πριν από τις 9 αεροσπόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρυθμίση των έχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της αεροσπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Στο 27ο λεπτό στη Λαλίγκα, ο Σασούνα Λεβάντε στο 0-0, στις 10.30 θα παίξει Μάλαγα με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Στην Πρέμιερ Λίγκα ένα μάτς απόψε, στις 10 Φούλαμ Τσέλσι. Και στη Σέρια, στο 65ο λεπτό, Μπολόνια Λάτσιο 0-1, στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα, στο μάτς της Ρώμα με τη Φιωρεντίνα. Ένα παιχνίδι και στη Λίγκα Πορτουγκάλ, στις 10 και 4, Ζιλ Βιθέντε Κάσα Πία. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Όφη. Μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη, και εσένα και στις φίλες και φίλους της Αερασπορ.
0: Ο Όφη πάει τρένο, έτσι. Πήρε το Super Cup. Νίκησε με 3-0 τη Τζέσκα Σόφιας. 2-0 το Βόλο στο πρωτάθλημα χθες Κυριακή. Μια χαρά.
1: Ναι, 3-3. Τρεις επίσημοι αγώνες, τρεις νίκες. Εκεί που είχε μόνο είδες στα φιλικά, όταν ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες. Πολύ σωστά το είπε. Super Cup, ευρωπαϊκή συμμετοχή στα play-off του Europa League και πρεμιέρα με το δεξί στο πρωτάθλημα απέναντι στο Βόλο.
0: Και ξέρεις, έβλεπα τώρα σε αυτό που λες, έβλεπα στα φιλικά του Όφη που διάβαζα από site, υπήρχε πολλοί κόσμος που αντιδρούσε. Πάλι ήταν, πάλι έτσι, πάλι δεν κατάφερε η ομάδα να κερδίσει. Αλλά τελικά είναι καλύτερα να χάνει τα φιλικά παιχνίδια για να κερδίσει τα επίσημα.
1: Έτσι, πάλι δεν έχει κάνει μεταγραφές, πάλι δεν έχει ολοκληρώσει, πάλι λείπει ο Φορ, πάλι λείπει ο ένας, πάλι λείπει ο άλλος. Εντάξει, έτσι είναι ο κόσμος. Ενθουσιάζει και απογοητεύεται εύκολα. Στον Όφη, πάντως, από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου έχουν συγκεκριμένους κανόνες για άλλους ποδοσφαιριστές. Χθες, πάντως, ο Χρήστος Κόντης αποκάλυψε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός κυνηγού. Δεν αποκλείεται είτε μέχρι την Πέμπτη είτε μέχρι τέλος εβδομάδος να έχουμε εξελίξεις. Ένα όνομα που ακούστηκε τελευταία είναι του Ισραηλινού του 34χρονου Νταμπούρ, ο οποίος παίζει στην Αλ Αχλή. Ένας ποδοσφαιριστής με βαρύ βιογραφικό και πολλά γκολ. Πέρυσι πάντως δεν είχε πολλές συμμετοχές, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Σίγουρα κοιτάει και για την απόκτηση κι άλλου ποδοσφαιριστή εκτός από το Center 4, διότι όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, θα δούμε, λέει, ανάλογα με τις ανάγκες, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η μεταγραφική περίοδο μέχρι τέλος. Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, όλοι πλέον έχουν επικεντρωθεί στον αγώνα της Πέμπτης με την Τσέσκα Σόφιας.
0: Τον αγώνα Ρεβάνς.
1: Ακριβώς. Γνωρίζουν ότι τους περιμένει ένα καυτό βράδυ, καθώς το γήπεδο θα είναι γεμάτο, οι φίλαθλοι της Τσέσκα θα έχουν δημιουργήσει
0: καυτή ατμόσφαιρα,
1: ζεστή ατμόσφαιρα, αλλά στον Όφη είναι υποψιασμένοι για όλα αυτά και αντιλαμβάνονται πλήρως ότι τους περιμένει την ερχόμενη Πέμπτη. Άλλωστε, τις προθέσεις και τις διαθέσεις τους τις έδειξαν χθες αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, όπου όλοι μετά τη λήξη είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι της Πέμπτης. Το ευχάριστο είναι ότι ο Χρήστος Κόντης δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Χθες έκανε και αλλαγές, ένα εξεταμένο rotation, αλλά και πάλι είδαμε, Δημήτρη, ότι ξεκίνησε με 9 Έλληνες, 8 Έλληνες και ένα Κύπριο.

0: την δύο ξένους, τον Ντίκμαν και τον Νους, στο βασικό σχήμα.
1: Ποντάρει πολύ στο ελληνικό στοιχείο, Όφη, Γιώργο.
0: Σαφέστατα. Και αυτό μέχρι στιγμής τον βγάζει ανοιχτά. Mm-hmm. Θα υπάρχει και κόσμος από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, στο Βασιλεύσκι.
1: Πόσο κόσμο περιμένεις να έχει Όφη στο πλευρό του?
0: Κοίταξε, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι Βούλγαροι έδωσαν μια φύρα που χωράει 1500 άτομα, αλλά νομίζω ότι γύρω στα 300 άτομα θα είναι πάνω κάτω οι οπαδοί του Όφη
1: που θα ταξιδέψουν, έτσι.
0: Συγκεκριμένο παιχνίδι, ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Είναι οι φίλοι που θα πάνε με το τσάρτερ ή θα γίνουν και εκδρομές και άλλες?
0: Και άλλες εκδρομές, δεν είναι μόνο με το τσάρτερ του Όφη. Τσάρτερ έχουν
1: και
0: ναυλώσει και ακριβώς ναυλώσει και οργανωμένοι οπαδοί του Όφη, ενώ κάποιοι άλλοι θα κινηθούν και κατά μόνα στα εισιτήρια πάντως για το συγκεκριμένο παιχνίδι και κυκλοφόρησαν σήμερα.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ. Μήπως και τα μεταγραφικά με τον Ισραηλινό να είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι, για να...
0: Εντάξει, δεν είναι ο μοναδικός όμως. Στο μεταγραφικό στόχαστρο υπάρχουν και άλλοι, είναι ο Νταμπούρ, ναι, υπάρχουν και άλλοι, και θα δούμε που θα καθίσει η μπύλη, όπως λέμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, Δημήτρη.

0: για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Θυμίζω ότι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ νίκησε νωρίτερα την Κύπρο με 82-75 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που έδωσε στο Telecom Center. Παιχνίδι προετοιμασίας για τους αγώνες για το παράθυρο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Το μάτς με την Ουκρανία την ερχόμενη Παρασκευή 28 του μηνός και με την Ισπανία την επόμενη Δευτέρα στο Telecom Center. Και στο μάτς που υπολοιπόνταν από την δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου, Ελλάς Σύρου, Μαρκό 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι πέρασε η Μαρκό στη League Phase του κυπέλου. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Με τα γραφικά σενάρια και εδώ στο πρώτο πλάνο στους Ερυθρόλευκους, έτσι.
1: Ναι, σενάρια είναι δεδομένο.
0: Δεδομένο.
1: Πάει να πάρει τρεις παίχτες. Το ξέρουμε.
0: Είναι η πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων που έχει καταθέσει καταρχήν στην West Ham.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός. Είναι ένα ρεπορτάζ που προέρχεται από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και αναφέρει μάλιστα ότι αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί να θυμίσω ότι η Real Sociedad είχε προχωρήσει πάρα πολύ την απόκτηση του Έντσον Αλβάρες, αλλά με τη μορφή δανεισμού. Και τα τελευταία 24 ώρα έχει μπει ο Ολυμπιακός, ή τουλάχιστον τα 24 ώρα, γιατί μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Και αυτό που προέκυπτε από την πατρίδα του είναι ότι είναι θετικός, ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά για τον Ολυμπιακό. Και τώρα προέκυψε το Μεξικό ότι ο Ολυμπιακός κάνει και πρόταση αγοράς. Η West Ham τον είχε πάρει 38, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, αυτά τα λεφτά δεν θα τα βρει. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε, να έχουμε στο μυαλό μας, το λέγαμε και το μεσημέρι, ότι και οι ομάδες από την Αγγλία. Και γενικώς οι πιο πλούσιες ομάδες θέλουν να πουλάνε κάποια στιγμή. Δεν δίνουν τσάμπα τους παίχτες τους.
0: Σίγουρα.
1: Δεν χρήματα. Εννοείται. Ναι, όχι, γιατί σου λέω Αγγλία είναι, δεν πάρουμε λίγα λεφτά. Όχι, όχι. Όλοι τα λεφτά τα θέλουν. Δεν δίνουν μόνο.
0: Επιχειρήσεις είναι μπάμπι πάνω απ' όλα.
1: Και βέβαια και τα δικά τους budget να τα. Όσο μπορούν να τα φέρουν σε μια. Να τα ισοσκελίζουν όσο μπορούν και δεν γίνεται. Κάποια στιγμή να βγάζουν και κάποια χρήματα. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι σύλλογοι. Αλλά βέβαια η Κοστικά με έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει υποβαστεί. Βέβαια οι ομάδες που έχουν την Premier League είναι γνωστό αυτό, έχουν και μια πρίκα για ένα χρόνο, ξέρεις,
0: ναι.
1: Για τη μετάβαση και όλα αυτά.
0: Τηλεοπτικά δικαιώματα κλπ.
1: Για μπορούν να σταθούν να μην υπάρξει μεγάλη ψαλίδα αλλάζοντας κατηγορία στα συμβόλαια και στο πώς θα παρουσιαστούν. Βάζοντας η περίπτωση του Έντσον Αλβάρες είναι όντως όπως και τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά μέχρι στιγμής εμένα δεν μου έχει προκύψει ότι ο Ολυμπιακός έχει βγει εκτός Πουέρτα, που είναι πιο δύσκολη περίπτωση, που ήταν αρχικά η πρώτη επιλογή. Βεβαίως εκεί η Σαντέρ δείχνει μέχρι στιγμής ανένδοτη για κάθε ενδιαφερόμενο. Φέρτε μου τη ρήτρα να τον αφήσω. Η ρήτρα ξέραμε ότι είναι 20 εκατομμύρια, τώρα εμφανίζεται στα 16. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με διαφορά δολάριο.
0: Με ευρώ.
1: Ναι, με ευρώ να το υπολόγιζαν έτσι, αλλά ναι, μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί ευρώ είναι και στην Ισπανία, δεν έχει. Πάντως, αυτό που αναφέρει τις τελευταίες μέρες είναι ότι είναι στα 16 εκατομμύρια. Δεν μου έχει προκύψει, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί, αλλά δεν μου έχει προκύψει ότι αλλάζει και κάτι μέχρι τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι όντως έχει μπει ο Ολυμπιακός για τον Έντσον Αλβάρες, αλλά είναι στο προσκήνιο περίπτωση του. Όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω που έχει, αν έχει αλλάξει κάτι. Και η περίπτωση του Φρέντρουπ της Τζένοα που είχαν αποκαλύψει η Ιταλή πρόταση, επίσης δεν την έχουμε βεβαιώσει, πρόταση 10 εκατομμύρια που απορρίφθηκε. Πάντως βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής οι κινήσεις του Ολυμπιακού για το Χαφ είναι αγορά, ενώ για τον Άλβαρες, επειδή και η κουβέντα με τη Σοσιεδάδ γινόταν στο ίδιο, δηλαδή στο μοτίβο του δανεισμού, και υποθέταμε πως μπαίνει ο Ολυμπιακός επίσης για δανεισμό με μεγάλη οψιόν. Τώρα αποκύπτει αν επιβεβαιωθεί αγορά. Και βλέπεις ότι όλα τα ποσά είναι 8, 10, 12. Ναι. Εκεί. Είναι πολλά χρήματα, αλλά αυτή είναι η διάθεση. Γι' αυτό έχει μπει σε αυτές τις συζητήσεις ο Ολυμπιακός. Αλλιώς δεν είχε νόημα να μπει σε αυτές τις συζητήσεις. Περιμένουμε εξελίξεις. Ακόμη και το εξής. Ότι όταν πας για τέτοιες περιπτώσεις και είμαστε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου για τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι ακόμη για την Ελλάδα. Μέσα στην Ελλάδα είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και όταν πάνε να κάνουν τέτοιες κινήσεις, Στην πραγματικότητα το deadline είναι 3 Σεπτεμβρίου, γιατί το τελειώνουν οι ευρωπαϊκές λίστες.
0: Ακριβώς.
1: 10 και 12 εκατομμύρια για να πάρει παίξει να τον έχει μόνο για την Ελλάδα. Προφανέστατα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα είναι, όπως και να το κάνουμε, δύσκολη και κρίσιμη. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι παίχτες, επίσης μη γελιόμαστε, σου λέει κάτσε να περιμένω. Υπόσχομαι στην Αγγλία. Οι ατζέντιδες ψάχνονται στους παίχτες. Σου λένε περίμενε λίγο ακόμα, σου περιμένουμε μία-δύο μέρες. Τους προτείνουν. Όπως και να το κάνουμε, άλλο το αγγλικό, άλλο το γερμανικό, άλλο το ισπανικό, το γαλλικό, το ιταλικό, από το ελληνικό ποτάμι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: αν όμως δεν προκύψει κάτι από εκεί, μπορεί και τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός. Οπότε κάποιες μεταγραφές θα γίνουν. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο παίχτη. Ο Πουέρ θα έχει εμφανιστεί θετικός, από όσο ξέρουμε, για να έρθει στη χώρα μας. Επίσης πολύ σημαντικό. Οπότε για το χάφτα πρέπει να περιμένουμε. Φαίνεται ότι είναι πιο εφικτή αυτή τη στιγμή η περίπτωση του Άλβαρες. Εγώ λέω ότι όσον δεν γίνει μια μεταγραφή, ας περιμένουμε. Δεν μπορείς να πεις με σίγουρα για κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Για τη θέση του εξτρέμ, ξέρουμε ότι υπάρχει η περίπτωση του Βάργκας από τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός δίνει τώρα 12 συν 2 και η Σεβίλη θέλει 15. Επίσης δεν το έχω επιβεβαιώσει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν έχει φτάσει πράγματι σε αυτά τα επίπεδα, τώρα για ένα εκατομμύριο θα βρεθεί άκρη.
0: Σίγουρα, όταν μιλάμε για τέτοια ποσά.
1: Η λογική πάντα. Λέω ότι θα βρεθεί άκρη. Αλλά δεν μπορώ να στο πετύχω με σιγουριά ότι καταλαβαίνω ότι κλείνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως να, μέχρι τότε να υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις.
0: Και να υπάρξουν εξελίξεις από άλλο, για άλλες περιπτώσεις παιχτών, έτσι.
1: Ναι, περισσότερο σενάριο θα πω ότι μήπως θα μπορούσε να γυρίσει η περίπτωση του Χιλ. Που την προηγούμενη εβδομάδα το είχε ξεκόψει ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω γιατί ο Χιλ είναι ένας παίκτης που και τα προηγούμενα καλοκαίρια τον ήθελε με την Λίμπαρ, αλλά ο Χιλ δεν ερχόταν. Δεν το σκεφτόταν. Yeah. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, πέρσι προς το τέλος το πήγε να το γυρίσει, αλλά ο Ολυμπιακός θα είχε κλείσει τη θέση των εξτρέμ. Mm-hmm. Να είχε κάνει τις μεταγραφές του. Μπορεί να γίνει, αλλά επαναλαμβάνω και σε αυτό πρέπει να περιμένουμε. Και για τη θέση του Μπακ είχε βγει νωρίτερα ένα δημοσίευμα από τη Δανία.
0: Για το Μέλε.
1: Ναι, που έλεγε, που ανέφερε ότι πλέον ο Μέλε είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Με ποια έννοια? Ότι και αυτό το παιδί ήθελε χρόνο. Εντάξει, δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα να έρθει στη χώρα μας, αλλά πλέον είναι okay. Και ότι απομένει ο Ολυμπιακός να τα βρει με τη Βόλφσμπουργκ. Πριν λίγο, νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη. Έχει μάτς κυπέλλου η Βόλφσμπουργκ. Τον είχαν βασικό και από
0: ό,τι έχει μάτς κυπέλλου Μπάμπη και έχει πάει στην παράταση. 2-2 τελείωσε η κανονική διάρκεια. Τώρα, βασικός, αν θέλεις να σου πω και το όνομα της αντιπάλου που παίζει η Βόλφσμπουργκ, φίλε, είναι πραγματικός γλωσσοδέτης.
1: Η Αντγκλενίκε.
0: Αντγκλενίκε. Την είπαμε, την είπαμε.
1: Ο Μέλε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή ημίχρονο. Δεν μου είχε βγει για τραυματισμό. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν βγήκε ότι είναι βασικός, κατευθείαν καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται σήμερα αύριο μεταγραφή. Ποτέ δεν βάζεις παίχτη.
0: Σίγουρα.
1: Να παίξει και ειδικά σε κύπελο όταν συμφωνείς να τον δώσεις.
0: Όταν είναι στην καρδιά για να φύγει.
1: Και μάτς κυπέλλου τώρα, ναι.
0: Σωστά. Ακόμα και μέρα στη τεχνική ομάδα, πώς είναι αυτή.
1: Ναι, δεν είναι ο τελικός, ας πούμε, να ανέβεις κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αν μπορεί όντως να αποχωρήσει του Μέλε, που εντάξει εδώ συζητάμε ένα εξαιρετικό παίκτης, διεθνής Δανός, δεξιοπόδαρος που παίζει όμως περισσότερο αριστερά, αλλά παίζει και δεξιά.
0: Full back πάντως είναι, έτσι.
1: Και σου είναι τα χέρια. Ναι, ναι. Δεξιά, αριστερά, δεξιοπόδαρος. Δηλαδή παίζει ένα παίκτη που μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Μέσα σε όλα υπάρχει και από τις προηγούμενες μέρες, υπάρχει και πάλι. Υπάρχει από τη Βραζιλία ότι η ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός δηλαδή, αυτό να αναφέρω, mm-hmm. έχει κάνει πρόταση στην Παλμέιρας
0: για τον Άρτο.
1: Ναι, είναι πιτσιρικά 20 ετών. Είναι back half, αριστερό back, αλλά είναι και αυτός επιθετικό γενής, της Παλμέιρας, 9 εκατομμύρια. Ότι η Παλμέιρας έχει προτάσει και από άλλες ομάδες της Ευρώπης. Δεν θέλει να τον δώσει τώρα. Μάλιστα η Αθηνοπολιτική Βραζιλία είναι 6 εκατομμύρια συν 3 τον Ιανουάριο. Αλλά η Παλμέιρας θέλει να το δώσει τον Ιανουάριο. Το αναφέρω ως δημοσίευμα. Ναι. Ως πληροφορία την Βραζιλία. Η αλήθεια είναι ότι κάνει μερικές φορές τέτοιες κινήσεις ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πέρα από μεταγραφές και πιο έτοιμων, πάει να βρει και ένα πιτσιρίκι που θεωρεί ότι αξίζει επένδυση πάνω του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς αναφέρω όμως μέχρι στιγμής ως δημοσίευμα και όχι ως κάτι παραπάνω μπορεί να γίνει. Πάντως, για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα κάνει 3 μεταγραφές. Ένα μπακ, ένα χαφ, έναν εξτρέμ. Με αυτούς θα πάει 28 μαζί με τον Γκονζάλες. Στο ρόστερ που θέλω με τη Λίμπαρ 25, εντάξει, εκεί μπορεί να πάει 26. Έχει γίνει δηλαδή. Δεν υπολογίζω για Ρεντσούκ που θα φύγει, δεν υπολογίζω για Ζήτσι που το παιδί είναι τραυματίας όλη τη σεζόν σχεδόν. Οπότε δεν είναι το πρόβλημα πως να φύγουν πολλοί παίχτες. Το πρόβλημα το έχω εξηγήσει, αλλά θα τα πούμε περισσότερο όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή όταν θα έχουμε και ολοκληρωμένες μεταγραφές. Η ευρωπαϊκή λίστα γιατί είναι πολύ οι ξένοι. Και εκεί, όπως έχω πει, ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα ήθελε έναν ακόμη Έλληνα. Όμως, δεν θέλει έναν Έλληνα, αρκεί να πάρει έναν Έλληνα. Και γι' αυτό είδες ότι στην πράξη με δύο υποθέσεις ασχολήθηκε. Με τον Τζάπρα και τον Γιαννούλη. Και έφυγε και γρήγορα όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ότι ο Μέν Λεβαδιάκος τον έδινε στον Παναθηναϊκό, τον Τζάπρα.
0: Και ο Γιαννούλης θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ.
1: Ότι ήθελε να περιμένει τον ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε νόημα να περιμένει ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν είχε νόημα να κάτσει να ασχοληθεί παραπάνω. Δεν πήγε όμως άλλη περίπτωση η Έλληνα. Ενώ θα μπορούσε να πάει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών να τις πάει στο Γιάννη. Δεν έχει πάει. Εγώ λέω ότι μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου θα μπορούσε να γίνει κάτι και με Έλληνα. Δηλαδή ότι το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω όμως, βλέπω και τη λογική που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής. Πάνω μπορεί να βρεθεί, θα το δούμε. Οι μέρες δεν είναι πολλές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι και μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το δεκαήμερο για τον Ολυμπιακό να κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχουμε δει παλιότερα και σε 2-3 μέρες να κάνει μεταγραφές και μεγάλες μεταγραφές. Με πολλά
0: ναι.
1: Και μεγάλο... έχει γίνει υπεργασία.
0: Και 37 ονόματα. Ανά
1: πάσα στιγμή μπορεί να σκάσει. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένει ο Ολυμπιακός και περισσότερες μέρες. Και το γεγονός ότι έχει 2-3 τουλάχιστον σε κάθε θέση, του δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Είναι στατιστικά δύσκολο να σου αλλάξουν και οι τρεις.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Μπαμπή, πάμε γρήγορα και στο αγωνιστικό. Ικανοποίηση για την νίκη επί του Ατρόμου, του έστω και δύσκολα με ένα 0 με τον γκολ του Κάρμο, αλλά τουλάχιστον ήρθαν τα χαμόγελα, έτσι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη ικανοποίηση για την αλλαγή που φάνηκε ήταν ευδιάκριτη, όχι στον βαθμό που τα ικανοποιήκαν, αλλά. Δεν νομίζω να μπορούσε να γίνει να αλλάξει εντυπωσιακά κάποια πράγματα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ή μια εβδομάδα ή 10 ημερών. Αλλά ήταν διάκριτη προσπάθεια να παίξει πολύ πιο στρωτό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, να αποφεύγει τα εύκολα γεμίσματα. Δεν τα απέφυγε κάποιες στιγμές. Καταρχάς, να πούμε να συνεπιθυμίσω ότι στον χρόνο του σύγχρονου ποδόσφαιρο δεν είναι κακό. Και άλλες ομάδες παίζουν και με άμενες στο ποδόσφαιρο και με μεγάλες μπαγιές.
0: Ναι.
1: Αλλά να μην το κάνει συνέχεια, να μην έχει μόνο αυτόν τον τρόπο.
0: Να μην είναι μονότονο, ναι.
1: Μπράβο. Προσπάθησε να περάσει μπάλα. Προσπάθησε, βρήκε συνδυασμό στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν το καλύτερο με Σάκ και Φορτούνη. Λογικό και οι δύο είναι χαρισματικοί. Αλλά ήταν πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ πιο καταιγιστικό που λέμε. Γιατί εγώ δεν στέκομαι μόνο στο πέναλτι, που δεν το συζητάμε τεράστια ευκαιρία. Αλλά είχε και 4 πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Ο Χουτεσιώτης, ο Ολυμπιακός έβγαζε πράγματα. Πήρε πράγματα στις αλλαγές, πήρε πράγματα πάλι από τους παίχτες που έχουν αποκτηθεί, που θέλουν χρόνο. Είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει μπει σε έναν δύσκολο δρόμο. Αλλάζει το ρόστερ του, αυτό θέλει χρόνο. Χρόνος δεν υπάρχει γιατί έχουν ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάς να παίρνεις το αποτέλεσμα και εβδομάδα με εβδομάδα, παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιώνεσαι,
0: ναι.
1: Να μπαίνουν οι νέοι και να σου δίνουν πράγματα. Μέχρι στιγμής έδειξαν ότι του δίνουν. Και ο Τίκνης Γιάννη που πέσει. Καταρχάς έπαιξε για πρώτη φορά ο Τίκνης Γιάννη και για πρώτη φορά μαζί με τον Ρόκα και η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα που έπαιξαν ήταν πάρα πολύ καλή. Και ας μην είχαν ξαναπαίξει μαζί.
0: Σωστό.
1: Όσο τα Σίλβα το έχουμε δει, πόσο μπορεί να βοηθήσει. Ο Κάρμο δεν λογίζεται ουσιαστικά νέος παίχτης που βάλε και τον γκολ, γιατί ήξερε την ομάδα, όπως και ο Φορτούνης.
0: Έτσι, επέστρεψε.
1: Επίσης, η Πιόν είναι πολύ καλός, που μπήκε και έδωσε μεγάλη ζωντανή ενέργεια στη μεσαία γραμμή που τη χρειαζόταν και στιγμή ο Ολυμπιακός. Και ακόμη δεν έχει μπει ο Φρόελ, δεν έχει μπει ο Γκοζάνης και γίνουν και τουλάχιστον άλλοι τρεις παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Για 5 παίχτες τώρα.
0: Ναι.
1: Πέντε παίχτες, όλοι από τη μέση και μπροστά, μάλλον 4 από τη μέση και μπροστά και ένα σπακ.
0: Και ένα σπακ.
1: Να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Είναι δύσκολο, δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά επαναλαμβάνω, έδειξε αυτά τα. Δημιούργησε αυτές τις προσδοκίες ο Ολυμπιακός. Θα δούμε και ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν, σίγουρα θα αποχωρήσουν κάποιοι παίχτες, θα δούμε στην πορεία. Μπορεί να υπάρξουν και περισσότερες για να δημιουργηθεί χώρος περισσότερων προσθήκων, δηλαδή να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Αλλά αυτή τη στιγμή, πραγματικά σου μιλάω, θα μου καταλαβαίνουν τρεις παίχτες για να πάρει ο Ολυμπιακός. Ποτέ δεν βάζω το χέρι μου ότι μπορεί να μην κάνει και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Τώρα για την Τρίπολη, εκτός ο Ροντινέη που αποβλήθηκε, ο Πιρόλα λογικά θα προλάβει και να δούμε αν αυτή τη φορά θα πάρει και το Φρόιλερ, όχι απλά στην αποστολή, αλλά να καταδώσει χρόνο.
0: Χρόνο
1: να, να καταλάβουμε ότι ο Φρόιντλερ δεν είχε κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, το έχουμε πει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν είναι παίξι που έχονταν προετοιμασία ή ότι η Κνιζιά που ήρθε με παιχνίδια από τον Ερυθρό Αστέρα δεν έκανε το παιδί προετοιμασία. Χρειάζεται χρόνο, δεν παίξει κατευθείαν παίξει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ωραία, Πάμπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλα. Εσύ, αν έχει κάτι, εννοείται, παρεμβαίνει, βγαίνει, ενημερώνει.
1: Νεότερο θα δούμε.
0: Ωραία. Μπάμπη Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μεταφερόμαστε και πάλι Θεσσαλονίκη. Πάμε αυτή τη φορά όμως για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με το δεξίο Άρη στο πρωτάθλημα, κατάφερε και έκανε την ανατροπή στην Τρίπολη, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και νίκησε την Καλαμάτα με 3-2, αλλά είναι και πολύ κοντά. Ήρθε και ο Μανού Γκαρθία μετά από αρκετό καιρό, υπέγραψε το 3-4 συμβόλαιο και παίρνει και το Σούταλο.
2: Ναι, ανακοινώθηκε και ο Σούταλο, κεντρικός αμυντικός. Ο Άρης δείχνει ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται αγωνιστικά, δηλαδή καλύπτει τα κενά τα οποία τα είχαμε επισημάνει και δεν χρειαζόταν μάλλον να κάνεις διατριβή για να καταλάβεις ότι η ομάδα είχε αρκετά κενά και κυρίως αμυντικά. Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, καθώς ένας ενδυνάμει κεντρικός αμυντικός είχε απομείνει στον προπονητή του Άρη, του Μιχάλη Γρηγορίου, με αποτέλεσμα ένας παίκτης μεσοεπιθετικός, ο Γένσεν, να καλύπτει αυτό το κενό δίπλα στο Φαμπιάνο. Ήταν μια λύση ανάγκης. Ο Άρης χρειαζόταν και χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς. Πήρε τον Σουτάλο για ένα χρόνο από την Στανταρντ Λιέγγις με οψιόν αγοράς. Έχει γεμάτο πρωτάθλημα. Ήταν δανεικός στην Κρακοβία την περσινή χρονιά. Είναι ένα 88. Ήρθε χθες τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Ανακοινώθηκε.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες, Τάσο.
2: Ναι, γιατί πλέον αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ο Μανού, αλλά και ο κεντρικός αμυντικός, ο Σουταλό, θα πρέπει να μπουν άμεσα στις προπονήσεις, ούτως ή άλλως και οι δύο προέρχονται από προετοιμασία. Δηλαδή δεν χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγάλο για να μπορέσουν να καλύψουν ένα χαμένο έδαφος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, για να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο και με τους υπόλοιπους. Προέρχονται από ενεργή δράση ο Γκαρσία, καθώς το MLS είναι σε διαδικασία αγώνων, ναι, και ο Σούταλο από προετοιμασία, οπότε θα το κρίνει ο ίδιος ο προπονητής αν πρέπει να τους χρησιμοποιήσει στο επόμενο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι ο Μανού θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Να δούμε και αν πάρει και ο στόπερ που αποκτήθηκε σήμερα. Αλλά από ό,τι μας έδειξε ο Έλληνας προπονητής, και τον Πετρίς το χρησιμοποίησε σχετικά γρήγορα, άμεσα στην Καλαμάτα, και τον Βέλιο, τον τερματοφύλακα τον Πορτογάλο, λίγες ημέρες, 24 ώρα μετά την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη. Ο Ντέλε Μπασίρου, αν και ανέτοιμος, πήγε αυτό στη θέση βασικού. Από την πρώτη μέρα σχεδόν υπολογίζεται και ο Ράφα Μέρ, και αυτός ο βασικός στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι ο Άρης κλείνει τις αδυναμίες του, τα κενά του στον ανασταλτικό τομέα. Θα πρέπει να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό ακόμα για να είναι πιο πλήρες το ρόστερ μεσοαμυντικά και κυρίως το κέντρο της άμυνας, εκεί όπου πολλές φορές υπάρχουν και κάρτες. Γενικότερα είναι μια θέση που πρέπει να έχει αλληλοκάλυψη. Ο Άρης πλέον έχει δύο βασικούς ενδυνάμει και ουσιαστικά και λογικά να το δούμε κεντρικούς αμυντικούς. Έχει δύο νεαρούς, τον Κάμψη και τον Τιάμ. Ενδεχομένως να μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θα χρειαστεί έναν ακόμα έμπειρο, γιατί οι ομάδες οι οποίες έχουν στόχους και θέλουν να έχουν ένα ποιοτικό ρόστερ συνήθως έχουν τρεις παίκτες οι οποίοι καλύπτουν ανα πάσα στιγμή την θέση του κεντρικού αμυντικού.
0: Τρεις και τέσσερις, μη σου πω πολλές φορές.
2: Και τέσσερις. Ο τέταρτος είναι ένας, θα έλεγα, συνήθως δίνουν την θέση αυτή σε έναν ανερχόμενο ποδοσφαιριστή. Ο Άρης έχει τέτοιους, αλλά θα πρέπει να καλύψει αυτή τη θέση με έναν τουλάχιστον ακόμα κεντρικό αμυντικό.
0: Ναι, εντάξει, μην το πας πάντως έτσι. Δηλαδή, αν πάρεις για παράδειγμα τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι, είχε τον Μιχαηλίδη, τον Κετζιόρα, τον Λόβρεν και κάποιος ακόμα μου διαφεύγει. Είχε τέσσερις στόπερ.
2: Ναι, πρέπει να είναι τέσσερις στόπερ. Αυτό είναι γεγονός. Απλά Συνήθως ο τέταρτος είναι λίγο πιο άπειρος, μπαίνει σε κάποια παιχνίδια για να αποκτήσει εμπειρία κτλ. Αλλά συνήθως οι ομάδες έχουν τέσσερις εν δυνάμει όντως κεντρικούς αμυντικούς. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που θέλει κάθε ομάδα για να μην έχει προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο οι κάρτες, υπάρχουν και τραυματισμοί. Ο Άρης δεν μπορεί να βασιστεί, για παράδειγμα, στο Γένσεν, ο οποίος έκανε πολύ φιλότιμες προσπάθειες όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στα φιλικά και στα δύο επίσημα παιχνίδια που έδωσε ο Άρης, αλλά και στην διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος, στο τέλος του πρωταθλήματος, όπου αγωνίστηκε ξεκάθαρα σε αυτή τη θέση κεντρικού αμυντικού, καθώς υπήρχαν προβλήματα. Ήταν τραυματίας και ο Φαμπιάνο, ήταν τραυματίας και ο Σούντμπερκ, δεν μπορούσαν να αγωνιστούν, έπαιζε δίπλα στο Ρόουζ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα είναι και με την έλευση του τερματοφύλακα, για να έχει αντίπαλο δέος σε αυτό το κομμάτι ο Σωκράτης Διούδης, που φάνηκε στα φιλικά ότι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι δεν είναι ένας ποιοτικός τερματοφύλακας. Ο Άρης έκρινε σωστά και πήρε έναν τερματοφύλακα διεθνή με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Και τα πρώτα στοιχεία, τα πρώτα σημάδια που είδαμε και για τον Πετρίς αλλά και για τον δεξιός οπισθοφύλακας και για τον Βέλιο είναι θετικά. Αυτό όμως θα το κρίνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά σε αυτά που λέμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά η ουσία είναι ότι σιγά σιγά το ρόστερ γεμίζει και γεμίζει με παίκτες
0: ποιοτικούς,
2: που θα είναι εν δυνάμει βασικοί ποδοσφαιριστές ασφαλώς και κυρίως εκεί που είχε πρόβλημα ο Άρης. Τώρα η επιθετική του γραμμή φαντάζει...
0: Είναι πλούσια.
2: Είναι πλούσια.
0: Με Ράφα Μύρ, με Μωρόν, με Καντεβέρ, με Αλφαρελά, εντάξει.
2: Και με Κουαμέ.
0: Και με Κουαμέ, σωστά.
2: Λοιπόν,
0: ποιο να πρωτοβάλεις.
2: Εκεί, γιατί ο Γρηγορίου δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις του, όταν χρειαστεί θα το γυρίσει σε 4-4-2 να παίξει με δύο επιθετικούς. Με την έλευση του Μανού ξεμπλοκάρεται και ο Γκαρέ, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γκαρέ είναι ένας παίκτης που παίζει μεσοεπιθετικά σε όλες τις γραμμές, δηλαδή μπορεί να παίξει άνετα ως winger, μπορεί να παίξει με ένα πόπο πόδι, μπορεί να παίξει στον άξονα.
0: Και έδωσε αρκετά πράγματα Τάσο πέρυσι στο περσινό πρωτάθλημα την ώρα που ήρθε.
2: Ναι, και ήδη γίνονται συζητήσεις για να... γιατί λύγει ο δανεισμός του τον Γενάρη, την ερχόμενη μεταγραφική περίοδο, τη χειμερινή, οπότε γίνονται κάποιες προσπάθειες ώστε ο Άρης να τον αποκτήσει. Έχει αφήσει καλές εντυπώσεις και δεν είναι μόνο η ποιότητά του γενικά μέσα στο παιχνίδι, είναι και ένας άνθρωπος και από τις δηλώσεις του φάνηκε ότι αγαπάει την ομάδα, έχει δεθεί με την ομάδα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκεται, βγάζει αυτό το πάθος που το θέλει ο Άρης και γίνεται οικογένεια και αποκτά και καλά αποδυτήρια γενικότερα, γιατί όλοι οι παίκτες είναι μια γροθιά. Δεν έκανε καλή σεζόν πέρυσι ο Άρης, είχε τα προβλήματά του. Φέτος δείχνει, τουλάχιστον τώρα στο τελευταίο ντεμαράζ που έκανε με τις μεταγραφές, και αυτό ήταν και απόρρια και των φιλικών αγώνων που έδωσε, γιατί στα φιλικά, στα δύο πρώτα, ιδιαίτερα με τη Μόντσα, κέρδισε σχετικά εύκολα, πολύ εύκολα. Με την Νάπολη υπήρχε και το ταξίδι, βγήκε μια κούραση, αλλά ο Άρης είχε πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά, δεν είχε παίκτες.
0: Είχε πάει με μισή ομάδα στην Ιταλία για να παίξει.
2: Τώρα η Νάπολη έχει δύο εντεκάδες, ας πούμε, και είναι μια ομάδα Champions League. Την είδαμε και στην πρεμιέρα που κέρδισε εκτός έδρας στην Τζένοα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ δυνατή. Καλύτερη θα είναι η Νάπολη φετινή από την περσινή που τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα. Τώρα, ο Μανού είναι ικανοποιημένος γιατί έρχεται σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο επίσημο site της ομάδας του Άρη. Το ήθελε η ομάδα, το ήθελα και εγώ. Θα δω φίλους, θα ξαναζήσω στιγμές.
0: Γυρνάει σε γνώριμο περιβάλλον, έτσι.
2: Σε νεαρή ηλικία από τη City, από το Ισπανικό πρωτάθλημα, την αγορά του από τον Άρη και τον τραυματισμό του που τον κράτησε για έναν ολόκληρο χρόνο, όχι σεζόν, ένα χρόνο έξω, με επέμβαση στους χιαστούς και στη συνέχεια καθαρισμό μηνίσκου, θα περίμενε κανείς να αργήσει να μπει μέσα ξανά δυνατά και ποιοτικά σε μια ομάδα. Το έκανε άμεσα ο Μανού και φάνηκε την τελευταία χρονιά. Έκανε καλό πρωτάθλημα στο MLS με την Κάνσα.
0: Με τη Sporting Κάνσα, έτσι, ναι.
2: Και τώρα στα 28 του, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι 28 ετών. Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, είχε έρθει νεάρος τον Άρη, 22 χρονών. 23. τώρα πλέον έχει οριμάσει και ποδοσφαιρικά, γνωρίζει και το κλάν της Βικελίδης και το περιβάλλον και την οικογένεια του Άρη και γενικότερα όλο τον οργανισμό και θεωρούν στον Άρη ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έλειπε από την ομάδα, ένας δημιουργικός μέσος με όλα αυτά τα στοιχεία, δεν χρειάζεται χρονικό διάστημα α, για παράδειγμα, για να αρχίσει να
0: εγκληματιστεί και λοιπά
2: και λοιπά, καθημερινότητα, ναι. Έτσι, mm-hmm. Ούτε η Θεσσαλονίκη είναι γνώριμη γι' αυτό. Μάλιστα στο διάστημα που ήταν στην Αμερική δύο φορές ήρθε στην Θεσσαλονίκη,
0: μάλιστα.
2: Θεωρεί την Ελλάδα ως δεύτερη του πατρίδα, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι, όπως για παράδειγμα το να κάνω μια παρένθεση σύντομη, ο Κουέστα, έτσι,
0: ναι.
2: Που θέλει να επιστρέψει όταν τελειώσει από την Τουρκία, να επιστρέψει και να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Ο Μοντόγια, για παράδειγμα, τη ζει εδώ, δεν έχει φύγει, mm-hmm. Γιατί σπουδάζει και ο γιος του. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πόλη η οποία αν δεχτείς μαζί της και αν δεχτείς και με την ομάδα.
0: Έμεινες για πάντα.
2: Μένεις.
0: Έτσι.
2: Αυτό θα το δούμε και με τον Μανού, αν μείνει και αυτό.
0: Σωστό.
2: Όταν ολοκληρώσει, πάντως είναι τα τρία επόμενα χρόνια. Ποδοσφαιριστής του Άρη, σήμερα είχαν δεπό οι παίκτες των Κίτρινων, από αύριο προετοιμασία να δούμε, φαντάζομαι ότι θα είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη, ναι. Το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και ο Όφη προέρχεται από δύο σημαντικές νίκες στα επίσημα παιχνίδια που έδωσε και στην, ναι. Ευρώπη και εχθές με τον Βόλο.
0: Και θα έχει και, θα έχει και τη ρεβάνς βέβαια την Πέμπτη, έτσι, με το Τσέσκα.
2: Ναι, θα έχει τη ρεβάνς. Θα έχει τη ρεβάνς, αλλά είναι το παιχνίδι την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει χρόνο.
0: Υπάρχει χρόνος, Τάσο, για να τα πούμε όλα αυτά μέχρι την Κυριακή, να δούμε πώς θα είναι και οι παίκτες, πώς θα είναι οι ομάδες. Είναι νωρίς, σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Από το ρεπορτάζ του Άρη μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Πανατολικού. Μαζί μας ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Ο Πανατολικός, ο οποίος νίκησε χθες 3-1 τον Αστέρα Άκτορ. Ντεμπούτο με το δεξί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έτσι. Και κάπως ανατράπηκε, αν θέλεις, και το κλίμα από τον πρόωρο αποκλεισμό από το κύπελο.
1: Ναι. Όπως γράφουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι σήμερα, είναι αυτό που λέγαμε και εμείς χθες, ότι έσπασε και η κατάρα της πρεμιέρας.
0: Αυτή η παράδοση, ναι.
1: Ναι. Δεν είχε κερδίσει ποτέ στην πρεμιέρα μετά το 2011 που ανέβηκε η ομάδα, γιατί αν μετρήσεις τώρα τις πρεμιέρες είναι το 76 που είχε κερδίσει. Από τότε δηλαδή 50 χρόνια ουσιαστικά. Αλλά υπήρχε και ένα παιχνίδι τη σεζόν 11-12, πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης, το οποίο ήταν και αυτό το παιχνίδι στην πρεμιέρα και το οποίο το είχε κερδίσει τότε με γκολ του Χαριστέα ο Πανετολικός. Αλλά ξέρεις, εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει μετά την δεύτερη αγωνιστική, είχε αναβληθεί στην αρχή και είχε γίνει μετά τη δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική στην οποία είχε χάσει ο Πανετολικός. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στην αρχή της χρονιάς, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για το πρωτάθλημα το χάνει από το 2011 και μετά το έχανε ο Πανετολικός. Και χθες έσπασε αυτή η κατάρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα παιχνίδι του, που όπως είπες και εσύ, μετρίασε και την γκρίνια από τον αποκλεισμό του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός αυτό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές φωνές ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά, ότι κάθηκε γρήγορα βασικούς. Ένας από τους ίσως ο βασικότερος στόχος, όπως λένε πολλές ομάδες, mm-hmm, για το κύπελο, γιατί για το πρωτάθλημα δεν έχουν ελπίδες, έτσι,
0: ναι,
1: οι μικρομεσαίες ομάδες να το κατακτήσουν.
0: Φιλοδοξούν να φτάσουν μέσα από το κύπελο, να φτάσουν όσο δυνατόν ψηλότερα, και αν μπορούν να επαναλάβουν το θρίαμβο του Όφη, έτσι, που πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν υπήρχε μια γκρίνια για τον αποκλεισμό, αλλά κυρίως θα έλεγα εγώ και για την εμφάνιση, η οποία ήταν πάρα πολύ κακή. Χθες βέβαια ο Πανετολικός δεν είχε τις απουσίες που είχε στο κύπελο. Και συνέντευξη τύπου ο Γιάννης Αναστασίου, λέγοντας ότι στο κύπελο δεν είχαμε καν να παίξουμε. Και ενώ χθες έστω και αναγκαστικά έπαιξε ο Μεχία, ο οποίος βρισκόταν στο Αγρίνιο μόλις 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Είχε λοιπόν μια έστω λύση, έστω και ανάγκης, ο Γιάννης ο Αναστασίου.
0: Ναι, λύση λοιπόν, ανάγκης, πραγματικά.
1: Ναι. Αυτό που φάνηκε από την αρχή ήταν ότι οι παίκτες έδειξαν πάθος, πείσμα, διάθεση να παίξουν δυνατά για να μπορέσουν να πάρουν την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Στάθηκαν αρκετά τυχεροί, θα έλεγα εγώ, από το γεγονός ότι στην πρώτη καλή στιγμή, στο έκτο μόλις λεπτό από μια στημένη φάση,
0: ο Γκράναθ βρήκε δίχτυα.
1: Ναι, στάθηκαν τυχεροί στο 15ο λεπτό που έχασε δύο ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης για να ισοφαρίσει. Δεν ήρθε η ισοφάριση εκεί. Δεν μέτρησε και ένα γκολ του Κετού, το οποίο ήταν,
0: ναι,
1: για λίγα εκατοστά.
0: Οριακό, πάρα πολύ οριακό. Δεν ξέρω αν,
1: ναι,
0: το είδες τελικά το replay, αλλά...
1: Το είδα το βράδυ.
0: Πραγματικά είναι, ναι, όμως ελάχιστα, έτσι,
1: ναι.
0: Απειροελάχιστα είναι. Σου λέω με γυμνό μάτι, δεν φαίνεται ότι υπάρχει offside. Πρέπει να το βάλεις στην τεχνολογία για να το δεις.
1: Ναι. Αυτό που στάθηκε τυχερός λοιπόν ο Πανετολικός σε αυτές τις δύο φάσεις. Και από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε να κάνει το 2-0 με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Χάρη Μαυρία.
0: Mm-hmm.
1: Τα πράγματα πήγαν να γίνουν δύσκολα όταν
0: μείωσε ο Αστέρας στο 80 κάτι, έτσι, στο 87 κάπου εκεί.
1: Στο 80.
0: Μείωσε 2-1 και ξαναμπήκε στο μάτς.
1: Ναι, ξαναμπήκε στο μάτς και μάλιστα, αν θυμάσαι, σε εκείνο το σημείο, λίγο πριν τον γκολ, είχα πει ότι γυρνάει αδικαιολόγητα πίσω ο Πανετολικός. Και αμέσως δέχτηκε τον γκολ, αλλά θα έλεγα ότι για τρίτη φορά στάθηκε τυχερός στο χθεσινό παιχνίδι ο Πανετολικός, γιατί αμέσως μετά το 2-1, μέσα σε ένα δίλεπτο έγινε το 3-1 και,
0: ναι, ναι,
1: εκεί
0: τελείωσε.
1: Καθάρισε το παιχνίδι. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κρατήσει ο Πανετολικός από το χθεσινό παιχνίδι? Πρέπει να κρατήσει τη διάθεση των παικτών, πρέπει να κρατήσει ότι αμυντικά λειτουργήσε καλά η ομάδα σε γενικές γραμμές.
2: Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις φάσεις που σου είπα στο 15 και το γκολ το οποίο ακυρώθηκε που ήταν για λίγα εκατοστά, δεν επέτρεψε στον Αστέρα να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Είπε βέβαια ότι πήγε καλά η τεχνική, το είπε, η τακτική το είπε ο Γιάννης Αναστασίου, λέγοντας ότι εμείς θέλαμε όσο γίνεται να μην μεταφέρουμε το παιχνίδι στον άξονα όπου ξέραμε ότι έχει επικίνδυνους παίκτες εκεί ο Αστέρας, και ότι αν θα χάραμε την μπάλα εκεί θα μπορούσε να κάνει ευκαιρίες. Και τακτικά του πήγε καλά η ομάδα. Οι παίκτες έδειξαν αυτό που είπα και νωρίτερα, πάθος, πείσμα και με τη βοήθεια του κόσμου. 2.500 κόσμο είχε, 2.500 εισιτήρια είχε χθες. Τα πήγαν αρκετά καλά. Και μπορώ να σου πω ότι πάρα πολύ γρήγορα αυτό το παιχνίδι περνάει στην ιστορία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού σήμερα κιόλας εξέδωσαν ανακοίνωση στα social media, όπου ζητάνε επιτακτικά την νίκη στο επόμενο παιχνίδι, στο παιχνίδι του Σαββάτου, με την Καλαμάτα στο Αγρίνιο.
0: Δεν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την νίκη του Πανετολικού.
2: Δεν έχουν συμπληρωθεί.
0: Τρομερό.
2: Ναι, έβγαλα ανακοίνωση όπου ζητάνε πάση θυσία την νίκη κόντρα στην Καλαμάτα. Θέλουν να πάρουν και μια...
0: Την άτυπη ρεβάνς για το κύπελο.
2: Ναι, για το κύπελο.
0: Ναι.
2: Αλλά ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να την πάρεις, να πεις ότι παίρνω μια ρεβάνς, αλλά ο ένας θεσμός χάθηκε από
0: αυτήν την ήττα. Σωστό. Ωραία.
2: Λοιπόν, και θα δούμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, Δημήτρη, ότι η ομάδα, οι περισσότεροι παίκτες ήταν πάρα πολύ λίγες μέρες στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να δούμε μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, ποιοι παίκτες τελικά θα κερδίσουν περισσότερο την εμπιστοσύνη του
0: Γιάννη Αναστασίου.
2: Και αν η χθεσινή ενδεκάδα που είχαμε και οι αλλαγές θα είναι ο βασικός κορμός που θα στηριχθεί πάνω τους ο Γιάννης ο Αναστασίου, ή υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι ακόμα, από τους φρέσκους δηλαδή που ήρθαν κυρίως στην ομάδα, και αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν και άλλοι παίκτες που αυτό εύχονται όλοι, να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Ωραία, Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
2: Γεια.
0: Και από το ρεπορτάζ του Πανατολικού πάμε στο ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Θα μου ξεκινήσεις από τον Αστέρα Τρίπολης να το δώσω το ματσάκι με τον Μπάμπη Πλάγο που ακούγαμε νωρίτερα.
3: Πάμε συνέχεια από αυτά που έλεγε ο Μπάμπης.
0: Έτσι, σωστά.
3: Βέβαια, ο Αστέρας που είχε βελτιωμένη εικόνα όσο αφορά το παιχνίδι κυπέλλου με το Λεβαδιακό, σε αυτό το ματς.
0: Ναι.
3: Αυτό το ματς μάλλον γίνεται η σύγκριση. Καμία σχέση θα έλεγα εγώ. Ήταν πολύ καλύτερος και από τον αντίπαλο όσο αφορά την κατοχή της μπάλας. Φαινόταν πιο ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως η ουσία μετράει στο ποδόσφαιρο και οι στιγμές. Αυτές δεν τις είχε ο Αστέρας Άκτορ.
0: Νομίζω δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το 2-1 που έκανε εκεί στο 78, που μειώνει το σκορ και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και μετά από 2 λεπτά δέχεται το τρίτο τέρμα. Δηλαδή εκεί νομίζω είναι το κομβικό σημείο του αγώνα που κρίνεται το παιχνίδι.
3: Είναι μια σημαντική στιγμή, όπως είπα Δημήτρη, αυτή που αναφέρεις. Για να φτάσει εκεί όμως ο Αστέρας Άκτορ και να βάλει τον γκολ και να μειώσει 2-1 με τον Μακέντα, έπαιξε με 2 επιθετικούς τη στιγμή εκείνη. Ήταν και ο Ρικαρντίνη. Ο Μακέντα είναι παίκτης που θα στο βάλει τον γκολ. Παρότι δεν έχει κάνει καθόλου προετοιμασία, ήταν με φλάση πάρα πολύ καιρό και επανήλθε και αναγκαστικά μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν ένα ρίσκο, γιατί μπορεί να πάθαινε κάποια υποτροπή και να έμενε έξω για αρκετό καιρό. Δεν έγινε κάτι. Ευτυχώς για τον τραυματισμό μιλάμε. Πέτυχε γκολ στη φάση που βρέθηκε μπροστά στην εστία. Όμως πριν φτάσουμε στο 2-1, που εκεί θα πούμε ότι ο Αστέρας ήταν παιδιαστικά τα λάθη που έκανε μετά. Δηλαδή να σου κάνει μια επίδεση πάλι από τη δεξιά πλευρά που έκανε ότι ήθελε ο Μαυρίας, ναι, και αυτό δεν έκλεισε και δεν σταμάτησε καθόλου σε όλο το παιχνίδι. Όποτε αποφάσιζε ο Πανετολικός να επιτεθεί και να μπει στην περιοχή, πετύχαινε γκολ. 4 φορές μπήκε, τις 3 πέτυχε γκολ. Θα μου πείτε, η μία ήταν από στατική φάση. Ναι, αλλά και η στατική φάση που ήρθε πολύ νωρίς έδειξε τον Αστέρα προετοίμαστο. Στο δεύτερο γκολ ο Μαυρίας ήταν πρωταγωνιστής, σημείωσε το τέρμα. Στο τρίτο γκολ έκανε μια κούρσα από δεξιά. Πολύ πρόβλημα η αριστερή πλευρά, μεγάλο το πρόβλημα της αριστερής πλευράς με τον Μέντες, τον αριστερό μπακ για την ομάδα του Αστέρα, τον Ισπανό. Δεν ήταν σε καλή ημέρα, σε καλή βραδιά. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Πανετολικός και πήρε την νίκη. Και συγκεκριμένα για τον γκολ που πέτυχε ο Μακέντα, και εκεί όλοι πίστεψαν ότι μπορεί τουλάχιστον να ισοφαρίσει η ομάδα της Τρίπολης. Γύρισαν όλα πίσω όταν πέτυχε το τρίτο γκολ ο Πανετολικός μετά από δύο λεπτά και τελείωσαν τα πάντα.
0: Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, φωνάζει η ομάδα του Αστέρα ότι χρειάζεται μεταγραφές και αλλές?
3: Εγώ βλέπω ότι χρειάζεται μεταγραφές, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πολύ δύσκολο να γίνει κάποια μεταγραφή ακόμα. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα χρειάζεται και νομίζω το βλέπουν και άλλοι. Αλλά πιστεύω ότι έχει καταλήξει και στον κορμό το βασικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Mm-hmm. Είναι αυτός που είδαμε σύν τον Σίλβα που θα επιστρέψει, τον Μεξικανό που ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε, και αυτό φάνηκε. Γιατί είδαμε και τις αλχημίες, μπορώ να πω έτσι, που δοκίμασε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στην εξέλιξη του αγώνα. Έφερε τον Κουρμπέλη στόπερ, έβαλε τον Μπαρτόλο σαν αμυντικό χαφ, τον έφερε πιο πίσω, έβγαλε τον Μπρόσον για να παίξει στόπερ ο Κουρμπέλης μαζί με τον Χρυσόπουλο. Ο Χρυσόπουλος με τον Μπρόσον φαινόταν ότι δεν πατάνε καλά. Mm-hmm. Φαίνεται ότι η δεκάδα θα είναι με τον Σίλβα κεντρικό αμυντικό, με τον Χρυσόπουλο ή τον Μπρόλσον, και από εκεί και πέρα η μόνη αλλαγή που μπορεί να γίνει είναι ή ο Παπακανέλος να παίξει θέση του και του, και όταν επιστρέψει και ο θα είναι βασικός αντί του Ρικαρντίνιο. Η δεκάδα νομίζω έχει βγει για τον Αστέρα, έτσι μου δείχνει εμένα. Mm-hmm. Και στα φιλικά και στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια, όχι ότι είναι λάθος η δεκάδα αυτή, είναι η δυνατή δεκάδα του Αστέρα Άκτορ από ό,τι φαίνεται τη φετινή σεζόν, σύν τις εναλλακτικές λύσεις που έχει από τον πάγκο, που όμως εκτός από τον Μακέντα που έβαλε τον γκολ δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Είναι πολύ νωρίς, είναι τα πρώτα παιχνίδια για το κύπελο και για το πρωτάθλημα, αλλά και από τα φιλικά φαίνεται ξεκάθαρα που πάει η εντεκάδα της φετινής σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ίσως και δούμε κάποια άλλη έκπληξη από κάποιον παίκτη που δεν μπορεί να μην τον βάλει αν δίνει και στις προπονήσεις ή σε κάποιες στιγμές που θα μπει αλλαγή και αλλάξει τη ροή του αγώνα κάποιος ποδοσφαιριστής. Πάντως αυτό που είπαμε όλοι και το είδαμε ήταν βελτιωμένος ο Αστέρας. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια ομάδα, γιατί μπορεί να λέμε ότι ήταν από πέρυσι ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ναι, ήταν από πέρυσι, αλλά στο παιχνίδι με τον Πανετολικό και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος έπαιξαν 4 παίκτες από την περσινή χρονιά και οι 7 ήταν μεταγραφές. Άρα εντάξει, αλλά αυτό δεν το χρησιμοποιεί. Ούτε το είχε σαν δικαιολογία ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο τέλος του αγώνα. Είπε ότι δεν έχουμε δικαιολογία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και δεν ήμασταν, ήταν κακό το ξεκίνημα για μας, παρότι είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και τα γκολ τα δεχτήκαμε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Εκεί που ο Αστέρας φαίνονταν ότι μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ, δέχτηκε τέρματα σε φάσεις του αγώνα που έγιναν για την ομάδα του Πανετολικού. Κοιτάει μπροστά τώρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Είχε μια ανακοίνωση
3: παίκτη που δεν ήταν στα πλάνα ή αλλιώς, του Ρόμπερτ Ιβάνοφ.
0: Αποχαιρέτησε, έτσι.
3: Δεν άκουσα, Δημήτρη.
0: Αποχαιρέτησε, λέω.
3: Έλυσε τη συνεργασία του. Ήταν εδώ στο περιθώριο, όπως είναι και ο Γιαμπλόνσκι και ο Σίπτσιτς. Ακόμα για τους δύο αυτούς δεν έχει γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν ο Σίπτσιτς, γιατί έχω μια τέτοια αίσθηση από πληροφορία, μήπως χρειαστεί και επιστρέψει, επανέλθει. Δική μου είναι η εκτίμηση αυτή.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι κάτι μέσα από την ομάδα, έτσι, μην μεταφέρουμε κάτι που δεν υπάρχει. Αλλά κάποια στιγμή, αν δεν επιστρέψει κάποιος από τους δύο, ή ο Αμπλόνσκι, που είναι το πιο απίθανο, ή ο Σίπτσιτς, μάλλον θα λύσουν τη συνεργασία τους, αν βρουν κάποια άλλη ομάδα. Γιατί έχουν συμβόλαιο ακόμα, αν ικανοποιηθούν, δεν ξέρω πώς θα γίνει η φόρμουλα, πώς θα βρεθεί. Ο Αστέρας που με την αλλαγή τώρα της έδρας με τον Ηρακλή, είχαμε και το πρόγραμμα τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής, έτσι.
0: Η τρίτη αγωνιστική θα, το μάτς της τρίτης αγωνιστικής θα γίνονταν στο Καφτανζόγλιο, αλλά τελικά άλλαξε. Θα γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο αγώνας του δεύτερου γύρου μεταξύ Αστέρα και Ηρακλή θα γίνει πλέον στο Καφτανζόγλιο.
3: Άλλαξε η έδρα, λοιπόν.
0: Άλλαξε η έδρα, ναι.
3: Εντός έδρας πρώτα
0: και αυτό
3: Ηρακλή.
0: Γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο το Καφτανζόγλιο. Υπολογίζαν οι άνθρωποι του Κυρεού ότι θα μπουν την τρίτη αγωνιστική στο γήπεδο, στο γήπεδο τους, αλλά τελικά δεν θα είναι έτοιμα από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό και άλλαξε η έδρα του αγώνα.
3: Ναι, Δημήτρη, αυτό όμως τώρα φέρνει τον Αστέρα Άκτορ να παίζει 3 συνεχόμενα παιχνίδια εντός έδρας.
0: Ναι.
3: Θα πει κάποιος, παίζει με τον Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή και με την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι όμως 3 εντός έδρας παιχνίδια.
0: Ευκαιρία πάντως, επέτρεψέ μου να πω, είναι μια καλή ευκαιρία για να γεμίσουν και τα ταμεία του συλλόγου, έτσι.
3: Είναι μεγάλα τα παιχνίδια τα δύο.
0: Γιατί το γήπεδο θα είναι γεμάτο πλέον από κόσμο, έτσι δεν είναι?
3: νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Και ειδικά με τον Ολυμπιακό, επειδή είναι τώρα πρώτο παιχνίδι μετά από την έναρξη του πρωταθλήματος με μεγάλο αντίπαλο, είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό τώρα που θα δώσει με τον Ολυμπιακό. Πάντα παραδοσιακά παίζει με τον Ολυμπιακό τις πρώτες αγωνιστικές ο Αστέρας Άκτορ, είτε στο Καραϊσκάκης, είτε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πάντα
0: είναι αλήθεια αυτό που λες. Ναι.
3: Έρχονται αντίπαλες οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια, τα 5-6 τελευταία χρόνια. Και με την ΑΕΚ βέβαια που θα γίνει 13 Σεπτέμβρη το μάτς Κυριακή βράδυ 7 η ώρα. Με τον Ολυμπιακό την Κυριακή που μας έρχεται είναι για τη δεύτερη αγωνιστική 9 η ώρα το βράδυ το μάτς. Και με τον Ηρακλή θα γίνει στις 7 Σεπτέμβρη μέρα Δευτέρα. Ναι. Το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε τώρα και την επιστροφή του Σίλβα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Μακέντα πολύ καλύτερα, έβαλε και τον γκολ, θα έχει καλύτερη ψυχολογία. Δεν ξέρω αν θα το δούμε βασικό, mm-hmm. αλλά σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής και σίγουρα θα δουλέψει ο Γιώργος Αντωνόπουλος πάλι στην ψυχολογία, στα τελειώματα, για τις φάσεις όπως του Ρικαντίνιο στο 1-0 που είχε πετύχει ο Πανετολικός να βγαίνει μόνο στο πέναλτι στον τερματοφύλακα. Εκεί αυτά τα γκολ πρέπει να μπαίνουν. Δεν πρέπει να χάνονται σε παιχνίδια εκτός έδρας. Ναι, ναι. Και όταν έχεις 4-5 ευκαιρίες καθαρές, όπως λέμε, πρέπει να πετυχαίνεις γκολ. Αν το εξασφαλίσει αυτό ο Αστέρας, θα είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
0: Βασίλη, πάμε λίγο και στην Καλαμάτα.
3: Η Καλαμάτα που όλοι το λένε και το είδαμε. Εμείς, είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Το έκανε και στο παιχνίδι με τον Άρη. Έπαιξε ίσως ίσα προς ίσο απέναντι στην ομάδα της.
0: Και έχασε το μάτς με ανατροπή στο τέλος. Έτσι από
3: του
0: τον
3: έβαλε
0: Άρη.
3: Πολύ δύσκολα του Άρη. Ναι. Ήρθε η αποβολή. Εκεί χάθηκαν και κάποιες στιγμές με τους τραυματισμούς, τις αλλαγές που έγιναν και ήταν αναγκαστικές από ό,τι μας είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα για τον Πανετολικό,
0: για την
3: Καλαμάτα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Είναι πρόβλημα γιατί έχει πολλούς τραυματίες. Και από το προηγούμενο παιχνίδι, όπως ο Σίγκουρσον, που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση ήταν και θα είναι, αν θα μπορεί να παίξει με τον Πανετολικό. Ο Μπολίβαρ έχει κόκκινη κάρτα, δεν θα είναι, επιστρέφει ο Πινέιρο πάντως. Έχουμε Καρμινόφσκι, Καρεάσο, Μιράντα, ο Βάργκας, ο Κένεθ Βάργκας που έχει πετύχει 3 γκολ, 2 στο κύπελο και 1 στο πρωτάθλημα, και αυτός είχε πρόβλημα τραυματισμού. Και ο Καλουτσικίδης ζήτησε αλλαγή από ό,τι μας είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, γιατί άλλαξε και τα δύο μπακ, και το αριστερό και το δεξί, και ο Αλόνσο δηλαδή ο Ισπανός, αλλά και ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι πάρα πολλές οι απουσίες. Δεν ξέρω τελικά μέσα στην εβδομάδα μήπως ήταν κάποιοι μικροτραυματισμοί και έγιναν αλλαγή για να μην εξελιχθούν σε κάτι πιο σοβαρό.
0: Ήταν και ένας από τους λόγους που φώναζαν στην Καλαμάτα για τα παιχνίδια Τετάρτη Σάββατο, έτσι.
3: Είχαν απόλυτο δίκιο. Εγώ το είχα πει από την αρχή αυτό. Ότι δεν μπορεί μια ομάδα που μπαίνει τώρα μετά από 25 χρόνια στη διαδικασία της κορυφαίας κατηγορίας να τη βάζουν τόσο πολύ στα βαθιά. Δηλαδή Τετάρτη κύπελο, Σάββατο πρωτάθλημα. Εκεί έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό έτσι με την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά είχε δίκιο που φώναζε. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Ναι. Και αποδείχθηκε και στην πράξη. Ναι. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας το είπε αυτό. Δεν είμαστε ομάδα ακόμα για να μπορούμε να διαχειριστούμε δύο παιχνίδια στο ξεκίνημά μας με τόσο μεγάλο διακύβευμα, κύπελο Ελλάδας αλλά και πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα τους,
0: βέβαια.
3: Αυτά είναι, περιμένουμε πως θα εξελιχθεί η εβδομάδα με τους τραυματίες κυρίως mm-hmm. και να πάει να παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, όπως θα παίξει όλα τα παιχνίδια Καλαμάτα ανοιχτά, mm-hmm. να διεκδικήσει βαθμό ή βαθμούς. Δεν παίζει κλεφτοπόλεμο, παίζει το ποδόσφαιρό της, έχει και καλούς παίκτες και αυτοί που έχουν αποκτηθεί, και όπως είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές και δεν στάθηκε στους τραυματίες που βγήκαν αναγκαστικές αλλαγές ή αυτούς που έλειπαν, και αυτό είναι προς τιμήν του νεαρού προπονητή που έκανε και αυτός ντεμπούτο στη Super League 1. Mm-hmm. Στηρίζουμε και προτιμάμε τους Έλληνες προπονητές.
0: Σωστό, έτσι, σωστό, σωστό.
3: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.

0: Πάμε και στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μας περιμένει ήδη ο Βαγγέλης Μητρούχιας. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο Βόλο θα έλεγα ότι αφήνουν στην άκρη
0: το παιχνίδι της
1: πρεμιέρας. Ακριβώς. Και κοιτάζουν το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ηρακλή εντός έδρας. Και είναι το πρώτο ουσιαστικά που ξεκινάει και ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής σε 7.30 το ερχόμενο Σάββατο στο Πανσαλικό Στάδιο. Όπως πρώτο είναι και το επόμενο της τρίτης αγωνιστικής που είναι με τον Ολυμπιακό. Πάλι τα δύο εντός έδρας παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά για την ώρα νομίζω τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό το παιχνίδι. Χωρίς βέβαια να παραβλέπουν το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη η ομάδα του Βόλου δεν παρουσιάστηκε, όπως είπε και ο Κώστας ο Μπράτσος, στο πρώτο 25 λεπτό. Δεν ήταν συγκεντρωμένη και αυτό είναι που τη στήχησε την ήττα στο συγκεκριμένο
0: απόρρια,
1: παιχνίδι.
0: Απόρρια και των δύο γκολ, έτσι. Μέχρι το 33 το σκορ είχε γίνει 2-0 που ήταν και το τελικό.
1: Σωστά, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και βουλές βέβαια από την πλευρά του ισχυρού άντρα και δημάρχου Βόλου του κ. Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος εξέφρασε έτσι την αγανάκτησή του αλλά και την επίθεση προς τον Στέφανο Κουμπαράκη, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος στο ΒΑΡ έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά το δεύτερο γκολ, το πέναλτι δηλαδή, ότι αυτό το πέναλτι δεν θα το έδινε ούτε δηλαδή ο πρόεδρος του Όφη, ο Μπούσης. Και αναφέρει στην ανακοίνωση, στην ανάρτησή του, ότι δεν τρέπεσε ρε Κουμπαράκι, εργαλείο του συστήματος. Σε κάθε πάντως περίπτωση, συγχαρητήρια έδωσε στον Όφη mm-hmm. για την νίκη του mm-hmm. και καλή επιτυχία ευχήθηκε στους ευρωπαϊκούς του αγώνες. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διευθυνσία. Τώρα από εκεί και πέρα, από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ηρακλή.
0: Προέκυψαν προβλήματα, Βαγγέλη, από το μάτς αυτό με τον Όφη?
1: Όχι ιδιαίτερα. Νομίζω τα προβλήματα είχαν να κάνουν κυρίως με την εμφάνιση της ομάδας, όπως είπαμε, στο πρώτο 25 λεπτό. Αυτό δηλαδή που έλειπε η αυτοσυγκέντρωση, και αυτό θεωρεί ότι τα λάθη που έγιναν, όπως είπε και ο Κώστας Ζομπράτσος, αυτό θα επιδιώξουν όλο αυτό το διάστημα, να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα και να αποφεύγουν αυτά τα λάθη που στοιχίζουν στην ομάδα, όπως έγινε και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη. Πάντως δεν χάνουν την αισιοδοξία, τους θεωρούν ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες και στα επόμενα παιχνίδια, αρχιγενωμένης από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ηρακλή, θα επιδιώξουν να πετύχουν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και να ξεκινήσει αυτή η πορεία που θέλει να πραγματοποιήσει το φετινό πρωτάθλημα η ομάδα του Βόλου. Δεν είναι άλλη από το μία καλύτερη θέση από αυτή που τερμάτισε πέρυσι στο πρωτάθλημα της Super League 1.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούχια, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Αυτά και από το ρεπορτάζ του Βόλου. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ του Βόλου, πως το αντιμετωπίσανε μετά την ήττα από τον Όφη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 2-0.

0: Και πριν ολοκληρώσουμε την απόψινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor, να αναφερθούμε βεβαίως και στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου μεταξύ της Ελλάς Σύρου και της Μαρκό. Ένα παιχνίδι που πήγε στη διαδικασία των πέναλτι. Ήταν το δεύτερο μάτς που ολοκληρώθηκε στην διαδικασία των πέναλτι μετά από αυτό το μάτς της νίκης Βόλου με τον Πανιόνιο. Η Μαρκό ήταν αυτή που πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Λεωνίδας Καζνέτσι που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Λεωνίδα, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη και εσένα και στις φίλες και στους φίλους ακροατές. Ένα δραματικό παιχνίδι στη Σύρο. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο φινάλε στις καθυστερήσεις να μπαίνουν δύο γκολ. Προηγήθηκε η Μαρκό στο 90 με τον Εκούλ και ισοφάρισε στο 90-4 η ομάδα της Σύρου με τον Νίνο, με πέναλτι του Νίνο για την ακρίβεια.
0: Με πέναλτι πριν τα πέναλτι, έτσι.
1: Ακριβώς. Και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Νίνο σκόραρε με πέναλτι στο 94, ισοφάρισε το παιχνίδι, το έστειλε για διαδικασία τον πέναλτι και το τελευταίο πέναλτι το έχασε ο Νίνο, το έβγαλε ο Θοδωράκης που ήταν ο ήρωας της Μαρκό, ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι, έπιασε και του γεμιστού. Από όσο θυμάμαι,
0: ναι.
1: Με δύο.
0: Και
1: ναι,
0: ο Σεμπάν, δεν κάνω λάθος, είχε χάσει για την ομάδα της Μαρκό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είδαμε και το επίσημο ντεμπούτο του Ελαραμπή με τη φανέλα της Μαρκό. Εντάξει, ιδιαίτερο γήπεδο, πλαστικό.
0: Ναι.

0: Η Ελλάδα Σύρου έδαινε τα παιχνίδια της στο γήπεδο της Ηλιούπολης.
1: Ναι.
0: Επέστρεψε ξανά στο γήπεδό της.
1: Ναι.
0: Και φέτος
1: όμως υπάρχει και την άδεια, έτσι. Ναι. Δηλαδή εκεί θα δίνει τα παιχνίδια της πλέον η Ελλάδα Σύρου. Στη Super League.
0: Από όσο έχω μιλήσει και με παιδιά, είναι πλαστικό. Δεν είναι τώρα γήπεδο για.
1: Λες να γίνονται. Δούμε να μετακομίζει πάλι στην Αττική.
0: Δεν έχω καμία ιδέα, αλλά σου λέω ότι από αυτά που συζητάμε τα παιδιά που παίζουν εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πλαστικό.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Πότε είναι, 28 του μηνός είναι η κλήρωση.
0: 25 είναι τρίτη η κλήρωση της League Face,
1: ναι,
0: στην
1: ναι, ναι.
0: Γλυφάδα. Από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι να, mm-hmm. να τη δουν την κλήρωση. Και μετά το. Πότε ξεκινάει το κύπελο, λες?
1: Όχι.
0: Τι?
1: Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα του Super League 2?
0: 6 Σεπτεμβρίου.
1: 6 Σεπτεμβρίου, οπότε
0: 28 είναι η κλήρωση.
1: Μέχρι τότε θα ξέρουμε τα πάντα για το πού θα παίζει η Ελλάδα Σύρου και ενδεχομένως και όποια άλλη ομάδα. Πιθανότατα να έχει πρόβλημα με το γήπεδό της, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι
0: και
1: δεν
0: η Ζάκυνθος
1: είναι...
0: έχει πρόβλημα με το γήπεδό της.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο
0: έχει
1: η Ελλάδα.
0: Έχει γίνει και κατάληψη εκεί. Έχουν παρατήσει τελείως το δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Ο κόσμος, οι παράγοντες, οι παίκτες, οι παλέμαχοι της Ζακύνθου βρίσκονται στα κάγκελα για να βρεθεί λύση με το γηπεδικό. Ετοιμάζεται και μεγάλη συνέντευξη τώρα, ανεβαίνει στο sportsports.gr με τον Σεντρίκ Μπακαμπού. Το λέω γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι,
0: ο πρώην επιθετικός
1: τώρα σήμερα ανεβαίνει.
0: Μπορεί και να έχει ανέβει.
1: Ωραία. Οπότε να πούμε
0: Σεντρίκ
1: Μπακαμπού
0: στο Ert Sports, ναι. Μίλησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι 35 χρονών, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 22-23 με 18 γκολ. Τότε ήταν η αιχμή του δόρατος της ερυθρόλευκης επίθεσης. Ήταν 2 χρόνια στην Πέτης. Έπαιξε και σε τελικό Conference League. Έχασε από την Τζέλση βέβαια. Και τον είδαμε και τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ, όπου έπαιξε με τη Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Είχε 3 συμμετοχές στους ομίλους. Έτσι βασικός.
1: Για ποιον έρχεται?
0: Δεν είπε όνομα ομάδας, αλλά λέει είμαι ανοιχτός.
1: Μου κρατάς το καλό.
0: Δεν το είπε. Δεν το είπε το ίδιο.
1: Στην επόμενη στιγμή, παιδιά, στο νούμερο 2. Okay. Λεωνίδα Καζανίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοφημερίδα ολοκληρώθηκε. Η Ολυμπία Νικοπούλου και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερα Σπόρο, Δημήτρη Γαναζή. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερα Σπόρο. Έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 10, Eraspor 101,8 είναι η τελευταία σελίδα της Eraspor και θα είμαστε μαζί μέχρι, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

Είμαστε μία ημέρα πριν, μετά την πρεμιέρα στην Στίχημαν Super League. Μια αγωνιστική με 6 αγώνες, δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός και χωρίς εκπλήξεις, εύκολα ή δύσκολα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατάφεραν να νικήσουν στα γήπεδά τους.

Την Τετάρτη αγωνίζεται η ΑΕΚ με στόχο να μπει στην League Phase του Champions League με αντίπαλο την Λεύσκη Σόφιας στην Allwyn Arena, και την Πέμπτη Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Τώρα, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά, ξεχωρίζει η μεταγραφή του Τσέριν από τον Παναθηναϊκό, που φεύγει από τον Παναθηναϊκό.

0: Αύριο το βράδυ είναι προγραμματισμένη και η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, κλήρωση για την League Phase. Προέκυψε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ένα θέμα έπειτα από την ένσταση που κατέθεσε ο Αστέρας Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Η κλήρωση όμως θα γίνει κανονικά, αυτή η κλήρωση παρουσιάζει ενδιαφέρον και εμείς θα δώσουμε το λόγο για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, Βασίλη Σιδέρη. Χαίρετε, κύριε Σιδέρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Βλούνα. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Όντως η κλήρωση θα διεξαχθεί κανονικά αύριο, παρότι έχει γίνει ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολη στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Η κλήρωση, όπως είπα, θα γίνει. Η ομάδα που θα δικαιωθεί, ή ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Τρίπολης, θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στα γκρουπ.
0: Αν δικαιωθεί group. Δηλαδή ο Αστέρας, θα πάρει τη θέση του Λεβαδιακού στο δεύτερο γκρουπ.
1: Στο δεύτερο γκρουπ, στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Αν δικαιωθεί ο Λεβαδιακός, θα κρατήσει τη θέση του, όπως είπε. Mm-hmm. Άρα θα διεξαχθεί κανονικά η κλήρωση χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις αυτή η υπόθεση? Γιατί είναι ο πρώτος βαθμός, είναι και ο δεύτερος στην Επιτροπή Εφέσεων. Θα δώσετε κάποιο κλειδάριθμο, θα γίνει κανονικά ο αγώνας εφόσον υπάρχει βγή από την κλήρωση του Λεβαδιακού στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, που είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase?
1: Την πρώτη αγωνιστή θα δώσουμε κλειδάριθμο να μην αγωνιστεί ο Λεβαδιακός ή ο Αστέρας Τρίπολης. Mm-hmm. Πιστεύουμε όμως μέχρι τις 8-10 Σεπτεμβρίου, είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Phase, πιστεύω ότι έχει τελειώσει και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό θα δώσουμε κλειδάριθμο την πρώτη αγωνιστική, που είναι 1-3-9 του 26, μεθαύριο δηλαδή, για να μην μπορεί να μην έχουμε πρόβλημα και από την δεύτερη αγωνιστική να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα που θα δικαιωθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε λίγο πώς θα γίνει η αυριανή κλήρωση. Για πρώτη φορά, νομίζω μετά από αρκετά χρόνια, Αύγουστο μπαίνουν σε κλήρωση και από Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να αγωνίζονται στο κύπελο οι ομάδες της Super League που έχουν κερδίσει την έξοδό τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό δεν γινόταν μέχρι πέρυσι. Έμπαιναν συνήθως Νοέμβριο-Δεκέμβριο στο κύπελο αυτές οι ομάδες, τώρα μπαίνουν πολύ νωρίτερα.
1: Τώρα από ό,τι γνωρίζετε, η League Phase αποτελείται από 16 ομάδες. Mm-hmm. Είναι 4 γκρουπ από 4 ομάδες. Η κάθε ομάδα από κάθε γκρουπ θα παίξει και μεταξύ της, δηλαδή θα παίξουν 4 παιχνίδια, 2 μέσα, 2 έξω. Άρα, όντως, από την πρώτη αγωνιστική υπάρχουν κάποιοι κλειδάριθμοι που θα τα δείτε για αύριο στην κλήρωση, που έχουν κλείσει κάποιες ΠΑΕ. Mm-hmm. Κάποιοι να μην αγωνιστούν την πρώτη αγωνιστική. Κάποιοι στη δεύτερη είναι και οι υποχρεώσεις που έχουν οι ευρωπαϊκές, Champions League και Ανταρασία, Europa League και οι υπόλοιπες ομάδες, Conference League. Υπάρχουν κάποιοι κλειδάριθμοι, θα τα δείτε αύριο το απόγευμα στην κλήρωση που θα γίνει στον κόλπο της Γλυφάδας.
0: Της Γλυφάδας, ναι.
1: Ναι.
0: Και εδώ τα γκρουπ είναι ανάλογα με την θέση που κατέλαβαν στην περσινή βαθμολογία οι ομάδες. Δηλαδή θα μπουν.
1: Είναι 4 γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ είναι η θέση 1-4. Στη League Phase, είναι, όταν λέμε 1-4, είναι
0: του πρωταθλήματος, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
1: Το δεύτερο γκρουπ είναι όφη που έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: και άλλες τρεις ομάδες από τη Super League 1, ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν πέρσι. Mm-hmm. Και ακολουθούμε μετά το τρίτο γκρουπ που είναι ομάδες στη Super League 2 και αυτές με βάση το άρθρο 20 του ΚΑΠ, γιατί είχαμε δύο ομίλους ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν. Και στο τρίτο, τέταρτο γκρουπ είναι και ομάδες που προβιβάστηκαν από τη γάμα εθνική στη Super League 2. Και εκεί πάλι γίνεται βάση του άρθρου 20 του ΚΑΠ, γιατί προέρχονται από διαφορετικούς ομίλους. Άρα, όπως σας είπα, είναι 16 ομάδες, 4 γκρουπ από 4 ομάδες. Θα δώσει κάθε ομάδα 4 αγώνες, 2 εντός, 2 εκτός έδρας. Έχουμε στην πορεία η κλήρωση που θα γίνει αύριο.
0: Άρα ένα σύνολο 32 αγώνων σε αυτή τη φάση.
1: 32 αγώνες στο σύνολο θα έχουμε.
0: Αυτό είναι ένα μοντέλο που νομίζω, όπως έχει πει και ο πρόεδρος ΕΠΟ, Μάγκης Γκαγκάτσης, το έχει πάρει από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή από το Champions League, το Europa, το Conference.
1: Όντως έτσι ήταν έτσι μια να σας πω, πρόταση του πρόεδρου μας, του Μάγκη του Γκαγκάτση, που πέρσι που έγινε για πρώτη φορά, είχε γίνει με 20 ομάδες. Είχε πάει πάρα πολύ καλά και φέτος με 16 ομάδες θα υπάρχει και πιο, θα υπάρχουν και πιο ισχυρές ομάδες, θα υπάρχει υψηλή δυναμικότητα στις ομάδες και έτσι θα δούμε και φέτος ένα κύπελο όμορφο, με αγώνες καλούς, με αυτό που θέλουμε, τους μικρούς φίλους, τους γονείς στα γήπεδα, και έχουμε αποδείξει ότι και πέρσι και φέτος και με δύο τελικούς Super Cup που έχουν γίνει, έχουν γίνει με κόσμο, έχουμε γιορτή, δεν βλέπουμε...
0: Αλλά ήταν και στους τέσσερις όφη, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, έτσι είναι το κύπελλο.
0: Ναι, εγώ δεν λέω καλός ήταν ο όφη, αλλά...
1: Και μεγάλες ομάδες να είναι.
0: Μειώνεται ο κίνδυνος επεισοδίων, θα το δούμε και όταν είναι μεγάλες ομάδες.
1: Και μεγάλες ομάδες είναι, να είναι, εμείς θα τα απεξέλθουμε. Γιατί
0: μακάρι.
1: Όταν υπάρχει θετική αύρα, όλα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχει συνεργασία και από τις δύο ομάδες που θα είναι στο τελικό. Όπως ξέρετε, το τελικό θα γίνει φέτος του χρόνου 22 Μαΐου στο ΆΚΑ.
0: Δεν έχει καμιά συναυλία, το έχετε ρωτήσει, έχετε υπογράψει?
1: Από ό,τι ξέρουμε δεν έχει συναυλία. Τελειώσαν και εργασίες από το πρόγραμμα ανάκαμψης ενδεχομένως που γινόταν στο ΆΚΑ. Και μακάρι να είναι ένας τελικός με δύο μεγάλες ομάδες και να έχει 70.000 κόσμο. Πραγματικά να είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως ήταν η γιορτή του ποδοσφαίρου και οι δύο προηγούμενοι τελικοί. Δεν παίζει ρόλο αν ήταν ο Όφη, ο Ολυμπιακός, η Όφη και ο ΠΑΟΚ, η Όφη και η ΑΕ. Σημασία έχει ότι έγιναν τέσσερα παιχνίδια, η γιορτή δεν άνοιξε μύτη. Πραγματικά και σε αυτά έχουν συντελέσει και οι ομάδες και οι παράγοντες και η αστυνομία που πραγματικά έχει προσφέρει και αυτή τα μέγιστα, ώστε αυτοί οι αγώνες να γίνονται και να έρχονται τα μικρά παιδιά που θέλουμε στα γήπεδα, γιατί πρέπει να επιστρέψουν στα γήπεδα οι οικογένειες και τα μικρά παιδιά που βλέπουν στα ευρωπαϊκά γήπεδα, νέους να είναι στα γήπεδα χωρίς τον φόβο επεισοδίων και χωρίς βία.
0: Τώρα, για πέστε μας κάτι. Ναι. Γυρίζουμε στην αυριανή κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδας. Ναι. Εδώ, παρότι μιλήσαμε για τέσσερα γκρουπ, ανάλογα με τη δυναμικότητα των ομάδων, με βάση τη βαθμολογική τους θέση στα περσινά πρωταθλήματα, ναι, δεν θα έχουμε διαφορετικά γκρουπ όσον αφορά τη βαθμολογία, αλλά θα έχουμε μια ενιαία βαθμολογία.
1: Θα είναι μια ενιαία βαθμολογία, οι 16 ομάδες, οι τέσσερις, αν τελειώσουμε, θα τελειώσουμε τη φάση της Big Face, θα γίνει μια βαθμολογία ενιαίων 16 ομάδες.
0: 16 εδώ θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
1: Οι 16 θα προκριθούν από το πρώτο και δεύτερο προκριματικό γύρο. Σήμερα τελευταίος αγώνας ήταν ο αγώνας μεταξύ Ελασσίου και Μαρκό. Από ό,τι είδατε, έκλεισε η 16 με τη Μαρκό.
0: Ναι.
1: Πέρασε στον πίνακα. Να πάμε τώρα στη δεύτερη φάση, στον play-offs.
0: Αύριο, να πούμε κάτι. Αύριο δεν θα γίνει κλήρωση μόνο για τη League Face, θα γίνει κλήρωση έως και για την ημιτελική φάση του κυπέλου.
1: Κάτω-κάτω. Μέχρι και το τελικό.
0: Μέχρι και το τελικό, μέχρι και τους ημιτελικούς, μάλλον, γιατί το τελικό δεν μπορούμε να τον...
1: Να σε εξηγήσω.
0: Για πέστε μας, ναι.
1: Ναι, η League Face ολοκληρώνεται, όταν ολοκληρωθεί η League Face, θα έχουμε 16 ομάδες. Εδώ τι γίνεται, οι πρώτες τέσσερις ομάδες περνάνε απευθείας στην τέταρτη φάση, στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 5 έως 12 θα δώσουν μεταξύ τους παιχνίδια. Ακούστε, το πρώτο.
0: Άρα είναι αυτό που λέμε η ενδιάμεση φάση μετά.
1: Η ενδιάμεση.
0: Τα play-off.
1: Οι πρώτοι τέσσερι θα αγωνιστούν σε play-off. Θα παίξει. Το πρώτο ζευγάρι θα είναι η ομάδα 5 στη βαθμολογία με την ομάδα 12. Το δεύτερο ζευγάρι θα είναι η ομάδα 6 με την ομάδα 11. Το τρίτο θα είναι η ομάδα 7 με την ομάδα 10. Και το τέταρτο η ομάδα 8 με την ομάδα 9.
0: Ναι. Η ομάδα 8 ή η ομάδα 9 είναι η 8η και η 1η θέση του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα.
1: Ναι, 8η και 1η. Αυτό εννοώ. Τις θέσεις. Περνάμε στα εδώ να ξέρετε ότι δεν υπάρχει παράταση, έχουμε απευθείας πέναλτι. Πάμε τώρα στην τέταρτη φάση που είναι η προημιτελική. Ο πρώτος προημιτελικός θα είναι ο πρώτος βαθμολογίας από την πρώτη τετράδα που δεν αγωνίστηκαν στα play-offs με τον νικητή του τέταρτου ζευγαριού. Δηλαδή τον νικητή του τέταρτου ζευγαριού ενώ αυτόν που πήρε την 8 και 9 θέση. Ο δεύτερος προημιτελικός θα είναι ο δεύτερος συγκατάταξη της League Face με την ομάδα του τρίτου ζευγαριού που είναι η ομάδα που πήρε τη θέση, οι ομάδες πήραν τη θέση 7 και 10. Ο τρίτος προημιτελικός θα είναι ο τρίτος συγκατάταξη της πρώτης τετράδας με τον νικητή του δεύτερου ζευγαριού που πήρε τη θέση 6 και 11. Και ο τέταρτος προημιτελικός θα είναι ο τέταρτος συγκατάταξη της βαθμολογικής στην πρώτη τετράδα με τον νικητή του πρώτου ζευγαριού, δηλαδή θέση 5-12.
0: 5-12.
1: Ναι, και εδώ πάλι δεν έχει παράταση, έχει πέναλτι.
0: Και μόνοι αγώνες, ε.
1: Μόνοι αγώνες. Ναι. Πάμε τώρα στη φάση των ημιτελικών. Εδώ θα έχουμε διπλούς αγώνες και παράταση και πέναλτι. Και από εκεί και πέρα καταλήγουμε και φτάνουμε στον τελικό που θα γίνει στις 22 Μαΐου του 27 πρώτα ο Θεός.
0: Και εδώ ισχύει αυτό που το είδαμε και στο Super Cup. Κάθε ομάδα πρέπει να αγωνίζεται να έχει στην ενδεκάδα της δύο ποδοσφαιριστές.
1: Δύο ποδοσφαιριστές. 22. Από 1η-1η του 2004. Σε αλλαγή και σε περίπτωση αλλαγής πάλι θα αντικαθίσταται από ποδοσφαιριστές της ίδιας ηλικίας. Αυτό το εφαρμόσαμε πέρσι για πρώτη φορά με έναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Είδαμε ότι είχε επιτυχία γιατί πολλά παιδιά νέοι ποδοσφαιριστές αναδείχθηκαν και θα αναδειχθούν στην πορεία. Γιατί πρέπει να δώσουμε τόπο στα νιάτα, όπως έχουμε κάνει και σιγά με εθνικές σας προς την πορεία. Φέτος με δύο παιδιά, με δύο και οι δύο να είναι από ό,τι γνωρίζετε οι Έλληνες, είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει στο να παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί θα έχουν το δικαίωμα να συμμετοχή σε ελληνικές εθνικές ομάδες.
0: Ποιος θα κάνει την κλήρωση αύριο, έχετε καλέσει κάποιον παλιό ποδοσφαιριστή?
1: Αύριο θα την κάνει ο κύριος Νόβλια στην κλήρωση. Έχουμε καλέσει πίσω από το κλίμα τον κύριο Νόβλια. Είναι παλιός ο παλιστής της ΟΧ, ο οποίος έχει πάρει και τον κύπελο.
0: Και προπονητής με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα το 2010.
1: Μπράβο. Και είναι και προπονητής στα Χανιά τώρα. Του κάναμε την πρόταση και δέχτηκε ο κύριος Νόβλια να είναι παρόν, γιατί είναι μια μορφή του ποδοσφαίρου, ιστορία, καλός παίχτης, ύπος, έντιμος.
0: Και διεθνής με την εθνική ομάδα.
1: Και διεθνής, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα έχουμε τον κύριο Νόμπλια στην κλήρωση.
0: Επομένως, αφήνουμε το κύπελο, έτσι θα διεξαχθεί αύριο η κλήρωση. Είπαμε και για την περίπτωση του Αστέρα με τον Λεβαδιακό, τι θα προβλέψει η ΕΠΟ, και για κλειδάριθμους άλλων ομάδων, όπως το διατυπώσατε, υποθέτω, μεγάλων ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, τους κλειδαρίθμους, οι οποίοι αύριο θα μπουν μέσω σύστημα που θα γίνει η κλήρωση ηλεκτρονικά. Και η κάθε ομάδα το αίτημα που θα.
0: Το αίτημα εδώ είναι σε αυτούς τους κλειδάριθμους είναι να μην παίξουν την πρώτη αγωνιστική.
1: Κάποιες ομάδες θέλουν να παίξουν την πρώτη αγωνιστική, κάποιες ομάδες θέλουν να παίξουν εντός την πρώτη αγωνιστική, κάποιες θέλουν εκτός.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά τα αιτήματα τα οποία μπορούμε να
0: θα τα επεξεργαστείτε.
1: Είναι επεξεργασμένα, θα εξυπηρετηθούν όλα.
0: Ωραία. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε και για την τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί και αυτό ασχολείστε και με αυτό το πρωτάθλημα λόγω της θέσης που έχετε στην ΕΠΟ. Φέτος είδαμε, το είχατε προαναγγείλει βεβαίως, δεν έγινε ξαφνικά, μια μεγάλη αύξηση των ομίλων. Δηλαδή από 4 που ήταν μέχρι πέρυσι έχουν γίνει 10 τώρα. Πιστεύετε ότι σε τι μάλλον θα βοηθήσει αυτή η αύξηση των ομίλων? Γιατί θυμάμαι και οι προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ έλεγαν ότι το καταλληλότερο σύστημα διεξαγωγής της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι με τους 4 ομίλους. Δηλαδή με λιγότερους ομίλους που έχουν περισσότερες ομάδες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο σκοπός μας, οι 10 όμιλοι που είχαμε αναγγείλει και αποκρίσει και γίνει πραγματικότητα και έχουμε συμμετοχή 113 ομάδων. Να σας πω πρώτα ότι έχουμε έναν όμιλο με 10 ομάδες, 11 όμιλους με 5 ομάδες και 12 όμιλους με 4 ομάδες. Έγιναν με κριτήρια γεωγραφικά. Εδώ τι γίνεται, θα έχουμε λιγότερα μετακινήσεις, λιγότερα έξτρα. Υπάρχει δηλαδή τώρα ένα όμιλο με 12 ομάδες που μια ομάδα που θα ήθελε πέρσι τα προηγούμενα χρόνια μεταφορικά, λεωφορεία, αυτοπλοϊκά, αεροπορικά, θα ήθελε 50.000 και 60.000, φέτος με 15.000, θα λέω ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ, πολύ καλό, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί, θα είναι ταξίδια μονοήμερα, θα θέλει το πρωί, θα πάει να παίζει ποδόσφαιρο και να γυρίζει, άρα μειώνονται και οι αποστάσεις, μειώνονται και τα έξοδα που θα επιβαίνουν τις ομάδες.
0: Άρα έγινε για οικονομικούς λόγους ελήφθη αυτή η απόφαση.
1: Για
0: να βοηθηθούν έτσι οι ομάδες.
1: Γνωρίζουμε ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο ενδιάμεσος τρίτος μεταξύ ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Εάν τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν την προσέξουμε, δεν προσέχουμε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η ΓΑΜΑ Εθνική, κύριε Λούνα, είναι γεμάτη ταλέντα. Πέρσι που εφαρμόσαμε για πρώτη φορά ένα ποδοσφαιριστή που ήταν γεννημένος από την 1η-1η του 7 και δεύτερον. Είδαμε ότι βγήκαν αρκετά ταλέντα, δώσαν ευκαιρίες και οι προπονητές, και ήταν κάτι το οποίο άρεσε στους προπονητές, άρεσε στους παράγοντες. Αν και στην αρχή φαινόταν κάποιες δυσκολίες, στο τέλος είδαμε ότι βγήκαν πολλά θετικά μηνύματα, γιατί βγήκαν νέα παιδιά. Κάποια παιδιά συνεχίζουν να αγωνίζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάποια πήγαν στη Super League 2 και είναι το επόμενο σκαλοπάτι. Φέτος όμως δώσαμε την ευκαιρία, επειδή έχουμε και 113 σωματεία, δώσαμε την ευκαιρία και στους διενηθέντες 1η-1η του 8. Ένας 1η-1η 7 και ένας 1η-1η 8 να είναι βασικοί στην 11η Έλληνες, και να έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν όλο τον 90 λεπτό Έλληνες. Εγώ θα σας πω με μαθηματικά, είναι 113 σωματεία, από 6 ποδοσφαιριστές να έχεις, 7-8 ποδοσφαιριστές, είναι 700 ποδοσφαιριστές. Δίνουν ευκαιρία σε 700 νέα παιδιά που μπορεί να χάνονταν, γιατί δεν σας κρύβω ότι όλες οι ενώσεις, οι ΕΠΣ, έχουν ταλέντα, τα οποία θα βλέπετε στην ΚΑΠΑ 16, στην ΚΑΠΑ 14. Στην ΚΑΠΑ 16 ένα ταλέντο πιστεύουν ότι έχει τελειώσει όταν ολοκληρώνεται κάτι. Δεν έχει τελειώσει. Του δίνεται η ευκαιρία στη ΓΑΜΑ Εθνική να δείξει το ταλέντο του και να αναδειχθεί και ποδοσφαιρικά να ανακάμψει και να μπορέσει πραγματικά να παίξει σε μεγαλύτερο σύλλογο, σε μεγαλύτερο σωματείο. Αυτή είναι η σκέψη μας. Αυτή είναι η σκέψη και του Προέδρου μας, που από την πρώτη στιγμή το στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα, όπως στηρίζουμε και το εγχείρημα στο κύπελο, στο Superbet κύπελο Ελλάδος, τους δύο γεννηθέντες από 1η-1η του 4. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Δεν σας κρύβω ότι πολλές ενώσεις έχουμε περάσει στην πρώτη μας κατηγορία. Προσωπικά εμείς στην Αργολίδα έχουμε βάλει και πολλές ενώσεις έναν ποδοσφαιριστή στην 11η βασικό, 1η-1η του 9.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι πάει κλιμακωτά και ανεβαίνουν οι ηλικίες οι μικρές, ώστε να δίνουν ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Και να μπορείς να κάνουμε ποδόσφαιρο, αν στηρίξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό ταλέντο. Αν περιμένουμε, πραγματικά έρχονται ξένοι που πραγματικά αναβαθμίζουν το ποδόσφαιρο, αλλά δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχουν ταλέντα. Να σας πω, εγώ στην Αργολίδα. Εμένα στην Αργολίδα τη στιγμή αυτή τα τελευταία 8 χρόνια, 25 με 30 παιδιά παίζουν στη Super League 1. Έχουν φύγει από τις ενώσεις, από τις μικρές ομάδες, παίζουν Super League 1. Πάει να πει ότι αυτά τα παιδιά και οι ομάδες πίσω και εμείς ως ένωση και όλοι μαζί και όλες οι ενώσεις μαζί, αυτό που κάνουμε είναι να αναδείξουμε τα ταλέντα που δεν πρέπει πραγματικά να τους στερήσουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι να ανέβουν ένα σκαλοπάτι και ευχόμαστε κάθε χρόνο να βγαίνουν ταλέντα από τις ενώσεις, να πάνε ή απευθείας στις ομάδες της Super League 1 ή να πατάνε στο επόμενο σκαλοπάτι στη ΓΑΜΑ Εθνική και να μπορέσουν τα παιδάκια αυτά να ρηκηθούν, να παίξουν ποδόσφαιρο, να αναδείξουν το ταλέντο και να ενισχύσουν τα ελληνικά σωματεία, και γιατί και να μην χωρέσουν και το εθνόσημο που πραγματικά
0: Μάλιστα.
1: είναι θέλω, ευτυχία και χαρά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είπατε ότι θα πάρουν μέρος 113 ομάδες, πόσες ναι. θα προβιβαστούν από το νέο πρωτάθλημα της Θέτης Εθνικής στη Super League 2?
1: Θα σας πω, θα προβιβαστούν 4 ομάδες. Δύο από τον όμιλο 1-5 που είναι οι ομάδες 1-5 είναι οι ομάδες του Βορρά, και άλλες δύο από τον όμιλο 6-10 που είναι οι ομάδες του Νότου.
0: Mm-hmm. Και πώς θα γίνει το πρωτάθλημα, επειδή ευκαιρία να μας
1: πείτε. Πω, η πρώτη φάση να πάρουμε έναν όμιλο που έχει 12 ομάδες, θα κάνει η ομάδα 22 παιχνίδια. Από εκεί πέρα στα 22 παιχνίδια. Οι ομάδες που θα πάρουν τη θέση 1-6 θα πάμε στη δεύτερη φάση play-offs, play-out, και οι ομάδες θα πάρουν από το 7-12 στη η άλλη κατηγορία για τον υποβιβασμό, και θα παίξουν μεταξύ τους μονά παιχνίδια με πλεονέκτημα έδρας, δηλαδή οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση θα έχουν 3 παιχνίδια στην έδρα τους. Οι ομάδες θα καταλάβουν την 4-5-6 θα έχουν 2 στην έδρα τους. Δίνουμε το πλεονέκτημα σε αυτούς που έχουν τερματίσει πιο ψηλά να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πιο πολλά παιχνίδια στην έδρα τους, γιατί το αξίζουν και θα είναι αβυθία να μην την δώσουν τη δυνατότητα αυτή.
0: Σαν μπόνους λόγω της βαθμολογικής τους κατάταξης, στην κανονική περίοδο δηλαδή, στην πρώτη περίοδο.
1: Μπράβο. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία τη δεύτερη φάση, play-off, play-out, στον όμιλο με τις 12 ομάδες θα υποβιβαστούν οι 3 στα τοπικά. Στον όμιλο με τις 11 ομάδες θα υποβιβαστούν οι 2 στα τοπικά, και στον όμιλο με τις 10 ομάδες, εκεί είχαμε 11 ομάδες, αλλά κάποια ομάδα δεν κατέβηκε τελευταία στιγμή και έμεινε με 10 ομάδες όμιλος, ο πρώτος όμιλος στο Βορρά, θα υποβιβαστεί μία ομάδα. Όταν τελειώσουμε τη φάση αυτή, αυτοί που είναι για τον υποβιβασμό τελειώνουν, και αυτοί που είναι για την άνοδο, οι 5 από τον Νότο και οι 5 από τον Βορρά, θα πάμε στην τρίτη φάση. Ένα πρωτάθλημα με 8 αγώνες και 2 ρεπό, και από εκεί οι 2 πρώτοι θα είναι οι ομάδες που θα ανέβουν στη Super League 2 από το Βορρά και από το Νότο. Θέλω να σας πω ότι οι βαθμοί με τα γκολ από την πρώτη φάση στη δεύτερη θα μεταφέρονται.
0: Μάλιστα.
1: Θα μεταφέρονται. Δηλαδή οι βαθμοί και γκολ θα μεταφέρονται. Όπως σας είπα, δίνουμε το πλεονέκτημα στις πρώτες τρεις ομάδες να έχουν 3 παιχνίδια εντός έδρας και 2 εκτός. Έτσι θα γίνει ακριβώς η φάση διεξαγωγής. Και για την άνοδο από τις ενώσεις από το τοπικό προς τη γάμα εθνική θα ανέβουν 30 ομάδες. Έχουμε σχηματίσει 14 ομίλους, γιατί είναι 53 οι ενώσεις και 3 οι ιδρύτριες ενώσεις, 56 ομάδες. 14 ομίλους από 4 ομάδες. Ανέβουν οι 2 από κάθε όμιλο, θα ανέβουν οι 28 ομάδες. Θα ανέβουν και οι 2 καλύτεροι τρίτοι. Θα ανέβουν 30 ομάδες, ώστε να φτάσουμε στον αριθμό των 120. Και θα υποβιβαστούν φέτος, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα 26-27, από τη ΓΑΜΑ Εθνική, οι 23 ομάδες.
0: Τώρα, θέλω να επιστρέψουμε, και αυτό θα είναι το τελευταίο μου ερώτημα, στην αυριανή κλήρωση του κυπέλου. Θυμάμαι ότι πέρυσι ήταν παρόν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, και είχε εξαγγείλει στην κλήρωση του κυπέλου ότι θα ακολουθηθεί το μοντέλο με Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια μεταξύ των Big Five και ξένους VAR. Να περιμένουμε κάποια ανακοίνωση σημαντική αύριο.
1: Πιστεύω πάλι θα προχωρήσουμε στο ίδιο μοτίβο. Γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε.
0: Όσον αφορά στο κύπελο, σίγουρα. Ναι, λέω αν έχετε κάτι να παρουσιάσετε αύριο.
1: Ναι, θα πει αύριο ο πρόεδρος ότι είναι ό,τι ανακοινώσετε, θα ακούσετε στην κλήρωση που θα γίνει. Πάντως θα πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες διαιτητές. Είναι πολύ καλοί διαιτητές. Και αυτό φαίνεται και στα παιχνίδια του κυπέλου που έχουν παίξει. Και σιγά σιγά θα πρέπει να μπουν και στα μεγάλα ντέρμπι. Αυτό είναι θέμα της ΚΕΔ. Είναι θέμα
0: των ομάδων.
1: Των ομάδων των ΠΑΕ. Πιστεύω κάποια στιγμή να δούμε Έλληνες διαιτητές να διαπρέπουν.
0: Έχετε την Πέμπτη, θα το συζητήσετε αυτό το θέμα.
1: Το ξέρω, ναι. Το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν ο Βασίλης Σιδέρης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων.
2: Ερασπορ 101,8.

0: 37 λεπτά μετά τις 10, αεροσπορ 101,8. Είναι η τελευταία σελίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πάμε για λίγο να δούμε τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη στην Αγγλία. Στο 36ο λεπτό, Premier League, Fulham Chelsea 1-1. Στην Γερμανία έχουμε κύπελο και έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Kickers Κολονία 1-2, η Κολονία στην επόμενη φάση. Verl Αμβούργο 0-3, το Αμβούργο στην επόμενη φάση. Και Αλντεγκενίκε Βόλσμπουργκ στα πέναλτι 6-5 νίκησε η Βόλσμπουργκ και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Υπάρχει και ένας ακόμη αγώνας, είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Χάλεσκερ Σάλκε 1-0. Θυμίζουμε, το ακούσατε και νωρίτερα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, τον Βασίλη Σιδέρη, Ελάσσιρου Μαρκό 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, 4-3 στα πέναλτι Μαρκό στην επόμενη φάση. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, έχουμε τελικό στον αγώνα Οσασούνα Λεβάντε 0-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Μάλαγα με τη Λα Κορούνια, είναι στο 7ο λεπτό 0-0. Στην Ιταλία, τελικό Μπολόνια Λάτσιο 0-1. Και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Και τέλος στην Πορτογαλία, Ζιλ Βιθέντε Κόζα Πία 1-0 στο 21ο λεπτό. Πάμε να μιλήσουμε για διατησία τώρα. Είχαμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και υπάρχουν και αρκετά θέματα από την ειδησιογραφία που αφορά την διατησία. Όπως ακούσατε και προηγουμένως, την Πέμπτη θα πάρει απόφαση η ΕΠΟ ή αν θέλετε θα αποφασίσουν οι μεγάλες ομάδες, οι Big Four, αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διατητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μετά από 8 χρόνια με ξένους, με αλλοδαπούς διατητές ως VAR. Έχουμε μαζί μας το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας της ΕΠΟ έως το 2024. Τη βλέπετε τώρα στο Sky, στην αθλητική εκπομπή της Κυριακής, που κάνει κριτική, ανάλυση μάλλον, των επίμαχων φάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων. Έχουμε μαζί μας την Ελένη Λαμπαδαρίου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Το πρώτο που θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω είναι, αφού είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα, να μας πείτε πώς ήταν η πρεμιέρα για τους διαιτητές. Πολλά παράπονα δεν ακούστηκαν, αν εξαιρέσουμε κάποιες δηλώσεις του εν της πράγμαση διοικητή της ΠΑΕ Βόλος, του Αχιλέα Μπέου.
1: Καταρχάς θα σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω να πω, η πρεμιέρα είχε 6 αγώνες, είχαμε ένα αγώνα αναβληθέν, αλλά θεωρώ ότι η διαιτησία δεν ξεκίνησε καλά, δηλαδή και περίμενε, θα επιθυμούσε καλύτερη απόδοση από τους διαιτητές. Και αυτό το λέω γιατί σε 6 παιχνίδια είχαμε 5 on-field review. Δεν το λέμε και καλό ξεκίνημα.
0: Καλή συγκομιδή.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ίσως ήταν μια κακή. Βέβαια, σε ένα παιχνίδι γίνανε τα πολλά λάθη, τα οποία βέβαια διορθώθηκαν μέρη από το ΒΑΡ. Ελπίζω ότι στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα υπάρχουν καλύτερες διαιτησίες από τους Έλληνες διαιτητές.
0: Ναι. Τώρα, να μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, εννοείται το Καλαμάτα Άρης. Εκεί η διαιτησία συζητήθηκε περισσότερο, με το Ζαμπαλά να παίρνει το διαιτητή 3 αποφάσεις έπειτα από παρέμβαση του ΒΑΡ που ήταν ο Φωτιάς. Εκεί θεωρείτε ότι και οι 3 αποφάσεις που πήρε ήταν σωστές ή κάποια ήταν λάθος?
1: Η πρώτη περίπτωση που έδωσε το πέναλτι και ο Φωτιάς τον κάλεσε να το πάρει πίσω γιατί υπήρξε επιθετικό φάουλ, θεωρώ σωστή την απόφαση την ανάκληση του πέναλτι και να δοθεί επιθετικό φάουλ. Στη δεύτερη περίπτωση που πάλι έδωσε ένα πέναλτι ο Ζαμπαλιάς, ο VAR, ο Φωτιάς τον ενημέρωσε ότι η παράβαση έχει γίνει εκτός περιοχής πέναλτι, οπότε δόθηκε, αναγγείλθηκε για άλλη μια φορά το πέναλτι και δόθηκε το.
0: Επομένως ήταν σωστές οι τελικές αποφάσεις.
1: Ναι, στην τελευταία περίπτωση, επειδή το υπήρχε μετά από ένα ρίψο κίνδυνο μαρκάρισμα που τιμωρήθηκε με φάουλ και κίτρινη κάρτα από το διαιτητή, υπήρχε μια σύραξη η οποία έλαβε χώρα πίσω στην πλάτη του διαιτητή, ο οποίος δεν έβλεπε το τι συνέβαινε, ο Φωτιάς τον κάλεσε προκειμένου να δει το περιστατικό. Όταν έφτασε στο monitor και το περιστατικό, αποφάσισε να αποβάλει με κόκκινη κάρτα για διαιτητή τον παίκτη της Καλαμάτας. Κατά την προσωπική μου άποψη, όπως είπα και χθες, επειδή αυτό το χτύπημα στο πρόσωπο ήταν αμεληταία η δύναμη που είχε, έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη.
0: Άρα εκεί ήταν λάθος.
1: Από άποψη βάσει του κανονισμού.
0: Λάθος η απόφαση του διαιτητή.
1: Από τον διαιτητή. Mm.
0: Ναι. Και με βάση βέβαια αυτά που είδαμε και εμείς μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Γιατί πάντα οι διαιτητές που είναι VAR αλλά και οι διαιτητές που πηγαίνουν στο monitor έχουν καλύτερα πλάνα από ό,τι έχουμε εμείς.
1: Μπορούν να ζητήσουν σαφέστατα ναι. Άλλα πλάνα που μπορεί να είναι σε πιο αργή κίνηση, πιο γρήγορη. Μπορεί να ζητήσουν άλλες κάμερες. Τώρα, πέρσι μας είχε πει ο κύριος Λανό, υπάρχει και του ημι αυτόματο offside. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και άλλες οπτικές από τον VAR του.
0: Ναι. Τις οποίες θέλω να πω ότι εμείς ως τηλεθεατές εκείνη τη στιγμή δεν τις βλέπουμε.
1: Τις βλέπουμε μόνο αν μας δείξει,
0: ναι.
1: στο monitor τι βλέπει ο διαιτητής όταν ναι. φτάνει στο monitor.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι βέβαιο, εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε ότι θα τις δούμε. Επαφίεται στο σκηνοθέτη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Για το πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρεται ο Αχιλλέας Μπέος στον αγώνα του Όφη με το Βόλο, τι άποψη έχετε? Δικαίως διαμαρτύρεται ή όχι?
1: Τοποθετήθηκα από την απάντηση τη χθεσινή αλλά και τη σημερινή. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η διαμαρτυρία του. Mm-hmm. Ίσως επειδή υπάρχουν, ξέρετε, οι φάσεις, κάθε φάση απλά μπορεί να έχουν κάποια ομοιότητες. Δεν είναι ίδιες.
0: Δεν είναι ποτέ ίδιες οι φάσεις. Αυτό καλά κάνετε ποτέ. Και το λέτε. Πρέπει να το τονίσουμε. Ποτέ μια φάση ποτέ. Δεν είναι ίδια. Μοιάζει, αλλά δεν είναι ίδια.
1: Ακριβώς. Κάπως θα διαφέρει. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, σε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει, έχω πει, όταν ένας παίκτης ολοκληρώνει την προσπάθειά του για να δοθεί πέναλτι, θα πρέπει το μαρκάρισμα να είναι ρυψοκίνδυνο. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν το μαρκάρισμα ρυψοκίνδυνο και γι' αυτό ο διαιτητής καταλόγησε πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Οπότε, θεωρώ σωστή την απόφαση, μάλλον την κλήση πρώτα από τον VAR να δει τη φάση και σωστή την απόφαση του διαιτητή να δώσει το πέναλτι.
0: Θέλω την άποψή σας, κυρία Λαμπαδαρίου, και για μια άλλη φάση χθες που έγινε, μάλλον προχθές, αλλά της αγωνιστικής εν πάση περιπτώσει, που έγινε στην All Win Arena, στο γήπεδο της ΑΕΚ, είναι η φάση στην οποία δεν μετράει τον γκολ του Ηρακλή. Καλώς δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε τον γκολ.
1: Ναι, παρόλο που ο Ματσούκας είναι πάρα πολύ κοντά στη φάση.
0: Και μπροστά, ότι μπροστά του γίνεται το φάουλ.
1: Μερικές φορές οράμασε και πολύ κοντά, μας μειώνει την οπτική γωνία της φάσης. Οπότε θα πρέπει η απόσταση, όπως μας θέλει να το πει οι εκπαιδευτές, να είναι 7 με 10 μέτρα. Που ήταν πάρα πολύ κοντά και του μείωσε λίγο ίσως την οπτική του. Γίνεται ένα ξεκάθαρο σπρόξιμο. Με αυτόν τον τρόπο ο παίκτης δεν επιτρέπει στον αμυνόμενο να παίξει την μπάλα, τι διεκδικεί, τι παίρνει ο ίδιος και αυτός ο ίδιος ο παίκτης σκοράρει. Οπότε πολύ σωστά κλείθηκε ο Ματσούκας να δει τη φάση και όταν την είδε στο μόνιτο κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος και ακύρωσε τον γκολ του Ηρακλή.
0: Mm-hmm. Άρα θεωρείται σωστή απόφαση το ότι δεν μέτρησε γι' αυτό το λόγο τον γκολ του Ηρακλή.
1: Ναι, τη θεωρώ Άρα. Σωστή την απόφαση.
0: Τώρα, την Πέμπτη αποφασίζεται αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Στους αγώνες δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη με ξένους στο VAR. Η δική σας άποψη ποια είναι? Είναι έτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για να κάνουν αυτό το βήμα ή όχι? Μισό λεπτό που σας διακόπτω και το λέω γιατί εσείς, το ανέφερα στον πρόλογο, το τονίζω και τώρα, έως το 2024, δηλαδή μέχρι πριν δύο καλοκαίρια, ήσασταν στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και ξέρετε εκ των έσω τους διαιτητές και τις δυνατότητές τους. Δεν είστε δηλαδή κάποιος που λείπει, κάποια μάλλον, που λείπει πάρα πολλά χρόνια από την διαιτησία και ζητάμε τη γνώμη της, αλλά υπάρχει μια απόσταση χρόνου που κάπως ενδεχομένως να την αποδυναμώνει. Είσαστε ένας άνθρωπος που βρισκόσασταν μέσα στα πράγματα. Πιο μέσα δεν γίνεται. Για πέστε μας.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς είχα την ευλογία να ασχοληθώ με τη διαιτησία και ασχολούμαι 26 συνεχόμενα. Και έχω περάσει από όλα τα στάδια. Διαιτητής, παρατηρητής διαιτησίας, αλλά μπόρεσα και θεωρώ ότι ήμουν ευλογημένη να είμαι και στο διοικητικό κομμάτι και να είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Θα θυμίσω και όπως και εσείς θυμάστε, αλλά και οι περισσότεροι, ότι ο κύριος Steve Bennett ήταν ο πρώτος ο οποίος ήθελε να επαναφέρει τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και αυτό, όπως θυμάστε πολύ καλά, του κόστησε την προεδρία. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί, ναι, γιατί δεν δεχόταν οι Big Four. Λοιπόν,
0: γιατί αλλά... η ΕΠΟ δεν δεχόταν τους Έλληνες διαιτητές, ήταν αγώνας Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έτσι, με διαιτητή τον Σιδηρόπουλο είχε ορίσει.
1: Από την πρώτη φορά άλλαξε ο κύριος Πένα το διαιτητή, και τη δεύτερη φορά αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί δεν ήθελε να
0: τον αλλάξει και να βάλει τους διαιτητές που ήθελε η ΕΠΟ. Δηλαδή να βάλει ξένους διαιτητές, όχι συγκεκριμένους, ξένους διαιτητές αντί για Έλληνες.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι οι διαιτητές που υπήρχαν την εποχή πριν 3-4 χρόνια είναι οι ίδιοι ακριβώς διαιτητές. Δηλαδή, να αναφέρω ονόματα, ο κύριος Ευαγγέλου, ο κύριος Φωτιάς, ο κύριος Παπαπέτρο, ο κύριος Βεργέτη.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι διαιτητές δεν τους ανακάλυψε ο κύριος Λανουά. Υπήρχαν πριν την δική του θητεία.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τι θέλω να πω. Όμως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα και θα έλεγα να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον κύριο Γκαγκάτση που πήρε την απόφαση στη διοργάνωση του κυπέλου να οριστούν Έλληνες διαιτητές, και υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό δείγμα. Αλλά εγώ δεν θα πω, γιατί έχουμε πάρα πολλούς καλούς Έλληνες διαιτητές. Το θέμα δεν είναι αν είναι έτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές. Εγώ θα κάνω το ερώτημα αν οι παράγοντες είναι έτοιμοι να δεχτούν τους Έλληνες διαιτητές και τα λάθη που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί από το διαιτητή κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι. Αν είναι έτοιμη αυτή...
0: Θα μάθουμε την Πέμπτη.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω καλά δείγματα, αλλά ευελπιστώ ότι μπορεί να δουν καλύτερα αυτή την πρόταση και να αποφασίσουν θετικά. Μάλιστα. Αν όχι πάντως, ανά πάσα στιγμή, ας δουν πώς εξελίσσεται το πρωτάθλημα και... μπορούν και στην, όπως άκουσα και τον κύριο Γκαγκάτση να λέει, και στην περίοδο που έρχεται μετά τον πρώτο γύρο, μετά από κάποιους αγώνες, να γίνει αυτή η πρόταση και σε εκείνη την περίπτωση να δούνε ότι ναι, τους εμπιστευόμαστε και θέλουμε να στηρίξουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
0: Α, δηλαδή είπε ο πρόεδρος ΕΠΟ ότι ενδεχομένως να μην ξεκινήσει από τώρα αυτό το μέτρο, ας πούμε, η επιστροφή τους και να γίνει μεσούσης της περίοδου από το δεύτερο γύρο.
1: Θα είναι μια πρόταση, ναι. Όχι από το δεύτερο. Θα ήθελε, λέει, μπορεί να το κάνουν, αν δεχτούν αυτή τη στιγμή, να δουν τον πρώτο γύρο πώς θα πάνε οι Έλληνες διαιτητές. Αλλά θα ήθελε όμως να υπάρχει ομοφωνία από τους Big Four.
0: Ναι. Θα τα δούμε την Πέμπτη αυτά. Θέλω ένα σχόλιο σας για την απόφαση του Λανουά να σταματήσει οριστικά το βίντεο που έβγαζε μετά από κάθε αγωνιστική της Super League με την τεχνική ανάλυση των φάσεων, των επίμαχων φάσεων, που έπαιρνε θέση και έλεγε ότι σε αυτή τη φάση θα έπρεπε να υποδείξει αυτό ο διαιτητής, στην άλλη φάση καλώς υπέδειξε αυτό που υπέδειξε. Ο Λανουά είπε ότι αυτό άρχισε να γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά στην πορεία αναγκάστηκε να το σταματήσει επειδή δημιουργούσε τοξικότητα και γινόταν ένα εργαλείο άσκησης κριτικής και αντιπαραθέσεων. Θα έπρεπε να το επαναφέρει, πιστεύετε, τώρα που αρχίζει το νέο πρωτάθλημα, ή καλά κάνει και το έχει διακόψει οριστικά, όπως φαίνεται. Δεν θα το συνεχίσει, δηλαδή.
1: Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκα από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και από τον κύριο Λανουά, επιβεβαιώθηκε η θέση μου, που έλεγα από την πρώτη στιγμή που ρωτήθηκα για το αν συμφωνώ ή όχι στο να υπάρχει η ανάλυση των φάσεων. Από την πρώτη στιγμή είχα πει και είχα υποστηρίξει και υποστηρίζω ακόμα και σήμερα ότι σε καμία περίπτωση το βίντεο που έβγαζε και κάθε Τρίτη δεν είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Θα σας πω γιατί. Γιατί το παίρνανε οι ομάδες και με αυτόν τον τρόπο το χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο για να πούνε, σωστά ήταν αυτό, αναλόγως πώς εξυπηρετούσε τη δική του ομάδα, η ανάλυση των φάσεων κτλ.
0: Αυτό ναι, αλλά από την άλλη, γιατί λέτε ότι δεν είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα? Εκπαιδευτικό χαρακτήρα είχε, αλλά από την άλλη γινόταν και ένα εργαλείο τοξικότητας. Αυτό.
1: Ακριβώς, ναι, αλλά θέλω να πω και αναγκάζομαι να το πω ότι μερικές φορές ο κύριος Λανουά έχασε και αυτό στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα το βίντεο του, γιατί είχε στοιχεία πολιτικής μέσα. Mm-hmm. Οπότε έβλεπε και αυτός ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούσε να είναι, πώς να το πω, δίκαιος, όχι δίκαιος, να ακολουθεί κατά γράμμα αυτό που έλεγε σε κάθε ανάλυση του. Υπήρχαν στοιχεία πολιτικής και οπότε άρχισε το κλίμα να γίνεται ακόμα πιο τοξικό και έβλεπε ότι τελικά χανότανε ο αρχικός ρόλος που ήθελε να έχει αυτή η ανάλυση των φάσεων. Οπότε σε καμία περίπτωση το κλίμα ήταν πάρα πολύ τοξικό. Αναμέναμε κάθε Τρίτη να δούμε τι θα πει. Κάναμε σύγκριση των φάσεων που είχε κάνει σε προηγούμενες αναλύσεις. Γιατί όπως είπα και πριν, κάθε φάση δεν είναι ίδια. Μπορεί να έχουν ίδια χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι ίδια. Και οπότε νομίζω ότι ήταν σοφή η απόφασή του να σταματήσει την ανάλυση των φάσεων.
0: Σοφή, λέτε. Σοφή απόφαση, μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το εξής. Διαβάσαμε και είδαμε δηλώσεις του Στεφάν Λανουά την περασμένη Παρασκευή που έγιναν μετά το πέρας του σεμιναρίου προς τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ήσασταν κι εσείς παρούσα. Είπε ότι στόχος του είναι να υπάρξει τουλάχιστον ένας ελίτ διαιτητής στην αντίστοιχη κατηγορία της UEFA. Να θυμίσω ότι για πολλά χρόνια ο Έλληνας διαιτητής που βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία, την ελίτ, ήταν ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος υποβιβάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο και πλέον βρίσκεται τελείως εκτός πινάκων. Πιστεύετε ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας?
1: Εννοείται ότι είναι εφικτός. Εγώ είπα ότι έχουμε πάρα πολύ καλός Έλληνες διαιτητές. Το επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών είναι υψηλό. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και στις διοργανώσεις. Και είμαι απόλυτα βέβαιη ότι θα καταφέρει, και το εύχομαι, ένας άνθρωπος που όπως εγώ προέρχομαι από τη διαιτησία, θα ευχόμουν όχι απλά να έχουμε ένα, ακόμα και περισσότερους αν θα μπορούσαμε, Έλληνες διαιτητές στην πρώτη κατηγορία, γενικώς οι δικοί μας Έλληνες διαιτητές να αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουν. Μην ξεχνάμε ότι και τα τρία μέλη της ΚΕΔ έχουμε Ιταλό, Γάλλο, Ισπανό, ονόματα τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή σχέση με την UEFA, γιατί δεν θα βαδιάσουμε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι στην UEFA υπάρχει μια πολιτική για τις όποιες αξιολογήσεις γίνονται. Δεν ανακάλυψε την Ειρήνη τώρα αυτό που λέω. Αλλά πραγματικά αξίζουν οι Έλληνες διαιτητές, έχουν το επίπεδο για να είναι στις υψηλές κατηγορίες και ελίτ και στην πρώτη κατηγορία, και πραγματικά το εύχομαι.
0: Τώρα, στην πρώτη κατηγορία, εμείς έχουμε δύο διαιτητές. Εμείς εννοώ ως ελληνικό ποδόσφαιρο, ως ελλαδικό ποδόσφαιρο, το Φωτιά και τον Παπαπέτρου. Και από ό,τι ακούγεται, ίσως ο Φωτιάς λόγω ηλικίας, γιατί ο Παπαπέτρου είναι πολύ περισσότερα χρόνια στην πρώτη κατηγορία, να έχει ένα προβάδισμα.
1: Πιθανόν. Οπότε, ξέρετε, η διαιτησία είναι κίντερ έκπληξη. Σήμερα είναι τόσο λεπτή η γραμμή της επιτυχίας από την αποτυχία, που μπορεί να βρίσκεσαι, όπως έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε, στην κορυφή και ξαφνικά
0: να πέσεις, εντάξει. Αλλά λέω τώρα με βάση τη διάρθρωση, με βάση τις κατηγορίες της UEFA, αν είναι να ανέβει κάποιος Έλληνας, θα ανέβει κάποιος που είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Εξάρτον,
0: από την πρώτη κατηγορία στην ελίτ.
1: Εννοείται.
0: Όχι από την δεύτερη. Και εκεί υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτοί οι δύο. Τώρα, αν έρθει κάποιος άλλος που βρίσκεται πιο κάτω. Αυτό
1: να
0: μάλλον
1: ανέβει από τη δεύτερη, όχι, να ανέβει από τη δεύτερη στην κατευθείαν στην ελίτ.
0: Όχι, δεν γίνεται. Αυτό λέω. Ναι.
1: Άρα σίγουρα έχει προβάδισμα, αλλά για μένα δεν είναι σίγουρο.
0: Δεν είναι τίποτα σίγουρο, μάλιστα.
1: Αυτό το κρίνει η UEFA. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Μακάρι να μπορούσαν να βγουν και οι δύο.
0: Βεβαίως, μακάρι.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Ναι. Τώρα, το μέτρο του Λανουά της ΚΕΔ φέτος για διαιτητικές ομάδες με σταθερούς βοηθούς, τους οποίους θα επιλέγουν οι διαιτητές της Super League, πιστεύετε ότι θα αποδώσει?
1: Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σκέψη. Αυτό βλέπουμε, συμβαίνει και στους διαιτητές των άλλων χωρών, που η UEFA πάντα έχει ομάδα. Ο καθένας δημιουργεί την ομάδα του. Βέβαια, θα πρέπει να έχει πάντα ένα backup. Μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί με τον κύριο Βασάρα, τι έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Λέτε όταν ήταν να παίξει στο Μουντιάλ και τραυματίστηκε ο βοηθός.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι έχασε και αυτό τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.
1: Προφανώς. Σωστά, ακριβώς όπως τα λέτε. Τα θυμάστε κι εσείς και εγώ πολύ καλά. Βοηθάει γιατί ένας διαιτητής πρέπει να αισθάνεται, να έχει εμπιστοσύνη στους βοηθούς του, να τους αισθάνεται ομάδα. Και όσο περισσότερα παιχνίδια παίζουν μαζί, αυτό τους κάνει ακόμα περισσότερο ομάδα. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει πάντα να υπάρχει, από ό,τι άκουσα, ο κύριος Λανουά είπε στους διαιτητές να επιλέξουν 4 βοηθούς. 2 που θα έχουν τους βασικούς τους κυρίως οι διεθνείς έχουν βασικούς βοηθούς, αλλά και δύο άλλους, έναν διεθνή και έναν μη διεθνή, οπότε να τους χρησιμοποιούν σε όλα τα παιχνίδια. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί κάποιοι μπορεί να μην παίρνουν ορισμός γιατί έχουν για ένα λάθος μπορούν να μείνουν αρκετό καιρό εκτός ορισμών. Σημαίνει ότι και οι βοηθοί του θα μείνουν εκτός και ανενεργοί. Οπότε καλό θα είναι να πάνε σε κάποιον άλλον διαιτητή που τον έχουν τους έχει επιλέξει.
0: Και ένα τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, φτάνουμε στις 11.
1: Η διαιτησία δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εντάξει, θα έχουμε λοιπόν και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε.

0: και στον αγώνα του Πανετολικού χθες.
1: Ναι.
0: Με τον Αστέρα.
1: Είδαμε, από τα παιδιά είδαμε κάποια θετικά στοιχεία. Είναι το πρώτο του παιχνίδι. Αλλά κάποιοι δείξανε πραγματικά ότι είναι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να είναι έτοιμοι, να έχουν τύχη, γιατί η διαιτησία δεν είναι μόνο ικανότητα, αλλά θέλει και τύχη. Οπωσδήποτε. Δεν θέλω να πω τίποτα, δεν προτρέχω.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι, θα δούμε. Αλλά το μόνο που είναι σίγουρο, μπορεί να μην ξέρω τι θα δούμε, αλλά το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι εγώ εύχομαι πραγματικά να ευχαριστήσω τα παιχνίδια και να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και να έχω λιγότερο έργο κι εγώ σε αναλύω φάσεις. Το θέμα να αναλύω λιγότερες κακές ή λανθασμένες
0: αποφάσεις. Ναι.
1: Των διαιτητών. Οπότε τους εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, την παρουσία σας στην εκπομπή. Ήταν η Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος έως το 2024 της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας της ΕΠΟ και τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται στον τηλεοπτικό Sky κάνοντας ανάλυση των διαιτητικών αποφάσεων. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τους επόμενους καλεσμένους μας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρυθμίση του ήχου Ολυμπία Γιαννικόπουλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Στην Αλάνια Sport θα συνεχίσει την καριέρα του Πάολο Φερνάντες, αφού η ΑΕΚ συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για τον ετήσιο δανεισμό του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Μεξικού, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 8 εκατομμύριων ευρώ στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, Ένσον Άλβαρες. Οι Δανείοι αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του διεθνή Δανού Γιοακίμ Μέλε που παίζει fullback στη Wolfsburg, ενώ οι Βραζιλιάνοι κάνουν λόγο για πρόταση του Ολυμπιακού στην Παλμέιρας για τον 28χρονο αριστερό μπακ Αρτούρ. Ο 35χρονος διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σεντρίκ Μπακαμπού, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο airsports.gr, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα αν του γίνει κάποια σωστή πρόταση. Ο Μπακαμπού έμεινε ελεύθερος από την Πέτη, στην οποία αγωνίστηκε δύο σεζόν, ενώ την περίοδο 2022-2023 ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, καταγράφοντας 18 γκολ σε 37 συμμετοχές. Σε προφορική συμφωνία για την πώληση του Άνταμ Τσέρεν στην Άλου Άγδα ήρθε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον deal να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Αμπουντάμπι προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ τέθηκε ο Νταβίτα Καλάμπρια για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβες στη Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο με ετήσιο δανεισμό από τη Σαντάρ Λιέγης, ενώ ο Μανού Γκαρθία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στους Κίτρινους. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Όφη βρίσκεται ο 34χρονος Ισραηλινός επιθετικός Μουνάς Νταμπούρ. Αντιστροφή έδρας έγινε στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα Άκτορ και το μάτς της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει στο Θεόδωρος

0: Κολοκοτρώνης, ενώ το παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα γίνει στο Καφθανισόγλιο. Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 2.200 εισιτήρια της Εθνικής για το εκτός έδρας μάτσι με τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League. Η Μαρκό νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Ελασσίρου και προκρίθηκε στη League Face του Κυπέλου. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Αύριο στις 7 το απόγευμα η κλήρωση της League Face. Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών του Μουτομπάσκετ, η εθνική ομάδα νίκησε την Κύπρο με 82-75. 100 συμμετοχές συμπλήρωσε στην εθνική ομάδα Γιαννούλης Λαρετζάκης. Στα ημιτελικά του Μονού Σκύφελα Βρών Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Την Αυστρία θα αντιμετωπίσει αύριο το απόγευμα στις 5 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Eurovolley που γίνεται στην Τσεχία. Μετάδοση του αγώνα από την RT2 Sport και από την Era Sport. Πρεμιέρα στο τουρνουά Winston Salem για τον Στέφανο Τσιπά που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Ο Χρήστος Μανδάς κατέβασε τα ρολά στη νίκη της Λάτσιο επί της Μπολόνια με 1-0 στη Σέρια. Αυτή την ώρα παίζουν Ρώμα Φιωρεντίνα στο 51ο λεπτό. Η Ρώμα προηγείται με 2-0. Αντί 2,9 εκατομμυρίων ευρώ πουλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ η συλλεκτική μπάλα του τελικού του Μουντιάλ του 86 με την οποία ο Ντιέγο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι του Θεού και στη συνέχεια πέρασε τη μισή εθνική Αγγλίας πριν στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Era Sport 101,8.

0: 10 λεπτά μετά τις 11, Ερασπόρ 101,8 είναι η τελευταία σελίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μπαίνουμε στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μόλις πέτυχε γκολ η Chelsea, προηγείται με 3-1 εκτός έδρας της Fulham σε αγώνα για την Premier League που βρίσκεται στο 50 λεπτό. Στο κύπελλο Γερμανία, στο 67ο λεπτό, Χάλεσκερ Σάλκε 1-1. Στην Ισπανική Λα Λίγκα στο 38ο λεπτό, Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Στην Ιταλική Σέρια Α στο 64ο λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 3-0. Και στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στο ημίχρονο, Ζιλ Βιθέντε Κοζαπία 2-0. Και εμείς θα παραμείνουμε στην διαιτησία, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μιλήσουμε για τα θέματα των διαιτητών αυτά καθ' αυτά όσον αφορά την αγωνιστική τους παρουσία και τις αποφάσεις τους, αλλά θα μιλήσουμε για το θεσμικό κομμάτι της διαιτησίας με αφορμή μια απόφαση που βγήκε σήμερα στα Χανιά. Εκεί είχαμε μια δικαστική διένεξη ανάμεσα στον σύνδεσμο ποδοσφαίρου διαιτητών Χανίων και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων με αφορμή τη Σχολή Διαιτησίας. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση η οποία δικαίωσε το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χανίων, απαγόρευσε τη λειτουργία Σχολής Διαιτησίας από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων και μάλιστα η απόφαση αυτή, η οποία έχει δει και το φως της δημοσιότητας, αναφέρει και άλλα πράγματα. Αναφέρει ότι μόνο οι Σύνδεσμοι Διαιτητών και η Ομοσπονδία Διαιτητών έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν σχολές διαιτησίας και όχι ενώσεις, όπως συμβαίνει, τα μέλη της ΕΠΟ δηλαδή, και ότι, βέβαια αυτό το ξέραμε, ότι ο κανονισμός διαιτησίας της ΕΠΟ, με τον βάση του οποίου διεξάγεται και το πρωτάθλημα και το κύπελο και όλες οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της χώρας, δεν έχει εγκριθεί όπως ο νόμος προβλέπει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, με αφορμή αυτή την απόφαση, το μέλος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας και ταμεία της, τον κύριο Μιχάλη Γαρεφαλάκη. Καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Γαρεφαλάκη. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, ευχαριστούμε. Ένα σχόλιο σας για την απόφαση.
1: Είναι μία απόφαση που δικαιώνει τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος σε όλη την επικράτεια για τον αγώνα τον οποίο κάνουν, όχι όλοι βέβαια, όσον αφορά να δικαιωθούν σε αυτό το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος 2725, το άρθρο 43. Η απόφαση 166 του 2026 του Μονομελούς Προτοκίου Χανίων κατά της ΕΠΣ Χανίων αναφέρει σαφέστατα την απόφασή της ότι ο μόνος αρμόδιος φορέας που μπορεί να κάνει σχολές διαιτησίας είναι η Σύνδεσμη Διαιτητών Ποδοσφαίρου με την έγκριση της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και όχι της ΕΠΟ και της Εθνικής Επιτροπής Διαιτησίας. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι κανονικά το λέει μέσα και η απόφαση, το μνημονεύει ότι η ΕΠΟ βάσει του νόμου έπρεπε να μας έχει ήδη εντάξει ως μέλη, το οποίο δεν το έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί λέει, ισχυρίζεται η ΕΠΟ ότι δεν έχετε οι διατάξεις του καταστατικού σας, είναι σε σύγκρουση με τις δικές της.
1: Όχι.
0: Έτσι γράφει η απόφαση, ότι ισχυρίζεται η ΕΠΟ.
1: Ακούστε, κύριε Μπλούνα, ένα-ένα. Να πάμε στα καταστατικά των δύο θεσμών, της Ομοσπονδίας και της ΟΔΕ. Και τα δύο καταστατικά είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Με τη μόνη διαφορά ότι, όχι επειδή είμαι εγώ στην Ομοσπονδία, το δικό μας καταστατικό είναι 100% σύμφωνα με τον νόμο 2725. Αν θα πάμε στο καταστατικό της ΕΠΟ, έχει πολλές μη νόμιμες παραγράφους. Ένα από αυτή τη μη νόμιμη είναι το άρθρο 10, αν δεν κάνω λάθος, ότι εμάς θα μας τα γράψουν το 2028. Παρακαλώ, σε εσάς ο λόγος.
0: Ναι, αυτή είναι μια απόφαση που πήρε η ΕΠΟ στην Γενική της Συνέλευση.
1: Δεν είναι νόμιμη, και ξέρετε δεν είναι νόμιμη. Διότι όπως μνημονεύει και σήμερα η απόφαση του Πορτορικίου Χανίων, έπρεπε να μας είχε ήδη εγγράψει. Ένα αυτό. Δεύτερον, από το 2019, 20 και 21, το Διοικητικό Συμβούλιο το προηγούμενο είχε κάνει αιτήσεις προς προς την ΕΠΟ και την εκτελεστική της ΕΠΟ για να μας εγγράψουν. Και τι λέει η νομοθεσία? Ότι αν δεν απαντήσουν στις αιτήσεις, αυτοδίκαια είναι γεγραμμένος ο ετών. Αυτό ισχύει για όλες τις υπηρεσίες. Είναι νόμος του κράτους. Και εδώ βέβαια θα μου πείτε τι κάνει η ΕΠΟ. Δεν εφαρμόζει τους νόμους. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί η Γενική Γραμματεία, το αρμόδιο τμήμα, που είναι και ένα άλλο θέμα, είναι πολλές παραβάσεις που κάνει η ΕΠΟ. Άκουγα από λίγο τον κύριο Γκαγκάτση, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, θα με ρωτήσετε.
0: Όχι, πέστε μας, αν έχει πει κάτι που είναι είδηση και πρέπει να το μεταφέρουμε, είναι ο πρόεδρος του ΕΠΟ να το μεταφέρουμε. Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Ναι, αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητος, εκτός νομοθεσίας. Είναι αυτό που πιστεύουν στην ΟΠΟ, ότι εμείς είμαστε κυβέρνηση, εμείς θα φτιάξουμε τον νόμο.
0: Ναι, πέστε μας, τι είπε δηλαδή.
1: Να ολοκληρώσω όμως για την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Εδώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει για μη τήρηση συντάγματος και νομοθεσίας. Πώς?
0: Για ποιο θέμα, για τον κανονισμό διατησίας? Όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει εγκριθεί.
1: Δεν υπάρχει. Όταν δεν εγκρίνεται
0: κάτι, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, δεν έχει εγκριθεί. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μα, πάλι τονίζω, το λέω αυτό. Το πιστεύω, γιατί το έχω ψάξει νομικά. Όταν κάτι δεν εγκρίνεται, είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτή όμως δεν εγκρίθηκε.
0: Όταν δεν εγκρίνεται, χρόνια, υπάρχει, αλλά λειτουργεί ως μη εγκεκριμένο. Αλλά λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι μη νόμιμο. Άρα λοιπόν, δηλαδή έχουν τους δικούς τους νόμους και έχουν μεγάλο φράσος. Και τους επικαλούνται και στα δικαστήρια.
0: Ναι, αλλά εδώ ξέρετε εδώ τι γίνεται. Λέτε για τον κανονισμό διατησίας που πράγματι είναι έτσι, το έχω παρακολουθήσει και εγώ το θέμα. Βγαίνει τώρα η απόφαση για τη σχολή διατησίας που λέει ότι κακώς τις κάνουν τις σχολές διατησίας οι ενώσεις, θα έπρεπε να τις κάνουν οι σύνδεσμοι, η Ομοσπονδία. Έχουν βγει άλλες αποφάσεις πάλι υπέρ των συνδέσμων διατητών και της Ομοσπονδίας που αφορούν τα ποσοστά διατησίας. Όμως, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ βλέπουμε δηλαδή συνεχόμενες αποφάσεις που σας δικαιώνουν, αλλά να μην αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Δηλαδή να διαιωνίζετε, να διατηρείτε μια κατάσταση την οποία εσείς λέτε και βάσει κάποιων δικαστικών αποφάσεων έχετε και δίκιο ότι δεν είναι νόμιμη.
1: Να σας πω, και αυτό είναι το παράπονό μας.
0: Εννοώ η κατάσταση που επικρατεί, έτσι, οι αποφάσεις που λαμβάνονται.
1: Να σας πω, αυτό είναι το παράπονό μας. Και αυτό ισχύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο νόμος του ισχυρού. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημόσια υπηρεσία με δημόσιους υπαλλήλους, επειδή είμαι και εγώ δημόσιος υπάλληλος, που έχουν δώσει όρκο, όταν γίνεται η πρόσληψη, να εφαρμόζομαι τον νόμο, τους νόμους του κράτους και το Σύνταγμα. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω, οι κύριοι αυτοί δεν τους εφαρμόζουν. Διότι η Ομοσπονδία, κατ' επανάληψη, έχει καταγγείλει αυτά τα γεγονότα που είπατε, και ενώ έπρεπε να έχουν πάρθει αποφάσεις, αυτό που λέει η νομοθεσία, ό,τι λέει η νομοθεσία, για να δείξουν και προς τα έξω ότι κάτι λειτουργεί.
0: Ναι. Μήπως θα έπρεπε να απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη.
1: Απευθύνομαι για τους υπαλλήλους. Διότι ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει η νομοθεσία του ελληνικού κράτους και το Σύνταγμα.
0: Εντάξει, αλλά μισό λεπτό. Αλλά και επειδή είναι λίγο γενικό αυτό και οι υπάλληλοι έχουν προϊσταμένους. Μισό λεπτό. Μα κάθε υπάλληλος. Μισό λεπτό. Κάθε υπάλληλος όμως έχει μια φυσική ή και μια πολιτική ηγεσία. Δεν δρά μόνος του, ελέγχεται.
1: Θα μιλήσουμε για την. Αν θέλετε να το πάμε εκεί, να το πάμε εκεί.
0: Όχι. Επειδή λέτε για υπαλλήλους γενικά, θέλω να πω ότι ένας υπάλληλος δεν είναι αυτόνομος.
1: Λοιπόν, να σας πω.
0: Είναι σε ένα σύστημα ιεραρχίας.
1: Ναι, κύριε Λεπτό, θα σας εξηγήσω εγώ αμέσως όλα τα πάντα. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, σαν Μιχάλης Γαϊφαλάκης, που ασχολούμαι πάνω στην νομοθεσία, όσον αφορά τον υπουργό, τον κύριο Βούτση, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος μαζί του. Διότι γνωρίζω και τον συγχαίρω ως πολιτικό πρόσωπο. Ότι έχει δεχτεί μεγάλες πιέσεις. Πολύ μεγάλες.
0: Για ποιο πράγμα λέτε ότι έχει δεχτεί πιέσεις?
1: Για να αλλάξει την νομοθεσία. Αυτά που έλεγε σήμερα ο κ. Γκαγκάτσης, που είναι για γέλια. Αυτό που είπε σήμερα ο κ. Γκαγκάτσης.
0: Τι είπε ο κ. Γκαγκάτσης?
1: Γιατί δεν ξέρω, του λέει ο άνθρωπος τώρα, πλάκα μας κάνει.
0: Ναι, τι είπε
1: τον
0: δηλαδή.
1: Σέβομαι, τον εκτιμώ, ναι. Γιατί δεν πάει να είναι προϊστάμενός μου. Έτσι. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Και δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά δίνω συγχαρητήρια στον κ. Βρούτση, ο οποίος, παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί, έχει αντέξει μέχρι σήμερα και αγνοεί τις πιέσεις, και η απάντησή του είναι: υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη. Πηγαίνετε. Εκεί πήγαμε. Αλλά πάμε τώρα στους υπαλλήλους Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.
0: Μισό λεπτό. Για τον κανονισμό διαιτησίας της ΕΠΟ έχετε πάει στη δικαιοσύνη?
1: Για τον κανονισμό διαιτησίας.
0: Γιατί της το επόμενο ερώτημα είναι ποιες θα είναι οι επόμενες σας ενέργειες. Το ερώτημα
1: που θέλω να σας κάνω. Έχουμε συζητήσει να πάμε για αυτόν τον κανονισμό, αλλά ξέρετε, εμείς δεν έχουμε έσοδα. Αυτό που μας έχει σταματήσει και μας έχει φρενάρει, ότι οι ενώσεις με την παράνομη ύπαρξη των ποσοστών που έχουν διαιτηθεί, όλοι οι συνδεσμοί, το κάνουν αυτό για να κλείσουν τους συνδέσμους και να μην υπάρχει συνδεσμός και να μην υπάρχει ομοσπονδία και να υπάρχουν μόνο αυτοί για να ελέγχουν τη διαιτησία. Όταν δεν έχεις έσοδα, και δόξα τω Θεώ που τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα και δίνουμε αυτό τον όμορφο αγώνα, τον ηθικό αγώνα για την εφαρμογή του Συντάγματος της Νομοθεσίας, δεν έχουμε αυτά τα χρήματα να πάμε πολλές υποθέσεις, ότι επιλέγουμε και πηγαίνουμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το κατάλαβα. Τώρα θέλετε να πείτε ότι θα προσφύγετε, θα κάνετε μια προσφυγή για αυτό το θέμα?
1: Όχι,
0: αυτό
1: θέλετε να πείτε. Θα προσφύγουμε στο επόμενο συμβούλιο. Ναι. Εγώ προσωπικά, σαν Μιχάλης Γαραφαλάκης, μιλάω πάντα για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν οι συνάδελφοί μου. Θα προτείνω να πάμε και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Να απευθυνθούμε.
0: Την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, λέτε?
1: Της ΕΠΟ,
0: για να πάτε να καταγγείλετε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ την ίδια την ΕΠΟ, τη διοίκησή της?
1: Την ίδια την ΕΠΟ και την Εκτελεστική Επιτροπή.
0: Προβλέπετε αυτό, δεν είναι κάτι που δεν προβλέπετε?
1: Ναι, αλλά γιατί, το ρωτάω όμως, για να... γιατί όμως, να σας πω το λόγο. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν ένα Διοικητικό Συμβούλιο μη νόμιμο και μια Εκτελεστική Επιτροπή μη νόμιμη. Γιατί ο νόμος ορίζει ότι πρέπει η Ομοσπονδία Διαιτητών ή Ένωση Διαιτητών να είναι μέλος της ΕΠΟ. Και αυτό το μνημονεύει σήμερα. Ακούστε, κύριε Μπλούνα, για να μην μιλάμε. Αυτό το μνημονεύει σήμερα και η απόφαση. Τι λέει η απόφαση? Η ΕΠΟ ομολόγησε ότι απέρισε το αίτημα της ΟΠΕ να γίνει μέρος της, ενώ ο νόμος 5025 κάθος 2023 άρθρο 25 ορίζει ρητά ότι δικαιούται να είναι μέλος. Επίσης αναφέρει και την ολιστική μελέτη.
0: Νομίζω στην ολιστική μελέτη βρίσκεται αυτό.
1: Μια απόφαση που αν την ψάξεις, όλα αυτά που λέμε και μας κοροϊδεύαν οι παράγοντες, το θα λέει σήμερα ότι δεν έχετε κανένα δίκιο. Άρα λοιπόν η Επιτροπή Διοντολογίας που προείσταται της ΕΠΟ του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχει τη σωστή σύνδεση, έχει προχωρήσει σε μια Εκτελεστική Επιτροπή που δεν έχει τη σωστή σύνδεση σύμφωνα με τον νόμο των 5025 του 23, το άρθρο 25.
0: Και ένα καταστατικό διαιτησίας που λειτουργεί ενώ δεν έχει εγκριθεί.
1: Ακριβώς.
0: Πώς που λοιπόν είναι σε ισχύ εννοώ.
1: Δεν είναι παράνομες αποφάσεις?
0: Αυτό σας λέω θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με βάση μια αφορμή, ήταν μια δικαστική απόφαση που σας δικαίωσε. Δηλαδή τα δικαστήρια κρίνουν το νόμιμο και το παράνομο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, πολύ σωστά μιλάτε, εγώ πιστεύω πέρα από τα δικαστήρια ότι πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα να πάμε στο χώρο μας.
0: Δηλαδή?
1: Να πάμε στην προϊσταμένη αρχή εκεί που υπάρχει, γιατί είναι ενεργεία δικαστές και τους έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Και να προσπαθήσουμε την απόφαση αυτή.
0: Εννοείται την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ.
1: Βεβαίως, και να προσπαθήσουμε την απόφαση
0: δικαστές είναι, ναι.
1: Του μονομολές πρωτοδικείου Χανίων, το οποίο το μνημονεύει μέσα. Και κάτι άλλο που μνημονεύει. Όπως θα το διαβάσω, όπως έχει. Το αφήγημα του φόβου κατέρευσε. Η ΕΠΟ ισχυρίστηκε ότι αν σταματήσουν οι σχολές των ΕΠΣΗ, η Ελλάδα θα αποβληθεί από το Champions League. Το αφήγημα του φόβου είναι δικό μου. Από εδώ και κάτω. Η απόφαση λέει, η ΕΠΟ ισχυρίστηκε ότι αν σταματήσουν οι σχολές των ΕΠΣΗ, η Ελλάδα θα αποβληθεί από το Champions League.
0: Έκανε πρόσθετη παρέμβαση, να πούμε, η ΕΠΟ υπέρ της ΕΠΣΗ Χανίων. Ναι.
1: Ακούστε, το απέρριψε. Και ξέρετε γιατί το απέρριψε? Διότι πάνω από τη FIFA, πάνω από την UEFA, η οποία έχει συμφωνήσει στην ολιστική μελέτη, ξέρετε ποια είναι? Η νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
0: Ναι, το γνωρίζω πολύ καλά και από το 2015 και μετά, δηλαδή επί Υπουργείας Σταύρου Κοντονή. Στον αθλητισμό, ενώ ήταν υφυπουργός αθλητισμού, έπαψε να υφίσταται και το περίφημο αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ με τη νέα διάταξη, με τη νέα διατύπωση που μπήκε.
1: Θέλω... Αυτό που λέτε εσείς και αυτό το μνημονεύει μέσα, ότι δεν υπάρχει πλέον αυτοδιοίκητο.
0: Έτσι, αυτό υπήρχε από το 6 έως το 15. Από το 6 έως το 15. Από το 15
1: ακούστε,
0: και μετά έπαψε
1: πολύ
0: να υπάρχει.
1: Παλιό στα διοικητικά. Αυτή την καραμέλα το αυτοδιοίκητο για να πάρουν.
0: Όχι, όχι, σας λέω. Από το 6 έως το 15 υπήρχε με την προηγούμενη διατύπωση.
1: Πότε ξεκίνησε αυτό. Όταν ο συγχωρεμένος ο Τριβέλας, βλέποντας ότι πρέπει οι διαιτητές να ελέγχονται από τους παράγοντες, και αυτό ήταν το κακό, είπε αυτό το ωραίο, το αυτοδιοίκητο.
0: Ναι, αλλά σας λέω, είχε κατοχυρωθεί και νομικά. Τέλος πάντων, να μην πλατιάσουμε εκεί. Θέλω δύο ερωτήματα, γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Το πρώτο είναι, πολλοί, και εννοώ από τον ίδιο το χώρο, το δικό σας, λέει, το χώρο των διαιτητών και μάλιστα των εν ενεργεία, σε μεταξύ τους συζητήσεις ή και σε κινήσεις που έχουν κάνει, ουσιαστικά τι λένε? Λένε ότι εσείς είστε κάποιοι παλιοί διαιτητές προχωρημένης ηλικίας που έχετε μείνει ως κλειδοκράτορες μιας ομοσπονδίας η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν παίζει κανένα ρόλο στην διαιτησία και ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαιτησία όσο εσείς είστε σε θέσεις κλειδιά και πρέπει ή να έρθουν πιο νέα πρόσωπα ή να δημιουργηθεί κάτι άλλο. Έχουν αποπειραθεί μάλιστα να το κάνουν ανεπιτυχώς. Τι απαντάτε σε αυτούς?
1: Καταρχήν, εμείς, κύριε Μπλούνα, αυτό που λέτε είναι αλήθεια και θα αιτιολογήσω τους συναδέλφους μου, διότι όπως ξέρετε υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος της αξιολόγησης και του ορισμού, το να γίνει κάποιος διεθνής ή να μην γίνει. Αυτή τη στιγμή κουμάντο στη διαιτησία δεν κάνει ούτε η ομοσπονδία ούτε οι σύνδεσμοι, κάνουν οι παράγοντες.
0: Οι παράγοντες όμως είναι η ομοσπονδία. Εννοείται η ομοσπονδία διαιτητών δεν κάνει κουμάντο?
1: Δεν κάνει κουμάντο.
0: Βεβαίως δεν κάνει. Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Δεκαπέντε περίπου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Όσον αφορά την ηλικία και όσον αφορά ότι είμαστε κλειδοκράτορες. Για ρίξτε μια ματιά, και θέλω να απαντήσω στον κύριο Γκαγκάτση πάνω σε αυτό. Ρίξτε μια ματιά στην ΕΠΟ. Θέλετε να πούμε ονόματα? Πάνω από 70 χρονών, χρόνια πρόεδροι των ΕΨΗ, δηλαδή με λίγα λόγια. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά, γιατί αυτές οι δηλώσεις γίνανε από ένα διεθνή, ο οποίος τώρα είναι, έφυγε. Έτσι, ότι όλες αυτές οι προσπάθειες γίνανε από κάποια παιδιά, ένα, δύο, τρία, διεθνείς, οι οποίοι τους βάλανε το σύστημα, αυτό που ελέγχει τους διαιτητές, να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Το σωστό είναι το αν μπορείς να διοικήσεις και να διεκδικήσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό που σου δίνει η νομοθεσία. Αυτό πράττει η σημερινή ομοσπονδία.
0: Εσείς λέτε έχετε ως πάτημα, ως βάση τον νόμο και διεκδικείτε πράγματα που προβλέπονται σε αυτόν.
1: Ακούτε, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των δικαστηρίων. Εμείς και με αλληλογραφία προσπαθήσαμε και κάναμε και ένα μεγάλο λάθος.
0: Τι λάθος κάνατε?
1: Κάναμε ένα μεγάλο λάθος επί Προεδρίας Μπαλτάκου που ήρθαμε σε συμφωνία και δεν προχώρησε τότε η δίκη και καθυστερήσαμε. Ήταν μεγάλο το λάθος αυτό.
0: Τι συμφωνία κάνατε με τον κύριο Μπαλτάκο?
1: Ότι να μην δικαστεί η απόφαση, να κάνουμε τροποποίηση του καταστατικού. Για το 23 μιλάω.
0: Ναι.
1: Ήταν τον Μάρτιο του 23. Κάναμε τροποποίηση στο καταστατικό.
0: Νομίζω τον Ιούνιο
1: είχε βρει
0: ήταν.
1: Είχε βρει μία λέξη. Ακούστε. Εκεί εγώ είχα την ένστασή μου ότι δεν έπρεπε να συμφωνήσουμε. Το καταστατικό έλεγε Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος. Δεν έλεγε την τελευταία τροποποίηση του κυρίου Αβιονάκη στην τριμερή συνάντηση FIFA-UEFA και ο κύριος Μπαλτάκος, η οποία ήταν να μετανομαστεί από Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και να αναφέρει τις λέξεις Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος που ήθελε η FIFA και η UEFA, ή οποιαδήποτε άλλη λέξη, έτσι, θα επέλεγαν τα μέλη της. Εμείς λοιπόν το δεχτήκαμε, προχωρήσαμε στην τροποποίηση και υπεγράφει μία δικαστική σύμβαση, η οποία δεν τηρήθηκε, δικαστική, προσέξτε, δικαστική σύμβαση, όχι προσωπική, των δύο προέδρων, ότι μετά την τροποποίηση του καταστατικού θα μας έγραφαν.
0: Ναι, και τελικά τι έγινε?
1: Δεν μας έγραψαν, μας κοροϊδεύσαν.
0: Ο κύριος Μπαλτάκος?
1: Ο κύριος Μπαλτάκος, ναι. Ο κύριος Μπαλτάκος.
0: Γιατί είπατε ότι με τον κύριο Μπαλτάκο κάνατε τη συμφωνία, γι' αυτό ρωτάω.
1: Ο κύριος Μπαλτάκος ήταν στο δικαστήριο, ο κύριος Μπαλτάκος ως πρόεδρος εκπροσώπησε την ΕΠΟ, υπέγραψε ο κύριος Γιαννατάκης με τον κύριο Μπαλτάκο αυτή τη συμφωνία, έτσι, η οποία δεν τηρήθηκε, η οποία είναι δικαστική και δεν τηρήθηκε. Εμείς βέβαια περιμένουμε την αγωγή πάνω σε αυτό. Αλλά όχι μόνο πάνω σε αυτό. Πάνω σε όλα αυτά που σας είπα για να μην κουράζομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έρχομαι σήμερα στις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση,
0: ναι,
1: που δυστυχώς βλέπω ότι τα πράγματα.
0: Τι είπε, είναι, γιατί σας έχω ξαναρωτήσει και δεν μου λέτε, τι είπε σήμερα ο κύριος Γκαγκάτσης?
1: Θα σας πω, ναι. Είπε ότι κάνουμε προσπάθειες να κάνουμε τροποποίηση στο συγκεκριμένο άρθρο το 43 και το 44, δεν το ονόμασε, αλλά αυτό που είπε, για αυτούς που, εμείς που ξέρουμε και αυτός που είναι νομικός και ξέρει, εκεί το πάει. Ακούστε τώρα, δείτε, ότι στους συνδέσμους να συμμετέχουν μόνο οι εν ενεργεία διαιτητές. Για τον κύριο Καγκάτση, οι ενεργοί διαιτητές είναι αυτοί που μπορούν να ελέγξουν παράγοντες.
0: Είναι αυτοί, να σας πω εγώ, η ΕΠΟ θεωρεί ενεργοί αυτούς που είναι στους πίνακές της. Δηλαδή στους αξιωματούχους διαιτησίας. Είτε είναι διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές, εκπαιδευτές.
1: Μα γιατί θέλει αυτούς και δεν θέλει τους άλλους? Το έχετε ψάξει, να σας το πω εγώ. Και δημόσια. Διότι ο παράγοντας, ο Α, ο Β, ο Γ, το συζητάνε και σήμερα. Αυτό το θέμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη προς τον Έλληνα διαιτητή. Ότι φοβούνται, λέει, μήπως υπάρξει έτσι μία παρέμβαση από κάποιο παράγοντα. Μιλάμε για τους Big Four. Έτσι. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, που είναι νομικός και γνωρίζει τον νόμο και λέει ότι κάνω προσπάθειες για να συμμετέχουν μόνοι αυτοί, δηλαδή απέτυχαν να κάνουν αυτό το έκτρωμα της Ένωσης Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, παρατηρητών, εκπαιδευτών.
0: Εν ενεργεία, ναι.
1: Ναι,
0: γιατί και μια άλλη κριτική που ακούγεται σε εσάς είναι ότι δεν εκπροσωπείτε το σώμα, το σύνολο των διαιτητών, των εν ενεργεία.
1: Να εκπροσωπήσουμε, να πάρουμε πιστόλια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει δεν σε γράφω. Σου λέει δεν σε γράφω. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο ότι σου λέει δεν σε γράφω. Δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, αυτό είναι το σοβαρό. Γιατί ξέρετε κάτι, για να πει ένα όχι, πρέπει να το στηρίξει και να το τεκμηριώσει, ότι λέω όχι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εδώ λένε ψέματα. Και πάμε στα δικαστήρια και του απαντάνε τα δικαστήρια τα ελληνικά, η δικαιοσύνη και στι χαρτίδε στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι ξέρετε κάτι, είστε παράνομοι. Και έρχεται σήμερα ο κ. Γκαγκάτση, του παράνομου, να θέλει να του κάνει νόμιμου με τροποποίηση. Και σα ρωτάω εγώ. Ο κύριος Τζόρτζογλου, ο κύριος από τα Γρεβενά, δεν θυμάμαι το συντοπίτη μου, έτσι, ακόμη και ο κύριος Γκαγκάτσης. Τι παράγοντες είναι? Τι παράγοντες είναι?
0: Τι εννοείται?
1: Όπως εμείς, τι παράγοντες είναι? Εμείς είμαστε πιο έχουμε προσφέρει περισσότερα ως παράγοντας της διαιτησίας. Ο Μιχάλης ο Γαρεφαλάκης που απεσημιλεί, έχει προσφέρει περισσότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην ελληνική διαιτησία. Έχει αγωνιστεί στα εθνικά
0: κοινά. Αυτοί δεν είναι διαιτητές.
1: Έχει γίνει διεθνής. Και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και να ζητήσει την εφαρμογή στο κράτος μου.
0: Κατανοητό,
1: που ζω.
0: Κατανοητό.
1: Στο κράτος μου που ζω. Δηλαδή θέλω να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και το νόμο.
0: Κατανοητό κύριε Γαρεφαλάκη.
1: Είναι κάποιοι κύριοι οι οποίοι το παίζουν ισχυρή δύναμη, οι οποίοι και αυτοί δεν είναι τίποτα. Τι είναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Όχι. Δεν υπάρχει χρόνος. Σας με ακούτε? Με ακούτε, κύριε Γαρεφαλάκη, με ακούτε?
1: Να τα πούμε.
0: Να τα πούμε, ναι, αλλά ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι άπλετος.
1: Λοιπόν, κύριε Μπλούνα, όλες αυτές είναι δικαιολογίες για να ελέξουν τον Έλληνα διαιτητή.
0: Έγινε. Τα έχετε αναφέρει αυτά. Τα έχετε αναφέρει. Είναι κατανοητό. Κατανοητό. Τα αναφέρατε.
1: Τι άλλο να πω, δηλαδή.
0: Αυτό να με αφήσετε να σας ρωτήσω. Εδώ ο κανόνας της συνέντευξης είναι ερώτηση-απάντηση.
1: Ναι, ερώτηση-απάντηση.
0: Δεν είναι μονόλογος.
1: Ναι. Σε όλο το φάσμα, βεβαίως. Κάτι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούμε να τις απαντήσουμε με μία πρόταση, μία λέξη.
0: Βεβαίως. Αλλά πάντα υπάρχει και ο χρόνος ο οποίος μας περιορίζει. Εδώ είναι εκπομπή με συγκεκριμένη δομή. Δεν είμαστε. Λοιπόν, ένα τελευταίο παρακαλώ να είστε σύντομος και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Επειδή την Πέμπτη θα συζητηθεί το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος μετά από 8 χρόνια. Εγώ το βλέπω δύσκολο να συμβαίνει, αλλά θέλω να μας πείτε εντάχει ποια είναι η δική σας θέση.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο να επιστρέψουν.
1: Απαράδεκτο να συζητιέται το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές έτσι στο ελληνικό πρωτάθλημα να στρίζουν τα παιχνίδια. Όταν η FIFA και η UEFA τους εμπιστεύεται σε δικές τους διοργανώσεις. Είναι απαράδεκτο. Αυτό δείχνει το που βαδίζομαι. Είναι ποτέ δυνατόν στα χρόνια που είμαι εγώ, στα 50 χρόνια που είμαι στη διαιτησία, από 20 χρονών, είναι ποτέ δυνατόν και ποτέ δεν έχει γίνει να συζητάνε το αν ο Έλληνας διαιτητής που τους βγάζει το πρωτάθλημα είναι ικανός να παίξει στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, στο Παναθηναϊκό ΑΕΚ, όταν αυτός ο Έλληνας ο διαιτητής τους βγάζει Α εθνική, Β εθνική, Γ εθνική, και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Οι ομάδες είναι αυτές που αντιδρούν από ό,τι φαίνεται.
1: Γιατί που αυτοί που είναι στην ΕΠΟ, από πού προέρχονται, κύριε Μπλούνα?
0: Όχι, μα η ΕΠΟ είναι θετική.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες είναι αυτές που.
1: Αλλά σας απαντώ και ρωτήστε με. Ο κ. Γκάτση είναι του ΠΑΟΚ.
0: Ήταν πρώην στέλεχος του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί ποιος τον έβγαλε εκεί? Ποιο τον έβγαλε. Έγινε μια συμφωνία.
0: Τι εννοείται ποιο τον έβγαλε.
1: Αν δεν κάνω λάθο, γιατί το συζητήσανε σήμερα.
0: Εντάξει, οι ενώσει ψηφίζουν.
1: Ποιε ενώσει, κύριε Μπρούνα. Ποιε ενώσει, κύριε
0: Μπρούνα. Τα μέλη τη Γενική Συνέλευση τη ΕΠΟ.
1: Εδώ δεν ακούτε που γράφετε κι εσεί και όλοι σα οι δημοσιογράφοι ότι υπάρχει ένα κύκλωμα που ελέγχει τις διαδικασίες της ψηφοφορίας, της ΕΝΟΣ και στην ΕΠΟ. Είναι ψέματα αυτό. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε κάτι για τον κόσμο.
0: Μισό λεπτό. Δεν ψηφίζουν οι ενώσεις. Σε εσά την ομοσπονδία σα δεν ψηφίζουν οι σύνδεσμοι.
1: Οι ενώσεις ψηφίζουν. Ναι. Έτσι.
0: Η ΠΑΕ δεν είναι μέλη τη ΕΠΟ. Η ΠΑΕ δεν είναι μέλη τη ΕΠΟ.
1: Βέβαια, ψηφίζουν αυτόν που θα του πούνε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ λέω ποιοι ψηφίζουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μισό λεπτό. Σε μια εκλογική διαδικασία. Σε μια εκλογική διαδικασία δεν μπορούν κάποια από τα μέλη να στηρίζουν έναν υποψήφιο και κάποια άλλα να στηρίζουν άλλον.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ψηφίζουν 53 ενώσεις.
0: Ναι, δεν είναι. Παραπάνω είναι ψήφοι. Είναι και η ΠΑΕ. Ψηφίζουν και η ΠΑΕ και η Super League 2.
1: Μα γιατί δεν θα ανάψει από αυτό που θέλω να πω. Εγώ θα το πω.
0: Μα τι να πείτε.
1: Αυτή τη στιγμή ναι. Φτάξαμε στο σημείο να συζητάμε για τον Έλληνα διαιτητή, ενώ πρέπει να συζητάμε το πώς εκλέγονται, με ποιο τρόπο εκλέγεται η κάθε διοίκηση της ΕΨΗ ή η ΕΠΟ.
0: Ωραία, όποιος επίσης, έχει. Εγώ θα σας πω αυτό που συνήθως λέγεται. Όποιος έχει στοιχεία στη δικαιοσύνη. Εγώ θυμάμαι, κύριε Καρεφαλάκη, ότι κάποιοι είχαν καταγγείλει, κάποια μεγάλη ομάδα είχε καταγγείλει ένα πρόσωπο και μετά από 6 μήνες το πήρε στο περιβάλλον.
1: Λοιπόν, τώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Είναι ο φόβος, ξέρεις κάτι.
0: Δεν είναι το συμφέρον, αλλά θέλω. Μισό λεπτό. Επειδή πλατιάζει πολύ η συζήτηση, γίνεται ατέρμονη και δεν βγάζουμε άκρη τώρα. Πώς είπατε.
1: Ο κόσμος για να δώσουμε να καταλάβει τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εγώ την πλαφτιάσω.
0: Μα δεν είναι η πρώτη φορά. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που λέγονται αυτά. Το θέμα είναι τι μπορεί να αποδειχθεί.
1: Αλλά μπορεί να λύσει αυτά που λέγονται. Δεν τα λέμε τώρα εμείς οι δυο μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτό που μπορεί να αποδειχθεί, κύριε Καρεφαλάκη. Επαναλαμβάνω. Ναι. Εσείς μπορεί να έχετε την όποια άποψη έχετε και σας δίνουμε την ελευθερία να την καταθέσετε. Ναι. Το τι αποδεικνύεται από όλα αυτά είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέτε εσείς ή το λέω εγώ είναι έτσι ή ότι μπορεί να αποδειχθεί ακόμη κι αν είναι έτσι. Αυτό θέλω να σας πω. Νομίζω είναι κατανοητό.
1: Και είναι κατανοητό ότι ο Έλληνας διαιτητής με αυτά που
0: γίνονται... Και να κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι, ορίστε.
0: Όχι, πείτε την τελευταία σας φράση και να κλείσουμε με αυτήν, λέω.
1: Εγώ ζητώ από τον κύριο Γκαγκάτση,
0: ναι,
1: τον θερμοπαρακαλώ, για να σταματήσουν όλα αυτά και να αναλάβω καθένας τις ευθύνες του. Οι παράγοντες των σωματείων και η Ομοσπονδία Διαιτητών, τους διαιτητές, να είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι σε μια καλή συνεργασία με τον ΕΠΟ, με την ΕΠΟ, να εφαρμόσει τον νόμο. Είναι απλό. Δεύτερον, ο ίδιος ο κύριος Γκαγκάτσης, όταν ήταν υποψήφιος, προσκόμισε στην διοίκηση του κυρίου Μπαλτάκου και στην ΕΕ της ΕΠΟ μια αίτηση με κάποιες υπογραφές ΕΠΣΗ που στήριζαν τον κύριο Γκαγκάτση και ζητούσαν την εγγραφή μας, όπως εγγράφεται τότε η ομάδα των γυναικών και δεν ξέρω ποια άλλη ομοσπονδία. Από τη στιγμή που ο νόμος ορίζει αυτά που ορίζει, δεν μπορεί τα πρωταθλήματα σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο να είναι ξεκρέμαστα. Μία ένσταση πριν την έναρξη του αγώνος θα φέρει τα πάνω κάτω. Το ξανατονίζω.
0: Μάλιστα.
1: Μία ένσταση πριν τον αγώνα από οποιοδήποτε σωματείο και να λέει μέσα ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος 27-25 και να περιλαμβάνει την ΚΕΔΕΠΟ και στα τοπικά της Επιτροπές Διαιτησίας θα φέρει τα πάνω κάτω, γιατί υπάρχουν αποφάσεις των ελληνικών δικαστήριων. Αυτές τις αποφάσεις θέλει να τροποποιήσει ο κύριος Γκαγκάτσης με αυτό που είπε σήμερα.
0: Αλλά όπως είπατε εσείς, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
1: Εγώ, με ταπείνωση, ως Έλληνας πολίτης, ζητώ από τον κύριο Γκαγκάτση και τους συνεργάτες του, που και αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, να μην ψάχνουν να βάλουν άλλο κλειδί στην κρυλαρότρυπα για να ανοίξουν την πόρτα. Η πόρτα είναι ανοιχτή από την νομοθεσία και να εγγράψουν την Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος ως μέλος όπως το ορίζει, να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, να συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή, διότι τώρα δεν συμμετέχει Και σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι νόμιμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ, ούτε και η.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε τις επόμενες ενέργειές σας ως Ομοσπονδία Διατητών. Κύριε Γαριφαλάκη, μισό λεπτό. Όχι. Εγώ σας παρακαλώ. Έχουμε υπερβεί το χρόνο. Δεν σεβόμαστε τον επόμενο καλεσμένο μας. Δεν το σεβόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση, κύριε Γαριφαλάκη. Προσπαθώ εδώ και 15 λεπτά να σας πω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και έχει ολοκληρωθεί. Και έπρεπε να έχουμε τελειώσει από τις και μισή και είναι και 40. Και υπάρχει και άλλος που περιμένει για να βγει να μιλήσει. Πρέπει να τον σεβαστούμε όπως σεβαστήκαμε και εσάς. Και ήμασταν πάντα εντός του πλαισίου του χρονικού που σας είπαμε.
1: Εντάξει, ζητώ συγγνώμη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό σας βράδυ.
1: Μας δώσετε τη δύναμη να μιλήσουμε. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Στην Premier League, 81ο λεπτό, Fulham Chelsea 2-3. Ο αγώνας στη Γερμανία στο κύπελο ανάμεσα στην Χάλεσκερ και την Σάλκε έληξε 2-2 και θα πάει στην διαδικασία των πέναλτι. Στην Ισπανία στο 51ο λεπτό, Μάλαγα Λακορούνια 1-1. Τελικό και στην Ιταλία, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Και στην Πορτογαλία, ο αγώνας της Ζιλ Βιθέντε με την Κάζα Πία είναι στο 2-0 στο 62ο λεπτό. Είχαμε πλούσια αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο και σε Γερμανία και σε Ιταλία και σε Ισπανία και σε Γαλλία, αλλά είχαμε και πολύ καλές, με θετικό πρόσημο δηλαδή, παρουσίες Ελλήνων ποδοσφαιριστών, του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, του Τζόλι στην Άρσεναλ, του Τζολάκη με την Χαλ, του Δουβίκα και άλλων. Ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας για να κάνουμε μία σύνοψη για αυτά που παρακολουθήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε και σε εβδομάδα τώρα που θα έχουμε και αγώνες Champions League, Europa League και Conference League, και βεβαίως να κάνουμε στο τέλος, Νίκο, και μία αναφορά στην ΑΕΚ, η οποία μεθαύριο υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα. Σε ακούμε.
1: Γεια σας, Θανό. Φυσικά, ναι, εννοείται. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, το οποίο ήταν 100% ελληνικό, με Έλληνες ποδοσφαιριστές να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Την αρχή την έκανε ο Χρήστος Δόλης, φυσικά, ο οποίος συνεχίζει να δίνει να δείχνει ουσιαστικά ότι μπορεί να αποτελέσει και την μεταγραφή του καλοκαιριού για την Arsenal. Τουλάχιστον αυτό είναι το οποίο κυκλοφορείται περισσότερο και στα αγγλικά μέσα, και άμα μπεις γενικότερα στο X με τις συζητήσεις που κάνουν οι οπαδοί της Arsenal, θεωρούν ότι ήταν ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά κλοπή το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Club Breeze. Ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε για τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ με τα καλύτερα λόγια, μίλησε για την οριμότητα την οποία δείχνει, και αυτό είναι αυτό το οποίο έχουν ξεχωρίσει πάρα πολύ στο Λονδίνο ήδη για τον ποδοσφαιριστή, δηλαδή την οριμότητα που δείχνει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, τις θέσεις τις οποίες παίρνει στο επιθετικό τρίτο της Arsenal, τη θέλησή του γενικότερα που δείχνει για στα ντουμπλαρίσματα και να βγάλει το πλάνο όλο του Μικέλ Αρτέτα, ενώ και την ετοιμότητά του, γιατί δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι εύκολο πράγμα η μετάβαση από ένα σύλλογο όπως είναι η Club Breeze στην Arsenal. Έχουν κάνει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές ένα ανάλογο βήμα μετά από μια φανταστική σεζόν σε μια μικρομεσαία προς ομάδα η οποία καθιερώνεται σιγά σιγά την τα ευρωπαϊκά κλαμπ προς μια ομάδα η οποία είναι στην elite, γιατί αυτή τη στιγμή η Arsenal είναι στην elite. Είναι σε μια περίοδο που η Arsenal βρίσκεται σε ένα από τα καλύτερα φεγγάρια της. Δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια την Arsenal να βρίσκεται σε μια ανάλογη περίπτωση, να κινεί την προσπάθειά της στην Premier League ως το φαβορί, αλλά και να δεις και να βλέπεις και ένα roster το οποίο είναι 100% γεμάτο, και ο Χρήστος Τζόλης ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το πρώτο, ουσιαστικά στο πρώτο διάστημα στο οποίο βρίσκεται με την φανέλα της Arsenal. Αλλά έχουμε την τύχη, Θάνο, να μην βλέπουμε μόνο τον Χρήστο Τζόλη φέτος στην Premier League. Έχουμε την τύχη να βλέπουμε και τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Πάρα πολύ όρημη εμφάνιση, πάρα πολύ μεστή εμφάνιση στη νίκη της Hull επί της Manchester United με 2-0. Όπου χρειάστηκε έκανε τις επεμβάσεις του, ήταν εκεί. Και να σου πω και κάτι ακόμα, Θάνο, για τον Τζολάκη. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει κάνει καλύτερη επιλογή στην καριέρα του, βάσει της ομάδας στις οποίες έχει πάει, βάσει της θέσης του και για την μετέπειτα πορεία. Γιατί θα είναι σε μια ομάδα η οποία στατιστικά και μόνο θα δέχεται ευκαιρίες. Αυτός με μια καλή εμφάνιση μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους δείκτες ουσιαστικά με τα νούμερα, τα οποία η αλήθεια είναι δεν λένε πάντα την αλήθεια, δεν λένε πάντα την πραγματικότητα, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο όταν μια ομάδα κάνουν μεταγραφές και κοιτάνε γενικότερα ποδοσφαιριστές, τα νούμερα παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι ένας εύκολος σταθμός ουσιαστικά για να κάνει ακόμα ένα πιο μεγάλο βήμα παραπάνω στην καριέρα του Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας. Και όταν ξεκινάς άλλωστε και με ένα 0 κόντρα στην Manchester United και να, η ομάδα σου να κερδίζει και με 2-0, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Άμα τουλάχιστον πούμε ότι ισχύει το ρητό ότι η αρχή είναι η ίμιση του παντός. Μετά, είπες και εσύ, Dortmund, η ελληνική Dortmund, η οποία θα μας κάνει όλους να φορέσουμε κίτρινο μαύρο.
0: Εκεί από αυτά που διαβάζουμε έχει κλέψει ήδη οι καρδιές ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγκομιαστικά σχόλια από όλους κτλ.
1: Εννοείται αυτό. Άμα τώρα οι συζητήσεις οι οποίες υπάρχουν, γιατί το κλίμα ουσιαστικά το καταλαβαίνεις όταν μπαίνεις σε φόρουμ και σε συζητήσεις που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με οπαδούς. Δηλαδή, εμείς τον Κωνσταντέλια το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τι είναι ικανός να κάνει, γνωρίζουμε τα μαγικά αγγίγματα που έχει με την μπάλα και το πόσο ομορφαίνει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έναν αγώνα τον βλέποντας τον Κωνσταντέλια, υπάρχουν λίγοι ποδοσφαιριστές που το κάνουν αυτό τουλάχιστον, οι οποίοι όταν παίζουν ομορφαίνουν λίγο παραπάνω το παιχνίδι. Το βλέπεις και λες, μένεις με το στόμα ανοιχτό, βλέπεις, σε κάνει να σηκώνεσαι ουσιαστικά από τον καναπέ, είτε υποστηρίζει την ομάδα την οποία παίζει, είτε δεν την υποστηρίζει την ομάδα την οποία παίζει. Έτσι, κακά τα ψέματα, είναι μέσα σε αυτή την λίστα ο Κωνσταντέλιας. Ξεκίνησε με μια καλή εμφάνιση, η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ γρήγορα 45 λεπτά μέσα σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνονταν τρόπαιο κόντρα στην Bayern. Έπαιξε κόντρα και στην κορυφαία ομάδα στην Γερμανία, που είναι η Bayern, έτσι. Κακά τα ψέματα. Έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έκανε τις ενέργειές του, οι οποίες τράβηξαν έτσι, το ενδιαφέρον περισσότερο και πάνω στην μεταγραφή. Χαρακτηριστικά ήταν ότι οι φίλαθλοι της Dortmund αναφέραν μεταξύ τους ότι τώρα καταλαβαίνουμε γιατί γινόνταν όλες αυτές οι αντιδράσεις στην Ελλάδα που πουλήθηκε ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Είχε και το στιγμιότυπο, δεν ξέρω αν το είδες, με τον Ολίσε, που του ζήτησε την εμφάνιση και ο Ολίσε, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, γύρισε να κοιτάξει το όνομά του. Εντάξει, αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ viral γενικότερα. Χαρακτηριστικά λέγανε ότι κάποια στιγμή θυμίσου το όνομα αυτό ο Ολίσε σε λίγα χρόνια, θα τον βλέπεις σε κορυφαία κλαμπ, έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι Θάνο, από την Dortmund μπορεί να βρεθεί σε ακόμα πιο μεγάλο επίπεδο, όπως είπε και ο Πέλκας στις δηλώσεις του την Κυριακή μετά το μάτς με τον Λεβαδιακό. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει σε elite επίπεδο, μπορεί να παίξει στην Μπαρτσελόνα, έχει τα στοιχεία, έχει το ταλέντο για να το πετύχει αυτό, κακά τα ψέματα.
0: Και να δούμε τι θα κάνει και με την Εθνική, αν θα επιστρέψει. Προσπαθούμε να επιστρέψει, δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης.
1: Νομίζω ότι και η ομάδα, και η Dortmund μπορεί να τον κατευθύνει προς αυτό το βήμα περισσότερο. Mm-hmm. Με το γεγονός ότι, κοίταξε να δεις, και η ομάδα όπως είναι η Dortmund και οποιαδήποτε ομάδα, η οποία δεν έχει δείξει ότι αποτελεί μια ομάδα που θα κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, άμα σε 2 χρόνια ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει τις πολύ καλές εμφανίσεις, έχει δείξει πράγματα, η Dortmund είναι η πρώτη η οποία θα πουλήσει ακριβά σε μεγάλους συλλόγους. Το έχει δείξει αυτό άλλωστε με τον Χάλαντ, τον Ντεμπελέ, τον Λεβαντόφσκι, όποιον θες. Δηλαδή, μπορείς να ψάξεις και να βρεις. Λίγοι ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μείνανε στην Dortmund για πολλά χρόνια. Ένα ήταν από αυτού ο Ρόι, παραδείγματο χάρη. Αλλά δεν υπάρχουν πάντα Ρόι και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι και διαφορετική η διαπραγματευτική ουσιαστικά, το διαπραγματευτικό χαρτί, αν ο ποδοσφαιριστής είναι και διεθνής. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να υπάρχει και μια πίεση περισσότερο από την ομάδα.
0: Τώρα, να κάνουμε, Νίκο, μια αναφορά στην ΑΕΚ που έχει τον αγώνα μεθαύριο, Τετάρτη, με την Αλεύσκη.
1: Ναι. Έβαλε και γκολ τώρα η Chelsea, νομίζω. Το ακύρωσε. Κύκλωσε ο site, έβαλε γκολ η Chelsea και το ακύρωσε ο site, ο Ζωάο Πέδρο. Εννοείται, η ΑΕΚ έχει ένα παιχνίδι την Δετάρτη.
0: Και ήταν offside.
1: Ήταν offside,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν το ξεκίνημα. Έχει ένα παιχνίδι με την Λέσχη Σόφης, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα έχουν να δώσουν μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κυτρινόμαυροι. Είναι ένα μάτσο το οποίο κρίνει την είσοδο της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Ουσιαστικά, Θάνο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κάνει τους κυτρινόμαυρους να γευτούν σε μέγιστο βαθμό τους καρπούς της επιτυχίας της περσινής σεζόν. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ ήταν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Conference League χωρίς το μαξιλαράκι ασφαλείας, μπαίνοντας μάλιστα και στα play-offs ως στο γκρουπ των ανίσχυρων, και ένα χρόνο μετέπειτα μαζί με την πορεία της στο Conference League αλλά και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πιστεύοντας στο πλάνο Ριμπάλτα και Νίκολιτς, δικαιώνεται 100% καθώς είναι ένα βήμα από το elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ένα βήμα από το Champions League. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι αυτό κοντά στους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Το έδειξε αυτό άλλωστε και η πρώτη αναμέτρηση. Είχαμε πει και νομίζω μαζί τα ζητήματα τα οποία πρέπει να κοιτάξει η ΑΕΚ και στο δεύτερο παιχνίδι με τους Βούλγαρους, ουσιαστικά τις αμυντικές, τις μεταβάσεις, τις οποίες φάνηκε να έχει ένα ζήτημα και με τον Ηρακλή. Αυτό θα είναι κόκκινη γραμμή γενικότερα, δεν πρέπει να συμβεί και στο παιχνίδι με την Λέσχη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται και σε αυτό, περισσότερο να περιμένει πίσω χαμηλά και να βγει στο transition. Ενδεκάδα αναμένεται να δούμε μια ομάδα η οποία πάνω κάτω θα είναι η ίδια με αυτή η οποία αγωνίστηκε στην Βουλγαρία, με μια αλλαγή. Ο Βάργα αναμένεται να πάρει τη θέση του Ζήνη στην κορυφή της επίθεσης, δίπλα από τον Λούκα Γιώβιτς. Ο Κοϊτά, ο οποίος έμεινε εκτός από το παιχνίδι με τον Ηρακλή για λόγους προφύλαξης κυρίως, το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, άλλωστε αυτό τις δηλώσεις του, δηλαδή είπε ότι αν τον χρειαζόμασταν θα ήταν διαθέσιμος κανονικότατα για το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Αναμένεται να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο, ο Μάγερ θα είναι στο δεξί, δίδυμο είπαμε μπροστά ο Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα, στα χαφ απόντως του Βιτάλης, ο οποίος νομίζω ότι αν είχε δικαίωμα θα χτύπαγε σοβαρά την πόρτα της ενδεκάδας για το παιχνίδι, θα είναι ο Κάιρινεν μαζί με τον Μάρι. Φυσικά η άμυνα μετάβλητη, όπως την ξέρουμε σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ο Ρότα στο δεξί άκρο, ο Ρέλβας Μουκουντή το δίδυμο στα στόπερ, ο Πήλιος αριστερά και ο Στρακώσα κάτω από τα goal post. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτό το παιχνίδι μπορεί να φέρει και εξελίξεις μετέπειτα. Δηλαδή, θεωρώ δεδομένο ότι η Ένωση και βάσει ρεπορτάζ υπάρχει αυτό, ότι σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση για την League Phase του Champions League, θα γίνουν κάποιες επιπλέον κινήσεις. Η μία θα αφορά τον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να παίξει μέσω επιθετικά, δηλαδή ουσιαστικά πίσω από το δίδυμο των δύο επιθετικών που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς σε όλα τα παιχνίδια, και κυρίως προς την αριστερή πλευρά για να καλύψει πλήρως το κενό το οποίο άφησε εκεί ο Ρομπέρτο Περέιρα μαζί με τον Ζωάο Μάριο, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και μια ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, η οποία μπορεί να φέρει και ντόμινο εξελίξεων. Δηλαδή, σε περίπτωση που αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στα δεξιά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να δοθεί ως δανεικός ο Γεωργίεφ για να πάρει και περισσότερα παιχνίδια, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος τον πιστεύουν αρκετά στην ΑΕΚ, το έδειξε μέσω της προετοιμασίας. Και πρέπει να αγωνιστεί. Δηλαδή, είτε θα αγωνιστεί στην ΑΕΚ, είτε θα αγωνιστεί σε μια ομάδα ως δανεικός. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίχτη για να παίξει ως δανεικός. Και σε περίπτωση που γίνει αυτό, καθώς όπως έχουμε πει ότι ο Γεωργίεφ υπολογίζεται ως το backup του Λάζαρου Ρότα για τα δεξιά, η ΑΕΚ θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός παίκτη ο οποίος θα παίξει ως δεξιός back. Δηλαδή, σε περίπτωση που η Ένωση πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League, προβλέπουμε 2 με 3 μεταγραφικές κινήσεις στο τελευταίο διάστημα ουσιαστικά του Αυγούστου για να θωρακίσει πλήρως την ομάδα εν ώψη των τριών διοργανώσεων που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Ενώ δανεικός ανακοινώθηκε σήμερα και ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες με οψιόν αγοράς την Αλάνιασπορ. Το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή λύγει το 2028, το καλοκαίρι του 2028.
0: Από τη λίστα των προσπαραχώρησης παιχτών, ποιος άλλος έχει μείνει? Έχει μείνει ο...
1: Ο Πιερό είναι ο
0: μοναδικός.
1: Δηλαδή, άμα πάρουμε τις εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν στην transfer list της ΑΕΚ, που ήταν ο Λιούμπισιτς, ο Ελίασον, ο Φερνάντες και ο Πιερό, έχει μείνει μόνο ο επιθετικός από την IT, για τον οποίο υπάρχει και αυτόν κινητικότητα. Αναμένουμε εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Αρκετές ομάδες είναι αυτές οι οποίες έχουν κάνει διευρυντικές κρούσεις προς την ΑΕΚ. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πρόταση αυτή. Ωστόσο, θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά στην Ένωση. Έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζεται κιόλας, δεν κάνει προπονήσεις ξεχωριστά ο επιθετικός από την ΑΕΤ. Και να σου πω για τον δανεισμό επίσης, αναμένεται και τις επόμενες ημέρες να έχουμε και περισσότερα σχετικά με τον δανεισμό του Χακίμ Σαχαμπό. Έχουν μαζευτεί πλέον πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνίζονται στον άξονα και με την απόκτηση του Αριάγκα και ο Μάριν και ο Κάιρινεν, είναι και ο Μάγερ και ο
0: Βιτάλης.
1: Ναι, οπότε ο Σαχαμπό δεν έχει το χρόνο συμμετοχής, δεν μπορεί να βρει το χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, και ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ είναι μια επένδυση που είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για την ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι δύο παίχτες οι οποίοι συνολικά μαζί έχουν πάει στα 3.700.000 ευρώ την αγορά τους. Οπότε δεν είναι δύο παίχτες οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ΑΕΚ, ωστόσο θέλουν να τους δώσουν παιχνίδια για να δουν πώς θα μπορεί να δουλέψει αυτό. Είναι άλλωστε γνωστό και το παράδειγμα του Ζήνη, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος έφυγε με τελείως διαφορετικό στάτους δανεικό στο Λεβαδιακό, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αναφέρει ότι τότε ήταν ένα παιδί που ήθελε να κόψει το ποδόσφαιρο και μετέπειτα έχει γυρίσει, έχει ρόλο και έχει βασικό ρόλο game changer γενικότερα στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νωρίτερα σήμερα, για να φύγουμε από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο μπάσκετ, είχαμε το φιλικό της Εθνικής Ομάδας με την Κύπρο, 82-77, αγώνας προετοιμασίας για τους δύο επερχόμενους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο βοηθός προπονητή του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης.
2: Πρέπει να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα που χρειαζόμαστε. Σίγουρα δεν ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα μας σε κάποια σημεία του παιχνιδιού όσον αφορά και την αμυντική λειτουργία κυρίως, αλλά και την επιθετική. Εντάξει, ήταν ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θέλουμε να κρατήσουμε λίγο τη διάθεση των παιδιών, την ενέργεια που δείξαν σε κάποια στιγμή, σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού, όσον αφορά έτσι, την άμυνα, την προσήλωση και κάποια χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουμε.

0: να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις και ό,τι έρθει στο δρόμο μας.
1: Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες στιγμές μες στο παιχνίδι είχαμε παραπάνω χαλαρότητα από ό,τι θα έπρεπε. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Πρέπει να το δούμε αυτό, αλλά πιστεύω όταν θα έρθει η ώρα του επίσημου παιχνιδιού και επειδή ξέρουμε την κρισιμότητα των παιχνιδιών, θα πνευματικά και σωματικά θα είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα είναι διαφορετική ομάδα, διαφορετικοί παίχτες. Μας λείπανε γιατί παίχτες στα παράθυρα με τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν πάει να δεν είναι δικαιολογία όμως αυτή. Από εκεί και πέρα όμως ό,τι έγινε, έγινε, το αφήνουμε πίσω μας και κοιτάμε τα δύο παιχνίδια που έρχονται γιατί θέλουμε πάρα πολύ να βρισκόμαστε στον παγκόσμιο. Εννοείται πως μας ενόχλησε. Κανείς δεν θέλει να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα για την εθνική ομάδα. Πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που παίζαμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ρεφάρουμε.
1: Στην Premier League τελικό Fulham Chelsea 2-3, στην παράταση κύπελο Γερμανίας Χάλκες και Σάλκε 2-4, στη La Liga στο 70 Μάλαγα La Coruña 1-1, τελικό στην Ιταλία Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Και κάπου εδώ κλείνει η τελευταία σελίδα, ολοκληρώνεται η τελευταία σελίδα της Eraspor. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 από την Ελασπόρο. Σε ρυθμίσεις των ήχων ο Ηλίας Διαμάντιος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε προφορική συμφωνία για την πώληση του Άνταμ Τσέρν στην Αλουάγδα ήρθε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον deal να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Αμπουντάμπι προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει το σύμβολό του. Στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ τέθηκε ο Νταβίτε Καλάμπρη για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με τη Χράντα Σκράλοβε στη Τσεχία στα play-off του Conference League. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάολο Φερνάντες αφού η ΑΕΚ συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για τον ετήσιο δανεισμό του Ισπανού μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Μεξικού, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού, Έντζον Άλβαρες. Οι Δανείοι αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του διεθνή Δανού Γιοακίμ Μέλε που παίζει full back στη Βόλφσμπουργκ, ενώ οι Βραζιλιάνοι κάνουν λόγο για πρόταση του Ολυμπιακού στην Παλμέιρας για τον 20χρονο αριστερό back Αρτούρ. Ο 35χρονος διεθνής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σεντρίκ Μπακαμπού, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στο airsports.gr, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα αν του γίνει κάποια σωστή πρόταση. Ο Μπακαμπού έμεινε ελεύθερος από την Πέτης, στην οποία αγωνίστηκε 2 σεζόν, ενώ την περίοδο 2022-2023 ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, καταγράφοντας 18 γκολ σε 37 συμμετοχές. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο με ετήσιο δανεισμό από τη Σταντάρ Λιέγης, ενώ ο Μανού Γκαρθία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στους Κίτρινους. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Όφη βρίσκεται ο 34χρονος Ισραηλινός επιθετικός Μουνάς Δαμπούρου. Αντιστροφή έδρας έγινε στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα Άκτορ και το μάτς της τρίτης αγωνιστικής θα γίνει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, ενώ το παιχνίδι του δεύτερου γύρου θα γίνει στο Καφτανζόγλιο. Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός Ρόμπερτ Ιβάνοφ.

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 2.200 εισιτήρια της Εθνικής για το εκτός έδρας μάτς με τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League. Η Μαρκόν νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Ελασσίρου και προκλήθηκε στη League Phase του Κυπέλου. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε 1-1. Στις 7 το απόγευμα η κλήρωση της League Phase. Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη των προκληματικών του Μουντομπάσκετ, η εθνική ομάδα νίκησε την Κύπρο με 82-75. 100 συμμετοχές συμπλήρωσε στην εθνική ομάδα ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Στα ημιτελικά του Μονού Σκύφα Ελαφρών Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδαζής. Την Αυστρία θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 5 η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο Γυροβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Μετάδοση του αγώνα από την RTL Sport και από την Era Sport. 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην Ξηφασκία και 2 στην Πάλη, 2 ασημένια στην Κολύμβηση και από 1 χάλκινο στην Πάλη και στην Κολύμβηση, ο απολογισμός για την Ελλάδα στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Το χρυσό στην Ξηφασκία πήρε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο Ξύφος Ασκήσεως, ενώ στην Πάλη ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης κατέκτησε το χρυσό στην κατηγορία των 86 κιλών της Ελευθέρας Πάλης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πήρε επίσης την πρώτη θέση στην κατηγορία των 97 κιλών της Ελευθέρας Πάλης, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο στα 125 κιλά. 2 ασημένια μετάλλια από την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο και τον Δανίλη Γιουρτζίδη στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής και ένα χάλκινο από τον Ανδρέα Βαζέο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Πρεμιέρα στο τουρνουά Winston Salm και τον Στέφανο Τσιπά που θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα τον Αμερικανό Jenson Brooksby. Ο Χρήστος Μανδάς κατέβασε τα ρολά στη νίκη της Λάτσιο επί της Μπολόνια με 1-0 στη Σέρια. Επίσημο ντεμπού το έκανε με τη Ρώμα ο Κωνσταντίνος Κουγκεράκης στη νίκη των Τζιαλορώσιο επί της Φιωρεντίνα με 4-0. Στην Premier League Fulham Chelsea 2-3 και στη La Liga Osasuna Levante 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1 αυτή την ώρα στο 76ο λεπτό. Αντί 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που λήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ η συλλεκτική μπάλα του τελικού του Μουντιάλ του 86 με την οποία ο Ντιέγο Μαραντόνα σκούραρε με το χέρι του Θεού και στη συνέχεια πέρασε τη μισή εθνική Αγγλίας πριν στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργιού. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sports.gr.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. Ερασπούρ, 12 και 14 λεπτά η ώρα. Ξεκινάει η εκπομπή Μπαλαντέρ, κυρίες και κύριοι, εδώ στην συντροφιά σας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέιτσα. Θα τα πούμε, θα συζητήσουμε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα δούμε τι περιμένουμε, γιατί έρχεται μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, έτσι. Την Τετάρτη ΑΕΚ θα κάνει την προσπάθειά της για να περάσει μετά από χρόνια στην League Phase του Champions League, στην χρυσοφόρα League Phase του Champions League, έτσι, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Το περιμένουν πώς και πώς στην Ένωση. Από την άλλη μεριά, τη μάχη τους θα δώσουν την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Όφι στο Europa League για πρόκριση στην League Phase του Europa, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Ψηλά στην επικαιρότητα η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Al Wahda, την ομάδα από το Abu Dhabi, για την παραχώρηση, για την μεταγραφή ουσιαστικά του Adam Τσέριν. Ο Παναθηναϊκός από αυτήν την κίνηση, από αυτήν την μεταγραφή του Τσέριν, του αμυντικού χάφου που τα τελευταία χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Τρεφιλιού, αναμένεται να βάλει στα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, τώρα Τρίτη, ξημερώνει, ο ποδοσφαιριστής θα πάει στο Abu Dhabi, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού, ευχάριστα τα νέα για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια τέθηκε στην διάθεσή του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού την Πέμπτη με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Λύνεται ένα σημαντικό πρόβλημα στην θέση του δεξιού μπακ. Μετά τον τραυματισμό του Τσάπρα με θλάση, ο Τσάπρας θα μείνει έξω για περίπου 20 μέρες. Είχε μείνει μόνο ο Κάτρης, ο οποίος δεν είναι και η θέση του, έτσι, δεν αγωνίζεται ως μπακ το παιδί, είναι στόπερ, αναγκαστικά αγωνίστηκε σε αυτήν την θέση και τα πήγε και αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Στην ΑΕΚ, ο Πάολο Φερνάντες θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλάνια Σπορ. Ο δικέφαλος συμφώνησε με την τουρκική ομάδα για ετήσιο δανεισμό του Ισπανού μέσω επιθετικού. Χωρίς προβλήματα συνεχίζει την προετοιμασία του Νίκολιτς και η Ένωση φυσικά για την ρεβάνς της Τετάρτης με την Λεύσκη Σοφιάς. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν δημοσιεύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Μεξικό που φέρουν τους ερυθρόλευκους να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στην West Ham για την απόκτηση του 29χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Μεξικού Έντσον Άλβαρες. Μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Δανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του διεθνή Δανού Γιωακίμ Μέλε που παίζει fullback στην Φόλτσμπουργκ. Ενώ και οι Βραζιλιάνοι γράφουν για πρόταση του Ολυμπιακού στον Παλμέιρας για τον 20χρονο αριστερό back Αρτούρ.

Ο Άρης, όπως σας είπαμε από αργά χθες το βράδυ, στην χθεσινή δηλαδή εκπομπή, ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του διεθνή Κροάτη κεντρικού αμυντικού Μπόσκο Σούταλο. Ο Σούταλο που αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Σταντάρ Λιέγης, ενώ οι κυτρινόμαυροι θα έχουν και την δικλίδα την οψιόν δηλαδή αγοράς τον επόμενο χρόνο. Ενώ ο Μάνου Γκαρθία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στους κίτρινους της Θεσσαλονίκης.

Σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Telecom Center, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενώπιση των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ, επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Η Μάρκο προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου. 1-1 τελείωσε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Σήμερα σε αυτό το απόγευμα θα έχουμε και την κλήρωση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

μεσογειακούς αγώνες οι επιτυχίες για την Ελλάδα συνεχίζονται. Είχαμε το ιστορικό χρυσό μετάλλιο για την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στην Ξηφασκία. Είναι το πρώτο χρυσό που κατακτάει η ελληνική Ξηφασκία σε μεσογειακούς αγώνες. Την πάλι ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης κατέκτησε επίσης το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 86 κιλών της Ελευθέρας Πάλης. Στην κατηγορία των 97 κιλών της Ελευθέρας Πάλης ο Ντουαρέν Κουρογκυλίεφ πήρε επίσης το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Αζαμάτα Χρασόνοφ πήρε ένα χάλκινο στα 125 κιλά. Δύο ασημένια μετάλλια από την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο και τον Δαριήλ Γκιουρτζίδη στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής και ένα χάλκινο από τον Ανδρέα Βαζέο στα 100 μέτρα ελεύθερο. Μιλάμε για την κολύμβηση εδώ. Στην Premier League Fulham Chelsea 2-3 σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Στην La Liga ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Σε εξέλιξη έχουμε το Μάλαγα La Coruña, πάντα για το ισπανικό πρωτάθλημα. Είμαστε στις καθυστερήσεις εδώ, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάλαγα La Coruña είναι στο 1-1. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Ήδη βλέπω είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσουμε, έτσι όλα τα διαβάζουμε. Δεν αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω. Παίρνουμε και αφορμή για να συζητήσουμε διάφορα θεματάκια μέσα από τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα φυσικά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook μέσω του Messenger, είναι αυτό που βαράει τώρα. Θα το κλείσω για να μην ακούγεται, να μην γίνεται και ενοχλητικό. Ο Ηλίας Διαμάντης, κυρίες και κύριοι, είναι στην κονσόλα του ήχου, μαυρισμένος. Και με χαβανέζικο που καμισάκι τον βλέπω. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, εδώ θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 2 με την εκπομπή Μπαλαντέρ.

Έτσι με Άντωνη Ρέμο ξεκινήσαμε και ένα ωραίο τραγουδάκι από τα πολύ ωραία παλιά ελληνικά τραγούδια. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

να δούμε αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην La Liga, στην Ισπανία, αυτό που στο 93 ήταν 1-1.

δούμε και τα μηνυματάκια που έχετε στείλει. Είναι πάρα πολλά, έτσι να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο Μανώλης από την Άξο. Έλα αδερφέ μου, πάμε γερά. Δεν υπάρχεις απίθανος, λέει ο Μανώλης. Τώρα πια δίσπαπους, λέει. Έχουμε και μπέμπα, να σας ζήσει Μανώλη μου. Ο Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Σε ακούω, διάβασα πριν ότι μπήκανε έργα στο ΣΕΦ, στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ ισχύει? Και ναι, ισχύει ρε παιδιά, έχουν ξεκινήσει τα έργα. Πήγε για επιθεώρηση και ο κύριος Αγγελόπουλος σήμερα, ανέβηκε και σε μια μπολτόζα. Μάλιστα έχει παραδοθεί το βοηθητικό του ΣΕΦ, εκεί που αγωνίζεται η γυναική ομάδα μπάσκετ. Είναι αρκετά αναβαθμισμένο, υπερσύγχρονο. Ο Θανάσης, πρώτη φορά λέει θα είμαι με τους Βάζελους. Να και ο Φάνης. Γεια σου ρε Φάνη, ο φίλος μας από την Κοζάνη. Με την φωτογραφία του, ο Φάνης Κοζάνη. Καλησπέρα Γιάννη Αγιάννη και Ρασπορίτες. Καλώς ήρθες, χαιρετίσματα στον Αργύ Ρούδη από την Φτελιαδρά μας και όλους που ακούνε στην Κοζάνη αλλά δεν στέλνουν μηνύματα. Μας έχει φέρνει, μας έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα τελάρο σίκα. Σου στέλνω τα σίκα από τον κήπο μου Γιάννη. Γεια σου ρε Φάνη. Η Σοφία, καλησπέρα, τι λέτε, θα προκριθεί η Εκάρα μου? Θα τολμούσατε ένα αποτέλεσμα στον αέρα? Εννοώ τα φιλιά μου από Κέρκυρα. Ένα χατρίκ από Γιώβιτς, θα ονειρευτώ. Αποτέλεσμα δεν τολμά, αλλά νομίζω θα περάσει ρε παιδιά. Εύκολα δύσκολα η ΕΚ θα περάσει το εμπόδιο της βουλγαρικής ομάδας.

Γιάννης μας στέλνει το μήνυμά του με τις δηλώσεις που έκανε για τον κουμπαράκι ο Αχιλλέας Μπέος και λέει: ζήτω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλώσεις Μπέου για να παρέμβει ο εισαγγελέας δημόσιο υπάλληλο. Λέει αυτός τι είναι. Καλησπέρα Γιάννη, κανένα νέο για Ολυμπιακό έχεις? Είπαμε τόσες ειδήσεις για τον Ολυμπιακό ρε Φρανκ. Έχεις και παράπονο? Είπαμε που κινείται με τα γραφικά.

Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, η οποία θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Εδώ, με το νέο σύστημα, προκύπτει η ντέρμπι ανάμεσα στους Big Four. Μπορεί ακόμα και την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Ο τρόπος διεξαγωγής θα γίνει με 16 ομάδες που θα μπουν σε έναν ενίο πίνακα κατάταξης, θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την βαθμολογική τους θέση την περίοδο, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Οι 4 πρώτες ομάδες του ενίου πίνακα κατάταξη θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ στη συνέχεια θα προκύψουν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off για να προκύψουν οι άλλες 4 των προημιτελικών.

Σκόκο από κεντρινό μαύρο Σικάγο, καλή σεζόν Γιάννη, τώρα ήρθα και εγώ από Μαϊάμι, χαιρετίσματα στο Μίτσο και σε όλα τα φιλαράκια. Μια ερώτηση έχω μόνο να σου κάνω: από πότε τα κάστρα είναι με νίκιο, ποια κάστρα? Μια στείλ την ρε Σκόκο. Καλύτερη την ερώτησή σου, να καταλάβουμε και τι λες δηλαδή. Καλησπέρα φίλε μου Γιάννη, ο Γρηγόρης από Θήβα. Γεια σου Γρηγόρη, συνάδελφε. Ο Αριστοτέλης ο Γιάχος είναι και πάλι στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε Γιάννη, γεια σου ρε Τέλη, ομογενής μας από το Σίδνεϊ. Να και ο Τζόρτζο Διαμαντής. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια εκπομπής. Και όλα όσα περιέχει παρακάτω εικόνα. Ήδη αρχίσαμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Καλή συνέχεια εκπομπής που θα την ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γεια σου Γιώργο, την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και στην Κέρκυρα.

Να και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Super Cup Ευρωλίγκας δεν καλέσανε τον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία στην βουλγαρική ομάδα. Έτσι δεν μας λέτε εσύ από κάτω? Έλα ρε, κακίες αμέσως ρε Χριστάρα.

Έχουμε και την είδηση που έβγαλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην δίκη της Δευτέρας στον Sky και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπάρχουν οι φήμες ότι δεν θέλει να αγωνιστεί και πάλι στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αν είχα ενημερωθεί από πριν θα προσπαθούσα να δώσω λύση. Ούτως ή άλλως προσπαθούμε να επιστρέψει γενικά. Ο ίδιος θα πάρει την απόφαση πότε θα είναι έτοιμος. Έχω μιλήσει αλλά όχι για αυτό το θέμα και ο ίδιος είχε την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και την εγκυμοσύνη της σύζυγου του. Προφανώς και ο προπονητής τον ήθελε. Ο καθένας έχει κάνει τη δική του προσπάθεια για να επιστρέψει. Η πόρτα παραμένει ανοιχτή ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να σεβαστούμε πως είναι ένα προσωπικό θέμα η αποχώρησή του από τις επόμενες κλήσεις και όχι διαπαντός. Ενώ μίλησε και για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Γερμανία, στην Bundesliga και στην Borussia Dortmund, είπε ότι είναι μια φυσική εξέλιξη, είναι ένα παιδί που από τον Ιβάν Σαββίδη ως τον τελευταίο που βλέπει ελληνικό ποδόσφαιρο θα ήθελε να μείνει εδώ. Δεν έχει ωραίο το ταλέντο του, φυσικά και μπορεί να παίξει στην Μπαρτσελόνα, όπως είπε ο Πέλκας, δεν θα μπορούσε να μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Πάντα θα προκαλούσε αντίδραση η φυγή του, οπότε όποτε και αν συνέβαινε υπάρχει στεναχώρια, καθώς όλοι τον θεωρούμε δικό μας παιδί. Είναι μια απόλυτη φυσιολογική εξέλιξη που κανείς δεν ήθελε να πιστέψει. Δεν χωράει το ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ελλάδα. Όταν πωλείται ένας αγαπημένος παίκτης, οι φιλάθλοι αντιδρούν με ένα τέτοιο τρόπο. Δικαιολόγησε και την αντίδραση φυσικά των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Σε παιχνίδι που ουσιαστικά έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Λα Λίγκα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Μπαμεγιάν κάνηξε για την Λα Κορούνια το σκορ. Στο 21ο λεπτό, 13 λεπτά αργότερα όμως, το 34 ισοφάρισε η Μάλαγα με τον Τσουπέτε.

Ενώ στην Ιταλία η Ρώμα έκανε πλάκα στο Ολυμπικό απέναντι στη Φιωρεντίνα, επικράτησε 4-0 και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα για την σεζόν 2026-27.

Είπαμε εμείς οι από κάτω στη διχασμένη προσωπικότητα που, όπως λέει και ο Λευτέρης, είναι παοξής με Ολυμπιακά αισθήματα. Τι χάνω μωρέ παιδάκι μου, λέει η Δέσποινα, για σου λέει Δέσποινα. Τα βέλη πάνε κατευθείαν στον Χριστάρα από το νεφος μου. Να και το Αγρίνιο στην παρέα μας. Γιάννη, καλησπέρα από Αγρίνιο. Μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Μην περιμένετε, λέει, τον Κωνσταντέλια στην Εθνική, γιατί, λέει, είναι μάρτυρας του Εχόβα και δεν πιστεύουν σε σημεία και, σημαία και πατρίδα. Ρε παιδιά, αγωνίστηκε, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ο Κωνσταντέλια. Και δεν ξέρω και τα θρησκευτικά πιστεύω του, έτσι. Γιατί έχει βγει όλη αυτή η φημολογία ότι γι' αυτό το λόγο δεν αγωνιζόταν στην Εθνική Ομάδα. Τι άλλαξε δηλαδή ξαφνικά? Λοιπόν, πάμε, η ώρα είναι 12:40 σε 5 δευτερόλεπτα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, περιμένω μήνυματάκι έτσι να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, να τα πούμε εδώ ζωντανά στον αέρα.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Πάμε, συνεχίζουμε. 12 και 48 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ, Μπαλαντέρ. Ο Κώστας ο Δονούλης, να και αυτός στην παρέα μας. Γεια σου Κώστη, καλή εκπομπή Γιάννη. Για εξήγηση σε παρακαλώ στον κόσμο, πώς προκύπτει η ντέρμπι στο κύπελο ανάμεσα στους Big Four, αφού σε πρώτη φάση δεν θα παίξουν μεταξύ τους? Άλλαξε κάτι σε σχέση με πέρσι? Όσο για τον Χρήστο από Εύωσμο, κοίτα, άλλαξε το σύστημα. Είπαμε, θα είναι χωρισμένες οι ομάδες σε τέσσερα γκρουπ. Η κάθε μία θα παίξει από κάθε γκρουπ. Οπότε πάμε σε ντέρμπι, μπορεί και την άλλη εβδομάδα από το Big Four, έτσι. Είναι η πρώτη αγωνιστική την άλλη εβδομάδα. Όσο για τον Χρήστο από το Εύωσμο, έχει δίκιο ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, που είχε πει εδώ και καιρό πως για όλα αυτή η μουριά στον κήπο του θα ανέβω να την ξεριζώσω, μήπως και τον σώσω, λέει ο Μιχάλης. Ήθελε να παίξει προκριματικά Champions League ο Χρήστος, αλλά αφού δεν ρωτά τον Παναθηναϊκό, αυτά παθαίνει τελευταία αγωνιστική. 2-2 και πάτε κάτω τον Χρήστο, δεν πρόκειται ποτέ να κολλήσει σε εντόνη Champions League. Άσε που τον βλέπω και εκτός από το conference και να έχουμε λαϊκά δικαστήρια στην Τούμπα. Έλα, αρχίζεις και εσύ, Ραντονούλη, τις κακίες τώρα. Και ο Αποστόλης ο Καραφλός στέλνει το ίδιο μήνυμα με τον Λάζαρο, τον Τσόλκα. Δέσποινα από Πρέβεζα, λέει ο Χριστάρας από το Εύωσμο. Σε είδα στο Facebook. Μην ξεγελιέσαι. Έλα τώρα, αρχίζεις εσύ τέτοια πράγματα. Ρε Χριστάρα, δεν θέλω να πηγαίνουμε σε τέτοια αντιπαράθεση. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου. Άλλο, να κάνουμε την πλακίτσα μας στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά, αλλά μέχρι εκεί. Να και ο Πάρης μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Από πού τη στέλνεις, ρε Πάρη, για στείλε. Ο Στέφανος, ποιες ομάδες πιστεύετε θα διεκδικήσουν άνοδο από την Super League 2? Δύο, εγώ πιστεύω ΑΕΛ και Πανιόνιος. Εντάξει, ο Πανιόνιος είναι από τις ομάδες που τα τελευταία τρία χρόνια παλεύουν, δεν καταφέρουν να ανέβουν. Έχουν και οι νεοσμυριώτες έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια μακριά από την μεγάλη κατηγορία, ταλαιπωρήθηκαν, έπαιξαν στα τοπικά, θέλουν να επιστρέψουν, έτσι, στον Πανιόνιο, που έτσι κι αλλιώς τουλάχιστον εκεί στην περιοχή ρέει χρήμα, κυρίως στον ερασιτέχνη. Και η ΑΕΛ φυσικά θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία, όπως λες και εσύ. Αλλά βλέπεις, έχει μπει δυνατά και Μαρκό, που έκανε το μεγάλο μπαμ με την μεταγραφή του Ελαραμπή. Θα είναι ανφίροπο το πρωτάθλημα. Ο Μανώλης από την Άξο ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρποληθώ για τον Χρήστο από τον Εύωσμο, που απαντάει όμως τον Αντωνούλη κατευθείαν. Αντωνούλη, 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα σε βλέπω. Αντωνούλη Χράντετς Κράλοβε σε γυρεύει, λέει. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Ο Λευτέρης βγήκε σύνταξη? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, δεν έχει βγει. Στο τέλος του μήνα, μετράει αντίστροφα. Παρασκευή θα έχουμε ένα special τρίτο μάτι, 4 με 6. Το τελευταίο τρίτο μάτι του Λευτέρη Σαρελάκου, ο τελευταίος χορός που λέμε. Θα είμαστε σε αυτό το διωράκι, εγώ, ο Σαρελάκος και ο Σιφισοβοτζάκης, ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του ραδιοφώνου της Ερασπόρ, και θα διηγηθούμε πολλά πράγματα από την πλούσια δημοσιογραφική καριέρα του Σαρελάκου, έτσι.

Ο Θέμης λέει: μεγαλύτερη ήταν τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια για τη Ζάκυνθο το 6-1 από την Κηφισιά, που δεν είχε στην αποστολή όλους τους ξένους ποδοσφαιριστές που είχε αποκτήσει, καθώς δεν είχαν εκδοθεί τα δελτία τους. Αύριο το πρωί θα γίνει κατάληψη στο Δημαρχείο της Ζακύνθου με θέμα την εγκατάληψη του Δημοτικού Σταδίου από τον Δήμο. Τι έγινε, καεί εκεί το χορτάρι μαυρίλα, μας στέλνει τη φωτογραφία από ψηλά μάλιστα τραβηγμένη. Γιάννη, καλώς ήρθες, καλή σεζόν, Αποστόλης από Αίγιο, να σε καλά, Αποστόλη μου. Μανώλη, από Νάξο, ετοιμάσου φέτος για είτε σε παλατάκι και παλέτες σπορ. Τέλειωσαν τα χαΐρια του Παναθηναϊκού. Χρήστο, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Από φέτος. Έχει κάνει ομαδάρα ο Παναθηναϊκός. Έχει δυναμώσει η Θεσσαλονίκη, δεν λέμε, αλλά ακόμα δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Να τα βλέπετε ξεκάθαρα τα πράγματα. Σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ακόμα απέχουν από τους υπόλοιπους.

Δέσποινα απαντάει Γιάννη, αν και δεν κατάλαβα τι είπε. Δεν παρεξηγούμε εγώ με τον Χριστό. Με ποιον από τους δύο θα μου πεις? Με κανέναν. Γεια σου ρε Δέσποινα, έτσι σε θέλω υπεράνω. Ενώ ο Σκόκος στέλνει τους χαιρετισμούς του στον Μιχάλη από την Σπάρτη.

Ρόστερ Ευρωλίγκας έχουν πάω και άρες, λέει ο Χρήστος μου απαντάει. Πέντε ήττες και ο Παναθηναϊκός πέρσι, το ξέχασες Γιάννη? Κολοσσός, Ηρακλές και τα λοιπά. Ναι, δεν το ξέχασα. Αλλά σου λέω ακόμα δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχουν δυναμώσει αρκετά, αλλά μην πετάτε και τελείως στα σύννεφα. Ναι, τα επόμενα χρόνια ίσως να γίνει και η ανατροπή. Ίσως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο και να καταφέρουν να μπουν σφήνα όσον αφορά την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στους αιωνίους. Να σου πω και κάτι, το λέω ξεκάθαρα, έχει κουράσει αυτό. Να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρουμε ότι τον Ιούνιο θα παίξουν τελικούς Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς, αλλά μην γίνεται πρωτάθλημα. Δηλαδή, αφήστε τους να παίξουν όλοι οι άλλοι και να παίξουν τους τελικούς ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχει κουράσει αυτό. Έχει κουράσει. Αλλά μην περιμένεις από τον πρώτο χρόνο να γίνει αυτή η ανατροπή. Ακόμα χρειάζεται δουλειά, πρέπει να χτίσεις. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Φυσικά έχει πολλά λεφτά ο Μιστακίδης. Φυσικά έχει πολλά λεφτά και ο Ασιάτης τον Άρη. Αλλά σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν μπαίνουμε τον πρώτο χρόνο και με τις μεταγραφές μπορούμε να φτιάξουμε την ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να χάσει από κανέναν. Να και ο Τζίμις από την Σιάτιστα της Κοζάνης. Καλή αθλητική σεζόν, τι κάνετε? Μπορείτε να μου πείτε πότε ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ? Καμιά κλήρωση για κανένα βιβλίο ή κάτι άλλο? Πότε θα κάνετε? Καλή εκπομπή, ευχαριστώ Δημήτρη. Τώρα από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν οι κληρώσεις, Δημήτρη από τη Σιάτιστα. Το ελληνικό πρωτάθλημα τέλος Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβριο, όπως και η Ευρωλίγκα. Καλημέρα Άρχοντα Πάρης 13, να περνάτε καλά όλοι εκεί στην Ερασπορ. Κώστας Μπίγαλη αφιέρωσε, λέει, ένα του Μπίγαλη τραγουδάκι. Άμα βρει ο Ηλίας θα βάλουμε και ένα του Μπίγαλη. Ευχαριστώ, λέει ο Πάρης.

0: 94-160, aerasport@papaker.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, μέσω του Viber φυσικά, και όσοι με έχετε φίλος στο Facebook μέσω του Messenger. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το σήμα, να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Η ώρα

έτσι πήγαμε λίγο 90's, ακούσαμε και Μπίγαλε που ζήτησε ο φίλος λίγο νωρίτερα, ακούσαμε και Σοφία Αρβανίτη, έτσι, να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Ο Ηλίας Διαμάτης πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου, 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Σημερώνει 3η 25 Αυγούστου του 2026, πάει σιγά σιγά προς το τέλος του και ο Αύγουστος, τελειώνει το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Αλλά όσον αφορά τον υδράργυρο, νομίζω το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα πολύ εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδάρα μας. Γιάννη καλησπέρα, Σάκη Σπαοκάρα, πως χιάτιστα, γεια σου ρε Σάκη, την καλησπέρα μου. Την ανταποδίδω φυσικά, καλησπέρα και στη Σιάτιστα. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα της ΕΡΑ και ιδιαίτερα στον Νικόλα από τη Λάρισα. Τον γνώρισα πριν λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Εξαιρετικό παιδί μου, έκανε θετική εντύπωση και είναι και ομορφό παιδό μπαγάσας. Να μην έχω μια αδερφή να τη δώσω, έχω καμιά νέο για το πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Πλησιάζουν οι μέρες. Κώστα, ο Αντωνούλης τον στείλε το μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Άρη έτσι και αλλιώς το παλαιό, όπως έχασε ο Παναθηναϊκός και στο ΑΚΑ από τον Άρη. Δεν χρειάζεται να δυναμώσει περισσότερο, ειδικά για να νικήσει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αλέξανδρος. Ρε Αλέξανδρο, δεν λέμε να νικήσει τώρα ένα-δύο παιχνίδια, λέμε για να μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θέλει δουλειά ακόμα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιάννη, δεν θα διαβάζει μόνο τα μηνύματα των Παναθηναϊκών ολοκληρωμένα. Θα παίζει τίμια. Δέσποινα, κάνε καμιά βουτιά στην Πρέβεζα, μπας και πιάσεις καμιά γαλάζια γαρίδα, λέει ο Κρις. Όλα τα μηνύματά σου διαβάζω ρε Κρις, τι να παίζω δίκαια.

Ο Βασίλης λέει, ο Κωνσταντέλιας επιστροφή στον ΠΑΟΚ λέει, δεν τον αφήνει η γυναίκα του, στη Γερμανία θα γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ακούσαμε και τα όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη στον Sky, ότι θα γίνει μια επαναπροσέγγιση για να αποκτηθεί ο Γιάννης, να επιστρέψει και πάλι στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, 1 και 11 λεπτά η ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport. Να είναι ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Καλησπέρα Γιάννη μου. Πότε θα μιλήσει τη ΔΕΘ στο Βελίδιο ο Σαρελάκος? Συμφωνεί, συμφωνώ βέβαια. Πρέπει να μιλήσει ο Σαρελάκος στο Βελίδιο. Α, όχι, λέει συμφωνείς με την αναβολή του Παναθηναϊκού. Γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος νωρίς, δεν μικραίνει έτσι το όνομά του? Ναι, ούτε εγώ συμφωνώ, Βασίλη μου, με την αναβολή που ζήτησε. Δεν παίζει δά και με κανένα μεγαθύριο. Και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος έχει στείλει από νωρίς το μήνυμα. Καλημέρα Γιαννάκη, σε ακούμε και σήμερα. Στην εκπομπή Μπαλατέρ. Σήμερα ξεκίνησε και η ομάδα μας και η Φυσιά την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική σεζόν, η οποία είναι 20η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα της Novibet Volley League, με στόχο μια καλύτερη σεζόν από την περσινή και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, team manager και Φυσιάς, για σου Μιτσάρα. Μακάρι να μπορέσει και η Φυσιά να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, στο βόλεϊ μιλάμε, των ανδρών, η ομάδα του Νίκου Ζαλμά.

Μανώλης από την Άξο, φίλε, βάλε το «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν». Απαντάει η Δέσποινα στο Γκρίς. Η Πρέβεζα έχει καθαρά κατά γάλανο νερά, χωρίς μπλε γαλάζιες κόκκινες γαρίδες. Αλλή μόνο αν δεν έχουμε βουτήξει τα νερά της διχασμένης προσωπικότητας. Σου απάντησα, Βασίλη, γιατί έχει στέλνει μήνυμα. Ευχαριστώ, η ερώτηση είναι καθαρά ποδοσφαιρική. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε αναβολή, ας πούμε, ούτε όφη ούτε ΕΚ. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Και απορώ γιατί ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά, για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Μου έκανε και εμένα εντύπωση, το είχε κάνει και πέρσι. Νομίζω ήταν το παιχνίδι τότε με τον όφη που έγινε μόλις ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Στις αρχές Μαρτίου. Ίσα ίσα θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές σε αυτή την περίοδο, και αυτό λέει και η ποδοσφαιρική λογική, έτσι, ότι παίζουν ακόμα περισσότερα παιχνίδια μαζί και αποκτούν και μεγαλύτερη χημεία, γιατί υπάρχουν και οι νέοι παίκτες, οι μεταγραφές που χρειάζονται παιχνίδια να πάρουν στα πόδια τους, ρε παιδί μου, να δουν πως παίζει σιγά σιγά η ομάδα, να αρχίζουν να προσαρμόζονται. Και εμένα, το ξαναλέω, λάθος η απόφαση του Παναθηναϊκού να ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Συνεχίζουμε 1:23 λεπτά η ώρα. Πάντα εδώ στην Era Sport, στην εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Να τον πάμε, έγινε στην Τουρκία είδηση επί του πιεστηρίου. Η Trabzonspor ανακοίνωσε την μεταγραφή του 32χρονου βραζιλιάνου χαφ Φαμπίνιο. Ο Φαμπίνιο που θα ξαναβρεθεί με τον Μοσάλαχ, το είχαν ξανακάνει στην Λίβερπουλ, θα βρεθούν στην ομάδα της Τραπεζούντας, την Trabzonspor. Ο Βραζιλιάνος έμεινε ελεύθερος από την Al Ittihad και αποδέχθηκε την πρόταση της Trabzonspor, με την παρουσία βέβαια εκεί του Μοσάλαχ να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Είδες για τον Ολυμπιακό, καθώς όπως αναφέρει δημοσίευμα της στο σελίδας RTI Sporte, βραζιλιάνικη στο σελίδα, η Nottingham Forest βρίσκεται σε επαφές με την Cruzeiro για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού Jonathan Jesus. Η Cruzeiro ζητά 20 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του. Αλλά που εμπλέκεται εδώ ο Ολυμπιακός, το δημοσίευμα τον εμπλέκει, καθώς όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι, το πλάνο της αγγλικής ομάδας της Nottingham δηλαδή είναι να δανείσει τον Ολυμπιακό τον Jonathan Jesus, προκειμένου να κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη με τους ερυθρόλευκους. Για τον Jesus, εκτός από την Nottingham, όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι, υπάρχει ενδιαφέρον από την Chelsea και την Tottenham.

Πάμε και σε μια δημοπρασία που έγινε και αφορά την μπάλα με την οποία ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι σε εκείνο τον πρωί τελικό με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986 στο Μέξικο.

Να δούμε λοιπόν ότι η μπάλα αυτή, η συλλεκτική μπάλα, πουλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Την μπάλα στην αρχή την είχε πάρει ο Τινίσιος Αλί Μπιν Νασέρ, ο οποίος ήταν ο διαιτητής σε εκείνον τον πρωίμη τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Κράτησε την μπάλα για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Το 2022 την πούλησε για 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος ιδιοκτήτης την πούλησε, την έβαλε ξανά σε δημοπρασία. Και μέσα σε 4 χρόνια ο νέος ιδιοκτήτης έβγαλε 900 χιλιάρικα, κυρίες και κύριοι. Από τα 2 που την είχε χτυπήσει στη δημοπρασία και την είχε πάρει από τον διαιτητή εκείνης της αναμέτρησης, έφτασε στα 2.900.000. Αυτό είναι το ποσό που έδωσε ο νέος ιδιοκτήτης της μπάλας πλέον. Ενώ πριν από 4 χρόνια η φανέλα που φορούσε σε εκείνο το παιχνίδι ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο μεγάλος Ντιέγκο, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 8,3 εκατομμύρια ευρώ.

Γιάννη, επιμένω πως δεν θα έχουμε ντέρμπι στην πρώτη φάση του κυπέλλου, αφού και οι τέσσερις μεγάλοι θα είναι στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο από τα τέσσερα και θα κληρωθούν με αντιπάλους από τα άλλα τρία γκρουπ. Όχι, θα δώσουν τέσσερις αγώνες, γιατί είναι τέσσερα τα γκρουπ και θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα από κάθε γκρουπ. Γι' αυτό θα υπάρχει ντέρμπι, το ξαναλέω, Αντωνούλη. Άλλαξε το σύστημα φέτος.

Αποστόλης ο, από το Αίγιο, ο Αποστόλης ο Καραφλέος, όπως υπογράφει, κι άλλον center back αναφέρεται στον Βραζιλιάνο, αλλά δεν θα γίνει, λέει, αυτή η μεταγραφή. Ενώ γράφει και για τον Κωνσταντέλια, τον Κωνσταντέλια δεν τον αφήνει η αίρεση γιατί έχει διαφορές με το ελληνικό κράτος, κυβέρνηση.

Ενώ ο Κρέστη γράφει: εμένα μου αρέσει η Παναθηναϊκή που μιλάει με τον Γατούλη τον Γιαννακόπουλο, τον κάνω πολύ χάζι. Μετά από τη φετινή απογοήτευση και μια παρηγοριά, Δέσποινα και Αντωνούλη και Μιχάλη Σπάρτη με τις μουσμουλιές εκεί στην Σπάρτη. Δεν μπορείτε να παίξετε μπαλίτσα. Εμένα Premier League παίζω μηνυματικά. Όχι. Το ακούσαμε και αυτό. Premier League παίζω, Κρίς. Μηνυματικά. Οπότε τι να του πείτε, ρε γατάκια, εσείς τώρα του Χρήστο από τον Εύος μου. Λοιπόν, μία και μισή ώρα πάμε. Ακούμε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδησούλες έτσι.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 1:37 λεπτά. Η ώρα, αερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπαλάντερ, είναι ο Ηλίας Διαμάντης, πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Νίκος λέει: Γιάννη μου, υπάρχει το τραγούδι του Γιώργου Κινούση, τα φιλαράκια τα καλά, ο Νικόλας από τον άλλο. Θα ψάξω, λέει, άμα το βρει θα το βάλει. Δεν με πειράζει, λέει, αλλά κάτω από το μήνυμα υπογράφω Αποστόλης από το Αίγιο. Ρε Αποστόλη μου, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Ο Κώστας ο Αντωνούλης λέει: OK, τρία μάτς με αντιπάλους από 2-3-4. Γκρουπ και ντέρμπι μεταξύ τους από το πρώτο. Ευτυχώς υπάρχει και ο Χρήστος στην αίρα, μας ανεβάζει ψυχολογικά, τον αγαπάμε. Αλλά Χρήστο, κόψτε τη ρημάδα, τη μουριά σε χαλάει. Τόσα ιδιαίτερα, λέει, σου έκανε ο Νικόλας από τη Λάρισα. Δεν κράτησε κάτι, βρε Χρήστο. Απαντάει κοινές, πινά, πρέμιερ τι. Ξέρει κατά που πέφτει αυτή η πρέμιερ ή απλά είναι δική του πρέμιερ, για να μας τάσει, λέει, να κάνει αίτηση στο Δημητράκη και αν τον αφήσει, εγώ τον περιμένω, λέει. Η Δέσποινα στέλνει το μήνυμά της.

Είδες από το μπάσκετ για την Ευρωλίγα, κοντά στην επέκταση του συμβολέου του με την Ζαλγκίρις είναι ο Νάιτζελ Ουίλιαμ Γκος, γνωστός βέβαια από το περασμά του από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε επέκταση της συνεργασίας του Γκος με την Λιθουανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Κάνε μια καλή χρονιά πέρσι με 11,6 πόντους κατά μέσο όρο, 3,8 assist και 2,4 rebound.

Ξεκίνησε και ένα μέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζένσον Μπρόξμπι. Αναμέτρηση για το γουίνι στον Σάλεμ Όπεν. Μάλλον δεν ξεκίνησε, σε λίγο ξεκινάει. Είμαστε εν αναμονή, έτσι.

Να και μια είδηση που δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε να κάνουμε με την Μπαρτσελόνα, αλλά η είδηση αυτή έχει πολιτικές προεκτάσεις. Καθώς υπάρχει οργή στην Κύπρο για την καταλανική ομάδα, για την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα που ανακοίνωσε τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού καμπ στα κατεχόμενα, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ως τοποθεσία της διοργάνωσης αναγράφεται από τους Καταλανούς στην ιστοσελίδα τους το Northern Cyprus, δηλαδή Βόρεια Κύπρος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην Κύπρο, το ΚΑΜΠ απευθύνεται σε παιδιά και φίβους ηλικίας 6 έως 18 ετών, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και προπονητές από την Ισπανία. Η παρουσία βέβαια του ονόματος της Μπαρτσελόνα είναι αυτή που δίνει στην όλη επίθεση πολύ μεγαλύτερη διάσταση από μια συνηθισμένη ιδιωτική αθλητική διοργάνωση.

Και αυτό που έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Κύπρο είναι ότι έτσι όπως γράφεται ότι θα γίνει διοργάνωση στην κατεχόμενη Λευκωσία στη Βόρεια Κύπρο, είναι αυτό που έχει δώσει μεγαλύτερη αντίδραση, έχει φέρει μεγαλύτερη αντίδραση, καθώς η αυτοανακηρυχθήσα τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία, δεν την έχει αναγνωρίσει κανείς άλλος, έτσι.

Υπόθεση, όπως αναφέρουν οι Κύπροι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, έχει τεθεί υπό διερεύνηση από την ΚΟΠ, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρεται λοιπόν, η Ομοσπονδία έχει αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες διοργάνωσης του ΚΑΜΠ, οι φορείς που εμπλέκονται και κατά πόσο τίθεται ζητήματα που άπτονται των κανονισμών της FIFA και της UEFA. Όπως αναφέρεται, αναμένεται να εξεταστεί τόσο επίσημη προβολή της διοργάνωσης από την Μπαρτσελόνα, όσο και πιθανή συμμετοχή προσώπων ή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα που θα γίνει, θα φανούν οι επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να απευθυνθεί στα αρμόδια διεθνή ποδοσφαιρικά όργανα, ζητώντας και περαιτέρω ενέργειες. Το συγκεκριμένο θέμα έχει φέρει φυσικά και αντιδράσεις και στα πολιτικά κόμματα της Κύπρου. Το ΕΛΑΜ ζήτησε την ακύρωση του ΚΑΜΠ και κάλεσε τόσο την Ισπανική κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέμβουν, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα προβληματική την διεξαγωγή επίσημης αθλητικής δραστηριότητας στα κατεχόμενα από οργανισμού που προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιδιαίτερη εντύπωση κάνει ότι η διοίκηση του Ζωάν Λαπόρτα το έχει ξανακάνει το ίδιο φάουλ. Το 2014 ο Λαπόρτα ήταν τότε πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είχε συναντηθεί στην Κερίνια με τουρκοκύπριους αξιωματούχους. Ο Καταλανός παράγοντας είχε εκφράσει υποστήριξη τότε προσπάθειες προσέγγισης των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών του νησιού. Ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής που έχουν περάσει 10 και πλέον χρόνια, είχε συζητηθεί ακόμα και η προοπτική διεξαγωγής αγώνα ανάμεσα σε ομάδα από τα κατεχόμενα και την Καταλωνία, σχέδιο το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε. Εντάξει, πρέπει να προσέχουν και στην Μπαρτσελόνα, είναι μια τεράστια ομάδα, δεν πρέπει να πέφτει σε τέτοια παραπτώματα, σε τέτοια λάθη, ρε παιδιά. Στην Κύπρο υπάρχει εισβολή το 1974 και κατοχή όλα αυτά τα χρόνια, παράνομη κατοχή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.

Ο Νίκος, καλησπέρα ρε Γιάννη. Το έχω απορία γιατί περισσότεροι δημοσιογράφοι της ΕΡΑΣΠΟΡ όταν μεταδίδουν αγώνα δεν περιγράφουν ότι γίνεται στο γήπεδο αλλά κάνουν πολλά σχόλια. Αυτό δεν συμβαίνει στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον Βοντζάκη να το διορθώσει. Φυσικά δεν ισχύει αυτό για σένα. Γεια σου ρε Νικόλα, να είσαι καλά. Εντάξει, αλλά κάθε συνάδελφος μεταδίδει όπως αυτός κρίνει, έτσι. Ο Ηλίας, καλησπέρα. Νομίζω το τραγούδι ταιριάζει το τραγούδι «Η Πιτσιρίκη». Ο Ζώης, την καλησπέρα μου, Λεβεντιά Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Τι είπε ο Χριστάρας, ο Πάκος στο μπάσκετ θα περάσει τον Παναθηναϊκό. Θέλει πολλά καρβέλια ακόμα να του πεις. Να χαιρετήσω τη Δέσποινα εδώ στη γειτονιά μου και φυσικά το Μανώλη από την Άξο. Ζώης Φούρναρης από την Άρτα, γι' αυτό και τα καρβέλια. Η απάντηση στον Γκρις. Ενώ Αποστόλης από το Άγιο λέει ότι οι Καταλανοί πάντα αν θέλεις ήτανε. Άσε και μερικοί που τους είχαν αγωνιστές κατά της Μαδρίτης. Εγώ δεν είμαι ούτε με τους Καταλανούς ούτε με τη Μαδρίτη. Γεια σου ρε Αποστολή. Ο Αντωνούρης λέει σωστή Δέσποινα. Γεια σου Δεσποινάρα Πανάθα. Μάθε μπάλιτσα Χρήστο από τη Δέσποινα. Έλα ρε Χρήστο τώρα, χαλάρωσε λίγο και εσύ μωρέ. Μετά λες γιατί δεν σου διαβάζω τα μηνύματα.

Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες. Εχθές σου έστειλα 1:50 μήνυμα, δεν το διάβασες. Περιμένω να τα ακούσω, σε ακούω τώρα. Ναι, με ακούς τώρα, αλλά αυτό το μήνυμα μόνο βλέπω, δεν βλέπω το χθεσινό εγώ. Τώρα το είδα. Φίλε Γιάννη, συνονόματε.

Δυνατά με μαζονάκι πάμε σιγά σιγά για το τέλος, αλλά δεν θα αφήσουμε παραπονεμένο και τον Νικόλα που ζήτησε και κινούσι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά θα το βάλουμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και αυτό το βράδυ στην συντροφιά μας. Στέλνει μήνυμα ο Χρήστα, θα τα πούμε όταν ανοίξουν οι γραμμές, αν ανοίξουν. Δεν συμφέρει λέει καθόλου τους Παναθηναϊκούς και τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Παιδιά, οι γραμμές θα ανοίξουν και αυτά τα ξεχνάτε όλα όταν ανοίξουν οι γραμμές, έτσι. Όλο αυτό το πανηγυράκι θα πάμε σε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Ηλίας Διαμάτης ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Σε ευχαριστούμε, Λιακό. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου 2 ώρες. Από όλους εμάς ευχές για μια όμορφη νύχτα, ένα όμορφο ξημέρωμα και ακόμα μια καλύτερη ημέρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Era Sport.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Θέλω να...

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνί